0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα ακροάτριες και ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην ελεύθερη, την ανεξάρτητη, την αδέσμευτη ραδιοσυχνότητα. Τετάρτη 9/9/2026 και θα δούμε, σιγά σιγά θα ξεδιπλώσουμε και αυτό το πρωινό της Τετάρτης την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται στο δημόσιο διάλογο, στις κυβερνητικές ανακοινώσεις, στα κυβερνητικά πεπραγμένα και σε όλα όσα επηρεάζουν την δική σας καθημερινότητα, η οποία ως ημέρε γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

0: η Ελλάδα από χώρα αποκλειστικά εισαγωγής ενέργειας έχει μεταβληθεί σε εξαγωγική δύναμη.
1: Αυτός ο απίθανος τύπος, ο κύριος Παπασταύρου, πετυχημένος δικηγόρος, είναι αλήθεια, εξειδικευμένος σε δύσκολες υποθέσεις, οι οποίες πολλές φορές περιελάμβαναν και offshore εταιρείες. Αυτός λοιπόν, ο κατά τα άλλα πετυχημένος νομικός και υπουργός περιβάλλοντος, νυν βγαίνει και λέει κυριολεκτικά απίθανα πράγματα για ένα θέμα ιδιαίτερα σοβαρό που καίει όλους εσάς και δεν είναι άλλο από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Εξοκοινοβουλευτικός και αυτός, χωρίς να έχει καμία σχέση με τη λαϊκή ετιμιγορία, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν, στην εκλογική βάση δηλαδή του κόμματος, και από όσο έχουμε αντιληφθεί, τα σχέδιά του για να πολιτευθεί στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών μάλλον αναβάλλονται, χωρίς λοιπόν καμία λαϊκή βάση, δωτός βγαίνει και λέει κυριολεκτικά απίθανα πράγματα.
0: Η Ελλάδα από χώρα αποκλειστικά εισαγωγής ενέργειας έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη.
1: Η Ελλάδα λέει έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη. Την ίδια ώρα όμως που η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη, και θα σας πούμε στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό, την ίδια ώρα το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος στην εξαετία Μητσοτάκη, στην επτάετία Μητσοτάκη, έχει ανέβει τουλάχιστον κατά 55% επάνω.
0: Η Ελλάδα από χώρα αποκλειστικά εισαγωγής ενέργειας έχει μεταβληθεί σε εξαγωγική δύναμη.
1: Πράγμα που σημαίνει αυτό που σας είπε, ότι εξάγουμε αποθηκευμένη φτηνή ενέργεια από αυτούς οι οποίοι την παράγουν με τη ΣΑΠΕ, αλλά αυτή τη φτηνή ενέργεια που σας την διαφημίζει ο κύριος Παπασταύρου ως μια μεγάλη επιτυχία την οποία εξάγουμε, σημαίνει ότι δεν τη χρησιμοποιείτε εσείς τη φτηνή ενέργεια, αλλά τη χρησιμοποιούν οι Βούλγαροι, οι Σκοπιανοί και άλλοι γειτονές μας. Σε εσάς δεν δίνουν ενέργεια φτηνή από τη ΣΑΠΕ, αλλά ακριβή από το φυσικό αέριο, διότι την φτηνή προτιμούν να την εξάγουν για να κονομάν περισσότερο. Και αυτό σας το παρουσιάζει ο Παπασταύρου σαν επιτυχία.
0: Γιατί και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έθεσε τον πύχη ψηλά. Ένα καθαρό, μετρήσιμο, συγκεκριμένο στόχο. Τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% με ορίζοντα διετίας.
1: Και έρχεται τώρα και σας λέει θα μειώσουμε κατά 30% τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος με προϋπόθεση να μας ψηφίσετε.
2: Το σχεδιασμό με ορίζοντα τριετίας εξειδίκευσε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το 2019 Κωνσταντίνε Δαυλέ, η λιανική στο ρεύμα αυξήθηκε στο συν 55%. Στόχος λοιπόν αυτών των παρεμβάσεων είναι να έρθουν και να σβήσουν αυτή την αύξηση. Να μας πεις το πώς.
1: Εντάξει, εδώ πρόκειται για ένα φραστικό λάθος. Συμβαίνουν αυτά. Το κόστος από το 19 μέχρι σήμερα αυξήθηκε κατά 55%.

0: Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά στη σημερινή μας μετάδοση, γιατί αυτός εδώ ο ραδιοσταθμός έχει καθήκον απέναντι σε εσάς, οι οποίοι είστε και τα μοναδικά αφεντικά μας, να σας λέει την αλήθεια, γιατί ξέρει ότι απευθύνεται σε ανθρώπους, σε ακροατές και ακροάτριες που δεν τρώνε κουτόχορτο. Πάμε όμως να πάρουμε και μια γεύση. Τι καιρό θα κάνει σήμερα, ζεστή ημέρα του Σεπτεμβρίου. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο Κλέαρχος.
1: Από το Λεκανοπέδιο και πάμε να δούμε και τη Θεσσαλονίκη μας. Και εδώ καλές οι καιρικές συνθήκες. Μάλιστα εδώ βλέπετε δεν επιδρά το Μελτέμι, δεν ασκεί επίδραση ο Βοριάς. Θα επικρατήσει βέβαια ένα βόρειο-ανατολικό ρεύμα στα τρία πόδια της Χαλκιδικής με μέτρια ένταση, στα 4 με 5 μποφόρ. Θα το γυρίσει σε νότιο-ανατολικό άνεμο προς την πλευρά του Θερμαϊκού αργά το απόγευμα. Λίγα συννεφάκια θα σχηματιστούν στη γύρω ορεινή ζώνη αργά το απόγευμα επίσης, με τη θερμοκρασία να καταφέρνει να φτάσει αργά το μεσημέρι τους 30 με 31 βαθμούς. Έχει δροσίσει αρκετά προς τη Βόρεια Ελλάδα. Και πάμε να δούμε τώρα την εξέλιξη. Βλέπετε λοιπόν στους χάρτες των βροχοπτώσεων ότι σιγά σιγά οργανώνονται οι χρωματισμοί προς την κεντρική Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν αποχρώσεις του μπλε. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ένα σύστημα βροχοφόρο, ένα βαρομετρικό χαμηλό, θα φέρει βροχές πρώτα στην κεντρική Ευρώπη. Σιγά σιγά θα μεταφερθούν αυτά τα φαινόμενα προς την κεντρική Μεσόγειο. Είπαμε θα επηρεαστεί η Ιταλία σε πρώτο βαθμό και από το Σάββατο θα αρχίσει να ασκεί επίδραση. Βλέπετε, οι χρωματισμοί προσεγγίζουν και τη χώρα μας. Θα ασκήσει λοιπόν επίδραση αυτό το πρώτο φθινοπορεινού τύπου κύμα κακοκαιρίας και στην περιοχή μας. Θα ξεκινήσουν οι βροχές μέσα στο Σάββατο, κυρίως προς τα δυτικά.
0: Αρχίζουν οι βροχούλες, οι σαββατιάτικες.

0: 9.43 Interveter Sports. Παρακολουθείτε την πρωινή μας εκπομπή. Όλοι όσοι συντονίζεστε στην ελεύθερη και αδέσμευτη ραδιοφωνική συχνότητα, εκτός όμως από αυτά τα απίθανα που είπε χθες ο Παπασταύρου, είπαμε δωτός. Τώρα μην πιάσουμε τα άλλα, τα περικαθέτου διαδρόμου κλπ. Όλα αυτά τα παραμύθια που σας έχουν ταΐσει εδώ και μήνες, την ίδια ώρα που εσείς κάθε μήνα από αυτούς πληρώνετε όλο και ακριβότερο ρεύμα. Υπάρχει ένας άλλος εξοκοινοβουλευτικός υπουργός, αγαπημένος φίλος αυτής εδώ της εκπομπής, ο οποίος χθες έδωσε πραγματικό ρεσιτάλ με διάφορα απίθανα πράγματα που είπε και δεν αντιλαμβάνονται δυστυχώς δυστυχέστατα εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου ότι όλοι αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται στις τηλεοπτικές οθόνες στην ουσία προδίδουν εντός εισαγωγικών τον απέραντο εκνευρισμό μιας κυβερνήσεως η οποία μπαίνει στο φθινόπωρο έχοντας χάσει την μπάλα. Μιας κυβερνήσεως η οποία σιγά σιγά όλο και περισσότερο αρχίζει να προσλαμβάνει χαρακτηριστικά ανάμνησης. Την ίδια ώρα που τα εθνικά μας θέματα βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σημείο, εδώ ασφαλώς όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα λεγόμενά μας και ας ελπίσουμε κάποιος να τους φωτίσει για να μην κάνουν το μοιραίο λάθος. Πληροφορούμεθα, βλέποντας τα monitors εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του 943 Interveten Ελλάδα Sports, βλέποντας λοιπόν τα monitors, σε λίγη ώρα εμφανίζεται άλλος ένας εξοκοινοβουλευτικός, άλλη μία υπουργάρα εμφανίζεται σε πρωινή εκπομπή και μιλάμε για τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη. Τελικά ρε παιδί μου, έχεις και κανέναν υπουργό που να τον έχει ψηφίσει ο κόσμος? Μέχρι τώρα σας μιλάμε για κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, Υπουργός Ενέργειας, Υπουργός Δικαιοσύνης, Υπουργός Εξωτερικών, όλοι δωτοί. Όλοι επιλεγμένοι από τον μεγάλο. Φλωρίδαρος λοιπόν, ο οποίος λίγο πολύ εξτόμησε και αυτό το απίθανο, λέει παιδιά, αν δεν μας ψηφίσετε πάμε για πόλεμο. Αν δεν μας ψηφίσετε πάμε για πόλεμο με τους απέναντι.
1: Και αν η επιδίωξη να μην υπάρξει αυτοδυναμίας, δεν είναι?
2: Ναι, ναι.
1: Άρα η Ελλάδα να πάει σε κυβερνησία. Μια χώρα με διαρκή εθνικό κίνδυνο και με την Τουρκία βλέπετε τι κάνει το τελευταίο καιρό, να οδηγηθεί σε ακυβερνησία, δηλαδή μια χώρα που αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη αμυντική της δυνατότητα σε όλη της την ιστορία, να παραδοθεί πολιτικά άοπλη στην Τουρκία. Διότι εάν η χώρα...
2: Ξέρουμε πώς το εκμεταλλεύεται η Τουρκία αυτό,
1: ασφάλως,
2: πάντα, διαχρονικά.
1: Εάν η χώρα έχει κενό κυβερνητικό, μια πάνοπλη χώρα θα είναι άοπλη πολιτικά και θα πέσει στα δόντια της Τουρκίας. Αυτή λοιπόν που
3: δίθεν να όμως με ένα ναι ή ένα όχι, γιατί
2: κλείσαμε εδώ,
3: πολύ κλείσαμε
2: εδώ, ελάτε.
1: Ναι, δείτε λίγο. Επειδή ακριβώς αυτές οι εκλογές προσλαμβάνουν αυτή τη διάσταση, ο καθένας μας νομίζω έχει την ευθύνη να προσφέρει όσο γίνεται.
2: Άρα θα είστε στη μάχη πάλι, αυτό μας λέτε.
1: Αφήστε το, ας μην το πούμε έτσι.
2: Μάλιστα. Αλλά...
0: Δηλαδή αυτός μιλάμε ότι είναι τελείως, ας πούμε, ό,τι να πει κανείς είναι λίγο. Προσέξτε τώρα, έχει πάρει σβάρνα, αυτή ήταν μια εμφάνισή του στο Sky. Έχει πάρει σβάρνα τα ασφαλή τηλεοπτικά οικοσυστήματα. Στην ουσία για να πηγαίνει να εξυμνεί τον μεγάλο και ταυτόχρονα να κάνει γνωστή με μαυρογιαλούρη κοινοτροπία τη δική του υποψηφιότητα στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή να ακολουθήσει και αυτό στο γνωστό μοντέλο μητσοτακικό, σε κάνω πρώτα δωτό υπουργό εξοκοινοβουλευτικό, που μέχρι το 2019 η αντίληψη για τα εξοκοινοβουλευτικά κυβερνητικά στελέχη είναι ότι βάζουμε εκεί πέρα κάποιον ο οποίος δεν έχει το άγχος, το βάρος και εν πάση περιπτώσει την έγνοια του σταυρού. Δηλαδή βάζουμε κάποιον που να μην τον νοιάζει το πολιτικό κόστος, να μην χρειάζεται να τρέχει στα καφενεία για να μαζεύει ψήφους για πάρτι του, προκειμένου αυτός ο εξοκοινοβουλευτικός υπουργός να αφιερωθεί στο κυβερνητικό έργο του και να προσφέρει στην κοινωνία ανεπηρέαστος, χωρίς το άγχος της σταυροδοσίας στις επόμενες εκλογές. Αυτή ήταν μέχρι το 19 η αντίληψη για τα εξοκοινοβουλευτικά στελέχη, που εδώ που τα λέμε χρησιμοποίησαν όλες οι μέχρι τότε κυβερνήσεις. Ο Μητσοτάκης το άλλαξε αυτό. Σε κάνει εξοκοινοβουλευτικό υπουργό όχι για να μην κυνηγάς σταυρούς και να αφιερωθείς στο έργο σου, αλλά ακριβώς για το αντίθετο, για να εκμεταλλευτείς τον κυβερνητικό θόκο και να μαζεύεις σταυρούς για να γίνεις μετά από υπουργός βουλευτής. Δηλαδή ενώ μέχρι το 2019 πρώτα γινόσουν βουλευτής και μετά υπουργός, ο Μητσοτάκης το αντέστρεψε. Γίνεσαι πρώτα δωτός υπουργός και μετά, αφού μοιράσεις και χρήμα, αφού κάνεις και ρουσφέτια, αφού σε εμφανίζουν και τα κανάλια ως υπουργό από το πρωί μέχρι το βράδυ, μετά κατεβαίνεις και για βουλευτής για να αρπάξεις την έδρα. Και μετά σας μίλαγε για συνταγματική μεταρρύθμιση. Λέει, παιδιά, συνταγματική μεταρρύθμιση. Να θωρακίσουμε, να εξυγχρονίσουμε τη δημοκρατία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το μέγεθος της παραμύθας. Η οποία ενσαρκώνεται τώρα στο πρόσωπο του Φλωρίδαρου. Έτσι και χθες τον απολαύσαμε στην ΕΡΤ.
1: Ποια είναι η επιδίωξη? Να μην υπάρξει αυτοδυναμία.
0: Όπου στο τέλος, αφού είπε όσα είπε, αφού καθίβρισε τους πολιτικούς του αντιπάλους, μετά ήρθε η κουβέντα για πείτε μας κι εσείς κύριε Υπουργέ πολιτικός τι θα κάνετε για βάλε λίγο.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία. Θυμίζω ότι αν.
4: Ντου από δεν θα κάνω, δηλαδή. Θα κάνω επίθεση οι Τούρκοι τώρα.
1: Μισό λεπτό να σα πω κάτι.
4: Να κλείσουμε και μα πετάτε βόμβα εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν σα. Με βάση την ιστορία μιλάω. Με βάση την ιστορία μιλάω. Λοιπόν, εάν το 2000 που έγινε το ντου από την Τουρκία με του μετανάστε.
0: Το 2000.
1: Κανονικό δεν είναι.
0: Μπέρδεψε και.
4: Το 2020 εννοείται.
1: Α, το 2020, συγγνώμη, συγχωρείτε. Το 2020 που έγινε τον ντου από τον Εύρο.
0: Μιλάμε ότι είσαι πολύ τώρα.
1: Ετοιμάστηκαν 100, 200, 300 χιλιάδες να μπουν. Αυτό τι ήτανε? Ήτανε κανονικά οργανωμένη εισβολή απέναντι στη χώρα, όπου αν δεν υπήρχε κυβέρνηση της χώρας τότε, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η χώρα θα καταλύονταν και μάλιστα θα καταλύονταν χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά.
4: Ναι.
1: Εάν την περίοδο που βγήκε το σκάφος τους, εκείνη την περίοδο, την ίδια, λίγο
5: ο
1: μετά.
5: Ρίτς λέτε τότε.
1: Ναι, που βγήκε για να κάνει έρευνες προσβάλλοντας κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, δεν είχαμε κυβέρνηση εδώ να βγάλει το στόλο έξω.
5: Μα καλά, υπάρχει Ελλάδα περίπτωση να μην έχουμε κυβέρνηση η οποία να υπερασπιστεί
1: ενδεχόμενα τέτοια δικαιώματα της χώρας. Άλλο λέω. Φανταστείτε λοιπόν να πάσει ακυβερνησία. επειδή δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση και τότε θα είσαι εκτεθειμένο. Θυμίζω τα ίμια. Τα ίμια τι ήταν, η απόπειρα των Τούρκων μόλις είχε αναλάβει ο Σιμίτης, σου λέει πριν κάτσει στην καρέκλα και καταλάβει, ας κάνουμε τώρα ένα επεισόδιο. Λοιπόν, μην γελιόμαστε τώρα.
4: Λοιπόν, κύριε
1: χώρα κυβέρνητη, μπορεί να μείνει η Ιταλία, ξέρω εγώ, 100 χρόνια, η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει ούτε μια μέρα.
4: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
4: Λοιπόν, αυτά τον κύριο Φλωρίδη, τον ευχαριστώ που δεν προκώ δικαιοσύνη, ήταν μαζί μας. Πάμε στον Σπύρο Θασκόπουλο.
0: Δηλαδή, αυτός τώρα είναι υπουργός δικαιοσύνης. Αυτός που ακούσατε. Δηλαδή, μια ολόκληρη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούσε να βρει καλύτερον. Δεν υπάρχει άλλος που να έχει τη νομική παιδεία, το πολιτικό εκτόπισμα, το επικοινωνιακό τάλαντο, τη λαϊκή βάση, όπως ο Φλωρίδης. Πήγαινε σε διάλειμμα στις 7.30.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων...

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: σχέδιο που θα παρουσιάσω δεν είναι επιδοματικό. Δεν είναι μια προσωρινή βελτίωση. Ένα μέτρο που θα διαρκέσει ένα χειμώνα. Είναι ένα ολοκληρωμένο, ολιστικό σχέδιο δομικών μόνιμων αλλαγών.
1: Αυτό έλεγε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Το σχέδιο που θα σας παρουσιάσουμε προκειμένου να έχετε μείωση της ενέργειας, την οποία αυξήσαμε κατά 55% όσο ήμασταν κυβέρνηση. Σας υποσχόμαστε ότι θα τη μειώσουμε 30% αν μας ξαναψηφίσετε. Πώς μπορείς και τα λες, ρε.
0: Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην 20η Διεθνή Θεσσαλονίκης έθεσε τον πύχη ψηλά. Ένα καθαρό, μετρήσιμο, συγκεκριμένο στόχο. Τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% με ορίζοντα διετίας.
2: Το σχεδιασμό με ορίζοντα τριετίας εξειδίκευσε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το 2019 Κωνσταντίνε Δαυλέ, η λιανική στο ρεύμα αυξήθηκε στο συν 55%.
1: Από το 2019, ήθελε να πει καλή συνάδελφος. Τι σας λέει λοιπόν η κυβέρνηση, αυτό που σας αναφέραμε προηγουμένως, ακούστε παιδιά. Από το 2019 που μας ψηφίσατε και το 2023 που μας ξαναψηφίσατε, οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος, τους οποίους πληρώνετε, ανέβηκαν κατά 55%. Ξαναψηφίστε μας, ώστε να τους μειώσουμε, αυτούς που αυξήσαμε κατά 55%, να τους μειώσουμε κατά 30%. Δηλαδή πρέπει να σας περνάνε για πολύ, άντε μη πούμε τώρα τη νεοελληνική λέξη, για να πιστεύετε αυτά. Που είναι φανερό, γιατί κακά τα ψέματα, ο Μητσοτάκης δεν τα έκανε όλα λάθος. Γίναν και πολλά σωστά σε αυτή την επταετία. Ή αν όχι πολλά, τουλάχιστον κάποια ή και αρκετά. Είναι φανερό λοιπόν ότι έχουν χάσει την μπάλα για να κάνουν τέτοια πολιτικά και επικοινωνιακά λάθη. Να βγαίνει δηλαδή τώρα ο Παπασταύρου να λέει, παιδιά, το σχέδιό μας είναι ολιστικό και δεν είναι επιδοματικό.
0: Το σχέδιο που θα παρουσιάσω δεν είναι επιδοματικό.
1: Το σχέδιο δεν είναι επιδοματικό.
3: Πάμε να δούμε για το επίδομα θέρμανσης, για το οποίο θα πέσουν 324 εκατομμύρια σε αυτό το επίδομα και θα το λάβουν 278.000 δικαιούχοι για κάθε χρόνο για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Αλλά το σχέδιό μας δεν είναι επιδοματικό. Δηλαδή πια εδώ αρχίζουμε και μιλάμε για κυβερνητικά στελέχη που είναι στα όρια της παράκρουσης.

Μετά βγαίνει ο άλλος, ο έτερος Καπαδόκης, ο Τσάφος. Βεβαίως θα αναρωτιέστε όλοι εσείς, μα ποιος είναι ο Τσάφος? Ο Τσάφος, εντάξει, καλά, αυτός πας το πω, δεν έχει ιδέα από πολιτική ο άνθρωπος. Τώρα όχι να πάει να διεκδικήσει ψήφο, λαϊκή τιμιγορία και τέτοια, όλα αυτά, εντάξει, σαν να μην υπάρχουν. Είναι ένας γνωστός του Μητσοτάκη, ειδικό σε θέματα ενέργειας, καθηγητής αν δεν κάνουμε λάθος, σοβαρός άνθρωπος φαίνεται, ο οποίος λέει έχει εξειδικευτεί σε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το καλώδιο που θα ποντίσουν.

0: ψιλοξεχάστηκαν, αλλά είναι ενδεικτικά της νοοτροπίας του ανδρός. Και κυρίως δεν θα λέγαμε τέλος πάντων ότι δεν έχει εθνική συνείδηση, δεν τον ξέρουμε και δεν είναι σωστό να κρίνουμε έτσι κάποιον ο οποίος και δεν τον ξέρει και κανείς δηλαδή. Αλλά καταδεικνύουν το πολιτικό έλλειμμα του υφυπουργού, Δεν μιλάμε για κάποιον τεχνοκράτη ο οποίος είναι στο Υπουργείο και δεν έχει κάποιο πολιτικό πόστο. Εδώ πέρα σου λέει υφυπουργός ενέργειας, ο οποίος στην ίδια συνέντευξη βγήκε και σας είπα αυτό.
1: Άρα είμαι ένας χρήστης, βάζω μια αποθήκευση, βάζω μια μπαταρία, το μεσημέρι που είναι φθηνό το ρεύμα απορροφώ, το κρατάω και όταν το χρειάζομαι το βράδυ ή την επόμενη μέρα καταναλώνω αυτή την πολύ πιο φθηνή ενέργεια.
0: Τα ακούς εσύ και λες, παιδιά, αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή, τι λέω ρε παιδί μου, θα βάζω ένα φωτοβολταϊκό, θα μαζεύω ήλιο την ημέρα και θα ζεσταίνω με τη νύχτα. Τσάμπα όλα. Λες, πω, τι σχέδια άρα είναι αυτή. Παραλείπει βεβαίως να σας αναφέρει αυτό το οποίο προηγουμένως σας λέγαμε, ότι όλο αυτό είναι ένα παραμύθι, διότι όντως μπορείς με μπαταρίες να αποθηκεύσεις, αλλά επειδή είναι πανάκριβες η ισχυρή της ενέργειας σου λέει τώρα σιγά που θα πάμε να δώσουμε λεφτά να πάρουμε μπαταρίες για να αποθηκεύουμε το ρεύμα που παίρνουμε από τις ανεμογεννήτριες και από τα φωτοβολταϊκά. Σιγά ρε. Όπως είναι πουλα το κατευθείαν στους Βούλγαρους, στους Σκοπιανούς, όπου θες γύρω γύρω, αφού περισσεύει. Εντάξει, δίνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, αλλά αυτό που περισσεύει, γιατί να τα αποθηκεύσουμε και να δώσουμε ένα σωρό λεφτά για αποθήκευση. Όπως το παράγουμε, πουλα το κατευθείαν στους γείτονες. Μα και εδώ οι δικοί μας, εντάξει, παίρνουνε, αλλά όταν ανοιχτώσει, γιατί να μην είναι αποθηκευμένο και να είναι φτηνό, όπως λέει ο Τσάφος. Α, παιδιά, αυτό κοστίζει σε εμάς που το παράγουμε. Άρα λοιπόν, πουλα το κατευθείαν και στα κορόιδα το βράδυ να πληρώνουν ρεύμα από φυσικό αέριο. Τι μας νοιάζει, εμείς κονομάμε. Έτσι κι αλλιώς χρηματιστήριο είναι και πουλάμε όχι με τη φτηνότερη, με την ακριβότερη τιμή. Δηλαδή, μονά ζυγά δικά μας. Αυτή είναι η πραγματικότης. Και μετά σας λένε αυτό που ακούσατε από τον Τσάφο, παιδιά, θα έχετε τα φωτοβολταϊκά για φτηνή ενέργεια, λες εσύ, σοφό. Είναι ακριβώς το ίδιο που εκτός από τον Τσάφο το έλεγε και ο Μητσοτάκης το 2021 στη ΔΕΘ, και μάλιστα το επιβεβαίωνε τότε και ο καλός μου φίλος, παλιός συνάδελφος, πετυχημένος δημοσιογράφος, εκλεγμένος τώρα ευρωβουλευτής, με 300.000 σταυρούς έσκησε. Και μπράβο του. Και μακάρι στην Ευρωβουλή να κάνει και πράγματα για το καλό της πατρίδας, γιατί ο Γιώργης, ο Αυτιάς, εθνική συνείδηση και πατριωτισμό τον έχει. Ό,τι και να πει κανείς για τον Γιώργη, αυτά τα έχει. Λοιπόν, αλλά μαζί με τον Κυριάκο, τότε που λιγάκι τον πλεύριζε τώρα Γιώργο, σου λέει τώρα άμα με βάλεις στο ψηφοδέλτιο, ξέρεις, πάω Ευρωβουλή, με ό,τι σημαίνει κάτι τέτοιο. Τότε λοιπόν το μακρινό 2021 σας λέγανε αυτά.
2: Τα κεραμίδια από πάνω θα έχουν φωτοβολταϊκά, ώστε το οικιακό ρεύμα να είναι σχεδόν δωρεάν.
3: Η κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων που θα παρέχουν δωρεάν ρεύμα στα ευάλωτα νοικοκυριά από δημοτικές ενεργειακές κοινότητες.
0: Αυτιάς Μητσοτάκης. 2021, τέτοιες μέρες, Σεπτεμβριάτικες, στη ΔΕΘ.

0: Βγήκε λοιπόν χθες ο Τσάφαρος, αυτός ο πολιτικός ογκόλιθος, και σας το ξανάπε.
1: Άρα είμαι ένας χρήστης, βάζω μια αποθήκευση, βάζω μια μπαταρία, το μεσημέρι που είναι φθηνό το ρεύμα απορροφώ, το κρατάω και όταν το χρειάζομαι το βράδυ ή την επόμενη μέρα, καταναλώνω αυτή την πολύ πιο φθηνή ενέργεια.
0: Στο παραμύθι ρε είστε, αετόπουλα. Και μια μιλάμε, που μιλάμε για παραμύθια, ακούστε τι άλλα παραμύθια σας έλεγε ο μεγάλος. 13 Αυγούστου 2021 η Βόρεια Εύβοια έχει γίνει στάχτη. Δίνει έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Κυριάκος, πρωθυπουργάρα τότε, στα Ντουζένια. Τα πρώτα χρόνια, τότε που όλοι λέγανε παιδιά, που ήταν κρυμμένος τόσα χρόνια. Δίνει λοιπόν έκτακτη συνέντευξη τύπου, προσέξτε, όταν έχει καεί η Βόρεια Εύβοια. Εκεί που οι άνεμοι φυσάνε και οι φωτιές γίνονται ανεξέλεγκτες, αλλά όταν σβήσουν οι φωτιές που κάποια στιγμή σβήνουν, μετά οι ανεμογεννήτριες που θα μπουν εκεί παράγουν ρεύμα. Μετά τις φωτιές λοιπόν, 13 Οκτώβου του 21, ο Κυριάκος έλεγε αυτά.
2: Θα κάνουμε την μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών χρησιμοποιώντας τον ήλιο και τον άνεμο. Δεν είναι εχθροί. Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι εχθροί σε αυτή την προσπάθεια. Είναι σύμμαχοι.
0: Τι λες τώρα, σύμμαχοι ρε. Γέμισε στην Ελλάδα ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, όποια να γυρίσει το μάτι, και αύξησε το ρεύμα κατά 55%. Μεγάλη επιτυχία. Βάλε κι άλλα.
2: Και επίσης ένα τελείως καινούριο παρθένο πεδίο για την Ελλάδα όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι η τοποθέτηση ανεμογεννητριών στη θάλασσα και κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων.
0: Ανεμογεννήτριες στη θάλασσα, στο Αιγαίο. Γιατί παιδιά, αν κάποια στιγμή πάει στην ευχή, τα βρούμε και με τους απέναντι. Όπως έλεγε και λίγο πριν ο Φλωρίδαρος, τώρα ρε εσύ είμαστε για πόλεμο τώρα με τους Τούρκους ξαφνικά. Ψηφίστε μας ξανά να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Γιατί αν δεν μας ψηφίσετε θα γίνει το ντου. Θα μπουν οι Τούρκοι μέσα. Αν μας ψηφίσετε λοιπόν και ξανά είμαστε καβάλα και αυτοδύναμη μια τετραετία μπροστά θα ασκήσουμε. Κάποια στιγμή θα πούμε και στον Ταγίπ, έλα τώρα εντάξει. Στάσου να βάλουμε ανεμογεννήτριες στο Αιγαίο και θα είμαστε win-win, καζάν-καζάν, και οι δυο κερδισμένοι. Άλλωστε όλα αυτά ο μεγάλος τα είχε προβλέψει, είπαμε, μετά τις φωτιές στη Βόρεια Εύβοια. Εκεί που τότε θυμάστε το σχέδιο εκείνο με τον Μπένο, που θα έκανε μελέτες και λοιπά. Μετά ο Μπένος πήγε στον Εύρο να κάνει μελέτες, τσακώθηκε με τον Κασαφάδο, πλακώθηκαν εκεί σε μια κοινή συνέντευξη και σηκώθηκε και έφυγε. Τότε λοιπόν που θα βάζει τον Μπένο για να φτιάξει τη Βόρεια Εύβοια, να την κάνει ένα μικρό παράδεισο, επίγειο, ενώ ήταν κατακαμμένη όλα κάρβουνο, λέει παιδιά, έγινε κάρβουνο η Βόρεια Εύβοια 2021, αλλά εμείς θα πάμε επιθετικά.
2: Άμα δείτε τους στόχους που έχουμε θέσει στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, προβλέπουμε μια πολύ επιθετική διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα για την επόμενη δεκαετία.
0: Παιδιά, 2021-2030, Να, είδατε που σας λέει τώρα, με Ελλάδα ορίζοντα 2030. Επιθετική διείσδυση των ΑΠΕ. Ή των ΑΠΕ. Παντού ανεμογεννήτριες. Και το ρεύμα από 55 θα το πάμε 100% πάνω. Αλλά προσέξτε, έχουμε και άλλη, και άλλη πατέντα και άλλη ιδέα φαϊνή. Τι λες τώρα, 3 Μαρτίου 2022.
3: Θέλουμε να εγκαταστήσουμε ένα καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδος-Αιγύπτου. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να παίρνουμε πολύ φτηνή ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο, που θα παράγεται από τον ήλιο. Η Αίγυπτος μπορεί να τον παράγει για ευνόητους λόγους ακόμα πιο φτηνά αυτή την ενέργεια από ότι, ότι εμείς.
0: Εδώ πέρα δεν μπορείς να βάλεις ένα καλώδιο που να πηγαίνει από την Κρήτη στην Κύπρο. Και θες να βάλεις καλώδιο να πηγαίνει στην Αίγυπτο για να σου φέρνει φτηνό ρεύμα από τους Βεδουίνους. Δηλαδή, παιδιά, εκεί που είναι οι Βεδουίνοι, μες στην έρημο, δεν έχουν και τι να κάνουν. Θα βάλουν τα φωτοβολταϊκά, η ενέργεια θα είναι τσαμπέ. Λοιπόν, και μετά τι χρειάζεται, ένα καλωδιάκι. Και το φέραμε στο σπίτι. Φέραμε στο σπίτι σας τσάμπα ρεύμα, ρε, από την Αίγυπτο. Ο Σίση δικός μας είναι. Πήγες και τον ξανάδες χθες. Λοιπόν, όλα καλά.

0: Τώρα βέβαια, ότι έχουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη, εντάξει τώρα αυτό, σιγά ρε παιδιά. Εμείς θα το φέρουμε από τους Βεδουίνους.
1: Πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα αναδεικνύεται η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωστόσο, οι καταναλωτές τις θεωρούν σταγόνα στον ωκεανό των συνεχών ανατιμήσεων.
0: Αυτά πέρυσι. Δηλαδή, κάθε φορά που πας στη Θεσσαλονίκη, κάτι τάζεις για το ρεύμα, το οποίο κατά τα άλλα συνεχώς αυξάνεται.

9.43 Interveten Sports. Πάμε για διάλειμμα στις 8 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
7: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
8: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα σε κατάστημα εφασμάτων στον Πειραιά, στη Συμβουλή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερός. 5 Ιρανικά δεξαμενόπλια μεταφοράς αργού πετρελαίου κατέστρεψαν οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον 2 σκαφών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και 8 πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλων. Η τιμή του Brent σημείωσε άνοδο 1,49% φτάνοντας στα 99,38 δολάρια. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 94,51 δολάρια. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη γαλλική πρωτεύουσα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Διευκρινήσεις για τον επιγείο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα έδωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ο κώδικας θα είναι ελληνικός με Ισραηλινή υποστήριξη, θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της Ελλάδας. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητάει το ΠΑΣΟΚ θέτοντας θέμα εθνικής ασφάλειας. Προβλέξτε, για δεύτερη φορά κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι γονείς του Βρέφους που ρέθηκε νεκρό στο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, από πρόθεση κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε για δεύτερη φορά και ο 26χρονος Αφγανός, καθώς αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη 15χρονη κόρη του ζευγαριού. Έρευνες πραγματοποιεί η αστυνομία για την σακούλα με ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκε στην περιοχή της Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Τη σακούλα φέρεται να εντόπισε τυχαία ένα μικρό παιδί. Συνεχίζεται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες και δασοκομάντος. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4, εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Ανοίγει σήμερα η ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων, εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση δανείων από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού που έχει εγκριθεί, οπότε και θα τεθεί εκτός λειτουργίας. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στον ορεινό άξονα της Πίνδου και σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου σήμερα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, τοπικά ισχυροί άνεμοι βορείων διευθύνσεων θα πνέουν στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είστε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα.

0: Σεπτέμβριος λοιπόν, σε λίγες ημέρες αρχίζουν τα σχολεία. Θα έχουμε και ειδικό αφιέρωμα στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αλλά τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, Θόδωρος Καλαϊτζίδης, εκπαιδευτικός, καθηγητής και επικεφαλής του φροντιστηριακού συγκροτήματος Διακρότημα. Καλημέρα κύριε Καλαϊτζίδη.
1: Καλημέρα κύριε Ντινόπουλε, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Καλαϊτζίδη, θέλουμε καταρχήν να μας πείτε, έτσι, μια που εσείς ζείτε από κοντά τα ζητήματα της ελληνικής οικογένειας, τα παιδιά που έρχονται να εγγραφούν στο φροντιστήριο για να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, όπως μάλιστα λέτε και στο σχετικό μότο που έχετε στο διακρότημα. Πώς είναι σήμερα η ελληνική οικογένεια, η μέση ελληνική οικογένεια, τι σας λένε, ποια είναι τα προβλήματα, τα οικονομικά, πώς είναι τα πράγματα?
1: Είναι μια δύσκολη περίοδος, είναι ένα έξοδο έτσι, το κομμάτι της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το φροντιστήριο βέβαια είναι ένας λαϊκός θεσμός, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε. Είναι ένας θεσμός όπου επιτρέπει την κοινωνική ανέλυξη, γιατί ουσιαστικά αυτός είναι ο μηχανισμός στην Ελλάδα της κοινωνικής ανέλυξης, η μόρφωση, το παιδί του φτωχού, του αγρότη, του ψαρά, του εργάτη μπορεί να μορφωθεί και να γίνει γιατρός, να γίνει μηχανικός, και εκεί πέρα εμείς βοηθάμε γιατί με δίδακτρα σχετικά χαμηλά, το ξέρω ότι όταν υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες το χαμηλά, ακόμα και τα 200 ευρώ το μήνα που χρειάζεται, τα 250, έτσι, ένα παιδί του λυκείου ή και στην τρίτη λυκείου τα 300 και περισσότερα, δεν είναι λίγα για μια ελληνική οικογένεια η οποία αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται να συντηρηθεί, όταν τα ενίκια έχουν ακριβήνει τόσο πολύ, όταν η βενζίνη έχει περάσει τα 2 ευρώ το λίτρο και ούτω καθεξής. Παρόλα αυτά είμαστε ένας λαϊκός θεσμός, θα έλεγα, έτσι, μπορεί να, να μπορούμε να βοηθήσουμε όλες τις ελληνικές οικογένειες, και μην ξεχνάμε ότι και στους πολύτεχνους και στους ανέργους και στις μονογονεϊκές οικογένειες, τέλος πάντων σε ειδικές κατηγορίες ανθρώπων, συμπολιτών μας στην ελληνική κοινωνία, κάνουμε και ειδικές εκτόσεις, έτσι ώστε να μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους και να πετύχουν το μέγιστο.
0: Θόδωρος Καλαϊτζίδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, επικεφαλής του φροντιστηρίου Διακρότημα. Πόσα χρόνια είναι το Διακρότημα, κύριε Καλαϊτζίδη?
1: Κοντεύουμε τα 30, κύριε Δινόπουλε.
0: Κοντεύετε τα 30 χρόνια. Και από όσο ξέρουμε, είστε απλωμένοι σε όλη την Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Από τότε, από το 1997 που ξεκινήσαμε με το πρώτο φροντιστήριο που είχα ανοίξει εγώ στο Πειραιά, πλέον είμαστε παντού στην Ελλάδα, θα έλεγα, από Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και Θεσσαλονίκη και όλη τη Βόρεια Ελλάδα έως και την Κρήτη.
0: Διακρότημα λοιπόν, Θεόδωρος Καλαϊτζίδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως σας είπαμε. Για πείτε μας τώρα, γιατί μας ακούνε, ξέρετε, και πολλοί γονείς και παιδιά βεβαίως, αλλά αυτά πολύ λιγότερο. Ο γονιός που σκέπτεται τώρα να δώσει αυτά τα 2,5-3 κατοστάρικα το μήνα για να μπει το παιδί του σε μια ανώτατη σχολή, όπως λέγαμε και παλιότερα και όπως ισχύει και τώρα, τι πρέπει να ξέρει ο γονιός, δηλαδή τι του προσφέρει ακριβώς το Διακρότημα, που είναι, όπως είπατε και εσείς, ένας θεσμός που είναι πια σε όλη την Ελλάδα? Δηλαδή είστε μια εκπαιδευτική δύναμη, θα έλεγε κανείς, η οποία είναι απλωμένη σε όλη τη χώρα. Τι πρέπει να ξέρει ο γονιός, πώς το παιδί του θα σπουδάσει, θα μορφωθεί, θα πάρει τα κατάλληλα εφόδια στο Διακρότημα?
1: Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι αυτό το σε όλη την Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια έχει γίνει ακόμα πιο έντονο με την ίδρυση και του διαδικτυακού μας φροντιστηρίου, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές ή σε κάποια μικρά νησιά του Αιγαίου ή του Ιωνίου προφανώς δεν υπάρχει φροντιστήριο Διακρότημα, αλλά μέσω του διαδικτυακού μας φροντιστήριου μπορούν και αυτά τα παιδιά, αυτές οι οικογένειες που βρίσκονται κάπως απομονωμένες από το από τον υπηρετικό, αν το πούμε έτσι, ιστό της χώρας, να κάνουν φροντιστηριακά μαθήματα σε πολύ υψηλό επίπεδο μέσω των καθηγητών μας. Κοιτάξτε τώρα, ο στόχος ο δικός μας στα φροντιστήριά μας είναι να φτιάχνουμε ένα πλαίσιο, εκπαιδευτικό πλαίσιο, όπου ο μαθητής να μπορεί να πετυχαίνει τα μέγιστα σύμφωνα με τη δική του προσπάθεια. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντι και στους ακροατές μας, και είμαστε και ειλικρινείς και απέναντι στους γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους στο φροντιστήριο. το πρωταρχικό προτέρημα που μπορούμε να έχουμε στη στόχευση της επιτυχίας με τους μαθητές μας είναι η δική τους προσπάθεια. Χωρίς τη δική τους προσπάθεια δεν μπορούμε να πετύχουμε κάτι έτσι σημαντικό. Από εκεί και έπειτα όμως τα μαθήματα, τα δικά μας τα βιβλία, τα διαγωνίσματα προσωμείωση πανελλαδικών εξετάσεων, όλο το πλαίσιο λειτουργίας, μην ξεχνάμε και τις ώρες εξάσκησης, αν κάποιο παιδί δυσκολεύεται, εμείς του λέμε έλα κάτσε στο φροντιστήριό μας και θα διαβάζεις σε εμάς, μαζί μας, με την προτροπή των καθηγητών μας και με την υποστήριξη. Ακόμα δηλαδή και αν κάποιος δυσκολεύεται σε ένα μάθημα, μπορεί να κάτσει στο φροντιστήριό μας και να διαβάζει και να υπάρχουν καθηγητές να τους ρωτάει, να τον ενισχύουν και στο διάβασμά τους.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, συγγνώμη τώρα κύριε Καλατζίδη, αφού πούμε και όλοι εσείς οι ακροατές μας που είστε και γονείς, βλέπω εδώ πέρα είναι πολλά ήδη τα μηνύματά σας, αλλά έχω ένα μήνυμα κύριε Καλατζίδη που έτσι με κάποιος γονέας μας λέει, τι εννοείτε όταν λέτε τα βιβλία σας, ποια βιβλία σας δηλαδή?
1: Έχουμε, προφανώς κάνουμε τα σχολικά βιβλία, η φιλοσοφία μας είναι ένα παιδί του γυμνασίου, της πρώτης λυκείου, της δευτέρας λυκείου, έτσι, θα διαβάζει και θα μελετάει μόνο για το φροντιστήριο. Γιατί εμείς κάνουμε τα σχολικά βιβλία, είμαστε πιο μπροστά από το μάθημα του σχολείου, όταν λέει το σχολείο είναι στη σελίδα 20, εμείς έχουμε φτάσει στη σελίδα 40, αλλά παράλληλα με τα σχολικά βιβλία κάνουμε και τις δικές μας εκδόσεις, τα δικά μας βιβλία, που εμβαθύνουν περισσότερο την ύλη από τα σχολικά, που έχουν ασκήσεις πιο σύνθετες, πιο κοντά στο πνεύμα και στη φιλοσοφία των πανελλαδικών εξετάσεων, έτσι ώστε να εξασκούμε τα παιδιά για τον τελικό στόχο.
0: Ναι, αλλά αυτά τα βιβλία πρέπει να τα αγοράσουν τα παιδιά.
1: Τα δίνουμε εμείς με την εγγραφή, παίρνουν τα βιβλία από τα φροντιστήριά μας δωρεάν.
0: Δωρεάν τα δίνετε αυτά τα βιβλία?
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Δωρεάν, γιατί μέσα από αυτά τα βιβλία μπορούμε να κάνουμε και το ποιοτικό μάθημα που θέλουμε να κάνουμε στα παιδιά, στους μαθητές και στις μαθητρίες μας.
0: Άρα λοιπόν έχουν και τα βιβλία τα δικά σας. Τώρα εντάξει, ο γονιός που στέλνει το παιδί, γιατί τα παιδιά πια είναι έφηβοι, είναι 16, 17, 18 ίσως χρόνων, πώς μπορεί να έχει έτσι μια ενημέρωση πώς πηγαίνει το παιδί? Δηλαδή, γιατί το παιδί καμιά φορά δεν πολύ μιλάει και στο γονιό, δεν λέει και πώς πήγε στο φροντιστήριο. Μπορεί ο γονιός να έχει μια εικόνα της προόδου του παιδιού ή της μη προόδου?
1: Βεβαίως, μπορεί να έχει όχι μια εικόνα, μπορεί να έχει την ακριβή εικόνα του πώς πηγαίνει το παιδί του, και μάλιστα σε χρόνο, σε on time χρόνο όπως θα λέγαμε, δηλαδή με το που τελειώνει το μάθημα ο καθηγητής, ο διδάσκων καθηγητής συμπληρώνει μια καρτέλα στο πληροφοριακό μας σύστημα, Artemis το λέμε, όπου ο καθηγητής λέει τι έκανε μες στην τάξη, τι ασκήσεις έχει κάνει μες στην τάξη και τι δουλειά, τι ασκήσεις, τι εργασίες έχει βάλει για το σπίτι, και συμπληρώνει βαθμούς και σχόλια για τον κάθε μαθητή.
0: Άρα ο γονιός μπορεί να βλέπει σε μια ψηφιακή πλατφόρμα πώς πάει το παιδί, ας το πω έτσι λίγο απλά.
1: Απλά λοιπόν, ο γονιός του έχουμε δώσει το δικό του κωδικό και θα μπαίνει μέσα και θα βλέπει για το δικό του το παιδί τι κάναμε μες στην τάξη, τι ασκήσει για το σπίτι, και θα βλέπει ένα βαθμό, 15, 16, 18, σχόλια ότι έχει φέρει όλες τις ασκήσεις ή δεν έφερε όλες τις ασκήσεις, έχει φέρει λίγες και προσπαθεί, δεν προσπαθεί, είναι άριστος, θα βλέπει την πραγματική του εικόνα σε κάθε μάθημα. Κάθε μέρα.
0: Πόσους καθηγητές έχει το δει? Δηλαδή εσείς μας λέτε τώρα για έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, ο οποίος όπως είπαμε είναι απλωμένος σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να έχετε και πόσους καθηγητές έχετε?
1: Κοιτάξτε, είμαστε ένας μεγάλος εκπαιδευτικός οργανισμός με 1.200 πλάς καθηγητές.
0: Και 1.200 καθηγητές.
1: Και πάνω από 7.500-8.000 μαθητές κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα. 1.200 καθηγητές, μάλιστα.
1: 1.200 καθηγητές, και το μέγεθος μετράει με την έννοια ότι όταν λέμε προσωμείωση πανελλαδικών εξετάσεων, εμείς κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο ουσιαστικά διοργανώνουμε μίνι πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Αυτό σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς?
1: Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχουν οι γονείς και οι μαθητές μας, ξέρουν κάθε δεύτερο Σάββατο, έτσι ότι γράφουν ένα διαγώνισμα, το οποίο διαγώνισμα προκύπτει όπως οι πανελλαδικές εξετάσεις από την κεντρική διοίκηση, και όλα τα κέντρα μας, όλοι οι μαθητές μας γράφουν το ίδιο διαγώνισμα. Ως εκ τούτου, ο κάθε μαθητής και μαθήτρια παίρνει ένα βαθμό όταν διορθωθεί το διαγώνισμα, ο οποίος βαθμός δεν είναι απλώς πήρες 17, αλλά είναι πήρες 17, ο μέσος όρος του διαγωνίσματος ήταν 13, οπότε πέτυχες 4 μονάδες βαθμολογία πάνω από το μέσο όρο. εκεί πέρα φαίνεται και η αξία του βαθμού σου. Πόσο πάνω από το μέσο όρο πήρες.
0: Πόσο δύσκολο είναι πια για ένα παιδί να μπει σε μια ανώτατη σχολή, σας το λέω έτσι, που ίσως είναι και αφελής η ερώτηση. Και αυτό συνδυάζεται και με ένα άλλο ερώτημα, γιατί σε τελική ανάλυση το αποτέλεσμα μετράει. Εσείς τι ποσοστά έτσι επιτυχίας των παιδιών έχετε στις εξετάσεις για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα?
1: Κοιτάξτε, κύριε Δινόπουλε, όποιος περάσει, όποιος μαθητής ή μαθήτρια περάσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ουσιαστικά μπορεί να περάσει σε μια πανεπιστημιακή ή πολυτεχνική σχολή. Από εκεί και έπειτα, για μας επιτυχία δεν είναι να περάσει ένας μαθητής ή μια μαθήτρια σε μια σχολή. Για μας επιτυχία είναι να περάσει σε μια από τις πρώτες σχολές προτίμησής του. Θεωρούμε ότι οι καλές σχολές είναι αυτές οι οποίες έχουν βαθμολογία πάνω από 16. Πάνω από 16.000 μόρια. Στις σχολές αυτές που είναι πάνω από 16.000 μόρια, το δικό μας ποσοστά επιτυχίας είναι υπερδιπλάσια του πανελλαδικού μέσου όρου. Δηλαδή περίπου το 20% των μαθητών πετυχαίνει βαθμολογίες πάνω από 16.000 μόρια. Οι μαθητές, οι δικοί μας στα φροντιστήριά μας, περίπου το 43 και περισσότερο σε 100 από αυτούς πετυχαίνουν την ίδια βαθμολογία, πάνω από 16.000 μόρια.
0: Και κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Θόδωρο Καλαϊτζίδη. Είπαμε, Θόδωρος Καλαϊτζίδης, επικεφαλής του φροντιστηριακού έτσι, δικτύου, διακρότημα. Κάποιος γονιός ο οποίος μας ακούει, γιατί βλέπω εδώ πέρα έχουμε και, όπως σας είπα, ξέρετε, είναι και μια εποχή που πολλοί γονείς σκέπτονται τώρα πού θα στείλουν το παιδί στο φροντιστήριο. Κάποιος ο οποίος θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας, βέβαια το απλό είναι να πάρει ένα τηλέφωνο, πώς ακριβώς γίνεται?
1: Κοιτάξτε, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας, στο site μας, και να κάνει μια αίτηση γνωριμίας, να το πούμε έτσι. Οπότε τον καλούμε εμείς και του βρίσκουμε το φροντιστήριο της περιοχής του, ή μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο, όπως είπατε. Το σωστό είναι αυτή την περίοδο που είναι και περίοδος εγγραφών να κλείσει ένα ραντεβού και να έρθει σε κάποιο από τα φροντιστήρια του ομίλου μας και να κάνει το ραντεβού με τον υπεύθυνο του φροντιστήριου, να ενημερωθεί, να δει τους χώρους, έτσι, να μιλήσει για τα προγράμματα, να πει για τις ιδιαιτερότητες του παιδιού του. Πρέπει να υπάρχει μια σωστή προεργασία για να γίνεται σωστά και το μάθημα. Πρέπει το παιδί να μπει στο κατάλληλο τμήμα. Τα δικά μας τμήματα είναι ολιγομελή.
0: Όταν λέτε ολιγομελή, τι εννοείτε δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, είναι 6 άτομα κατά μέσο όρο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ακριβώς 5 άτομα ή ακριβώς 6 άτομα, γιατί θέλουμε να είναι και ομοιογενή. Στην εκπαίδευση έχει πολύ μεγάλη σημασία το τμήμα να είναι ομοιογενές. Ο τρόπος μαθήματος εμάς είναι διαφορετικός από τα συνηθισμένα φροντιστήρια. Εμείς θέλουμε το μάθημα να είναι συμμετοχικό. Αν ένα παιδί έχει μια απορία, δεν θέλουμε ο καθηγητής να λύνει την απορία του παιδιού. Θέλουμε να υπάρχει εξατομίκευση στο μάθημα. Σηκώνουμε το μαθητή στον πίνακα να μας πει τι έκανε, πού κόλλησε, πού δυσκολεύτηκε, έτσι ώστε να καταλάβουμε έτσι ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει και να τον βοηθήσουμε να τις ξεπεράσει. Να το εξηγήσουμε δηλαδή πού έκανε λάθος και ποιο είναι το σωστό. Και θέλουμε να υπάρχει, εκτός από την εξατομίκευση, και μια αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών μέσα στο μάθημα. Θα ρωτήσουμε λοιπόν, αν σηκώθηκε ο Γιώργος που δυσκολεύτηκε σε μια άσκηση, θα ρωτήσουμε τον Δημήτρη, τη Μαρία, έτσι, το οποιοδήποτε παιδί, πώς το κάνανε εκείνοι. Θέλουμε το ένα παιδί να ακούει τι είπε το άλλο παιδί, τι σκέφτηκε, τον διαφορετικό τρόπο που αντιμετώπισε μια άσκηση, τις απορίες, τα λάθη του. Αλλά για να είναι σωστό αυτό το μάθημα, πάνω απ' όλα πρέπει οι μαθητές να είναι του ίδιου επίπεδου. Να είναι όλοι του 15-16, να είναι όλοι του 17-18. Άρα θέλει μια προεργασία δηλαδή για να ξεκινήσουν τα μαθήματα.
0: Διαβάζουν τα παιδιά σήμερα, Θόδωρε Καλαϊτζίδη?
1: Εντάξει, με την έννοια την...
0: Δηλαδή εμείς θυμάμαι παλιά, τώρα θα μου πεις, τώρα πριν από μισό αιώνα βέβαια και βάλε, ναι. Δηλαδή μια τέτοια εποχή πριν από τις... ένα χρόνο δηλαδή πριν από τις Πανελλήνιες, πως λέγαμε τότε, από το πριν μέχρι το βράδυ ήμασταν με ένα βιβλίο. Ισχύει κάτι τέτοιο σήμερα? Με μια κουβέντα πες το μας.
1: Όχι, δεν ισχύει. Τότε δεν είχαμε ίντερνετ.
0: Τι ίντερνετ, τότε δεν είχαμε ούτε τηλέφωνο.
1: Πόσο μάλλον AI. Τώρα αυτή τη στιγμή ένα παιδί μπορεί, πατώντας 2 πλήκτρα στο AI, να βρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται, ακόμα να του λύσει και την άσκηση. Οπότε το να πιάσει να διαβάσει τα βιβλία ή τις εγκυκλοπαίδειες που τότε ανατρέχαμε για να βρούμε κάποια πράγματα, είναι εντελώς παλαιοληθικές λογικές για τα παιδιά αυτά.
0: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θεόδωρο Καλαϊτζίδη, επικεφαλής του συγκροτήματος, του φροντιστηριακού συγκροτήματος Διακρότημα. Μας είπατε τώρα στο τέλος όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον και θα είναι το θέμα μιας επόμενης συνέντευξής μας, για τη σχέση πλέον της εκπαίδευσης, της μόρφωσης με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το επόμενο θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Καλαϊτζίδη και σας δίνουμε ένα νέο ραντεβού για να τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και εσάς και καλό πρωινό σε όλους μας και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά κύριε Καλαϊτζίδη.
1: Γεια σας.
0: Διαλυματάκι στις 8.30.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χρειάζεσαι καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 220. Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
4: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Για δράση είσαι έτοιμος.
10: Με Arbiland, ναι.
9: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
10: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
11: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
12: Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
13: Αγαπάμε Ελλάδα.
14: Στηρίζουμε Ελλάδα.
13: Για όλους τους προορισμούς μας.
14: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANIS-ADV.
13: LANIS-ADV.gr.
14: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Inter Veteran Sports, παρακολουθείτε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι την πρωινή μας μετάδοση. Μόλις ολοκληρώθηκε η συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη στην πρωινή εκπομπή του Sky. Εδώ θα είμαστε τις επόμενες μέρες να αναλύσουμε αυτά που είπε. Εμείς για την ώρα και λόγω μιας εκτάκτου υποχρέωσεώς μας η οποία προέκυψε, θα σας αποχαιρετήσουμε λίγο νωρίτερα από τις 9. Θα πάμε μουσικός μέχρι το διαλυματάκι των 9. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας. Στη συνέχεια ακολουθεί μετά τις 9 η καλή φίλη η Βασιλική Υπολίζου με τη δεύτερη ματιά. Και αμέσως μετά η Ελλάδα σήμερα με τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν ντους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερφέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το ταξίδι στα Σέρια ξεκίνησε θαυμάσια για την ΑΕΚ. Με φάουλ κεραυνό του Ρουμάνου Ρασβάν Μαρίν στο 21ο λεπτό, επικράτησε 1-0 της ΕΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Ήταν η πρώτη νίκη της Ένωσης στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά το 2006. Τώρα διάπομενη στην ιστορία του γηπέδου, τακτικά ήμασταν τέλειοι, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Κάταγμα στον καρπό έχει υποστεί ο Θωμάς 300 και θα απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για μερικές εβδομάδες. Στη Γερμανία, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας απεχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο μόλις το 27 λόγω προβλημάτων στο κυκλοφοριακό, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας και στους φιλάθλους στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ κόντρα στη Βιγιαρεάλ. Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής χρειάστηκε να μεταφερθεί εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείου, ενώ οι θεατές τον αποχαιρέτησαν με χειροκροτήματα. Χούμελς για Καρέτσα ένιωσε ένα ρίγος. Να με διαπερνά, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 3-2, ο Ολυμπιακός κατέβαλε τον Βόλο στο Γιώργος Καραϊσκάκης στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Έτσι πραγματοποίησε το 2-2, μένοντας στην κορυφή και πλησιάζει ακόμα περισσότερο τον στόχο της πρώτης τετράδας στην τελική βαθμολογία, που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Δύο γκολ πέτυχε ο Μεξικανός Αρμάντο Γκονζάλες, που ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, και ένα Κολομβιανός Γκουστάβο Πουέρτα. Για τους ηττημένους σκόραν οι Ματίας Γκονζάλες και Χαρλαμπόγλου. Ο προπονητής των Ερυθρόλευκων, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δήλωσε ο Γκονζάλες έχει έρθει για να συναγωνιστεί τον Ελικαμπή, όπου έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Αντώνιο Κορδόν επιστρέφει στη θέση του τεχνικού διευθυντή μετά την απομάκρυνση του Ντάρου Κοβάσεβιτς. Μόλις ένα χρόνο διήρκησε η θητεία του Γιώργου Σίμου στην ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού. Ο 48χρονος τεχνικός υπέβαλε χθες την παραίτησή του. Το μεσημέρι θα εκδικαστεί η έφεση του Παναθηναϊκού για την ποινή τριών αγωνιστικών του Σίριλ 4. Μετατέθηκε στις 9:15 από τις 9, που ήταν αρχικά προγραμματισμένη η αναμέτρηση του Τριφυλιού με την Κηφισιά την 5η στο ΆΚΑ. Αποχωρώ από τον Παναθηναϊκό με την πικρία που δεν καταφέραμε να επιστρέψουμε στην κορυφή, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Τάσου Μπακασέτα στους Πράσινους. Ο Δημήτρης Γιαννούλης αναμένεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τον ΠΑΟΚ στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Εν αναμονή της ανακοίνωσης της απόκτησης του Κρίστιαν Γιάκιτς, βρίσκονται στον δικέφαλο του Βορρά. Για την απόκτηση Φόρ και ίσως Στόπερ θα κινηθούν οι Θεσσαλονίκης. Ο Άρης συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον 39χρονο εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμα. Επέστρεψε στις προμονήσεις ο Στόπερ Φαμπιάνο. Στα ραντάρ της ΑΕΛ Μεσού βρίσκεται ο Φόρ των Κίτρινων Λορέν Μωρόν, σύμφωνα με κυπριακά δημοσιεύματα. Ο Όφη βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τον 29χρονο εξτρέμ της Ομόνια Στάσο Χατζηγιοβάνη. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με την ΑΕΚ για την χρήση της Ανέλ Αρένα, με τις υπογραφές να αναμένονται άμεσα. Πρώτον πυλών της ΑΕΚ βρίσκεται ο Γιαννούλης Ραρατζάκης. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, υπέβαλε πρόταση να συμφωνούν οι ομάδες του διαιτητές των μεταξύ τους αναμετρήσεων από λίστα που θα έχει καταρτήσει η ΚΕΔ. Επίσης, προανέγγειλε χρήση τεχνολογίας AI στους ορισμούς. Οι σύλλογοι έχουν μία εβδομάδα διορία για να απαντήσουν στην εν λόγω πρόταση. Η Ντόρτμουντ λήγησε με 3-2 τη Βιγιαρεάλ και ξεκίνησε νικηφόρα τη League Face του Champions League στα υπόλοιπα παιχνίδια. Μπριζ Άστον Βίλα 2-3, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ 2-1, Λιλ Μπέτις 2-3. Η Αβελίνο, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας Ιταλίας, βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του 35χρονου Κολομβιανού μεσοπθετικού Χάμες Ροντρίγκες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε ο Μανώλης Γλέζος. Ο Παρτιζάνος, όπως τον αποκάλεσαν γενιές και γενιές. Ένας από τους μεγαλύτερους πατριώτες και αγωνιστές για τη δημοκρατία. Ο ηρωισμός του τη νύχτα της 30ης Μαΐου του 1941, όταν μαζί με τον Λάκη Σάντα κατέβασαν τη σβάστικα από τον βράχο της Ακρόπολης, θα μείνει αιώνια χαραγμένο στην ιστορία. Σαν σήμερα το 1984 όμως δημιουργήθηκε και η ελληνική αστυνομία. Με τη συγχώνευση της χωροφυλακής και της αστυνομίας πόλεων. Έτσι σβήστηκε ένα δίλημα δεκαετιών που βασάνιζε τους Έλληνες πολίτες. Το δίλημα εάν θα είναι με τον αστυφύλακα ή με τον χωροφύλακα. Στις μέρες μας ωστόσο ασχολούμαστε με το εκλογικό δίλημα. Το έβαλε στο τραπέζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το έβαλε όμως και στο προχθεσινό άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα ο Παύλος Τσίμας. Έστω και προσαρμοσμένο στο δικό του σκεπτικό. Στο άρθρο όμως γινόταν και μία αναφορά στις έρευνες για την εμπιστοσύνη των πολιτών στους πολιτικούς και στους θεσμούς. Με υπενθύμηση από τον δημοσιογράφο των στοιχείων που παρουσίασε πρόσφατα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Ο γνωστός δηλαδή, ο ΩΣΑ. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα λοιπόν, η Ελλάδα κατέγραψε την ισχυρότερη απομείωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Μέσα σε 2 χρόνια η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση έπεσε από το 32% στο 24%. Συνολικά στα κόμματα η πτώση ήταν μικρότερη. Από το 17% υποχώρησε στο 15%. Η εμπιστοσύνη στη Βουλή μειώθηκε από το 32% στο 25%. Ο Παύλος Τσίμας όμως επικαλέστηκε και μία έρευνα του Οργανισμού Διανόησης. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη λοιπόν έρευνα, το 60% των συμμετεχόντων αισθάνεται αποκλεισμένοι από το πολιτικό σύστημα. Τέλος, έρευνα της Kappa Research για το Ίδρυμα Heinrich Bell, η εμπιστοσύνη στην πολιτική κοιμάθηκε στο 21%, ενώ στη δικαιοσύνη μόλις το 28%. Ίσως σας ζάλισα με τα νούμερα, αλλά στάθηκα στους αριθμούς τους οποίους χρησιμοποίησε και ο Παύλος Τσίμας για να αναδείξω σε ποια συνθήκη μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο. Επί της ουσίας και οι 3 έρευνες αποδεικνύουν αυτό που λέμε τα τελευταία χρόνια. Ότι η νικήτρια των εκλογών είναι η αποχή. Άρα δεν μιλάμε για κυβερνήσεις της πλειοψηφίας αλλά της μειοψηφίας. Φυσικά και δεν αναφέρομαι μόνο στη σημερινή κυβέρνηση. Το πρόβλημα της αποχής αποκτά διαχρονικές διαστάσεις. Και όσο απομακρύνεται ο κόσμος από την πολιτική, τόσο αυξάνεται η αμφισβήτηση στους θεσμούς. Άρα θα λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Προφανώς και είναι υποχρέωση του πολιτικού συστήματος να αφυπνίσει τους πολίτες που απέχουν. Να τους κάνει να πιστέψουν. Υπάρχει όμως αυτή η διάθεση. Ιδού η εύλογη απορία. Όχι μόνο η δική μου αλλά και των περισσότερων Ελλήνων. Έτσι όμως δεν πάει μπροστά μία χώρα. Ειδικά εάν η άρνηση της συμμετοχής εκφραστεί κάποια στιγμή και με αρνητικό ψήφο. Με αρνητική ψήφο. Βλέπετε πως τρέχουν οι Γερμανοί μετά από τα αποτελέσματα στη Σαξονία. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω στο 69 39 943 943.

0: όλη την κυβέρνηση να μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Στράτος Σημόπουλος είχε κάθε λόγο να αισθάνεται οικοδεσπότης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας άλλωστε γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου εκλέγεται και βέβαια εκεί συνεχίζει να ζει, όταν βέβαια του το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις του στη Βουλή των Ελλήνων. Εμείς θα συζητήσουμε μαζί του για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αλλά και τι αλλάζει στη Θεσσαλονίκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Σημόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Κύριε Σημόπουλε, θέλω το σχόλιο σας για τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανήλθαν στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά η αντιπολίτευση και βέβαια πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε ψίχουλα. Πιστεύετε ότι καλύπτουν τις ανάγκες της κοινωνίας?
1: Κοιτάξτε, με την έννοια που το θέτετε, φυσικά και δεν καλύπτουν τις ανάγκες της κοινωνίας. Δεν είμαστε Λουξεμβούργο, ούτε Ελβετία. Αλλά είναι μέτρα τα οποία ανταποκρίνονται στις δυνατότητες που δίνει ο προϋπολογισμός. Είναι μόνιμα μέτρα, 2 δις. Είναι μόνιμα μέτρα τα οποία έρχονται να προστεθούν σε άλλα 2 δις τα οποία υπήρχαν πέρσι. Και θεωρώ ότι είναι μέτρα τα οποία δείχνουν ότι σταδιακά, μαζί με τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση του κατώτατου μισθού και του μέσου μισθού κυρίως, προχωράμε καλύτερα. Τώρα, το ότι υπάρχουν τμήματα της κοινωνίας ή επαγγελματικές τάξεις οι οποίες θα περίμεναν περισσότερα είναι γεγονός, αλλά πάντα η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν μας επιτρέπει να αυξήσουμε τις δαπάνες σε ένα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επίσης με μια διάθεση η οποία έχει να μην μεταφέρει βάρη στις επόμενες γενιές, κινείται.
0: Μάλιστα, κύριε Σημόπουλε, δεν το θέτω εγώ το ερώτημα αυτό, αλλά η αντιπολίτευση και, όπως είπα, πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, άρα η απάντηση πηγαίνει και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, μπορούν, θέλω να μου πείτε, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού να δώσουν στη Νέα Δημοκρατία την όθηση, κύριε Σημόπουλε, που χρειάζεται για να φτάσει τελικά στην αυτοδυναμία?
1: Είναι 2 διαφορετικά θέματα. Καταρχήν, η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα βλέποντας τις εκλογές που έρχονται, και πέρσι πήρε μέτρα και πρόπερσι πήρε μέτρα. Παίρνει μέτρα τα οποία κρίνει ότι ανταποκρίνονται στις δυνατότητες του προϋπολογισμού και σύμφωνα με έναν τρόπο που βλέπει η ίδια τα πράγματα. Τώρα, το ότι οποιαδήποτε μέτρα οικονομικά πάρει μια κυβέρνηση, αυτό θα έχει και ανταπόκριση στην εκλογική της απόδοση, είναι γεγονός. Αυτό συνέβαινε πάντα, ειδικά όταν αυτά τα μέτρα αφορούν και μία περίοδο η οποία είναι προεκλογική. Τώρα, δεν μπορώ να γίνω μάντης ούτε ανήκω σε αυτούς που θριαμβολογούν. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο έχετε θέσει είναι απολύτως εφικτό. Ναι, η Νέα Δημοκρατία κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να είναι αυτοδύναμη. Υπάρχουν πολίτες που θέλουν την σταθερότητα, οι οποίοι μπορούν να διαφωνούν με κάποιες πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι βλέπουν θετικά τις μεταρρυθμίσεις. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι μπορεί να γκρινιάζουν, μπορεί να έχουν θέματα που υπάρχουν και τέτοιοι με την ακρίβεια, αλλά βλέπουν παραδείγματος χάρη ότι υπήρχαν 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Άρα λοιπόν, ναι, κάτω από συνθήκες μπορούμε να μιλάμε για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να θεωρούμε τα πράγματα σίγουρα, χωρίς να θριαμβολογούμε ή να δείχνουμε οποιαδήποτε αλαζονία.
0: Μάλιστα, υπήρξαν και αναφορές για έργα στη Θεσσαλονίκη, κύριε Σημόπουλε, όπως για παράδειγμα η μεταφορά της Διεθνούς Έκθεσης για να δοθεί ο χώρος στους πολίτες. Εσείς βλέπετε εφικτό αυτό το σχέδιο, θέλω να μας πείτε, και αν ναι, πότε εκτιμάτε ότι θα συμβεί αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό έχει τελειώσει. Δηλαδή, έχει τελειώσει μελετητικά, έχει τελειώσει χρηματοδοτικά. Ήδη μπαίνουμε στη φάση όπου θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός. Άρα δεν μιλάμε για μια μελέτη, για μια εξαγγελία. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο είναι εδώ και είναι ένα έργο που με ορίζοντα το 2030 θα το δούμε μαζί με τόσα άλλα έργα τα οποία προχωρούν στην πόλη.
0: Μάλιστα. Αλήθεια, κύριε Σιμόπουλε, υπάρχει κίνδυνος, γιατί συζητήθηκε και συζητιέται πάρα πολύ, να χάσει η Θεσσαλονίκη τη διεθνή έκθεση? Και θέτω το ερώτημα αυτό, διότι ακούστηκε και στη συνέντευξη τύπου πριν από τα εγκαίνια ότι υπάρχει ενδιαφέρον ακόμα και από το Βουκουρέστι.
1: Κοιτάξτε, αυτό να τη χάσει με την έννοια που τίθεται από εσάς, όχι. Αλλά οφείλουμε να έχουμε μία έκθεση ανταγωνιστική, δυνατή, η οποία θα έχει όσο το δυνατόν περισσότερους ιδιώτες, περισσότερες εταιρείες από την Ευρώπη σε πρώτη φάση ή και από όλο τον κόσμο. Αυτό είναι γεγονός, αλλά το ότι λειτουργούμε σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο και σε αυτόν τον ανταγωνισμό πρέπει να τα καταφέρει η ΔΕΘ είναι γεγονός, αλλά με τον τρόπο που το λέτε ότι θα χάσει, όχι, και μάλιστα μέσα από την ανάπλαση αυτές οι δυνατότητες της θα αυξηθούν.
0: Μάλιστα. Διάβασα επίσης, κύριε Σιμόπουλε, ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη για έργα που χρονίζουν. Για παράδειγμα, το πρώην στρατόπεδο Γκόνου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, επίσης το τεχνολογικό πάρκο στην Περαία, ακόμα και τα 2,1 χιλιόμετρα που θα συνδέσουν το λιμάνι με την Εγνατία και τον οδικό άξονα. Τι εικόνα έχετε εσείς, κύριε Σιμόπουλε?
1: Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω είναι ότι θα μιλήσω και για τα δύο και για τα τρία έργα. Δεν θα αποφύγω αυτή τη συζήτηση, αλλά υπάρχουν άλλα δεκάδες έργα που αλλάζουν την όψη της πόλης. Άρα λοιπόν είναι που εστιάζουμε, στα τρία τα οποία χρονίζουν λόγω κάποιων προβλημάτων ή σε όλα αυτά τα έργα τα οποία αλλάζουν την πόλη και μιλάμε για άλλη πόλη το 2030. Για το στρατόπεδο Γκόνου αυτό που ξέρω είναι ένα θέμα το οποίο το χειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ και είμαστε στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου. Άρα λοιπόν έχουμε ακόμη χρόνο. Για το Θέσιν ΤΕΚ είναι γεγονός ότι χάθηκε η προθεσμία από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ότι τα 30 εκατομμύρια για το αρχικό έργο θα πρέπει, έχει βρει τη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους. Τώρα υπάρχει μια συζήτηση να δούμε οι ιδιώτες οι οποίοι πρέπει να βάλουν από την πλευρά τους κάποια χρήματα, αν θα τα βάλουν, πότε θα τα βάλουν και πώς θα τα βάλουν. Επίσης έγιναν λάθη στον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε όλες οι κυβερνήσεις το θέμα της σύνδεσης με το λιμάνι του οδικού άξονα. Να σας θυμίσω ότι όταν ήμουν στην κυβέρνηση το 12-15 υποκατέστησα τότε με άλλη εταιρεία τον υποπτώχευση τον πτωχευμένο εργολάβο. Γιατί το λέω αυτό? Είναι ένα έργο το οποίο έρχεται από παλιά, το είχαμε συνδέσει λάθος με το στρατόπεδο Γκόνου και αυτό προχωράει.
0: Μάλιστα. Για το flyover θα μας πείτε κάτι, κύριε Σιμόπουλε, διότι στη Θεσσαλονίκη οι συμπολίτες σας, μισό λεπτό να ολοκληρώσω το ερώτημα, έχουν πάρα πολλά προβλήματα και το θέμα της κίνησης έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό πολύ δύσκολο. Τι απαντάτε σε όσους λένε ότι τελικά δεν έπρεπε να γίνει το flyover?
1: Καλά τώρα, ότι όταν θα το χρησιμοποιούν περίπου σε ένα χρόνο θα έχουν εντελώς άλλη άποψη, τα προβλήματα από τα έργα είναι πρόσκαιρα, τα ωφέλη είναι παντοτινά. Είναι ένα έργο που μαζί με το μετρό και κυρίως τώρα την επέκταση που θα έρθει σε κάποια χρόνια του μετρό δυτικά, αλλάζουν την πόλη εντελώς. Η Θεσσαλονίκη, οι περισσότεροι, γιατί εγώ ζω στη Θεσσαλονίκη, επειδή βλέπουν το έργο να εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα, δεν γκρινιάζουν.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε, κύριε Σιμόπουλε, τι συμβαίνει με τον Αντώνη Ρέμο? Έχουν γίνει και άλλες συναυλίες στο συγκεκριμένο χώρο. Εδώ πέρα έχει τεθεί το θέμα ότι κρύβει το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Για εξηγήστε μας.
1: Κοιτάξτε, γιατί για το θέμα αυτό πήρα θέση.
0: Βγάλετε και δελτίο τύπου.
1: Θεωρώ ότι δεν έπρεπε μέσα στη σκηνή να περιλαμβάνεται το άγαλμα, ένα άγαλμα που δεν είναι βέβαια, ο χώρος δεν είναι μνημείο. Θεωρώ ότι αυτό ήταν μια υπερβολή η οποία δεν έπρεπε να υπάρξει, θα μπορούσε να είναι πιο μπροστά η εξέδρα όπως είχε γίνει σε άλλες συναυλίες. Η παραγωγή λέει ότι δεν υφίσταται θέμα, ότι θα είναι μιας πολύ μεγάλη συναυλία για την πόλη, η οποία θα φέρει κόσμο, θα προβάλλει τη Θεσσαλονίκη, και τελικά ισχυρίζονται ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα ως προς αφορά τον σεβασμό προς το άγαλμα, το οποίο μπορεί να είναι μνημείο, αλλά για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας είναι ένα σύμβολο. Θεωρώ ότι ήταν μια υπερβολή το να το βάλουν μέσα στη σκηνή. Δεν έπρεπε να υπάρξει, αλλά τώρα μην αρχίσουμε στη Θεσσαλονίκη που έχουμε το ταλέντο να χωριζόμαστε, να διχαστούμε και πάνω στο θέμα αυτό. Ελπίζω το Σάββατο να πάνε όλα καλά.
0: Πάντως, κύριε Σιμόπουλε, έχει ήδη διχαστεί η κοινωνία και οι συμπολίτες σας στη Θεσσαλονίκη. Άκουσα να λέει ο Αντώνης Ρέμος ότι γιορτάζει η Θεσσαλονίκη εκεί, ότι ανέδειξε τον Αντώνη Ρέμο στη Θεσσαλονίκη, είναι η πόλη του, είναι ο τόπος του, όμως και ότι είναι μεγάλος καλλιτέχνης. Σίγουρα όμως να πούμε, κύριε Σιμόπουλε, ότι δεν είναι μεγαλύτερος από τον Μέγα Αλέξανδρο.
1: Εντάξει, τώρα μην πούμε.
0: Όταν όμως κλείνεις και δεν φαίνεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι σαν να κλείνεις και την ιστορία σου, σωστά? Γιατί
1: εντάξει,
0: ιστορικά...
1: Όχι, τώρα αυτά τα οποία λέτε έχουν, είναι λέξη
0: αυτά,
1: πολύ
0: αυτά,
1: μεγάλη.
0: Αυτά συζητιούνται
1: φόρτιση.
0: Όμως στη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ θέλω να αποφορτήσω τη συζήτηση, γιατί δεν θα υπάρχει, δηλαδή από ό,τι είπε η παραγωγή, δεν υπάρχει κάποια δυνατότητα να αλλάξει η σκηνή.
0: Δεν θα αλλάξει κάτι.
1: Αυτό το οποίο ήταν, εγώ λέω, είναι υπερβολικό, έγινε. Υπάρχει μια ευαισθησία από εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας για αυτό το άγαλμα, το οποίο φέρνει μια ιστορία. Καλό ήταν να μην είχε γίνει. Έγινε τώρα. Ας δούμε, νομίζω ότι θα προσπαθήσουν οι οργανωτές να περιορίσουν τα προβλήματα αυτά. Να είμαστε καλά και να ξαναμιλήσουμε από Δευτέρα για το θέμα αυτό. Δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά.
0: Μάλιστα. Ποιος θα μπορούσε να κλείσω με αυτό, κύριε Σιμόπουλε, να πάρει θέση για να αλλάξει η σκηνή?
1: Πάλι η ερώτηση την οποία κάνετε πολιτικοποιεί το θέμα και δεν θέλω να το πολιτικοποιήσω.
0: Μάλιστα.
1: Δόθηκαν οι άδειες, θυμίζω ότι πάλι ότι δεν είναι μνημείο, υπό την έννοια αυτή η αδειοδότηση προφανώς δεν συμπεριλάμβανε και το Υπουργείο Πολιτισμού. Ας δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Μπορεί το τελικό αποτέλεσμα να διασκεδάσει όλους αυτούς τους φόβους που έχουμε, χωρίς να κάνω πίσω από αυτό που είπα, ότι ήταν υπερβολικό το να βάλουν μέσα στην σκηνή το άγαλμα.
0: Μάλιστα. Έχουμε και ένα νομοσχέδιο στη Βουλή σήμερα, το Υπουργείο Πολιτισμού, κύριε Σιμόπουλε. Θέλετε να κλείσουμε με αυτό, να μας πείτε για το σημερινό νομοσχέδιο στη Βουλή?
1: Εντάξει, είναι μια σύμβαση. Συμβάσεις υπογράφουμε συνεχώς. Βέβαια, παλαιότερα οι συμβάσεις ερχόταν μετά 3-4 χρόνια. Είναι μια σύμβαση με την Αίγυπτο. Θεωρώ ότι μέσα από τη διαδικασία αυτή πάντα βελτιώνουμε τις σχέσεις μας με όλες τις χώρες του κόσμου, πόσο μάλλον με χώρες πολύ μεγάλες μουσουλμανικές, όπως είναι η Αίγυπτος, με την οποία δεν έχουμε μόνο πολιτιστικές ανταλλαγές, αλλά ουσιαστικά έχουμε και την ίδια γεωπολιτική, την ίδια άποψη γεωπολιτική για τα πράγματα.
0: Μάλιστα, και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Σιμόπουλε. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Λάνισε ATV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Ελλάδα FM 94,3 και πάμε να δούμε την συνέχεια της επικαιρότητας με δεύτερη ματιά και τον επόμενο καλεσμένο μας. Παραδοσιακά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συνοδεύεται από τα παράπονα κάποιων μέσων μαζικής ενημέρωσης που είτε καταγγέλουν ότι αγνοήθηκαν από τον εκάστοτε πρωθυπουργό και δεν τους δόθηκε το δικαίωμα μιας ερώτησης, είτε μπήκαν πολύ χαμηλά στη λίστα, με συνέπεια βέβαια να βγουν εκτός της ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης. Φέτος πάντως βγήκαν και καλές ειδήσεις, όπως η δέσμευση του Κυριάκου Πιερακάκη για ενιαία τιμή στις υποχρεωτικές του δημοσίου στον επαρχιακό τύπο. Εμείς θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, Σωτήρη Τριανταφύλου. Καλή σας ημέρα, κύριε Τριανταφύλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας.
0: Κύριε πρόεδρε, θα αρχίσω από τη ΔΕΘ. Πώς πήγαν, θέλω να μας πείτε, τα πράγματα για τους συναδέλφους που ανέβηκαν να καλύψουν την ομιλία του πρωθυπουργού και για να του θέσουν ερωτήματα στη συνέντευξη τύπου? Και ρωτώ διότι πάλι υπήρξαν γκρίνιες από την Αυγή, πιο συγκεκριμένα ότι φημώνεται από το Μέγκα ότι αποτέλεσε το τελευταίο πανελλαδικό μέσο στο οποίο δόθηκε ερώτηση.
1: Συγγνώμη, υπήρξε γκρίνια από την Αυγή, δεν το ξέρω αυτό που λέτε.
0: Σωστά. Ότι φημώνεται και ότι δεν δίνεται τη δυνατότητα να πάει να θέσει ερωτήματα, όπως και το Μέγκα.
1: Από το Μέγκα.
0: Όχι, και το Μέγκα, το οποίο αποτέλεσε, λέω, το τελευταίο πανελλαδικό. Είπαν ότι το Μέγκα αποτέλεσε το τελευταίο πανελλαδικό μέσο στο οποίο δόθηκε ερώτηση.
1: Α, δεν δόθηκε. Οπότε. Ναι. Το πρόβλημα ποιο είναι με το Μέγκα? Δόθηκε ερώτηση.
0: Ναι, αλλά αντιμετωπίστηκε σαν να είναι τελευταίο πανελλαδικό μέσο. Αυτό λέει το Μέγκα, κύριε Τριανταφύλου.
1: Πώς αντιμετωπίστηκε, με ποιο τρόπο δηλαδή?
0: Τι εννοείτε με ποιο τρόπο?
1: Πώς αντιμετωπίζετε? Όχι, δεν καταλαβαίνω. Σωστά το θέτει το ερώτημα. Απλά δεν καταλαβαίνω πώς ένα μέσο αντιμετωπίζεται ως να είναι το τελευταίο πανελλαδικό. Ποιος είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζετε?
0: Αυτό υπόθηκε από το Μέγκα, πρόεδρε.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω για κανένα από τα δύο. Τώρα τα ακούω.
0: Για την Αυγή δεν έχετε ακούσει ότι φημώνεται και ότι δεν δόθηκε ο λόγος να πάνε να ρωτήσουν στη ΔΕΘ και να θέσουν ερώτημα στον πρωθυπουργό?
1: Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα γιατί πρέπει σε εμάς. Για να ξέρω κάτι δεν είναι ότι διαβάζω, μου λέει κάποιος κάτι. Ναι. Για να έχω κάτι πρέπει να υπάρχει κάτι επίσημο. Και δεν έχει φτάσει σε εμάς ούτε από ό,τι ξέρω στα πρωτοβάθμια σωματεία που κυρίως ασχολούνται με αυτά.
0: Δεν σας ενημέρωσαν δηλαδή?
1: Όχι, κανένας.
0: Μάλιστα. Άρα δεν έχετε καθόλου εικόνα?
1: Δεν έχω καθόλου εικόνα, γιατί τα ακούω για πρώτη φορά και απλά μου έκανε εντύπωση για το Μέγκα. Γιατί το Μέγκα πήρε ερώτηση, γι' αυτό, γιατί δεν άκουσα την ερώτηση. Απλά δεν ήξερα αυτό που λέτε.
0: Ναι, ναι. Απλά υπόθηκε ότι είναι αντιμετωπίστηκε και αποτέλεσε το τελευταίο πανελλαδικό μέσο. Έτσι συζητήθηκε.
1: Και απλά, όχι, απορία μου τώρα, όχι προς εσάς. Απορία γενικώς πώς ένα μέσο θεωρεί ότι είναι τελευταίο πανελλαδικό. Γιατί προφανώς το Μέγκα δεν είναι το τελευταίο πανελλαδικό.
0: Αυτό είπε πάντως, κύριε Τριανταφύλου.
1: Ίσως του δόθηκε στη τελευταία σειρά της ερώτησης, γιατί εγώ το είδα σε δελτία ειδήσεων, δηλαδή δεν ήξερα ποια είναι η σειρά, την ερώτηση του Μέγκα.
0: Σε γενικές γραμμές, πώς πήγε η κατάσταση, λοιπόν?
1: Κοίταξε, σε γενικές γραμμές πάντα υπάρχουν κάποια παράπονα. Πάντα υπάρχουν παράπονα. Συνήθως από αυτούς οι οποίοι είτε δεν δίνονται ερωτήσεις. Είτε, περίπτωση του Μέγκα που λέτε τώρα, είτε οι ερωτήσεις είναι σε σειρά που νομίζουν ότι δεν πρέπει να είναι. Και θεωρητικός και πρακτικός μπορεί να γίνει και το Μέγκα, έτσι. Δεν το ξέρω, γι' αυτό το ρώτησα.
0: Τη σειρά ποιος την επιλέγει, πρόεδρε?
1: Συγγνώμη?
0: Τη σειρά, λέω, των μέσων στον οποίο
1: δεν το
0: γνωρίζετε.
1: Δεν το ξέρω και δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν ξέρω.
0: Σε γενικές γραμμές πήγαν καλά, υπήρχαν όμως γκρίνιες, γενικά δεν ξέρω.
1: Υπάρχουν κάθε χρόνο, πέρυσι υπήρξε ένα θέμα.
0: Άρα μην σας κάνει εντύπωση, κύριε πρόεδρε, κύριε Τριανταφύλου, ότι υπάρχουν 2-3 μέσα τα οποία θα βγουν και θα πούνε. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι η Αυγή θα το έλεγε αυτό και το έχει πει.
1: Όχι, το θέμα δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανένα παράπονο.
0: Ναι.
1: Ούτε μισό. Και τα δύο, δηλαδή, θα μου πείτε 2 στα 30 είναι
0: και
1: λίγα.
0: Και στο ντοκουμέντο δεν δόθηκε.
1: Δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα παράπονο.
0: Αυτό το γνωρίζετε, πρόεδρε, για το ντοκουμέντο? Για το ντοκουμέντο γνωρίζετε?
1: Όχι. Δεν έχει φτάσει κάτι σε εμάς.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Σας ενημερώνω εγώ. Ποια είναι η θέση γενικότερη?
1: Όταν μας ενημερώσει το ντοκουμέντο, θα το δούμε και να δούμε και τι θα μας πει το ντοκουμέντο και θα το δούμε τότε. Θα πάρουμε θέση.
0: Τέλεια.
1: Επ' αυτού.
0: Άρα, λοιπόν.
1: Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Πέρυσι υπήρξε ένα θέμα με τα περιφερειακά μέσα, με τα εκτός Αθήνας μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Και κυρίως τα μέσα από τη Θεσσαλονίκη, ότι τους δόθηκαν πάρα πολύ λίγες ερωτήσεις. Έγινε παρέμβαση εκεί Και τα περιφερειακά μέσα φέτος δεν εξέφρασαν παράπονο, είχαν πάρα πολλές ερωτήσεις. Είχαν νομίζω τις ερωτήσεις που έπρεπε να έχουν. Τώρα, το ντοκουμέντο, τι πρόβλημα υπάρχει και με το ντοκουμέντο? Γιατί δεν ήμουν και έτοιμος. Δεν ήξερα ότι θα μου ρωτήσει τέτοια πράγματα. Είμαι και έτοιμος και δεν έχω και καμία.
0: Οι δημοσιογράφοι, οι πρόεδροι, όπως ξεγνωρίζετε, δεν ενημερώνουμε τα ερωτήματα που θα θέσουμε γενικότερα.
1: Όχι. Για να το ξέρω, δεν είπα εγώ. Καλώς τα θέτετε. Με το ντοκουμέντο, τι πρόβλημα υπήρξε?
0: Νομίζω ότι δεν ήταν στην ΔΕΘ, στη συνέντευξη τύπου. Δεν δόθηκε δηλαδή λόγος.
1: Ένα λεπτό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν ήταν στη συνέντευξη τύπου. Γιατί δεν μπήκε, γιατί δεν πήγε, γιατί το απαγορεύτηκε είσοδος και ένα άλλο πράγμα γιατί δεν δόθηκε λόγος. Τι απολύτως συμβαίνει?
0: Δεν μπήκε καθόλου.
1: Δεν μπήκε, το απαγορεύτηκε είσοδος ή δεν πήγε?
0: Δεν μπήκε καθόλου στη συνέντευξη
1: τύπου. Ρωτάω, είπε σαφής. Το απαγορεύτηκε είσοδος, δεν διαπιστεύτηκε ή δεν πήγε το ίδιο?
0: Δεν διαπιστεύτηκε. Αλλά για λεπτομέρειες, αφού δεν γνωρίζετε, εγώ δεν γνώριζα ότι δεν γνωρίζετε ως πρόεδρος.
1: Δεν γνωρίζω τίποτα από όλα αυτά γιατί έχει φτάσει σε εμάς. Ένα λεπτό, επαναλαμβάνω, το απαγορεύτηκε είσοδος. Δεν το διαπίστευσε η κυβέρνηση?
0: Έτσι υπόθηκε.
1: Είστε σίγουροι?
0: Τι εννοείτε σίγουροι?
1: Είναι σίγουρο αυτό που λέτε?
0: Το διάβασα, πρόεδρε, το διάβασα. Λεπτομέρειες όμως, θα κάνω το ρεπορτάζ, θα καλέσω το ντοκουμέντο, θα κάνω το ρεπορτάζ.
1: Έπρεπε να το ξέρετε κι εσείς όμως.
0: Ποιο? Αυτό υπόθηκε, το διάβασα. Τι εννοείτε?
1: Α, λέω λοιπόν, το απαγορεύτηκε είσοδος, γιατί εκεί είναι ένα θέμα. Και αν το απαγορεύτηκε είσοδος και δεν διαπιστεύτηκε το ντοκουμέντο, πρέπει να δούμε γιατί δεν διαπιστεύτηκε το ντοκουμέντο.
0: Να το δούμε λοιπόν.
1: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα, προφανώς. Αλλά να το ξέρουμε ότι είναι έτσι.
0: Πρόεδρε, θα κάνουμε και ένα ρεπορτάζ να δούμε και ποια άλλα μέσα δεν διαπιστεύθηκαν. Γιατί έχω ακούσει, αλλά δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Θα κάνω ένα ρεπορτάζ, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν διαπιστεύθηκαν και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση περί των μέσων μαζικής ενημέρωσης για να έχουμε ολοκληρωμένη μία εικόνα.
1: Άρα να το κάνουμε για να δούμε γιατί δεν διαπιστεύθηκαν κλπ. Και όλα αυτά και τι πρόβλημα υπάρχει. Πρώτον, για να παρέμβουμε, γιατί να το καταδικάσουμε είναι αυτονόητο. Το σημαντικό είναι να παρέμβουμε και να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Όπως σας λέω, ότι είχε γίνει πέρυσι με τα περιφερειακά μέσα.
0: Μάλιστα. Θα τα δούμε αναλυτικά αυτά για να τα συζητήσουμε.
1: Δεν ήξερα τίποτα από αυτά.
0: Ωραία, Πρόεδρε. Θα μιλήσουμε αναλυτικά. Πάμε στην άλλη είδηση που ανέφερα στον πρόλογό μου, κύριε Τριανταφύλου, και τη θεωρώ κομβική για το μέλλον του επαρχιακού τύπου. Θεωρείτε εσείς ότι θα ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημα του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων ή ήταν λόγια που πέρασαν και θα ξεχαστούν?
1: Ποιο είναι το αίτημα του Συνδέσμου Περιφερειακών Εφημερίδων?
0: Τι εννοείται, ποιο είναι το αίτημα?
1: Ποιο είναι το πάγιο αίτημά τους?
0: Δεν υπάρχει πάγιο αίτημα από την Περιφέρεια Εφημερίδων, κύριε.
1: Συνδέσμος, κοιτάξτε τώρα. Ρωτάτε τον πρόεδρο των δημοσιογράφων ποιο είναι το πάγιο αίτημα των ιδιοκτητών. Δεν το ξέρω. Ο Σύνδεσμος Ημερήσεων Περιφερειακών Εφημερίδων είναι ιδιοκτήτες των Περιφερειακών Εφημερίδων.
0: Ναι, δεν επικοινωνούν μαζί σας, δεν έχετε ενημέρωση?
1: Όχι, βέβαια. Τι θα πρέπει να έχουμε εμείς? Τι είδους ενημέρωση να έχουμε με τους
0: ιδιοκτήτες?
1: Αλλά ποιο είναι το πάγιο αίτημά τους, ρωτάω.
0: Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας?
1: Βέβαια. Αλλά δεν είμαι εδώ, δεν μιλάμε για μέσα, μιλάμε για τους ιδιοκτήτες.
0: Και οι ιδιοκτήτες δεν έχουν όμως το μέσο.
1: Ένα λεπτό. Εγώ, γιατί με ρωτάτε εμένα για το πάγιο αίτημα των ιδιοκτητών.
0: Ναι, δεν έχετε καμία ενημέρωση για αυτά τα θέματα που συζητάμε, αυτό ρωτώ.
1: Καταρχάς, δεν μου είπατε ότι θα συζητήσουμε για το πάγιο αίτημα των ιδιοκτητών, αλλά εν πάση περιπτώσει, ποιο είναι, εγώ σας ρωτάω, ποιο είναι?
0: Συγγνώμη, να σας ενημερώσω, Πρόεδρε μου, για τα θέματα.
1: Των ιδιοκτητών, προφανώς.
0: Όχι, γενικότερα λέω. Γενικότερα λέω.
1: Α, όχι, καθόλου. Απλά δεν το ήξερα για να είμαι προετοιμασμένος. Λέω, με ρωτάτε ποιο είναι το πάγιο αίτημα των ιδιοκτητών.
0: Αναρτήθηκε στη Διάβγη, για παράδειγμα, και η λίστα των ενισχύσεων σε εφημερίδες. Αυτό το θέμα το γνωρίζουμε.
1: Αυτό δεν είναι πάγιο αίτημα. Αυτό δεν είναι πάγιο αίτημα.
0: Το γνωρίζετε αυτό το θέμα?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ποια είναι η θέση σας σε αυτό το θέμα που γίνεται? Αρκούν αυτές οι κινήσεις για να επιβιώσει ο έντυπος τύπος? Μιλάμε για τον έντυπο τύπο.
1: Ένα λεπτό, να μην τα μπλέκουμε. Είναι, μου λέτε για το πάγιο αίτημα των ιδιοκτητών. Το πάγιο αίτημα των ιδιοκτητών δεν το ξέρω ποιο είναι. Των ιδιοκτητών των ημερησίων περιφερειακών εφημερίδων. Mm-hmm. Αν υπάρχει ένα πάγιο αίτημα. Αν μιλάμε για τα μέτρα στήριξης, προφανώς και συμφωνούμε και προφανώς τα έχουμε στηρίξει και μετέχουμε και στην Επιτροπή την αρμόδια του Υπουργείου και τα στηρίζουμε διότι θεωρούμε ότι τα μέτρα στήριξης του τύπου είναι μέτρα τα οποία στηρίζουν την πολυφωνία και τελικά τη δημοκρατία. Προφανώς τα στηρίζουμε. Και στηρίζουν και τις θέσεις εργασίας. Αν είναι αυτό το ερώτημα. Σε αυτό το ερώτημα σας απαντώ ευθέως. Προφανώς και το στηρίζουμε. Προφανώς και είμαστε υπέρ της στήριξης του έντυπου τύπου εδώ και χρόνια. Από την ώρα που έχουν αρχίσει, από το 19-20 που έχουν αρχίσει αυτά τα προγράμματα, είμαστε σταθερά υπέρ της στήριξης του τύπου. Διότι σας είπα και πάλι, στηρίζουν τις θέσεις εργασίας, την πολυφωνία και τελικά την ίδια δημοκρατία. Αν είναι αυτό το παγιό αίτημα, προφανώς και συμφωνούμε έτσι.
0: Το πάγιο αίτημα είναι η δέσμευση που έκανε ο κύριος Πιερακάκης για ενιαία τιμή στις υποχρεωτικές δημοσιεύσεις του δημοσίου στον επαρχιακό τύπο, κύριε Πρόεδρε.
1: Αυτό. Δεν έχουμε αντίρρηση εμείς αυτό. Αν εννοείται αυτό, δεν έχουμε αντίρρηση. Αλλά δεν ξέρω αν είναι το μοναδικό του αίτημα, γιατί διάβασα μια επιστολή του Πρόεδρου του ΣΥΠ εδώ και μερικές μέρες, η οποία αναφέρει μια σειρά αιτημάτων. Ένα από αυτά είναι και αυτό. Δεν έχουμε αντίρρηση. Ότι, κοιτάξτε, θα σου πω γενικά τη θέση μας. Ό,τι στηρίζει τις θέσεις εργασίας και την πολυφωνία, είμαστε υπέρ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, σε όλα αυτά. Είναι σαφές. Τώρα, μιας και με ρωτήσατε για το Σύνδεσμο Μερίσιων Περιφερειακών Εφημερίδων, μάλιστα και με ρωτήσατε για τους ιδιοκτήτες. Θα σου πω το εξής, ότι εμείς με τους ιδιοκτήτες είμαστε θεσμική εταίρεια και μιλάμε με όλους τους ιδιοκτήτες, με όλους τις ενώσεις των ιδιοκτητών. Είναι ο ΣΥΠΕ για την περιφέρεια, υπάρχουν οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί για την περιφέρεια, υπάρχουν οι σύλλογοι της Αθήνας. Μιλάμε με όλους. Απλά εγώ ως πρόεδρος των δημοσιογράφων και δεν είναι κομψό, αλλά και δεν οφείλω να ξέρω τα εσωτερικά τους και τα θέματα τους και τι βάζουν αυτή τη στιγμή.

0: Μεσολάβων. Έχει χαθεί το δικαστήριο από τον πρόεδρο του ΣΥΠΕ σε πρώτο βαθμό. Άρα, ειδικά με το ΣΥΠΕ που είπατε και τον πρόεδρο του ΣΥΠΕ, έχουμε κόψει κάθε επικοινωνία για αυτό το λόγο. Όταν αποσύρει τις αγωγές κατά δημοσιογράφων, οι οποίοι έκαναν τη δουλειά τους στο ρεπορτάζ, τότε θα ξανασυζητήσουμε με τον πρόεδρο του ΣΥΠΕ ειδικότερα.
1: Μάλιστα. Τι γίνεται, μιας και με πήγατε σε αυτό το θέμα, με τις περίφημες αγωγές ΣΛΑΠ?
0: Έχει περάσει ένας νόμος. Ένας νόμος ο οποίος έχει κάνει δεκτές όλες τις προτάσεις των ενώσεων συντακτών. Όλες με όλες. Είναι η πρώτη φορά που έγιναν δεκτές όλες τις προτάσεις μας. Ένα θέμα υπάρχει με την αναδρομικότητα του νόμου, υπό την έννοια ότι δεν ξέρουμε αν θα είναι και θέμα κάθε δίκης ξεχωριστά και δικαστηρίου, αν ο νόμος αυτός θα εφαρμόζεται για αυτές που ήδη είχαν κατατεθεί ή από εδώ και πέρα. Εν πάση περιπτώσει, ο νόμος είναι καλός. Όπως είπα, έχουν γίνει δεκτές προτάσεις μας. Καθιερώνει και συντόμευση των διαδικασιών και στάδιο προδικασίας στις διαδικασίες αυτές. Και βεβαίως, διότι ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα των αγωγών ΣΛΑΠ, τα δύο προβλήματα των αγωγών ΣΛΑΠ είναι: το ένα είναι το μεγάλο ποσό το οποίο ζητείται και το οποίο αποτελεί δαμόκλειο σπάθη επιφάλει του κάθε δημοσιογράφου, 50, 100, 200, 250.000, ή ότι ζητείται η εκδίκασή του σε άλλες χώρες. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτές οι διαδικασίες χρονίζουν, που σημαίνει ότι όλο αυτό το διάστημα, το πολύχρονο συνήθως διάστημα που επικρέμεται πάνω από το κεφάλι του δημοσιογράφου ως αμόκλειο σπάθη η αγωγή ΣΛΑΠ, ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του και δεν μπορεί να δουλέψει ελεύθερα και δεν μπορεί να ενημερώσει ελεύθερα. Αυτό με το νέο νόμο αλλάζει. Υπάρχει σύντομηση των διαδικασιών, υπάρχει στάδιο προδικασίας όπως ζητάγαμε και υπάρχει και η δυνατότητα δικής μας παρέμβασης, των συνδικάτων, δικής μας παρέμβασης επί της ακροαματικής διαδικασίας, πριν φτάσει στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια ούτως ή άλλως είχαμε τη δυνατότητα παρέμβασης. Άρα εδώ έχουμε ένα καλό νόμο, προωθημένο, αρκετά προωθημένο σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, γιατί έχω γνώση και εικόνα του τι ισχύει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αρκεί ο νόμος να εφαρμοστεί, γιατί πάντα ξέρετε στους νόμους το πρόβλημα είναι η εφαρμογή τους. Αρκεί ο νόμος να εφαρμοστεί έτσι όπως είναι. Πάντως μέχρι τώρα αυτό που ζητήσαμε ενός συντακτών για τις αγωγές ΣΛΑΠ έχει γίνει, για τον νόμο εννοώ, ένας καλός νόμος, και νομίζω ότι με αυτόν τον καλό νόμο θα λυθούν πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με τις αγωγές ΣΛΑΠ. Η υπόθεση που σας έλεγα προηγουμένως έχει εκδικαστεί με τον παλιό νόμο, με τον παλιό, πριν την αλλαγή τέλος πάντων του νόμου, ή την εξειδίκευση του νόμου για τις αγωγές ΣΛΑΠ. Είναι μια πολύ καλή απόφαση του πρωτοδικείου της Λάρισας, και γενικά πρέπει να σας πω ότι τα δικαστήρια έως τώρα βγάζαν καλές αποφάσεις στις περιπτώσεις των αγωγών ΣΛΑΠ υπέρ των δημοσιογράφων. Σε γενικές γραμμές το λέω. Οι περισσότερες υποθέσεις έχουν κερδιθεί. Κάποιες που δεν έχουν κερδιθεί κυρίως έχουν στηριχθεί όχι στην ελευθερία του τύπου ή στο ότι ο δημοσιογράφος έκανε τη δουλειά του και αποκάλυψε, έχουν στηριχθεί στην παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον νόμο των προσωπικών δεδομένων, μία τέτοια υπόθεση δηλαδή που έχει χαθεί με αντίδικο, με ενάγοντα την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, έχει χαθεί για αυτό το λόγο, για τα προσωπικά δεδομένα.
1: Μάλιστα, να κλείσουμε, κύριε Τριανταφύλου, με το συνέδριο της Σαμοθράκης. Έχει γίνει θεσμός. Τι έχετε προετοιμάσει για φέτος και πόσοι συνάδελφοι θα συμμετάσχουν, θέλω να μου πείτε.
0: Δύο είναι τα κεντρικά θέματα φέτος. Η ελληνική γλώσσα σε σχέση με τη χρήση των μέσων ενημέρωσης. Αφορμή αποτέλεσε το κλείσιμο της. Η ανακοίνωση μάλλον της διοίκησης της Deutsche Welle ότι κλείνει το ελληνικό τμήμα της Deutsche Welle στο τέλος του χρόνου. Για πρώτος πρώτος 24 δεν θα υπάρχει ελληνικό τμήμα της Deutsche Welle. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο θέμα είναι η περιβαλλοντική κρίση και η κάλυψη σε σχέση με τα ΜΜΕ. Για το περιβαλλοντικό και η κλιματική αλλαγή είναι δύο πολύ μεγάλα θέματα. Είναι πολύ μεγάλα θέματα. Αυτά είναι τα δύο θέματα. Περίπου 120-130 συνάδελφοι μαζί με τους ομιλητές θα μεταφερθούν στο ακριτικό νησί της Σαμοθράκης 25 με 27 Σεπτεμβρίου, και ελπίζω, εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι και το εφετινό συνέδριο, όπως και το 24 και το 22, το 22 να βιώσαμε το συνέδριο και γίνεται πλέον ένα διετία στη Σαμοθράκη, θα πάει πάρα πολύ καλά και θα εξαχθούν και χρήσιμα συμπεράσματα από το συνέδριό μας αυτό.
1: Μάλιστα, και κλείνουμε με αυτό. Ανανεώνουμε βέβαια, κύριε Τριανταφύλου,
0: το
1: ραντεβού μας, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Βεβαίως, μέσα στη βδομάδα θα σας καλέσω να τα συζητήσουμε.
0: Είναι τρία θέματα: ντοκουμέντο, Μέγκα και Αυγή.
1: Τέλεια.
0: Το οποίο δεν τα ξέρω και τα τρία.
1: Θα τα συζητήσουμε. Είναι και άλλα, βέβαια, είναι και άλλα. Θα τα βρούμε όλα. Θα κάνουμε το ρεπορτάζ. Άλλωστε, αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου.
0: Άρα και πάλι, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, είχαμε προβλήματα στη συνέντευξη τύπου. Παρότι δεν έχει φτάσει σε εμά.
1: Ναι. Θα φτάσουν, θα τα συζητήσουμε, πρόεδρε.

0: Επίθεση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξαπέλυσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με ερωτήματα τόσο για το κόστος του περιπτέρου που έστησε η ΔΥΠΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όσο και τα ψηφιακά συστήματα που φέρονται υπό κατάρρευση. Εμείς λοιπόν θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και για το συγκεκριμένο θέμα βεβαίως, αλλά όχι μόνο, με την αναπληρώτρια τομεάρχη εργασίας του κόμματος Ελλάς, Νεκταρία Ελευθερία Αγγελάκη. Καλή σας ημέρα, κυρία Αγγελάκη.
1: Κυρία Πολύζου, καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κυρία Αγγελάκη,
1: έχουμε καλή σεζόν φυσικά.
0: Καλή σεζόν να έχουμε και καλή,
1: για τη φιλοξενία.
0: Καλή δύναμη και στο έργο σας. Τι ακριβώς συμβαίνει, κυρία Αγγελάκη, με τη ΔΥΠΑ και θέσατε μία σειρά ερωτημάτων στην Υπουργικό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στην κυρία Κεραμέως?
1: Νομίζω ότι τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα. Εμείς θέσαμε όσον αφορά τη ΔΥΠΑ για όλα όσα εμφανίστηκαν. Για όλα όσα εννοώ εμφανίστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από πού βρήκανε τα χρήματα, ποιος έχει χρηματοδοτήσει, πώς γίνεται γενικότερα η διαχείριση των δημόσιων πόρων και ειδικά σχετικά με το κόστος του περιπτέρου της ΔΥΠΑ. Για να είμαστε ειλικρινείς, περιμένουμε ακόμη απάντηση από το Υπουργείο Εργασίας και δεν έχουμε λάβει. Μόνο η κατασκευή του περιπτέρου κόστησε 300.000 ευρώ, με το συνολικό κόστος της παρουσίας της ΔΥΠΑ στην έκθεση να φτάνει κοντά στο μισό εκατομμύριο. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσό και ειδικά στη σημερινή εποχή που η αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών θα έλεγα ότι είμαστε σχεδόν στο τελευταίο σκαλοπάτι, λίγο πάνω από τη Βουλγαρία. Επίσης, γενικότερα εμείς αυτό που θέσαμε είναι ότι ήταν μια εντυπωσιακή και πανάκριβη παράσταση που έδωσε η ΔΥΠΑ στο συγκεκριμένο περίπτερο, οπότε κρύβονται ψηφιακά συστήματα, τα οποία όμως συνεχώς καταραίουν. Οι εργαζόμενοι προσπαθούν με τα ελάχιστα να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών, έχουμε λήψη σε προσωπικό, εκπαίδευση και οργάνωση, χαμηλή μισθή και ευνίδιο τερματισμό συμβάσεων έμπειρου προσωπικού, την ώρα όμως που οι απευθείας αναθέσεις, όπως είπα προηγουμένως, κοστίζουν, αν υπολογίσουμε όπως σας είπα, κοντά στο μισό εκατομμύριο ευρώ. Νομίζω ότι είναι μια σκανδαλώδης περίπτωση, την οποία θα πρέπει να λάβει θέση η Υπουργός Εργασίας, να μας απαντήσει, διότι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης είναι βασικός πυλώνας του κοινωνικού κράτους. Δεν μπορεί να γίνεται τσιπλίκι ημετέρων, ούτε πεδίο για εξυπηρετήσεις και φιέστες, δίνοντας την εντύπωση μιας ψεύτικης, εικονικής πραγματικότητας. Και γενικά οι εργαζόμενοι στη ΔΥΠΑ και οι ίδιοι οι πολίτες απαιτούμε αξιοκρατία, διαφάνεια και σύγχρονες υπηρεσίες που πράγματι να λειτουργούν και να ανταποκρίνονται στα πραγματικά προβλήματα τόσο των ανέργων όσο και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
0: Μάλιστα, οι εξαγγελίες, κυρία Αγγελάκη, του Πρωθυπουργού καταγγέλθηκαν από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ως ψίχουλα. Να περιμένουμε λοιπόν κάποια σχετική τοποθέτηση και από τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρό σας?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν, εφόσον ξεδιπλώθηκαν και τα δύο προγράμματα, τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, βλέπουμε δύο διαφορετικούς κόσμους, δύο διαφορετικές νοοτροπίες, δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Η Νέα Δημοκρατία, μολονότι ως αντιπολίτευση, κατηγορούσε τον Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν κυβέρνηση ότι επιδίδεται σε προσωρινή επιδοματική πολιτική. Εδώ και 7,5 χρόνια κάνει το ίδιο ακριβώς και μάλιστα στο χειρότερο βαθμό, με επιδόματα τα οποία είναι εντελώς ψίχουλα και δεν ανταποκρίνονται τόσο στον πληθωρισμό όσο και στην αγοραστική δύναμη. Εμείς από την άλλη, ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη, θα μου επιτρέψετε να πω, παρουσιάσαμε ένα πλήρες, απόλυτα συνεκτικό και κοστολογημένο σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας, το οποίο βασίζεται σε τρεις άξονες, σε τρεις προτάσεις, φράσεις θα έλεγα εγώ. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα για να ζούμε καλύτερα. Δηλαδή, το πρόσημο που είχαμε στο δικό μας, που έχουμε στο δικό μας πρόγραμμα, είναι τόσο της παραγωγικής ανασυγκρότησης, όσο και το αναπτυξιακό πρόσημο. Όπως φυσικά θα το είδατε, έχουμε ακριβώς αναγγείλει τη δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης, το οποίο, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, είναι η νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας, με πρωτογενή κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων στη τετραετία, παίρνοντας τα 1,5 δισεκατομμύριο το χρόνο από το Εθνικό Σκέλος των Δημοσίων Επενδύσεων, 500 εκατομμύρια από τη συμμετοχή των εγχώριων επιχειρήσεων και ένα φυσικά δισεκατομμύριο το χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων από την Golden Visa. Και μάλιστα θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο σημείο για την Golden Visa, όπου σταματάμε να πουλάμε τα σπίτια των παιδιών μας και αρχίζουμε να χρηματοδοτούμε τη δουλειά των παιδιών μας. Με μόχλευση των ιδιωτικών κεφαλαίων, η επενδυτική ικανότητα μπορεί να προσεγγίσει εύκολα περί τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία, κάτι που εμφανίζεται, μεταφράζεται μάλλον σε δύναμη πυρός άνω των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μας απάντησε ούτε αν γίνουν επενδύσεις, ποιες θα είναι οι επενδύσεις, δεν είχε καθόλου παραγωγικό πρόσημο το πρόγραμμά του, κανένα απολύτως σχέδιο, θα μου επιτρέψετε να πω, για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας με έργα και κάποιο σταθερό μηχανισμό χρηματοδότησης. Διότι, τι δεν μας απάντησε, τι τελικά θα διαδεχθεί την επόμενη μέρα το Ταμείο Ανάκαμψης? Όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτό το μήνα τελειώνει. Πώς θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο? Γιατί αυτή τη στιγμή το παραγωγικό μοντέλο εδράζεται στο real estate, και μάλιστα real estate με επενδύσεις υποτίθεται αρκετών δισεκατομμυρίων από ελληνικές εταιρείες που άλλαξαν έδρα στο Λονδίνο και έχουν κάνει στην ουσία ανταλλαγή χρημάτων και στην εποχική επίδοση του τουρισμού. Δεν μας απάντησε πώς θα ενισχυθεί η βιομηχανία, η τεχνολογία, οι εξαγωγές και η παραγωγικότητα, και επίσης πώς θα χρηματοδοτηθούν οι μεγάλες επενδύσεις της επόμενης τετραετίας. Ήτανε εξαγγελίες ατάκτως ερημένες, οι οποίες δεν συνέχονταν μεταξύ τους και δεν είχανε τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο κατηγοριοποιηθεί. Ήτανε για πρώτη φορά, θεωρώ, στη μεταπολίτευση το πρόγραμμα, για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, ένα πρόγραμμα που παρουσίασε η αντιπολίτευση, και το λέω αντιπολίτευση γιατί τουλάχιστον δημοσκοπικά είμαστε αντιπολίτευση, που πραγματικά να έχει αυτό που σας είπα, παραγωγικό και αναπτυξιακό πρόσημο. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, και δεν βασιζόμαστε στο να δώσουμε προσωρινά κάποια επιδόματα. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις βάσεις. Ναι, συγγνώμη, σας ακούω.
0: Να ολοκληρώσουμε, γιατί με πιέζει ο χρόνος, κυρία Αγγελάκη.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και συγγνώμη. Ναι.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, με την τελευταία σας κουβέντα. Βέβαια, ήθελα να ρωτήσω το τι θα πει σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ. Δεν ξέρω αν μπορείτε μέσα σε ένα λεπτό να απαντήσετε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Θα εξειδικεύσει, εννοείται, το οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο ήδη στην ομιλία του στις 2/9 ξεδίπλωσε. Απλά θα το κάνει πιο εξειδικευμένο. Θα ακούσουμε και τις ερωτήσεις των συναδέλφων σας. Να σας πω την αλήθεια ότι έχουν δεχθεί όλους τους δημοσιογράφους να κάνουν όλες τις ερωτήσεις. Γι' αυτό θα σας ενημερώνω πως θα είναι μια τρίωρη και άνω ίσως συνέντευξη.
0: Μάλιστα.
1: Και εκείνο που φυσικά θα τονιστεί είναι ότι η πρόταση της Ελλάς είναι ο παραγωγικός μετασχηματισμός με έργα και με σταθερό μηχανισμό χρηματοδότησης, για την ακρίβεια, όπως σας είπα, με το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, όπου δημιουργούμε 12 δισεκατομμύρια ευρώ πρωτογενή κεφάλαια και με μόχλευση μπορούμε να έχουμε επενδυτική δύναμη περίπου 25 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία, και μάλιστα για συγκεκριμένα έργα. Για ποια έργα? Νερό και αρδευτικά δίκτυα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Αγγελάκη.
1: Πολύ επικίνδυνη. Αποθήκευση ενέργειας, προσιτή κατοικία, σιδηροδρομικές μεταφορές, αγροδιατροφή, ναυπηγό επισκευή και κρίσιμες υποδομές. Ο κύριος Μητσοτάκης υποσχέθηκε, ενώ εμείς σχεδιάζουμε.
0: Μάλιστα, και με αυτό θα κλείσουμε. Αναμένουμε να δούμε τι θα πει και ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στη ΔΕΘ και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε πολύ πολύ σύντομα στο τέλος της εκπομπής. Εσείς δεν αλλάζετε συχνότητα, παραμένετε κοντά μας. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη, τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Εμείς πρώτο ο Θεός θα είμαστε εδώ στις 9 ακριβώς να δούμε τα πάντα με δεύτερη ματιά. Γεια σας.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
6: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
7: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα στην Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά. Η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερός. 5 ιρανικά δεξαμενόπλια μεταφορά σε αργού πετρελαίου κατέστρεψαν οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον 2 σκαφών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και 8 πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλιων. Η τιμή του Brent σημείωσε άνοδο 1,49%, φτάνοντας στα $99.38 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα $94.51. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στην διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Γαλλική Πρωτεύουσα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Διευκρινήσεις για τον επιγείο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα έδωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ο κώδικας θα είναι ελληνικός με Ισραηλινή υποστήριξη, θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της Ελλάδας. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητάει το ΠΑΣΟΚ θέτοντας θέμα εθνικής ασφάλειας. Στις 5 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Προφυλάξτε για δεύτερη φορά κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι γονείς του Βρέφους που βρέθηκε νεκρό και κατεψυγμένο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, αποπρόθεση κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε για δεύτερη φορά και ο 26χρονος Αυγανός, καθώς αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη 15χρονη κόρη του ζευγαριού. Έρευνες πραγματοποιεί η αστυνομία για την σακούλα με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκε στην περιοχή της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Τη σακούλα φέρεται να εντόπισε τυχαία ένα μικρό παιδί. Συνεχίζεται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες και δασοκομάντος. Πολύ υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική και Εύβοια. Ανοίγει σήμερα η ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων, εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση δανείων από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή μέχρι και την εξόφληση εξάντληση του διαθέσιμου ποσού που έχει εγκριθεί, οπότε και θα τεθεί εκτός λειτουργίας. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και αύριο Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σήμερα στον ορεινό άξονα της Πίνδου και σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, τοπικά ισχυροί άνεμοι βορείων διευθύνσεων στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: μειώνει όρου, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
1: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι
0: κριτική. Κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη γίνεται. Μήπω τη λέξη μου ήρθε από την τηλεόραση. Όλε οι χώρε είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμεί. Και όλοι να μυρλιάζονται. Έλο.
2: Σε το τσάτ τώρα. Υπουργέ.
0: Κάτσε μα πει το τσάτ.
2: Έχει ανοίξει το τσάτ. Τι έχει ρωτήσει.
0: Μειώθηκε ο Τζίο Σέντερ το 26 με 25.
2: Τι λέει, μισό.
0: Δυστυχώ είναι μείον 1,9.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, κύριε επάνω μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Αρκετή κινησούλα σήμερα στους δρόμους. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Έχει ταλαιπωρία, έχει ταλαιπωρία.
1: Έχει ταλαιπωρία.
0: Και σήμερα ταλαιπωρία, αλλά...
1: Έχουμε και τα καλά.
0: Έχουμε, ναι,
1: ζούμε σε μια χώρα που μόνο δίνει, ενώ όλες οι υπόλοιπες χώρες
0: όλο του κόσμου.
1: Ισχύει.
0: Μαυρισμένοι γυρίζουμε.
1: Ναι.
0: Μέχρι το Φάλιρο πηγαίνουμε για να κάνουμε μπάνιο.
1: Σωστό.
0: Ήλιο έχουμε για
1: σωστό
0: να μαυρίσουμε.
1: Αυτό, σωστό αυτό.
0: Τα δίνουμε όλα. Η μοναδική που τα δίνουμε όλα.
1: Ναι.
0: Εγώ όμως έχω μείνει αλλού. Γιατί σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, άκουσες ότι να είμαστε, να ζούμε στον πλανήτη Γη.
1: Ναι, θα πάμε. Πας τώρα στη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Μακρόν για το διάστημα. Αλλά πάμε. Πες το όπως το έχεις στο μυαλό σου.
0: Δεν είναι όπως το έχω, ναι. Όπως είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός για τα UFO.
1: Ναι.
0: Και σήμερα, λοιπόν, θα μας εξηγήσει ο Τσίπρας μεταξύ άλλων για τη διαπλανητική βάση δεδομένων.
1: Θα εξηγήσει και γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Καταρχάς πρέπει να ερωτηθεί. Άμα δεν ερωτηθεί, πώς θα το εξηγήσει. Δηλαδή, όπως ο Πρωθυπουργός ερωτήθηκε για τον Σαμαρά, δεν ήθελε να το πει, ερωτήθηκε.
0: Δεν θα βρεθεί.
1: Άμα δεν ερωτηθεί για το διάστημα, πώς θα μιλήσει ο Τσίπρας.
0: Δεν θα βρεθεί κάποιος να τον ερωτήσει.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Εκεί βάζει δεδομένο. Δηλαδή, αλλιώς θα είναι στημένο, ρε παιδί.
1: Ναι, εκτός αν δεν τον ρωτήσουν και τελειώσει και πει, ερωτήστε με κι αυτό όμως για να απαντήσω. Το έχω ετοιμάσει.
0: Όπως οι άλλοι λένε σταυρώστε με, σταυρώστε με. Οι άλλοι λένε ψηφίστε με, ψηφίστε με. Ρωτήστε με, ρωτήστε με. Λοιπόν, έχουμε να ζούμε στον πλανήτη Γη. Καλημέρα. Έχουμε συνάντηση για τα UFO. Δεύτερη καλημέρα.
1: Ναι.
0: Και σήμερα περιμένουμε τη διαπλανητική βάση δεδομένων να εξηγηθεί. Είναι η μέρα των UFO. Εγώ θα σου πω ότι έχω ιδιαίτερη μέρα για όλο αυτό το ανεξήγητο.
1: Ναι.
0: Που θα γίνει στις 20 Σεπτέμβρη και θα έχουμε και προσκλήσεις.
1: Στις 20 Σεπτέμβρη.
0: Ναι, και θα έχουμε και προσκλήσεις. Να πάμε να δούμε αν δεν μας τα εξηγήσει ο Πρωθυπουργός με τον Μακρόν. Αν δεν μας τα εξηγήσει. Αυτό θα μας τα εξηγήσει σίγουρα. Διότι οφείλει και ξέρει ο Υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων. Αν δεν μας τα εξηγήσει και ο Τσίπρας, θα έχουμε λοιπόν να πάμε και να το δούμε live.
1: Εγώ,
0: και με προσκλήσεις.
1: Αν έχω πρόσκληση, πηγαίνω παντού. Με πρόσκληση πηγαίνω.
0: Εκεί είσαι καλεσμένος. Μάλιστα, από τώρα. Και θα δώσουμε και προσκλήσεις στον κόσμο μετά από Πρωθυπουργό Μακρόν και Τσίπρα. Αν δεν του ικανοποιήσει ο Αδωνής, θα τους δώσουμε εμείς την ευκαιρία να τα μάθουμε όλα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Ο κύριος Μπουρναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο.
1: Πολύ ωραία. Στο 6939-943-943 τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε.
0: Η εκπομπή μας λοιπόν «Η Ελλάδα σήμερα» αρχίζει,
1: ναι. Στην ατζέντα λοιπόν της σημερινής ημέρας.
0: Αντιπολιτευτική, άσε με τώρα πάλι.
1: Τι αντιπολιτευτική?
0: Πάλι αντιπολιτευτική.
1: Όχι, θα ξεκινήσω από τον Πρωθυπουργό. Εγώ να πω τα επίσημα.
0: Ποια επίσημα?
1: Πάμε στα αντιπολιτευτική.
0: Πρωινό καφέ έχει?
1: Δεν νομίζω αν έχει πρωινό.
0: Δεν
1: έχουμε... Όχι, μεταβαίνει στην Γαλλία σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Παρίσι.
0: Δεν έχουν πρωινό καφέ.
1: Δεν ξέρω αν πριν έχουν κάποιο πρωινό καφέ, αλλά δεν το έχω μάθει εγώ αυτό.
0: Μέσα.
1: Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Παρίσι. Είναι μια συνάντηση με πρωτοβουλία της ελληνικής πλευράς, να πούμε, του Έλληνα Πρωθυπουργού για το διάστημα.
0: Αυτό το ότι θέλει να μιλήσει για τα UFO, ναι. Πώς το κόβεις?
1: Κοίτα, δεν είναι ακριβώς για τα UFO, είναι η αλήθεια.
0: Γιατί, γιατί γελάτε, κύριε?
1: Όπως το ακούμε για το διάστημα, ο μέσος άνθρωπος αυτό θα σκεφτεί, ότι τι πάει να μιλήσει για το διάστημα. Δηλαδή, λύσαμε τα ζητήματα και θα μιλήσουμε το διάστημα. Είναι όπως σαν είδηση, το ακούς και σου φαίνεται λίγο παράξενο.
0: Έχοντας ακούσει και τον κύριο Γεωργιάδη, ναι. Να ζούμε στον πλανήτη Γη.
1: Αυτό, έχουμε ακούσει και αυτό.
0: Δηλαδή, σου μπαίνει και μια ιδέα, μήπως ο Πρωθυπουργός πάρει τίποτα οικόπεδα και μετακομίσουμε.
1: Ναι. Πάντως, στην ουσία δηλαδή της συνάντησης και λόγω των γεωστρατηγικών συνθήκων που ζούμε, η επιστημονική έρευνα γίνει ένας τομέας, δηλαδή, που αφορά την άμυνα, αφορά τις τηλεπικοινωνίες, αφορά πρόσβαση σε δεδομένα. Οπότε εκεί απηχεί η συνάντηση αυτή, σε άμυνα, τηλεπικοινωνίες, δεδομένα. Δεν είναι UFO και διάστημα.
0: Εγώ δεν σε πιστεύω.
1: Όπως
0: επειδή, συγγνώμη, ό,τι έχει πει ο Υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, αμέσως μετά το κάνει και ο Πρωθυπουργός.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ και πολύ καιρό. Διαφωνείς γι' αυτό?
1: Δεν διαφωνώ, όχι.
0: Απλά ο ένας το λέει με το δικό του τρόπο και ο άλλος το λέει με κουστούμι και γραβάτα, ναι, και χαμογελαστά.
1: Μέχρι και τις κορδέλες ζήλεψε που έκοβε ο Άδωνης,
0: να κόψω κι εγώ.
1: Να κόψω κι εγώ.
0: Όταν εμένα μου λέει να μείνω στον πλανήτη Γη, ο υπουργός των χαρτοφυλακίων όλων. Και μετά ο πρωθυπουργός πάει για τα UFO.
1: Ναι.
0: Κάτι μου λέει, δεν ξέρω, αρχίζω και υποψιάζομαι.
1: Τι,
0: παιδιά, βοηθήστε με 69-39-943-943. Δεν σας μπαίνει κάτι στο μυαλό.
1: Όταν μεταναστεύσουμε. Όχι, δεν λέγεται μετανάστευση αυτό.
0: Πώς λέγεται.
1: Δεν ξέρω. Το να αλλάξει πλανήτη δεν νομίζω. Είναι κάπως διαφορετικό.
0: Πάντως τα σοβαρά θα στείλουμε και με το πρώτο μας αστροναύτη.
1: Ναι. Είναι η δεύτερη συνάντηση back to back που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες ήταν στην Αίγυπτο, είχε τις συναντήσεις και από την Αίγυπτο έστειλε και το μήνυμα στην Τουρκία. Μεταξύ άλλων είπε ότι κουμάντο για την άμυνά μας κάνουμε εμείς και δεν δεχόμαστε παραβολές από κανέναν. Όσο σημαντικό ή ασήμαντο μπορεί να ακούσει τον καθένα, θεωρώ εγώ ότι είναι αξιοσημείωτο να ακούγεται από Έλληνα Πρωθυπουργό το ότι κουμάντος κάνουμε στην άμυνά μας, έτσι.
0: Ναι,
1: και μόνο να ακούγεται δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να ακούγεται.
0: Αυτά λοιπόν, έτσι, για να συνεχίσω αυτό που λες, γιατί έχουν να πούμε ταξιδάκια.
1: Ναι.
0: Αυτό Αίγυπτο και Γαλλία είναι ταξιδάκια. Το δύσκολο ταξίδι θα έχει το σουκού. Πού σουκού.
1: Πού πηγαίνει το σουκού.
0: Και εκεί παίρνει και μπράβους. Μπράβο.
1: Πες μου που πηγαίνει.
0: Καστελόριζο.
1: Ο Κυριακός.
0: Μαζί με τον Κυριανάκη, έχει πάρει και security.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάει το τρομερό δίδυμο. Μητσοτάκης Κυριανάκης.
1: Πολύ ωραία. Είναι η δημοκρατία δηλαδή. Η βάση.
0: Η βάση. Όχι η βάση. Η κορυφή, ρε φίλε.
1: Ναι, εννοώ. Εννοούσα που.
0: Και παιδιά,
1: εννοούσα τα θεμέλια, ρε παιδιά.
0: Ναι, λέει την κορυφή, τη λέει βάση.
1: Τα θεμέλια εννοούσα.
0: Άσε τώρα πάνε να δικαιολογήσει τώρα. Πες να μειώσει πρωθυπουργό και Κυριανάκη κατευθείαν.
1: Μια και αναφέρει πάνω στο Καστελόριζο, προχθέ είχαμε πάλι τουρκικά αεροσκάφη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Και ήταν σε μία μέρα που μου έκανε και εντύπωση, γιατί ήταν η πρώτη μέρα του εθνικού πένθους που είχαν κηρύξει οι ένοπλες δυνάμεις για τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους και δεν σεβάστηκαν ούτε αυτό οι Τούρκοι. Την πρώτη μέρα δηλαδή είχαμε αναχαιτήσει.
0: Άρα ποιο θεωρείς δύσκολο ταξίδι, να πάμε μέχρι την Αίγυπτο? Ελαλαμέν, πήγαμε παλιά και κερδίσαμε.
1: Καλά, στο Παρίσι δεν έχει και
0: στο
1: καμία.
0: Παρίσι,
1: μια
0: δεν
1: χαρά
0: δεν
1: είναι.
0: Μια χαρά
1: πατάει. Είσαι που του κάνει το τραπέζι ο Μακρόν.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι.
0: Άρα το δύσκολο ταξίδι που είναι.
1: Στο Καστελόριζο.
0: Γι' αυτό παίρνει και security μαζί, Κυριανάκη. Γιατί έχουμε τη γιορτή απελευθέρωσης στο Σουκού.
1: Ναι. Στα του Τσίπρα στις 5 ώρα είναι η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Τι περιμένουμε να ακούσουμε? Το είπα και χθες, κατ' εμέ θα λειτουργήσει κάπως σαν εξειδίκευση των μέτρων, γιατί θα ρωτηθεί προφανώς για αυτά που ανακοίνωσε στο οικονομικό πρόγραμμα, αλλά και όχι μόνο για αυτά.
0: Και συγγνώμη, θα μας πει διαπλανητική βάση δεδομένων.
1: Ωραία, πέρα.
0: Πάρε να τον προλάβει. Θα μας πει για τον παγκόσμιο πλούτο των Ελλήνων.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα μας πει για τον παγκόσμιο. Ένας από αυτούς.
1: Ο πλούτος των Ελλήνων.
0: Όχι, τον παγκόσμιο πλούτο των Ελλήνων είναι και η ελληνική γλώσσα.
1: Σωστό.
0: Ναι. Γι' αυτό δεν θα αναφερθεί, να είσαι σίγουρος.
1: Μάλιστα.
0: Θα το κοιτάξει να το αποφύγει. Θα μας πει για τα κοσμήματα, για τις κυρίες,
1: αυτό,
0: για
1: πέρα,
0: τις μεγάλες κυρίες.
1: Ναι, σωστό. Πέρα από την εξειδίκευση δηλαδή των μέτρων, την ανάλυση που θα προσπαθήσει να δώσει στα ερωτήματα, θα προσπαθήσει να καλύψει και τις σε εισαγωγικά οι μη μπαρούφες των στελεχών του που έχουμε ακούσει τελευταίες ημέρες.
0: Αυτό είναι πολύ δύσκολο.
1: Εντάξει, θα ερωτηθεί φαντάζομαι και θα προσπαθήσει κάπως να το ομαλοποιήσει. Γιατί ακούσαμε για την παγκόσμια βάση δεδομένων από τον κύριο Νιφούδη, ακούσαμε και από τον κύριο Παπά, θα ψάξουμε τις θηρίδες. Οπότε δεν νομίζω να είναι η κεντρική γραμμή της Ελλάδας αυτό, οπότε θα προσπαθήσει να το ομαλοποιήσει.
0: Γιατί να μην είναι κεντρική, δηλαδή από πού ξεκινάει?
1: Όπου ξεκινάει.
0: Συγγνώμη, ο Μητσοτάκης με τον Κυριανάκη,
1: ναι,
0: δεν αποφασίζουν και διατάσσομαι μαζί με τον.
1: Ναι,
0: την
1: έχει μια διαφορά όμως.
0: Ναι. Τι διαφορά έχει?
1: Ότι
0: ο Τσίπρα, δηλαδή ακούει τα στελέχη του Τσίπρα.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: αλλού θα καταλήξω. Ότι η Νέα Δημοκρατία διαθέτει αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή πολύ έμπειρα στελέχη και δεν πέφτουν σε λούπες. Ξέρουν να ακολουθούν τη γραμμή οι περισσότεροι.
0: Εντάξει, μου λες τέτοια γιατί έχω μπρατάκο.
1: Ενώ,
0: κάτσε, περίμενε.
1: Ενώ η της Ελλάς είναι στελέχη που μπορεί και εύκολα να πέσουν στο λάθος. Δηλαδή έχει αποφασίσει ο Τσίπρας να βγάλει νέους, να μην θυμίζουν τίποτα παλιό και πέφτουν και σε
0: τώρα, περίμενε,
1: θέματα
0: περίμενε.
1: Που θα προσπαθείς να καλύπτει μετά.
0: Περίμενε, τώρα δηλαδή μου λες ήρθε ο νέος Τσίπρας και είπε δεν όφυλα να γνωρίζω και δεν γνώριζα και την πατήσαμε γιατί δεν γνώριζα και τώρα κάνω rebounding όπως λένε στο χωριό μου και ξανάρχομαι γιατί έμαθα, αλλά μαζί μου παίρνω άλλους που θα μάθουν και αυτοί στο δικό σας κεφάλι. Δηλαδή στο κασίδι το κεφάλι.
1: Δεν ξέρω αν είναι να μάθουν.
0: Στο κασίδι το κεφάλι και οι νέοι. Βεβαίως να έρθουν νέοι. Αλλά η ελληνική γλώσσα, ξέρεις που είναι και δύσκολος γλώσσος, θα πρέπει να ξέρουμε αυτό. Οι γραμμές είναι συγκεκριμένες, δεν είναι και πολλές. Βέβαια, όχι, το δεν είναι πολλές και αυτό το παίρνω πίσω. Εγώ σας λέω από τώρα. ότι ο Τσίπρας σήμερα θα ξεκινήσει αριστερός, στην πορεία των απαντήσεων θα αλλάξει μπλουζάκι και θα γίνει δεξιός. Και ναι, βάζω ό,τι στίγμα θες.
1: Δεξιός ή κεντρός.
0: Δεξιός.
1: Ωραία.
0: Κεντρό είναι το Πασόκ. Εντάξει. Από δεξιά θέλει να του βγει.
1: Κόμμα εξουσίας θέλει να γίνει, άρα κάνει άνοιγμα παντού.
0: Άρα λοιπόν θα ξεκινήσει αριστερός και θα κλείσει δεξιός. Δηλαδή θα δείτε μέσα στη σημερινή συνέντευξη, βάζω στοίχημα, θα αλλάξει μπλουζάκι. Και τώρα δεν μπορεί να μου λες τον Μπρατάκο άπειρο. Ζήσε μάιμουνα, φας τριφύλλη και μετά.
1: Δεν μίλησα για τον κύριο Μπρατάκο.
0: Είπες ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι, ξέρουν.
1: Αυτό είπα, ναι. Ναι, δεν είπα την άπειρο.
0: Ζήσε μάιμουνα, φας τριφύλλη και να αναρωτιέται από πού το έμαθα ο πρωθυπουργός και τον πήρε τηλέφωνο και του βάλε χέρι.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Μπορεί να γίνει.
0: Από πού το έμαθε. Δηλαδή ο πρωθυπουργός έχει. Δεν μπορεί να μάθει ο πρωθυπουργός να παρακολουθήσει, λέω εγώ τώρα, Φερρυπίν, τι λένε οι δικοί του. Εδώ μπορεί και να μαθαίνει τι λένε και οι άλλοι που δεν είναι δικοί του. Λέω, μπορεί. Μπορεί και όχι, αλλά μπορεί. Λοιπόν, πάλι οι αντιπολίτες μίξ σήμερα.
1: Πάλι.
0: Πάλι αντιπολίτες μίξ σήμερα. Πάλι αντιπολίτες θέλουμε να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Κυβερνητικός άνθρωπος και αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση που είναι κυβερνητικός.
1: Εγώ έχω δηλώσει, έχω μια σαφή ταυτότητα πολιτική. Είμαι κυβερνητικός με έντονη εσάνς αντικυβερνητικής πολιτικής. Ρητορικής. Εγώ το είπα.
0: Το εσάνς. Το έχω κρατήσει το εσάνς. Εγώ το έχω γράψει από προχτές, οπότε δεν χρειάζεται πάλι. Λοιπόν, τον κύριο Κολοβό, τον πρόεδρο των συνταξιούχων του ΑΕ, ΟΑΕ, ΠΕΝΤΕΒΕ δηλαδή, θα έχουμε σήμερα μαζί μας. Στη ειδική σου εκπομπή ποιο θα έχουμε?
1: Θα έχουμε τον κύριο Παπά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
0: Και μετά έχω να σου κάνω μια πρόταση. Επειδή μιλήσαμε με τον κύριο Καπούνη, τον πρόεδρο των αγροτών της Νάξου.
1: Ναι.
0: Γιατί πήγαμε αμύντιο, μιλήσαμε με τον κύριο Αληφτήρα Κεντρική Ελλάδα, πάμε και στην Νάξου.
1: Ναι.
0: Λέει να πάρουμε μερικές βαλίτσες.
1: Για τις πατάτες.
0: Όχι, να πεταχτούμε μέχρι το νησί, λέει, γιατί μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού έχουμε τόσα πολλά λεφτά που δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Α, και εκεί έχουν τόσα πολλά λεφτά.
0: Ναι, και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε. Εσύ βαλίτσες έχεις? Όχι βαλίτσα.
1: Βαλίτσες έχω.
0: Βαλίτσες.
1: Όχι βαλίτσες έχω. Εντάξει, μία τη βασική μου βαλίτσα.
0: Μην πάρει. Αδειάστη, γιατί έχουμε να γεμίσουμε λεφτά.
1: Την έχω αδειάσει. Μετά την Καλαμάτα την έχω αδειάσει.
0: Κοίταξε, μετά πάμε έτσι όπως είμαστε. Έχει αγορά η Νάξος. Με τα πολλά λεφτά που θα πάρουμε θα πάμε στην αγορά της Νάξος.
1: Είναι και ωραίο νησί η Νάξος.
0: Καλά, άλλο αυτό.
1: Μ' αρέσει.
0: Έχει και καλή αγορά. Οπότε μην πάρει λεφτά. Μην πάρει τίποτα άλλο. Δηλαδή με ένα τσιτάκι που θα έρθει. Γεμίζουμε τις βαλίτσες λεφτά, ευγάζουμε λίγα και αγοράζουμε.
1: Στα της σημερινής ατζέντας, στα της πολιτικής έτσι, αντιπαράθεσης, έχει προκύψει και ένα ζήτημα με τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα. Τι ακριβώς τώρα έχει γίνει? Η Ελλάδα, να πω ότι έχει συμφωνήσει με το Ισραήλ να φτιάξει την λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα, τον Θόλο, 3 δις είναι, κοστολογείται. Ο Υπουργός Άμυνας ο Νίκος Δένδιας είχε πει ότι για την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό να έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του συστήματος. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος, ο Μωσέ Πατέλ, ρωτήθηκε χθες, νομίζω. Ο Μωσέ Πατέλ. Ρωτήθηκε αν η Ελλάδα παίρνει τον κώδικα αυτόν και απήντησε όχι. Είπε ότι ο Ισραηλινός πηγαίος κώδικας δεν περιλαμβάνεται στην άδεια χρήσης. Είχαμε εκεί την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Μέσω του Μιχάλη Κατρίνη, που είναι ο τομεάρχης του Υπουργείου, ο τομεάρχης της άμυνας του ΠΑΣΟΚ, και διαρωτάτε τελικά τι ακριβώς συμφωνήσαμε, αν η Ελλάδα έχει τον πηγαίο κώδικα ή όχι. Και να πω εγώ ότι προφανώς και είναι λογικό το ερώτημα. Επειδή φαινόταν να υπάρχει μία αντίφαση σχετικά με όσο είχε πει ο Νίκος Δένδιας και σε όσο ακούσαμε από τον Ισραηλινό αξιωματούχο, πάντως επανήλθε η Ισραηλινή πλευρά χθες και είπε ότι δεν πρόκειται να δώσουν στην Ελλάδα τον υπάρχοντα Ισραηλινό κώδικα, αλλά έχει υπάρξει συμφωνία να δημιουργηθεί ελληνικός κώδικας με την Ισραηλινή τεχνογνωσία. Στην ουσία το ΠΑΣΟΚ θέτει θέμα εθνικής ασφάλειας. Και αυτό είναι και κάτι που μπορούμε να ρωτήσουμε και τον κύριο Παπά στην πολιτική μας συζήτηση που θα έχουμε λίγο μετά τις 11.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι πάνω μου.
1: Παρακαλώ.
0: Και αν μπορεί να μου απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Εγώ ήταν παλιά, πολύ παλιά βέβαια, εγώ και η Ακρόπολη μαζί φτιαχτήκαμε, πηγαίναμε σχολείο. Τα σχολεία ξεκινούσαν Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να με εξηγήσει κάποιος γιατί τα σχολεία τα πάνε τα παιδιά την Παρασκευή για να κάτσουν τόσο από το Κύριακο και να ξεκινήσουν μετά να πάνε πάλι Δευτέρα.
1: Γίνεται αυτό.
0: Ναι, γιατί?
1: Γιατί πηγαίνουν Παρασκευή. Ναι. Δεν ξέρω αν ισχύει φέτος.
0: Παρασκευή, είναι 11 του μηνού.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που θα πω. Πηγαίνουν Παρασκευή για να δουν σε ποια αίθουσα είναι και να πάρουν τα βιβλία τους.
0: Ναι.
1: Και από Δευτέρα ξεκινάνε κανονικά.
0: Τι, γιατί δηλαδή, άμα πάνε Δευτέρα
1: και δεν ξέρω.
0: Γιατί να χαλάσετε, ρε παιδιά, τον Σαββατοκύριακο των παιδιών. Να μου πεις ποιον παιδιών. Κατά χιλιάδες λιγότερα. Τα πρωτάκια δηλαδή στην περιφέρεια δεν υπάρχουν. Τα ψάχνουμε, τα έχουμε χάσει. Αλλά τώρα με το κουμπαρά, φρόντισε να κάνεις παιδί γρήγορα.
1: Το προσπαθώ.
0: Πρώτη να κάνει παιδί γρήγορα. Άμα δεν σου βγαίνει τα 100, θα σου δίνω και εγώ. Θα φωνάξουν κάποιοι δύο φίλοι να βγάζουν τα 100 στάρικα.
1: Ναι.
0: Για να πάρει λεφτά από την
1: κυβέρνηση. Κοίτα, αν έχει, συμφέρει. Αν έχει να αποταμιεύσει δηλαδή να βάλει.
0: Βρε καλό.
1: Θεωρώ πω είναι πολύ καλό.
0: Βρε καλό.
1: Το θέμα είναι αν δεν έχει. Και εκεί έπρεπε να υπάρξει και μία μέρημνα, γιατί δεν είναι όλε οι οικογένειε που μπορούν να κάνουν αποταμίευση.
0: Είναι καλό. Είναι πραγματικά καλό ότι ναι, εντάξει.
1: Και είναι και η πρώτη φορά που ακούσαμε κάτι για, όχι για το μέλλον, το αύριο, το μεθαύριο, πάρε 500, να μειώσω τόσο το φόρο, πάρε 200, χαρτζιλίκι, 10 το εφάπαξ, μία 13 συνταξή. Είναι και κάτι που ακούσαμε σε βάθος ετών, έτσι. Δηλαδή, ένα όραμα ότι τα παιδιά που γεννιούνται τώρα, που είναι ενώ στα 18 τους, να μπορούν να ξεκινήσουν τη ζωή τους με κάποια χιλιάρικα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: καλά.
1: Είναι ένα όραμα αυτό.
0: Καλά, άστο, γιατί με αριθμούς περίμενα από τον πρωταθλητή υπουργό να δώσει καλύτερους αριθμούς. Δεν τα μέτρησε καλά ο πρωταθλητής. Παρ' όλα αυτά, δεν τα ακούσαμε πρώτη φορά αυτό, το ακούσαμε πρώτη φορά από την ΑΕΜΗ στη Γεννηματά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εκείνη το είπε να έχουμε αποταμίευση για τα παιδιά. Δεύτερο, βουλευτής της κυβέρνησης σε γνωστό καφέ.
1: Του Κολονακίου.
0: Εκεί πάμε.
1: Πέριξ του Κολονακίου.
0: Πέριξ, όχι, πιο κέντρο δεν γίνεται.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, λοιπόν. Κάνω και το σταυρό μας.
1: Downtown. Στο σταυρό μας, ωραία. Ναι, λοιπόν. Εγώ δεν πηγαίνω σε αυτό γιατί είμαι πιο νέος και πηγαίνω. Στα από εδώ που είναι πιο νέες, ναι, πηγαίνεις ακόμα εκεί που κάνουν το σταυρό τους.
0: Ακόμα εκεί είναι. Λοιπόν, είπε, μα όλοι όσοι έχουν παιδιά παίρνουν επίδομα. Ας πάρουν, λέει, κάτι από το επίδομα, να το βάλουν, λέει, για να πάρουν τα παιδιά τους λεφτά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, η ερώτησή μου είναι, και ήταν και χτες, το επίδομα που παίρνουν, δηλαδή, τους το χαρίζεται, δεν το αξίζουν, δεν το έχουν ανάγκη. Γιατί αφού παίρνουν επίδομα για παιδί και δεν το έχουν ανάγκη, μπορούν να το αποθηκεύσουν, να το αποταμιεύσουν για τη σωστή λέξη, για να μην μου βάλει χέρι ο Μπουρνάρας. Γιατί το παίρνουν? Αν δεν το παίρνουν για πρώτες ανάγκες, γιατί δεν το παίρνουν? Αν λοιπόν κυριαρχεί αυτή η άποψη και αυτή η άποψη μέσα στην κυβέρνηση, ότι αφού σας δίνουμε επίδομα, πάρτε από το επίδομα να κάνετε αποταμίευση. Για τα παιδιά σας είναι και τα δύο. No comments.
1: Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας. Την καλημέρα σας στον Δημήτρη, στον Μπίλη, στον Γιώργο. Ο Γιώργος λέει καλημέρα από το Ηλιόλουστο. Ηλιών, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι, Ηλιόλουστο.
0: Είναι Ηλιόλουστο μέχρι την Κυριακή. Από την Κυριακή αρχίζουν βροχές και καταιγίδες.
1: Δεν πιστεύω το Γιώργο. Το πιο σημαντικό γεγονός.
0: Λόγω ονόματος.
1: Όχι. Λόγω παρελθόντος. Έχει προηγούμενο ο Γιώργος, γιατί άλλες φορές μας λέει χιονισμένο ήλιο, άλλες φορές μας λέει βροχερό ήλιο.
0: Το πώς νιώθει μας λέει ο άνθρωπος, απλά το βάζει εκτός, στην περιοχή.
1: Εκτός αν περιγράφει όντως την ψυχική κατάσταση εκείνη τη στιγμή που έχει. Το πιο σημαντικό, λέει, γεγονός της 20 του μήνα είναι η βάπτιση του μικρού μου. Να σου ζήσει, Γιώργο. Ο Σπύρος, καλημέρα σας. Δεν καταλάβατε γιατί πρόκειται να τον κάνουν κυβερνήτη να φτιάξει το αχανές διάστημα.
0: Εγώ συγκρινώ πάλι στα παιδιά, 11 την Παρασκευή ξεκινάνε, είναι η αρχή των μαθημάτων, αλλά αλλάζει όλο το κομμάτι των σχολείων, έτσι. Συγχωνεύσεις, κλείσιμο σχολείων, συγχωνεύσεις σχολείων, δημοτικών, δεν υπάρχουν παιδιά. Πάνω από 5.000 βεβαίως οι διορισμοί και δεν ξέρω πόσες...
1: Μόνιμοι.
0: Ναι. Κάπου... Δεν ξέρω πόσοι είναι, δεκάδες, εκατοντάδες οι αναπληρωτές. Δεκάδες δεν είναι, παραπάνω είναι.
1: Οι αναπληρωτές καλό είναι να υπάρχουν, αρκεί να έχουν σπίτι να μείνουν. Γιατί είδα και μία αναπληρώτρια που ήταν στα Χανιά και έμενε σε μία σκηνή, λέει.
0: Καλά, έχουν μείνει και σε σκηνή, έχουν μείνει και σε κάμπινγκ, έχουν μείνει παντού, έχουν μείνει στο αυτοκίνητο. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να μην μένουν πανέγκυες.
1: Καλά, αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό σήμερα, την κυρία Βούλτευση.
0: Αυτό είναι το βασικό. Ναι, ναι. Λοιπόν, έρχονται καινούργια βιβλία. Δηλαδή, ο θεσμός του πολλαπλού βιβλίου ξεκινάει την Παρασκευή, έρχονται καινούργια βιβλία. Ιδρύονται τα νέα ονάσια σχολεία.
1: Ναι.
0: Για αλλαγές δηλαδή που θα το συζητήσουμε και θα έχουμε σε αυτές τις εκπομπές αύριο μεθαύριο, θα έχουμε θέματα που να έχουν να κάνουν με τα παιδιά, με την νέα χρονιά. Το θέμα είμα, το βασικό είναι το ότι ζητάμε δασκάλους, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχουν παιδιά. Αυτό το θα σας κάνουμε και παιδιά ήταν παλιά σκοπής. Άμα εγώ το πω, θα μου πεις πάλι την ηλικία σου δείχνεις.
1: Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό.
0: 69-39-943-943, ναι. Γιατί ένα ταξίδι κανόνεσαι και εγώ μέχρι το Μεγανήσι.
1: Και δεν το λέει κανένας.
0: Και τις Εσπερίδες και δεν το λέει κανένας. Και θα είναι 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις με τα φαγητού. Εκεί, στο ίδιο, το καλύτερο ξενοδοχείο και εστιατόριο του νησιού. Πάμε διάλειμμα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
13: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
14: Υπερηφάνεια.
13: Ανθρωπιά.
14: Τόλμη.
13: Πολιτισμό.
14: Ιστορία.
13: Φιλοξενία.
14: Παράδοση.
13: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
15: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. 10:30 την καλημέρα μας, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Σήμερα, Γιώργο, γιορτάζει η Άννα, ο Ιωακίμ και η Ιωκημία. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες εκεί έξω. Είναι επίσης η Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις.
1: Λοιπόν, καλημέρα με αγωνιστικούς χαιρετισμούς για τους ήρωες του Κηφισού. Κύριε Πουρναρά, έχω ένα θέμα εγώ. Είχα το Μανώλη, τώρα έχω την Εμμανουέλα.
0: Και ο Μανώλης και η Εμμανουέλα είναι. Δεν ξέρω, είναι το ίδιο πρόσωπο αυτή, γιατί στέλνουν μηνύματα κάθε μέρα.
1: Όχι, είναι, μας ακούν φανατικά.
0: Μήπως είναι δύο διαφορετικοί δηλαδή, ο Μανώλης και η Εμμανουέλα.
1: Τουλάχιστον στέλνουν από διαφορετικούς αριθμούς.
0: Okay.
1: Λοιπόν, η Εμμανουέλα λέει πάνω. Εδώ ο Πρωθυπουργός δεν σεβάστηκε το ίδιο απόγευμα και μίλαγε με χαμόγελο για Ραφάλ και ένοπλες δυνάμεις και περιμένουν να σεβαστούν οι Τούρκοι τις απώλειες μας.
0: Εντάξει, no comments, δεν έχω να σχολιάσω κάτι σε αυτό.
1: Yeah, δηλαδή
0: είναι ρητορικό, αλλά εντάξει, ο καθένας το κρίνει όπως νομίζει. Ο Γιώργος, μία ερώτηση λέει, φανταστείτε να πούλαγαν οικόπεδα στην Σελήνη, πόσα θα είχε ο κάθε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Αποστόλης, καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή όπως πάντα. Μην ξεχνάτε ότι στον Πρωθυπουργό εμφανίστηκε ούφο στον Λυκαβητό. Επόμενο είναι να συναντηθεί με το άλλο ούφο. Είχε συναντηθεί ή του είχε μιλήσει ένας εξωγήινος στο Λυκαβητό, αλήθεια είναι αυτό. Σύμφωνα πάντα με όσα έχει δηλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι.
1: Εγώ δεν θα συμφωνήσω με το πόσα οικόπεδα θα είχαν οι Νεοδημοκράτες.
0: Αν τα δηλώνουν στο Ποθενέσχες.
1: Αν ψάξουμε όλους τους βουλευτές όλων και των αριστερών κομμάτων και των λεγόμενων αριστερών ή των πραγματικών αριστερών κομμάτων την προσωπική τους περιουσία, δεν νομίζω ότι μόνο οι Νεοδημοκράτες θα είχαν οικόπεδα στη Σελήνη.
0: Ποια είναι η διαχωριστική γραμμή του πραγματικού με του φαινομενικού κόμματος της αριστεράς? Με βάση Ποθενέσχες δεν υπάρχει πραγματική αριστερά, γι' αυτό το λέω.
1: Κοίταξε, είναι πάρα πολύ απλό.
0: Ναι. Στα λόγια δηλαδή.
1: Το ΚΚΕ είναι αριστερά.
0: Κομμουνιστική αριστερά είναι.
1: Ναι, αριστερά. Εντάξει. Κομμουνιστική αριστερά.
0: Εντάξει, ναι.
1: Μέχρι εκεί, τέλος. Okay. Τα υπόλοιπα μπορούμε να φορέσουμε την μπλουζάκι θες.

0: Σήμερα τα ξημερώματα είχαμε και μία πυρκαγιά σε ένα κατάστημα στον Πειραιά, συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Τέθηκε το πρωί υπό έλεγχο. Πάντως η επιχείρηση.
1: Είχαν κενώσει προληπτικά και την πλανή πολυκατοικία.
0: Ναι, αλλά η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερός.
1: Πάμε να δούμε τι λένε οι καλοί συνάδελφοι στα πρωτοσέλιδα.
0: Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Το El Niño βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων, οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη. Είχε ενημερωθεί για τις επιθέσεις της Χαμάς, αποκάλυψη της εφημερίδας για τον Νετανιάχου. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 για τους Έλληνες μαθητές. Η εφημερίδα Τα Νέα σε ελεύθερη πτώση. Ελληνική παιδεία, τι δείχνει η PISA? Ηχηρό καμπανάκι για την Ελλάδα η έρευνα. Και πάλι κάτω από τον μέσο όρο του ΟΣΑ. Πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδων στις φυσικές επιστήμες και 6 μονάδων στα μαθηματικά. Καλύτερες επιδόσεις των κοριτσιών. Μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ σχολείων. Διεθνώς σημειώθηκαν οι χαμηλότερες επιδόσεις από το 2000. Περνάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς στο ακριτικό νησί και το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και στις εμπριστικές δηλώσεις του Ερντογάν. Αυστηρή απάντηση Μαρινάκιου, Κυριάκου Μητσοτάκη, το Σάββατο στο Καστελόριζο.
1: Όταν λέει με ισχυρούς και τα λοιπά, είναι τον κύριο Κυρανάκη, φαντάζομαι. Συμβολισμούς.
0: Με ισχυρούς συμβολισμούς δεν είναι. Γιατί συμβολισμός είναι ο κύριος Κυρανάκης.
1: Τον της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, με ισχυρούς συμβολισμούς.
1: Σηκωθείτε να σας χειροκροτήσουν.
0: Αυτό. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες. Η ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της. Απογειώνεται σήμερα στα 2,1 το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,040 η τιμή του πετρελαίου κίνησης.
1: Βρε πάνω, αυτή η σταθερότητα της κυβέρνησης τους ενοχλεί όλους. Το βαρέλι είναι 100 σήμερα.
0: Όχι ακριβώς, αλλά είναι κοντά.
1: Η βενζίνη μας είναι 2 περίπου, 2 πάνω, ναι. 2 κάτω. Αυτή η σταθερότητα που έχει κερδίσει η κυβέρνηση σε σχέση με τη βενζίνη ενοχλεί τους πάντες.
0: Στις υπόλοιπες...
1: Και 30 να πάει το βαρέλι, εμείς γύρω στα 2 θα είμαστε.
0: Στις υπόλοιπες χώρες, ανάλογα με την τιμή του βαρελιού και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανεβοκατεβαίνουν και οι τιμές, έχει... είτε λίγο είτε πολύ, ή μόνο εδώ είναι ότι είναι 2 ακατέβατο.
1: Από τη μικρή γνώση που έχω, έχει μία αυξομοίωση σε σχέση με το χρόνο που παραλαμβάνουν και πουλούν και σε σχέση με τα δηληστήρια πια. Ναι. Γιατί τα δηληστήρια κάνουν κουμάντο και όχι το βαρέλι. Τα δηληστήρια πουλάνε ό,τι θέλουν. Τα αντίστοιχα.
0: Ναι, αλλά από κάπου παίρνουν.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα που θέλει περισσότερο ψάξιμο και αυτό θα το απαντήσουμε γιατί είναι μέσα στα αυτά που φτιάχνουμε και ετοιμάζουμε μαζί με τον Πάνο, είναι το ότι εμείς όμως έχουμε μια σταθερότητα που θα τη ζήλευαν όλοι. Και αυτή τη σταθερότητα εσείς δεν την εκτιμάτε. Τι θέλετε δηλαδή, να πηγαίνουμε περιηγήσεις, να κάνουμε αυτό, να έχουμε αυτό το Μητσοτάκι, το χάος που ακυρώθηκε, πώς το είπαμε. Σταθερότητα ή...
0: Σταθερότητα ή περιπέτειες.
1: Τι θέλετε, περιπέτειες.
0: Τι θέλετε, τον περιπετειώδη Τσίπρα.
1: Καλά, ο Τσίπρας τώρα ακόμα φτάνει, ψάχνει να βρει τον Οδυσσέα. Ιθάκη δεν πήγε που είχε πει, αλλά τον ψάχνει ακόμα. Δεν. Προχωράει, κάπου θα τον βρει. Μπορεί να τον βρει σήμερα. Αλλά που θα τον βρει σήμερα. Στη διαπλανητική βάση των δεδομένων.
0: Συνεχίζουμε τις εφημερίδες. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια, εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια, κουκουέ όσο εξειδικεύονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες και εξεδιπλώνονται οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα κλπ, τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί ρεύματος, όλο το κυβερνητικό σχέδιο ως το 2029. Και αυτό θεωρητικά θα είναι μεγάλη ανακούφιση και είναι σημαντικό μέτρο από αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η 30% μείωση του ρεύματος. Αλλά.
1: Το 2029.
0: Αυτό πήγα να πω. Αλλά το θέμα είναι ότι τίποτα δεν είναι άμεσο. Σου λέει ότι το 2029 θα μειωθεί 30%.
1: Όταν εγώ σου μιλάω, εσύ διαφωνείς.
0: Σε τι?
1: Οι εκλογές πρέπει να είναι για 12 χρόνια. Να προλαμβάνει, προλάβει ο Μητσοτάκης. Στην πρώτη τετραετία ίσα που μαθαίνει κι αυτός. Στη δεύτερη τετραετία μόλις έχει καταλάβει και αρχίζει να οφείλει να ξέρει.
0: Ναι.
1: Την τρίτη τετραετία θα ξέρει και θα τα φτιάξει όλα.
0: Μάλιστα.
1: Σκέψου λεφτά που θα γλιτώναμε αν κάναμε μία φορά εκλογές κάθε 12 χρόνια. Σκέψου πόσα λεφτά θα γλιτώναμε.
0: Αν εκλεγεί για μία φορά και μπει κατευθείαν στην τρίτη τετραετία, γίνεται αυτό? Με, να έχει το know-how της τρίτης τετραετίας. Δηλαδή υπάρχει κάποιος κυβερνητικός σχηματισμός που το έχει αυτό?
1: Ξέρεις κανένα?
0: Δεν ξέρω, όχι.
1: Α, μάλιστα, διότι ο ένας δεν ήξερε, είπε θα μάθω τώρα με το rebranding. Ο άλλος στην τρίτη τετραετία θα αρχίσει να οφείλει να ξέρει. Το Πασόκ, ας το πιο Πασόκ. Κάτι το Πασόκ, έχω απορίες. Γιατί άμα μου πεις Πασόκ, θα σου πω πιο Πασόκ. Εντάξει.
0: Το Πασόκ.
1: Το Πασόκ.
0: Ναι, το Ανδρουλάκι.
1: Λοιπόν, επίσης, ένα άλλο κομμάτι που θα μπορούσα να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά υδρώνουν.
0: Τη φανέλα.
1: Ξέρεις ότι κάθε 12 χρόνια θα πήγαιναν χεράτα και θα γυρίζαν, θα ταξιδεύαν στην Ελλάδα οι βουλευτές και θα γνωρίζαν την Ελλάδα κάθε 12 χρόνια. Τώρα τη γνωρίζουν κάθε 4. Άμα τους ρωτήσεις πριν, δεν ξέρουν πού πέφτει. Αλλά τώρα κάθε 4 χρόνια να πηγαίνεις τώρα από Δυτική Ανατολική Μακεδονία, να κατεβαίνεις Πελοπόννησο, να πηγαίνεις στην Κρήτη. Να...
0: Έχει και έξοδα, έτσι.
1: Τα έξοδα τα είπα πρώτα. Ναι. Μετά λέω την κούραση.
0: Μα το έχει πει αυτό ο Άδωνης. Υδρώνει τη φανέλα.
1: Θυμάμαι, είχε κάνει και το χέρι στο μέτωπο. Δηλαδή, υδρώνει τη φανέλα χεράτα. Και εδώ τώρα, για μια και μιλάμε χεράτα και μια και είπαμε για ποιο Πασόκ, έχουμε ένα πρόβλημα. Τελικά, ποια μάλλον, ίδρωσε περισσότερο τη φανέλα.
0: Τι όνες πια, γιατί το βάζεις στο θηλυκό?
1: Γιατί είναι η Αποστολάκη και ένα κομπούλο. Αυτές είναι από τα βίντεο που είδα, ήταν μπροστά. Ήταν μακράν.
0: Καλά, εντάξει, ναι.
1: Ούτε Ανδρουλάκης, ούτε.
0: Χαιρετήσανε αβέρτα.
1: Μιλάμε αγκαλιές, φιλιά, χαιρετούν. Ναι. Δηλαδή έβλεπα βίντεο και λέω πρέπει να κουράστηκα πάρα πολύ.
0: Το κάνουν και οι δύο. Δεν το κάνουν όμως στο Ηράκλειο. Αυτές οι δύο πάντως, και η Νάντια και η Μιλένα Αποστολάκη, το κάνουν πάντα. Έχει δηλαδή χαιρετούρα φουλ. Αγκαλιές και φιλιά.
1: Ναι, εγώ είδα αυτά τα βίντεο που τα έχω.
0: Και μια και μια παρένθεση τώρα πριν συνεχίσουμε τις εφημερίδες και αναφερθήκαμε στον Ανδρουλάκη και το Πασόκ, Πέμπτη και Παρασκευή ο Χάρης Δούκας διοργανώνει μια συνάντηση ευρωσοσιαλιστών και θα έρθουν ευρωσοσιαλιστές από όλη την Ευρώπη, σημαντικές προσωπικότητες. Θα μιλήσει και ο Γιώργος Πανδρέου, θα μιλήσει και ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, που είναι ευρωβουλευτής του Πασόκ. Θα απουσιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω πάντα εγώ πιο Πασόκ.
0: Ναι, θα απουσιάζει. Ο λόγος είναι αυτό που έμαθα εγώ. Αυτό που έχει πει είναι ότι θέλω να πάω μία μέρα νωρίτερα στην Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, Θεσσαλονίκη θα είναι, αλήθεια.
0: Θα είναι Θεσσαλονίκη.
1: Αλλά εγώ μπερδεύομαι για ποιο Πασόκ μιλάς τώρα.
0: Για το Ανδρουλακικό Πασόκ.
1: Ο Δούκας είναι στο Ανδρουλακικό Πασόκ.
0: Ναι, ξέρω εγώ, μέχρι χθες βράδυ εκεί ήταν.
1: Α,
0: τουλάχιστον δεν ξέρω αν είναι καινοητά, αλλά ως φυσική παρουσία είναι εκεί.
1: Δημάστε.
0: Να πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Λέει η νοσταλγή του ναζισμού και το Κρεμλίνο. Ο Πούτιν απλώνει δίχτυα στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας την ακροδεξιά. Ενίσχυση με λεφτά, διείσδυση, αναταραχή και στο βάθος πολιτική αστάθεια. Το μοντέλο της AFD, βασικό εργαλείο για ευρυδικές απειλές σε πολλά κράτη. Η εφημερίδα Εσπρέσο, πρόσεχε τώρα θέμα. Εδώ νομίζω, εντάξει, ανεβαίνουν οι τόνοι εδώ. Τριγμή στο γάμο τους, Κάβουρα Τζαβέλας. Υπάρχουν τριγμή εδώ. Οργιάζουν οι φήμες για μαύρα σύννεφα πάνω από το σπίτι του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή και της γνωστής ηθοποιού. Τώρα εντάξει, τι να σου πω.
1: Ρεπορτάζ και μετά αύριο.
0: Ναι, τώρα μετά από αυτό το πρωτοσέλιδο πώς να συνεχίσουμε.
1: Να σε διακόψω εγώ, ναι. Ο Σπύρος λέει, χθες έβαλα λευκάδα 2,15.

0: Αίγιο.
1: Εγώ δεν κατάλαβα οι ακροάτες. Τι θέλουν, μείωση. Δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή. Ή λένε ότι κοιτάξτε εσείς δύο φθηνοί, εμείς το έχουμε 2-10. Δεν κατάλαβα.
0: Σπύρο και Γιάννη, εξηγήσεις στον κύριο Πορταρά.
1: Ότι είναι καλύτεροι να μας δείξουν.
0: Ότι αυτό εννοείται, ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Την έχουμε πιο μεγάλη την τιμή της βενζίνης. Λοιπόν, Λευκάδα όμως που είναι ο Αποστόλης. Ο Αποστόλης είναι ο Λευκάδα.
1: Ο Σπύρος
0: είναι Λευκάδα. Λοιπόν, και στο Μεχανίσι για να πάμε, παιδιά, από Λευκάδα θα περάσουμε. Αλλά σύμφωνα με τον Σπύρο και φαντάζομαι ότι έχει δίκιο, βάλτε βενζίνη από εδώ ή πιο νωρίς. Και μάλλον πιο νωρίς και από το Αίγιο.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να έχετε μεγάλη ντεπόζιτο, γιατί για να πάτε Μεχανίσι, πάτε Λευκάδα, Ανιδρία και πατάνε απέναντι.
1: Ναι, αλλά στο Μεχανίσι θέλει αμάξι μετά, αφού φτάσει.
0: Αυτοκίνητο θέλει.
1: Α, θέλει αυτοκίνητο.
0: Θέλει αυτοκίνητο, αλλά δεν έχει μεγάλες διαδρομές.
1: Αυτό. Συνεχίζουμε τις εφημερίδες τύπος Θεσσαλονίκης.
0: Εγώ στο Μεχανίσι το καλοκαίρι έβαλα πετρέλαιο 2.30.
1: 2.30 κάτι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πόσα λίτρα έβαλες?
0: Τώρα τι να σου πω. Έβαλα.
1: Αντιδράσεις για τις αλλαγές στην διαδρομή μετά τη λειτουργία του μετρό, λέει ο τύπος Θεσσαλονίκης. Ζητούν πίσω την παλιά γραμμή 6 στην Καλαμαριά. Είδες πάντως προχθές ή χθες ήταν προχθές ο κύριος Ταχιάος, ο υπουργός μεταφορών, μίλησε για το μετρό και είπε ότι υπάρχει μια στασιμότητα, δεν υπάρχει κίνδυνος για τα σπίτια αυτή τη στιγμή και οι όποιες ζημίες θα υπάρξει αποζημίωση, έτσι.
0: Εγώ έχω προσπαθήσει, δεν το έχω καταφέρει, φαντάζομαι μέχρι αύριο μέχρι σήμερα για αύριο θα τα καταφέρω, να μιλήσουμε με το Δήμο της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι λέει ο Δήμος της Αθήνας.
1: Και αν θα συνεχιστεί, αν θα συνεχιστούν οι εργασίες του μετρό.
0: Ο υπουργός είπε κανονικά. Εδώ ναι, να δούμε τι λέει ο Δήμος της Αθήνας και θα πεταχτώ και μέχρι εκεί, δεν είναι μακριά από μένα. Να βρω και τους ανθρώπους που είχαμε λύσει την προηγούμενη φορά, να δουν πώς είναι τα σπίτια, τι λεφτά έχουν πάρει, πώς έχουν πάρει. Αν πήγαν διακοπές με τα λεφτά για τις αποζημιώσεις, με τις αποζημιώσεις για τις αυτές και μετά δεν φτιάξαν τα σπίτια και διαμαρτύρονται. Ξέρεις, γίνονται και αυτά. Παίρνουν τα λεφτά αποζημιώσεις και εγώ πω διακοπές.
1: Γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Στη Φωκίωνο δεν πήγαν διακοπές. Φακίνο, ναι, εκεί στην Κυψέλη πήγαν διακοπές.
1: Η εφημερίδα Κόντρα. Ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος. Κινδυνολογία σύστολα ο Φλωρίδης με την κρίση στα ελληνοτουρκικά. Σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντου οι απέναντι, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κύριος Φλωρίδης.
0: Μη μου τον πειράξει κανένας.
1: Γιατί
0: θα
1: δίνει
0: να
1: θέμα.
0: Κάνει με μένα.
1: Δίνει θέματα ο κύριος Φλωρίδης.
0: Ο Υπουργός τι?
1: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι ο κ.
0: Γιατί είπε ότι θα κάνουν ντου οι Τούρκοι αν,
1: ότι αν δεν ψηφίσουμε Μητσοτάκη, ναι, θα κάνουν ντου, λέει.
0: Και γιατί δεν το είπε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Και το είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
1: Μήπως θέλει να γίνει όλων των χαρτοφυλακίων και ο κύριος Φλωρίδης.
0: Άσε με τώρα.
1: Και ακολουθεί τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Δεν να σου πω, να θέμει το ανταγωνισμό τώρα. Είπαμε. Μπορεί να ξέρει τα του οίκου του και να μας λέει τι απόφαση θα πάρουν οι δικαστές κανένα δύο μήνες πριν, αλλά τα άλλα τα υπόλοιπα να τα αφήσει στον κανονικό υπουργό.
1: Η εφημερίδα Ο Λόγος. Πυλώνας ασφάλειας στην περιοχή. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες στα εγκληματολογικά εργαστήρια τα ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν στην Κυψέλη. Και εθνικοί πόροι άνω των 5 δις ευρώ για φθηνότερο ρεύμα 30% στην τριετία το πακέτο μέτρων. Πάμε στην εφημερίδα Εστία, λέει λέξη για την αιμονή του Σινά. Ναι στο διάλογο με αμοιβές συγκλήσεις μία μέρα μετά τους βρύχιθμους Ερντογάν. Ο κύριος Μητσοτάκης στέλνει μήνυμα. Η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της ούτε και να συνομιλήσει. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Η μεγάλη μεταμόρφωση από την άνοιξη των υποσχέσεων στον χειμώνα της πραγματικότητας. Ήδη πρωταγωνιστές άλλες μάσκες στο ίδιο έργο. Και ακυβερνησία για την κουτάλα βγαίνει η προφητεία του γέροντα Βασίλειου Καυσοκαλυβίτη. Η Ελεύθερη Ώρα έχει πάντα προφητεία πρώτο σελίδα.
0: Ναι, πώς?
1: Ο γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης.
0: Μπάστε.
1: Η εφημερίδα Political. Σημεία και τέρατα.
0: Παιδιά,
1: στον Δήμο.
0: Κλείνει το δικό μου μικρόφωνο.

0: Μην κλείνετε και το μικρόφωνο του Πουρναρά, γιατί μετά θα λέτε ότι εγώ ήταν δάχτυλο του κόσμου.
1: Το αντιλήφθηκε ότι πήγα να μου κλείσουν το μικρόφωνο.
0: Το κατάλαβα, αλλά είδε την άγρια
1: ματιά. Είναι άλλη μια προσπάθεια φήμωση.
0: Είδε την άγρια ματιά που έριξε όμω.
1: Αυτό, ναι. Είναι μια προσπάθεια φήμωση που όσο και να θέλουν Γιώργο, δεν θα του περάσει.
0: Διότι αν δεν μπορεί να μιλήσει, εγώ ποιο θα τσακώνω.
1: Αυτό. Εφημερίδα Πολίτικα, λοιπόν, σημεία και τέρατα στον Δήμο Σιθωνίας. Ο Δήμαρχος βάζει τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα, επαναφέρει ως προϊσταμένους δύο υπαλλήλους που διώκονται για κακουργήματα για τα αόρατα ιδρώματα και για δωροληψία. Και η Δημοτική Αρχή του Ιωάννη Μαλίνη πρέπει να λογοδοτήσει. Εφημερίδα Δημοκρατία, η Ντόρα καρφώνει τον αδερφό της, σχέση λεπτών ισορροπιών, επιβεβαίωσε τη μυστική συνάντηση με τον Καλίν, την οποία ο ίδιος αποκρύπτει. Μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το περιεχόμενο της συζήτησης με τον εξαπορήτων του Ερντογάν. Και ολοκληρώνουμε τα πρωτοσέλιδα με την εφημερίδα Σταρ. Κοντά στο τέλος, η Χρυσούλα Διαβάτη δηλώσει αγωνίας και απόγνωσης του Νικήτα Τσακίρογλου για την μεγάλη πρωταγωνίστρια. Free. Αυτά τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Στο 6939-943-943 συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι ήδη αρκετά, ευχαριστούμε. Στέλνετε και, για το δώρο που δίνουμε.
0: Το Μεγανήσι.
1: Το Μεγανήσι, ναι. Μεγανήσι, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και στο Viber σταθμό και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση. Πού θα γίνει η κλήρωση?
0: Την Παρασκευή.
1: Στις 11 του μήνα.
0: Μαζί με τα σχολεία. Λοιπόν, μετά τη ΔΕΘ και όλα αυτά που μας έδωσε ο Πρωθυπουργός, που η αλήθεια είναι ότι καλά κάνει και δίνει, ό,τι δίνει να το πάρουμε, πάνω μας.
1: Προφανώς.
0: Να το πάρουμε.
1: Τι, γιατί... θα σου δίνουν λεφτά και θα λες όχι?
0: Όχι, θα το πάρω.
1: Θα το πάρω, προφανώς.
0: Αλλά το θέμα είναι αν φτάνει, διότι η γραμμή, λέει, της κυβέρνησης ήταν το ότι δίνουμε σε πολλούς από λίγα για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλες τις ομάδες. Αυτό όμως που θέλει η κυβέρνηση να ικανοποιήσει όλες τις ομάδες, δεν ξέρω αν το κατάφερε και θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Προς το παρόν όμως πάμε σε μια ομάδα την οποία την έχουν πάρει και τη χτυπάνε από τότε που ξεκίνησαν θεωρητική κρίση, πραγματική κρίση, και τώρα που από την προηγούμενη κυβέρνηση που φύγαμε μαξιλαράκια, από αυτή την κυβέρνηση που έχουμε υπερπλεονάσματα, δυσκολεύτηκα να το είπα, ενώ το διάστημα το λέω εύκολα.
1: Ναι, και την άδε.
0: Λοιπόν, ο πρόεδρος των συνταξιούχων του ΟΑΕ, δηλαδή το ΤΕΒΕ, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κολοβός είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, το ΤΕΒΕ δεν είναι ο ΑΕ?
1: Καλημέρα, κύριε Κολοβέ.
2: Καλημέρα.
0: Εμείς παλαιότεροι ΤΕΒΕ το ξέραμε. Θυμόμαστε και τον εισπράκτορα που πέρναγε να πάρει τον οβολόν μας. Παλιές εποχές,
1: Το πεις, πολύ παλιά.
2: Λοιπόν.
0: Ακούσατε τον Πρωθυπουργό, έδωσε και στους ταξιούχους, θα πάρετε 400 ευρώ. Καλά, εσείς του ΤΕΒ, αν δεν έχετε συμπληρώσει 65 χρόνια, δεν πρόκειται να πάρετε σύνταξη ποτέ. Οπότε δεν θα κάνω αυτή την ερώτηση, κάνω τον 65. Λοιπόν, σας ακούω. 400 ευρώ αντί αυτά που πήρατε πέρσι.
2: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε τα πράγματα από την αρχή τους. Εμείς κάναμε αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τους εργαζόμενους, επαγγελματίες, τους αγρότες, αλλά και οι συνταξιούχοι, είχαμε μια πάρα πολύ καλή συγκέντρωση. Εμείς πηγαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, το λέγαμε και πριν, κρατάγαμε μικρό καλάθι. Γιατί κρατάγαμε μικρό καλάθι? Γιατί ξέραμε τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, λίγο πολύ ξέραμε, γιατί είχαμε κάνει συναντήσεις και με τα Υπουργεία και με τους Υπουργούς και άλλα στελέχη της κυβέρνησης. Και λίγο πολύ μας είχαν προδιάσει για το τι θα μας ανακοινώσουν. Και έτσι λοιπόν όχι απλώς πέσαμε μέσα, αλλά εκτιμάμε σήμερα σε ό,τι αφορά δηλαδή αυτό το κομμάτι των συνταξιούχων, φυσικά βεβαίως και για τους υπόλοιπους, όλα αυτά τα μέτρα θεωρούμε ότι είναι κοροϊδία και μπαιγμό απέναντι στους απόμαχους της δουλειάς, όπως είπατε κι εσείς πολύ σωστά από την αρχή, σε όλα αυτά τα χρόνια από την περίοδο της κρίσης και μετά, οι συνταξιούχοι έχουν πληρώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο τίμημα.
0: Το μεγαλύτερο θα έλεγα, οι συνταξιούχοι και οι μικροί επαγγελματίες, οι μικροβιοτέχνες, οι μικρομεσαίοι, πληρώσαν το μεγαλύτερο τίμημα.
2: Κάνανε περικοπές στις εντάξεις μας, αφαιρέσανε τα δώρα μας, κόψανε το ΕΚΑΣ που ήταν μια ενίσχυση για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Τέλος πάντων, ότι πήρανε πολύ σοβαρά μέτρα σε βάρος μας και φυσικά βεβαίως η ζωή μας είναι δύσκολη. Θέλω να σας πω ότι εδώ και 15 χρόνια σχεδόν παίρνουμε την ίδια σύνταξη. Κάτι ψηλά, πολύ ψηλά διαφορά. Παίρνουμε την ίδια σύνταξη. Πώς ήταν το κόστος ζωής, δηλαδή, να σκεφτεί κανείς πριν από 10-15 χρόνια και πώς είναι σήμερα. Άρα λοιπόν.
0: Ότι καταργείται η προσωπική διαφορά, ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει και ο νόμος Κατρούγκαλου, ξέρω εγώ, μέχρι το 30, όλα αυτά δεν ικανοποιούν καθόλου.
2: Κοίταξε, ο νόμος Κατρούγκαλου τώρα, για να πάμε λίγο πίσω, νομίζω ότι ήταν από τους πιο χειρότερους νόμους ό,τι αφορά τους συνταξιούχους.
0: Και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Ναι, γιατί... πώς να το πω, αντιμετώπισε τέτοια ζητήματα σε βάρος των συνταξιούχων που σήμερα δυστυχώς μας ακολουθούν.
0: Και εμάς που δεν έχουμε πάρει σύνταξη ακόμα μας ακολουθούν αν δεν αλλάξει κάτι.
2: Ναι. Και μας ναι. Θυμόσαστε ότι το 19 ο σημερινός πρωθυπουργός είχε πει ότι εγώ θα τον καταργήσω τον νόμο, θα τον αλλάξω τον νόμο Κατρούγκαλο. Αλλά όμως όχι μόνο δεν τον άλλαξε, αλλά συνεχίζει να τον εφαρμόζει με όλες αυτές τις συνέπειες που είναι για τους συνταξιούχους. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ο νόμος Κατρούγκαλου, δηλαδή ο νόμος ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που όπως τον έχουμε ονομάσει εμείς ο νόμος ο Κατρούγκαλος, Κατρούγκαλο, ότι πώς να σας το πω, δηλαδή έκανε πολύ σημαντικές αλλαγές σε βάρος μας.
0: Κύριε Κολοβέ, εσείς οι συνταξιούχοι
2: όλα μπορεί, τα αυτά που πάθηκαν,
0: μπορείτε να κάνετε και... κάτι, έχετε σκοπό να κάνετε κάτι. Πώς μπορείτε να τη δράσετε συνταξιούχοι σε αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης που η κυβέρνηση θεωρεί ότι σας δίνει. Εσείς λέτε ότι μας τα έχετε πάρει πει και δεν μας δίνετε τίποτα.
1: Και άκουσα, για να προσθέσω κάτι κύριε Κολοβέ, και άκουσα χθες τον Υπουργό Επικρατείας τον Άκη Σκέρτσο να λέει ότι οι συνταξιούχοι εδώ και 3 χρόνια βλέπουν αυξήσεις στις συντάξεις τους. Πώς γίνεται, λέει, να υπάρχει μια έτσι διαφορά αντίληψης μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και κοινωνικής ομάδας.
2: Ναι, ακούστε τώρα να δείτε. Πέρυσι δώσανε 250 ευρώ το Νοέμβριο. Φέτος από την αρχή του χρόνου είπαν ότι θα τα κάνουν 300 και τώρα τα κάνουν 400. Αυτά τα 400 ευρώ ισοδυναμούν με 1 ευρώ και 0,09 λεπτά την ημέρα. Αυτό είναι το που πήραμε συν η αύξηση αυτή που θα δώσουν για το 27, όσο θα είναι 2,8, όσο κοντά στα 3% που είπανε κτλ. Μόνο να πάρει κανείς υπόψη τις ανατιμήσεις αυτές τις μέρες στο ρεύμα, τις αυξήσεις στο πετρέλαιο, γενικά στην ενέργεια, στα τρόφιμα κτλ. Αυτό το τέτοιο δηλαδή, και να σκεφτείτε τώρα ότι θα πρέπει δηλαδή ο Νοέμβρης θα πλησιάζουμε για να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης για να ζεσταθούμε το χειμώνα. Αυτά τα χρήματα εξαναμίζονται. Εμείς θεωρούμε δηλαδή ότι πραγματικά δεν είναι απάντηση στα αιτήματα του συνταξιουχικού κινήματος, δηλαδή για ουσιαστικές αυξήσεις συντάξεις.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας διακόπτω λίγο. Διονύσης μας γράφει ένα μήνυμα. Καλημέρα σας, καλημέρα Διονύση. Πώς είναι οι συνταξιούχοι κάτω των 65, του ΤΕΔΕ κανένας, 400.000 πάνω κάτω, αφαίρεσε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και άφησε τα ηλικιακά?
2: Είναι πάνω από 300.000.
0: Ναι, δηλαδή αυτό που λέω, δηλαδή, αυτό που λέω Διονύσης είναι ότι εγώ παίρνω 2.500 σύνταξη το μήνα και είμαι πάνω από 65, θα το πάρω τον 400. Εγώ παίρνω 500 ευρώ σύνταξη και είμαι 64, δεν το παίρνω τον 400.
2: Αλλά τώρα αυτά που λέει ο συνάδελφος ο Διονύσης με τα 2.500, ας δούμε λοιπόν, ας δει κανείς ας πούμε τα στοιχεία στο σύστημα Ήλιος που δημοσιεύονται, είναι πολύ λίγοι. Μακάρι να ήταν περισσότεροι οι συνάδελφοι που παίρναν τόσο πολύ λεπτά. Σωστά, είναι και σωστή αυτή η παρατήρηση. Αυτοί που δεν θα πάρουν, που είναι κάτω των 65 ετών, είναι κυρίως συνάδελφοι που βγήκαν μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, όπου είναι ακόμα πιο πολύ πετσεγωμένες οι συντάξεις τους. Λιγότερες συντάξεις.
0: Ναι, γιατί υπολογίζονται με τα τελευταία χρόνια, όλα τα χρόνια, από τα πρώτα που ξεκινάζουν δίκευτος, και δεν υπολογίζονται μόνο τα τελευταία για να βγει η σύνταξη. Γι' αυτό είπα και εγώ ότι είμαστε υποθηκευμένοι κι εμείς.
2: Ναι, λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό.
0: Και να κλείσουμε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
2: Εντάξει, αυτό είναι το ζήτημα. Φυσικά είπανε τώρα ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν ισοδηματικά κριτήρια και τα 400 ευρώ θα τα πάρουν όλοι. Να το δούμε. Ελπίζω ότι θα το μέχρι μάλιστα. Το τέλος θα το εφαρμόσουν.
1: Πάντως,
2: συνάδελφοι μένουν απ' έξω.
1: 13η σύνταξη, πάντως μην περιμένετε, κύριε Κολοβέ. Είπε ότι θα πέσουμε στα βράχια. 2,5 δις ευρώ ετησίως κοστίζει.
2: Θα πέσουμε.
1: Έτσι λέει η κυβέρνηση, θα πέσουμε στα βράχια, λέει.
2: Ναι, θα πέσουμε στα βράχια. Όμως πρέπει να θυμηθούν όλες οι κυβερνήσεις από τότε, από την κρίση και μετά, που όλοι λέγανε είμαστε τώρα, περνάμε δύσκολα, έχουμε κρίση. Μα για να μην πάμε, πέσουμε στα βράχια. Κάνουμε όλες αυτές τις περικοπές. Μόλις βγούμε στο ξέφωτο και στην ανάπτυξη,
0: θα δούμε πάλι.
2: Θα να επιστρέφουμε μέρος αυτών.
0: Μάλιστα. Και σωστό είναι.
2: Είμαστε στην ανάπτυξη, δεν τα επιστρέφουν. Άρα λοιπόν εδώ θέλει συζήτηση. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι έχουμε συγκεντρώσει και εμείς αρκετή πείρα. Τα συνταξιούχοι όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρουμε πότε λένε αλήθειες, ξέρουμε πότε προειδεύουν και ξέρουμε πότε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή που κάνουμε.
0: Μάλιστα, κύριε Κολοβέ.
2: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί πάμε στο διάλειμμα μας υποχρεωτικά.
2: Αγώνα που έχουμε κάνει στους συνταξιούχους, καταλήξαμε σε ορισμένες εκτιμήσεις για τα μέτρα της κυβέρνησης και θα δώσουμε συνέχεια για το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε
2: δεν πάει άλλο η κατάσταση. Αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή, πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος. Δεν πάει άλλο η κατάσταση.
1: Κατανοητό.
0: Το καταλαβαίνουμε και έχετε απόλυτο δίκιο. Την καλημέρα μας και μαζί σας κι εμείς.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Που μας καλέσατε.
1: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Και πάμε κατευθείαν στο διαφημιστικό. Έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις.
0: Είναι χρόνιο.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Labotte. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το ταξίδι στα Αστέρια ξεκίνησε θαυμάσια για την ΑΕΚ με φάουλ και αραβνό του Ρουμάνου. Ρασβάν Μαρίν στο 21 επικράτησε 1-0 της ΕΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια στην περμιέρα της League Face του Champions League. Ήταν η πρώτη νίκη της Ένωσης στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά το 2006, βραδιά που μένει στην ιστορία του γηπέδου. Τακτικά ήμασταν τέλειοι, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Κάταγμα στον καρπό έχει υποστεί ο Θωμάς Τρακώσια και θα απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για μερικές εβδομάδες. Στη Γερμανία, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας απεχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στο 27 λόγω προβλημάτων στο κυκλοφοριακό. Στο κυκλοφορικό, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας και στους φιλάθλους στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ κόντρα στην Villarreal. Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής χρειάστηκε να μεταφερθεί εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο, ενώ οι θεατές τον αποχαιρέτησαν με χειροκροτήματα. Ένιωσα ένα ρίγος να με διαπερνά. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό, δήλωσε ο Mats Hummels. Πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 3-2, ο Ολυμπιακός κατέβαλε τον Βόλο στο Γιώργιος Καρασκάκης στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Έτσι πραγματοποίησε το 2-2 μένοντας στην κορυφή και πλησιάζει ακόμα περισσότερο τον στόχο της πρώτης τετράδας στην πρώτη τελική βαθμολογία που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Δύο γκολ πέτυχε ο Μεξικανός Αρμάντο Γκονζάλες που ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και ένα ο Κολομβιανός Γκουστάβο Πουέρτα. Για τους ηττημένους σκόραραν οι Ματίας Γκονζάλες και Χαρλαμπόγλου. Ο Γκονζάλες έχει έρθει για να συναγωνιστεί τον Ελ Καμπί. Ο Πουέρτα έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα. Ο Αντώνιο Κορδόν επιστρέφει στην θέση του τεχνικού διευθυντή στον Ολυμπιακό μετά την απομάκρυνση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Μόλις ένα χρόνο διήρκησε η θητεία του Γιώργου Σίμου στην ΚΑΠΑ 19 των Ερυθρόλευκων. Ο 48χρονος τεχνικός υπέβαλε την παραίτησή του. Το μεσημέρι θα εκδικαστεί η έφεση του Παναθηναϊκού για την ποινή τριών αγωνιστικών του Σιριλ Ντέσσερ. Μετατέθηκε στις 9 Εκτέρ του από τις 9 που ήταν αρχικά προγραμματισμένη η αναμέτρηση του Τριφυλιού με την Κηφισιά την 5η στο ΆΚΑ. Αποχωρώ από τον Παναθηναϊκό με την πικρία πως δεν καταφέραμε να επιστρέψουμε στην κορυφή το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Τάσου Μπακασέτων στους Πράσινους. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστιαν Γιακίτς. Ο Κροάτης Χαφ θα αγωνιστεί στον δικέφαλο του Βορρά ως δανεικός για ένα χρόνο. Ο Δημήτρης Γιαννούλης αναμένεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τους Ασπρόμαυρους στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Για την απόκτηση φόρ και ίσως στόπερ θα κινηθούν οι Θεσσαλονίκοι. Ο Άρης συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον 39χρονο εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμα. Επέστρεψε στις προπονήσεις ο στόπερ Φαμπιάνο. Στα ραντάρ της ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ βρίσκεται ο φόρ των κίτρινων Λορέν Μωρόν σύμφωνα με κυπριακά δημοσιεύματα. Ο Όφη βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 23χρονο εξτρέμ της Ομόνιας Τάσο Χατζιωβάνη. Στο μπάσκετ Ολυμπιακός ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με την ΑΕΚ για την χρήση της ΑΝΕΛ Αρένα με τις υπογραφές να αναμένονται άμεσα. Το Μιλάνο κατέθεσε πρόταση για να φιλοξενήσει το Final Four της EuroLeague τη σεζόν 29-30. Πρώτο μιλόν της ΑΕΚ βρίσκεται ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος υπέβαλε πρόταση να συμφωνούν οι ομάδες του διαιτητές των μεταξύ τους αναμετρήσεων από λίστα που θα έχει καταρτήσει η ΚΕΔ. Επίσης προανήγγειλε χρήση τεχνολογίας AI στους ορισμούς. Οι σύλλογοι έχουν μία εβδομάδα διορία για να απαντήσουν στην πρόταση. ΠΑΟΚ Β και Ολυμπιακός Β κοντράρονται στις 4 στην Τούμπα στο παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία της πρεμιέρας της Super League 2. Η Dortmund λήγησε με 3-2 την Villarreal και ξεκίνησε νικηφόρα τη League Phase του Champions League. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της διοργάνωσης, Μπριζ Αστον Βίλα 2-3, Πόρτο Manchester City 0-2, Real Madrid's Inter 2-1, Lille Betis 2-3. Η Αβελίνο ομάδα της δεύτερης κατηγορίας Ιταλίας βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του 35χρονου Κολομβιανού μεσοθετικού Χάμες Ροντρίγκες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε, πάμε, εδώ είμαστε, κύριε Γεωργιάδη, επιστρέψαμε.
1: Γιατί πού πήγατε?
0: Επιστρέψαμε.
1: Εγώ δεν σηκώθηκα.
0: Εγώ δεν σηκώθηκα.
1: Άμα δεν φας σφαίρα, δεν πρέπει να σηκώθηκα. Θα σε καρφώσουμε. Εγώ... θα σε καρφώσουμε στην καρέκλα.
0: Σου έχω πει ότι στα διαλύματα εγώ δεν σηκώνομαι για τον εξής απλό λόγο, ότι δεν θέλω να χάσω τη θέση μου και την καρέκλα μου. Εσύ που είσαι άνετος και ωραίος και.
1: Φάει καμιά σφαίρα.
0: Εσύ που
1: άμα φας, σηκώνεις και έρχεσαι, πας και έρχεσαι.
0: Εσύ που είσαι πιο παλιός και έχεις τα κονέ και λες εντάξει μωρέ, εγώ το έχω. Δεν σηκώνεσαι, κάνεις τις βόλτες, πίνεις καφέ απ' έξω, πας πίσω στην αυλή. Εγώ δεν σηκώνομαι να χάσω την καρέκλα μου, κύριε Γεωργιάδη.
1: Τώρα που πήγες καφέ, τον άφησα απ' έξω, το ξέχασα. Λοιπόν, Διονύση, έχεις απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και το ρώτησα τον πρόεδρο του συνταξιούχων προηγουμένως. Έχεις απόλυτο δίκιο, διότι ναι, άνω των 65 και παίρνω 2,5 χιλιάρικα, θα πάρω και τα 400. 64 και παίρνω 600 ευρώ, δεν θα τα πάρω γιατί είμαι 64. Αυτοί όμως που πήραν στη σύνταξη τα 64 μπορεί και να έχουν δουλέψει τα 40 τους χρόνια. Οπότε ίσως θα έπρεπε εκτός από το ηλικιακό βεβαίως και να έχει και το εισοδηματικό κριτήριο για να δώσει. Τώρα, στον Τάσο. Τάσο, καλημέρα. Μαζί τα φάγαμε.
0: Εσύ δύο.
1: Εγώ και ο Τάσος. Μαζί τα φάγαμε. Είχαμε την Εμμανουέλα και τώρα φαίνεται ο Μανώλης στεναχωρέθηκε και δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, είναι άλλο τηλέφωνο.
0: Ναι, έξω, για πες,
1: ο Μανώλης στεναχωρέθηκε.
0: Τι λέει ο Μανώλης δηλαδή.
1: Δηλαδή πάει ο Πρωθυπουργός να φτιάξει τα ούφο.
0: Ναι.
1: Θα έρθει ο Τσίπρας στη διαπλανητική. Δεν τα λέω όπως θα γράφει, στο περίπου.
0: Ναι.
1: Θα έρθει ο Τσίπρας και θα μας φτιάξει τη διαπλανητική βάση των δεδομένων. Και εσείς ακόμα διαμαρτύρεστε.
0: Λοιπόν, περνάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Πέτρο Παπά, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Παπά, την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Πουρναρά, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς που είστε μαζί μας, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα. Θα ξανακούσουμε τον κύριο Τσίπρα σήμερα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό κατά βάση και το τι έδωσε τελικά στη ΔΕΘ. Το βασικό του είναι το ότι τόσα μπορούν να δοθούν και τόσα δίνονται. Οι άλλοι, ό,τι και να σας δίνουν, σας λένε ψέματα. Περιμένουμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη το Σάββατο. Δεν θέλω να μας ξεκαθαρίσετε τι ακριβώς θα πει βεβαίως, αλλά περίπου που βλέπετε να κινείται.
2: Το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Δεν στηρίζεται ούτε στον εντυπωσιασμό, ούτε στις εκπλήξεις. Αυτό το οποίο λέει είναι ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και μπορεί να δημιουργηθεί και νέος δημοσιονομικός χώρος με την υπερφορολόγηση των, με τη φορολόγηση των υπερκερδών των μονοπωλίων, με την χρηστότερη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Άμα σταματήσουμε να δίνουμε 1,5 δισεκατομμύριο για εταιρείες συμβούλων τα τελευταία 5 χρόνια για να νομοθετεί το κράτος, και άμα σταματήσουμε να ξοδεύουμε δημόσιο χρήμα σε σκάνδαλα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης ή στα ψηφιακά υδρόμετρα, αυτός όλος ο χώρος μπορεί να δημιουργηθεί.
1: Κύριε Παπά, συγγνώμη, ακριβώς αυτό λέει ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του, εμείς θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας.
2: Ο κύριος Τσίπρας λέει μια γενικότητα η οποία δεν στηρίζεται πουθενά. Και μάλιστα άμα δούμε και τι λένε οι επιτελείς του σε σχέση με την φορολόγηση του 1% του πλουσιότερου του ελληνικού πληθυσμού, που δεν ξέρω πού θα το βρει και, γιατί και πώς θα το εμποδίσει αυτό το 1% να μεταφέρει την περιουσία του σε ανώνυμες εταιρείες, άρα να φορολογήσει και πάλι τη μεσαία τάξη. Μιλάνε για ρυφηφή στις στηρίδες των ανθρώπων. Ακούμε μια ρητορική που θυμίζει το 2015 και χειρότερα ακόμα. Τώρα κάνουν και λάθη στους πολλαπλασιασμούς και στις διαιρέσεις οι επιτελείς του κυρίου Τσίπρα. Πραγματικά νομίζω ότι πρόκειται περί μιας προχειρότητας και όχι περί ενός προγράμματος σοβαρού και κοστολογημένου. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει συγκεκριμένα πράγματα, εκτός από τον 13ο μισθό στο δημόσιο, την 13η σύνταξη σε δύο δόσεις, την επαναφορά του ΕΚΑΔ για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Εμείς λέμε τι θα μείνει τελικά στη τσέπη του πολίτη, πώς θα καταπολεμήσουμε την ακρίβεια. Και τον Πρωθυπουργό δεν ακούσαμε τίποτα στην έκθεση γι' αυτό. Δεν ακούσαμε τίποτα για το τι θα κάνει σε σχέση με την μεταυξημένα ενίκεια. Και τα κάτω ψέματα, καλές οι κοινωνικές κατοικίες, και εμείς λέμε ότι θα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε το Ταμείο Ανάκαμψης, να κάνουμε κοινωνικές κατοικίες, αλλά αν δεν μειώσουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση στις τεράστιες εταιρείες που αγοράζουν εκατοντάδες σπίτια στην Ελλάδα, αφελινίζουν την ελληνική περιφέρεια με την Golden Visa και στη συνέχεια διαθέτουν τα κίνητα αυτά στη βραχυχρόνια μίσθωση, δεν πρόκειται να αυξηθεί ο όγκος των διαθέσιμων ακινήτων, δεν πρόκειται να μειωθούν οι τιμές των ακινήτων και των ενοικίων. Αν δεν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και δεν σταματήσει η πολιτεία να εσχροκερδεί εις βάρος των πολιτών, δεν πρόκειται να δούμε μία μείωση γενικότερα και στις τιμές των καυσίμων, αλλά και σε όλη την αλυσίδα που επηρεάζουν τα καύσιμα. Οπότε, αν επίσης δεν χτυπήσουμε τα μονοπόλια και τις ολιγοπωλιακές πρακτικές, οι οποίες εφαρμόζονται στην αλυσίδα των τροφίμων και των προϊόντων, και πάλι δεν πρόκειται να δει κάποια ωφέλη ο πολίτης. Το ΠΑΣΟΚ δεν λέει μόνο το τι θα δώσει, αλλά και το πώς θα εισπράξει, πώς κάνοντας 120 δόσεις ξανά για τους ανθρώπους οι οποίοι χρωστούν, θα εισπράξει 580 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο, γιατί τόσα μπορεί να εισπράξει.
1: Κύριε Παπά, πάλι σας βάζω, αυτό είπε ο κύριος Τσίπρας. Εμείς, λέει, το 2015-19 δώσαμε τις 120 δόσεις και θα τις ξαναδώσουμε. Προσπαθώ να δω τελικά. Γιατί δηλώσατε ότι ο κύριος Τσίπρας σας έκλεψε πράγματα από τις... λέτε τα ίδια σε πολλές φορές. Είτε τα έκλεψε είτε όχι, λέτε τα ίδια. Άρα εγώ γιατί να διαλέξω το ΠΑΣΟΚ και όχι τον Τσίπρα που μου λέει αυτό που μου λέει και το ΠΑΣΟΚ.
2: Εγώ δεν θα δεχτώ και ότι ο κύριος Τσίπρας λέει τα ίδια. Ο κύριος Τσίπρας έχει διατυπώσει.
1: Σας έδωσα, ας πούμε, δύο τώρα που είναι...
2: Κάποιες προχειρότες και ναι, έχει αντιγράψει προφανώς ένα κομμάτι του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο να θυμίσω ότι έχει κατατεθεί ένα χρόνο πριν και πολλά από αυτά τα λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά ξέρετε, αυτός που αντιγράφει, όπως και στο σχολείο, είναι συνήθως η αντιγραφή ένα κακό αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο προκύπτει, γιατί ποτέ δεν μπορεί να αντιγράψει κανείς αποτελεσματικά ένα κόμμα το οποίο έχει επεξεργαστεί τις θέσεις του εδώ και πάρα πολύ καιρό και προτείνει πράγματα τα οποία είναι ρεαλιστικά, εφαρμόσιμα και κοστολογημένα. Και να σας πω και το εξής, γιατί να εμπιστευτεί κάποιος τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας στις προηγούμενες εκλογές έλαβε την εντολή να είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αφού 2,5 χρόνια δεν ακούσαμε τη φωνή του στην Βουλή και πληρωνόταν από τον ελληνικό λαό για να είναι βουλευτής, απαξίωσε αυτό το κοινοβούλιο λέγοντας ότι δεν έχει, ας πούμε, νομιμοποίηση, παραιτήθηκε και τώρα μας παρουσιάζεται ως κάτι καινούριο ο άνθρωπος ο οποίος δεν κατάφερε να τιμήσει την εντολή του ελληνικού λαού στις μόλις προηγούμενες εκλογές και να ηγηθεί της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αντίθετα, αυτό το οποίο έκανε είναι να μηχανογραφεί και να διαλύσει το κόμμα στο οποίο υπήρχε. Τι αξιοπιστία και τι εντυμότητα μπορεί να επικαλείται ότι έχει αυτός ο άνθρωπος. Οπότε, ακόμα ένας λόγος, όχι μόνο γιατί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ ολοκληρωμένο και μιλά για πολλά και συγκεκριμένα θέματα και για όλες τις κοινωνικές ομάδες, αλλά και γιατί ο κύριος Τσίπρας στερείται κάθε πολιτικής αξιοπιστίας.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι πιθανό το σενάριο να συνεργαστεί η Ελλάς με την Νέα Δημοκρατία? Το λέω αυτό με αφορμή μια ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη που το πήραν μετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ήταν για την Γερμανία η ανάρτηση, δεν ξέρω αν την έχετε δει, και το πήραν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και λένε ότι περί συνεργασιών, άρα κλείνει το μάτι σε συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Το πιστεύετε πραγματικά ή μήπως είναι και μια τακτική οφθαλμός αντί οφθαλμού, επειδή το λένε για το ΠΑΣΟΚ αυτό, να το λέμε και εμείς για την Ελλάς?
2: Δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο, γιατί ακριβώς άκουσα και τον κύριο Πορτοσάλτε, ο οποίος έχει και αυτό στις πηγές του, είναι δημοσιογράφος πολλά χρόνια, να λέει ότι το έχει ακούσει σε αθηναϊκά σαλόνια. Δεν ξέρω, ίσως θα ακούσατε την τοποθέτησή του στον Sky, να λέει ότι έχει ακούσει για τη συνεργασία της Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία. Και αν λάβει κανείς υπόψη του ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έρχεται στηριζόμενο από συμφέροντα στην πραγματικότητα, γιατί δεν μας λέει πώς χρηματοδοτεί αυτή την πανάκριβη εκστρατεία την οποία κάνει. Προφανώς
0: έχει πει, έχει πει από μέλη.
2: Πάει να πει από μέλη, να μας πει ακριβώς. Κάθε κόμμα έχει, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στα οικονομικά του. Τα μέλη πλήρωσαν τα ξενοδοχεία και τις φιέστες οι οποίες γίνονται ανά την Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εργασία. Δεν έχει κάποιο δηλωμένο εισόδημα από τη στιγμή που έχει πάψει να είναι βουλευτής. Είναι όλα αυτά περίεργα. Και λοιπόν, γιατί έρχεται αγκαλιά με συμφέροντα, συμφέροντα τα οποία καταφανώς στηρίζει και στηρίζουν και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία αρνείται να χτυπήσει κάθε ολιγοπόλιο και μονοπόλιο. Οπότε είναι πολύ λογικό να πιστεύει κάποιος και να θεωρεί ότι τα δύο κόμματα αυτά πολύ πιθανό να συνεργαστούν. Αγκαλιά με τα ίδια συμφέροντα έρχονται.
0: Και να σας κάνω το ερώτημα που είναι και του ακροατή του Αποστόλη, που είναι και εύλογο, δηλαδή το πρόβλημα είναι ο Τσίπρας και όχι ο Μητσοτάκης?
2: Το πρόβλημα πρόβλημα είναι ο Μητσοτάκης, το πρόβλημα δεν είναι ο Μητσοτάκης ως πρόσωπο, είναι το, οι πολιτικές που έχει εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 χρόνια που έχουν φτωχοποιήσει τους Έλληνες πολίτες, και πρέπει να υπάρχει πολιτική αλλαγή, και η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να προκύψει από ένα κόμμα γιοταχή, ένα κόμμα λαϊκισμού, ένα κόμμα το οποίο προφανώς δεν έχει κάτι καινούριο να προτείνει και έχει κρυθεί επανειλημμένα ο κύριος Τσίπρας και ως πρωθυπουργός και ως αντίπαλος του κυρίου Μητσοτάκη. Οπότε αυτό προσπαθούμε να τονίσουμε στο ΠΑΣΟΚ και να απαντάμε και σε επιθέσεις που μας γίνονται και από τον κύριο Τσίπρα και από την κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι αν ο ελληνικός λαός θέλει μια διαφορετική κυβερνητική πρόταση, σοβαρή, ρεαλιστική, με αξιοπιστία και όχι πάλι να βάλουμε τη χώρα μας σε ρίσκο. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες ο ίδιος το 2015. Έχουμε ακούσει πολλά περίεργα πράγματα και από τον κύριο Τσίπρα και από τα στελέχη του. Αν λοιπόν δεν θέλουμε τη χώρα να τη βάλουμε σε περιπέτειες και αν θέλουμε να απαλλαγούμε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη ρεαλιστική λύση.
1: Κύριε Παπά, εγώ να συμφωνήσω μαζί σας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο ίσως κόμμα που από πέρσι στη ΔΕΘ είχε ένα πρόγραμμα. Κοστολογημένο, συγκεκριμένο. Ο κόσμος αυτό ή δεν το άκουσε, ή δεν του άρεσε, ή δεν το επικοινωνήσατε, ή κάτι άλλο φταίει. Κάτι φταίει όμως. Δημοσκοπικά τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται. Αν και περιμένουμε και τις νέες δημοσκοπήσεις και μετά το Σαββατοκύριακο, αλλά όλο αυτό το χρόνο δημοσκοπικά ο κόσμος φαίνεται να μην ανταποκρίνεται σε αυτό το κοστολογημένο, συγκεκριμένο πρόγραμμα που εγώ να πω ότι είστε οι μοναδικοί που είχατε.
2: Ο κόσμος είναι πολύ δύσπιστος απέναντι στα συστημικά πολιτικά κόμματα. Ο κόσμος δεν θέλει ίσως ακόμα να πιστέψει ότι τα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν, όπως το ΠΑΣΟΚ, που έχει κάνει και λάθη αλλά έχει στην πραγματικότητα να συγκροτήσει και όλη την Ελλάδα, παρουσιάζει μια νέα ηγετική ομάδα και μια νέα πρόταση. Θεωρώ ότι όσο περνά ο χρόνος και τώρα όσο θα αναδιαταχθεί το πολιτικό σκηνικό, γιατί θα δούμε το κόμμα του κ. Σαμαρά να εισέρχεται με φόρα από όσο διαβάζω και με μεγάλο ποσοστό, το οποίο θα στερήσει σημαντικό κομμάτι του ποσοστού, του ήδη μικρού ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας, οπότε θα φτάσουμε σε μια έναν αγώνα για την πρώτη θέση, και αυτό το εννοώ και το πιστεύω, γιατί μια Νέα Δημοκρατία η οποία θα πέσει κάτω από το 20% ενδεχομένως στην πρόθεση ψήφου όταν εμφανίσει το κόμμα του κ. Σαμαρά, θα δημιουργήσει ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο ο ανταγωνισμός για την πρώτη θέση θα είναι ρεαλιστικός πλέον, και το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα σοβαρό, ως κόμμα γιωμένο στο συνδικαλισμό, στην αυτοδιοίκηση και με εμπειρία, αυτό το μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές θα τον βγάλει νομίζω πολύ καλύτερα από τα γιοταχή κόμματα της αντιπολίτευσης και από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα απαξιώνεται και από αυτό το νέο εγχείρημα του κυρίου Σαμαρά.
1: Και τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι η γνωστή ερώτηση που την κάνουμε όλοι. Ωραία, πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Και μετά?
2: Μετά είναι όλα πολύ
1: μετά, ναι, η Δημοκρατία λύνει όλα τα προβλήματα, άλλο προεκλογικά, άλλο όταν φτάσουμε στο 8. Ναι, μετά.
2: Είδαμε.
1: Με Νέα Δημοκρατία δεν συνεργάζεστε. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει και ο Σαμαράς, δεν συνεργάζεστε. Με Τσίπρα φαντάζομαι πως όχι. Με Κωνσταντοπούλου φαντάζομαι πως όχι. Με ΚΚΕ δεν συνεργάζεται αυτό με κανέναν. Πώς κάνουμε κυβέρνηση? Δηλαδή είναι απλή ερώτηση που την κάνουμε όλοι οι δημοσιογράφοι, αλλά την κάνουμε για την απλή ερώτηση του κόσμου και δική μας δηλαδή απορία, αλλά όλου του κόσμου. Πώς γίνεται κυβέρνηση? Θα μείνουμε κυβέρνητοι?
2: Ο πρώτος έχει την πρωτοκαθεδρία να πει ότι εγώ θέλω να εφαρμόσω το πρόγραμμά μου και αυτή την εντολή έλαβα από τον ελληνικό λαό. Αν ο ελληνικός λαός δει ότι δεν υπάρχουν κόμματα τα οποία τιμούν αυτή την εντολή του ελληνικού λαού, οι δεύτερες και οι επόμενες εκλογές είναι πολύ πιο εύκολες. Το είδαμε και το 2012 για το πρώτο κόμμα που ραγδαία είχε αυξήσει τότε η Νέα Δημοκρατία, 10% αύξησε το ποσοστό της ανάμεσα στις πρώτες και στις δεύτερες εκλογές. Μετά ο δρόμος για μια πιο αυτόνομη διακυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιο εύκολος, και οι ευθύνες όσων υπάρχουν, αν υπάρχουν δημοκρατικά κόμματα στην αντιπολίτευση τα οποία θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είναι ακόμα μεγαλύτερες. Ο κόσμος νομίζω μετά θα τιμήσει το ΠΑΣΟΚ με ακόμα μεγαλύτερη ανταπόκριση σε σχέση με τις πρώτες εκλογές.
1: Ναι, και τώρα πάμε. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο, τι κρίνεται? Γιατί παίρνουμε σε όλες τις υποθέσεις, έτσι. Έρχονται εκλογές, στις κάλπες αποφασίζει ο κόσμος, εκεί θα δει αν το ΠΑΣΟΚ έρθει τρίτο. Όπως δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Είναι τρίτο. Τι θα κάνει?
2: Δεν μπαίνω καν στη σκέψη και στην συζήτηση αυτού του ενδεχομένου. Θεωρώ το ΠΑΣΟΚ αξίζει ένα πολύ καλό εκλογικό αποτέλεσμα. Και όταν ξεκινάει ένας αγώνας, δεν ξεκινάει ποτέ ούτε με την σκέψη, ούτε με τη θεώρηση ότι αυτός θα χαθεί και θα έχει ένα κακό αποτέλεσμα το ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα θα κριθεί, αλλά εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι αυτό το ΠΑΣΟΚ, με αυτό το πρόγραμμα, με αυτό το στελεχειακό δυναμικό και με αυτή τη γείωση στην κοινωνία και την προσπάθεια που κάνουμε όλοι καθημερινά στις πόλεις μας, εγώ στη Θεσσαλονίκη, οι υπόλοιποι σε όλη την Ελλάδα, δεν θα ανταμυφθεί τελικά.
1: Κύριε Παπά, ξέρετε γιατί σας ρωτάω. Γιατί αυτό που συζητείτε πλέον στον κόσμο και σε κάποια μίντια είναι τι γίνεται αν αλλάξουν οι αρχηγοί σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, συνεργάζονται τελικά. Αν αλλάξουν οι αρχηγοί.
2: Η Νέα Δημοκρατία με όλη αυτή την οκταετία την οποία έχει διανύσει έδειξε το σύνολο των δυνάμεων και των προσώπων που έχει και το αποτέλεσμα το οποίο έχει παράγει στην ελληνική κοινωνία. Θεωρώ ότι είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής και ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος για το ΠΑΣΟΚ από το να εφαρμόσει το πρόγραμμά του και να ηγηθεί αυτής της κυβερνητικής προσπάθειας η οποία θα γίνει. Αν ο ελληνικός λαός, για να μπω και στην υπόθεσή σας, κρίνει ότι δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ με αυτή τη σύνθεση και αυτό το πρόγραμμα να κυβερνήσει, το ΠΑΣΟΚ θα τιμήσει την απόφαση του ελληνικού λαού, θα βρεθεί στη θέση που θα βρεθεί, στην αξιωματική αντιπολίτευση ή όπου, και θα κάνει την προσπάθεια ξανά από την αρχή, θα δούμε τι θα γίνει τότε. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη σκέψη. Όταν μπαίνεις σε έναν αγώνα, μπαίνεις για να τον κερδίσεις.
0: Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Παπά. Υπάρχει όντως θέμα εθνικής ασφάλειας, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα, ξέρετε τη συμφωνία
2: για το
0: Θόλο. Ναι. Μπορεί να μην είναι δική σας αρμοδιότητα, είναι και σχετική ερώτηση που έχει κάνει ο κύριος Κατρίνης, αλλά θα ήθελα την άποψή σας.
2: Είναι πολύ κρίσιμο και επιμένουμε να πάρουμε απαντήσεις από την κυβέρνηση για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν μπορεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να βγαίνει τη μία μέρα και να λέει ότι μαζί με το Θόλο θα έχουμε πρόσβαση και στον πηγαίο κώδικα, γιατί αλλιώς τίθενται θέματα εθνικής ασφαλείας και αν δεν έχουμε κάποια άλλη ενημέρωση από αυτό να θεωρούμε δεδομένο ότι θα έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα και μετά σιωπή και να έχουμε τους Ισραηλινούς αξιωματούχους να μας λένε ότι όχι, ο πηγαίος κώδικας και η πρόσβαση σε αυτόν δεν είναι μέρος της συμφωνίας. Αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο και απαιτούμε εξηγήσεις άμεσες από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Εδώ μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα, για πολλά χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων τα οποία δίνονται για την εθνική μας ασφάλεια και δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά τα πράγματα, όπως δεν μπορούμε να παίζουμε με το ντρόουν το ουκρανικό το οποίο κυκλοφορούσε ελεύθερο στα νερά του Ιουνίου, όπως δεν μπορούμε να παίζουμε με την πόντιση του καλωδίου και τη γαλλική εταιρεία και από πού τελικά αυτή θα ζητήσει άδεια και έτσι την δυνατότητα να κάνει την πόντιση, όπως δεν μπορούσαμε να παίζουμε με το τουρκολιβικό το παράνομο σύμφωνο το οποίο πιαστήκαμε στον ύπνο, δεν το λέμε εμείς, το έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης για τον υπουργό τότε εξωτερικών. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι αστεία πράγματα, δεν μπορούμε να παίζουμε με την εθνική μας ασφάλεια και θέλουμε άμεσες εξηγήσεις για λογαριασμό του ελληνικού λαού. Ελπίζω να δοθούν και να δοθούν προς όφελος του ελληνικού λαού και αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να το εννοούσε πραγματικά.
0: Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσουμε.
1: Την Πέμπτη θα, αύριο θα ανέβει πάνω ο κ. Ανδρουλάκης, έτσι, ναι. Μαζί θα είστε αύριο.
2: Ήταν χθες την ενημέρωση των φορέων της πόλης και των επιμελητηρίων και ξανά ανεβαίνει προκειμένου να μιλήσει στην έκθεση και να δώσει και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Εμείς συνεχίζουμε με κλιμάκια σε όλη τη Θεσσαλονίκη του ΠΑΣΟΚ να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας και να φέρουμε αυτή την ανατροπή που μπορεί να φαντάζει δύσκολη, αλλά εμείς θα το παλέψουμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κύριε Παπά, για να κλείσουμε έτσι χαμογελώντας. Τελικά τι θα κάνετε εκεί η Θεσσαλονίκη, θα καταφέρετε να φέρετε το αεροδρόμιο κοντά στο μετρό να λυθεί το πρόβλημα?
2: Να φέρουμε το αεροδρόμιο κοντά στο μετρό, αλλά το σημαντικότερο, ξέρετε, είναι να φέρουμε την υπόλοιπη, τη μισή πόλη, τη Δυτική Θεσσαλονίκη, η οποία δεν έχει μετρό και ο σχεδιασμός αργεί, δεν ξέρω εγώ, για 20 χρόνια μετά, γιατί δεν έχει γίνει τίποτα, καμία πρόδρομη η εργασία, η μελέτη, η προκήρυξη. Να φέρουμε αυτή τη Δυτική πόλη, στην οποία εγώ μεγάλωσα προσωπικά, πιο κοντά στην υπόλοιπη πόλη. Μιλάμε για τη μισή πόλη, την οποία δεν
1: έχει μετρό. Όλο γκρινιάζεται, έχετε μετρό, έγινε και καινούριο τώρα, θα ξανακάνετε εγκαίνια σε λίγο. Όλο γκρινιάζεται. Εγώ είπα, φέρτε το αεροδρόμιο κοντά, τελειώνουμε.
2: Το πρόβλημα είναι η μισή πόλη, η Δυτική Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, και μιλάμε για το μισό πληθυσμό της Θεσσαλονίκης, όχι μετρό δεν έχει και δεν πρόκειται να δει τις επόμενες δεκαετίες, ούτε μέσω σταθερής τροχιάς, ούτε το περιβάλλον έχει, ας πούμε, φροντιστεί. Έχουμε τεράστια περιβαλλοντική μόλυνση στη δυτική πόλη. Σχολεία δεν έχουν τα παιδιά, κάνουν μάθημα σε κύμπο. Οπότε τη δυτική πόλη πρέπει να φέρουμε και να εκπροσωπήσουμε επιτέλους επαρκώς στο ελληνικό κοινοβούλιο.
1: Λοιπόν, κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πολύ και εγώ κλείνω πάλι καλά, χαμογελώντας και λέω ναι, αλλά η άλλη μισή είναι μια χαρά.
2: Δεν είναι μια χαρά.
1: Εντάξει,
2: δεν είναι καθόλου. Μιλάμε για μια πόλη στην οποία έγιναν κάποια κουτσουρεμένα έργα με πολλές κακοτεχνίες, με μεγάλη υπερκοστολόγηση και είναι και μια ενιαία πόλη. Έτσι, θέλουμε ένα ενιαίο παραλιακό μέτρο.
1: Λοιπόν, αστειευόμενο το είπα, το καταλάβατε.
2: Και όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστούμε, κύριε Παπά. Καλημέρα.
2: Καλά, καλή σας ημέρα.
1: Αφού η άλλη μισή είναι καλά.
3: Ναι.
1: Γιατί η μισή έχει πρόβλημα.
3: Δεν είναι καλά.
1: Δεν είναι καλό ότι η άλλη μισή. Λοιπόν, να σου πω, περίμενε. Γιώργο, ναι. Μπορεί να λέω εγώ παλιός, ο νέος είναι ωραίος, μου κάνει τη χάρη και κάνει κουβί μαζί. Δηλαδή, πει κάτι στο αφεντικό, έχω φύγει εγώ και δεν το καταλάβει πώς.
3: Απορώ, λέει κύριε Γεωργιάδη, πώς κάνετε κουμπί με έναν αναρχό αριστερό κέντρο δεξιοφασίστα. Εγώ είμαι αυτός.
1: Κυβερνητικός.
3: Αυτό ναι. Έχω πει, είμαι κυβερνητικός. Με έντονη εσάνς αντιπολιτευτικής ρητορικής.
1: Ναι, αλλά αυτή η εσάνς σου βγαίνει τελευταία και όλο αντιπολίτευση έχω.
3: Όχι, είμαι και κυβερνητικός. Δίνω δώρα.
1: Και αυτά τα κόψεις, πάλι εγώ τα κάνω.
3: Διάλειμμα.
4: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
5: Η Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Εδώ είμαστε, 11:30 ακριβώς. Είναι τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Τη Τουτουνή. Αύριο θα έχουμε πάλι, φαντάζομαι.
3: Ναι, εντάξει, συνήθω έτσι γίνεται.
1: Έτσι γίνεται.
3: Και όταν τελειώνει, δηλαδή τα παιδιά από πάνω σχολείο, τελειώνει μια μέρα, λένε ουφ, τελείωσα. Αύριο ξανά έχει όμω σχολείο. Δεν τελείωσε.
1: Τώρα μην λες τη λέξη σχολείο, γιατί ξεκινάνε την Παρασκευή και είναι όλα τώρα.
3: Και βαριέσαι. Ξεκινάνε την Παρασκευή και βαριέσαι.
1: Βαριέμαι το σχολείο.
3: Μια και μιλήσαμε με τον κύριο Παπά, ο οποίο είναι βουλευτή Θεσσαλονίκη και το κλείσαμε με τα του μετρό και τα τη Θεσσαλονίκη. Το Σαββατοκύριακο έχει και μία συναυλία ο Αντώνης Ρέμος και έχει σηκωθεί η σκόνη
1: γιατί, να τα ωραία γιατί θα είναι... ρεπορτάζ. Να τα ωραία ρεπορτάζ.
3: Όχι, δεν είναι καλλιτεχνικό. Δεν είναι καλλιτεχνικό.
1: Ναι, αλλά ξεκινάει από καλλιτέχνη.
3: Ναι, αλλά σηκώθηκε σκόνη γιατί θα είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και υπάρχουν κάποιες φωνές διαμαρτυρίας ότι θα είναι μπροστά και θα το κρύβει και ότι και είναι τελείως απροστάτευτο.
1: Από το κατά
3: τη διάρκεια. Όχι από το Ρέμο, δεν νομίζω ο Ρέμος να έχει πρόβλημα με το άγαλμα. Γενικότερα προστάτευτο κατά τη διάρκεια
1: της συναυλίας.
3: Δεν τον έχω ρωτήσει.
1: Άρα δεν έχει κάνει ρεπορτάζ.
3: Αυτό πάντως που έχω κάνει ρεπορτάζ, να σου πω ποιο ρεπορτάζ έχω κάνει. Πολιτικό. Ότι οι Πασόκοι μετά τα δικά τους τα ανδρουλακικά που θα έχουν θα πάνε συναυλιακά. Κάποιοι θα πάνε στον Ρέμο κατευθείαν.
1: Και όλοι θα πάνε στον Ρέμο.
3: Εντάξει, εγώ μίλησα με κάποιους Πασόκους που θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Τελειώνει, λέει, και φύγαμε για Ρέμο.
1: Πήγες,
3: αυτό μου είπανε.
1: Πήγες σε λαϊκό μαγαζί την προηγούμενη Παρασκευή το βράδυ της Θεσσαλονίκης.
3: Όχι, πάω μόνο στο Κολονάκι.
1: Ήτανε τίνκα.
3: Ναι.
1: Όλα.
3: Τι είναι σε λαϊκό.
1: Αυτά τα μαγαζιά. Στυλ Ρέμο, ξέρω εγώ πώς να το πω.
3: Ναι.
1: Ήτανε τίγκα.
3: Σε μπαράκι εννοείς.
1: Όχι μπαράκι, μπαράκια.
3: Τι είναι στήλε.
1: Ελληνικά.
3: Ελληνάδικο. Ελληνάδικο μπαράκι. Ναι.
1: Ήτανε τίγκα. Ήτανε τίγκα την Παρασκευή το βράδυ. Και κανονισμένο ήταν και για το Σάββατο. Αλλά δεν πήγαν όλοι λόγω αυτού του γεγονότος.
3: Απονεδίτες. Που φωνάζανε ζήτω. Μαζί με τον κύριο Δημητριάδη που φωνάζανε ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
1: Είδες άμα αυτό μια σφαίρα.
3: Είδα ένα βιντεάκι που φωνάζανε.
1: Εμένα είδες μόνο.
3: Το ένα μου έκανε.
1: Το ένα σου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, πραγματικά ήταν και δεν πήγαν όλοι το Σάββατο.
3: Ναι.
1: Μην εκτεθούν λόγω του δυστυχήματος.
3: Άρα, το προηγούμενο γαλάζια τα τραπέζια και τα μαγαζιά, τώρα πράσινα. Να σου πω, οι σημητικοί. Μήπως μπερδευτούν, πού πήγαν το προηγούμενο σουκούι αυτό.
1: Αυτή μπαμπά και τα δύο.
3: Αυτή μπαμπά και τα δύο, δεν έχουν πρόβλημα.
1: Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτά τα μαγαζιά είναι βαφτισμένα από έναν στο παρελθόν, τα πολιτιστικά κέντρα.
3: Ποια, από ποιον.
1: Ευάγγελος Γιαννόπουλος.
3: Ναι, εντάξει.
1: Δεν μπορεί να τα ισοπεδώσουμε όλα.
3: Με ζεμπικές. Ο Γιώργος λέει.
1: Να βέβαια.
3: Ο Γιώργος λέει, ο κύριος Πουρναράς δεν έκοψε τα δώρα, απλά τα δίνει στον εαυτό του. Εντάξει, αυτό είναι μια μορφή προς το πρόσωπό μου που καλούμε να απαντήσω κάποια στιγμή. Σε βάθος χρόνου όμως.
1: Λοιπόν, και ο Διονύσης, μην πιάσουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες βάσει στοιχείων που δημοσιεύει η ΑΔΕ. Είδες, το διαβάζω και το διαβάζω και καλά. Το λέω και απ' έξω τελευταία. Είναι 750.000. Σύμφωνα με αυτά που δήλωσε ο υπουργός, ο πρωταθλητής, ο κ. Περακάκης, προσωπικό είναι 156.000 αυτοί που απασχολούν. Δηλώσαμε χτες που είχαμε τον κύριο Καβαθά. Εδώ το είπαμε και το συζητήσαμε και μάλιστα αστειευόμενος του είπα ότι ο κύριος Πυρακάκης είπε ότι κακός είναι 750.000, 156.000 να μείνουν και σιγά σιγά γίνεται να φύγουν και αυτές. Ή να μεγαλώσουν ή να φύγουν. Έχω πει πολλές φορές ότι φαίνεται ότι στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να μην υπάρχουν μικρομεσαίοι. Αν είναι καλό ή κακό θα δείξει. Αλλά η εντύπωση που παίρνω εγώ από τα μέτρα που παίρνει αυτά τα 8 χρόνια και από το δεν υπήρχαν την προηγούμενη ΔΕΘ, δεν υπήρχαν καν. Και το τρόπος που υπήρξαν με υποσχετική. Να μου πεις με υποσχετική και ο Τσίπρας φαντάζομαι με υποσχετική θα είναι Ανδρουλάκης. Αλλά με υποσχετική ο τρόπος που υπάρχουν, αυτοί οι άνθρωποι που δεν θα αντέξουν, έτσι όπως φαίνεται, συνεχώς δεν αντέχουν οι φούρνοι, συνεχώς δεν αντέχουν τα περίπτερα, συνεχώς δεν αντέχουν τα μινι μάρκετ, συνεχώς δεν αντέχουν οι άνθρωποι που πουλάνε παπούτσια και ρούχα, κλείνουν ο ένας μετά. Τα κρεοπολία κλείνουν ο ένας μετά τον άλλον. Θα συνεχίσω. Το μήνυμα σου, Διονύση, αμέσως μετά την κουβέντα που θα κάνουμε, γιατί τώρα εγώ με τον Μπουρναρά κανονίσαμε, πήραμε βαλίτσες, άδειες και φεύγουμε και πάμε μέχρι την Άξο. Ο πρόεδρος των αγροτών εκεί, ο κ. Καπούνης, μας είπε ότι θα γεμίσουμε με τα λεφτά που πήρανε μετά τις εξαγγελίες κυβέρνησης. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Καπούνη.
9: Καλημέρα από την Άξο.
1: Έχουμε πάρει τις βαλίτσες και ερχόμαστε, έτσι.
9: Έχετε τα λεφτά εσείς, γιατί εμείς δεν πήραμε τίποτα.
1: Τι εννοείτε, ακούσατε αυτά του Πρωθυπουργού σε σχέση με το αγροτικό, δεν πήρατε μείωση στο ρεύμα, στο πετρέλαιο.
9: Κάθε παροχή ελάφρυνση φορολογική είναι θετική, είναι καλοπροαίρετη. Αλλά αυτή τη στιγμή εδώ μιλάμε για μια αγροτική πολιτική, όχι για μια φορολογική πολιτική. Ο αγρότης δεν ζει από την εφορία, από επιστροφές κρυμμάτων από την εφορία. Ζει από τα χωράφια του, ζει από τα κοπάδια του, ζει από αυτά που καλλιεργεί, που αγωνίζεται να βγάλει για να ζήσει η οικογένειά του. Βλέπουμε λοιπόν σήμερα ότι ούτε μείωση κόστους ρεύμα, πετρέλαιο, μεταφορικά που υπάρχουν, γενικά, εργατικά, λοιπάσματα. Δεν ακούσαμε κάτι γι' αυτά. Δεν ακούσαμε τίποτα. πήγαμε στο ότι είχαμε μετά από 55 μέρες τα βλόκα, πήραμε κάποιες υποσχέσεις. Υποσχέσεις ήταν ότι θα μειωθούν τα λιπάσματα κατά 15%, σήμερα έχουν αυξηθεί 300%. Είπαμε για το πετρέλαιο ότι θα πάμε στην Ναντιλία. Στην Ναντιλία το είπε και ο Πρωθυπουργός, αλλά η Ναντιλία είναι στα 60 cents που παίρνουν τράτσικο πετρέλαιο οι ψαράδες, οι αλίες. Δεν είναι στα 2,40 που βάζουμε σήμερα ή αύριο θα βάζουμε στα 2 ευρώ. Όλο αυτό λοιπόν, όλο αυτό το κόστος, για όλο αυτό το κόστος θα έκανε μίλησε. Δεν είπε κάτι. Από την άλλη, μας έδωσε υποσχέσεις για τα επόμενα χρόνια. Και διαρωτήθηκα, μήπως ήταν στη ΔΕΘ του 2027 ο Πρωθυπουργός. Τελικά ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα, άλλος Πρωθυπουργός. Μίλησε για πληρωμές από την ΑΔΕ. Δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Φανταστείτε ότι το ΩΣΔΕ δεν έχει ανοίξει ακόμα για να κάνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι τις αιτήσεις. Σε όλη την Ευρώπη έχουν γίνει αιτήσεις, έχουν πληρωθεί και εμείς ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει.
1: Πότε ξεκινάγανε στο παρελθόν?
9: Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε.
1: Πότε ξεκινούσαν στο παρελθόν? Στο παρελθόν πότε ξεκινούσαν οι αιτήσεις?
9: Ξεκινάγανε άλλες φορές από τον Μάρτιο, από τον Απρίλιο, από τον Μάιο, από τον Ιούνιο. Εκεί περίπου, μέσα στον Ιούνιο πάντα όμως.
1: Και έχουμε φτάσει Σεπτέμβριο, γιατί μας το είπε και από το μίντιο η κυρία Κρητικού, μας το είπε και χθες ο κύριος Αληφτήρας, μας το λέτε και εσείς ότι έχουμε φτάσει Σεπτέμβριο και ακόμα δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα για να κάνουμε τις αιτήσεις.
9: Αυτή τη δηλαδή. 40 μέρες, 30 μέρες, δεν, 40 μέρες, σε 30 μέρες δεν μπορεί να γίνει καμία αιτήση. Να δουλεύουμε 50 ώρες στο 24ωρο αν υπήρχε, για να μπορούμε να βγάλουμε εις πέρα τις αιτήσεις. Δεν γίνεται λοιπόν. Θα πάει μέχρι τέλος του χρόνου. Αλήθεια, η προκαταβολή που δίνεται κάθε Οκτώβρη ή η εξόπληση που γίνεται κάθε τέλος του χρόνου θα γίνει φέτος. Ο παραγωγός φέρνει αυτά τα χρήματα για να πει στο χτήμα του να καλλιεργήσει, για να είναι ανταγωνιστικός στα υπόλοιπα προϊόντα, είτε τα εισαγόμενα ή αυτά που έρχονται από άλλες χώρες όπως η Μερκούσουρ κτλ. Φέτος λοιπόν χωρίς αυτά τα χρήματα θα μπορεί να καλλιεργήσει ο αγρότης. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για σώθηκε ας πούμε με 1000 ευρώ που επιστρέψω. Δεν υπάρχουν αγρότες με εισόδημα 20.000 και 30 φύσεις. Εγώ στην Άξο, σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχουν ούτε 50, δεν είναι παραπάνω από 10, αλλά και στην Άξο δεν υπάρχει κανένας. Δεν υπάρχει κανένας αγρότης με εισόδημα 20 και 30. Εδώ δεν έχουν πετρέλαιο να βάλουν, δεν έχουμε αντί να κλάψουν. Μιλάμε τώρα για 20.000 εισόδημα. Ούτε εφοπλιστές δεν τα έχουν.
1: Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Αληφτήρας μας είπε χτες ότι σε περίπτωση που δεν γίνει κάτι άμεσα, εμείς δεν έχουμε άλλο τρόπο. Θα συσκεφτούμε, θα μιλήσουμε με όλη την Ελλάδα και ξανά στους δρόμους.
9: Φυσικά τα τραχτέρ δεν στέλνονται, μπορώ να πω από τώρα, μετά τις εξαγγελίες. Δεν ήταν τίποτα. Τα τραχτέρ θα ξαναβγούν στους δρόμους, θα βγουν πολύ περισσότερα και μην ξεχνάμε ότι έχουμε εκλογές και στις εκλογικές περιφέρειες του κάθε βουλευτή καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Όσον αφορά στην περιφέρεια με το αγροτικό κομμάτι, έτσι. Αν δεν μας δώσουν εξηγήσεις, δεν θα τους δεχτούμε.
1: Μάλιστα. Βαρύ, αρκετά βαρύ αυτό. Τώρα, να πάμε λίγο στα ευχάριστα. Το νησί πήγε καλά φέτος, έτσι.
9: Το νησί πήγε καλά, είχε κόσμο και έχει κόσμο. Mm-hmm. Να πούμε ότι από την Booking που τα αποτελέσματα που μας έδωσε είναι ότι οι περισσότεροι που επισκέφτηκαν το νησί της Νάξου ήταν Έλληνες. Φυσικά οι επιχειρήσεις και ειδικά η μαζική εστίαση έχει παράπονα γιατί έχει και αυξημένο κόστος αλλά και δεν πήγε και τόσο καλά όσο ήθελα να πάει, όσο πρέπει να πάει γιατί μην ξεχνάμε ότι σε ένα νησί το πρώτο πράγμα που βγάζει ο επισκέπτης είναι τα εστίρια, το δεύτερο είναι η διανομή, το τρίτο είναι το φαγητό, το ποτό, καφές και εξαπλώστα. Όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι πολύ περιορισμένο. Δεν εξόδρει ο κόσμος, αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπάρχει λίγο γκρίνια όσον αφορά τη μαζική
1: εστίαση. Το κομμάτι της εστίασης εννοείται.
9: Ναι, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε αυξημένα κόστη. Δηλαδή αυξήθηκαν και τα ενίκια, αυξήθηκαν και τα εργατικά, αυξήθηκαν και τα μεταφορικά, αυξήθηκε και η ενέργεια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν υπήρχε μία αύξηση στο τζίρο, όχι στα κέρδη, αλλά και στα κέρδη και να φάγει το κόσμο. Όλα αυτά που σας είπα προηγουμένω.
1: Μάλιστα.
9: Και όμως έχει κόσμο. Είχε και έχει κόσμο το νησί.
1: Αυτό τουλάχιστον κρατάμε ως καλό για να κλείσουμε όμορφα. Μάλιστα. Από το πανέμορφο νησί σας.
9: 11, 12, 13 έχουμε την 17η γιορτή πατάτας. η οποία είναι ένα προϊόν Πούκουε. Θα την κάνουμε στην κεντρική πλατεία του Νικηφόρου Μαργαρά στη χώρα της Νάξου. Θα έχουμε γεύσεις από πατάτα, πάνω από 20, διάφοροι σεφ θα έχουν και εστιατόρια θα έχουν φτιάξει πατάτα Νάξου σε διαφορετικές γεύσεις και φυσικά θα έχουμε πάνω από 3-4.000 κόσμο, η οποία μουσική, μελέτη, μέχρι το πρωί.
1: Είδατε, να, ποια σας είναι η ζωή.
9: 100 χρόνια ένωση.
1: Για σας,
9: η Ένωση Νάξου γίνεται ονόβια.
1: Αυτό που έκανε η Ένωση Νάξου είναι ότι κατάφερε και έφτιαξε το νησί και είναι το πρώτο και ίσως το μοναδικό που λειτουργεί τόσο καλά που ο πρωτογενής τομέας είναι μαζί με τον τουρισμό και έχετε γίνει ένα και γι' αυτό η άνοδος του νησιού αυτού είναι σε αυτά τα επίπεδα. Αυτό πρώτη πρέπει να στο αναγνωρίσουμε.
9: Και το πρωτογενή τομέα, τη γραβιέρα Νάξου της Ένωσης και την πατάτα της Νάξου, αλλά και τον τουρισμό της Νάξου.
1: Ναι, τα κάνατε κοινό μέτωπο αυτά και μπράβο σας, είστε οι πρώτοι στην Ελλάδα και γι' αυτό το νησί αυτό, εκτός από την πραγματική φυσική του ομορφιά, έχει αυτή την άνοδο.
9: Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Να
3: ευχαριστούμε,
9: καλά.
3: Κύριε Πρόεδρε.
9: Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
1: Έτσι, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
3: Αυτά και από την Νάξου.
1: Στείλαμε κόσμο και στην Άξο, έστειλες.
3: Ναι. Έστειλες. Ναι. Είναι πολύ, είναι πολύ ωραίο νησί, Άξο.
1: Και σε τι διαμονή, έτσι, 6-7 κατοστάρια τη βραδιά. Ναι. Με ιδιωτική πισίνα, όχι πισινούλα, πισίνα κανονική.
3: Ο Πάμφο το λέει, καλημέρα σας, ακόμα και οι τραπεζίτες σκέφτονται να βάλουν έξτρα εισφορά στις καταθέσεις όσων ακούν από 7 μέχρι 12 το σταθμό και ειδικά τους πλούσιους, Γιώργο και πάνω, ποτέ μην πείτε αυτό το έχασα.

0: και το σημαντικότερο απ' όλα να δείτε τιμές. Οπότε μπορείτε εύκολα να αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας.
1: Είδα χθες, είχε μια συνέντευξη ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, είναι η κυρία Κέλλη Σταμούλη, και η οποία είπε ότι ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης είναι πολύ καλός, μπορεί να μην του φαίνεται λέει, αλλά είναι πολύ καλός, είναι γλυκός σαν ζαχαρούχο γάλα, και μάλιστα είπε ότι σκέφτεται να κάνει και ένα βιντεάκι για να δείξει πόσο γλυκός είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Λοιπόν, έχουμε τώρα την Τζοκόντα.
1: Ναι. Και το ζαχαρούχο γάλα τώρα.
0: Την μπαμπούσκα.
1: Την μπαμπούσκα.
0: Τη μικρή γούγκλα της μπαμπούσκα.
1: Ναι.
0: Και το ζαχαρούχο
1: γάλα. Και το ζαχαρούχο γάλα τώρα. Ναι.
0: Άντε, παιδιά, σε καλό δρόμο είστε. Αν νομίζετε ότι τους βοηθάτε έτσι, καλά τα καλά. Η κυρία Τούκου δεν νομίζω ότι θέλει να βοηθήσει τον κύριο Σαμάρα, αλλά ο Εμίλιος και η βουλευτήνα του Πασόκ.
1: Όχι, δεν είναι βουλευτή, δεν είναι βουλευτή. Στέλεχος. Ένα στέλεχος.
0: Οπότε, όταν θα λέμε η Τσοκόντα, θα ξέρουμε για ποιο λέμε.
1: Ναι.
0: Όταν θα λέμε η μπαμπούσκα, θα ξέρουμε για ποιο λέμε. Και όταν θα λέμε ο ζαχαρούχος, θα ξέρουμε για ποιο λέμε.
1: Ζαχαρού...
0: Παιδιά, δώστε για εκεί δική σας καλό όνομα και στους άλλους, για να έχουμε να μιλάμε, να καταλαβαινόμαστε.

0: Και εδώ μιλάμε για μια μεγάλη μέρα, μια πολύ μεγάλη μέρα. Ο κύριος Πουρναράς, θα εξηγήσω γιατί η μεγάλη μέρα, μάλλον το έχουμε ξαναπεί, αλλά ο κύριος Πουρναράς ασχολείται με το μηχανής. Πώς θα γίνει να έχουμε πάλι έγκυο, να μην πάει, τρίτη φορά θα το κληρώσουμε, λέει, θα πάω εγώ.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να μην είναι έγκυος, μπορεί να είναι ένα δηλώσει ένα κόλλημα, οτιδήποτε άλλο. Οπότε θα πούμε τρίτη φορά το κληρώνουμε, όχι. Οπότε μένει το δώρο.
0: Οπότε μένει το δώρο.
1: Άρα από το να μείνει, ας πάει κάποιος.
0: Όποιος να είναι, ένας την τύχη. Λοιπόν, Μεγανής, ναι. Εσπερίδες, το καλύτερο κατάλημα του νησιού, από τα καλύτερα εστιατόρια του νησιού, 4 μέρες τρίτη ανοιχτερεύσεις, με τα φαγητού, δηλαδή ένα δείπνο ή ένα γεύμα, πάντα για 2 άτομα, πάντα αυτό. Τώρα αν έχετε παιδάκι θα το πάρετε μαζί σας, είναι μέσα στο δώρο. Είδες, εμείς και ο Πρωθυπουργός θα κάνουμε αυτά.
1: Τα δώρα.
0: Όχι.
1: Ποια.
0: Αν έχετε παιδάκι. Ο Πρωθυπουργός λέει, κάντε παιδάκι, λέει, βάλτε λεφτά, να πάρουν οι τράπεζες λεφτά να τα χρησιμοποιήσουν, να τα επενδύσουν. Mm. Οπότε μετά εμείς θα σας δίνουμε, οι τράπεζες θα τα έχουν βγάλει, θα τα πάρουμε όλοι ευτυχισμένοι.
1: Δεν έχουμε μάθει ακόμα αν είναι και για άνω των 2, αν είναι και αναδρομικό,
0: δεν
1: έτσι.
0: Είναι, δεν είναι, δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι. 25. Όσοι έχουν γεννηθεί το 25, γύρω στα 60.
1: Δεν είναι άδικο.
0: 5.000
1: δεν
0: παιδιά.
1: Είναι άδικο λίγο.
0: Γύρω στα 65.000 παιδιά γεννήθηκαν το 25. Και αν εντάξει, δεν κάνω λάθος, θα το ψάξω αύριο. Αν δεν κάνω λάθος, μετά από πολλά χρόνια είναι περισσότερα τα αγόρια από τα κορίτσια.
1: Ναι. Είναι λίγο άδικο, αλλά θα μου πεις. Θα μου πεις.
0: Τι είναι άδικο.
1: Ότι από τη στιγμή που ανακοινώθηκε τώρα, θεσπίζεται τώρα, γιατί ο άλλος που έχει 4 ετών παιδί δεν μπορεί να το κάνει.
0: Και μαζί με 25 χρονών παιδί, λέει, ας το πάνε δρομικά τον 25, ας πούμε, να το δίνω λεφτά.
1: Αλλά θα μου πεις ότι δημοσιονομικά μπορεί να θεωρηθεί εκτροχιασμός. Γιατί μπορεί να κάνουν, δηλαδή, όλα τα παιδιά πόσες χιλιάδες είναι από 0 έως 10, παράδειγμα 15. Οπότε μπορεί να ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος.
0: Αυτά που μπορούμε να δώσουμε τα δίνουμε. Και αυτά που δίνουμε εμείς είναι τα πραγματικά αυτά που έχουμε. Εάν χρειαστεί βεβαίως, γιατί είδαμε και στο παρελθόν, πόσα δώσαμε στην προηγούμενη, 1,2, 1,7, πόσα είχαμε δώσει.
1: 1,7 ήταν και 1, τώρα 1, είναι περίπου στα 2,2.
0: Ναι, αλλά στο μεσοδιάστημα που δημιουργήθηκαν προβλήματα, δεν έδωσε η κυβέρνηση άλλα 800 εκατομμύρια για να σώσει τον κόσμο. Πάρε 5, πάρε 10, πάρε 15.
1: Πού τα έδωσε, μέσω ΠΑΣ.
0: Από εδώ, από εκεί, πάρε 5, πάρε 10, πάρε 15, τι νομίζεις, από τη ζέπη του Πρωθυπουργού ήταν.
1: Καλά, εντάξει.
0: Οι άλλοι λοιπόν που σας δίνουν και σας τάζουν περισσότερα είναι ψεύτες. Ο Τσάμπας πέθανε.
1: Καλά, ψεύτες και ξεψεύτες δεν μπορεί να θεωρηθεί και λύση το ΠΑΣ. Δηλαδή τώρα το ότι.
0: Γιατί δεν πας. Πού πας.
1: Τώρα τι ΠΑΣ τώρα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να δίνεις τώρα. Να υπάρχει δηλαδή το.
0: Συγγνώμη,
1: η εδώ... βενζίνη στα 2 ευρώ και να σου λέει θα σου δώσω 40 ευρώ fuel pass.
0: Βουλευτής δηλαδή. Της Νέας Δημοκρατίας είπε αφού παίρνεις επίδομα για το πάρεις επίδομα για το παιδί, πάρε το επίδομα που παίρνεις επίδομα, πάρε το επίδομα και βάλε το στην τράπεζα. Άρα σου χαρίζουμε ένα επίδομα, δεν το έχεις ανάγκη, να χαράζεσαι. Και βάλε αυτό το επίδομα στην τράπεζα για να πάρεις και λεφτά από το κράτος. Το είπε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Προβλέπετε.
0: Εχθές το απόγευμα.
1: Προβλέπετε.
0: Πώς την προβλέπετε, πού θα τα βάλεις

0: Εσύ δεν ξέρει ο άλλος. Εσύ παίρνει το επίπεδο, πάρ το και βάλ το. Και η σοβαρή μεγάλη μέρα είναι διπλή. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει για τα UFO. Εντάξει, ναι, έχεις δίκιο, Πρωναρά, είναι διαφορετικό.
1: Θα μιλήσει για τα UFO.
0: Και ο Τσίπρας για τη διαπλανητική βάση δεδομένων. Δηλαδή, πραγματικά, δημοσκοπικά ο πρώτος και ο δεύτερος θα μιλάμε για τον πλανήτη Γη που πρέπει να πατάμε, και είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και ό,τι περιφέρεται γύρω-γύρω, έτσι, από τον πλανήτη Γη. Δικό μας είναι και αυτό.
1: Διαστημική πολιτική δηλαδή.
0: Είδες γιατί χάνει ο Ανδρουλάκης. Δεν έχει πει τίποτα για UFO.
1: Τίποτα δεν
0: έχει
1: πει, όχι.
0: Πού πας τώρα χωρίς UFO.
1: Τίποτα. Και ούτε μια συνάντηση είχε στο Λυκαβητό με εξωγήινο.
0: Καστην είχε και στον Ιμητό, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Είχαμε νωρίτερα την πρόταση του εισαγγελικού λειτουργού για την υπόθεση, τη δίκη του Σύφη Βαλιράκη, να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συναυτουργία σε βάρος του πρώην υπουργού και στελέχους, ιστορικού στελέχους του Πασόκ Σύφη Βαλιράκη. Αυτή είναι η πρόταση. Να θυμίσω, στις 24 Ιανουαρίου του 2021 ήταν το περιστατικό του θανάτου στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.
0: Λοιπόν, εγώ θα μείνω στη δήλωση του κυρίου Παπά που είπε, μάλλον αν έρθετε Τρίτη τι κάνουμε. Λέει, θα τιμήσουμε τις κάλπες, την απόφαση του κοινού.
1: Αυτό και ότι κανένας όταν ξεκινάει για μία μάχη για να κερδίσει δεν σκέφτεται την ήττα.
0: Αυτό. Ναι, και αν όμως συμβεί που δεν το σκεφτόμαστε, θα πάμε από την αρχή. Αλλά όταν τον ρώτησα τι θα γίνει στην εργασία αν υπάρξουν αλλαγή αρχηγών.
1: Καλά, αυτό είναι.
0: Υπάρχει,
1: ναι,
0: πιθανότητα να υπάρξει. Και είπα, θα τιμήσουμε τις κάλπες.
1: Ναι. Αυτό. Το ότι θα τιμηθούν οι κάλπες είναι δεδομένο. Δηλαδή,
0: αυτό, λίγο,
1: ό,τι και να λένε τα πολιτικά πρόσωπα, μετά τις εκλογές είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει μια κυβέρνηση. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν είναι,
0: το λέει η Δημοκρατία.
1: Δεν είναι προαιρετικό αυτό.
0: Δεν είναι δεδομένο. Θα κάνουμε 70 εκλογές. Δεν είναι δεδομένο.
1: Κάποια στιγμή θα υπάρξει μια κυβέρνηση.
0: Κάποια στιγμή. Θα είναι πριν την Προεδρία.
1: Το 70 εκλογές δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει να γίνουν 70 εκλογές. Το πολύ να γίνει μια δεύτερη κάλπη.
0: Κοίταξε να δεις. Μην το λες το πολύ. Εγώ σου λέω πολύ απλά. Ψήφισε με, γιατί δεν θα έχουμε πρόεδρο. Και θα εκτεθούμε.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Εγώ το λέω.
1: Ναι, ψήφισέ με, για ποιον το λες?
0: Για μένα, εγώ. Ψήφισέ με, θα με ψηφίσεις, ναι, γιατί θα έχουμε προεδρία, και άμα δεν έχουμε προεδρία και δεν έχουμε κυβέρνηση, πώς θα έχουμε προεδρία, θα εκτεθούμε στην Ευρώπη.
1: Οπότε να ψηφίσεις. Α, για την προεδρία της Ευρώπης λες.
0: Ναι, οπότε να ψηφίσεις εμένα, εντάξει, αυτός, να προσέχεις.
1: Τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μας, η Ελλάδα.
0: Ξέρεις πώς θα σου απαντήσω τώρα?
1: Απάντησε μου.
0: Μπρατάκος. Ζήσε Μάη μου να φας τρεφίλι. Ποιος το είπε στον πρωθυπουργό αυτό? Εντάξει, το είπε. Ποιος το είπε στον πρωθυπουργό για να τον πάρει τηλέφωνο να τον. Κατσάδα, Οπότε στις εκφράσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ να τις σημειώσουμε. Ζήσε Μάη μου να φας τρυφίλι. Με τις υποσχετικές που μας έδωσε ο κύριος Τσίπρας πρώτος στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός δεύτερος στη Θεσσαλονίκη. Γιατί υποσχετικές, μια υποσχετική τα δώσαν και οι δύο, και περιμένουμε να δούμε τις υποσχετικές του τρίτου. Αλλά στο μεσοδιάστημα από την Πέμπτη, αύριο είναι και.
1: Ναι, έχουμε και τους υπόλοιπους. Για να μην. Το ότι δημοσκοπικά είναι τρία αυτά τα πρώτα κόμματα δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξουν και όμορφες προτάσεις από άλλα κόμματα. Έχουμε την Πέμπτη, λοιπόν, είναι σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι.
0: Η κυβέρνηση, λοιπόν, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Και πέρα το θέσω. Δεν έχει παπά.
1: Δεν έχει παπά. Δηλαδή, δεν έχει παπά.
0: Ο Τσίπρας, ναι, έχει παπά. Ο Τσίπρας,
1: ναι,
0: έχει παπά.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ μόλις τον είχαμε.
1: Τον μιλήσαμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει.
0: Και πρώτο δεύτερο αρχηγό.
1: Ο οποίος παπάς του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, θα είναι και αυτός που θα δώσει τις απαντήσεις στην συνέντευξη τύπου.
0: Είπα πρώτο δεύτερο αρχηγό.
1: Ναι, την ομιλία θα την κάνει η κυρία Δούρου στη ΔΕΘ. Τα έχουν χωρίσει. Ο κύριος Πολάκης δεν θα συμμετάσχει καθόλου.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, κοίταξε. Ο Τσίπρας παπά έχει, θα πάρει τα κοσμήματα. Ο παπάς τώρα είναι του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ο πρώτο δεύτερο αρχηγός παπάς υπάρχει πάλι. Δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας και Πασόκ έχουμε παπά. Η κυβέρνηση τι κάνει?
1: ψάχνει τον παπά.
0: Όχι, βρε.
1: Τι κάνει.
0: Δεν είναι. Αυτά είναι για αυτούς που δεν ξέρουν το εδώ παπά, εκεί παπά, που είναι ο παπά. Ναι. Η κυβέρνηση κάνει αύξηση και έχει αρχιερέες.
1: Μα, σωστό αυτό. Ναι, οι άλλοι ο έχουν παπάδες, λέει, οι άλλοι έχουν τους μεγάλο παπάδες.
0: Μεγάλο παπάδες. Οπότε, ο ένας λέει φύλακες της Αναστάσεως και ο άλλος λέει άμα σας αρέσει εμείς πάμε χέρι-χέρι με την κυβέρνηση. Ναι. Είδες, άμα αυξηθεί ο μισθός θα πεις κανένα καλό λόγο για τη Τσαπαλιάρη.
1: Εννοείται.
0: Α, εντάξει.
1: Και δύο μισθούς.

0: Εν τω μεταξύ, όπως μαθαίνω.
1: Ήταν σοβαρό και έτσι ξαφνικά άλλαξε ύφος και λέω κάτι σοβαρό.
0: Έρχονται, όχι, δεν είναι σοβαρό. Μαθαίνω ότι έρχονται και κάποιες αλλαγές στην Πειραιώς, στη Νέα Δημοκρατία δηλαδή.
1: Όχι στον δρόμο πάνω κάτω.
0: Όχι, όχι. Στην Πειραιώς στα γραφεία με τον κύριο Κυρανάκη. Πρόσεχε τώρα, βαρισίμαντο αυτό. Με τον κύριο Κυρανάκη. Μετά το Καστελόριζο. Να ψάχνει πρόσωπα και πιθανότατα να έχει βρει και μερικά. Να ψάχνει πρόσωπα να ανανεώσει λίγο έτσι την Πειραιώς. Θέλει. Υπάρχει έτσι ένα μήνυμα που θέλουν να δώσουν μια γενικότερη ανανέωση σε στελεχειακό δυναμικό που να έχουν τεχνογνωσία,
1: Δημητριάδης.
0: Ένα νέο αόρα και ο Κυρανάκης ψάχνει Δημητριάδης. Νέα στελέχη.
1: Δημητριάδης,
0: ναι.
1: Είναι ο νέος στέλεχος.
0: Είναι νέος στέλεχος.
1: Δεν εννοείται ότι είναι νέος στέλεχος. Και
0: ναι.
1: Επίσης μετά τη δήλωσή του ότι αν δεν έχεις εμπιστοσύνη στα στελέχη σου, πώς θα διοικήσεις την ομάδα.
0: Ναι.
1: Δημητριάδης. Καταρχάς ο Δημητριάδης είναι με τα νέα παιδιά, δεν είναι.
0: Είναι συνέχεια με την ΟΝΕΔ και φωνάζει και τα συνθήματα κιόλας.
1: Καλά, αυτό ναι. Το ότι φωνάζει συνθήματα και ο Γεωργιάδης φωνάζει παλιά συνθήματα και τώρα. Είναι μαζί με την Μπαμπούσκα.
0: Αλλά όχι με την νεολαία.
1: Όχι
0: ο Γεωργιάδης. Ο Δημητριάδης βλέπει μπροστά, βλέπει το μέλλον. Σου λέει από εδώ θα είναι οι επόμενοι βουλευτές.
1: Οπότε μετά το δύσκολο ταξίδι, το οποίο είναι το Καστελόριζο, μπορούμε κάλλιστα να αποφασίσουμε αν ο Δημητριάδης πρέπει να επιστρέψει ή όχι, γιατί τόσο κόπο κάνει ο άνθρωπος. Συγγενής γάρ, έχεις να τον αφήσουμε. Έχει φάει και σφαίρες.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε. Ήταν η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» για ακόμα μία μέρα.
1: Αυτό για να ολοκληρώσω είναι για τους καλεσμένους στα παράθυρα. Αφήστε με να ολοκληρώσω.
0: Αφήστε με να ολοκληρώσω.
1: Για τους καλεσμένους στα παράθυρα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Ιωάννου θα έρθει, ο Πάνος Πουρναράς θα φύγει.
0: Ναι. Και ο κύριος Γεωργιάδης, ο Γιώργος, θα αποχωρήσει.
1: Η εκπομπή μας Θεού θέλωτος, μπίμπι επιτρέποντος, γιατί γίνεται πόλεμος.
0: Και οπότε... Ντόναλτ Τραμπ.
1: Ναι, ο Τραμπ τον αποφάσισε και το συνεχίζει τον πόλεμο. Ο μπίμπι τα κάνει αυτά.
0: Ο Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος να σου πω ότι είναι περιχαρής για το αποτέλεσμα στο κρατήδιο στην Γερμανία. Έκανε και μία δήλωση και δήλωσε έτσι περιχαρής.
1: Εδώ είναι περιχαρής, εδώ, δικοί μας άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δικοί μας άνθρωποι και τον γιορτάζουν και όλα βάζουν και τραγούδια γερμανικά. Λοιπόν. Τη Δευτέρα. Από τώρα,
0: έχουμε και αύριο. Εσύ αν θες να είσαι τη Δευτέρα. Εγώ στέκομαι και μόνος μου. Ναι, πέμπτη
1: Παρασκευή. Κάτσε εσύ Πέμπτη Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Για να φύγω εγώ να πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Να είμαι και στα μπουζούκια που χρειάζεται.
0: Κοίτα, άμα είναι.
1: Να δω αν έχει κρύψει και ο Ρέμος καλά το άγαλμα.
0: Άμα μπει ο Ρέμος μέσα, θέλω να αλλάξουμε να πάω εγώ στη Δεύτερη και στο Ρέμο. Μαζί με τους Πασόκους.
1: Να κάνω ρεπορτάζ αν έχει κρύψει καλά το άγαλμα.
0: Ναι.
1: Και θα γυρίσω από Δευτέρα.
0: Εντάξει, αυτό μπορώ να το κάνω κι εγώ. Γιατί να το κάνεις δηλαδή. Δηλαδή ούτε Μεγανήσι, ούτε Ρέμο Θεσσαλονίκη, τι θα καπάρω δηλαδή εγώ.
1: Προς το παρόν φεύγουμε, να προσέχετε στους δρόμους, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και υπομονή παιδιά, είμαστε στη χώρα που τα έχουμε όλα και απλά υπάρχει μύρλα. Αν δεν μυρλιάζετε, όλα θα πάνε καλύτερα.
0: Τα λέμε αύριο στις 10, για χαρά.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
5: Έτσι.
1: Μείνε άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
11: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
10: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. 5 Ιρανικά δεξαμενόπλια μεταφοράς αργού πετρελαίου κατέστρεψαν οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον 2 σκαφών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και 8 πετρελοφόρων δεξαμενόπλων. Η τιμή του Brent σημείωσε άνοδο 1,49%, φτάνοντας στα 99,38 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 94,51 δολάρια. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στην διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη γαλλική πρωτεύουσα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Διευκρινήσεις για τον επιγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα έδωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ο κώδικας θα είναι ελληνικός με Ισραηλινή υποστήριξη. Θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της Ελλάδας. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητάει το ΠΑΣΟΚ θέτοντας θέμα εθνικής ασφάλειας. Στις 5 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Την ενοχή των 2 κατηγορούμενων για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία ζήτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Έρευνες πραγματοποιεί η αστυνομία για την σακούλα με ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκε στην περιοχή της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Τη σακούλα φέρεται να εντόπισε τυχαία ένα μικρό παιδί. Συνεχίζεται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες και δασοκομάντος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Ανοίγει η ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων, εκδήλωση ενδιαφέροντος για την χορήγηση δανείων από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού που έχει εγκριθεί, οπότε και θα τεθεί εκτός λειτουργίας. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Στον καιρό βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σήμερα στον ορεινό άξονα της Πίνδου και σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τοπικά ισχυροί άνεμοι βόρειων διευθύνσεων στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία, για μία ώρα. Η ώρα είναι 12 και 6 πρώτα λεπτά. Τη δεδομένη χρονική στιγμή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδριάννα Πούλιου και μαζί θα κάνουμε έναν περίπατο στην αθλητική επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Είμαστε, η αλήθεια είναι, στον αστερισμό της ΑΕΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή επάνω. Νομίζω το ενδιαφέρον το μονοπωλεί η νίκη της Ένωσης. Φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 6939-943-943. Είμαστε, όπως έλεγα, στον αστερισμό της νίκης της ΑΕΚ χθες επί της ΛΑΣΚ 1-0 με αυτό το απίστευτο γκολ, με αυτή την γκολάρα του Ρασβάν Μαρίν, ένας παιχταράς, ένας καλλιτέχνης για την ΑΕΚ. Πραγματικά ο Ρουμάνος Χαφ έστειλε την μπάλα εκεί που φωλιάζουν οι αράχνες, στο γάμα το αντίπαλο goalkeeper. Η ΑΕΚ που ήταν πολύ ανώτερη από την ΛΑΣΚ πίεσε, σκόραρε και δεύτερη φορά με τον Γιώβιτς, χωρίς ωστόσο τον γκολ να μετρήσει. Αυτό βέβαια είχε φέρει και ένα εντός αγωγικών άγχος, νομίζω, στον κόσμο, γιατί το 1-0 δεν είναι ποτέ ασφαλές. Βρέθηκε και σε κατάσταση κινδύνου η ΑΕΚ, ωστόσο ο Μπρινιόλι ήταν εκεί για να επέμβει και να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Το σκορ θα μπορούσε να έχει ανέβει σίγουρα, δεν θα πρέπει να νικήσει 1-0 η ΑΕΚ, θα μπορούσε να έχει κερδίσει και με πιο μεγάλο σκορ, θα μπορούσε να έχει κάνει το 2-0, να έχει νικήσει, ας πούμε, ένα σκορ 3-1, δεν θα ήταν καθόλου αφύσικο, γιατί και η Λάσκα έκανε κάποιες ευκαιρίες, ένα γκολ μπορούσε να το βρει, αλλά και η ΑΕΚ μπορούσε να βρει 3 γκολ άνετα με αυτή την εμφάνιση που έκανε. Μια εμφάνιση, όπως είπε και ο Μάρκο Νίκολτς, εξαιρετική. Ο Σέρβος Κόουτς είπε πως δεν χρειάστηκε να κάνουμε πολλές αλλαγές. Εντάξει, έκαναν κάποιες αλλαγές προκειμένου να έχουν ανάσες οι παίχτες της ΑΕΚ. Ωστόσο, όντως δεν χρειάστηκαν πολλές αλλαγές. Το κόουτσάρισμα φυσικά του Μάρκο Νίκολτς ήταν ακριβώς όπως έπρεπε να είναι. Η πλήρης δικαίωση, ειδικά με την αμφισβήτηση που είχε δεχτεί στις αρχές της περσινής σεζόν, παρότι πήρε τις νίκες που έπρεπε να πάρει, υπήρχε μια αμφισβήτηση από τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, τώρα νομίζω τη στήριξη του κόσμου την έχει στον απόλυτο βαθμό ο Μάρκο Νίκολιτς. Η νίκη της ΑΕΚ, λοιπόν, αυτή έρχεται, είναι η πρώτη μάλλον νίκη μετά από 20 χρόνια σε ομίλους ή League Face, πάρτε το όπως θέλετε, Champions League. Πριν 20 χρόνια, περίπου, κάτι λιγότερο από 20 χρόνια, είχε νικήσει τη Μίλαν η ΑΕΚ στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, πάλι με εκτέλεση φάουλ από τον Ζούλιο Σέζαρ, με την ατάκα του κόσμου «Φύγε Λίμπε», να έχει μείνει χαραγμένη εκείνη τη βραδιά, όταν το μισό και γήπεδο φώναζε ότι «Φύγε ρε Λιμπερόπουλο από εκεί, μην το πάρεις στο φάουλ, ας το εκτελέσει ο Ζούλιο Σέζαρ». Το έκανε ο Ζούλιο Σέζαρ και το έβαλε και το φάουλ. Δεν χρειάζεται να πω τι λέγανε για τον Ζούλιο Σέζαρ. Όσοι έχουν δει τα βίντεο ξέρουν τι ακούγονταν από την εξέδρα. Προχωράμε.
Φυσικά να σημειωθεί ότι μάλιστα εκείνη τη χρονιά η Μίλαν, η οποία έχασε στο ΟΑΚΑ από την ΑΕΚ, στο τέλος κατέκτησε και το τρόπαιο του Champions League στην Αθήνα, στον τελικό Champions League το 2007, απέναντι στη Liverpool 2-1 με δύο γκολ του Ιντζάγκη και ένα το γκολ της Liverpool από τον Κάουτ.

Τότε στις 23 Μαΐου του 2007 λοιπόν η Μίλαν είχε νικήσει την Λίβερπουλ όπως ανέφερα στον τελικό του Champions League. Με τα δύο γκολ του Ιντζάγκη η Λίβερπουλ είχε μειώσει με τον Dirk Kuyt. Πρέπει να πούμε επίσης ότι τότε η ΑΕΚ είχε νικήσει μια από τις καλύτερες ομάδες της Μίλαν όλων των εποχών, έχω την αίσθηση. Θέλω να ρίξουμε μια ματιά φυσικά στο ρόστερ εκείνης της Μίλαν, γιατί πραγματικά ήταν, τι να πεις, πραγματικά. Νομίζω όσοι βρέθηκαν, όσοι Έλληνες βρέθηκαν στο ΆΚΑ για εκείνο τον τελικό, θα έχουν να το λένε ότι ήταν μια από τις καλύτερες ομάδες της Μίλαν. Ποτέ, που πάτησαν ποτέ στο χορτάρι. Πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι η Μίλαν τότε πήρε την εκδίκησή της εντός αγωγικών, έτσι πάνω, για εκείνο το απίστευτο βράδυ της Κωνσταντινούπολης το 2005, που το 3-0 έγινε 3-3 απέναντι στη Λίβερπουλ πάλι. Τότε είχε χάσει, είχε προηγηθεί 3-0 στο ημίχρονο η Μίλαν, φαινόταν το παιχνίδι τελειωμένο, όμως οι Άγγλοι το γυρίσανε, το κάναν 3-3 μέσα σε ένα τέταρτο, από το 45 μέχρι το 60, και μετά τα πράγματα φτάσαν στα πέναλτι, όλο το μάτς έφτασε στα πέναλτι, με τον επιθετικό της Μίλαν, θα αναφέρω ακριβώς ποιον. Τότε που ο πιο σίγουρος τελικός για πολλούς έγινε πιο απίστευτος από κάθε άλλον, με τον Σεφτσένκο να χάνει ένα γκολ το οποίο, να χάνει το άχαστο όπως λέγαμε, γιατί στο 118 η Μίλαν χάνει μια απίστευτη ευκαιρία με τον Σεφτσένκο να παίρνει μια κεφαλιά μέσα στην περιοχή, να αποκρούει ο Ντούντεκ, και εν συνεχεία ο Σεφτσένκο με τον Ντούντεκ πεσμένο να μην καταφέρνει εξ επαφής να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, έχοντας κυριολεκτικά ολόκληρο το τέρμα στο έλεος του, με τον Ντούντεκ να είναι μόνος, να είναι πεσμένο στο έδαφος, καταφέρνει παρόλα αυτά με κάποιο τρόπο να αποκρούσει το σούτ και να καταλήξει και να στείλει μάλλον το μάτς στα πέναλτι. Και μάλιστα, φίλε ακροατές, πρέπει να σας εκμυστηρευτώ μια σκέψη που έχω, ότι όταν μια ομάδα πριν τα πέναλτι χάνει μια τεράστια ευκαιρία για να νικήσει, μετά στα πέναλτι χάνει. Το έχουμε δει και με τους Γάλλους στον τελικό του Μουντιάλ το 2022 απέναντι στην Αργεντινή, και με τη Μίλαν εδώ στην Κωνσταντινούπολη που το έχει φέρει κουβέντα, και το θυμάμαι και στην Νότια Αφρική στο μάτς της Γκάνας με την Ουρουγουάη, που ο Λουίς Σουάρες βάζει το χέρι του και αποσοβεί τον γκολ, δέχεται κόκκινη κάρτα στο 120 στην τελευταία φάση, σε σχεδόν σε αυτό που θα λέγαμε, αυτό είναι αυτό που λέμε, σε νεκρό χρόνο η Γκάνα έχει πέναλτι για να νικήσει, και το στέλνουν out οι Γκανέζοι. Και μετά στα πέναλτι η Ουρουγουάη επικρατεί. Πραγματικά απίστευτο. Τότε λοιπόν η Μίλαν είχε νικήσει τη Λίβερπουλ, όπως είπαμε, στον τελικό του 2007. Θα αναφέρουμε, αξίζει λοιπόν να μιλήσουμε για το ματς της Μίλαν, να αναφέρουμε μάλλον, γιατί εντάξει, με τους παιχταράδες που έχει μέσα και μόνο που τους βλέπω τώρα, σου προκαλούν να τριχύλα σίγουρα. Βλέπω εδώ Ντίντα, Όντο, Νέστα, Μαλντίνι, Γιανκουλόφσκι, Γκατούζο, Πίρλο, Αμπροζίνι, Ζέντορφ, Κακά, Ιντζάγκη. Βλέπω Τζιλαρντίνο. Παναγία μου και Χριστέ μου, τι ομάδα ήταν εκείνη που είχε εμφανίσει η Μίλαν στον τελικό. Και η Λίβερπουλ βέβαια δεν πάει πίσω. Η Λίβερπουλ, να αναφέρουμε επίσης ότι προπονητής Μίλαν ήταν ο Κάρλο Αντσελότη,
Στη Λίβερπουλ ήταν ένας γνώριμος στα ελληνικά γήπεδα από τη θητεία στο Παναθηναϊκό πέρσι, ο Ράφα Μπενίτεθ. Ρέινα, Φίναν, Κάραγερ, Άγκερ, Ρίσε, Αλόνσο, Μασεράνο, Πέναντ, Ζέντεν, Τζέραρντ, Κάιτ. Βλέπω Κιούελ είχε μπει στο 59, ο Κράουτς είχε μπει στο 78, ο Αρμπελόα στο 88. Τι παιχταράδες είχαμε δει, τι ματσάρ ήταν και εκείνος ο τελικός.

Ο φίλος μας ο Αποστόλης έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλή εκπομπή, φίλε μου. Γεια σου, φίλε Αποστόλη. Αν είναι ευχαριστημένοι με το 1-0 με τη χειρότερη ομάδα η ΑΕΚ, τότε τι να πω. Κοίτα, φίλε Αποστόλη, το θέμα είναι άλλο στην προκειμένη περίπτωση. Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει με το δεξί. Το παν για την ώρα είναι οι 3 βαθμοί. Σίγουρα το 1-0 όταν παίζεις League Phase δεν είναι και το καλύτερο δυνατό σκορ όταν νικάς. Γιατί ξέρουμε ότι δεν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ που λέμε, γιατί δεν υπάρχουν διπλά παιχνίδια. Ούτως ή άλλως και στα νοκάουτ δεν υπάρχουν εκτός έδρας γκολ πλέον. Μετράει και η διαφορά των τερμάτων. Είναι τέτοιο το format που πλέον κάθε γκολ που σκοράρεις και κάθε γκολ που δέχεσαι μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Σίγουρα το 1-0 δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, αλλά σίγουρα είναι και είναι όμως νίκη. Είναι 3 βαθμοί στο σακούλι της ΑΕΚ. Μακάρι να μην είναι μοιραίο το 1-0, μακάρι να μην χρειαστεί τη διαφορά των γκολ η ΑΕΚ. Τι να πω, μακάρι να την αποκτούσε μάλλον τη διαφορά των γκολ, αλλά αφού δεν την απέκτησε, μακάρι να μην τη χρειαστεί κιόλας.

Το μεγάλο συν βέβαια για την ΑΕΚ, το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι ένα μάτς το οποίο το έχει κυκλώσει σαν παιχνίδι που υπάρχει ένα πρέπει για νίκη, σαν ευκαιρία για 3 βαθμούς, το πήρε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί το λέω αυτό, γιατί το πρόγραμμά της δεν είναι και το πιο εύκολο. Θέλω να πω, όταν έχεις μέσα στο πρόγραμμα τα θηρία όπως Manchester City, Real Madrid, Dortmund και λοιπές, δεν είναι εύκολο αυτά τα μάτς να τα κυκλώσεις ως νίκη. Όταν όμως ένα μάτς το κυκλώνεις ως ευκαιρία για να νικήσεις και το παίρνεις, είναι κάτι καλό.

Και μιας και μιλήσαμε για ΑΕΚ, για Μίλαν με, με Ιταλική και για τη Μίλαν, για Ιταλική ομάδα, να πάμε σε κάτι που σχετίζει, πώς θα μπορούσε να συσχετιστεί. Και θα το γυρίσω για λίγο στο μπάσκετ, για ένα και μόνο λόγο. Πώς θα μπορούσε να συσχετιστεί ο Gianluigi Buffon με την ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ. Για να σας δω αν θα το βρει κάποιος. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να το κάνουμε quiz, θα το αναφέρουμε. Όταν λοιπόν, το 2018 η ΑΕΚ είχε κατακτήσει τον BCL, τον Basketball Champions League, με έναν από τους πρωταγωνιστές να είναι ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Στο match με τη Στρασμπούρ λοιπόν είχε κάνει ένα τρομερό κλέψιμο ο Λαρετζάκης με ένα μπλονζόν κυριολεκτικά. Είχε κάνει μπλοκάρισμα σαν τερματοφύλακας ο Λαρετζάκης. Είχε οριζοντιώσει το σώμα του για να μπορέσει να μπλοκάρει την μπάλα, εντός αγωγικών να την μπλοκάρει. Είναι αξέχαστο ο τρόπος με τον οποίο έκανε την εκτείναξη, σε σημείο που ο Μπουφόν, ο Gianluigi Buffon, έκανε repost τότε το βίντεο. Μάλιστα το Instagram τότε, φίλοι, πάνω και φίλοι ακροατές, ήταν στα πολύ πρώιμά του σχετικά. Δηλαδή το 18 θυμάμαι, μόλις είχαν ξεκινήσει να ανεβαίνουν story, 17-18. Πρόλαβε να... Τι να πω. Ίσα-ίσα μπορούσες να ανεβάσεις 1-2 story. Ο Gianluigi Buffon λοιπόν είχε κάνει το repost και είχε πει μάλιστα ότι τέτοια επέμβαση δεν θα μπορούσα να κάνω ούτε εγώ. Μάλιστα ο Λαρετζάκης σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί κιόλας από την ΑΕΚ. Οπότε είναι εν αναμονή. Πιθανότητα εντός της ημέρας να έχουμε τις ανακοινώσεις, μπορεί και αύριο, θα δούμε. Λοιπόν, θα γυρίσουμε στην μπάλα, αλλά μετά το διάλειμμα έχουμε να πούμε και για Ολυμπιακό, έχουμε να πούμε και για τα υπόλοιπα μάτς του Champions League. Λοιπόν, πάμε σε break και επανερχόμαστε γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

0: φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Για δράση είσαι έτοιμος?
3: Με Arbiland, ναι!
2: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
3: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
13: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
14: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
16: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
17: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα μείνουμε για λίγο στην ΑΕΚ, γιατί έχουμε και κάτι ακόμα να αναφέρουμε. Έχουμε αρκετά μάλλον να αναφέρουμε. Αρχικά να ξεκινήσουμε ότι αυτή τη στιγμή το γκολ το χθεσινό του Μαρίν είναι υποψήφιο για γκολ, για το καλύτερο της πρώτης αγωνιστικής στο Champions League. Φυσικά περιμένουμε δύο ακόμη μέρες, έτσι, τα απόψινά και τα αυριανά παιχνίδια, προκειμένου να ξέρουμε, μπορεί να μπει κάποιο επίσης ωραίο γκολ, έτσι, θα δούμε. Ένα το κρατούμενο, είναι ήδη μεταξύ των υποψηφίων. Τώρα, στα υπόλοιπα γκολ της βραδιάς χθεσινής έχουν ξεχωρίσει το πλασέ του Μαγκίν, η κεφαλιά του Μπάρτρα και το γκολ νίκης του Πάροτ. Θα τα δούμε, πώς θα πάει το όλο σκηνικό. Πάμε τώρα στις πιθανότητες της ΑΕΚ για πρόκριση μετά την νίκη επί της ΛΑΣΚ. Λοιπόν, γιατί έχουμε τις πιθανότητες σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data. Λοιπόν, η νίκη, η χθεσινή, δεν δίνει μόνο ψυχολογία προφανώς ενώ ψητσάκ, δίνει ένα καλό ποσό, σίγουρα, στα ταμεία της Ένωσης. Της αυξάνει και κατά πολύ τις πιθανότητες όμως να τερματίσει εντός 24ης. Συγκεκριμένα, έτσι, οι πιθανότητες ΑΕΚ να βρίσκεται στον ενδιάμεσο γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης αυξήθηκαν κατά 8,1%. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει πλέον 48,3% πιθανότητες πρόκρισης στην 24ης. 4,7% για να βρεθεί στους πρώτους 8 της League Phase.

στην 24άδα, να αναφέρουμε ότι πρώτη θέση, την πρώτη θέση για πιθανότητες πρόκρισης στο top 24 έχει η Real Madrid, εντάξει, 98,1%, και στο top για πρώτη οχτάδα 67,3%.

Η ΑΕΚ λοιπόν χθες νίκησε και τα έδωσε όλα απέναντι στη ΛΑΣΚ για να πάρει την νίκη. Και αυτό, να ξέρετε, υπάρχει και απόδειξη γι' αυτό. Γιατί από τους 11 ποδοσφαιριστές, οι 8 από τους 11 ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, οι 8 πέρασαν τα 10 χιλιόμετρα. Και μάλιστα, δύο εξ αυτών πέρασαν τα 11 χιλιόμετρα. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Ποιος έχει κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα στο παιχνίδι? Ο Μάγερ με 11,75. Ο Πίλιος είναι δεύτερος με 11,09 χιλιόμετρα, είναι όλα αυτά, έτσι. Μαρίν στα 10,98. Βιτάλη στα 10,95. Ρέλβας 10,19. Ρότα 10,12. Κοϊτά και Βάργα στα 10,01, και εκεί πηγαίνουμε τέλος πάντων κάτω από τα 10, με 9,58 για Μουκουντή και Γιώβιτς στα 7,86.

Και μάλιστα εν τέλει οι συμπτώσεις της νίκης της χθεσινής ΣΑΕΚ με την νίκη απέναντι στη Μίλαν, την οποία αναφέραμε, είναι περισσότερες από ό,τι νομίζουμε. Γκολ με φάουλ τότε. Γκολ με φάουλ και χθες. Τι είχαμε χθες? Είχαμε, όπως υπήρχε το φύγε Λίμπε, είχαμε το φύγε Κοϊτά. Πέραν αυτού, Ιταλός τερματοφύλακας στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Μίλαν το 2006, το Νοέμβριο του 2006, Ιταλός και χθες. Συγκεκριμένα, υπερασπίστηκε την εστία της ΑΕΚ τότε ο Στέφανο Σορεντίνο και χθες, κάτω από τα δοκάρια, ήταν ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος έκανε και τρομερή εμφάνιση. Ο Μπρινιόλι είχε κάνει έκανε καλή εμφάνιση, κράτησε το 0 και ο Σορεντίνο τότε φυσικά είχε κατεβάσει ρολά. Και μάλιστα υπάρχει και ο Ηλίας Κυριακίδης, ο οποίος συνδέει εκείνες τις δύο εποχές. Αγωνίστηκε στην νίκη επί της Μίλαν τότε και έζησε από πρώτο χέρι εκείνη την απίστευτη βραδιά και πλέον υπηρετεί την ένωση από άλλο πόστο. Είναι assistant coach του Μάρκο Νίκολιτς, sports director development network. Είναι συνεργάτης λοιπόν του Σέρβου τεχνικού.

Τώρα, για να προκριθεί η ΑΕΚ, θα πάμε λίγο στα πρακτικά. Για να προκριθεί η ΑΕΚ, πόσους βαθμούς χρειάζεται? Λοιπόν, θεωρητικά οι 9 βαθμοί μπορούν να τις δώσουν πρόκριση. Ωστόσο πέρσι, 3 ομάδες με 9 βαθμούς μείναν έξω με αυτή τη συγκομιδή. Προκρίθηκε η Μπόντο, Γκλιντ και η Μπενφίκα με 9 βαθμούς και έμειναν εκτός η Μαρσέιγ, η Πάφος και η Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ.

Πρόπερση η Club Breeze είχε συγκεντρώσει 11 βαθμούς και άφησε έξω στην ισοβαθμία χάρη στη διαφορά τερμάτων. Εκεί μπαίνει η διαφορά τερμάτων που λέω ότι μακάρι να μην παίξει ρόλο το 1-0 της ΑΕΚ. Μακάρι να το είχε με το μέρος της και να νίκαγε 3-0, αλλά αφού δεν το έκανε, μακάρι να μην χρειάζεται τη διαφορά τερμάτων η ΑΕΚ για να περάσει. 24η θέση τη σεζόν 24-25 ήταν η Club Breeze με 11 βαθμούς και στην ισοβαθμία άφησε έξω την Dinamo Zagreb. Θεωρητικά οι 11 με 12 βαθμοί στη League Face σου δίνουν πρόκριση.

Λοιπόν, τώρα θα αφήσουμε λίγο την ΑΕΚ. Μετά το χθεσινό θα αφήσουμε την ΑΕΚ. Θα πάμε λίγο στο ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης, γιατί έχουμε τον ορισμό διαιτητή. Έχουμε τον Ανδρέα Κολόμπο, ο οποίος, ο Ιταλός Ανδρέα Κολόμπο, έχει οριστεί για να σφυρίξει στο ντέρμπι 13 Σεπτέμβρη. Μετά ξεκινάμε. Παπαπέτρου θα σφυρίξει στην Τρίπολη στο Αστέρα ΣΑΕΚ. Στο Ολυμπιακό Σόφι σφυρίζει ο Βασίλης Φωτιάς και ο Σταύρος Τσιμεντερίδης θα διευθύνει το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό στο ΟΑΚΑ.

ο Γκουστάβο Πέρτα, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι γενικότερα, πολύ όριμο παιχνίδι, έδωσε μια ποιότητα παραπάνω στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, έβαλε και τον γκολ στο 68 μετά από την ασίστ του Αρμάντο Γκονζάλης, ο οποίος αναδείχθηκε MVP, δύο γκολ και μία ασίστ, εξαιρετικός, βρέθηκε δύο φορές στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή, πρώτα με το rebound μετά την απόκρουση του Κοσέλεφ στην κεφαλιά του Φίλη, θα σταθώ και εκεί στον Φίλη σε λίγο, που έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα, και μετά με τη σέντρα του Πίντερσεν που με μια κεφαλιά ψαράκι έστειλε την μπάλα στη γωνία του Κοσέλεφ και έκανε το 2-0. Τώρα, σχετικά με τον Φίλη, νομίζω ότι το μεγαλύτερο κέρδος του Ολυμπιακού από αυτά τα δύο παιχνίδια κυπέλου που έχει παίξει, το μάτς με την ΑΕΛ και το μάτς με τον Βόλο, δεν είναι ούτε το 2-2, ούτε οι νίκες, ούτε οι 6 βαθμοί, ούτε τίποτα. Νομίζω ότι είναι ο Φίλης. Και το λέω αυτό γιατί έχει κάνει δύο παιχνίδια εξαιρετικά. Έχει χρησιμοποιήσει το σώμα του, φαίνεται ένα πολύ γεροδεμένο παιδί, δυνατό κορμί, ψηλός γενικότερα. Οπότε σίγουρα βοηθάει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την παρουσία του. Και αυτός έχει δείξει μια ωριμότητα. Εξαιρετικές και οι εμφανίσεις του Κουτσογούλα πρέπει να αναφέρουμε στα δύο παιχνίδια. Έχει δείξει κάποια πολύ καλά τεχνικά στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, αυτά νομίζω είναι καλύτερο να τα δουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και όχι να τα λέμε εμείς εδώ.

Σύμφωνα εντωμεταξύ με τον Σάσα Ταβολιέρη, έχει υπάρξει ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Μάριους Μουαντιλματζή για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης. Το αναφέρουμε και αυτό, το ρεπορτάζ του Σάσα Ταβολιέρη.

Στο μεταξύ, οι ανακοινώσεις να αναφέρουμε ότι απομένουν για την επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν στον Ολυμπιακό, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς που αποχώρησε και ανακοινώθηκε η αποχώρηση του χθες.

Λοιπόν, στο μεταξύ θα πάμε για λίγο στο μπάσκετ, γιατί έχουμε δύο πραγματάκια να αναφέρουμε. Αρχικά, να αναφέρουμε ότι το Μιλάνο έχει καταθέσει πρόταση για να διοργανώσει το Final Four το 2030 συγκεκριμένα. Θα μου πείτε, μιλάς για το 2030? Τι να κάνουμε, για εκείνη τη χρονιά το έχει καταθέσει την υποψηφιότητά του το Μιλάνο. Συγκεκριμένα, στο γήπεδο Unipol Dome στην περιοχή Santa Giulia του Μιλάνο, για εκείνο το γήπεδο μάλλον προορίζεται το Final Four 2030. Να αναφέρουμε επίσης ότι έχει καταθέσει το φάκελο υποψηφιότητας για να διοργανώσει την τελική φάση της κορυφαίας δασυλλογικής διοργάνωσης ύστερα από 4 χρόνια. Να αναφέρουμε επίσης ότι το Μιλάνο είναι και μια έμπειρη χώρα κατά κάποιο τρόπο, και το αναφέρω αυτό γιατί είχε διοργανώσει ξανά Final Four το 2014 μάλιστα τότε στο Mediolanum Forum, την έδρα της Armani Μιλάνο, με τη Maccabi τότε να φτάνει στην κατάκτηση. Στο μεταξύ θα υπάρξει και συνεδρίαση στο Μιλάνο και συγκεκριμένα στην Λίμνη Κόμο, στις όχθες της Λίμνης Κόμο, μεταξύ των μελών της EuroLeague. Μεταξύ της EuroLeague θα υπάρξει συνεδρίαση με την συνέλευση να πρόκειται στην συνέλευση πρόκειται να συζητηθεί η επέκταση της λίγκας και ένα σύστημα, και η μετάβαση σε ένα σύστημα δικαιόχρησης. Σίγουρα θα αξιολογηθεί και η πιθανότητα εξαγοράς της EuroLeague από το NBA. Θα δούμε τώρα τι συμπεράσματα θα βγουν από αυτήν τη συνεδρίαση.

Λοιπόν, τώρα είπαμε για τον διαιτητή του ΠΑΟΚ Άρης, θα πάμε και στο μεταγραφικό. Καταρχάς να αναφέρουμε ότι ο Γιάκιτς έχει ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ, ενώ θα μείνει ιδανικός ο Κρίστιαν Γιάκιτς στον Δικέφαλο του Βορρά για ένα χρόνο από την Augsburg. 500.000 ευρώ θα πληρώσουν οι ασπρόμαυροι ως ενίκιο και η οψιόν έχει ύψος 4 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Πάμε τώρα σε ένα ακόμα μεταγραφικό, τουλάχιστον ότι βρίσκεται στην λίστα του ΠΑΟΚ Μιχάηλο Ιβάνοβιτς για την επίθεση. 21 ετών, Σέρβος, επιθετικός. Έχει εξεταστεί και στις αρχές του καλοκαιριού η περίπτωσή του. Ξέρουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ πόσο δύσκολη είναι η περίπτωσή του. Από την Millwall, ανοίξει Millwall, ο συγκεκριμένος Σέρβος Φορ.

0: Θα κλείσουμε με το πρόγραμμα το σημερινό του Champions League, γιατί έχουμε πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες μονομαχίες. Καταρχάς έχουμε κάποια παιχνίδια με ξεκάθαρα φαβορί. Οκ, εντάξει, λογικό. Ξεκινάμε λοιπόν με τα πιο αμφίροπα όμως. Θα ξεκινήσουμε με αυτό που ενδιαφέρει, με αυτό μάλλον που έχει και κάποιο ελληνικό ενδιαφέρον, και συγκεκριμένα το Napoli Arsenal, με τον Χρήστο Τζόλι να αγωνίζεται για την ομάδα του Λονδίνου. Παράλληλα την ίδια ώρα παίζει και η Liverpool με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Δύο παιχνίδια πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Παράλληλα ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι είναι το Sporting Galatasaray, και αυτό στις 10. Στα υπόλοιπα παιχνίδια με ξεκάθαρα φαβορί, Μπαρτσελόνα Φέγενορντ, Παρίς Σεν Ζερμέν, Σλόβαν Μπρατισλάβας, ενώ ένα παιχνίδι κάπως περίεργο είναι το Στουτγκάρδι Βίκινγκ. Μπαρτσελόνα και Στουτγκάρδι Βίκινγκ είναι στις 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ήταν από τις 12 ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής η Ανδριάννα Πούλιου. Καλή συνέχεια, να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

μεσημέρι. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Πήραξα το μικρόφωνο και ακούστηκε αυτό. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο του Intervet in Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάθε μέρα έως τις 2. Και σήμερα βέβαια μαζί μας είναι η Interveten που μας υποστηρίζει και είναι στο πλάι μας. Ενώ σε ό,τι αφορά την επικοινωνία μας, το 6939-943-943, 6939-943-943, το ξέρετε, εξακολουθείτε και στέλνετε εδώ ό,τι σχόλια και παρατηρήσεις θέλετε. Μαζί μου παραγωγή ήχου και δημοσιογραφική επιμέλεια είναι παραγωγή εκπομπής, με συγχωρείτε, και δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου και η Αντριάννα Πούλιου.

0: Χθες είναι η νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ, είναι η πρώτη σε όμιλο Champions League μετά από 20 χρόνια. Η Ένωση είχε νικήσει στις 21 Νοεμβρίου του 2006 την Μίλαν με γκολ του Ζούλιο Σέζαρ. Κάταγμα στον καρπό έχει υποστεί ο Θαμάς 300 και αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Υποψήφιο για γκολ της βραδιάς είναι αυτό που πέτυχε στη χθεσινή νίκη της Ένωσης ο Ρασβάν Μαρίν. Επιπλέον 2,1 εκατομμύρια ευρώ έβαλε στα ταμεία της η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Στους 900 βαθμούς βρίσκεται πλέον η διαφορά της ΑΕΚ με την 10η Πολωνία στην βαθμολογία της UEFA και μόλις στους 500 από την 11η Τσεχία μετά τη χθεσινή νίκη της ΑΕΚ. Αυξημένες αρμοδιότητες θα έχει στη νέα του θητεία στον Ολυμπιακό Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος θα έχει ενεργό ρόλο στο μεταγραφικό σχεδιασμό των Ερυθρολεύκων, ενώ θα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του ποδοσφαιρικού τμήματος με τη διοίκηση της ομάδας. Την περίπτωση του 28χρονου Αφρικανού επιθετικού της Άμσου Σπορ Μάριους εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με δημοσίευμα του Σάσα Ταβολιέρη στα 6,7 εκατομμύρια ευρώ, αν έρχονται οι απαιτήσεις της τουρκικής ομάδας. Οργανισμό επίπεδου Champions League χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό ο Μπάλσα Πόποβιτς σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο της Σερβίας. Η Αθήνα είναι το ιδανικό μέρος για μένα. Έχουμε εξαιρετική ομάδα, συμπλήρωσε ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς. Ο Κροάτης χαφ αγωνιστής στον δικέφαλο του Βορρά ως δανεικός για έναν χρόνο από την Augsburg. Ο Δημήτρης Γιαννούλης αναμένεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τους ασπρόμαυρους μετά τη διακοπή. Για την απόκτηση φόρ και ίσως στόπερ θα κινηθούν οι Θεσσαλονικείς. Στις 4 θα εκδικαστεί η έφεση του Παναθηναϊκού για την ποινή τριών αγωνιστικών του Σίριλ Ντέσερς. Χωρίς απουσίες πλην του Νιγηριανού επιθετικού, θα παρουσιαστούν οι πράσινοι στην αυριανή αναμέτρηση με την Κηφισιά. Αποχωρώ από τον Παναθηναϊκό με την πικρία πως δεν καταφέραμε να επιστρέψουμε στην κορυφή. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Τάσου Μπακασέτα. Ο Άρης συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον 31 ετών εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμε. Επέστρεψε στις προπονήσεις ο στόπερ Φαμπιάνο. Στα ραντάρ των κιτρίνων βρίσκεται ο 28χρονο στόπερ της Μπολόνια Νικολό Κασάλε, όπως αναφέρει ο Σάσα Ταβολιέρη. Ο Όφη βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 29χρονο εξτρέμ της Ομόνιας Τάσο Χατζιγιοβάνι. Το Μιλάνο κατέθεσε πρόταση για να φιλοξενήσει το Final Four της EuroLeague της σεζόν 2029-2030. Πρώτον πυλών της ΑΕΚ βρίσκεται ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Σε 2 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας θα εισπράξει ο Έλληνας Γκάρντ. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, υπέβαλε πρόταση να συμφωνούν οι ομάδες στους διαιτητές των μεταξύ τους αναμετρήσεων από λίστα που θα έχει καταρτήσει η ΚΕΔ. Επίσης, προανήγγειλε χρήση τεχνολογίας AI στους ορισμούς. Οι σύλλογοι έχουν μια εβδομάδα διορία για να απαντήσουν στην εν λόγω πρόταση. Όφη υποδέχεται τον Έστω Χρυσούπολης στο Παγκρίτιο Στάδιο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, έντρα στις 5. ΠΑΟΚ Β και Ολυμπιακός Β κοντράρονται στις 4 στην Τούμπα στο παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία της πρεμιέρας στη Super League 2. Η Arsenal του Χρήστου Τζόλι αντιμετωπίζει στις 10 εκτός έδρας στην Νάπολη στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 8 παρατέταρτο Μπαρτσελώνα Φέγενορντ και Στουτγκάρδη Βίκινγκ και στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρίσι Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβα και Sporting Λισαβόνα Γαλατά Σαράι. Ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποχώρησε από την χθεσινή αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ μόλις το 27 λόγω προβλημάτων στο κυκλοφορικό, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας και στους φιλάθλους. Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής χρειάστηκε να μεταφερθεί εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο, ενώ οι θεατές τον αποχαιρέτησαν με χειροκροτήματα.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
2: Goal! Το Ελάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Ελάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Να ξεκινήσουμε φυσικά, κυρίες και κύριοι, με την πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, με μια νίκη, σημαντική νίκη, με ένα 1-0 επί της ΛΑΣΚ. Να μιλήσουμε και να ακούσουμε τον Μάριο Ματσάνκο. Λοιπόν, Μαρία, καλό μεσημέρι. Αστεράτη η ΑΕΚ χθες. Με αυτή την οβίδα του Μαρίν έκαψε την ΛΑΣΚ έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Μπορούσε να είχε βάλει και περισσότερα γκολ, ήταν σαφώς καλύτερη. Τι μένει από χτες? Μια ονειρική βραδιά με τον κόσμο να αποθεώνει τους πρωταγωνιστές.
3: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Μένει από όνειρο, πραγματικά. Τηλεκατευθυνόμενο γκολ του Ρασβάν Μαρίν. Πραγματικά. Ξεσήκωσε τους 30.221 φίλους της ομάδας, γιατί τόσοι ήταν που βρέθηκαν χθες στη Νέα Φιλαδέλφια. Τρομερή ατμόσφαιρα, μία από τις καλύτερες ατμόσφαιρες που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό βοήθησε την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτ, κάτι το οποίο έκανε το σέρβο τεχνικό μετά το τέλος του αγώνα να τους ευχαριστήσει. Έδωσε και συγχαρητήρια φυσικά. Αυτό που μένει σίγουρα είναι οι τρεις βαθμοί. Είναι το γεγονός ότι ξεκινά με νίκη μετά από αρκετά χρόνια με την επιστροφή της στην League Fair, σε όμιλο δηλαδή.
0: Αυτό είπαμε από το 2006 και το Νοέμβριο με τη Μίλαν.
3: Ντύθηκε Ζούλιο Σέζαρο Ρασβάν Μαρίν, γιατί και τότε, ακριβώς και τότε από φάουλ και τώρα από φάουλ. Μάλιστα τότε ήταν ο Σπεντίνο κάτω τα δοκάρια, Ιταλός τερματοφύλακας, τώρα ήταν ο Μπρινιόλι. Και μάλιστα κυκλοφορεί ένα βίντεο στα social media, το οποίο λίγοι το έχουν βρει. Υπάρχει από τη θύρα 27 ένας φίλος που λέει «Φύγε κοϊτά», την εκτέλεση του φάουλ, «Φύγε κοϊτά», θυμίζω το «Φύγε Λίμπε»,
0: «Φύγε Λίμπε»
3: σε εκείνο το παιχνίδι στο ΆΚΑ, ναι. Και τώρα υπάρχει ένα φίλος που λέει «Φύγε κοϊτά», «Φύγε κοϊτά» και το εκτελεί ο Μαρίν και βάζει ένα τρομερό γκολ. Είναι τεζαβού αυτό που
0: μάλιστα, λέμε. Μάλιστα, εντελώς. Ωραία. Ευχαρίστησε τους οπαδούς φυσικά ο Μάρκο Νίκολιτς για αυτή τη μεγάλη και ηχηρή υποστήριξη. Να έρθουμε λίγο, εντάξει μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα, αλλά να έρθουμε λίγο τώρα στο θέμα του Στρακώσα. Πόσο θα βλέπουμε τον Μπρινιόλι κάτω από τα γκολπόστ και πόσο θα λείψει ο Θωμάς?
3: Είχαμε δώσει μια γεύση χθες ότι έχει ένα θέμα στο χέρι του, απλά είχα αναφέρει στα δάχτυλα, τελικά είναι ράγισμα στον καρπό. Ο Θωμάς Στρακώσα θα επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Η ακριβής ημερομηνία, το πότε θα είναι αυτό θα το δούμε ανάλογα μέρα με τη μέρα. Πάντως χθες ήταν στα επίσημα, δηλαδή άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί μου το μετέφεραν, ήταν στα επίσημα, φορούσε νάρθηκα. Από τον στον καρπό του είναι το θέμα. Θα τον στερηθεί η ΑΕΚ από το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολη στην Κυριακή, από το μεσοβδόμαδο μάτς Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό και από το τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος στο Βόλο. Δηλαδή για αυτό το διάστημα των 2 εβδομάδων σίγουρα, και μένει να δούμε πότε θα επιστρέψει, γιατί υπάρχει διακοπή 3 εβδομάδων.
0: Σωστά.
3: Άρα μέρα με τη μέρα. Ο Μπρινιόλ λοιπόν, που αγωνίστηκε χθες άρρωστος και τα πήγε εξαιρετικά, παίρνει φανέλα βασικού, επιστρέφει. Φυσικά. Και όπως είπε και ο ίδιος, κυνηγούσε αυτό το όνειρο χθες του Champions League 18 χρόνια. Δηλαδή καταλαβαίνει κάποιος για έναν ποδοσφαιριστή, για έναν άνθρωπο, πώς είναι να συμμετέχει σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση.
0: Ήταν άρρωστος, δεν το έπιασα αυτό, δεν το διάβασα.
3: Ναι, ήταν άρρωστος. Ο Μπρινιόλι φαίνεται κιόλας και στις δηλώσεις που κάνει μετά το τέλος του αγώνα ότι είναι συναχωμένος. Παρ' όλα αυτά τα πήγε περίφημα, ήταν εξαιρετικός, όποτε χρειάστηκε είπε stop. Λίγο πιάσαμε όλοι τις καρδιές μας εκεί στην τελευταία φάση που δεν υπήρξε καλή συνεννόηση με τον Αριάγκα. Ευτυχώς η κεφαλιά του ποδοσφαιριστή της ΛΑΣΚ πέρασε out.
0: Έτσι.
3: Και όλοι και οι καρδιές όλων πήγαν στη θέση τους. Εξαιρετικό παιχνίδι για ακόμα μια φορά από τον Μάγερ.
0: Ναι.
3: Πραγματικά, τι να πούμε για αυτόν τον ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, αποθεώθηκε και αυτός βγαίνοντας. Ναι.
3: Έχει τρέξει 11.075 χιλιόμετρα. δηλαδή 11,75 mm-hmm. χιλιόμετρα για την ακρίβεια, αν το πω σωστά. Mm-hmm. Πίσω του ο Πήλιος με 11,07, που επίσης ο Πήλιος έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Mm-hmm. Ταξιομαρίν, mm-hmm. ο Βιτάλης, ο Ρέλβας. Mm-hmm. Γενικότερα η ΑΕΚ είχε τρεξίματα, είχε εντάσεις, είχε διάθεση. Θα μπορούσε το σκορ να ήταν και μεγαλύτερο πέραν του 1-0. Mm-hmm. Όμως μετράει νίκη, μετράει ότι η ομάδα ξεκινάει με το δεξί και φυσικά δίνει και μια ελπίδα και για την επόμενη αγωνιστική, 14 Οκτώβρη, βέβαια έχουμε καιρό να τα πούμε, στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ. Mm. Είναι ένας αντίπαλος στα μέτρα της ΑΕΚ, εγώ θα πω.
0: Και έβαλε και αρκετά λεφτά στο ταμείο της η ΑΕΚ τώρα με αυτή την...
3: 2.100.000 ευρώ είναι η νίκη, mm-hmm. κάθε νίκη, 700.000 ευρώ είναι η ισοπαλία, κάθε ισοπαλία. Mm-hmm. Είναι λεφτά, μακάρι να τα αυγατεύσει, εγώ θα πω, mm-hmm. να γίνουν όσο περισσότερα μπορούν. Έχει... Φεύγοντας από το Champions League, να πούμε ότι την Κυριακή η ΑΕΚ θα προχωρήσει σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Θα δούμε mm-hmm. τώρα πόσες θα είναι αυτές. Ο Μάρκο Νίκολης θα κάνει σίγουρα 3-4, μπορεί mm-hmm. και παραπάνω, mm-hmm. για να πάρουν ανάσεις οι ποδοσφαιριστές, γιατί υπάρχει και μεσοβδόμαδο μετά παιχνίδι mm-hmm. με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε πόσα εισιτήρια θα πάρει η ΑΕΚ, γιατί θυμίζω στην Τρίπολη και η μία από τις δύο κεντρικές θύρες είναι κλειστή mm-hmm. λόγω εργασιών, άρα θα έχει σίγουρα το πέταλο. Και φυσικά έχει βγει και ο διαιτητής της αναμέτρησης, είναι ο κύριος Παπαπέτρου. Αυτός θα διευθύνει το παιχνίδι με τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Παπαδόπουλο mm-hmm. και συγγνώμη, τον κύριο Κουκούλα. Στο βάρο mm-hmm. ο κύριος Παπαδόπουλος, αβάρο ο κύριος Μόσχου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
3: Γεια χαρά. Καλά. Για καλό μεσημέρι.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: anyway, I believe a well-deserved victory, 3 points and we move on.
1: Κατά πρώτον, καταπληκτική ατμόσφαιρα, το βλέπετε και εσείς. Ένα μεγάλο μπράβο, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους, συγχαρητήρια στους παίκτες για αυτή την επάξια νίκη. Όπως είπατε, πάρα πολύ όρημη η εμφάνισή μας. Ο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήταν πάρα πολύ καλή η εμφάνιση και θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει ενδεχόμενα, αν μη τι άλλο, ένα γκολ ακόμα το οποίο θα μας βοηθούσε να σβήσουμε, όπως λέμε, το παιχνίδι, να εξασφαλίσουμε την νίκη. Σε κάθε περίπτωση, 3 βαθμοί. Συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια στους παίκτες για την επάξια αυτή νίκη. Δεν υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος να αλλάξουμε κάτι όπως παρουσιάζονταν η ομάδα. Κάποιοι θα τα κάναμε την αλλαγή για να πέσουμε στο τρίτο μέρος, στο πρώτο κομμάτι δηλαδή, του γηπέδου που δεν θέλαμε να μείνουμε εκεί. Είδαμε ότι έγινε, πάντως σε κάθε περίπτωση ήταν ένα μάτς με πολύ μεγάλη ένταση, πολύ δύσκολο. Αλλά κρατάμε τους 3 βαθμούς στην πρεμιέρα του Champions League. Προχωράμε για την επόμενη αναμέτρηση με τον Αστέρα στην Τρίπολη.
2: Για να ακούσουμε τώρα τι είπε και ο Μαρίν, ο φοβερός σκόρερ του πρώτου και μοναδικού τέρματος της ΑΕΚ.
3: Core and how you said maybe it's destiny that we won after 20 years with a free kick.
4: Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω. Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα θέλαμε και καταφέραμε να κερδίσουμε τους 3 βαθμούς. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε πολύ προπόνηση και στα στατικές φάσεις και στα φάουλ. Οπότε χαίρομαι. Μπόρεσα, ας πούμε, το πεπρωμένο να γίνει μετά από 20 χρόνια η ομάδα να ξανακερδίσει στο Champions League με δικό μου φάουλ. Νομίζω ότι αυτό που κάναμε σήμερα ήταν αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Θεωρώ ότι όλοι είδανε ότι ήμασταν πολύ καλά στημένοι. Είχαμε προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά για να αντιμετωπίσουμε το σημερινό αντίπαλο. Του Champions League έχει είναι όλα γεμάτο με δύσκολα αντιπάλους, δεν μπορείς να χαλαρώσεις. Οπότε αυτό που έπρεπε να κάνουμε εμείς είναι παίξαμε με πάθος, μπαίναμε δυνατά στις μονομαχίες και θέλαμε να ξεκινήσουμε με το δεξί σε αυτή την φάση του League Phase να φύγουμε με μία νίκη. Μπορώ να πω ότι τόσο και στην Σαμψούντα όσο και σήμερα είδα τον τερματοφύλακα να βρίσκεται κάπου στη μέση του τέρματος. Οπότε σκέφτηκα ότι μπορώ να τη στείλω από αυτή την γωνία και στη μία περίπτωση και στην άλλη.
2: Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έφερε νίκη χθες με τον Βόλο η ομάδα με 3-2 στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Μαθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Νίκη λοιπόν χθες 3-2 Ολυμπιακός. Διαπιστωτήρια με τον Πουέρτα, έτσι, και ο Γκονζάλες η σκόρερ του παιχνιδιού. Ικανοποιημένος φαντάζομαι ότι φεύγει ο οργανισμός από αυτόν τον αγώνα.
5: Καλησπέρα, Ζέντα μου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εντάξει, είδαμε κάποια πράγματα πολύ καλύτερα θα έλεγα σε σχέση με άλλα μάτς. Mm-hmm. Και αυτό έχει να κάνει με την παρουσία ποδοσφαιριστών οι οποίοι είναι παραδόροι. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Δηλαδή όταν παίζει μέσα ο Φορτούνης μαζί με τον Μπουέρτα, mm-hmm, είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός στο δημιουργικό κομμάτι είναι πολύ καλύτερος από ότι τα προηγούμενα παιχνίδια. Mm-hmm. Απόδειξη, ας πούμε, το τρίτο γκολ, το πώς άλλαξαν την μπάλα μαζί με τον Γκονζάλης για να κάνει την assist στον Μπουέρτα και να πετύχει αυτό το πολύ ωραίο γκολ. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Mm-hmm. Όταν παίζουν καλοί παίχτες μέσα, παίχτες που ξέρουν μπάλα, mm-hmm, και δεν τους έχουμε απλά για να τρέχουν, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε καλύτερα πράγματα. Mm-hmm. Καλό το μήνυμα του Γκονζάλης με τα 2 γκολ. Mm-hmm. Καλό το μήνυμα της επιστροφής του Γιάρεμτσου, έστω και για 20 λεπτά πέτυχε και ένα γκολ και ακυρώθηκε από το VAR. Mm-hmm. Η επιστροφή του, η παρουσία του Πουέρτα, που είναι φανερό ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ομάδα. Αλλά βέβαια υπάρχει ο προβληματισμός, αυτό που είπε και ο Μεντιλίμπαρ, τι δεν άρεσε ο Ολυμπιακός το τελευταίο 15 λεπτό. Mm-hmm. Χαλάρωσε πολύ, αυτή η χαλαρότητα δεν αρέσει, mm-hmm, για να έρθουν αυτά τα 2 γκολ. Και το 3-0 θα μπορούσε κάποια στιγμή να είναι και 4-0 και 5, γιατί χάθηκαν, mm-hmm, ευκαιρίες, να γίνει 3-2 και να χαλάσει έτσι λίγο, αν θέλει, στην εικόνα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είδαμε κάποια πραγματάκια καλύτερα σε σχέση με τα 3 προηγούμενα παιχνίδια, mm-hmm, του πρωταθλήματος και τα 2 με την Νέιμεγγεν, τα 2 ευρωπαϊκά αποκριματικά του Champions League.
2: Θα ακούσουμε στη συνέχεια τις δηλώσεις. Φορές,
5: mm-hmm. Ότι, mm-hmm, αυτός ο Ολυμπιακός με τόσα νέα πρόσωπα αναπόφευκτα θέλει χρόνο για να φτιάχνει μια ομάδα. Mm-hmm. Δεν γίνεται τώρα ξαφνικά να μπουν μέσα 10 καινούργιοι παίκτες και να περιμένουμε να δούμε, mm-hmm, τρομερό ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον ένα δίμηνο χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να αρχίσει να μπαίνει σε ένα ρυθμό και να βλέπουμε κάποια πραγματάκια καλύτερα από αυτά που βλέπουμε τώρα και όχι μόνο εκλάμψεις. Γιατί τώρα εκλάμψεις. Βλέπουμε από κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι κάνουν τη διαφορά.
2: Ωστόσο μου έκαναν εντύπωση κάποια πράγματα
5: όπως...
2: της επόμενης μέρας. Εγώ να σου πω την αλήθεια, νόμιζα ότι ο Κοβάσεβιτς δεν θα έφευγε ποτέ. Τον είχα έτσι τόσο πολύ συνδέσει με τον Ολυμπιακό.
5: Όμως... Yeah, αυτή είναι η αλήθεια. Και εμένα μου έκανε εντύπωση. Αλλά εμάς περιπτώσεις, ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα κάποιες αλλαγές είναι να έρθουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Κοβάσεβιτς έχει περάσει πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Ήρθε και το 2000. Καταρχάς ήταν παίκτης επιποχής Βαλβέρδε. Έτσι. Δύο χρονιές εξαιρετικές. Και αν δεν είχε το πρόβλημα με την υγεία του, μπορεί να συνέχισε. Την πρώτη χρονιά που ανέλαβε ο Βαγγέλης Μαρινάκης το 2010, πάλι ανέλαβε πόστο στον. Ήταν ο πρώτος που ανέλαβε πόστο στον Ολυμπιακό Ντάρκο. Και τώρα αυτά τα δύο χρόνια, επειδή συνδυάζουν πολύ κάποιες από τις αποτυχίες του Ολυμπιακού στο μεταγραφικό κομμάτι με τον Ντάρκο, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Και όταν δεν ξέρουν κάποιοι, καλό είναι να μην λένε πράγματα.
2: Ότι απέτυχε λόγω αυτού, γι' αυτό και πήρε πόδι. Μάλιστα.
5: Ναι, με αυτή την έννοια το λέω. Τέλος πάντων, ο Κορδόν θα είναι αυτός που θα αναλάβει το πόστο με ένα ρόλο. Είχε γίνει και μια συζήτηση με τον Κορδόν πριν από 2-3 μήνες με τον κύριο Μαρινάκη. Δεν υπήρχε συνέχεια, αλλά επέστρεψε για να συμπληρώσει ένα οργανόγραμμα το οποίο έχουν στο μυαλό του στον Ολυμπιακό, να αναλάβει ένα ρόλο με μεγαλύτερο ειδικό βάρος, αν θέλεις, έχοντας μπροστά μια ξεκάθαρη αποστολή. Να αποτελέσει ένας από τους βασικούς ανθρώπους στον αγωνιστικό σχεδιασμό και στη λειτουργία ολόκληρου του ποδοσφαιρικού οργανισμού Ολυμπιακός. Έτσι, είναι η δεύτερη παρουσία. Να θυμίσω, ο Κορδόν είχε ξαναέρθει στον Ολυμπιακό πριν 4 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Αλλά ένα οικογενειακό πρόβλημα που είχε τον ανάγκασε μετά από 3 μήνες να επιστρέψει στην πατρίδα του. Κράτησε καλές σχέσεις με τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη και γυρίζει πλέον, γνωρίζει τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού, τι αποφάσεις πρέπει να πάρθουν και κυρίως σε τι επίπεδο θέλει να κινηθεί ο σύλλογος.
2: Μάλιστα. Ωραία.
5: Αυτά για τον Κορδόν, και τώρα πλέον το ενδιαφέρον είναι στραμμένο. Να σου πω ότι είδα κάτι πρωτοσέλιδα τη ΣΑΣ στην Κολομβία που έχουν πρώτο θέμα τον γκολ του Πουέρτα. Την πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό και τον γκολ που πέτυχε ο συμπατριώτης, τον οποίο τον αποθεώνουν, έτσι.
2: Ναι,
5: όπως
2: μάλιστα.
5: Και οι παίκτες του Ολυμπιακού με τη φανέλα με το νούμερο 9 αφιέρωσαν χθες πριν από το παιχνίδι έκαναν αφιέρωση στον LKB θέλοντας έτσι να του δείξουν όλοι τη στήριξή τους. Σε 5 η ώρα σήμερα να πω ότι βγαίνουν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια Ολυμπιακός για Αγγελόνια, που είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Τετάρτη.
2: Ναι.
5: Μέσω ίντερνετ μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια. Και βέβαια έχουν κυκλοφορήσει ήδη τα εισιτήρια με τον Όφη για το Σαββατιάτικο παιχνίδι στις 7 η ώρα. Και εκεί είναι επικεντρωμένο πλέον το ενδιαφέρον στον Ολυμπιακό για αυτό το μάτς. Και προφανώς και με κάποιες πάλι αλλαγές που θα έχει στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ για το μάτς με την κριτική ομάδα.
2: Έγινε. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια χαρά.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε στην τηλεόραση του Sky μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
7: Sencillo y se ha complicado, ¿no? Pero creo que sobre todo Puerta nos ha dado mucho.
8: Η αλήθεια είναι πως ο Puerta ήταν πολύ καλό σήμερα, ήταν πάντα τοποθετημένο σωστά, μας βοήθησε πάρα πολύ στο παιχνίδι μας, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες. Και αν πρέπει κάτι να βρούμε αρνητικό στο σημερινό παιχνίδι, είναι τα δύο γκολ που δεχτήκαμε προς το τέλος του αγώνα. Γενικότερα όμως η αλήθεια είναι πως ο Puerta έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η πρόθεσή μας είναι πάντα να ανοίγουμε τις αντίπαλες άμυνες, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, με όποιον αντίπαλο και να παίζουμε. Η αλήθεια είναι πως το κάθε κάθετο το ποδόσφαιρο, το κάθετο παιχνίδι δεν βοηθάει πάντα στο να ανοίγει τις κάθετες άμυνες. Ιδιαίτερα σε εμάς, πολλές φορές που το έχουμε χρησιμοποιήσει, δεν βγαίνει πάντα. Δηλαδή, αν προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε από τον τερματοφύλακα παίζοντας κάθετα, πολλές φορές είναι δύσκολο να βρούμε χώρους, να βρούμε έξοδο για πιο μπροστά. Και πολλές φορές, ξεκινώντας από τους αμυντικούς, επίσης δυσκολευόμαστε, γιατί εξαρτάται και από την αυτοπεποίθηση που νιώθει ένας παίχτης για να ζητήσει την μπάλα και να παίχτη το ποδόσφαιρο. Έτσι κάθεται όπως λέτε. Επομένως αυτό εξαρτάται από πολλά πράγματα.
2: Πάμε στα διεθνή που είναι πολλά και σε περιπτώσεις για εμάς τους Έλληνες όχι τόσο ευχάριστα. Να μιλήσουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ, αλλά επειδή υπήρχε μεγάλη ανησυχία για αυτή την κατάσταση του Καρέτσα που τον είδαμε χθες, την αποχώρησή του από το παιχνίδι με τη Villarreal, έχουμε κάποια νέα σχετικά με την υγεία του 18χρονου.
9: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Ιντερβέντε Sports. Όντως, αυτό το θέμα του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος στο 23ο λεπτό ένιωσε αδιαθεσία, έκανε νόημα προς τον πάγκο ότι κάτι δεν πάει καλά. Δύο λεπτά αργότερα. Έπεσε, κάθισε στον αγωνιστικό χώρο, τρόμαξε το σύμπαν στο γήπεδο της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Αμέσως ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε με φορείο στα αποδυτήρια. Κατέβηκε από την αίθουσα επισήμων η μητέρα και ο πατέρας του. Αυτό έγινε στις 22 και 42, στις 22 και 50. Τον πήρανε με ασθενοφόρο, τον πήγαν στο νοσοκομείο όπου στο ασθενοφόρο μπήκε και η μητέρα του. Ενώ ο πατέρας, το Βάιος, μαζί με έναν παράγοντα της Ντόρτμουντ επέστρεψαν στο γήπεδο. Σήμερα τώρα ο Καρέτσας παραμένει στο νοσοκομείο. Οι γιατροί κάνουν λόγο ότι υπάρχει κυκλοφορικό πρόβλημα. Ωστόσο είναι ασαφές, είναι καλά στη διάθεσή του καταρχήν και στην υγεία του, αλλά είναι ασαφές από πού προέρχεται αυτό. Δύο μέρες πριν, στην τελευταία προπόνηση της Ντόρτμουντ, ο Νίκο Κόβας δεν τον είχε χρησιμοποιήσει. Ίσως να τον προφυλάξει, κανένας δεν ξέρει, γιατί και μετά τον έβαλε κανονικά στην ενδεκάδα. Η δυσφορία αυτή λένε ότι μπορεί να οφείλεται σε καρδιακό σύστημα. Είναι ασαφές πάντως ακόμα, οι εξετάσεις συνεχίζονται, ο Καρέτσας είναι στο νοσοκομείο. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Εθνική Ελλάδος τον χρειάζεται, όπως φυσικά και το παιδί χρειάζεται να γυρίσει στο σπίτι του υγιές.
2: Φυσικά.
9: Τώρα,
2: φυσικά.
9: Πάμε στο τι γράφει ο αυστριακός τύπος για την σημαντικότατη νίκη της ΑΕΚ στην πρεμιέρα του νέου Champions League. Ιντερ Στάνταρ, η πρώτη κυκλοφορία εφημερίδα, λέει η εκοφαντική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν στο Allwyn Arena οι 30.000 οπαδοί της ΑΕΚ σίγουρα επηρέασε τους φιλοξενούμενους. Ο προπονητής, μάλιστα, ο Κιρμπάουερ, λέει: είναι άπειρη η ομάδα μου και επηρεάστηκε. Η Λαόλα 1 σημειώνει ψυχρό ξεκίνημα. Η ΑΕΚ εποφελήθηκε από τα δικά μας λάθη, των Αυστριακών δηλαδή. Ανοίγει βεβαίως η συζήτηση αν η εμφάνιση της ΛΑΣΚ ήταν πολύ κατώτερη των περιστάσεων, σχολιάζει η εφημερίδα, πως η μετάβαση σε μια ρεαλιστική εικόνα δεν είναι αυτή που όλοι περίμεναν. Επομένως η πρόκριση στην επόμενη φάση μπορεί να έχει κάνει ήδη φτερά. Η Κρόνε Τσάιντουκ σημειώνει, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον νεότροφλάκα της ΛΑΣΚ, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια ήταν ball boy στο Λίντς. Λίντς είναι η περιοχή. Έζησε το παιδικό του όνειρο παίζοντας στο Champions League. Ο ίδιος βεβαίως αναφερόμενος λέει: ήταν τόσο δυνατό και το σουτ του Μαρίν που πήγε εκεί που δεν μπορούσα εγώ να κάνω τίποτε. Και έχει απόλυτο δίκιο. Το σουτ του Ρουμάνου πήγε ακριβώς στο γάμα της εστίας της ΛΑΣΚ.
2: Μάλιστα. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί είδα πολλούς Έλληνες, ο καθένας από την πλευρά του, να γίνονται σημείο αναφοράς. Καταρχάς έκανε ντεμπούτο με την φανέλα της Χάλο Μουζακίτης, έτσι.
9: Ακριβώς, το 60 λεπτό στο παιχνίδι του Λι Καπ εναντίον της Σάντερλαντ, όπου νίκησε η Σάντερλαντ 1-0, μπήκε ο Χρήστος ο Μουζακίτης.
2: Άρα έφαγε το πρώτο γκολ ο Τζολάκης.
9: Έτσι.
2: Ήταν τρία clean sheet. Ωραία.
9: Πάμε να δούμε ότι ως ένας τερματοφύλακας που παίζει στην Τόνς, ομάδα της ένατης κατηγορίας της Αγγλίας, ο Τζορτζ Ντάζγουτ Κολουράσι, θα γίνει βασιλιάς στην κυριολεξία. Τι γίνεται λοιπόν, μια ομάδα, μια φυλή καλύτερα στην Ουγκάντα, η Τρόπο, έχει δημιουργήσει μια επιτροπή η οποία προτείνει για νέο βασιλιά τον Ντέσμοντ Κολουράσι, ναι. όπου κατάγεται από βασιλική οικογένεια. Μάλιστα το 1954 ναι. ο παππούς του, ο βασιλιάς Τζόρτζ Ρουκίτου ο Τρίτος, mm-hmm. είχε υποδεχθεί τότε τη βασίλισσα Ελισάβετ.
2: Τι λες θέμα... τώρα, τι λες Μάνο.
9: Ναι, ναι, ναι. ναι. Το θέμα είναι όπως λένε, τον αποκαλούν Big Six γιατί είναι πανύψηλος. Και μάλιστα λένε επειδή πρέπει να πάει στην κηδεία του σημερινού βασιλιά ναι. την ίδια μέρα αγωνίζεται και η ομάδα του. Oh. Και τώρα έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, αν θα προλάβει να φτάσει ή όχι. Πάμε και στην Αυστραλία, mm-hmm. όπου ένας ποδοσφαιριστής που συμμετείχε στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελο, ο 22χρονος μεσοεπιθετικός της Ιταλικής Ασουόλο, ο mm-hmm. Κριστιάν Βολπάτο, mm-hmm. την 1η Σεπτεμβρίου βρέθηκε, οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα και στον έλεγχο που του έγινε φάνηκε ότι είχε κάνει χρήση κοκαΐνης. Mm-hmm. Ο ίδιος αρνήθηκε, έγινε και δεύτερο δείγμα, βρέθηκε και αυτό θετικό, του έχει επιβληθεί πρόστιμο 722 δολάρια Αυστραλίας, αλλά αυτό συνεχίζει να επιμένει ότι δεν έχει κάνει χρήση. Mm-hmm, mm-hmm. Θα δούμε από εκεί και πέρα τι άλλες πειθαρχικές ποινές θα του επιβληθούν.
2: Μάλιστα.
9: Όσον αφορά τώρα την νίκη της ΑΕΚ, ναι. η Ελλάδα παραμένει στη 12η θέση με 44.212 βαθμούς, mm-hmm. στην 11η θέση είναι η Τσεχία με 44.725, mm-hmm. είμαστε κοντά δηλαδή στην Τσεχία, και στη 10η θέση είναι η Πολωνία με 45.125. Mm-hmm. Ελπίζουμε την προσεχή εβδομάδα που θα μπουν και άλλες ομάδες να έχουν όλες
2: νικηφόρο
9: ξεκίνημα mm-hmm. στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Αν θέλεις Μάνο, επειδή με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, ναι. είναι και μισή, να κλείσουμε με τον Μαυροπάνο που σκόραρε στο παιχνίδι της West Ham, έτσι, επί της Bolton.
9: Ακριβώς, ο Ντίνος mm-hmm. Μαυροπάνος που παραμένει στη West Ham και όλα δείχνουν πως θα παραμείνει στην αγγλική ομάδα, πέτυχε γκολ για τα σφυριά mm-hmm. και είναι ιδιαίτερα χαρούμενος.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
9: Καλό μεσημέρι.
2: Για χαρά.

0: πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έχουμε και εδώ εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τι έχει να μας πει ο Χρήστος Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, Χρήστο, καλό μεσημέρι. Πόσο έμεινε, στις τρεις είναι η εκδίκαση της έφεσης του Παναθηναϊκού για αυτές τις τρεις αγωνιστικές του Ντέσσερς. Τι περιμένουν από την ομάδα? Ένα ή τρία, αυτό που έλεγες χθες.
1: Καλησπέρα καταρχάς και σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Ακριβώς, περιμένουμε. Εγώ υπολογίζω εκεί γύρω στις 4:30 θα έχουμε την επίσημη απόφαση από την εκδίκαση. Να πούμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο για όσους δεν μας άκουσαν χθες, ότι η εκδίκαση αυτή ή θα ρίξει την ποινή στη μία αγωνιστική, δηλαδή θα εκτίσει την ποινή του ο Ντέσσερς αύριο στο μάτς με την Κηφισιά, ή θα παραμείνει τρεις, έτσι, και δεν θα είναι διαθέσιμος για αύριο, μετά ευθύς αμέσως για το παιχνίδι με τον Πανετολικό και αμέσως για το επόμενο παιχνίδι με την Κηφισιά ξανά στο Απόστολο Νικολαίδης για το κύπελλο. Δεν υπάρχει δυνατότητα διαγωνιστικών. Μιλάμε για τρεις αγωνιστικές ή μία αγωνιστική. Έτσι, αυτό θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα τελευταία νέα. Υπολογίζω 4:30 να έχουμε μάθει νεότερα για την εκδίκαση της απόφασης. Τώρα να σου πω, Ζέτα, ότι είχαμε σήμερα και την τελευταία προπόνηση στο Κοροπή, όπου ο Τζέικοπ Νίστρουπ ανακοίνωσε και τους 23 ποδοσφαιριστές που θα έχει ευθύς αμέσως διαθέσιμους για το μάτς αύριο με την Κηφισιά στο ΆΚΑ στις 9 και 4. Στην αποστολή βρίσκονται η Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Πάλμερ Μπράουν, Ετιέν Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κίξ Κάγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Κυριόπουλος, Πελίστρη, Καντίνο, Λιβάη Γκαρσία, Τετέι και Ράσοντερ. Η απουσία είναι του Ντέσσερς, όπως καταλαβαίνεις, έτσι, για την αποστολή. Εντάξει, από εκεί και πέρα ολοκληρώθηκε κανονικά η προετοιμασία στο Κοροπή. Είχε προθέρμανση, είχε ασκήσει κυκλοφορία της μπάλας, τακτική, τελειώματα. Με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να ρίχνει όλο το βάρος πλέον με την Κηφισιά. Αυτό που ήθελε να περάσει στους ποδοσφαιριστές τους, Ζέτα, και τους ακροατές, να πούμε ότι είναι ότι θέλει ουσιαστικά να υπάρξει συνέχεια και να κάνει ο Παναθηναϊκός το απόλυτο 3-3 στο πρωτάθλημα μετά τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, να αφήσει πίσω του ο Παναθηναϊκός αυτή την επιτυχία. Ήταν μια επιτυχία, αυτό είπε και ο σπέκτος του, όμως για να έχει ουσία και αξία αυτή η νίκη πρέπει να συνεχιθεί στο παιχνίδι με την Κηφισιά και να κάνει ο Παναθηναϊκός το 3-3.
0: Ο Τάσος Μπακασέτας πότε αναμένεται να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του, την ομάδα του Παναθηναϊκού? Είδαμε συγκινητική ανάρτησή του, έτσι, και πολύ συγκινητικό και αυτό που είπε, ότι ουσιαστικά φεύγει απογοητευμένος γιατί δεν μπόρεσε με την δική του συμμετοχή να κατακτήσει ο Παναθηναϊκός το τρόπαιο του πρωταθλήματος.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Εντάξει, ο Μπακασέτας έγραψε έτσι ένα μήνυμα στα προσωπικά του social media, μεταξύ άλλων αποχαιρέτησε κυρίως ανθρώπους από το staff του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στην Κύπρο, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του με το ΑΠΟΕΛ.
0: Ήδη έχει φύγει, έτσι, βρίσκεται ήδη στην Κύπρο.
1: Ναι, βρίσκεται ήδη στην Κύπρο, ζωτά μου, και θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Εντάξει, έχει βρει και γνωστά πρόσωπα εκεί, είναι ο κύριος Τζαβέλας, ο κύριος Βρίζας, μεταξύ άλλων, στο οργανόραμα του ΑΠΟΕΛ. Ένα νέο κεφάλαιο για τον ίδιο. Πράγμα στο Παναθηναϊκό, η αλήθεια είναι ότι δεν κατάφερε να εκκληρώσει τους στόχους τους οποίους φαντάζομαι θα είχε και ο ίδιος, έτσι, γι' αυτό του μένει και αυτή η πικρία. Ωστόσο, εντάξει, στο ποδόσφαιρο έτσι είναι, συμβόλαιο με την επιτυχία δεν μπορεί να κάνει κανένας. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, okay, ήταν ο αρχηγός του Παναθηναϊκού τα προηγούμενα χρόνια, έφυγε με αυτή την πικρία. Ο κόσμος πάει μπροστά, το ποδόσφαιρο προχωρά. Ο Παναθηναϊκός πλέον έχει νέους στόχους με μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Δηλαδή, ελάχιστοι έχουν μείνει πλέον από τους συμπαίκτες που είχε ο Τάσος Μπακασέτας στην ομάδα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Έχει χτίσει κάτι τελείως καινούριο. Έτσι, όπως και ο ίδιος συμπαίκτης πλέον στην Κύπρο, έτσι και ο Παναθηναϊκός. Αλλά όντως είχε έτσι ένα ενδιαφέρον η ανάρτηση που έκανε.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Χρήστο, για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ.
0: Και 36 break για τις διαφημίσεις μας. Είμαστε μαζί με την Interveten. Παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε και πάλι σε πολύ λίγο.
2: '94,3 Interveten. Ελλάδα Sports. ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
6: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
0: Επανήλθαμε στις 2:20, κυρίες και κύριοι, ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Κάνε 20 λεπτό, θα είμαστε ακόμη μαζί, συντροφιά. Λοιπόν, μαζί μας βέβαια και Ιντερβέτερ. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε, ανεβαίνοντας σε Βόρειο Ελλάδα, πάμε Θεσσαλονίκη και πάω. Okay, ακούμε το Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Στέλιο. Ανακοινώθηκε τελικά ο Κριστιαν Γιάκιτς, ο οποίος θα αγωνιστεί όμως ως δανεικός για ένα χρόνο, νομίζω, έτσι.
7: Ναι, καλησπέρα Ζέντα, καλησπέρα και στους φίλους τους ακροατές. Ναι, ο Γιάκιτς υπέγραψε το συμβόλαιό του και ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί από την ΠΑΟΚ. Με τη μορφή δανεισμού θα είναι στον ΠΑΟΚ για τον επόμενο χρόνο, καθώς οι δύο ομάδες, ΠΑΟΚ και ΑΟΣΜΠΟΚ, βρήκαν την χρυσή τομή και έτσι ο παίκτης ήρθε στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, όσον αφορά τα πιο παρασκηνιακά, να πούμε πως, όπως είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, στις προηγούμενες ημέρες, το αγκάθι στις διαπραγματεύσεις ήταν το γεγονός ότι η Άουσμπουργκ ήθελε να βάλει υποχρεωτική ρήτρα αγοράς στον ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο ο Δικέφαλος δεν το ήθελε. Η χρυσή τομή βρέθηκε στο γεγονός ότι να μπει προαιρετική ρήτρα αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ να πληρώσει ένα ενίκιο 500.000 ευρώ προκειμένου να πάρει τον ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Έκανε κάποιες δηλώσεις και ο τεχνικός διευθυντής της Augsburg, λέγοντας πως ο Γιάκητς ήθελε να έρθει στην Θεσσαλονίκη καθώς ήθελε πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής, κάτι που του το έδινε ο Δικέφαλος και γι' αυτό ήρθε στην Θεσσαλονίκη. Να πούμε ο Γιάκητς ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στο χώρο της μεσαίας γραμμής, mm-hmm. αλλά μπορεί να δώσει λύσεις και στο δεξιό άκρο της άμυνας. Εκεί να θυμίσουμε πως τη δεδομένη χρονική στιγμή στο ρόστερ του ΠΑΟΚ υπάρχει μόνο ο Κένι. Οπότε ο ΠΑΟΚ θέλει εναλλακτικές λύσεις εκεί. Ο Αλέσιο Λύση είχε πει ότι εναλλακτική λύση θα είναι ο Ελουστόντο, mm-hmm. αλλά σίγουρα μια πιο ποιοτική λύση θα θεωρείται ο Γιάκητς.
0: Ωραία. Τι έχουμε για Γιαννούλη τώρα, πόσο θα μείνει εκτός, Στέλιο μου?
7: 3-4 εβδομάδες έξω θα μείνει ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος επιβεβαιώθηκαν αυτά τα οποία έλεγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι είναι μια κακή είδηση, προφανώς ένας τραυματισμός, αλλά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν χειρότερα πράγματα και δεν οδηγήθηκαμε σε ένα πιθανό χειρουργείο κτλ. Νομίζω ότι είναι μια εντός εισαγωγικών θετική εξέλιξη, το γεγονός ότι έστω θα λείψει σε ένα μήνα,

0: Έχουμε το παιχνίδι ΠΑΟΚ Β κόντρα σε Ολυμπιακό Β, έτσι. Πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον αυτό για τους νεαρότερους. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε τίποτα ή να κάνουμε και μια αναφορά στο παιχνίδι της Κυριακής που ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Άρη. Εκεί να δούμε τι ισορροπίες θα υπάρξουν.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας στην πρεμιέρα του δικεφάλου στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, το οποίο έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς όσοι το παρακολουθήσουν θα έχουν τη δυνατότητα να δουν και ποδοσφαιριστές που έρχονται από τις ακαδημίες και γενικότερα να δουν το τι επίπεδο βρίσκονται πιο νεαροί ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως να είναι υποψήφοι κάποια στιγμή να τους δούμε και στη μεγάλη ομάδα, τόσο στον ΠΑΟΚ όσο και στον Ολυμπιακό, γιατί και αυτές οι δύο ομάδες της Ακαδημίας αυτή τη στιγμή έχουν τις κορυφαίες ακαδημίες στη χώρα. Τώρα από εκεί πέρα, όσον αφορά για τον Άρη, να πούμε ότι υπάρχουν προβληματάκια και κυρίως το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στο κέντρο της άμυνας, δεδομένου της απουσίας του Χατζηδιάκου που έχει υποστεί θλάση, του Ελουστόντο που δέχτηκε κόκκινη κάρτα και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Και όπως καταλαβαίνετε, τα κουκιά είναι πολύ μετρημένα, καθώς υπάρχει ο Μιχαηλίδης, ο Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος ήρθε στην Θεσσαλονίκη πριν από λίγες ημέρες, έχει κάνει την πρώτη προπόνηση, θα κάνει τη δεύτερη. Είναι πολύ πιθανό να είναι και βασικός στο παιχνίδι της Κυριακής, δεδομένου ότι δεν νομίζω ότι ένα ντέρμπι θα βάλει τον Παταούλα βασικό ο Λύση. Και ενδεχομένως να δούμε και τον Γιάκητς να ακολουθεί αποστολή, καθώς σίγουρα χρειάζεται περισσότερες εναλλακτικές λύσεις και πιο ποιοτικές λύσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Στέλιο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Τζορτζιόνο, μέσα στο χαμόγελα είσαι. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον με τον Μπουρναρά κάτι λέτε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σε καλωσορίζουμε για το ρεπορτάζ του μπάσκετ και να έρθουμε στην απάντηση που δόθηκε από τις χθεσινές αγωνίες. Εάν τελικά ο Ολυμπιακός θα παίξει στην Σανέλ Αρένα, αν οριστικοποιήθηκε, είχαμε κάποια εκ νέου αλλαγή προγράμματος.
1: Πολλά είχαμε, Ζέτα μου. Το χαμόγελο είναι για άλλους λόγους. Για αστείους λόγους θα τα πούμε άλλη στιγμή αυτά. Λοιπόν,
0: Περίμενε. Βεβαίως. Πρώτα θέλω να αναφερθώ σε έναν ακροατή, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ, δεν το ήξερα. Λέει λοιπόν ο Γκρέγκο, θα σας πω τι λέει. Καλησπέρα Ζέτα, ο Τζολάκης δεν αγωνίστηκε χθες με την Χαλ. Ωραία, άρα αφού δεν αγωνίστηκε χθες με την Χαλ, μπορώ να πω ότι παρέμεινε το clean sheet για τρεις φορές. Ωραία, καθαρός ο Τζολάκης, ναι, λάθος έκανα, δεν αγωνίστηκε με την Χαλ αυτή την φορά.
1: Καλά, και να παίζε...
0: που έπαιξε ο Μπουζακίτης.
1: Έχει και να παίζε, νομίζω το 0 θα το κράταγε πάλι.
0: Εντάξει, εγώ έτσι.
1: Δεν τον φοβάται κανείς πλέον.
0: Ευχαριστώ λοιπόν. Πολύ. Λοιπόν, ωραία, για πάμε τώρα
1: στα του μπάσκετ.
0: Ναι, τα άλλα θέματα. Είπαμε ότι τελικά θα πάμε.
1: Εντάξει, υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες θες. Μάλλον είχε υποθεί μάλιστα το Περιστέρι σαν πιθανή έδρα του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά έχουμε οριστική συμφωνία. Αναμένουμε τώρα τις ανακοινώσεις για όσο χρειαστεί για την ερχόμενη σεζόν, τη σεζόν 26-27. Mm-hmm. Θα δούμε μέχρι πότε θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός στη Σαν Λαρίνα στα Λιώσια. Mm-hmm. Και αυτό γιατί αναμένουμε να δούμε και πότε θα είναι έτοιμο το νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας, έτσι. Mm-hmm. Mm-hmm. Δεν θα είναι στο 100% προφανώς, mm-hmm. αλλά θα είναι στον... στον βαθμό που απαιτείται ώστε να μπορεί να αγωνίζεται και ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα, να περάσουμε λίγο στο Γιαννού Λαρετζάκη, ο οποίος υπέγραψε.
1: Ο οποίος έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο, 2 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας θα λάβει. Mm-hmm. Μένουν μόνο οι ανακοινώσεις από την ΑΕΚ. Δεν έχει ανακοινωθεί. Εγώ πιστεύω μέσα στη μέρα, αύριο, θα ανακοινωθεί. Να προσθέσω κάτι μόνο σε ό,τι αφορά στο γηπεδικό κομμάτι του Ολυμπιακού, ότι μέχρι την Παρασκευή mm-hmm. πρέπει να δηλώσει έδρα σε Ευρωλίγκα και Ελλάδα.
0: Μέχρι την Παρασκευή αυτό. Μεθαύριο.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Μέχρι τις 11 Σεπτέμβρη πρέπει να δηλώσει έδρα. Mm-hmm. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τον Ολυμπιακό, χθες είχαμε τη Media Day.
0: Mm-hmm. Εγώ είδα το Φουρνιέ να δείχνει τη φανέλα του με μεγάλη υπερηφάνεια στο χρυσό.
1: Στο χρυσό

0: Στο χρυσό σήμα τη EuroLeague. Για να το εξηγήσουμε αυτό, ο κόσμος λογικά το γνωρίζει, αλλά καλό θα είναι να το αναφέρουμε. Η ομάδα η οποία κατακτάει την Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν αγωνίζεται με το σήμα τη EuroLeague να έχει χρυσή μορφή στην φανέλα. Πέρσι το είχε η Φενέρ, πρόπερσι ο Παναθηναϊκός, φέτος το έχει ο Ολυμπιακός. Το μήνυμά του είναι μια υπενθύμηση του τι πετύχαμε, αλλά και μια ευθύνη να σταθούμε αντάξει του. Κερδίσουμε ή χάσουμε, ας τιμήσουμε αυτό που αντιπροσωπεύει. Πάντα μαζί, τα λέμε σύντομα. Αυτό ανέφερε με ποστάρισμά του στο X. Να πάμε που θες. Σου έχω Ευρωλίγκα, ΕΟ και Εθνική, τα πάντα.
1: Δεν θέλω πολλά, θέλω να.
0: Λοιπόν, πάμε στον Παναθηναϊκό. Έχουν κυκλοφορήσει.
1: Έχουμε το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, έτσι.
0: 18-19 Σεπτεμβρίου.
1: Στο Telecom Center Athens. Ναι, δεν πάμε Αυστραλίες φέτος, τα είπαμε.
0: Φτάνει με αυτά τα ταξίδια υπερατλαντικά. Λοιπόν, τα έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος για τις δράσεις του. Σπουδαίες δράσεις κάνει αυτό το Ίδρυμα. Τώρα. Με την λεπτομέρεια που υπάρχει για το κομμάτι των εισιτηρίων. Κάθε φιλάθλος θα έχει την δυνατότητα να προμηθευτεί ως 4 εισιτήρια. Ενώ για την αγορά του εισιτηρίου. Ναι, σήμερα
1: έτσι
0: ξεκινάνε. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Για την αγορά εισιτηρίου δεν απαιτείται η κατοχή membership. Προφανώς αναφέρεται στο να είναι μέλος στο Club 1908 που έχει σαν απαραίτητη προϋπόθεση η ομάδα των πρασίνων για την αγορά εισιτηρίων. Τώρα, σε ό,τι αφορά στη EuroLeague, έχουμε υποψηφιότητα από το Μιλάνο,
1: ναι,
0: για τον νεόκτιστο Unipol Dome που είναι στη Σάντα Τζούλια του Μιλάνο, για τη διοργάνωση του Final Four της EuroLeague τη σεζόν 2029-30. Θυμίζω ότι φέτος είναι να γίνει στο Abu Dhabi, κρατάμε αστερίσκο βέβαια για ευνόητους λόγους. Του χρόνου βασική υποψήφια είναι η Βαλένθια με τη Ρόι Γκαρίνα. Και του παραχρόνου πάλι στο Abu Dhabi. Εντάξει, για το Abu Dhabi θα κρατάμε αστερίσκο συνέχεια πλέον λόγω της κατάστασης.
1: Ναι.
0: Τώρα, κάτι ακόμα που θα γίνει στο Μιλάνο και στις όχθες της λίμνης Κόμο. Θα έχουμε συνεδρίαση της EuroLeague στις 5 Οκτώβρη. Αυτό το αναφέρει η Γκαζέτα Ντελο Σπορ. Η Ολύμπια θα μεριμνήσει τώρα για την διοργάνωση της συνάντησης των ιδιοκτητών της EuroLeague. Τώρα, σε αντίθεση με τη διοικητική συνέλευση των μετόχων, το σύνολο των ιδιοκτητών συνεδριάζει σπάνια όταν μόνο όταν πρόκειται να επανακαθοριστεί η στρατηγική του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα κληθεί να αξιολογήσει την πιθανή πρόταση εξαγοράς της EuroLeague από το NBA. Προφανώς έχει να κάνει και με το NBA Europe, υποθέτω. Η οποία ενδέχεται να τεθεί στο τραπέζι μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη Δευτέρα. Εναλλακτικά θα εξεταστεί το ενδεχόμενο περάσματος στη φάση υλοποίησης της στρατηγικής που έχει ήδη παρουσιαστεί στα κλαμπ ο διευθύνων σύμβουλο που έχει παρουσιάσει στα κλαμπ ο Τσους Μπουένο, η οποία προβλέπει την επέκταση της λίγκας και τη μετάβαση σε ένα σύστημα δικαιόχρησης. Αναμένουμε να δούμε τώρα τις λεπτομέρειες, το τι μέλη γενέστε με αυτό το κομμάτι. Είναι σημαντικό, γι' αυτό και το αναφέρουμε.
1: Οπωσδήποτε.
0: Γιατί μπαίνει και το NBA στο παιχνίδι. Αναμένουμε να δούμε τώρα τι ακριβώς θα κάνει με τη λίγκα αυτή.
1: Αχ, μπερδέματα.
0: Τώρα, έχουμε και επέτειο σήμερα.
1: Τι επέτειο?
0: Σαν σήμερα, Ελλάδα-Κροατία το 2007 στο Ευρωμπάσκετ της Ισπανίας. Με τον buzzer beater του Βασίλη Σπανούλη από τα 8 μέτρα. Ο οποίος σόριασε τότε φαρδί πλατή τον Μπλάνιντιν στο παρκέ. Είχαμε βρεθεί στο μείον 13 τότε από τους Κροάτες, αλλά το είχαμε κάνει ανατροπή. Παρένθεση, το πώς αποκλειστήκαμε από εκείνο το Ευρωμπάσκετ, θα το αφήσουμε ασχολίαστο.
1: Φτάνει. Λοιπόν, έγινε.
0: Φτάνει.
1: Τζόρτζι μου.
0: Εννοείται.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη, κυρίες και κύριοι, ο οποίος φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Θα δούμε το πλήρες ρεπορτάζ και τι θα γίνει μέχρι τότε. Να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Για να μην λέμε όμως τα ίδια και τα ίδια για τον αγώνα που επίκειται, να δούμε λίγο τις διαπραγματεύσεις με τον παίκτη της Μπενφίκα, τον Μπρούμα. Τι έχουμε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε εξελίξεις θετικές, όπως όλα δείχνουν, για τον Μπρούμα. Μετά από τα αρχικά σενάρια και τις φήμες, πλέον από χθες είναι βέβαιο ότι ο Άρης διαπραγματεύεται την περίπτωση του ποδοσφαιριστή. Το 31χρονος αριστερός εξτρέμ, όπως όλα δείχνουν, προχωράει και είναι πολύ κοντά στο να φορέσει τα κίτρινο-μαύρα. Μάλιστα, η συζήτηση είναι σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και δεν αποκλείεται, μιας και το μεταγραφικό παράθυρο κλείνει σιγά σιγά στην Ελλάδα, μέσα στις επόμενες ώρες, αν όχι 24 ώρες, να έχουμε και οριστική συμφωνία. Πολύ κοντά οι δύο πλευρές. Ο Άρης βέβαια είναι πολύ κοντά στο να κλείσει και δεύτερο παίκτη. Τα σημερινά δημοσιεύματα από Ιταλία κάνουν λόγο για την περίπτωση του Νικολό Κασάλε. Ναι, βεβαίως. Ο 28χρονος έμπειρος στόπερ της Μπολόνια απασχολεί τον Άρη και εκεί ξεκίνησε ως φήμη από κάποια δημοσιεύματα στο X από Ιταλούς ρεπόρτερ ότι ο Άρης είναι κοντά σε μια περίπτωση παίκτη χωρίς να γίνεται γνωστό το όνομα. Εδώ και λίγες ώρες έχει γίνει γνωστό το όνομα και ο Άρης φαίνεται ότι είναι και εκεί σε προχωρημένες συζητήσεις με υπαρκτό το ενδιαφέρον. Ο Κασάλε έχει καταγράψει πέρσι 12 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Serie A και 6 στο Europa League με την Μπολόνια. Ενώ είναι μια περίπτωση η οποία κουμπώνει πάρα πολύ τις ανάγκες του ρόστερ του Άρη και ελπιστούμε και οι δύο παίκτες, και ο Μπρούμα και ο Κασάλε, να φτάσουν άμεσα στη Θεσσαλονίκη, να περάσουν από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψουν με τους κυρινόμαυρους για να τεθούν στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου, αν όχι άμεσα και πάντα έχοντας στο μυαλό μας το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον στις επόμενες μέρες για τα επόμενα παιχνίδια και με τη Μαρκό και με τον Ηρακλή, τα παιχνίδια που ακολουθούν πριν από την διακοπή για τις εθνικές ομάδες.
0: Ο Φαμπιάνο θα δώσει το παρόν στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ?
1: Ο Φαμπιάνο, είναι η αλήθεια ότι είναι μια περίπτωση που καίει τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Βραζιλιάνος δεν ήταν έτοιμος με την ΑΕΚ, χωρίς όμως να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, απλά δεν είχε ρυθμό προπονήσεων. Έχει πάρει κανονικά χρόνο αυτές τις μέρες, θα ξεκουραστεί και λίγο το παιχνίδι με τον Αστέρα για το κύπελο. Οπότε 100% κρίνεται και βάσει του ρεπορτάζ και των χρονοδιαγραμμάτων ότι θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι της Τούμπας. Πάντα βέβαια στη διακριτική ευκαιρία του Μιχάλη Γρηγορίου για το πώς θα τον διαχειριστεί, αν θα τον ρίξει στα βαθιά ως βασικό ή θα τον περάσει ως αναπληρωματικό. Αυτό θα το κρίνει ο ίδιος, νομίζω, περισσότερο.
0: Ωραία. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι,
1: εύχομαι.
0: Γεια χαρά. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Θωμά Λέμη.

0: Λοιπόν, Θωμά, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με κάτι που δεν αφορά τα αγωνιστικά. Να ξεκινήσουμε από την κάποια χρήματα που καλείται να πληρώσει ο Γυραιός, ένα πρόστιμο των 10.000 ευρώ, για αυτά που έκανε στο παιχνίδι με το Βόλο. Θύμισε μας τι είχε γίνει ακριβώς.
1: Τίποτα δεν είχε γίνει.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι, όσοι ήμασταν στο Βόλο... Για αφορές σε καρεκλάκια ουσιαστικά επιβλήθηκε αυτό το πρόστιμο.
0: Ναι, σε 60 πλαστικά καθίσματα, έτσι.
1: Σε 60 πλαστικά καθίσματα, τα οποία βέβαια ελέγχεται αυτή η πληροφορία, διότι όσοι είμαστε στο Βόλο, πραγματικά δεν είδαμε κάποια, κάτι να συμβαίνει, εν πάση περιπτώσει, στην κερκίδα ή φθορές σε καρεκλάκια ή οτιδήποτε άλλο. Στη συνέχεια έγινε αυτή η κλήση από την ΔΕΑΒ. Mm. Κλήθηκε ο Ηρακλής να πληρώσει τα σπασμένα που δεν έσπασε, 10.000 ευρώ. Ναι. Απλό τι λένε όμως από την Παέρα Κλής, και ουσιαστικά είναι από μαρτυρίες των οπαδών που βρισκόταν εκεί, ήταν ότι τα καρικλάκια τα οποία χρεώθηκαν οι οπαδοί του Ηρακλή ήταν σπασμένα από προηγούμενες κρίσεις.
0: Ήδη. Μάλιστα.
1: Ναι. Και όσα δεν είχαν, όταν δεν ήταν σπασμένα, τουλάχιστον ήταν ετοιμόρροπα και πιασμένα μετά η ραπ. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Τώρα, όπως και να έχει, αυτό το πρόστιμο θα κληθεί να το πληρώσει η Παέρα. 10.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και θα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και να πούμε ότι θα πάει στο Παθεσσαλικό ξανά.
0: Επίσημα, γιατί... έτσι. Επίσημο αυτό, γιατί το κουβεντιάζαμε και χτες το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
1: Ναι, με τον Ατρόμητο. Επίσημα, ναι. Επίσημα. Ήδη στις τάξεις των οπαδών του Ηρακλή, μετά και τη νίκη με τον Αστέρα Τρίπολης, επικρατεί έτσι ενθουσιασμός. Η εικόνα θα είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με το παιχνίδι, με το πρόσφατο παιχνίδι του Βόλου, στο οποίο ο Ηρακλής αγωνίστηκε ως φιλοξενούμενος. Τώρα θα αγωνιστεί ως τυπικά γηπεδούχος, οπότε θα ισχύουν και τα διαρκείας το Σάββατο στις 9 η ώρα το παιχνίδι, για όσους θέλουν να ταξιδέψουν στο Βόλο. Και σε αυτή την περίπτωση, επειδή πρόκειται και για τυπικά γηπεδούχο ομάδα, να πούμε ότι δεν υπάρχει οργανωμένη και μεμονωμένη μετακίνηση. Όπως θα αναβληθούν τα πούλμαν από τους οργανωμένους, έτσι μπορεί και οποιοδήποτε να ταξιδέψει και με το αυτοκίνητό του, είτε με το αυτοκίνητό του είτε με πούλμαν. Και υπάρχει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον από τους οπαδούς του Ηρακλή για αυτό το παιχνίδι, για αυτή την αναμέτρηση. Στα αγωνιστικά υπάρχει σαφώς βελτιωμένο κλίμα στις προπονήσεις. Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Το χρονικό διάστημα ούτως ή άλλως ήταν μικρό από την αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης που μεσολαβεί μέχρι το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Θα δούμε αν θα μπορέσει να προλάβει και την αναμέτρηση αυτήν ο Χρωμάντα, ο οποίος αντιμετώπισε μεν πρόβλημα τραυματισμού τις προηγούμενες μέρες, αλλά είχε αρχίσει να ακολουθεί τους κανονικούς ρυθμούς της προπόνησης, και αν θα συμπεριληφθεί και στα πλάνα της ενδεκάδας ο Λαούριτσεν, ο Δανός στόπερ, ο οποίος έχει αποκτηθεί την περασμένη εβδομάδα. Στο ντεμπούτο του ο Μπάρθενας πέτυχε γκολ. Τώρα μένει να δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί και ο Λαούριτσεν, ο οποίος ήρθε την ίδια χρονική περίοδο. Τα υπόλοιπα μεταγραφικά, να πούμε ότι ο Ηρακλής κινείται για την απόκτηση ενός ακόμη μεσοπιθετικού, δεν έχει κλείσει τις μεταγραφές του δηλαδή. Θέλει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος να αγωνίζεται ως εξτρέμ με την ίδια ευχέρεια, είτε δεξιά είτε αριστερά. Αναζητείται αυτός ο παίκτης, υπάρχουν κάποιες προτάσεις που έχουν γίνει. Θεωρείται δεδομένο ότι θα αποκτηθεί ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής, και σε περίπτωση που βρεθεί και κάτι εξαιρετικό, ενδεχομένως να πάει και σε μια απόκτηση ενός ακόμη στόπερ. Θυμίζουμε ότι ο Γιαννούτσος είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που μπορεί να αγωνιστεί στην αμυντική γραμμή. Όμως αυτό το διάστημα αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Θεωρείται ότι μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, μετά την πέμπτη αγωνιστική δηλαδή, θα είναι έτοιμος να πάρει και αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ωραία. Θέση στην δεκάδα.
0: Ωραία, ωραία. Θωμά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.

0: κύριε, ένιωσα την ανάγκη να μιλήσω για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εντυπωσιακός ως οντότητα, ως αθλητής, ως χαρακτήρας, ως όλα αυτά που έχει πετύχει, τον Γρηγόρη Πολυχρονίδη. Έχουμε κάνει πολλές συνεντεύξεις μαζί, το παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, είμαστε κοντά και γνωρίζω και το ποιόν του και την πορεία του. Ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης λοιπόν έκανε μία ακόμη επιτυχία, διότι το παλμαρέ του είναι τεράστιο, κερδίζοντας το ασημένιο μετάλλιο μεταξύ 16 χωρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπότσια στην κατηγορία BC3 μαζί με την Δήμητρα Παπαδοπούλου, όντας ζευγάρι. Μία ακόμη εντυπωσιακή κυριαρχία και νίκη του Γρηγόρη. Λοιπόν, Γρηγόρη, γιατί είσαι στη γραμμή, να μην μιλάω μόνη μου.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Καλησπέρα.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας στο Ιντερνετ των Ελλάδα Sports. Σας ακούμε, είμαστε θαυμαστές.
0: Να πω στον κόσμο, διότι είναι σημαντικό να μην ξεχνάς την πορεία και τη διαδρομή, ότι ο Γρηγόρης είναι ένας χρυσός παραολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής. Μ' ακούς?
1: Δεν ακούω για κάποιον λόγο καθόλου τίποτα.
0: Δεν ακούς τώρα? Μας ακούει ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης? Μισό λεπτό, Γρηγόρη. Με ακούς καλύτερα τώρα?
1: Ναι.
0: Με ακούς καλύτερα, έτσι. Ωραία. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μετράει η πορεία και η διαδρομή των ανθρώπων στον χώρο. Ήθελα να πω για σένα ότι είσαι χρυσός παραολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής, πρωταθλητής Ευρώπης και ένας άνθρωπος μοναδικός, καθώς έχει κερδίσει μετάλλια σε 5 συνεχόμενους Ολυμπιακούς αγώνες, παραολυμπιακούς αγώνες, 7 παραολυμπιακά μετάλλια, 56 σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό, 23 χρόνια πρωταθλητής Ελλάδος, σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής του Παραολυμπιακούς του Ρίο, με πολύ μεγάλες διακρίσεις στην Βουλή των Ελλήνων, βραβεύσεις, βράβευση από τους Προέδρους της Δημοκρατίας, και γιατί είσαι και άνθρωπος των σπουδών και πτυχίουχος της λογιστικής και χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν, μία ακόμη μεγάλη επιτυχία. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό για μας και για σένα, γιατί έχεις τιμηθεί και από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου, να βλέπουμε ότι ο άνθρωπος έχει συνέχεια, έχει πορεία, δεν είναι πυροτέχνημα. Πώς το καταφέρνεις αυτό και είσαι πάντα επί των επάλξεων?
1: Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα πάρα πολύ για όλα όσα ανέφερες για μένα, και πραγματικά αυτό είναι η ζωή μου, αυτό κάνω. Δηλαδή προσπαθώ να αποδείξω ότι ό,τι εμπόδια και αν μας έχει φέρει η ζωή, και για όσους ακροατές δεν γνωρίζουν, έχω μια πολύ σοβαρή κινητική αναπηρία, ουσιαστικά δεν μπορώ να κουνήσω χέρι απόδια. Το άθλημά μου είναι άθλημα τακτικής. Αλλά προσπαθώ όλη μου τη ζωή να αποδείξω αυτό, το ότι αν πιστέψουμε στον εαυτό μας, αν βρούμε αυτό το οποίο αγαπάμε και δουλέψουμε πάνω σε αυτό, δηλαδή με πολλή προσπάθεια, με προπονήσεις κάθε μέρα, 6 ώρες προπονήσεις στο γήπεδο, δεν τα γνωρίζεις, έχεις έρθει και στο γήπεδο, μας έχεις δει να προπονούμαστε, ο άνθρωπος μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Εμένα αυτό είναι το μήνυμά μου, και με τη ζωή μου αυτό θέλω να αποδείξω, το ότι δεν είναι πυροτέχνημα. Αν κάτι το αγαπάς, αν κάτι δουλεύεις πάνω σε αυτό, μπορούν να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια και να δώσεις το καλύτερο σου εαυτό και πραγματικά να εκφέρεις μεγάλες επιτυχίες για συνεχόμενο χρονικό διάστημα.
0: Με τη φθερά του χρόνου και εγκεφαλικά, το πνεύμα δεν είναι, και η σκέψη δεν είναι όπως ήταν. Χρειάζεται τρομερή αφοσίωση σε αυτό που κάνεις, με μια σκέψη που να είναι πολύ προσαρμοσμένη κάθε φορά στις ιδιαίτερες συνθήκες. Νιώθεις μια φθορά με το πέρασμα του χρόνου? Το μυαλό σου είναι το ίδιο δυνατό, έτσι? Και
1: σίγουρα η κούραση είναι τεράστια. Σκεφτείτε ότι όλοι οι αθλητές, όταν ξεκίνησα εγώ που υπήρχαν πλέον, δεν υπάρχει κανένας, είμαι ο μόνος που συνεχίζω. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί κάθε χρόνο εμφανίζονται καινούργιοι αθλητές με καινούργια όρεξη, καινούργιες ιδέες, καινούργιες τακτικές, πρέπει πάντα να καινοτομείς. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και πολύ κουραστικό, η αλήθεια είναι, όταν καταφέρνεις και να επιβιώνεις μέσα από αυτή τη φορά. Αλλά έχω τεράστια θέληση. Δηλαδή τεράστια θέληση να τα καταφέρω. Να αναφέρω ότι και η συμπαίκτριά μου είναι 19 ετών.
0: Η Δήμητρα Παπαδοπούλου,
1: Πλέμμα, ναι, και αυτό αποδεικνύει, ας πούμε, αυτό που λέμε, το ότι συνέχεια υπάρχει τροφοδοσία καινούριων αθλητών. Εγώ έχω μεγάλη θέληση, τεράστιο πείσμα να καταφέρω να διατηρηθώ και έχω βάλει και ένα σπουδαίο στόχο να καταφέρω να αγωνιστώ με την κόρη μου σε παραολυμπιακούς αγώνες. Η μικρή... Κόρη μου είναι 5 ετών ακόμα.
0: Η μικρή είναι 5 ετών.
1: Οπότε, τόσο.
0: Μπράβο, μπράβο, Γρηγόρη, σοβαρά το έχεις βάλει αυτό ως στόχο, έτσι να μπορέσεις να αγωνιστείς μαζί με τη μικρή.
1: Το άθλημα σωματικά επιτρέπει το να μην σε επηρεάσει η ηλικία, γιατί είναι, όπως είπαμε, εγκεφαλικό. Αλλά, όπως είπες, και η κούραση πάντα υπάρχει, αλλά προσπαθώ να βρω όλα τα εφόδια μαζί και με την Κατερίνα να είμαστε δυνατοί, να είμαστε πάντα ανταγωνιστικοί. Και έχω σαν μεγάλο στόχο αυτό να αγωνιστώ μια φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Το οποίο, για να πούμε για την Κατερίνα, είναι η Κατερίνα Πατρών, είναι η RAM Operator με τον Γρηγόρη πάντοτε. Λοιπόν, οπότε είναι έτσι οικογενειακό να πω το θέμα.
1: Θέλεις να πούμε για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν, η RAM Operator είναι ένα ατιμελές άτομο, το οποίο ουσιαστικά εκτελεί αυτά που θα του πω εγώ με τον εξοπλισμό για να γίνει η βολή της μπάλας. Δεν μπορεί να βοηθήσει σε θέμα τακτικής, γιατί είναι με την πλάτη στο αγωνιστικό όρο και απαγορεύεται να μιλήσει. Οπότε εκτελεί όλα αυτά που λέω. Πρέπει να υπάρχει απόλυτος συντονισμός, ακρίβεια και πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε περιορισμένο χρόνο.
0: Πάμε και για Λος Άντζελες, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται. Τώρα, με αυτή την επιτυχία, έχουμε ουσιαστικά κλειδώσει την πρόκληση για τους Παραλυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες. Και θα δώσουμε όλα μας τα δυνατά να είναι η έκτη Παραλυμπιακή Αγώνα στο μετάδιο.
0: Έτσι, ναι, αυτό. Ωραία, βλέπω ότι είσαι δοσμένος απόλυτα σε αυτό το άθλημα. Έχεις ταυτιστεί με το άθλημα του Μπότσια. Αν έλεγε και κανείς ότι στόχος σου είναι να αγωνιστείς με την κόρη σου, θεωρείς ότι αυτό σου έχει δώσει κάποια δεδομένα που έχεις τον εαυτό σου, τον έχεις αναβαθμίσει κάνοντας αυτό το άθλημα και αυτή την προσπάθεια?
1: Να μου δίνει ενέργεια κόντρα στη φθορά του χρόνου, γιατί όπως πάρα πολύ σωστά παρατήρησες, είναι πολύ δύσκολο να είσαι τόσο ανταγωνιστικό επίπεδο για τόσο πολλά χρόνια. Δηλαδή κουράζει, δηλαδή κάθε μέρα που ξυπνάω και ξέρω ότι πρέπει να πάω γήπεδο προπόνηση, αν δεν έχω κάποιο κίνητρο μέσα μου για να ανάψει η μηχανή και να πάω και να του κάνω την προπόνηση, δεν γίνεται. Γιατί είναι πολύ ανταγωνιστικό, δηλαδή υπάρχουν και διοργανώσεις, ας πούμε, που δεν πας καλά. Οπότε αυτό δεν πρέπει να σε ρίξει. Έχουμε πολλούς αγώνες μέσα στο έτος, ουσιαστικά δεν σταματάμε καθόλου. Έχουμε δηλαδή 4 μεγάλες διοργανώσεις στη διεθνή, συν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, οπότε μιλάμε για 5 διοργανώσεις. Δεν έχουμε διακοπές το καλοκαίρι, γιατί οι αγώνες, όπως και στα περισσότερα αθλήματα, είναι το καλοκαίρι. Δηλαδή τώρα έχω πάρει, ας πούμε, ένα break μιας εβδομάδας με το που γυρίσαμε. Και από Δευτέρα γυρνάω πάλι γήπεδο, γιατί το Νοέμβριο έχουμε πάλι παγκόσμιο κύπελλο στη Βραζιλία. Που είναι πάρα πολύ σημαντικοί αγώνες.
0: Ναι.
1: Και το χρόνο είναι η βασική φάση πριν από το Λος Άντζελες. Δηλαδή είναι βάση συνεχόμενο. Οπότε αν δεν έχεις κάποιο κίνητρο, κάποια φωτιά μέσα σου τα καίει, για να λες κάθε μέρα θα πάω, θα γίνω καλύτερο, θα δουλέψω, δεν γίνεται.
0: Και για να ολοκληρώσω, μου είχες πει ότι ακολουθούσες μία μέθοδο ιατρική η οποία μπορούσε να σε σταθεροποιήσει τροποντινά, σωματικά, με αυτό τον εκφυλισμό. Παρακολουθείς ακόμη αυτό το πρόγραμμα, παραμένεις σε αυτή τη διαδικασία που σταθεροποιεί, δεν εκφυλίζεται άλλο η πάθηση, ας πούμε?
1: Ναι, είμαι συνεχίζω τη φαρμακευτική αγωγή, βέβαια. Ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε το τι θα χάσει κινητικά σε σχέση με το τι είμαι τώρα. Παρατηρώ μια σταθερότητα, αυτό είναι αλήθεια. Είμαι σε μεγάλη ηλικία για να έχω κάποια μεγάλη πρόοδο ή βελτίωση.
0: Να θυμίσουμε την ηλικία σου, Γρηγόρη μου.
1: Είναι ανάπτυξη, ναι.
0: Πόσο
1: είναι τώρα, 45.
0: Ναι.
1: 45 ετών, ναι. Αλλά έχω δει μεγάλη διαφορά στις αντοχές. Δηλαδή, και το καταλαβαίνω από τις πτήσεις που κάνουμε τις υπερατλαντικές, όπως και τώρα που πήγαμε Κορέα. Η επιστροφή ήταν 12 ώρες πτήση από Κορέα, Κωνσταντινούπολη. Μετά 2 ώρες εκεί για να αλλάξει αεροπλάνο και άλλη 1,5 ώρα να γυρίσει πίσω.
0: Που ούτε η αρτιμελής είναι.
1: Ναι, ούτε αρτιμελής δεν το βέβαια. Αυτό πριν από 5-6 χρόνια, δηλαδή πριν τη φαρμακευτική αγωγή, δεν θα μπορούσα να το βγάλω. Θα έπρεπε να πάρω ένα break, να κοιμηθώ κάπου και να
0: καταφέρω. Τώρα το πήγε σφαίρα,
1: Ναι. Και κάποιες πτήσεις, ας πούμε, όπως η Μόντρεαλ που πάμε κάθε χρόνο, που είναι 10 ώρες πτήση, που παλιά με εξαντλούσαν υπερβολικά, πλέον είναι πολύ πιο χαλαρά στο θέμα της αντοχής. Υπάρχει το θέμα βέβαια το ότι κάθομαι δεν μπορώ να σηκωθώ, οπότε με τα ισχυακά μου, τα νεύρα, τους πόνους και όλα αυτά, ας πούμε, σαν πόνοι δηλαδή υπάρχουν, αλλά το θέμα της αντοχής που δεν το έβγαζα, βλέπω μια βελτίωση.
0: Α, τι ωραία. Γρηγόρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε για μια ακόμη επιτυχία σου. Θα είμαστε σε επαφή, θα καλύπτουμε τις μεγάλες σου διακρίσεις. Να ευχηθώ τα καλύτερα για αυτή την χρονιά και θα είμαστε συνέχεια σε επικοινωνία να ανανεώνουμε τα της πορείας σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι τα καλύτερα σε όλους τους ακροατές και το θεράζα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Λοιπόν, η ώρα είναι 2 και 12. Είχα ανάγκη να μιλήσω με αυτόν τον άνθρωπο, να ακούσετε κι εσείς έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καθυλωμένος σε ένα αναπηρικό καροτσάκι από πολύ πολύ μικρός και παρά τα αυτά είναι, θα μου επιτρέψετε να πω, σπουδαιότερος Έλληνας παραολυμπιονίκης και παραμένει σφίγγοντας τα δόντια στις κορφές. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στη μία, να είμαστε καλά. Λοιπόν, τώρα συνεχίζει στο μικρόφωνο του Τενιζέτα Θεοδωρακοπούλου, παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια των Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου και η Αντριάννα Πούλιου. Τώρα συνδεόμαστε με Λίμπερο για την εκπομπή από Θεσσαλονίκη που καλύπτει τα πάντα φυσικά μετά Θέμης Παλιούρας και εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στη μία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Ευχαριστώ την Inter Veteran. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λικούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι, βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι, βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη. Λεωφορείο έπεσε σε στάση με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 4 τραυματίες με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Μία 60χρονη με βαριά τραύματα, κάταγμα στη λεκάνη και τα κάτω άκρα, μία 32χρονη. Την ενοχή των δύο κατηγορούμενων για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία ζήτησε ο εισαγγελέας στην δίκη για το θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Στο Παρίσι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στην διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γαλλική Πρωτεύουσα, ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Στις 5 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου του Άλεξη Τσίπρα στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Έρευνες πραγματοποιεί η αστυνομία για την σακούλα με ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκε στην περιοχή της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Τη σακούλα φέρεται να εντόπισε τυχαία ένα μικρό παιδί. Συνεχίζονται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Ανοίγει σήμερα η ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση δανείων από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού που έχει εγκριθεί, οπότε και θα τεθεί εκτός λειτουργίας. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και αύριο 5η σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Έκρηξη σημειώθηκε σε υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ενέργειας στην Νότια Ελβετία. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σήμερα στον ορεινό άξονα της Πίνδου και σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις, τοπικά ισχυροί άνεμοι βορείων διευθύνσεων στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten. Ελλάδα Sports 94,3.
3: Γίνεται μια κάθετη παλιά προς τον Αργυρίου. Ο επόπτης σηκώνει ακαριέα το σημαίακι του. Ο Αργυρίου ήταν 1,5 μέτρο πίσω. Σκόραρε, αλλά εν τέλει το γκολ ακυρώθηκε. Δεν υπήρχε βάρ προφανώς. Είναι μια απόφαση η οποία στέρισε ένα τρίποντο, το πρώτο τρίποντο της K19 για τη φετινή σεζόν. Προφανώς το βράδυ όμως θα υπάρχει βάρ. Όλα είναι διαφορετικά. Σε μια εκ που λογικά θα παραταχθεί χωρίς το Μαστρακόσα κάτω από τα δοκάρια της. Απουσίασε από την τελευταία προπόνηση χθες του Δικεφάλου και δεν είναι πολύ πιθανή η συμμετοχή του. Οπότε Αλμπέρτο Μπρινιόλι προσεχώς. Και από την άλλη πλευρά, οι υπόλοιπες θέσεις νομίζω ότι είναι δεδομένες πάνω κάτω. Ρότα δεξιά, αριστερά, Πίλιος, Ρέλβας, Μουκουντίτα, Στόπερ, Κάιρινεν, Μάριν, όπως έχουμε δει μέχρι στιγμής. Είναι και ο Βιτάλης έτοιμος βέβαια για τη λίστα. Αριστερά, Κοϊτά, δεξιά, Μάγερ, Γιώβιτς, Βάργα. Στην κορυφή της επίθεσης, το πιθανότερο σενάριο για τη σημερινή ενδεκάδα της ΑΕΚ. Ξαναλέω, πολύ μεγάλο παιχνίδι. 8 παρατέταρτο η έναρξή του. Και είναι έτσι μια πρώτη γεύση που θα πάρουμε από League Face Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Θυμίζουμε, όσο λυπηρό και αν ακούγεται στους φίλους του ΠΑΟΚ, μόνο ο ΠΑΟΚ φέτος δεν θα έχει την Ευρώπη. Δυστυχώς μετά την... μετά τις αναμετρήσεις με την Μπράνο που δεν κατάφερε να περάσει στη League Face του Conference, ρίχνει όλο το βάρος στο πρωτάθλημα. Από εδώ και πέρα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, να βελτιώσει την εικόνα του κυρίως και να ανεβάσει στροφές εν ώψη πρωταθλήματος, εν ώψη κυπέλου, γιατί και στο κύπελο δεν ξεκίνησε καλά με το 0-0 με τον Όφη. Έχει γενικά έτσι απαιτητικό πρόγραμμα, οπότε θέλει πολύ προσοχή. Παίζει με τον Άρη τώρα την Κυριακή, μετά έχει Ατρόμητο στο κύπελο, μετά έχει Πανετολικό έξω, ο οποίος Πανετολικός έχει ξεκινήσει με 3-3 τη σεζόν. Αυτή τη στιγμή φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Πανετολικός πέρασε και από την έδρα του Λεβαδιακού, ο οποίος έχει κάνει 0-3 μέχρι στιγμής. Σε μια εντελώς αντίθετης πορείας χρονιά από αυτή που είχε κάνει πέρσι και το ξεκίνημά του. Τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έφυγε ο Παπαδόπουλος, πήγε στον ΑΠΟΕΛ. Εκεί τον ακολούθησε και ο Τάσος Μπακασέτας. Πριν δύο μέρες ανακοινώθηκε. Γενικά, η φετινή Super League θεωρώ ότι θα κρύψει εκπλήξεις. Θέλω να δω πάρα πολύ που θα καταλήξει ο Λεβαδιακός φέτος. Μην ξεχνάμε ότι περιμένει να δει αν θα δικαιωθεί στο ΚΑΣ στην έφεση που έχει κάνει για την έφεση της Τρίπολης που εν τέλει δικαιώθηκε για την παράνομη συμμετοχή παίχτη στο κύπελο, στα προκριματικά, πριν, στα play-off πριν τη League Phase. Δικαιώθηκε ο Αστέρας και πήρε τη θέση του Λεβαδιακού, αλλά μένει η τελική απόφαση για το Λεβαδιακό και όχι τίποτα άλλο. Αυτό αφορά άμεσα και τον Άρη, ο οποίος θα έχει παιχνίδι αύριο στην Τρίπολη, στη Λιβαδιά, συγγνώμη, με το Λεβαδιακό, αλλά ακόμα περιμένει να δει τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Περιμένουμε και εμείς και ο Άρης προφανώς. Λοιπόν, και για τον Παναθηναϊκό, για να μην τον αφήσουμε παραπονεμένο έτσι, σε αυτή τη βόλτα που κάνουμε στις ομάδες της Super League, το καλύτερο ξεκίνημα έχει κάνει, θεωρώ. Δεν έχει παίξει ένα παιχνίδι με την Κηφισιά που το χρωστάει, θα το δώσει 10 Σεπτεμβρίου μεθαύριο. Πολύ καλό ξεκίνημα. Φαίνεται η πληρότητα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Σε κάποιες θέσεις προφανώς υπάρχουν κενά όπως όλες τις ομάδες, αλλά αυτή τη στιγμή τα έχει καλύψει, τα έχει επισκιάσει καλύτερα από τον καθένα, γιατί ξαναλέω είναι πολύ σημαντικό ότι πήρε μια πρόκριση στην Ευρώπη χωρίς δικαίωμα στο λάθος, όπως είχε κάνει ακριβώς πέρσι η ΑΕΚ. Βέβαια θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερο το ρόστερ του Παναθηναϊκού που έχει να διαχειριστεί ο Νίστρουπ από την αρχή της χρονιάς. Η ΑΕΚ το καλυτέρευσε από ένα σημείο και μετά, αλλά και πάλι είχε εμφανή κενά, πολλά περισσότερα και πολύ λιγότερο ποιότητα σε σχέση με αυτή που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Το χειμώνα θυμίζω ήρθε ο Βάργκα, γίνανε κάποιες επιπλέον κινήσεις και εκεί υπήρξε βελτίωση. Πάμε σε ένα φίλο, γιατί ποιο κανάλι τη δείχνει την ΑΕΚ, συγγνώμη, δεν το...
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: εμείς οι παοξίδες αυτά που λέμε θέλουμε να τα λέμε τεκμηριωμένα, αποδεδειγμένα. Μην τα λέμε αέρα πατέρα, να είχαμε να λέγαμε. Τι είπε για κόσμο, να πιάσουμε τον κόσμο. Αφού δεν είμαστε τόσο πολύ, να ακούσω Αργιανός, εγώ έχω sold down 22.154 διαρκές και αυτός έχει 7.106. Πάμε παρακάτω.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 10-15 ήταν τρεις Ηρακλειδείς. Γίνανε αυτοί 1000.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Goal!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
5: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Η χθεσινή νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ είναι η πρώτη σε όμιλο Champions League μετά από 20 χρόνια. Η Ένωση είχε νικήσει στις 21 Νοεμβρίου του 2006 τη Μίλαν με γκολ του Ζούλιο Σέζαρ. Κάταγμα στον καρπό έχει υποστεί ο Θωμάς Τρακώσια και αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Υποψήφιο για γκολ της βραδιάς είναι αυτό που πέτυχε στη χθεσινή νίκη της Ένωσης ο Ρασβάν Μαρίν. Επιπλέον 2,1 εκατομμύρια έβαλε στα μία της η κυτρινό μαύρη ΠΑΕ. Στους 900 βαθμούς βρίσκεται πλέον η διαφορά της Ελλάδας με την 10η Πολωνία στην βαθμολογία της UEFA και μόλις τους 500 από την 11η Τσεχία μετά την χθεσινή νίκη της ΑΕΚ. Αυξημένες αρμοδιότητες θα έχει τη νέα του θητεία στον Ολυμπιακό Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος θα έχει ενεργό ρόλο στο μεταγραφικό σχεδιασμό των Ερυθρόλευκων, ενώ θα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του ποδοσφαιρικού τμήματος με τη διοίκηση της ομάδας. Στις 5 κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον αγώνα της ερχόμενης Τετάρτης κόντρα στην Κεγκελόνια. Οι Πειραιώτες εξασφάλισαν 3.500 εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Μαρσέη στις 15 Οκτωβρίου. Την περίπτωση του 28χρονου Αφρικανού επιθετικού της Samsung Sport, Μάριους, εξετάζει Ολυμπιακό σύμφωνα με δημοσίευμα του Σάσα Ταβολιέρη. Στα 6 με 7 εκατομμύρια ανέρχονται οι απαιτήσεις της τουρκικής ομάδας. Οργανισμό επίπεδου Champions League χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό ο Μπάλτσα Πόποβιτς σε συνέντευξη που παρεχώρησε σε μέσο της Σερβίας. Η Αθήνα είναι το ιδανικό μέρος για μένα. Έχουμε εξαιρετική ομάδα, συμπλήρωσε ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς. Ο Κροάτης Χαφ θα αγωνιστεί στο Δικέφαλο του Βορρά ως δανεικός για ένα χρόνο από την Άουσμπουργκ. Ο Δημήτρης Γιαννούλης αναμένεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τους Ασπρομαυρούς μετά την διακοπή. Για την απόκτηση φόρ και ίσως στόπερ θα κινηθούν οι Θεσσαλονίκοι. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό. Στις 4 θα εκδικαστεί η έφεση του Τριφυλιού για την ποινή τριών αγωνιστικών. Του Σίριλ Ντέσερς, χωρίς απουσίες πλην του Νιγηριανού επιθετικού, θα παρουσιαστούν οι πράσινοι στην αυριανή αναμέτρηση με την Κηφισιά. Αποχωρώ από τον Παναθηναϊκό με την πικρία πως δεν καταφέραμε να επιστρέψουμε στην κορυφή, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Τάσου Μπακασέτα. Ο Άρης συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον 31χρονο εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμα. Επέστρεψε στις προπονήσεις ο στόπερ Φαμπιάνο. Σταραντάρ των Κιτρίνων βρίσκεται ο 28χρονο στόπερ της Μπολόνια Νικολό Κασάλε. Την 1η Ιανουαρίου θα ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς του Ράφα Μίρ από την Σεβίλη σύμφωνα με τους Ισπανούς. Ο Ιταλός διαιτητής πρώτης κατηγορίας Αντρέα Κολόμπο ορίστηκε να διευθύνει τον κυριακάτικο αγώνα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη. Ο Φωτιάς θα σφυρίξει το Ολυμπιακό Σόφιο, ο Τσιντεμιντερίδης το Παναθηναϊκός Πανετολικός, ο Παπαπέτρου το Αστέρας Ακτόρο, ο Κατόπης το Ηρακλής Ατρόμητος, ο Τσέτσιλας το Κηφισιά Λεβαδιακός και ο Φίτσας το Καλαμάτα Βόλος. Ο Όφη υποδέχεται στις 5 τον Έστω Χρυσούπολης για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Τηλεοπτική κάλυψη από Sky. Η Καλαμάτα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιβοριανού 20χρονου Χαφ Μπεν Ζιντάν, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου και θα αγωνιστούν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Παρτιζάν και Μπουρκ. Τα έσοδα από το τουρνουά θα διατεθούν στο ίδρυμα που φέρει το όνομα του εμβληματικού ηγέτη του Τριφυλιού. Το Μιλάνο κατέθεσε πρόταση για να φιλοξενήσει το Final Four της EuroLeague την σεζόν 29-30. Πρώτο πυλόν της ΑΕΚ βρίσκεται ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. 2 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας θα εισπράξει ο Έλληνας γκάρντ. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος υπέβαλε πρόταση να συμφωνούν οι ομάδες τους διαιτητές των μεταξύ τους αναμετρήσεων από λίστα που θα έχει καταρτήσει η ΚΕΔ. Επίσης προανέγγειλε χρήση τεχνολογίας AI στους ορισμούς. Οι σύλλογοι έχουν μία εβδομάδα διορία για να απαντήσουν στην πρόταση. ΠΑΟΚ Β' και Ολυμπιακός Β' κοντράρονται στις 4 στην Τούμπα στο παιχνίδι που ρίχνει την αυλή της πρεμιέρας της Super League 2. Σε νέο κύκλο εξετάσεων θα υποβληθεί σήμερα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σύμφωνα με τον τύπο της Γερμανίας, είναι πιθανό η αδιαθεσία που ένιωσε στη χθεσινή αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ να οφείλεται σε αφυδάτωση. Η Arsenal του Χρήστου Τζόλι αντιμετωπίζει στις 10 εκτός έδρας στην Νάπολη για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Champions League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 8 παρατέταρτο, Μπαρτσελόνα, Φέγενορντ και Στουγκάρδι, Βίκινγκ. Στις 10, Λίβερπουλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρίζ Ζερμέν, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Γαλατασαρά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα match, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια για παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο και ο Νίκος Κατσάτς και ο Γιώργος Ιωάννου. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και μιλάμε για ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 και όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω 210-220-5943 και 6939-943-943 είναι το Viber. Ξαναλέω 6939-943-943 το Viber, το 210-220-5943 και το 215-215-5943 τα οποία σας είπα είναι οι γραμμές της επικοινωνίας όπου παίρνετε τηλέφωνο και βγαίνετε στον αέρα. Μετά από σχεδόν 20 χρόνια λοιπόν η ΑΕΚ κάνει και πάλι νίκη στο Champions League, μια ιστορική βραδιά χθεσινή για όσους βρέθηκαν και όσους δεν βρέθηκαν αλλά πανηγύρισαν αυτή τη νίκη της ΑΕΚ κόντρα στην πρωταθλήτρια Αυστρίας Λας Κλίντσερ, μια ΑΕΚ η οποία για ένα ακόμη παιχνίδι παρουσιάστηκε πάρα πολύ καλή και στο επιθετικό κομμάτι και στο αμυντικό κομμάτι. Είχαμε πει για τους αγώνες που έχει δώσει φέτος στη Νέα Φιλαδέλφια. Είχε ρίξει 4 γκολ στην Ελεύσκη Σόφιας, 4 γκολ στον Ηρακλή, 5 γκολ στον Άρη. Χθες έφτασε το 1-0 και στους 4 αγώνες κοινός παρανομαστής είναι ότι δεν έχει δεχθεί γκολ. Χθες η ΑΕΚ ήταν πολύ πιο απειλητική από την Λας Κλίντσερ. Ακόμα και μετά το 1-0 θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πετύχει και δεύτερο και τρίτο γκολ και να έχει μπορέσει να καθαρίσει το παιχνίδι πολύ πιο νωρίς από το να φτάσει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και παραλίγο να το πληρώσει κιόλα στις καθυστερήσεις με τη γεφαλιά του Κάλατζιτς. Ο Κάλατζιτς, ο οποίος εντωμεταξύ είναι 2 μέτρα. Ο Μπρινιόλι συγκρούστηκε με τον Αριάγκα και ο Κάλατζιτς από τη μικρή περιοχή ευτυχώς έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι, ο οποίος κλήθηκε να παίξει στη θέση του Στρακώσα. Ο Στρακώσα, ο οποίος θα επανέλθει μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, καθώς έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. Ο Μπρινιόλι πάντως τον αντικατέστησε επάξια. Όσες φορές χρειάστηκε ήταν εκεί. Όσες φορές χρειάστηκε έκανε αποκρούσεις, με αποκορύφωμα μία στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Να πούμε επίσης πως υπάρχει ένα κοινό ανάμεσα στις τρεις νίκες της ΑΕΚ. Όχι μόνο ένα κοινό βασικά. Το ένα κοινό είναι ότι είναι και οι τρεις με ένα μηδέν. Και οι τρεις είναι εντός έδρας. Χθες βέβαια ήταν η πρώτη νίκη της ΑΕΚ στην ιστορία της στο Champions League στη Νέα Φιλαδέλφια. Καθώς οι δύο προηγούμενες με την Lille και με την Milan, η τελευταία χρονικά που ήταν στις 21 Νοεμβρίου του 2006, είχαν γίνει στο ΆΚΑ. Όπως και τότε με τη Milan, φάουλ τότε ο Τζούλιο Σέζαρ, φάουλ τώρα ο Ρασβάν Μαρίν. Έστειλε την μπάλα εκεί που πραγματικά δεν θα μπορούσε να αντιδράσει ο τροματοφύλακας της αυστριακής ομάδας σε καμία των περιπτώσεων. Πιο πολύ στο γάμα δεν γίνεται να πάει μπάλα από τον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος ήταν ίσως ο καλύτερος παίκτης της Ένωσης. Επίσης, ένα ακόμη κοινό είναι ότι και οι τρεις νίκες που έχει κάνει η ΑΕΚ στο Champions League ήταν με Ιταλό τροματοφύλακα. Τότε με τον Στέφανο Σερεντίνο, τώρα με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Πολύ όριμο χαρακτήρισε το παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολιτς και έχει απόλυτο δίκιο στο που είπε. Βλέπαμε πολλές φορές η ΑΕΚ να μην εκβιάζει καταστάσεις, να μην παρασύρεται από τον ενθουσιασμό, ο οποίος είναι λογικό να υπήρχε λόγω της πρεμιέρας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Αντιθέτως, ήταν πολύ όριμη, δεν εκβίαζε καταστάσεις, οι υποδοσφαιριστές έδιναν την μπάλα δίπλα, κοίταζαν να μην χάσουν την μπάλα και να μην δώσουν καινούς χώρους στην Λας Κλίντσερ. Η Λας, η οποία είναι ποιοτική ομάδα. Έχασε κάποιες ευκαιρίες, αλλά σίγουρα δεν είναι καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Είχαμε πει και για τα κακά αποτελέσματα που έφερνε η Λας Κλίντσερ εκτός έδρας στην Ευρώπη. Το είδαμε και χθες. Είναι άλλη ομάδα που είδαμε η Λας Κλίντσερ εντός έδρας με την Celtic στα play-off του Champions League και άλλη χθεσινή Λας Κλίντσερ, η οποία πάντως παραμένει μια καλή ομάδα, η οποία θα μπορέσει εντός έδρας να κάνει ακόμα και ζημιά στο Champions League. Θα το δούμε βέβαια αυτό στις εναπομείνουσες 7 αγωνιστικές που μένουν στη League Phase
του Champions League. Η ΑΕΚ πήρε αυτό το παιχνίδι που ήταν must win. Είναι το μοναδικό παιχνίδι, ήταν βασικά το μοναδικό παιχνίδι, όπου η ΑΕΚ ήταν φαβορή σε σχέση με τα άλλα 7 που έχει, με τα άλλα 7 τα οποία έχει να δώσει. Στα επόμενα 7 που έχει να δώσει, σε κανένα δεν μπορούμε να τη λογίζουμε ως φαβορή την ΑΕΚ, η οποία έκανε αυτό που έπρεπε. Τώρα θα πάει να παίξει σε ουδέτερο στο Stamford Bridge στην Αγγλία, στο Λονδίνο, με την Shakhtar Donetsk στις 14 Οκτωβρίου. Ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ έχει κυκλώσει, είναι από αυτά τα που έχει κυκλώσει. Θα πρέπει να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Είναι ουδέτερο το γήπεδο. Άμα μπορέσει να πάρει την νίκη κόντρα στην Shakhtar, μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να φοβήσει την ΑΕΚ. Okay, είναι μια πιο έμπειρη ομάδα, είναι μια ομάδα η οποία είναι το φαβορί, αλλά δεν είναι μια ομάδα όπου σε τελική φάση Champions League μπορεί να φοβήσει την Ένωση. Και ειδικά αυτή την ΑΕΚ την οποία βλέπουμε τώρα, η οποία είναι πλήρης, είναι πάρα πολύ γεμάτη σε όλες τις γραμμές. Μάλιστα, ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να αφήσει τους ποδοσφαιριστές του για 82 λεπτά, τους ίδιους 11 με τους οποίους ξεκίνησε, και στη συνέχεια έκανε τρεις αλλαγές. Η μία ήταν του Ζήνη ουσιαστικά στη θέση του Γιόβιτς, πολύ σωστή αλλαγή, καθώς ο Ζήνη θα μπορούσε να τρέξει και στον χώρο, καθώς η Λάς Κλίντσερ όλο και περισσότερο ανέβαινε και άφηνε χώρους στα μετόπισθεν. Και μάλιστα ο Ζήνη παραλίγο να βρει και τον γκολ μετά από εκείνη τη φάση όπου συνεργάστηκε ο Ρότα με τον Μάγερ. Αλλά ο Ζήνη καθυστέρησε και το έβγαλε ο Αντράντε, ο αμυντικός της Λας Κλίντσερ, ουσιαστικά πριν την μπάλα φτάσει στην εστία. Και δύο αλλαγές που έγιναν στο τέλος, μία του Γκατσίνοβιτς στη θέση του Κοϊτά και μία του Αριάγκα στη θέση του Μάγερ, για να προσθέσει και λίγο ύψος και να περάσει και λίγο χρόνο των καθυστερήσεων. Πάντως από το λάθος του Αριάγκα, δεν ξέρω αν του φώναξε βέβαια ο Μπρινιόλης σε εκείνη τη φάση, η ΑΕΚ παραλίγο να υποστεί ζημιά σε μία από τις τελευταίες φάσεις της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ, να πούμε ότι έβαλε στα ταμεία της 2.100.000 ευρώ, καθώς τόσα δίνει η νίκη. Είχε ήδη εξασφαλισμένα 23,5 εκατομμύρια, οπότε πάμε αυτομάτως στα 25.600.000 ευρώ τουλάχιστον. Και φυσικά αυτό το ποσό θα ανέβει, αναμένεται να πάει σίγουρα πάνω από τα 30 εκατομμύρια ευρώ, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά μπόνους αναλόγως με τη θέση την οποία θα πάρει κάθε ομάδα στην τελική βαθμολογία της League Face, και αρκετά ακόμα μπόνους με τις νίκες, τις ισοπαλίες, τα οποία θα υπάρξουν στην συνέχεια της διοργάνωσης. Η ΑΕΚ λοιπόν μπήκε με το δεξί. Επίσης θα πούμε ότι η Ελλάδα μείωσε την βαθμολογία, μείωσε την απόσταση στην βαθμολογία της UEFA από την Πολωνία και την Τσεχία. Η Πολωνία είναι 10η, αυτήν κυνηγάμε. Η 11η και η 12η θέση δίνουν ακριβώς τα ίδια. Είμαστε 12η με 44.212 βαθμούς. 513 βαθμούς παραπάνω έχει η Τσεχία, που είναι στους 44.725. Και 913 βαθμούς διαφορά έχει η Πολωνία, η οποία είναι στη 10η θέση. Να θυμίσω ότι η 10η θέση στην βαθμολογία της UEFA δίνει απευθείας είσοδο στη League Phase του Champions League για τον κάθε πρωταθλητή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο Ολυμπιακός, και αυτό υπό προϋποθέσεις, επειδή είναι η ομάδα η οποία έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην Ελλάδα και είναι πάρα πολύ ψηλά, και αυτή τη στιγμή ψηλότερα από κάθε άλλη ομάδα που αγωνίζεται σε χώρα που βρίσκεται την 11η θέση και κάτω στην βαθμολογία της UEFA. Αν πάμε στη 10η θέση, αυτά δεν θα χρειάζεται να τα κοιτάξουμε, καθώς ο πρωταθλητής θα βγαίνει απευθείας στη League Phase του Champions League, χωρίς να χρειάζεται να παίξει στα play-off, όπως έπαιξε ας πούμε φέτος η ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας. Αυτά σε γενικές γραμμές με την ΑΕΚ. Φυσικά θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το χθεσινό παιχνίδι, για τη χθεσινή πρεμιέρα της Ένωσης. Χθες είχαμε και άλλο παιχνίδι για το κύπελλο Ελλάδος, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Βόλο και να επικρατεί 3-2 σε ένα παιχνίδι που εντελώς διαφορετικά εξελισσόταν και εντελώς διαφορετικά κατέληξε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε πράγματα από τους παίκτες που πήραν χρόνο συμμετοχής. Ο Φορτούνης ήταν για ένα ακόμη παιχνίδι πραγματικά εξαιρετικός. Κάθε φορά που παίρνει την μπάλα στα πόδια, το μορφαίνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού ο Κώστας Φορτούνης. Πήρε 2 γκολ και 1 assist από τον Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος έχασε ευκαιρίες για να πετύχει και παραπάνω τέρματα. Έχει χάσει, ας πούμε, 2 καθαρά τέτ, όπου δεν έχει κάνει καλά πλασέ σε καμία εκ των δύο περιπτώσεων. Έχει βάλει όμως τα πρώτα 2 γκολ του Ολυμπιακού. Έχει την ψυχραιμία να κάνει την πάσα στο Πουέρτα, ο οποίος έκανε τον ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, και να τσιμπήσει ο Πουέρτα πάρα πολύ όμορφα την μπάλα πάνω από το κεφάλι του Κοσέλεφ και να πετύχει το 3-0. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προσπαθούσε να πετύχει και παραπάνω τέρματα και δημιουργούσε φάσεις και καταστάσεις. Ουσιαστικά ήταν ένα mini party, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε χθες, μέχρι και το 79ο λεπτό. Τότε ο
Ο Βόλος έκανε το 3-1 με τον Γκοζάλες σε μια φάση που φέρει ξεκάθαρη ευθύνη ο Τικνιζιάν, ο οποίος έχει χάσει εντελώς τον παίκτη του. Ο Τικνιζιάν, ο οποίος στο επιθετικό κομμάτι ήταν πολύ καλός, στο αμυντικό κομμάτι όμως σε αυτή τη φάση έκανε μεγάλο λάθος, έχασε εντελώς τη φάση, έχασε εντελώς τον παίκτη του και δέχτηκε τον γκολ Ολυμπιακός. Και μετά, μετά από 10 λεπτά, ο Χαραλαμπόγλου, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στον Ολυμπιακό Β, ενώ 3 λεπτά πριν είχε πέσει κάτω με Κράμπης, ήθελε να βγει αλλαγή. Εν τέλει δεν είχε αλλαγή να κάνει ο Βόλος, έμεινε στον αγωνιστικό χώρο, ξαναμπήκε μέσα και έβαλε και το γκολ, πολύ ωραίο πλασέ από τον Χαραλαμπόγλου, καθώς εκμεταλλεύτηκε το τεράστιο κενό που υπήρχε εκεί ανάμεσα στα στόπερ και τα αμυντικά χαφ του Ολυμπιακού. Και τα στόπερ μπορούσαν να βγουν πιο πάνω, καθώς εκεί που ήταν δεν φυλάγανε κάποιον. Και έλειπε φυσικά και κάποιο αμυντικό χαφ εκεί του Ολυμπιακού για να μπορέσει να κλείσει εκείνη την τρύπα. Επίσης, τα πολύ θετικά, για να μην ξεχάσω να το αναφέρω, ήταν και ο Φίλης, ο οποίος για ένα ακόμη παιχνίδι ήταν εξαιρετικός και θεωρώ πως αυτό το παιδί θα πρέπει να πάρει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες και να παίξει όχι μόνο στο κύπελο, όπου θα πρέπει να παίξει λόγω του ότι είναι μικρός και τηρεί τα κριτήρια, αλλά θα μπορούσε να παίξει και, και στο πρωτάθλημα και φυσικά θα μπορούσε να παίξει και στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει μόλις 3 χαφ. Έχει τον Νέσε, τον Φρόιλερ και τον Πουέρτα. Οπότε θα είναι στις αποστολές λογικά ο Φίλης για να μπορέσει να δώσει και κάποιες έξτρα λύσεις. Δεν νομίζω ότι έχει να ζηλέψει πολλά πράγματα. Έχει πολλά να μάθει ακόμα ο Φίλης. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά και πιστεύω ότι αν συνεχίσει με το κεφάλι κάτω και να δουλεύει σκληρά, θα μπορούσε να κάνει μια μεγάλη καριέρα και φυσικά να βοηθήσει όχι μακροπρόθεσμα μόνο, αλλά άμεσα τον Ολυμπιακό.

0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος από χθες έχει μπει και πάλι στην νέα εποχή του Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος το έχει ενεργό ρόλο στον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού, ενώ μάλιστα θα αποτελεί και το συνθετικό κρίκο ανάμεσα στην διοίκηση και το ποδοσφαιρικό τμήμα, τους ποδοσφαιριστές δηλαδή και, και τον προπονητή. Επίσης, να πούμε πως ο Κορδόν είχε συνεργαστεί με τον Τζέφρι Μονκαντά και το 2016-2017, πριν από 10 χρόνια, στην Μονακό. Και μάλιστα τότε η Μονακό τα είχε πάει εξαιρετικά με τον Λεονάρντο Τζαρντίν στον πάγκο της, το θυμάστε από το πέρασμά του στον Ολυμπιακό. Ο Κορδόν τότε είχε αναλάβει χρέη αθλητικού διευθυντή, ενώ ο Μονκαντά ήταν ήδη στον σύλλογο το 2012 ως επικεφαλής αναλυτής και στη συνέχεια ανέλαβε και ρόλο σκάουτινγκ στην Μονακό. Η Μονακό εκείνη τη χρονιά είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του Champions League και είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα στη Γαλλία από την Paris Saint-Germain, με τον Μονκαντά και τον Αντώνιο Κορδόν να συνυπάρχουν και να έχουν εξαιρετικές σχέσεις. Μάλιστα, πέρα από αυτές τις μεγάλες επιτυχίες, είχαν κάνει και αρκετές πωλήσεις, μεγάλες πωλήσεις, με κύρια αυτή του Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος είχε πάει στην Paris Saint-Germain έναντι 180 εκατομμυρίων ευρώ, του Μεντί, του αριστερού μπακ, ο οποίος είχε πάει στη Manchester City με 57,5 εκατομμύρια ευρώ, του Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος πάλι γι' αυτός είχε πάει στη Manchester City για 50 εκατομμύρια ευρώ, ο Μπακαγιόκο που είχε πάει με 40 εκατομμύρια ευρώ στην Chelsea την ίδια χρονιά, ενώ και άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι παρέμεναν για 1-2 χρόνια ακόμα, όπως ας πούμε ο Φαμπίνιο και ο Τίλεμανς, πήραν μεταγραφές στην συνέχεια στην Premier League, σε Liverpool και Leicester αντίστοιχα. Βέβαια, όλες αυτές οι πωλήσεις ήταν αυτές οι οποίες είχαν φέρει τότε και την αποχώρηση του Κορδόν, ο οποίος είχε παραιτηθεί ο ίδιος, καθώς θεωρούσε πως όλες αυτές οι πωλήσεις έχουν να κάνουν με το κέρδος και δεν του έδιναν ουσιαστικά τον πλήρη έλεγχο για να διατηρήσει τον κορμό τον οποίο ήθελε και να κάνει την ομάδα όπως ο ίδιος την φανταζόταν. Γι' αυτό τον λόγο είχε αποχωρήσει κιόλας ο Κορδόν. Είχε κάτσει μόλις ένα χρόνο στη Μονακό με απόλυτη επιτυχία εκείνο το πέρασμα του Αντώνιο Κορδόν από την Μονακό. Τώρα συνυπάρχουν αυτοί οι δύο άντρες, ο Μονκαντά με τον Κορδόν, και να δούμε το τι θα μπορέσουν να καταφέρουν στον Ολυμπιακό. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, αύριο το βράδυ 9:15 παίζει με την Κηφισιά στον αγώνα που θα μπορέσει να του δώσει την πρώτη θέση εφόσον κερδίσει την ομάδα των Βόρειων Προαστίων. Να πούμε για τον Ολυμπιακό, μην το ξεχάσω. 5 η ώρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Γιαγκελόνη, ο οποίος δεν θα γίνει Πέμπτη, μην μπερδευτείτε επειδή είναι Europa League. Θα γίνει Τετάρτη στις 10 η ώρα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. 5 η ώρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια. Επίσης, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε εισιτήρια για όλες τις εκτός έδρας αναμετρήσεις που έχει να δώσει. Με την Μαρσέη πήρε 3.500 εισιτήρια, που είναι το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι. 70.000 χωράει συνολικά το Βελοντρόμ, το 5% παίρνουν οι φιλοξενούμενοι. 3.500 εισιτήρια πήρε ο Ολυμπιακός και πήρε γύρω στα 1.500 και σε μερικά παιχνίδια και κάτι παραπάνω. Στα υπόλοιπα τρία παιχνίδια, με την Τορέντσε στην Πορτογαλία, με την Τσέλη στη Σλοβενία και με την Ρεν στη Γαλλία. Λέγαμε για τον Παναθηναϊκό, στις 4 η ώρα, άλλαξε η ώρα, πήγε πιο μετά. Στις 4 η ώρα θα εκδικαστεί η έφεση του Τριφυλιού για την ποινή τριών αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσερ. Να δούμε αν θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να τη μειώσει στη μία αγωνιστική. Θα το δούμε αυτό το μεσημέρι. Αποχώρησε και επίσημα μετά του Μπακασέτας, που έχει στείλει και ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού. 5 η ώρα έχουμε κύπελο, Όφηνες στο Χρυσούπολης, Sky Hybrid τηλεοπτική μετάδοση. 4 η ώρα έχουμε τον αγώνα που κλείνει την πρώτη αγωνιστική της Super League 2 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Β και τον Ολυμπιακό Β στο γήπεδο της Τούμπας. Σε γενικές γραμμές αυτά, θα συζητήσουμε και άλλα πολλά στην συνέχεια μαζί και με την δική σας βοήθεια. Για πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για πάμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Ο Βασίλης.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον κόσμο που μας ακούει. Να στείλω χαιρετισμούς και στην Αποστολία. Καταρχάς, με μία ερώτηση.
0: Ναι.
1: Η Τσεχία, που είναι στη δέκατη θέση, και η Πολωνία, πόσες ομάδες έχουν?
0: Η Πολωνία έχουν 2, είναι πολύ πιθανό να τους περάσουμε. Οι Τσέχοι έχουν 4, όπως και εμείς.
1: Α. Δύσκολα με τους Τσέχους. Αυτοί θα παίζουν τώρα την Πέμπτη, μάλλον, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αυτή τη βδομάδα, να πούμε, έχει μόνο Champions League, Βασίλη.
1: Ναι, ναι, ναι, την επόμενη Πέμπτη θα παίξουν, οπότε μάλλον μπορεί να μας ανεβάσουν διαφορά πάλι.
0: Ναι, εντάξει, θα παίξουν και οι δικές μας ομάδες όμως. Θα παίξει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο Όφη. Οπότε θα το δούμε αυτό. Είναι 50-50, θα λέγαμε, στους Τσέχους. Θα το δούμε στην πορεία το πώς θα πάει.
1: Μακάρι,
0: είναι 50-50. Τους Πολωνούς τους βλέπω 12. Τους βλέπω να τους περνάμε και εμείς και οι Τσέχοι.
1: Κατάλαβα. Μακάρι να του περάσουμε να πάμε 10η θέση.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Πολύ ωραίο το γκολ αυτό του Μαρίν. Καλά, δεν το λέω, τη ΑΕΚ.
0: Πολύ καλά το λες, ναι.
1: Δηλαδή, όπως. Πολύ ωραία είναι η λήψη εκεί πέρα που, που το δείχνει από το πλάι. Όπου βλέπεις την μπάλα ξαφνικά να κάνει την καμπύλη, μια απότομη καμπύλη και να πηγαίνει να καρφώνεται στα δίκτυα.
0: Ναι, τρομερό το γκολ, τρομερό.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό. Εμένα ο Ολυμπιακός του πρώτου ημιχρόνου δεν μ' άρεσε καθόλου.
0: Ναι.
1: Και στο δεύτερο ημίχρονο βέβαια είδαμε κάποια πράγματα, αλλά στο πρώτο ημίχρονο οι γραμμές πολύ αραία που λένε, πολύ, δεν ξέρω αν το πρόσεξες αυτό. Έτσι.
0: Να σου πω την αλήθεια, επειδή ήμουν στη Φιλαδέλφια, το πρώτο ημίχρονο δεν το έχω δει, έχω δει μόνο τις φάσεις, έχω δει όλο το δεύτερο ημίχρονο από τον Ολυμπιακό.
1: Α, λοιπόν, ήταν πολύ αραία οι γραμμές, τα μαρκαρίσματα δεν ήταν καλά, δηλαδή... Παίρνα την μπάλα οι παίχτες, παράδειγμα του Βόλου, που ασάραν άνετα, βγαίνανε άνετα.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε σωστή κίνηση. Μετά.
0: Βασίλη, να σε διακόψω για λίγο, γιατί έχουμε ανακοίνωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός που είναι σημαντική. Και επιστρέφουμε. Λοιπόν, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως για τους επόμενους μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών για την παράδοση του νέου ΣΕΦ, η ομάδα μας θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στη Σανέλ Αρένα. Η προσωρινή αλλαγή έδρας δεν αλλάζει αυτό που γνωρίζουμε καλά, όπου για να αγωνίζεται η ομάδα μας, δύναμή της είναι ο κόσμος της, η ερυθρόλευκη φωνή, το πάθος και η στήριξη των φιλάθλων μας που θα μας συνοδεύουν και σε αυτή τη διαδρομή. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΚΑΕ ΑΕΚ για την εξαιρετική συνεργασία, την ανταπόκριση και τη φιλοξενία της που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξέβρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την ομάδα μας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου. Μέχρι τη μεγάλη επιστροφή συνεχίζουμε μαζί. Αυτή είναι η ανακοίνωση ΚΑΕ Ολυμπιακός, οπότε είναι επίσημο πως ο Ολυμπιακός θα παίζει σαν Σανέλ Αρένα μέχρι να γίνουν τα έργα στο στάδιο Νέας Φιλίας. Βασίλη, συνεχίζεις.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό, να πω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Καλό είναι αυτό. Και επιτέλους, κάπου η αντιπαλότητα να είναι μέσα στο παρκέ και όχι έξω γύρω-γύρω και ο κάθε κουφιό κεφαλάκι να λέει το δικό του, το μακρύ του και το κοντό του.
0: Σωστό είναι αυτό που λες και να βοηθάει και μία ομάδα την άλλη.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης, μιλάμε κατά κύριο λόγο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γιατί ο Ολυμπιακός εκεί θα έχει το θέμα, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Και θα πω το εξής, και εμείς κάποτε το γήπεδο Καρεσκάκη το προσφέραμε στην ΑΕΚ, άσχετα αν δεν θέλει η ΑΕΚ, έτσι.
0: Όχι, είχε παίξει άξιο γήπεδο ο Καρεσκάκη, χωρίς κόσμο βέβαια.
1: Κάτι σε ένα ευρωπαϊκό, κάτι.
0: Ναι,
1: κάτι...
0: ναι, ήταν να παίξει η ΑΕΚ στη Νέα Σμύρνη. Πήγαν οι φίλαθλοι του Πανιωνίου ένα βράδυ πριν και κάνανε το γήπεδο, άστα να πάνε.
1: Ναι.
0: Και ο Ολυμπιακός έδωσε το γήπεδο για να μην τιμωρηθεί η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έπαιξε, νομίζω με την Dundee United έπαιζε.
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ναι, και χωρίς κόσμο βέβαια έπαιξε, έτσι.
1: Α, εγώ νόμιζα
0: και αγωνίστηκε κανονικά. Ω γηποδίκο στον Γιώργο Καρεσκάκη.
1: Εμείς το δώσαμε, αλλά η ΑΕΚ, ας πούμε, λέει, άστο θα πάω αλλού. Ξέρω,
0: όχι, είχε παίξει η ΑΕΚ το 2010, ήταν το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Και έτσι πρέπει να είναι οι ομάδες, έτσι.
0: Ναι.
1: Και η αντιπαλότητα, όπως είπα, μέσα στο γήπεδο. Μέχρι εκεί.
0: Σωστό.
1: Μετά. Εντάξει, όλοι έχουμε. Νομίζω και εσύ έχεις φίλους Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς και Αεξίδες και Παοξίδες.
0: Εννοείται, εντάξει, το συζητάω. Εννοείται.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Δεν διαλέγουμε τους φίλους από την ομάδα. Η ομάδα, okay, μπορεί να είναι ένα κοινό σημείο για να κάνετε κάποια πράγματα μαζί, ας πούμε, να βλέπετε αγώνες, να πάτε στο γήπεδο, αλλά δεν διαλέγεις φίλους με βάση την ομάδα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και όμως υπάρχουν πάρα πολλοί που, τέλος πάντων, κουφιοκεφαλάκια δεν θα.
0: Ναι,
1: που...
0: εντάξει, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω τώρα την κριτική μου.
0: Βασίλη, μείνε στη γραμμή.
1: Ναι.
0: Να πάω διαφημίσεις. Σε 3 λεπτάκια θα κάνεις την κριτική σου, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Για πάμε και επιστρέφουμε.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικουδιέντεκα. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCF Krav Maga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
10: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Για πάμε και πάλι στον Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
1: Λοιπόν, όπως προείπα, οι γραμμές πολύ αραιά. Αποτέλεσμα είχε στα μεσοδιαστήματα οι παίχτες του Βόλου να παίρνουν με την άνεσή τους την μπάλα, να την κοντρολάρουν, να την πασάρουν, έτσι. Δεν υπήρχε πίεση αυτή που έπρεπε να υπήρχε. Μετά, παίρναμε την μπάλα εμείς. Την έπαιρνε την μπάλα ο Φορτούνης. Δυστυχώς, δεν ήξερε τι να την κάνει. Δηλαδή, δεν υπήρχε κίνηση, δεν υπήρχαν σενάρια πώς θα κινηθούν μέσα στην περιοχή οι παίχτες, ο σεντερφόρ, κάποιες κινήσεις, ρε παιδί μου. Στα overlap το ίδιο. Δηλαδή, πράγματα, δεν ξέρω τι προπόνηση κάνει εκεί πέρα ο Βαλβέρδε, με τη Λιμπάρ. Δεν υπάρχει. Πολύ στατική.
0: Εντάξει, ήταν ένα μάτς γενικότερα, ναι, με πολύ ανοιχτές γραμμές και όντως αυτό που λες. Δηλαδή, λέγαμε πολλές φορές να παίρνει την μπάλα το αμυντικό χαφ του Ολυμπιακού ή το Φίλης ή το Πουέρτα και να μην έχει κίνηση, έτσι.
1: Ναι,
0: και να μην έχει προδώσει την μπάλα.
1: Να μην υπάρχει κίνηση. Και επειδή έχει παίξει και μπάλα, είναι πολύ πιο εύκολα ένας ποδοσφαιριστής να υποδέχεται την μπάλα στο κενό χώρο. Δηλαδή να του πετάς την μπάλα και να πηγαίνει ο παίκτης να συναντάει την μπάλα.
0: Αναλόγως στον
1: παίκτη. Παρά να τον σημαδεύεις.
0: Αναλόγως στον παίκτη. Ας πούμε, ο Φορτούνης δεν θέλει την μπάλα στον χώρο. Παράδειγμα. Ο Ζέλσον Μάρτινς θέλει την μπάλα στον χώρο. Έχει να κάνει με τον ποδοσφαιριστή αυτό, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, μπορεί να έχει να κάνει με τον ποδοσφαιριστή, αλλά πιο εύκολα κάνεις, πιστεύω, τον κοντρόλο όταν την μπάλα την έχει στον χώρο. Τέλος πάντων, να μην μπαίνουμε σε αυτές τις κουβέντες. Δηλαδή, αδούλευτα πράγματα, ρε παιδί μου. Και αργό passing game. Στο δεύτερο ημίχρονο βάλανε ένταση μέσα τους και ανέβηκε πράγματι η ομάδα και έπαιξαν πολύ καλύτερα, μέχρι το 70. Μετά δεν ξέρω τι έγινε. Δηλαδή και τα δύο γκολ που έφαγαν σχεδόν παρόμοια, μπορεί να ήταν διαφορετικό, έτσι, το...
0: Είναι γκολ χαλαρότητας, βέβαια, και τα δύο. Δηλαδή, άμα δεις πως μαρκάρουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, λες και δεν είσαι προπόνηση,
1: δηλαδή. Δηλαδή ήταν... Και εδώ που τα λέμε, έτσι, λιγάκι τυχερή να ήταν, μπορεί να βάζανε και τρίτο σε κάποια φάση.
0: Εντάξει, δεν έβαζαν φάση μετά στη συνέχεια παίξη του Βόλου, αλλά ναι, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω τι θες να πεις. Τώρα ο Ολυμπιακός ένα παιχνίδι από το. Μπορούσε να ήταν 4-5-0, το έκανε 3-2, χάλασε και λίγο
1: την εικόνα του.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Επειδή ακούω και με την έλευση του Κορδόν, εγώ το ψηλιάζομαι. Ακούω και ένα όνομα Ελμανόλο, ξέρω πώς το λένε, κάπως έτσι.
0: Αλγκουαθίλ.
1: Πώς?
0: Αλγκουαθίλ, αυτό είναι το όνομα το οποίο ακούς. Βάσκος προπονητής που ήταν στη Σοσιεδά 6,5 χρόνια, έκανε ένα πέρασμα πέρσι από την Αραβία, έκατσε για λίγο, είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το όνομα το οποίο ακούγεται, έτσι.
1: Ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ξέρω, μήπως τα έχει ψιλοπαρατήσει και ο Μεντιλίμπαρ και λέει, αφού είναι.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να τα έχει παρατήσει με τη Λίμπαρ. Δεν νομίζω να τα έχει παρατήσει με τη Λίμπαρ.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή, με την έννοια, ας πούμε, να έχει μια απογοήτευση μέσα του, ρε παιδί μου, άνθρωπος και να μην έχει αυτή την ένταση, ξέρεις, πάμε να κάνουμε. Αλλά η ομάδα είναι αδούλευτη. Θα μου πεις, ήταν σχεδόν όλοι καινούργοι νέοι παίχτες στον Ολυμπιακό που ναι. Να προλάβουν να τα μάθουν. Δεν ξέρω, αλλά. Σενάρια, ρε παιδί μου, έτσι, δηλαδή έρχεται η μπάλα εκεί, την έχει ο Φορτούνης σε εκείνο το σημείο. Να σεντράρει, παράδειγμα, στο ύψος του πέναλτι, εσύ θα πας από εδώ, ο άλλος από πέρα, ο άλλος θα κάνει έτσι. Δηλαδή πράγματα που τα βλέπουμε και στην ΑΕΚ, παράδειγμα το γκολ του Παναθηναϊκού που βάζει ο Νταμπόρδα. Έχει βάλει ή δύο ή τρία παρόμοια.
0: Ναι, είναι μια κίνηση όπου κινείται σαν δεύτερο σεντερφόρ, έχετε την πίσω γραμμή, ναι. Είναι πιο δύσκολο να τον μαρκάρουν και οι αμυντικοί και έχει ένα επιπλέον παίχτη μέσα στην περιοχή, το σημάδεψε και βάλει τον γκολ. Ναι.
1: Ναι, αυτό είναι δουλεμένο όμως.
0: Προφανώς είναι δουλεμένο.
1: Έτσι, αυτά δεν τα έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Αυτά δεν έχουν γίνει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, γιατί πολλές φορές ακόμα και τις σέντρες που βγάζει ο Ολυμπιακός, και πέρσι που βγάζει πάρα πολλές σέντρες, έβλεπες τους παίχτες να είναι σταδικοί μες στην περιοχή. Όταν η επιθετική είναι σταδική μες στην περιοχή και γίνεται σέντρα, είναι πολύ πιο εύκολο για τον αμυντικό να διώξει την μπάλα παρά για τον επιθετικό να τη βρει και να τη βρει και με. Με τέτοιο τρόπο να τη στείλει στην αιστεία απειλητικά.
1: Και τα δύο γκολ που έβαλε ο Μεξικάνος, ο Γκοζάλες, έτσι, δείχνει ότι καταρχάς ότι έχει το ένστικτο του γκολ, έτσι, ότι το έχει το γκολ μέσα του, αλλά ήταν και λάθη της άμυνας. Δηλαδή αδράνεια της άμυνας, δεν ήταν από δική μας κίνηση παράδειγμα.
0: Εντάξει, άμα δεν γίνουν και λάθη, θα μπουν και γκολ, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, παράδειγμα, το γκολ της ΑΕΚ που το κουβεντιάσαμε με τον Μάγερ προχθές. έτσι που έγινε το τριγωνάκι μέσα και το έβαλε ο Βάρκας. Αυτό δουλεμένο. Ναι, εντάξει, θα γίνει και το λάθος, έτσι. Ναι. Αν δεν γίνει το λάθος, δεν θα πει τον γκολ. Αλλά ήταν δουλεμένη φάση. Ναι. Αυτό που σου είπα με τον γκολ του Ταμπόρδα, δουλεμένες φάσεις. Εμείς δεν έχουμε δουλέψει τίποτα πάνω σε αυτά. Ούτε στα κόρνερ, ξέρω εγώ, στα φάουλ, τίποτα. Αυτό είναι που με προβληματίζει.
0: Δεν έχεις αδίκιο.
1: Και πολύ αργή ανάπτυξη.
0: Όντως είναι αργός ο Ολυμπιακός. Είναι αργός ο Ολυμπιακός, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή αυτά με προβληματίζουν εμένα.
0: Έτσι. Λοιπόν. Να είσαι καλά, Βασίλη.
1: Αυτά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γράμμα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
2: Να πω και το καλησπέρα μου στους εργαζόμενους του Ιντερνετ Ελλάς Σπορτ, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Να είστε καλά,
2: να
0: κύριε.
2: Να πω πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ, που είναι μια ομάδα θαύμα, που βοήθησε και σε βαθμούς να μειώσουμε τη διαφορά από τους Πολωνούς και από τους επόμενους που είναι...
0: Τους Τσέχους.
2: Ναι, τους Τσέχους. Και πιστεύω ότι αυτή η ομάδα της ΑΕΚ για φέτος θεωρείται πανίσχυρη. Μέσα στην έδρα της πολύ δύσκολα θα κάνει τα απολυνικές ομάδες. Τώρα για το Champions League, οι ομάδες εκεί ξεχωρίζουν πάντα. Δεν υπάρχει εύκολη ομάδα. Λοιπόν, να πω σε όλες τις ομάδες, κύριε Θέμη, υπάρχουν και εκεί φύλαθλοι, υπάρχουν και ανεκέφαλοι φύλαθλοι. Εγώ εδώ στο Μενίδη γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο και ακούω διάφορους φυλάθλους από το μεγάλων ομάδων που βρίζουν τους πρόεδρους. Όπως παλιά βρίζανε το Μελισανίδη, που αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να του φτιάξουν άγαλμα έξω από το Αγία Σοφιά, γιατί με το Μελισανίδη Καράς τους έδωσε πάρα πολλούς τίτλους εκείνη την εποχή. Αυτοί οι δύο συναντώτησαν, Μελισανίδης Καράς. Και για τουλάχιστον 6-7 χρόνια δεν παίζονταν για εκείνη την εποχή. Για τον κύριο Βαρδιλογιάννη είχε φτιάξει μια σούπερ ομάδα. Ήτανε πρώτη σε βαθμούς στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, κάθε χρόνο ήταν στόχος τους. Βρίζαν και τον κύριο Βαρδιλογιάννη. Για τον κύριο Μαρινάκη ακούω εδώ στο Μενίδη από διάφορους Ολυμπιακούς που μαζεύονται και είναι παρέα μας, αλλά εγώ όταν μιλάνε δεν μιλώ να ακούσω έτσι, να δω τι μυαλά κουβαλάει ο καθένας και περιμένω να ακούσω τι λέτε. Βρίζουνε τον κύριο Μαρινάκη, ο άνθρωπος αυτός, ο πιο πετυχημένος πρόεδρος τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με 19 τίτλους και 2 ευρωπαϊκά, που τα 2 ευρωπαϊκά είναι σαν 50 τίτλοι, που για μένα το ευρωπαϊκό έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από ότι ένα ελληνικός τίτλος. Λοιπόν, βρίζει και αυτό να. Οι δικοί μας οι παοξίδες, οι μερικοί ανεκέφαλοι, τεχνικοποιείς, βρίζουν τον κύριο Σαββίδη, ο άνθρωπος τα τελευταία 2 χρόνια είχε κάτι προβλήματα, κοντεύουν να το βάλουν στην κρεμάλα. Ξεχάσανε πρωτόρθιο Σαββίδη ότι ο ΠΑΟΚ 5ος-6ος-7ος παραπάνω δεν θα πήγαινε, επειδή ξέρουν ότι από πίσω είναι ο Μιστακίδης, πολεμάνε τον κύριο Σαββίδη.
0: Ναι, προφανώς, να όπως το λες, κύριε Νεοφύτε.
2: Ναι, να ξέρεις, κύριε Θέμη, ότι ο Σαββίδης μόλις λύσει αυτά τα προβλήματα που έχει λόγω Ρωσίας, να ξέρετε και να θυμάσαι αυτό που σου λέω, αν όχι φέτος, θα δείτε ότι σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ θα ξαναπάει και θα ξαναφέρει τίτλους.
0: Ναι. Επίσης και ο ίδιος ο Σαββίδης είπε ότι δεν πουλάει, οπότε...
2: Ναι, αλλά και να πουλήσει δεν έχει ο ΠΑΟΚ να φοβηθεί. Τίποτα, γιατί έχει αυτό το Μιστακίδη δισεκατομμυρίουχος, που και αυτός πολλές φορές έχει πάει στην Τούπα σαν οπαδός.
0: Ναι, και έχει και τον ΠΑΟΚ στον μπάσκετ πλέον, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Είδατε τη διαφορά έκανε με το που ανέλαβε.
0: Προφανώς.
2: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρει πρωτάθλημα. Στο μπάσκετ εγώ πιστεύω ΠΑΟΚ μέχρι τρίτος μπορεί να φτάσει. Για παραπάνω δεν το.
0: Ναι, και φέτος, για φέτος εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Αλλά όταν κάνει τόσο. Ανέβηκε επίπεδο ο ΠΑΟΚ στον μπάσκετ τώρα. Ναι. Δηλαδή, όταν και μπορεί να πάρει τον Οσμάν, έναν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού, καταλαβαίνουμε ότι έχει αλλάξει το στάτους του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μένουν πανίσχυροι.
0: Σίγουρα, δεν σίγουρα.
2: Ο ΠΑΟΚ σε 3-4 χρόνια μπορεί να πρωταγωνιστεί. Ανάλογα με τις μεταγραφές που θα κάνει. Να πω στις υπόλοιπες ομάδες μας που θα παίξουν στην Ευρώπη. Γιατί όταν παίζουν έχουμε πει ελληνικές ομάδες, άμα θέλουμε να είμαστε σοβαροί, πρέπει πάντα να υποστηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες, με όποιον και να παίζουν. Εύχομαι και αυτές να κερδίσουν, όσο για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, τώρα και οι μεταγραφές πολλές φορές είναι αποτυχημένες. Κάποτε είχαμε πάρει εμείς έναν παιχταρά το Περπάτο στο Βούλγαρο και όλο μας το πράγμα περπάταγε. Έτσι. Περπάταγε.
0: Έτσι ακριβώς. Βεβαίως, πώς δεν θυμάμαι.
2: Λοιπόν, να δώσω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους, στην αποστολή που κι εγώ δεν την ξεχνάω, και σε όλα τα παιδιά, για το Κώστα το Γάλλο έχω πει να ζήσουν τα παιδιά και καλούς απογόνους να έχουν και να είναι πάντα αυτοκτισμένοι.
0: Να είστε καλά κύριε Νεόφυτε, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Τριαντάφυλλος λέει: Θέμη, καλησπέρα. Η ομάδα σόβαρη και ασύνδετη. Οι παίχτες ίσως δεν ξέρουν που παίζουν. Το βάρος της φανέλας μετά το 3-0, τέτοια χαλάρωση πάλι. Όταν μπαίνει η παλιά φρουρά, ούτε τα προσχήματα δεν κρατάνε οι παίχτες. Λέει ο Τριαντάφυλλος. Ναι, Τριαντάφυλλος, ότι ο Ολυμπιακός χθες ήταν χαλαρός. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να πει το αντίθετο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν καλός επιθετικά χθες, δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες, έλυσε το επιθετικό του πρόβλημα και εκεί που έλυσε το επιθετικό του πρόβλημα παρουσιάστηκε αμυντικό πρόβλημα για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό. Δεν έχει άδικο στο που λες. Βέβαια, χθες έπαιξε μια εντεκάδα η οποία δεν είχε ξαναπαίξει ποτέ μαζί. Πολλοί καινούργιοι ποδοσφαιριστές, ο Πέντερσεν, ο Πουέρτα, ο Γκονζάλες, ο Κουτσογούλας μαζί με τον Φίλι, όπου έχουν παίξει ελάχιστα παιχνίδια για αυτά στο κύπελο. Ουσιαστικά το παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας κόντρα στην ΑΕΛ στη Λάρισα, ο Πόποβιτς καινούριος, ο Τικνιζιάν καινούριος. Γενικότερα μια πάρα πολύ καινούργια ομάδα, όπου θα πρέπει να βρεθούν μεταξύ τους οι παίκτες, έτσι. Λογικό χθες να μην παρουσιάζει ο Ολυμπιακός εικόνα μιας πολύ δουλεμένης ομάδας, γιατί μιλάμε ακριβώς για παίκτες όπου είτε δεν είχαν ξαναπαίξει μαζί, είτε είχαν παίξει πραγματικά ελάχιστα μαζί και οι περισσότεροι έχουν κάνει και λίγες προπονήσεις μεταξύ τους, έτσι. Ο Πάνος λέει: Θέμη ψυχάρα, σπίκερ της καρδιάς μας. Πάνος από Δόξα Βύρωνα, αεκάρα, λέει ο Πάνος. Γεια σου, ρε Πάνο, να είσαι καλά. Κέρδισε πάντως η χθες η ΑΕΚ, οπότε σίγουρα θα είσαι καλά. Καλά απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Ο Σπύρος λέει: Ρε Βασίλη Μεγαρίτια, δούλευτε η δεκάδα αφού παίξαμε με 11 καινούργιους παίχτες, λέει ο Σπύρος. Λίγο πολύ και αυτό που είπα και εγώ πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Συμφωνούμε, Σπύρο. Ναι, όχι, okay, διαβάζουμε μετά το μήνυμα του Ματσίνη γιατί είναι μεγάλο. Πάμε στις γραμμές που περιμένουν. Καλησπέρα.
3: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
3: Μπράβο, Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Λοιπόν. Καταρχάς, η ΑΕΚ χθες ήταν τυχερή που δεν σοφαρίστηκε, μια τύχη που δεν είχε πέρσι ο Ολυμπιακός με μια πολύ καλύτερη ομάδα, την Αϊτχόβεν, θυμάσαι?
0: Ναι, βεβαίως και θυμάμαι.
3: Η Αϊτχόβεν έρθε στο Καραϊσκάκη, αν θυμάσαι, σαν φαβορή τότε. Γιατί έριγνε στη League Face του Champions League 4, θα θυμάσαι?
0: Βεβαίως.
3: Είχε φορμαριστεί φουλ και έριγνε 4. Παρ' όλα αυτά ο Ολυμπιακός την πάτησε. Έχασε ευκαιρίες τότε, αν θυμάσαι, με το τσουβάλι για να έχει βάλει μέχρι και 3 γκολ και στις καθυστερήσεις ισοφαρίστηκε ανέλπιστα από εκεί που δεν το περίμενες.
0: Ναι, υπάρχει εκείνη η φάση με τον Ζέλσον Μαρτίνς πριν το γκολ της Αϊτχόφεν, όπου δεν δίνει την μπάλα και χάνει την μπάλα και μετά στη συνέχεια τρώει τον γκολ.
3: Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν αυτό ήταν τύχη. Παρ' όλα αυτά έφτασε 17ος, που σημαίνει ότι η ομάδα στο Ολυμπιακό στην Ευρώπη που θέλει να είναι σοβαρός είναι σοβαρός. Συμφωνείς αυτό που σου λέω?
0: Δεν σ' άκουσα ότι μια ομάδα που είναι
3: ο Ολυμπιακός της Ευρώπης που θέλει να είναι σοβαρός, πραγματικά είναι σοβαρός.
0: Ναι, οκ. Okay.
3: Το είδαμε και πέρσι που είχε σοβαρούς.
0: Τον βολεύει και ο τρόπος παιχνιδιού περισσότερο, γιατί είναι πιο ανοιχτά.
3: Για να πεις τώρα πώς αποκλείστηκε στο μία και έξω παιχνίδι με την, πώς θα λέμε, με τη Λεβερκούζεν.
0: Καλά, η Λεβερκούζεν ήταν καλύτερη ομάδα. Πώς να αποκλειστείτε εσύ, Γιάννη?
3: Όχι, δεν κατάλαβες. Αποκλείστηκε γιατί είχαμε και την ατυχία του αιώνα.

0: Εμάς που τρακάρανε μεταξύ τους.
1: Το θυμάμαι, Γιάννη, ναι.
0: Έμεινε χωρίς κεντρικά μπακ ομάδα.
1: Ναι, αυτό ο Ρέτσος είχε συνεχίσει πάντως.
0: Υπάρχουν ειδικές καταστάσεις οι οποίες αλλάζουν τα πάντα. Τώρα αυτός ο Ελκουαντή είναι φόρτη, είναι.
1: Ποιος?
0: Ο Ελκουαντή που άκουσα, ο Μαροκινός.
1: Ο Ελκουαντή.
0: Αυτός που άκουσα κάτι που κοιτάει ο Ολυμπιακός ένα παίχτη από τη.
1: Όχι, δεν είπαμε για παίχτη. Είπε ο Βασίλης για προπονητή, είπε. Και του είπα το όνομα που ακούσε είναι του Αλγκουαθίλ, ο οποίος είναι προπονητής που ήταν σε Ρεάλ Σοσιεδάδ 6,5 χρόνια. Αυτό είναι το όνομα που άκουγε ο Βασίλης. Και που ακούγεται γενικά.
0: Δεν πρόκειται να έρθει αυτός ο προπονητής. Εγώ σου έχω πει από τον παρελθόν ποιος προπονητής θα έρθει. Γι' αυτό έμεινε και.
1: Για ποιον μου είχες πει εσύ?
0: Γι' αυτό έμεινε και ο Μεντιλίμπαρ.
1: Για ποιον μου είχες πει?
0: Ο προπονητής ο οποίος θα έρθει και θα με θυμηθείς είναι ο προπονητής ο Βάσκος της Σέλτσα, ο Σαράμπια.
1: Μάλιστα.
0: Το θυμάσαι όπως το είχα πει, έτσι. Αυτός είναι.
1: Δεν το θυμάμαι, αλλά μου το θυμίσαι, ναι.
0: Θα σβήσει σιγά σιγά στο φθινόπωρο του Μεντιλίμπαρο, που είναι και μεγάλο ηλικία, και θα σου Σαράμπια, ο οποίος είναι 40, 40 διάρρης, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Είναι ο γιος του Σαράμπια, του παλιού ποδοσφαιριστή της τέτοιας, της Μπιλμπάου. Και στην Έλτσε πάει καλά αυτός. Και τι χαρακτηριστικά έχει, γι' αυτό σου λέω ότι είναι ο πιθανότερος. Παίζει με πρέσβη.
1: Δεν είναι στην Έλτσε πλέον, είναι ελεύθερος.
0: Παίρνει σε. Τι πράγμα?
1: Δεν βρίσκεται στην Έλτσε πλέον, είναι ελεύθερος.
0: Λοιπόν, αυτός λοιπόν να σου δώσω να καταλάβεις. Ήταν ο προπονητής Έλτσε. Αυτός παίζει με pressing ψηλά και με το μπάλα κάτω. Συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Είναι δηλαδή παίζει στο στυλ του Βαλβέρδε, να καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Ακόμα καλύτερα να τον εφέρει. Αλλά για να τον εφέρει, θα τον εφέρει σιγά σιγά. Δεν γίνονται οι αλλαγές άμεσα της χρονιάς.
1: Τι είναι σιγά σιγά.
0: Λοιπόν, τώρα για το Μεντιλίμπαρ.
1: Γιάννη, τι είναι σιγά σιγά. Για αλλαγή προπονητή, πώς γίνεται σιγά σιγά.
0: Όχι, οι αλλαγές δεν γίνονται μία και έξω.
1: Πώς γίνονται.
0: Δηλαδή να πεις τώρα φύγε Μεντιλίμπαρ, έλα Σαράμπια, τη διάλυσε την ομάδα.
1: Πώς γίνονται οι αλλαγές προπονητή.
0: Θα γίνει στο τέλος περίοδου, τελείως. Και το έχει αποδείξει αυτό ο Μαρινάκης.
1: Εγώ θα σου έλεγα ότι έχει αποδείξει το αντίθετο.
0: Όχι, κοίταξε. Οι αλλαγές τότε που γίνανε, θα σου πω τότε, μιλάμε για την πρώτη φορά που ήρθε ο Κορδόν και έφυγε, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί έφυγε τότε, τι έγινε τότε.
1: Δεν θέλω να το πούμε στον αέρα, δεν ξέρω γιατί έφυγε, αλλά δεν θέλω να το πούμε στον αέρα. Είναι προσωπικά προβλήματα του Κορδόν.
0: Θα σου το πω εγώ.
1: Δεν θέλω να μου το πεις εσύ, αλλά είναι προσωπικό πρόβλημα του Κορδόν.
0: Στην επιλογή του προπονητή του.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Είχε προσωπικά προβλήματα ο Κορδόν και γι' αυτό έφυγε από τον Ολυμπιακό.
0: Ένας λόγος είναι αυτός ότι απέτυχε. Ένας από τους λόγους ήταν να απέτυχε στην επιλογή του προπονητή.
1: Δεν είχε κανένα παράπονο Ολυμπιακός από τον Κορδόν. Είχε πάρει τον Diego Martínez, όντως δεν είχε βγει ο προπονητής. Αλλά ο Κορδόν έφυγε για άλλους λόγους.
0: Ναι, ναι. Για να σου πω να καταλάβεις τι είχε γίνει τότε. Δεν πήραμε τον Martínez επειδή επέμεινε ο Κορδόν. Ήταν επιλογή ανάγκης γιατί δεν ήρθε η πρώτη επιλογή.
1: Ο Μαρθελίνο ήταν η πρώτη επιλογή.
0: Ποια?
1: Ο Μαρθελίνο ήταν η πρώτη επιλογή.
0: Όχι, όχι. Η πρώτη επιλογή, ξέρεις ποιος ήταν.
1: Ποιος ήταν?
0: Η πρώτη επιλογή ήταν ο προπονητής ο τωρινός της Λίβερπουλ, ο Ιραόλα. Ενώ είχε ανέρθει πολύ κοντά σε συμφωνία, παρανέβη τελευταία στιγμή η Μπόρνμουθ και τον Τζίτσα και πήγε Αγγλία ο άνθρωπος, Premier League.
1: Μάλιστα.
0: Ψάχτω. Ένα αυτό. Ναι. Και ρώτα και το Δήμο αυτό. Του το έχω πει. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι στο League Face του Champions League χρειάζεται λίγο και η τύχη. Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Προφανώς χρειάζεται τύχη.
0: Πρέπει να είσαι τύχη. Όταν καθυστερήσει, σοφαρίζει με την Eindhoven που έπρεπε να έχει κάνει το 2-0, αυτά σημαίνουν. Για το θέμα τώρα του Μεντιλίμπαρ, ότι αργεί, δεν κάνει αλλαγή. Συχνά όλοι οι Βάσκοι, όταν του παίρνει καινούριου παίχτε, έτσι δουλεύουν. Όχι μόνο ο Μεντιλίμπαρ, οι πάντε.
1: Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό, βέβαια.
0: Είναι οι προπονητέ που δουλεύουν με υπομονή. Δεν μπορεί όταν του πάρει στο τελευταίο δεκαήμερο κάπου 5-6-7 παίχτε, σε κέρυε θέσει, να καταφέρει να του στήσει σωστά αμέσω. Επίση, τέλο για τον Νορβηγό, εχθέ πήγε καλά, έτσι.
1: Ναι, μια χαρά ήταν ο Πέντερσεν.
0: Λοιπόν. Και γρήγορο.
1: Έβγαλε για την assist, ναι.
0: Α, μπράβο, γιατί λένε ότι δεν μπορεί να δώσει την μπάλα στα 3 μέτρα. Τότε πώς έβγαλε την assist. Η Νορβηγία είναι αυτό που σου είχα πει εγώ.
1: Ναι, ξέρεις, ένα σταθερό παίκτη δεν θεωρώ ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Δεν θεωρώ ότι είναι η υστερή όμως.
0: Που σου είχα πει εγώ, Θέμη, ότι είναι παίκτες τίμιοι στρατιώτες. Άμα τους πάρεις, γνωρίζω ότι θα σου βγάλουν 7, μπορεί να σου δώσουν και 8. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λέει για τους Νορβηγούς.
0: Λοιπόν. Και επίσης κάτι άλλο που δεν πρόλαβα να σου το πω στην προηγούμενη φορά που επικοινωνήσαμε. Ο πρωθυπουργός της χώρας θα πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Και όχι μόνο Βόρειο Ελλάδος. Έκανα ανακοίνωση, για να καταλάβεις τι εννοώ. Έκανα ανακοίνωση για την χρηματοδότηση της Νέας Τούμπας. Συμφωνείς?
1: Ναι, δεν μίλησε για πολλά γήπεδα, δεν μίλησε για το Καραϊσκάκι. Ναι.
0: Δεν μίλησε για το Καραϊσκάκι, το οποίο Καραϊσκάκι. Θα βάλει λεφτά τα λεφτά ο Μαρινάκης, θα του πει ότι θα δοθεί η άδεια και για το Καραϊσκάκι για να γίνει. Δεν μπορεί επειδή έχει κόντρα με ένα επιχειρηματία να τα βάζει με τον κόσμο του Ολυμπιακού.

0: Ναι.
1: Γιατί στο τέλος συμπατάς. Και θα, να σου δώσω να καταλάβεις. Θυμάσαι κάποτε τον Τσίπρα που είχε αυτό τον καμένο, τον ωραίο τύπο, ο οποίος έδειχνε τα χέρια μπροστά και χειροπέδας για το Μαρινάκι, τα θυμάσαι?
0: Δεν τα έδειχνε για το Μαρινάκι. Ήταν σε αγώνα Πόλο που η αδερφή του, η Αλεξία Καμένου, ήταν στο πάγκο της Μουλιαγμένης.
1: Όχι, όχι, τα έδειχνε για το Μαρινάκι,
0: όχι,
1: γιατί ήταν τότε.
0: Σου λέω ακριβώς. Μην αλλάζουμε τα πράγματα.
1: Είναι υπογραφημένο από το κινητό.
0: Γιάννη, ναι. Έδειχνε στους οπαδούς του Ολυμπιακού αυτό που λες. Έδειχνε τα χέρια και καλά ότι θα τους ψηλάβουν, θα μπουν φυλακή, δεν ξέρω και εγώ τι. Ήταν αγώνας Πόλο, Ολυμπιακός Μουλιαγμένη, με την Αλεξία Καμένου να είναι.
1: Δεν καταλάβει, ναι. Τον έχει υπογραφήσει έγκλειστο στις φυλακές Κορυδαλού τον Καμένο, να του λέει δώσε το χοντρό και θα πέσει τα μαλακά. Αποδεδειγμένα αυτά. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ξέρεις ποιο ήταν? Ότι ο Μεν Τσίπρας έχασε το Δήμο του Πειραιά εξαιτίας του Καμένου και έχασε και εκλογές, γιατί ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι 2,5 εκατομμύρια. Καταλάβεις τι λέμε?
0: Ναι.
1: Να προσέξει ο Μητσοτάκης, μην πας τα ίδια, γιατί έχει κακό συμβούλου από την πέρα.
0: Καλά, ναι. Δεν θεωρώ βέβαια ότι πρέπει να ψηφίζουμε με βάση τις οπαδικές προτιμήσεις.
1: Όταν τα βάλεις με 2,5 εκατομμύρια φιλάθλους, επειδή έχεις κόντρα με τον επιχειρηματία, με 2,5 εκατομμύρια θα την πατήσεις στο τέλος.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι νέα παιδιά που ψηφίζουν εν θερμό. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Μην νομίζει ότι επειδή βοηθάει κάπως τον Ολυμπιακό με το γήπεδο μπάσκετ και τα λοιπά και ακολουθεί δίκαιη πολιτική, ότι θα χωρίσει τους Ολυμπιακούς σε δύο μερίδες. Εμείς είμαστε σε λαός αδιέρατοι.
0: Ναι. Έγινε, Γιάννη.
1: Με το νόμισμα και θα πάρει πίσω και θα πληρωθεί σύμφωνα με αυτά που κάνει.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό απόγευμα.
1: Γεια μας.
0: Καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
2: 2,5 εκατομμύρια από πού είναι ρε Τζονί, από κάτω από τα βλάκια δηλαδή πριν το 1950. Τι είναι αυτά που λένε ρε, αγιογράφηκε τελείωσα. Τέλος πάντων, το Τζονί μην τα βάζει, τα ξέρει καλά, είναι δίπλα της Ομοιραία είναι. Εσύ τώρα το ήλιο που δεν τα ξέρεις με αυτά.
0: Ναι, όντως έχουμε και μεγάλη απόσταση ρε παιδί μου τώρα και θα έχεις δίκιο.
2: Τους θέλουν κανένα μήνυμα όμως οι ακροατές και σε επαναφέρουνε.
0: Ναι.
2: Σου είπε αυτό ένας πύρος. Ότι ποια ομοιογένεια σου λέει ρε φίλε, να πες να δεν τα κάνω διαφορετική.
0: Ναι, Χάρη, συγγνώμη στο λέω ρε φίλε, αλλά... Χάρη, συγγνώμη στο λέω, αλλά δεν το είπε σε μένα, το είπε στο Βασίλη. Και εγώ είπα το ίδιο πράγμα με το μήνυμα. Οπότε είναι άκυρο αυτό το οποίο λες.
2: Το διάβασες εσύ και το είπες και εσύ, ας πούμε.
0: Α, οκ, ναι.
2: Γιατί δεν το είπε στο Βασίλη, την ώρα που το είπε ο Βασίλης, και αυτό το λόγο πήρα εγώ τηλέφωνο τώρα, έτσι, για να του πω. Ομοιογένεια ποιο θα είχε, ο Πόποβιτς, ο Κουτσογούλας, όπως είπε. Ο Πέτερσεν, ο Ισμαήλωβιτς, ο Πουέρτα με τρεις προπονήσεις, ο Ρεσί Βασίλη, θα φύγει με την Λιμπαρή, ρέμισε ρε Βασίλη, για δεν βλέπει ο Βασίλης τριγωνάκια, τετραγωνάκια, μπουγατσάκια, κολοκυθάκια. Λοιπόν, είναι αυτά τα πράγματα ρε εσύ, την κρίνια είναι αυτή ρε εσύ, θα το διώξετε ρε, ηρεμήστε ρε εσύ. Ευτυχώς δεν βγαίνει και ο Λονδίνος εσένα, γιατί θα την έπεσε πάλι τώρα με αυτά που λέω. Πάση περιπτώσει, θέλω να ρωτάω ο φίλος μου ο Σάκης να μου πει πόσα εκατομμύρια θα πουλήσω τον Πουέρτα. Γιατί εσύ θα κόψεις και κάτι, άμα σε ρωτήσω. Εγώ λέω πάνω από 100 ρε θεμινά.
0: Πάνω από 100.
2: Ναι, εσύ πόσο λες ότι θα τον δώσουμε τον Πουέρτα?
0: Πάνω από 200 εγώ λέω.
2: Όχι, μην είσαι υπερβολικός.
0: Α, εντάξει.
2: Πάση περιπτώσει, πες μου αν υπάρχει τέτοιος παίκτης στην Ελλάδα δεύτερος.
0: Τον είδα μια φορά, ήταν πολύ καλό. Τον έχουμε δει και στο Μουντιάλ, πολύ καλό ποδοσφαιριστή.
2: Α, το θέμα είναι εξή, δεν χρειάζεται. Συγγνώμη και να σου το λέω έτσι. Γιατί αν α πούμε ήσουν. Έπρεπε να. Χωρί σκέψη να το πει. Το παιδί τώρα αυτά που ήταν.
0: Ρε, Χάρη, κάτσε ένα παιχνίδι με τον Βόλο τον είδαμε. Κάτσε το δούμε στην πορεία. Πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Κάτσε.
2: Πριν έρθει η μπαρ, ήξερε τι την κάνει. Τέτοια ακριβώ.
0: Έχει κλάσει ο άνθρωπο, είναι πολύ καλό παίκτη.
2: Σκέψεις και αντίδοση, με το που ερχόταν την μπάλα και πήγαινε ο αντίπαλος, δεν ξέρω τι. Για πότε πέταγε την μπάλα και ξεμακαριζότανε. Λοιπόν, εγώ τρελάθηκα δηλαδή. Αυτές τις δύο θυμήθηκα το Σάκη τώρα το λέω, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έχει αρχίσει και προπονητές και ονόματα και το ένα και το άλλο. Εγώ λέω ότι αν είναι τυχερός με την Λίμπα, έτσι θα τον κρίνω μετά τη διακοπή, αν φτάσει μετά τη διακοπή, από το πρώτο παιχνίδι αμέσως. Θα μπορώ να πω ότι έκανα λάθος ή θα δούμε το τι θα κάνει, έτσι.
0: Θα τα δούμε.
2: Τι άλλο έχουμε τώρα, για πες κάτι άλλο έχουμε, τι ήθελα να πω τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό ήθελα.
0: Θα τα ξαναβούμε, Χάρη.
2: Έλα, γεια.
0: Άντε, γεια, καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό ήθελα. Θα τα ξαναβούμε, Χάρη.
0: Καλησπέρα.
3: Γεια, καλό απόγευμα.
0: Το ραδιόφωνο είναι. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Κύριε Γιώργο, χαμηλώς το ραδιόφωνο να μιλήσω με το τηλέφωνο.
4: Χριστό είναι ρε παιδί μου.
0: Τι?
4: Χριστό είναι, εντάξει.
0: Τι είδα, όλη τη στιγμή. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, ναι.
4: Έχεις να μου πεις τίποτα.
0: Εσείς πήρα τηλέφωνο κύριε Γιώργο, εγώ έχω να σας πω κάτι.
4: Όχι, ξέρεις για το λόγο.
0: Ε?
4: Ξέρεις για το λόγο.
0: Εντάξει.
4: Πορτοφόλια την Ακρόπολη. Ήταν και γεμάτα, είχε πουλάκια μέσα.
0: Ναι. Κύριε Γιώργο, μείνετε στη γραμμή. Να πάμε για φημίσεις γιατί ήρθε η ώρα.
4: Με βγήκε ο Χάρης τώρα.
0: Σας έφαγε όλο τον χρόνο ο Χάρης. Πρέπει να την πληρώνετε εσείς τώρα, κύριε Γιώργο. Εντάξει, πάμε για φημίσεις και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
5: 4,3.
6: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
7: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
13: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
14: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
15: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
16: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατόπιν εντολής του Προέδρου της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκαν 46 φυσικά πρόσωπα τα οποία φέρονται να έδρασαν μέσω ενός δικτύου 152 εταιριών. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην Θεσσαλονίκη. Λεωφορείο έπεσε σε στάση με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 4 τραυματίες με κρανιογκεφαλικές κακώσεις, μία 60χρονη γυναίκα με βαριά τραύματα, κάταγμα στη λεκάνη και τα κάτω άκρα, μία 32χρονη. Σε ανώδικη τροχιά επανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο καθώς διαμορφώθηκε στο 3,8% από το 3,4% τον Ιούλιο και έναντι 2,9% τον Αύγουστο του 2025. Η νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων αλλά και στις ανατιμήσεις που καταγράφονται. Την ενοχή των δύο κατηγορούμενων για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία ζήτησε ο εισαγγελέας στην δίκη για το θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Στο Παρίσι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στην διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη γαλλική πρωτεύουσα, ο πρωθυπουργός έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Στις 5 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου του Άλεξη Τσίπρα στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και αύριο Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Έκρηξη σημειώθηκε σε υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ενέργειας στη Νότια Ελβετία. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες στον ορεινό άξονα της Πίνδου και σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις. Τοπικά ισχυροί άνεμοι βορείων διευθύνσεων στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε και πάλι στον κύριο Γιώργο.
1: Γεια. Τι γίνεται, πήγε ο άλλος στη Θεσσαλονίκη και τι γίνεται, περίεργα, πέφτει το λεωφορείο πάνω στη στάση λίγα.
0: Σύμπτωση, κύριε Γιώργο, σύμπτωση.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, τι σύμπτωση, μωρέ, πού πήγε ο άλλος εκεί, τι σύμπτωση. Όλα έχουν εξηγήσει. Μπορείς να μου κάνεις τη χάρη να μου πεις ο Αλμέιδας σε ποια ομάδα έπαιζε και τι θέση.
0: Ο Αλμέιδα έπαιζε στην Εθνική Αργεντινή, είχε παίξει στην River Plate, είχε παίξει στην Ίντερ, έπαιζε στην θέση του αμυντικού χαφ.
1: Μυρουδιές δηλαδή.
0: Καλός ποδοσφαιριστής. Γιατί σκέφτεται να πάρει αμυντικό χαφ η ΑΕΚ.
1: Τώρα εσύ λέει, εντάξει, σ' άκουσα
0: χθες. Τι σχέση έχετε με το άλλο, κύριε Γερό.
1: Πάσαμε τώρα από εκεί. Εντάξει, ευτυχώς και μια φορά και τύχη βοηθάει. Έπρεπε να βγάλουμε άλλα δύο γκολ. Και τελικά κοντέψαμε να γίνει πάλι ό,τι έγινε με τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Από το 90 και μετά φεύγα. Παιδιά, με αυτή την άμυνα... να σε ρωτήσω, λέτε. Ο Πύλιος πώς σου φάνηκε?
0: Μια χαρά είναι το παιδί. Αμυντικά καλός, επιθετικά έβγαλε δύο
1: σέντερες. Αντί ακούω τον κύριο Δημοσθένη και λέω ότι είναι για τον Πύλιο, του σχολίωσε και προχθές, ότι εντάξει πρέπει να έχει να πάρει κι άλλο παιχνί αμυντικό κτλ. Δεν μπορούμε να πάμε με αυτή την άμυνα. Συμφωνώ και εγώ. Εντάξει.
0: Έχει πάρει το λίγο, Γιάννη.
1: Αλλά δεν είναι για τόσο η τούπετα μου ο Πύλιος.
0: Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι του πεταματού, αλλά θεωρώ ότι, ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει και καλύτερη λύση σε εκείνη τη θέση.
1: Αλλά εντάξει, το θα μπορούσε, γιατί με αυτούς τώρα δεν πάει, δύσκολα, δεν πας πουθενά. Πού να πας τώρα, εντάξει.
0: Πού να πάει, έχει πάει στο Champions League, κύριε, πού θέλετε να πάει.
1: Μπορείς,
0: Έχει πάει, λέω, στο Champions League, πού θέλετε να πάει.
1: Όχι, εγώ δεν θέλω, εγώ είμαι ευχαριστημένος, δεν στο είπα και προχθές. Εγώ, για μένα, για μένα είναι αυτό που ήθελα, ήταν να βγει η Ευρώπη. Αυτό. Δεν περιμένω από εκεί και πέρα. Ότι καθίσει, αλλά δεν βλέπω να καθίσει. Γιατί και αυτή η έκθεση δεν ήταν και σύρες, δεν είναι μυρωδιάδες.
0: Μια χαρά ομάδα ήταν.
1: Γιατί βγήκαν κάτι, έλεγε ο Χάρης εκτός ότι με ποιους θα παίξει η ΑΕΚ, σιγά την ομάδα κτλ. Εντάξει.
0: Ναι, και αυτή ήταν έξι. Και η πιο βατή ομάδα που έχει να παίξει η ΑΕΚ, έτσι. Και οι υπόλοιπες ομάδες είναι ακόμα καλύτερες.
1: Σκέψου λοιπόν τι πάρτι έχει να γίνει. Εντάξει, δεν μας πειράζει. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος όχι από την ομάδα, από τους παίκτες. Εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Γιατί από ποιον δεν είστε ευχαριστημένος?
1: Όχι, μόνο τώρα τα ίδια θα λέμε τώρα.
0: Σας ρωτάω, κύριε, από ποιον δεν είστε ευχαριστημένος?
1: Έχω εγώ τις δικές μου αντιλήψεις. Έτσι. Δεν είπα άλλο σε προχθές να το χρουσουσέ πολλέ για να κερδάει η ΑΕΚ. Μπορείς. Αυτό δεν θέλετε. Το χρουσουσέ εγώ.
0: Οπότε μην χαλάσουμε το γούρι, κύριε Γιώργο.
1: Να σε εσύ τώρα ευτυχώς αφού δεν χάλεσε χθες. Γιατί λέω τώρα, σ' άκουσα εκεί. Πολύ αργείς όμως να πεις τον γκολ. Δηλαδή μπαίνει τον γκολ, λες γκολ, αλλά δεν, μετά αρχίζεις και φωνάζεις, αν δεν πάει στην ένταση.
0: Δηλαδή τι, μπαίνει γκολ, τι λέω, γκολ και μετά φωνάζω.
1: Λες γκολ, και μετά δεν πάει σαν τους άλλους που φασίζεις και ξεφωνίζουν. Γκολ, ξέρω εγώ συνέχεια.
0: Εντάξει, πρέπει να περιγράψουμε και τον γκολ, κύριε Γιώργο, είναι ραδιοφωνική μετάδοση.
1: Κάνει διακοπή,
0: Πρέπει, όταν στο ραδιόφωνο μπαίνει ένα γκολ, πρέπει να περιγράψεις το γκολ. Δεν αρκεί να πεις το γκολ που λες η τηλεόραση γιατί ο άλλος βλέπει το τι γίνεται. Πρέπει να περιγράψεις το πώς μπήκε το γκολ. Γιατί ο άλλος που σε ακούει συνήθως δεν έχει εικόνα.
1: Εντάξει, δεν λέω ότι ήταν άσχημο. Ωραία το κάνεις. Δηλαδή, ωραία. Ναι. Γιατί είναι ορισμένοι οι οποίοι ξεφωνίζουν. Νομίζουν ότι πίνουν νερό. Ξεφωνίζουν. Εντάξει. Σ' άκουσα, είναι η δεύτερη φορά που σ' ακούω. Εντάξει, τώρα πιστεύω και να ξαναμεταδώσεις κάποια παιχνίδια. Εχθές μπορεί να μπεις... κάτι ήθελα να σου πω τώρα και το ξέχασα, είδες. Κάτι μου είπε... Και μου λες,
0: ναι.
1: Ο Μπίλι Μπαϊτάξης, τι μου είπε.
0: Τι.
1: θέλει να πάει σε ένα πρακτορείο,
0: ναι,
1: προπό, και να παίξει τρία παιχνίδια της ΑΕΚ που θα πάρει βαθμούς και στα τρία.
0: Ποια είναι αυτά τα τρία?
1: Τα προσεχή παιχνίδια που θα παίξει η ΑΕΚ στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Δεν σε θέλω, το λέγε χθες.
0: Δεν το είπε σε μένα, όχι.
1: Αν δεν μιλάγατε χθες, εντάξει.
0: Μου μιλάγαμε, αλλά δεν μου είπα αυτά.
1: Λες να δικαιωθεί.
0: Μπορεί, μπορεί. Δεν είναι απίθανο. Δεν είναι και εύκολο, αλλά δεν είναι και απίθανο.
1: Τώρα το επόμενο είναι...
0: Με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο.
1: Σαχτάρ, ναι. Ωραία. Στο Λονδίνο.
0: Ναι, ναι, είσαι ουδέτερο. Δεν παίζει στην Ουκρανία η Σαχτάρ.
1: Ναι, άμα είναι στο Λονδίνο.
0: Έχει με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Ναι, βέβαια τα τρία επόμενα είναι με Σαχτάρ στο Λονδίνο, με τη Σίτι στην Αγγλία. Εκεί βλέπω απίθανο να πάρει οι βαθμούς. Και με τη Ρεάλ εντός.
1: Καλό στα 4-0, καλό στα 0-3.
0: Μετά έχει Κόμο εκτός, Γαλλίτα Σεράι εντός, Ρώμα εντός και τελευταία οριστική Ντόρμουντ εκτός.
1: Καλά, γιατί νομίζει η Γαλατά ότι είναι εύκολη?
0: Μα δεν είπα ότι είναι εύκολη καμιά ομάδα.
1: Έχει πάρει κάτι παιχταριά.
0: Παιχταράδες έχει πάρει και έχει δώσει και πολλά λεφτά.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο. Πάσε ο Ολυμπιακός που δεν παίζει τώρα.
0: Ο Ολυμπιακός παίζει το Σάββατο στο Καραϊσκάκη με τον Όφη, 7 η ώρα.
1: Όχι.
0: Και μετά Ευρώπη παίζει την άλλη Τετάρτη 10 η ώρα με τη Γιαγκελόνη από την Πολωνία στο Καραϊσκάκης.
1: Με ποια?
0: Με τη Γιαγκελόνη από την Πολωνία.
1: Γιαγκελόνια.
0: Γιαγκελόνια. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, καλό απόγευμα εύχομαι.
1: Και φίλοι μου από τη Θεσσαλονίκη, ελπίζω να είναι καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια, γεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Τι γίνεται?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, μια χαρά. Εγώ θα ξεκινήσω καταρχήν χαιρετισμού στο Βασίλειο του Λαταμόνα, στο Γιούρα του Λονδίνο, την κυρία Αναστασία, το Χάρη, στο Γιώργο τα Παπαγαλάκια, το Σπύρο από το Κατάκολλο και όσους είναι στην ακρόαση εκτός από δύο άτομα. Είπες ότι η ΑΕΚ είναι πολύ πλήρης ομάδα.
0: Ναι, εσύ πως είναι πλήρης, πολύ καλή ομάδα.
2: Ναι, είναι πλήρης ομάδα.
0: Ναι, πλήρης. Είναι με εξαίρεση τις θέσεις
2: το
0: στόπερ και δεξί μπακ που δεν έχει βάθος.
2: Μισό λεπτό. Μου λέει δεν έχουμε δεξί μπακ, δεν έχουμε στόπερ και δεν έχουμε και παίζουμε με 1,5 εξτρέμ.
0: Μα δεν παίζει με εξτρέμ.
2: Αν τα βλέπει πλήρε, άστο.
0: Μα δεν παίζει με εξτρέμ.
2: Ναι, εντάξει, δεν παίζει. Παίζει με ένα εξτρέμ.
0: Μα δεν παίζει με εξτρέμ.
2: Χωρί τρίτο στόπερ και παίζουμε τσάπερ λίγκ λέει και χωρί δεξί μπακ.
0: Ναι, στο είπα κι εγώ. Δεν έχει βάθο το δεξί μπακ και στο στόπερ, δεν παίζει με εξτρέμ.
2: Τώρα πώ είναι πλήρη και δεν έχει βάθο και μετά δεν έχει βάθο. Λοιπόν. Θα πάω στον Ολυμπιακό καταρχήν.
0: Ναι.
2: Για τον Αλκαμπή καταρχήν να πω περαστικά, σιδερένιος. Και ρε παιδιά, ο Αλκαμπή έκανε μια λάθος, μια απόφαση λάθος να ρίξει ένα πέναλτι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Στο παιχνίδι λοιπόν, και αρχίσαν και γιουχαράνε. Λοιπόν, αυτοί δεν είναι Ολυμπιακοί για μένα. Αυτός ξέρεις πως σου λέω εγώ, πως έχω βγάλει, βάζε λόγαβρος. Λοιπόν, ξέρεις γιατί τους λέω Βαζελόγαβρους? Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μια ζωή γκρινιά. Μια ζωή, ο Παναθηναϊκός 40 χρόνια την έχει, από τα πρώτα χρόνια του Παρτινογιάννη. Και με το πρώτο ου, ευτυχώς εμείς που είμαστε σε μικρό ποσοστό. Ο Ελκαμπή, αν δεν κάνω λάθος, εκτός από πρώτο σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχει βγει και στο Europa League, σωστά?
0: Σωστά.
2: Και στο Κόφερε, σωστά?
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, αυτό το λέω για κάποιους οι οποίοι λέει, είχαν φέρει καλά σεντρεφόρ, λέει. Είχαν ομάδα καλά σεντρεφόρ. Τώρα, πώς είχαν καλά σεντρεφόρ, δεν πάω να καταλάβω. Για μένα ο καλύτερος σεντερφόρ που ήρθε ποτέ στην Ελλάδα και σαν γκολτζής και σαν ποιότητα και σαν τεχνική σαν μπάλα ήταν ο Ελ Αραμπί, το Ποτάσοφ. Και πολύ δεινό σκόρ είναι ο Ελκαμπή. Δεινό σκόρ. Και ο Κοβάσεβιτς φυσικά, ο Βαζέχα, αλλά εντάξει. Αυτούς θεωρώ τους κορυφαίους για μένα που έρθουν ποτέ στην Ελλάδα. Άκουσα και τον Βασίλη από το... Από τα Μέγαρα και είπε, λέει, τα βάλει στη τύχη ο Ολυμπιακός. Τα ποια γκολ έβαλε στη τύχη? Η σέντρα που κάνει ο Πέτερσεν είναι στο δεύτερο δοκάρι, σωστά?
0: Ναι.
2: Τώρα πώς να σημαδεύει στο δεύτερο δοκάρι το σέντρα φορ Και να είναι στη τύχη, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι, είπε ότι γενικότερα δεν είναι δουλεμένος, θεωρεί ο Ολυμπιακός.
2: Είπε και τα γκολ, εκτός από αυτό, είπε τα γκολ που μπήκαν στη τύχη.
0: Καλά, στη τύχη δεν μπήκαν τα γκολ, ναι.
2: Ποιο?
0: Στην τύχη προφανώς και δεν μπήκαν τα γκολ, λέω στην τύχη.
2: Α, μπράβο,
0: δεν μπαίνει κανένα γκολ στην τύχη.
2: Ευκρινίζουμε, γιατί εδώ έκανε σέντρα, πέτρες στο σημάδεψε, όχι σέντρα. Σημάδεψε το δεύτερο δοκάρι και εκεί μπήκε ο Μεξικάνος που είναι γκολτζής, είναι σε όλες τις φάσεις μέσα. Καταρχήν είναι μέσα στις φάσεις, να βλέπεις τον τροχό και είναι μέσα στις φάσεις, αυτό. Λοιπόν, σημαδεύει ο πέτρες στο δεύτερο δοκάρι, ψαράκι γκολ. Του κάνει κίνηση στο χώρο ο Πουέρτα, σωστά, και τη δίνει έτσι, δεν είναι, την πάσα την έξω.
0: Ναι, την κάνει ο Φορτούνης στην κάθε στον Αρμάντο Γκονζάλης και κάνει την πάσα ο Αρμάντο Γκονζάλης στον Πουέρτα.
2: Μπράβο. Λοιπόν, σε αυτό το παιχταρά, που εσύ αφιέρωσες κάποια στιγμή 2-3 λεπτά, ενώ για τον άλλον του Παναθηναϊκού ήταν σε γεωγραφία 11 λεπτά.
0: Για ποιον?
2: Λες και είχε πάει το. Λες ο Παναθηναϊκός πήρε το Φερναντές. Το Φερναντές, ξέρεις για ποιον λέω ο Φερναντές, ε?
0: Ποιον λες?
2: Εκεί της Αργεντινής που πήγε σε City. Νόμιζα ότι στην Ελλάδα είχε έρθει ο Φερναντές και όχι ο Μαροκινός του Παναθηναϊκού.
0: Ο Ναΐ.
2: Για τον Μαροκινό. Μπράβο.
0: Ναι, και για τον Πουέρτα μίλησαμε. Τον Ναΐ προφανώς το ξέρουμε και καλύτερα και τον έχουμε δει για να παίζει και τον Παναθηναϊκό.
2: Όχι, μίλαγες, δεν σου είπα ότι είναι καλός παίχτης, άλλο λέω εγώ.
0: Τι λες?
2: Δεν είπα ότι είναι καλός παίχτης.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν είπα ότι είναι καλός παίχτης. Μίλαγες 11 λεπτά, λέω. Και τον άλλο που ήρθε από τον. Που έφερε ο Ολυμπιακός από την Πρέμιερ Λίγκα, από το καλύτερο πρωτάθλημα, ο οποίος είναι διακριθής και στο αγγλικό πρωτάθλημα, έχει παίξει και Europa και Champions League και έχει βάλει και γκολ. Είπες 2 λεπτά για αυτούς και 2 για τον Πουέρτα. Το κλείνουμε κι αυτό.
0: Μάλιστα, οκ, έγινε. Ναι.
2: Όχι, έγινε, μισό λεπτό, κάτι δεν τελείωσα. Λοιπόν, αυτούς, εγώ τους είχα βαζελόγαβρος. Με τους γκρινιάριδες. Και εδώ τα βλέπω. Καταρχήν ο Ολυμπιακός έχει 17 καινούριους παίκτες. Είναι πραγματικότητα, δεν είναι?
0: Ναι, έχει 17 καινούριους παίκτες.
2: Πώς θα βρεθούνε? Πώς να βρεθούνε? Να βρεθούνε πού? Και τα παράξω με τη λίπα, ρε παιδιά, αυτά τις κουβέντες δεν είναι άντες 65 χρονών. Και όταν βλέπεις την ομάδα, μια ομάδα που παρουσίασε ο δεύτερος 40-50 χρονιά, δεν λες θα παράξει. Ποιος θα πάρει ο Μεντιλίπα, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος θα παράξει. Τι είναι δηλαδή, τι είναι ο Μεντιλίπα, ένας. Το βρήκαμε στον δρόμο και το βάλαμε προπονητή. Το βρήκαμε τυχαία. Λοιπόν, και το τελευταίο για το κύριο, θα πω για τον κύριο Θανάση. Χαιρετισμούς, κύριε Θανάση, θα σας συμβουλέψω κάτι. Μην εκνευριζόσαστε για αυτά που λένε οι γνωστοί, το γνωστό δίδυμο. Δεν χρειάζεται. Αυτούς τους αρέσει να προκαλούν. Ο επότερος στόχος είναι να μας προκαλέσουν να βρίσουμε για να μας κόψουν. Πρώτον. Και δεύτερον, τους αρέσει να γελιοποιούνται. Ο άλλος στα 60 Μάλιστα. και ο άλλος στα 70.
0: Έγινε, είναι Γιώργο, να σε καλά.
2: Λοιπόν, εντάξει, κύριε Θανάση, άστους. Άστους. Κατακόκκινος είναι ο Σβέρκος.
0: Εντάξει, γεια σου, Γιώργο. Γεια. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα, καλησπέρα, φίλε μου.
0: Γεια σου, Κώστα.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω για τις ευχές για το παιδί μου που παντρεύτηκε.
0: Να σε καλά.
3: Όλο τον κόσμο και τον κύριο.
0: Και να είναι καλά τα παιδιά.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους και εύχομαι τα καλύτερα και στα δικά τους τα παιδιά. Λοιπόν, να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Γιώργο για την αναφορά γύρω από την Κωνσταντινούπολη, γιατί τη γονείς μου, ο κύριος Γιώργο μπορεί να φύγει 12 χρονών, αλλά στην ηλικία του μικρού μου αδελφού, του μικρότερου αδελφού, τέλος πάντων, έζησαν 25 χρόνια και το καθεστώς ο πατέρας μου το έζησε πάρα πολύ και τα γεγονότα. Τι να πω, ότι όλος τυχαίως σωθήκαν σε ένα υπόγειο, σε μια καταπαχτή από έναν Αρμένη και από έναν Τούρκο. Τι θέλω να πω, γείτονες, φίλοι, χρόνια πίνανε μαζί, Έλληνες. Δηλαδή θέλω να πω, οι περισσότεροι ήταν αυτοί που δημιουργήσαν τα θέματα, ήταν ξένοι. Ξένοι εισαγόμενοι, να το πω, μέσα στην Κωνσταντινούπολη και δημιουργήσαν αυτά τα προβλήματα. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να υπήρχαν και κάποιοι ντόπιοι, αλλά στην πλειοψηφία τους ήταν, ναι. Δεν θέλω να αναφερθώ σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί θα τραβήξει εκπομπή, αλλά έχει χίλια δίκαια για όλα αυτά που είπε, γιατί τα ξέρω από τους γονείς μου. Τα δύο μου τα αδέλφια γεννηθήκαν εκεί, 8 και 10 χρονών.
0: Ναι.
3: Εγώ γεννήθηκα στο Εγάλαιο, εντάξει. Και με μία βάρκα περάσανε με δύο βρεγμένες κουβέρτες για να σωθούν από την οργή, το μίσος για μια επί της ουσίας προβουκάτια. Από ό,τι έχω ακούσει, από ό,τι λέει η ιστορία, ό,τι είχε γίνει τότε στη Θεσσαλονίκη. Μια αφορμή δηλαδή, με λίγα λόγια, να δημιουργηθεί θέμα, να πάρουν τις περιουσίες των ανθρώπων κτλ. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα αθλητικά. Θα δώσω πολλά πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Μπράβο της. Βλέπω παίκτες και προπονητής είναι σε μια γραμμή. Μαχητική ομάδα, λίγο μεσοαμυντικά κάπου έχει ένα θεματάκι, αλλά πιστεύω ότι με την πάροδο του χρόνου θα το φτιάξει.
0: Κώστα, δεν θεωρώ ότι έχει θέμα μεσοαμυντικά. Δηλαδή, έχει δεχθεί σε τόσους αγώνες, έχει δεχθεί ένα γκολ από την Κηφισιά. Και αυτό στο τέλος της αναμέτρησης.
3: Ναι.
0: Απλά δεν έχει βάθος η ΑΕΚ. Δηλαδή, ο Ρώτα το παιδί θα σκάσει.
3: Και
0: στα στόπερ δεν έχει βάθος.
3: Να παίζει με κάποιες ζόρικες ομάδες στο Champions League. Σίγουρα αυτό που λες θα φανεί, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, πολύ καλές ομάδες και ο Βόλος και η Κηφισιά. Μακητικές και ο Πανετολικός.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να συγκριθούν όμως με ομάδα Champions League.
3: Αυτό θέλω να σου πω, ότι εκεί πέρα θα φανούν πολλά πράγματα και μπορώ να πω και φυσιολογικά, έτσι. Άλλα τα ρόστερ, άλλοι ομάδες, άλλο επίπεδο τώρα, εντάξει. Δεν σε καμία περίπτωση, ας πούμε, να μπορέσει να συναγωνιστείς επάξια. Ότι έχεις ελπίδες και το ποδόσφαιρο είναι 11 και 11, αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι.
3: Έχουν γίνει και θα δούμε πολλά. Και να σου πω και κάτι, μακάρι. Και να κερδίσει ο Μπιλ, αλλά και μακάρι να πάρει τα επόμενα παιχνίδια η ΑΕΚ βαθμό ή βαθμούς.
0: Εντάξει, τα επόμενα παιχνίδια μετά τη Σαχτάρ είναι δύσκολα. Η ΑΕΚ πρέπει να χτυπήσει το παιχνίδι με τη Σαχτάρ, να πάρει κάτι, έστω και την ισοπαλία. Γιατί τα επόμενα είναι δύσκολα. Παίζει με τη City εκτός και με τη Real εντός. Αν πάρει ένα βαθμό και στα δύο, θα είναι τώρα θαύμα.
3: Ας κατεβαίνει, λοιπόν σαν ένα outsider, σαν να παίζει μια ομάδα αλφα εθνικής με μια τρίτη εθνικής. Και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο. Και το έχω πει επανειλημμένα. Ότι δεν ξέρεις πώς θα σου γυρίσει ένα παιχνίδι. Και τι μπορεί να γίνει. Αλλά ότι οι πιθανότητες είναι 90-10, πώς δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έτσι. Και όσο δεν υπάρχει γκρίνια σε μια ομάδα, αυτό το παρατηρώ το τελευταίο καιρό στον Παναθηναϊκό, που μια πολύ μικρή μερίδα, έτσι, σχετικά, είχε μια απίστευτη γκρίνια, κάπου και δικαιολογημένα, κάπου και αδικαιολόγητα. Τώρα βλέπω ότι επειδή έριξε λεφτά ο πρόεδρος, μπράβο στον πρόεδρο και εντάξει, και ότι δεν ξεχνάνε αυτά που είχαν γίνει στο παρελθόν, αλλά αν προχωράμε μόνο με το παρελθόν, δεν πρέπει να ξεχνάμε, αλλά δεν πρέπει να ζούμε με αυτό το πράγμα. Σε όλα τα πράγματα. Είτε λέγεται κοινωνία, είτε λέγεται ποδόσφαιρο. Να διδασκόμαστε και να προχωράμε προς το μέλλον. Το ίδιο συμβαίνει και στην κοινωνία, το ίδιο συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, επαγγελματίες ποδοσφαιριστές είναι, θα πρέπει λοιπόν να πάψουμε να λένε ότι αυτοί είναι πολύ μεγάλοι, πάμε για να χάσουμε. Δεν είναι δεδομένο. Εγώ έτσι έχω μάθει, έτσι ζούσα. Είτε
0: ναι, εντάξει, δεν παίζει κανένας για να χάσει, Κώστα, αλλά είναι άλλο το επίπεδο.
3: Εντάξει, να είμαστε ρεαλιστές, σίγουρα. Αλλά από εκεί και πέρα θα δείτε εκπλήξεις στο Champions League που θα τρίβουμε τα μάτια μας. Εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, εύχομαι στην ομάδα μου τον Παναθηναϊκό να κάνει μια καλή χρονιά. Είναι πάρα πολύ νωρίς για όλες τις ομάδες και η γκρίνια κάποιοι να φύγει με τη Λίμπαρ, να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος. Ούτε προπονητές είμαστε, ούτε πρέπει να κάνουμε τους προπονητές. Να κρίνουμε κριτική μέχρι εκεί που μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν πιστεύω ότι ξέρει κανένας καλύτερα την ομάδα του από ένα προπονητή. Τώρα, αν θα αποδώσει ένας προπονητής σε μια ομάδα ή δεν θα αποδώσει. Ότι έμαθα σήμερα έφυγε ο Κοβάσεβιτς.
0: Χθες έφυγε ο Κοβάσεβιτς, ναι.
3: Έφυγε ο Κοβάσεβιτς. Βρήκαμε λοιπόν μια αιτία για να δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Λοιπόν, καλούς παίκτες πήρε.
0: Ναι.
3: Τώρα το κατά πόσο θα αποδώσουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, πρέπει να γίνουν ομάδα έτσι. Ότι πήρε καλούς παίκτες, πήρε καλούς παίκτες.
3: Πολύ καλοί παίκτες.
0: Όπως το ίδιο ισχύει για τον Παναθηναϊκό.
3: Βέβαια. Έτσι είναι. Να δούμε και για τον Ίστρομ και για όλους. Ο Νίκολης έχει δείξει τι προπονητής είναι και πώς θέλει. Τώρα από εκεί και πέρα, αν οι παίκτες, γιατί οι προπονητές δεν παίζουν, έτσι. Το έχω πει πολλές φορές, ο προπονητής είναι μέχρι τη γραμμή. Η τακτική στο μυαλό του ενός και να το μεταφέρει στους παίκτες είναι όλο το κομμάτι.
0: Ναι.
3: Όλη η δουλειά στο ποδόσφαιρο. Έτσι.
0: Σίγουρα, όπως το λες. Γιατί ο προπονητής είναι αυτός που προετοιμάζει και που διαλέγει τους παίκτες.
3: Η κατοχή για να υπάρχει πρέπει να έχει τακτική. Και πρέπει να έχει και το κατάλληλο εργαλείο.
0: Ναι, δεν γίνεται τίποτα στη διοίκηση στο ποδόσφαιρο στις μέρες μας.
3: Εγώ χαίρομαι προπονητές που παίρνουν ένα παίκτη από το 5-6 και το πάνε στο 8-9. Αυτοί είναι πραγματικοί προπονητές. Και δεν μιλάω για ακαδημίες. Μιλάω τώρα για επαγγελματίες.
0: Πώς τους χρησιμοποιούν ή πώς παίρνουν τα καλά τους στοιχεία. Ναι.
3: Το τι έχει ακούσει αυτό το παιδί. Θυμάσαι.
0: Βεβαίως. Mm. Βεβαίως.
3: Τι ακούσαμε για τον Πίλιο, τι ακούμε για πολλούς και διάφορους. Γι' αυτό το λέω. Να είστε καλά όλοι.
0: Να είστε καλά, Κώστα, καλά, απόγευμα.
3: Να διαβάσει και μερικά μηνύματα.
0: Να είστε καλά.
3: Και σε όλους υγεία.
0: Να είστε καλά, καλά
3: απόγευμα. Καλό φθινόπωρο να πούμε. Γεια σας.
0: Καλά απόγευμα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα και να περάσουμε σε πολύ λίγο. Στην επόμενη γραμμή, ο Μαντσίνη, το έχει σβήσει το μήνυμα, δεν είναι πρόβλημα να το διαβάσω. Ο Τόλι 7 λέει: Γεια σου, θέμα, ρε, πολύ ανάπεθεμα στην ομάδα του Ολυμπιακού από κάποιου. Παραλίγο να ακούσουμε ότι δεν έπρεπε να μετρήσω τα γκολ τη ομάδα, επειδή κατά τη γνώμη σα σε όλοι τα κάνει λάθο ο Ολυμπιακό. Ωραίο project ο Φίλη, αλλά και ο Κουτσογούλα. Μια χαρά τα πήγε μια ομάδα, μοντάρεστε εντελώ, θρυλάρα για πάντα. Κανένα σεβασμό στον Ευρωτροπεούχο με τη Λίμπαρ και Ολυμπιακό από πολλού Σύγαβρου. Πάει να ξανααναδείξει διαμάντια από τα σπλάχνα τη ομάδα μα ο τρομερό Βάσκο, περαστικά στον Καρέτσα, λέει ο Τόλι 7, να πούμε και εμεί τα περαστικά. Μας τον Καρέτσα και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Από ό,τι γράφανε στη Γερμανία, είναι πολύ πιθανό όλο αυτό να προκλήθηκε από αφυδάτωση. Όσο περίεργο και να ακούγεται, έτσι λένε στη Γερμανία ότι είναι πολύ πιθανό να προκλήθηκε από αφυδάτωση. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, εντάξει, όχι, δεν είπε κανένα και να μετρήσει τα γκολ του Ολυμπιακού. Είπε ο Βασίλης νωρίτερα ότι θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι τόσο δουλεμένος όσο οι άλλες ομάδες σε αρκετά κομμάτια του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα συμφωνώ ότι είναι ωραίο project, ειδικά ο Φιλής και ο Κουτσογούλας μπορεί να δώσει λύσεις, αλλά ο Φιλής πιστεύω ότι έχει όλα τα προσόντα για να παίξει τον Ολυμπιακό και μελλοντικά να κάνει και την διαφορά, όχι απλώς να αγωνίζεται. Από εκεί και πέρα για τον Μεντιλίμπαρ, ναι, okay, καταλαβαίνω αυτό που θες να πεις. Πλέον ο κόσμος του Ολυμπιακού καλώς ή κακώς έχει διχαστεί, παιδιά. Επίσης η διαφορά Κουτσογούλα με Φιλή είναι ότι ο Κουτσογούλας είναι 22 και ο Φίλης είναι 19, έτσι είναι μεγάλο. Είναι αρκετή διαφορά τριών χρόνων. Όσον αφορά τον Μεντιλίμπαρ, ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει διχαστεί πλέον καλός ή κακός, Τόλι, και το λέω με αυτό, καθώς οι μισοί θέλουν να μείνει ο Μεντιλίμπαρ, οι άλλοι μισοί θέλουν να φύγει, και μάλιστα δεν είναι ότι απλά είναι σε αυτές τις απόψεις γύρω-γύρω, είναι ότι είναι φανατικοί. Είτε αυτοί που λένε να φύγει, είτε αυτοί που λένε να μείνει. Ο Χρήστος από τον Νέο Φάληρο λέει: Ακούτε, βρε τον Γιάννη, είναι μέσα στις σκέψεις και στις μεταγραφές. Μόνο αυτός τα ξέρει αυτά, λέει ο Χρήστος από τον Νέο Φάληρο. Ο Σπύρος λέει: Ρε Γιάννη, άφησε τον Μανδά, άφησε τον Χριστογιώργο, άφησε τον Κοντό Ορτέγα και έβιασε τον Σαράμπια. Ήταν που δεν θα έβγαινε στην αρχή στο πρωτάθλημα, λέει ο Σπύρος. Ο Ιωσήφ λέει: Καλησπέρα, να κάνω μια ερώτηση όσον αφορά το πρόγραμμα του σταθμού. Παρατηρώ ότι η πρωινή ζώνη έχει πολιτικές εκπομπές και όχι αθλητικές όπως είναι το ύφος του σταθμού. Αυτό θα είναι μόνιμο από εδώ και πέρα. Όσον αφορά το Μεντιλίμπαρ, έχει έρθει η ώρα να φύγει, τον ευχαριστούμε για ό,τι πρόσφερε. Αλλά όλα έχουν ένα τέλος. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να γυρίσει την κατάσταση, λέει ο Ιωσήφ. Ιωσήφ, να σου απαντήσει το πρώτο κομμάτι. Το αθλητικό θα ξεκινάει από τις 11 ή από τις 12. Και μετά του σταθμού αυτό θα είναι μόνιμο ή από τις 11 ή από τις 12. Από εκεί και πέρα στο υπόλοιπο κομμάτι για το Μεντιλίμπαρ, είσαι και εσύ από αυτούς που θεωρούν ότι πρέπει να φύγει. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, αν ήταν να διώξει το Μεντιλίμπαρ, θέλω να τον είχε διώξει έστω μετά την Ειμέγγεν, ώστε να έχει χρόνο ο νέος προπονητής να φτιάξει το ρόστερ όπως ο ίδιος το θέλει και να μπορέσει να δουλέψει και την ομάδα με ένα αρκετά μεγαλύτερο διάστημα. Όπως και να έχει, πάντως είναι ακόμα πολύ νωρίς στη σεζόν. Αν ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι με το Μεντιλίμπαρ πριν τρεις εβδομάδες, όμως θεωρείται ότι μπορεί να αλλάξει με το Μεντιλίμπαρ. Πολύ περίεργα τα πράγματα, παιδιά. Άλλα βλέπαμε πριν από τρεις εβδομάδες, άλλα βλέπουμε τώρα. Οπότε θα πρέπει να δούμε και το τι θα γίνει στην πορεία. Γιατί δεν είναι μόνο ο κόσμος. Είναι και νομίζω ότι ο ίδιος Ολυμπιακός έδειξε πριν από τρεις εβδομάδες, ενώ φαινόταν τελειωμένος ο Μεντιλίμπαρ, του λέει: Τελικά μήνες εμπιστεύουμε να πάρουμε το Europa League, να πάρουμε το πρωτάθλημα, να κάνουμε, να ράνουμε. Τώρα βλέπουμε πάλι ότι ο Μεντιλίμπαρ ακούγεται όλο και πιο έντονο, ότι είναι πιο κοντά στην έξοδο παρά στην παραμονή στον Ολυμπιακό. Επίσης, είδαμε και την ανακοίνωση της θύρας 7, η οποία λέει πάρα πολλά, που έβγαλε προχθές για τον Βάσκο τεχνικό. Θα δούμε στην πορεία. Πάντως ο Ολυμπιακός φαίνεται να μην λύνει τα προβλήματα. Πρέπει όμως να δοθεί και χρόνο στο Μεντιλίμπαρ, αν μείνει. Αν τον πιστεύουν βασικά για να μείνει, να δοθεί χρόνο στο Μεντιλίμπαρ ώστε να δουλέψει με τους καινούριους παίκτες. Γιατί το να του πάρει καινούριους παίκτες είναι το πρώτο βήμα. Αλλά το να του ζητάς να παίξει πολύ καλά με τους καινούριους παίκτες σε ένα διάστημα 5-10 ημερών, αυτό δεν γίνεται πουθενά έτσι. Και νομίζω ότι πρέπει να το καταλάβουμε. Πάμε σε διαφημίσεις, σε 2 λεπτά γυρνάμε να πάμε στην επόμενη γραμμή.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι. Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
12: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
0: Για πάμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
13: Έλα, εγώ είμαι ο Θανάσης.
0: Γεια σας κύριε Θανάση.
13: Τι κάνετε, καλά, αγόρι μου, τι κάνετε.
0: Καλά, εσύ τι κάνετε.
13: Γεια σας, αγόρι μου. Καλησπέριζα και χαιρετώ όλους τους φίλους του Ολυμπιακούς, όλους, τον Γιώργο τον Λονδίνο, τον Γιώργο από το Μενίδη, τον κύριο Νεόφτυκτο που τα λέει τόσο ωραία και όμορφα, τον Κώστα Πρεγάλο και να ζήσει το παιδί του που παντρεύτηκε, Κώστα μου να είσαι καλά, γιος δεν ήταν ο γιος παντρεύτηκε.
0: Γιος, ναι.
13: Ωραία, μια χαρά, μπράβο, καλή μου, να γίνει και παππούς, πολύ ωραία. Και όλους τους φίλους του Ολυμπιακούς, όλους. Την πληροφορία που τα λέγαμε και τα λοιπά. Και πάμε τώρα στο παιχνίδι της Αττικής εχθές. Έχω μαζί μου εδώ τώρα, όπως κάθε μέρα, από εδώ και 45 χρόνια 50, διαβάζω το φως. Κάθε μέρα.
0: Ναι.
13: Δεν υπάρχει πιστεύω το φως. Κάθε μέρα διαβάζω το φως. Θα σου πω έτσι, πάνω πιστεύω από την εφέρα το φως, την βαθμολογία που βάζεις στις τέχνες. Έτσι. Βλέπω ότι η πιο πιστεύω βαθμολογία έχει λοιπόν Έτερσον 7,5. Ουέρτα 7,5 και Φορτούνης 7,5.
0: Ναι.
13: Και όλοι οι άλλοι έχουν 7 ο Κουτσογούλας, 7 ο Κάρμο, έτσι.
0: Ο Αρμάντο Γκονσάλης πόσο έχει.
13: Πώς.
0: Ο
13: Γκονσάλης 8. Το πιο... Α, ναι, μπράβο, ναι. Γκονσάλης 8.
0: Εντάξει, γιατί ήταν ο κορυφαίος, έτσι, 2 γκολ μία ασίστ έκανε.
13: 8 ο Γκονσάλης, ναι. Γκονσάλης λοιπόν 8, έτσι. Ο Φορτούνης 7,5, Ουέρτα 7,5. 7,5, ο Φίλης 7, έτσι. Ο Τσιγκλιτσάν 6,5 σχεδόν και πιο λίγο.
0: Ναι. Εντάξει, έφερε και ευθύνη σημαντική στον γκολ του πρώτου του Βόλου, του Τεκνησιάν. Έπαιξε το ρόλο αυτό.
13: Και ο Σα 6,5 παρακαλώ.
0: Ναι, δεν ήταν πολύ καλός ούτε ο Σα.
13: Ακριβώς.
0: Και συνεχίζει βασικά γιατί ξεκίνησε καλά, ναι. Αλλά τώρα ναι. Έχει πέσει η αποδοσή του.
13: Εγώ αυτή τη μερίδα την αγαπώ, την έχω χρόνια, όλα τα χρόνια που ήμουν στα μαγαζά, στον Πειραιά εδώ εκεί. Έπαιρνα στη μερίδα και τη βάζανε και οι πελάτες. Τέρμα για μένα αυτή είναι για μένα αυτή η μερίδα αγαπάω εγώ να μου. Και βλέπω και τη βαθμολογία της πάντα και τους παίκτες που βάζει και τη θεωρώ πολύ αντικειμενική. Τι ήθελα τώρα να πω εγώ Γιώργο μου από το Μανίδη. Δεν είμαι να στηρίξω κάποιον. Εγώ στεναχωρήθηκα με τον Μικελίμπα. Διότι δεν γίνεται ο Φορτούνης στο Βόλο σε ένα παιχνίδι κρίσιμο για τον Ολυμπιακό όταν πας να παίξει πρωτάθλημα. Δεν βάζει μέσα το Φορτούνη. Τον έχει βάλει, ήθελα να πω, με τον Ηρακλή. Αυτό είπα και θύμωσα. Έχει βάλει με τον Ηρακλή, τον έχει βάλει 90 λεπτά να παίξει στο κύπελλο. Με το Λάρισα.
0: Με τη Λάρισα, στο κύπελλο, στο 4-0.
13: Δηλαδή και μετά από 2-3 μέρες, ναι, λογικό είναι. Και δεν το έβαλε σαν Ιντερνετ. Αυτό είπα και εξαντλήθηκα με το Μετιλίμπαρ.
0: Καλά, και νομίζω ότι έχετε και δίκιο στο τομέα.
13: Δεν γίνεται να λείπει. Κάτι να σου κάνει. Μια σέντρα, μια έτσι. Εξής ένα τρομερό. Μέχρι και πίσω μάρκαρε. Γύρναγε, ξέρει γιατί γύρναγε και πίσω. Σε μια δόση θυμάμαι που έχασε την μπάλα, δεν τη βλέψανε και έτρεξε πίσω τόσο γρήγορα να μαρκάρει και την πήρε την μπάλα πάλι πίσω. Δηλαδή για να μην λένε και να μην δίνει δικαιώματα ότι δεν μαρκάρει. Κατάλαβε, ναι. Αγόρι μου.
0: Επίσης να δω αν θα παίξει και το Σάββατο με τον Όφιο Φορτούνης. Γιατί να θυμίσω, είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα με την Νάιμέγγεν. Οπότε στον Ευρωπαϊκό Αγώνα του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνη τη μεσοβδόμαδα, σε μια εβδομάδα, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή.
13: Να παίξει ένα ημίχρονο. Οπωσδήποτε. Αμέσως θα κάνει διαφορά.
0: Ναι, να όποτε παίζει, κάνει διαφορά.
13: Να παίξει ένα ημίχρονο. Και να το ξεκινήσει τώρα, σε πρώτο ημίχρονο. Και μετά, άμα κουραστεί, να φύγει. Και ξυνάσει, να βάζουμε πλέον στο πρώτο ημίχρονο να βάζουμε γκολ. Δεν μπορούμε να έχουμε τον περσινό 27 ημίχρονα τα πρώτα γκολ. Όταν λοιπόν, πάει αυτό, όταν λοιπόν εμείς στο τέλος τα είχαμε φτάσει 2 γκολ, ξέρεις πως ελοήθηκα εγώ να βγω στο Αθανάσιος, ξέρεις πως αντίστοιχα. Κοίταξε, λέω ρε παιδί μου, γιατί να τρώμε γκολ. Καλά, στην έξοδο έπρεπε να έχει κάνει έξοδο ήδη ο Μπόμποβιτς, νομίζω, και έπρεπε να έχει καθαρίσει.
0: Όχι, όχι, δεν προλαβαίνει, κύριε Θανάση. Δεν έχει.
13: Όχι,
0: πάει στο δεύτερο δοκάρι μπάλα, δεν προλαβαίνει σε εκείνο το σημείο. Πρέπει να έχει κλείσει, να έχει κολλήσει πάνω στον εξτρέμ ο αριστερό μπακ. Τρώει πλάτη σε εκείνη τη φάση.
13: Τι έκανε, τι θα έχει, ξέρω εγώ τι να πω. Τι, δεν τη είναι ο τέτοιο.
0: Ο Τεκνιζιάν, ναι, φέρε ευθύνη ο Τεκνιζιάν.
13: Πώ έκανε το κόλπο που έβαλε αυτό, πώ το λένε, ο Κούτσο. Ο Χαραλαμπόγουλου.
0: Ο Χαραλαμπόγουλου.
13: Πολύ ωραίο πλασέ. Αυτό είναι πρώην παίξο Ολυμπιακού.
0: Έμπεζε τον Ολυμπιακό που ήταν.
13: Έπεσε στον Ολυμπιακό Β, Μπράβο του, ωραίο γκολ που έβαλε. Δεν πανηγύρισε.
0: Όχι, δεν πανηγύρισε, όχι.
13: Στον γκολ. Μπράβο του. Πόσο χρόνο είναι, ξέρεις?
0: Νομίζω είναι 19, δεν κάνω λάθος.
13: Αχ, Χριστός και πάρα. 19 μόνο. Ποιος τώρα να πούμε.
0: Θα το κοιτάξω, το λέμε επιφύλαξη.
13: Με επιφύλαξη,
0: θα
13: ναι.
0: Θα το πω σε λίγα δευτερόλεπτα.
13: Ας κάνω μια ερώτηση.
0: Ό,τι θέλετε.
13: Ο Πέτερσον μπορεί να παίξει μπακ αριστερό.
0: Έχει παίξει 11 φορές στην καριέρα του. Στην ανάγκη μπορεί να παίξει, ναι. Αλλά...
13: Στην ανάγκη μπορεί να παίξει.
0: Αλλά προφανώς είναι δεξιός μπακ. Έχει παίξει 11 φορές στην καριέρα του σύνολο. Δεν είναι πολλά παιχνίδια, αλλά τουλάχιστον έχει ξαναπαίξει, ναι.
13: Ναι. Δεν θα ήταν καμιά φορά να τον δοκιμάσει μπακ αριστερό γιατί προσέχει δεξιά και του Σαλιακά.
0: Ναι.
13: Άμα νομίζουν ότι αυτοί οι άλλοι δύο δεν μπορεί να αποκριθούν.
0: 21 είναι και Θανάσιο, ο Χαραλαμπόγλου είναι 21.
13: 21 είναι?
0: Ναι, ναι, ναι.
13: Εντάξει. Δεν είναι μεγάλος. Είναι ελεύθερος και θα βγει εκεί πέρα ή με...
0: Όχι, κανονικά με συμβόλαιο μέχρι το 2029.
13: Α, έχει φύγει από τον Ιντιακό.
0: Ναι, ναι, έχει φύγει. Έχει φύγει.
13: Έτσι είναι τέλος πάντων, εντάξει. Στο περίπου, αυτά θέλω να πω. Ας πούμε, θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου ότι εγώ, εάν μείνω με τη Λίμπαρ, κοίταξε, και να μείνει, αλλά να αλλάξει μυαλά, να σταματήσει να έχει κολλήματα. Και είναι λογικό, το λέει ο κόσμος. Και εγώ βλέπω εδώ ένα κομμάτι που λέει με τη Λίμπαρ και ρεκορτήθηκε κατά την εισοδό στον ελληνικό χώρο. Μπορεί να μην ακούσει το κλασικό σύνθημα με τον κόσμο να φωνάζει με το όνομά του, αλλά και ρεκορτήθηκε. Αλλά και το κόσμο στο κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Μην θα το χειροκροτήσει, κύριε Θανάση.
13: Βεβαίως.
0: Ναι, αλλά χθες ίσως και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό δεν ακούστηκε το κλασικό σύνθημα που τον αποθεώνει.
13: Εντάξει, αλλά και αυτός, δηλαδή να αλλάξει μυαλά, να μην είναι τόσο, ας πούμε, πεισματάρης. Βλέπεις, Χριστιανέ μου, με το Βόλο, έτσι δεν είναι. Βλέπεις την ομάδα, δεν βάζει στο Φορτούνι καθόλου. Εκείνο που έγινε μπαρούτι εγώ, να με τσαντίσκα. Και τον έξι με τη Λάρισα 90 λεπτά. Βλέπω το Βετσιλικά, το νερό, το Κορυζάρι είναι μέσα στις φάσεις.
0: Ναι, είναι μέσα στις φάσεις. Και θα μπορούσε χθες να πετύχει και άλλα γκολ. Ήταν καλός.
13: Μου άρεσε πολύ και ο Γιάρεμτσου που μπήκε μέσα και το γκολ που έβαλε αποκυρώθηκε.
0: Ναι.
13: Για offside.
0: Ωραίο το γκολ, ήταν λίγο offside.
13: Ωραιότατο. Μπράβο του. Μπορεί να πει ο Γιάρεμτσου. Γιατί εντάξει, δεν είναι και κακός παίκτης, για όνομα του Θεού. Καλός παίκτης είναι. Μπορεί να επανέλθει και να γίνει πάρα πολύ.
0: Θα βοηθήσει ο Γιάρεμτσου. Είναι καλός παίκτης και πρέπει να βρει και αγωνιστικό ρυθμό, κύριε Θανάση, γιατί δεν έχει παίξει εδώ και καιρό.
13: Ακριβώς. Να βρει αγωνιστικό ρυθμό, όπως όπως να πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
13: Λοιπόν, αυτά εν ολίγης. Όσο για τον Κουέρτα, καλά, αυτός είναι ασαραπάνε. Αυτός είναι. Πουέρτα, έτσι δεν είναι.
0: Πουέρτα, σωστά.
13: Εκταράς με τα όλα του, να πούμε.
0: Ναι, φαίνεται σε κάθε επαφή η ποιότητα που έχει με την μπάλα.
13: Να μην κάνω τώρα αναλύσεις όπως έκανε ο κ. Βασίλης. Εντάξει, τον αγώνα τον είδαμε, όλοι καταλάβανε, ξέρουμε τι γίνεται. Η ομάδα του Ολυμπιακού θα στρώσει, θα κάνουν και το 1-2, θα μπαίνουν μέσα και στην περιοχή πιο γρήγορα τώρα με τον Πουέρτα, έτσι είναι. Και ο Ζώτα Σίλβα πιστεύω εμένα ότι θα βοηθήσει και αυτός που θα παίξει πάρα πολύ γιατί είναι παιχταράς, έτσι είναι, και με το Φορτούνι δεξιά. Και λέω, διαβάζω τώρα εδώ ότι επαφές με Μπερφίκα για Μπρούμα έχει ο Άρης. Ο Μπρούμα του Ολυμπιακού που είναι
0: 31 χρονών. Ο παλιός Ολυμπιακού που είχε πάει δανεικό στο Ολυμπιακό.
13: Είναι 31 χρονών. Ναι. Εντάξει. Πόσο είναι ο Μάρτινς ο δικός μας.
0: Καλά.
13: 31-32.
0: Πάνω κάτω στην ίδια ηλικία είναι, αλλά τι σχέση αυτό τώρα.
13: Ηλικία, ναι, ναι. Δεν ξέρω τι να πω. Εμένα όταν τον είχαμε τον Μπρούμα μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει,
0: από εκείνη την εποχή ήρθαν να σε έχουν περάσει 5 χρόνια.
13: Ναι, αλλά και ο Μαρτίς τώρα είναι 31.
0: Ναι, όχι, ο Μπρούμα.
13: Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα να έχουμε τον Μπρούμα παρά τον Μαρτίς.
0: Έχει καθοδική πορεία ο Μπρούμα.
13: Είναι απαραίτητο να τον πάρουμε. Αλλά αν γινόταν κάτι, εγώ προτιμάω τον Μπρούμα αυτό. Θυμάμαι που ήταν αποκαλώνε.
0: Εσείς, κύριε Θανάση, προτιμάτε τον Μπρούμα εκείνη τη εποχή από τον σημερινό Ζέλσον Μαρτίν. Ο Μπρούμα εκείνη τη εποχή δεν έχει σχέση με τον Μπρούμα τον σημερινό. Ο σημερινό Μπρούμα.
13: Είναι, τόσο πολύ.
0: Έχει πέσει, ναι, για να πηγαίνει στον Άρη τώρα, με όλο το σεβασμό, αλλά από εκεί που ήταν στην
13: Μπενφίκα.
0: Αυτό λέω. Από το να πηγαίνει στην Μπενφίκα στον Άρη σημαίνει ότι κάτι έχει κάνει λάθο.
13: Εντάξει, άμα το δούμε στον Άρη, δεν λέω να τον πάρουμε. Θέλω να πω ότι σίγουρα ήταν πεθαρά. Αλλά και δεν μου λες, αν πάει δηλαδή ο Μαρτίνς ο Νάρη, τι θα κάνει.
0: Ό,τι κάνει στον Ολυμπιακό. Ό,τι κάνει στον Ολυμπιακό ήρθε να σε.
13: Τι θα κάνει, γύρω.
0: Δεν θα κάνει κι αυτό.
13: Δεν θα κάνει τίποτα.
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάση.
13: Καλό
0: απόγευμα. Καλό απόγευμα.
13: Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Όσον αφορά πάντως τον Μπρούμα, να πούμε ότι πέρσι έπαιξε ελάχιστο όλη τη σεζόν. Έπαιξε μόλις 3 παιχνίδια πρωταθλήματος και αυτά για λίγα λεπτά. Και τίποτα άλλο. Μόνο 3 παιχνίδια πρωταθλήματος έπαιξε όλη την περσινή σεζόν. Και πρόπερσι πάλι με την Μπενφίκα, όταν τον είχε πρωτοπάρει, δεν έπαιξε πάρα πολύ. Είχε παίξει περισσότερο σε σχέση με πέρσι. Ουσιαστικά είναι μια χρονιά όπου δεν έχει παίξει ουσιαστικό ποδόσφαιρο ο Μπρούμα. 31 ετών, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43. Και 2-15-2-15-59-43. ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β στο 41ο λεπτό. Δεν υπάρχει σκορ στον αγώνα που ρίχνει την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής της Super League 2. Γίνεται στο γήπεδο της Τούμπας το παιχνίδι. Για οποιαδήποτε εξέλιξη είμαστε εδώ να σας ενημερώσουμε. 5 η ώρα ο Φινές της Χρυσούπολης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Πάμε να διαβάσουμε μερικά τα μηνύματά σας. Ο Τάκης ΑΕΚ λέει: καλημέρα, ο Μίχος συνεχίζει. Όχι, Τάκη, ο Μίχος έχει αποχωρήσει από τον σταθμό. Ο Ευάγγελος ο Μίχος, να σε καλά. Ο Τάκης, άλλος Τάκης, λέει: καλησπέρα, Θέμη. Λυπάμαι και ντρέπομαι που είμαι Έλληνας. Όταν ακούω ότι οι άνθρωποι πηγαίνουν στις κάλπες και ψηφίζουν για το μέλλον μας, έχοντας ως γνώμονα τα οπαδικά και περισσότερο αισθάνομαι ντροπή που αυτά τα άτομα κάποια ηλικία δυστυχώς δεν υπάρχει σωτηρία. Λυπάμαι, λέει ο Τάκης. Προφανώς, ρε παιδιά, δεν πρέπει να ψηφίζουμε με βάση τις οπαδικές προτιμήσεις του καθενός, έτσι. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να είναι πράγματα αυτονόητα. Ο Σπύρος στο Κατάκολο λέει: γιατί αν κάποιος ποδοσφαιριστής δείχνει καλά στοιχεία στον Ολυμπιακό, λένε θα τον πουλήσει στους εκατομμύρια και όχι να αφήσει εποχή στην ομάδα. Ρε χάρη, τι νοοτροπία είναι αυτή. Θέμη, καλή εκπομπή. Χαιρετίσματα στον Γιώργο Μενίδη. Πρωινή φωτό από Κατάκολο, λέει ο Σπύρος. Και βλέπω εδώ τη φωτογραφία, την ωραία που μου έχει στείλει με την ανατολή του ηλίου ο Σπύρος. Γεια σου, ρε Σπύρο, να είσαι καλά. Πολύ ωραία φωτογραφία. Δεν έχεις άδειξη το που λες, Σπύρο, αν και πλέον έτσι όπως έχουν αλλάξει τα πράγματα είναι πιο πιθανό ομάδες όπως ο Ολυμπιακός δηλαδή να πουλάνε τους παίχτες όταν κάποιοι κάνουν τη διαφορά και είναι για το βήμα παραπάνω και είναι και σε καλή ηλικία, έτσι. Και κακά τα ψέματα, και αυτοί οι παίχτες όπως ο Πουέρτα έχει όνειρο να παίξει, ας πούμε, σε ένα κορυφαίο πρωτάθλημα, για παράδειγμα στην Premier League. Να σε καλά, Σπύριο. Πάντως έχεις δίκιο για την αλλαγή νοοτροπίας. Ο Γιάννης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και περαστικά στον Καρέτσα που έθεσε ζημιά, αλλά όλα καλά τα πράγματα και να μπορέσει να ξαναπαίξει. Οι νέοι παίκτες του Ολυμπιακού αποδείξαν ότι μπορούν να βοηθήσουν. Το θέμα είναι να μπορούν να μπουν στο ρόστερ γρήγορα. Για να δούμε λίγο μπάλα και μαζί και ο Φορτούνης που ήταν ο καλύτερος παίκτης. Πάντως ο Πουέρτα θα μπορούσε να παίξει 20 λεπτά στον Βόλο, λέει ο Γιάννης. Όσον αφορά τον Πουέρτα, ο Πουέρτα θα έπαιζε στον Βόλο. Γιατί έχει αγωνιστικό ρυθμό, έπαιξε 90 λεπτά στη Λα Λίγκα, σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα. Αλλά λόγω των τριών αναγκαστικών αλλαγών που έκανε ο Μεντιλίμπαρ, δεν μπόρεσε να παίξει ο Πουέρτα. Αλλιώς θα τον βλέπαμε και εκεί. Και προτίμησε τον Φρόιλερ, ο οποίος είχε παίξει ήδη κάποια παιχνίδια με την ομάδα, και τον Και τον Ζέλσον νομίζω έβαλε αλλαγή. Και τον Ζέλσον Μαρτίνς, ναι. Από εκεί και πέρα, Γιάννη, συμφωνώ ότι οι νέοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον Ολυμπιακό και για το Φορτούνι υπογράφει και με τα δύο χέρια. Φορτούνι πρέπει να παίζει και ειδικά τον Ολυμπιακό ψάχνει γκολ. Δεν λέω να ξεκινήσει όλα τα παιχνίδια. Αλλά όταν ένα παιχνίδι όπως παράδειγμα με το Βόλο γίνεται το 1-1 γύρω στο 75 λεπτό, πρέπει να μπει ο Φορτούνι. Μπορεί να κάνει διαφορά, μπορεί να βγάλει φάσεις από το πουθενά, μπορεί έχει το απρόλεπτο και είναι ένα παίκτη που τα έχει όλα αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μένει εκτός σε τέτοια παιχνίδια που ο Ολυμπιακός ψάχνει τον γκολ. Δεν λέω να μην ξεκινήσει το μάτς. Οκ, το επιλέγει να μην ξεκινήσει ο Ολυμπιακός να προηγείται που λέει ο λόγος 1-0 και να λέμε γιατί δεν έβαλε το Φορτούνι. Γιατί δεν χρειάζεται το Φορτούνι προφανώς εκείνη την ώρα. Χρειάζεται κάτι άλλο, κάποιο παίκτη που μπορεί να δώσει περισσότερες ανάσες και θα μπορούσε να μαρκάρει και περισσότερο. Αλλά όταν ένα παιχνίδι έχει κολλήσει το 0, ή αν ο Ολυμπιακός χάνει ένα παιχνίδι, δεν γίνεται να έχει το Φορτούνι και να τον αφήνει στο πάγκο σε όλο το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα πάμε στο μήνυμα του Σωτήρη. Λέει τι έγινε, Θεέ μου, αν δεις το χθεσινό μήνυμα που σου έγραφα για το Φορτούνι και μετά τον είδαμε στο γήπεδο να πετάει. Ένα ακόμα παράδειγμα πως οι προπονητές είναι άνθρωποι με μονές κολλήματα και πολλές φορές, όσο και αν το πιστεύεις, ποδοσφαιρική ασχετοσύνη που βρέθηκαν σε λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Είναι τόσο απλό όπως συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα, λέει ο Σωτήρης. Εντάξει, Σωτήρη, σε γενικές γραμμές συμφώνησα με το χθεσινό σου μήνυμα. Δεν μπορούμε να πούμε ποδοσφαιρική ασχετοσύνη σε έναν άνθρωπο που έχει πάρει 2 ευρωπαϊκά, εκτός να καταλαβαίνω κάτι λάθος εγώ από αυτό το οποίο έχεις γράψει. Από εκεί και πέρα, προφανώς. Άνθρωποι είναι, δεν είναι ρομπότ, έχουν κολλήματα, εννοείται. Δεν υπάρχει κανένας προπονητής χωρίς κολλήματα. Κάνουν λάθη, προφανώς και κάνουν λάθη. Και για τον Φορτούνι, ειδικά, ό,τι είπα και προηγουμένως, συμφωνώ,

0: Παναγιώτη.
1: Από Χαραυγή παίρνω, Κερατσίνη.
0: Χαίρομαι, σε ακούω.
1: Ολυμπιακός είμαι.
0: Καλά κάνεις.
1: Ήθελα να πάρω, εντάξει, εγώ βλέπω τα παιχνίδια τώρα του Ολυμπιακού και έχω κάποιο πρόβλημα υγείας και δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Θα ήθελα, γιατί άκουσα τον κύριο Θανάση.
0: Ναι, Παναγιώτη, αρχικά ελπίζω να πάνε όλα καλά και να είσαι καλά.
1: Επειδή σ' άκουσα τον κύριο Θανάση, γιατί τον ξέρω πολλά χρόνια, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός και η γυναίκα του και τα παιδιά του, γιατί το γνωρίζω. Είμαι ο Τάκης ο ποιητής, άμα ξέρει θα καταλάβει ο κύριος Θανάσης. Έτσι είναι το παρατσούκλι μου δηλαδή.
0: Τάκης ο ποιητής.
1: Εύχομαι όλα να είναι, εύχομαι να είναι και τα εγγονάκια του να είναι υγιέστατα και πολύ, πού να το πω, γιατί είμαι συγκινημένος τώρα που τον άκουσα.
0: Να έχουν όλα τα καλά, να έχουν όλα τα καλά.
1: Θα ήθελα να έχω το τηλέφωνο του, δηλαδή δεν ξέρω...
0: Θα ακούει, κύριε Τάκη, θα ακούει λογικά ο κύριε Θανάσης, να πάρετε, όταν τελειώσει η εκπομπή στις 5 η ώρα, αν είναι εύκολο να πάρετε ένα τηλέφωνο στην παραγωγή όπως καλέσατε και τώρα για να βγείτε στον αέρα, να σημειώσουμε το τηλέφωνό σας και θα επικοινωνήσει ο κύριε Θανάσης εφόσον το θέλει και μας δώσει την άδεια να ανταλλάξετε το τηλέφωνο να έρθει σε επικοινωνία.
1: Χαιρετισμούς όλους και στον Γιώργο από το Λονδίνο, γιατί τα λέει πάρα πολύ καλά, γιατί ακούω το σταθμό σας. Καταλάβατε.
0: Ναι, καταλαβαίνω, κύριε Τάκη.
1: Και πολύ ακροατές. Συγχαρητήρια για την εκπομπή και σε εσάς.
0: Να είστε καλά, κύριε Τάκη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να πάνε όλα καλά. Εύχομαι με το πρόβλημα υγείας σας και τα καλύτερα. Δεν έχω να πω κάτι.
1: Είναι εδώ και μια κοπέλα, θέλει να σας μιλήσει.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας για την εκπομπή, υπέροχη είσαστε. Τι άλλο να πω, συγχαρητήρια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Για το κύριο Θανάση Τσοπλατζή, άμα θέλατε. Άμα θέλατε να ρωτήσετε, γιατί τον ξέρει το Τάκη, άμα μπορείτε να δώσετε το τηλέφωνο, θέλετε να ακούσουμε οι άλλοι να...
0: Ναι, φυσικά. Είπα και στον κύριο Τάκη και θα ακούει ο κύριος Θανάσης. Με το που τελειώσει η εκπομπή στις 5 η ώρα να επικοινωνήσετε και πάλι με το σταθμό για να ανταλλάξετε τα τηλέφωνα και να έρθετε σε επικοινωνία.
2: Ναι, όμως όταν θα είναι ο κύριος Θανάσης μπορούμε να μιλήσουμε συγχρόνως μαζί του.
0: Όχι, θα μιλήσετε, θα τον πάρετε τηλέφωνο, να μιλήσετε ιδιωτικά, οι δυο σας.
2: Θα σας αφήσει το τηλέφωνο του.
0: Ναι, θα ακούει ο κύριε Θανάσης. Ελπίζω να ακούει, να μην έχει κλείσει το ραδιόφωνο και να μιλήσει. Αλλά και να μην ακούει τώρα, θα μας αφήσετε εσείς το τηλέφωνό σας και την επόμενη φορά που θα επικοινωνήσει ο κύριε Θανάσης, γιατί επικοινωνεί αρκετά συχνά, θα του το μεταφέρουμε να σας καλέσει ο ίδιος. Όχι στον αέρα, δεν θέλω να το δώσω στον αέρα. Θα το δώσετε με το που τελειώσει η εκπομπή στις 5 η ώρα, θα καλέσετε και πάλι να το δώσετε στην παραγωγή.
2: 5 η ώρα
0: τώρα, σε 10 λεπτάκια.
2: Σε 10 λεπτάκια.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Τάκη. Γεια σας.
1: Εντάξει,
0: γεια σας. Πάμε από επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, Ανδρέα, εσύ.
3: Ναι.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
3: Γιατί δεν ακούω, ο άλλος προηγούμενος που πριν βγω εγώ, δεν ακούγεται καθόλου.
0: Έχουμε ένα, αυτό το γνωρίζω, το άτομο που περιμένει στη γραμμή δεν μπορεί να ακούσει το μου μιλάει, δεν ξέρω τώρα γιατί, είναι τεχνικά τα θέματα.
3: Κοιτάξτε λοιπόν, για χθες.
0: Ναι.
3: Δεν είμαι τη Λίμπα, στο 88 βάζει το Σιφιόνι.
0: Έλα τι να κάνει, τι, απορώ κι εγώ.
3: Έλα ρε μεγάλε με τη Λίμπα. Μας έχει τρελάνει ζωρά, δηλαδή εγώ το Σάββατο βλέπω να βάζει τη Κίνιο, τον άλλο το κολλητό του Γκαρθία, τον Νέσε και τον Μπρούνο, τώρα μας τρελάνει το Σαββάτο και θα τρελαθούμε πάλι. Δηλαδή αυτά που κάνει είναι ανεξήγητα. Ο Φορτούνης είδες κάτι κάθε τις παλιές μακρινές, είδες μαρκάρι ο Φορτούνης, έτσι.
0: Τα πάντα έκανε ο Φορτούνης.
3: Δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ τι σου είπα για το Φίλι, ότι είναι το επόμενο μεγάλο project.
0: Ναι, πολύ καλός ο Φίλις και πιστεύω ότι θα πάρει...
3: 19 χρονών είναι το σωματότυπό τους.
0: Ναι.
3: Έχει το σωματότυπο έχει.
0: Ναι.
3: Εγώ σου είπα είναι... Λοιπόν, και θέλω να πω κάτι άλλο. Καλά, ρε Ουνάη, πήγες εκεί στο νοσοκομείο με την πράσινη φανέλα και πρέπει να δεις τον...
0: Ανδρέα, καλά έκανε. Ναι. Τι δεν κατάλαβα, τι είναι αυτό που λες τώρα.
3: Τι καλά έκανε.
0: Καλά πήγε ο Ουναΐ να δει τον Ουναΐ.

0: Ελκαμπίδο, ναι, πατριώτη στο νοσοκομείο και θα πούμε γιατί φόρεσε τη φανέλα τη ομάδα που υποστηρίζει, που παίζει.
1: Δηλαδή, άμα πήγαινε να στο Ολυμπιακό να δει ένα του Παναθηναϊκού, δεν θα το
0: σχολιάσουμε. Τι να σχολιάσουμε. Όχι, σχολιάζουμε την ωραία κίνηση. Πρέπει να βρούμε κάτι αρνητικό σε αυτό, είναι δυνατόν. Στον Παναθηναϊκό παίζει, με τι να πάει, με φανέλα του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει, ας το περάσουμε στα τέτοια. Λοιπόν, κάτι άλλο θέλω να πω τώρα για τον μπάσκετ. Δεν μου λες, είναι μέχρι το τέλη Γενάρη στα Νολιώσια.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός θα παίξει μέχρι τα μέσα Γενάρη περίπου στα Νολιώσια και μετά θα επιστρέψει στο ΣΕΦ. Βέβαια θα πληρώνει την ΑΕΚ παιχνίδι με παιχνίδι, γιατί δεν είναι ακριβώς γνωστό το χρονοδιάγραμμα το πότε θα επιστρέψει στο ΣΕΦ.
1: Γιατί εγώ άκουσα γιατί μέχρι τέλη Γενάρη.
0: Εκεί, μέσα Γενάρη, τέλη Γενάρη, αν καθυστερήσει λίγο ακόμα, κάπου εκεί θα πάει. Ναι.
1: Και άκουσα θα πάει ένα εκατομμύριο και κάτι θα δώσει.
0: Ναι, θα πληρώνει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ παιχνίδι με το παιχνίδι, ακριβώς για αυτό που σου είπα, γιατί δεν είναι ακριβώς.
1: Αν και είναι το γήπεδο, επειδή το ξέρω το γήπεδο, ναι. Και είμαι Ανιζούσια, μείνω εγώ.
0: Ναι.
1: Τα είμαι στη δουλειά. 4.000 είναι μικρό το γήπεδο.
0: Νομίζω είναι παραπάνω από 4.000.
1: 4.000
0: είναι. Έχω πάει και εγώ στο γήπεδο στην Αλέρα, ναι, γι' αυτό σου λέω.
1: Εγώ μένω εκεί πέρα, εγώ. Στα Ανιζούσια, μείνω εγώ.
0: Ναι. Θα το ψάξω τώρα, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είναι παραπάνω.
1: Να, 4.500 δεν είναι παραπάνω. Εντάξει, μικρό είναι, αλλά είναι για προσωπικά. Τώρα είναι και για την Ευρωλίγα και του αγώνε πρωταθλήματο, έτσι.
0: Ναι, όπω το λε. Όσον αφορά το 9.000 μου λέει θεατές.
1: 9.000.
0: Ναι, 9.000. Και 4.000 είναι πολύ λίγη. Έχει 9.000, έχει και εξέδρα σου, η Σανέλ Αρένα.
1: Δεν ξέρω. Εντάξει, γιατί έχω σε ένα άλλο σταθμό το είπανε.
0: Ναι, όχι, 9.000. Το βλέπω εδώ μπροστά μου. Τώρα συγκεκριμένα είναι 9.025 συγκεκριμένα.
1: Εντάξει, αυτοί που πάνε όμως δεν ξέρω, αυτό πρέπει να αυτοί GPS εκεί πέρα. Είναι και κάπως δύσκολο εκεί πάνω.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς GPS για όσους δεν το ξέρουν και.
1: Λέω όσοι με αυτοκίνητα, αυτοί που πάνε μεταφορικό μισό και αυτά είναι λίγο.
0: Ναι, με τα μεταφορικά είναι λίγο δύσκολο, ναι. Δεν είναι τόσο εύκολα προσβάσιμο.
1: Ναι, το...
0: Θέλει η μηχανάκι ή αυτοκίνητο κατά κύριο λόγο, ναι.
1: Δεν μου λες τώρα το Σαββάτο.
0: Ναι.
1: Θα σου με τον Όφη, έτσι.
0: Ναι, σωστά, Καραϊσκάκι.
1: Τι ώρα παίρνει.
0: 7 η ώρα.
1: 7. 7, έτσι. Για να δούμε τώρα. Είμαι και εγώ σε περίεργη να δω τι δεκάδα θα κατεβάσει τώρα.
0: Νομίζω πολλοί κόσμος. Θα τα δούμε.
1: Εγώ είπα να του δώσω μια άλλη ευκαιρία, αλλά να μην κάνει πάλι τα ίδια τα παιδιά με το Βόλο. Γιατί αυτή η δεκάδα που κατέβηκε, δηλαδή ήταν ένα τραύμα στα μαλλιά σου, έτσι.
0: Ναι, και το είδαμε και στον αγωνιστικό χώρο, δεν έπαιξε μπάλα ο Ολυμπιακός. Αυτά, Αντρέα, για να περάσω άλλη μια γραμμούλα, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα, θα διαβάσω και τα μηνύματά σας και να κλείσουμε την εκπομπή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σου, Θέμη, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ. Το όνομά σου?
2: Κώστας από Ήλιο.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Είπες στην αρχή ότι αυτός Αρμένιος δεν είναι ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού. Τεκνίδια,
0: ναι.
2: Ναι, ότι σ' άρεσε.
0: Όχι, είπα ότι ήταν καλός στο επιθετικό κομμάτι και παρουσίασε προβλήματα αμυντικά.
2: Ήτανε καλός.
0: Στο επιθετικό κομμάτι.
2: Είδες εσύ να βγάλει, μια σέντρα πήγε να βγάλει και την έβγαλε out, ρε παιδί μου. Να σου πω κάτι, αυτός μπορούμε να πούμε ότι κάνει για τον Ολυμπιακό μόνο για backup ενός παίχτη σωστού αριστερού μπακ. Για πρώτος μπακ δεν κάνει.
0: Ναι. Βέβαια επιθετικά σε όλα τα παιχνίδια από την Κνιζιά μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι μπορεί να δώσει πράγματα.
2: Φίλε μου, δεν ξέρει μπάλα ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν ξέρει μπάλα. Με την έννοια για τον Ολυμπιακό δηλαδή δεν ξέρει μπάλα.
0: Εγώ διαφωνώ. Θεωρώ ότι επιθετικά είναι καλύτερο από αμυντικά. Ο Ολυμπιακός ίσως έχει θέμα αμυντικά με την Κνιζιά να δεν φτιάξει κάποιες κατά κύριο λόγο τακτικές συμπεριφορές του. Αλλά επιθετικά θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει. Και σέντρα καλή έχει.
2: Άκουσε με. Μετά.
0: Ναι.
2: Το σκορ ξέρεις γιατί έγινε 3-2.
0: Γιατί έγινε.
2: Ας πω. Γιατί βγήκε ο Πουέρτα. Ήταν ο παίχτης που συντόνιζε όλο το κέντρο. Που μοίραζε την μπάλα σωστά. Σωστά. Ο Φορτούνης είπες ότι σου άρεσε χτες.
0: Ναι.
2: Εμένα δεν μου άρεσε, ρε παιδί μου, πάλι. Έκανε 5 σουτ όλα πάνω στην εξέδρα.
0: Για τα σουτ δεν διαφωνώ, δεν είχε καλές επιλογές στο τέλος. Αλλά κάθε φορά που παίρνει την μπάλα στα πόδια του Φορτούνης, σου δημιουργείται αυτό το τώρα κάτι θα κάνει. Δηλαδή πέρασε πόσες κάθετες πάσες.
2: Θέμη, να σου πω κάτι. Από όταν πήγε στη Σαουδική Αραβία... Έχασε την εκρηκτικότητα που είχε σαν παίχτης.
0: Εντάξει, δεν είχε και ποτέ εκρηκτικότητα ο Φορτούνης.
2: Δεν είχε.
0: Όχι, δεν είχε ποτέ εκρηκτικότητα.
2: Δεν είχε.
0: Προφανώς είχε καλύτερη χρεωτικότητα πριν από 7-8 χρόνια. Αλλά
2: πήγε,
0: δεν είχε χρεωτικότητα.
2: Εχθές τον είδα, πήγε με τον αμυντικό, δηλαδή με αμυντικό του Βόλου είσαι ρε παιδί μου, πήγε να του κάνει τρίπλα από δεξιά να μπει και την έχασε την μπάλα. Δεν μπορεί πλέον να τριπλάρει. Δεν ξέρω τώρα, μεγάλωσε, γιατί κοίταξε να δεις. Παίζει ρόλο και η ηλικία. Μην τα λέμε όλα στραβά.
0: Ότι παίζει ρόλο η ηλικία παίζει. Ο Φορτούνης όμως κάθε φορά που παίρνει την μπάλα πάει να δημιουργήσει κάτι. Δεν παίρνει την μπάλα γιατί δίνει δίπλα. Όταν πας,
2: ναι, μα το βλέπουμε όμως ότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί πλέον. Είναι η θέση που τον βάζει. Φταίει η θέση. Φταίει η ηλικία. Φταίει ότι πήγε Σαουδική Αραβία και χάλασε όλο του αυτό που είχε την...
0: Δηλαδή, Κώστα, θεωρείς ότι δεν μπορεί ο Φορτούνης και μπορεί, ας πούμε, ο Τσικίνιο, παράδειγμα τώρα, έτσι, ή μπορεί ο Ζέλσο Μαρτίνς και δεν μπορεί,
2: μπορεί κάποιος άλλος.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο Φορτούνης μπορεί και παραμπορεί πάντως. Απλά προφανώς δεν έχει την εκρηκτικότητα, δεν την είχε και ποτέ, και τώρα την έχει ακόμα λιγότερα.
2: Θέλω να διαφωνήσω μαζί σου.
0: Εντάξει, εγώ και δεν χρειάζεται να συμφωνούμε.
2: Ο Φορτούνης δεν μου είναι, είναι συμπαθής παίκτης, δεν είναι αντιπαθητικό σε μένα. Ίσως μετά να περάσουν 2-3 εβδομάδες, ένας μήνας και να το δούμε σε καλύτερη κατάσταση. Πάντως αυτή τη στιγμή ο Φορτούνης δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν είναι. Μπήκε ο Πουέρτα χτες και είδαμε ρε παιδί μου την μπάλα να κυλάει σωστά.
0: Μα άλλη θέση. Μπορεί να παίξει ο Πουέρτα μαζί με τον Φορτούνη.
2: Δεν με κατάλαβες τι λέω.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
2: Ο άνθρωπος ότι ξέρει μπάλα, ότι ξέρει να πασάρει. Ο Μεξικανός, ο Πιτσιρικάς καλός είναι. Αλλά ρε παιδί μου τη δύναμή του που την είχε αφήσει στο σπίτι του.
0: Δεν έχει άριστο. Έκανε δύο πλασέ, ήταν ξεψυχισμένο.
2: Ρε παιδί μου, λες και άφησε τη δύναμή του στο σπίτι του.
0: Ναι, δεν έχει άγνωστο που λες. Για τον Αρμάντο Γκονζάλες. Έκανε δύο πλασέ, όπου ειδικά το δεύτερο, ας πούμε, ήταν στο καλό του πόδι και με το ζόρι έφτασε η μπάλα.
2: Δεν κατακρίνω το παιδί. Είναι και πιτσιρικάς. Έχει έρθει σε άλλη χώρα. Έχει αλλάξει ήπειρο. Είναι νωρίς ακόμα. Αλλά τουλάχιστον στείλ την μπάλα out. Αλλά βάλε ρε παιδί μου λίγο δύναμη.
0: Ναι.
2: Να δω ότι έχεις δύναμη, ψυχή πάνω σου.
0: Εντάξει, θα το δείξει πιστεύω στα επόμενα παιχνίδια. Κώστα, πρέπει να κλείσει σιγά σιγά την εκπομπή.
2: Για να κλείσουμε.
0: Ναι, πάμε και εσύ.
2: Θέλω να σου πω ότι στον Ολυμπιακό, αυτό τον Ολυμπιακό, μπήκε ένας παίχτης εχθές πρώτη φορά και έδειξε πώς πρέπει να παίζει η ομάδα. Φάνηκε ο άνθρωπος ότι ξέρει μπάλα. Δεν είπα ότι είναι ο Ζαϊτζίνιο, δεν είπα ότι είναι ο Πελέ. Ξέρει όμως, ξέρει να δίνει την μπάλα, ξέρει να ανοίγεται, ξέρει να ξεμαρκάρεται, ξέρει να δίνει την μπάλα όταν πρέπει και όπως πρέπει.
0: Θα βοηθήσει.
2: Είδε στο τρίτο γκολ.
0: Ναι,
2: στο τρίτο γκολ.
0: Και πώς τσιμπάει την μπάλα ψύχρεμα πάνω τον τερματοφύλακα. Κώστα, πρέπει να κλείσουμε με αυτό.
2: Ένας γιατί άλλος λοιπόν εκεί θα πήγαινε να σπάσει τα δίχτυα.
0: Ναι. Μπορεί.
2: Αυτός λέει εγώ έτσι θα το βάλω.
0: Μπορεί.
2: Δείχνουν οι παίχτες.
0: Ναι.
2: Ο Γιάρεμτσουκ και ένα το τελευταίο ο Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ καλός παίχτης είναι, θέλει δουλειά ακόμα πολύ. Έχει μείνει πίσω.
0: Εντάξει, προφανώς δεν έχει ρυθμό ο Γιάρεμτσουκ. Δεν έχει να παίξει παιχνίδι επίσημο πόσο καιρό.
2: Καλώς
0: θα να κλείσουμε με αυτό γιατί πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή.
2: Έξυπνος παίχτης, καλός παίχτης. Δεν έχει ρυθμό ακόμα.
0: Ναι.
2: Θέλει δουλειά πολύ.
0: Να σε λοιπόν, καλά, Κώστα, χάρηκα που τα είπαμε. Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα. Να σε καλά.
0: Πάμε πολύ γρήγορα. 2-3 μηνύματα. Μερικά θα αφήσω αδιάβαστα δυστυχώς. Ο Μαντσίνη λέει: καλησπέρα. Δύο μεγαλύτερες πληγές του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια είναι συγκεκριμένες. Η μία είναι η βαζελόγαυρη εισαγωγικά των ραδιοφωνικών εκπομπών και των social media που βρίσκουν βήμα να βγάζουν κάθε αποθυμένο και κάθε ψυχάκι που κουβαλάνε απέναντι στην ομάδα. Και η δεύτερη διαχρονικά είναι η συντριπτική μειοψηφία του κόσμου του Ολυμπιακού που ακούει στο όνομα Θύρα 7. Και κάτι τελευταίο, όταν μιλάμε για Θύρα 7, μήπως κάποια στιγμή να μας πείτε και ένα-δύο ονόματα, να ξέρουμε ποιοι υπογράφουν τις επιστολές και ποιοι πραγματικά ηγούνται αυτής της εισαγωγικά οργάνωσης. Γιατί πολύ μυστήριο μαζεύτηκε, λέει ο Μαντσίνη. Παιδιά, λέω ότι δεν προλαβαίνω να σχολιάσω τα μηνύματά σας. Όποιος θέλει να τα σχολιάσω αύριο, θα μπορέσει να τα ξαναστείλει. Θα τα διαβάσω για μένα τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Πριν τον Τάσο Ζαφυράκη, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3. Τα μηνύματα μπορείτε να τα ξαναστείλετε και αύριο να ξεκινήσουμε αυτά την εκπομπή. Καλό απόγευμα σε όλους.
3: 3. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η χθεσινή νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ είναι η πρώτη σε όμιλο Champions League μετά από 20 χρόνια. Η Ένωση Γενική στις 21 Νοεμβρίου του 2006 στη Μίλαν με γκολ του Ζούλιο Σέζαρ. Κάταγμα στον καρπό έχει υποστεί ο Θωμάς Τραχώσα και αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Υποψήφιο για γκολ της αγωνιστικής είναι αυτό που πέτυχε στη χθεσινή νίκη της Ένωσης ο Ρασβάν Μαρίν. Επιπλέον 2,1 εκατομμύρια έβαλε στα ταμεία της η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Στους 900 βαθμούς βρίσκεται πλέον η διαφορά της Ελλάδας με τη 10η Πολωνία στην βαθμολογία της UEFA και μόλις στους 500 από την 11η Τσεχία μετά τη χθεσινή νίκη της ΑΕΚ. Αυξημένες αρμοδιότητες θα έχει στη νέα του θητεία στον Ολυμπιακό Αντώνιο Κορδόν, ο οποίος θα έχει ενεργό ρόλο στο μεταγραφικό σχεδιασμό των Ερυθρολεύκων, ενώ θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο του ποδοσφαιρικού τμήματος με τη διοίκηση της ομάδας. Στις 5 αυτή την ώρα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον αγώνα της ερχόμενης Τετάρτης κόντρα στη Διαγγελόνια. Οι Πειραιώτες εξασφάλισαν 3.500 εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Μαρσέγ στις 15 Οκτωβρίου. Την περίπτωση του 28χρονου Αφρικανού επιθετικού της Σαμσουνσπορ Μάριους εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με δημοσίευμα του Σάσα Ταβολιέρη. Στα 6 με 7 εκατομμύρια ανέρχονται οι απαιτήσεις της τουρκικής ομάδας. Οργανισμό επίπεδου Champions League χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό Μπάλσα Πόποβιτς σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο της Σερβίας. Η Αθήνα είναι το ιδανικό μέρος για μένα. Έχουμε εξαιρετική ομάδα, συμπλήρωσε ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς. Ο Κροάτης Χαφ θα αγωνιστεί στο δικέφαλο του Βορρά ως δανεικός για ένα χρόνο από την Augsburg. Ο Δημήτρης Γιαννούλης αναμένεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τους Ασπρόμαυρους μετά τη διακοπή. Για την απόκτηση 4 και ίσως Τόπερ θα κινηθούν οι Θεσσαλονικείς. Στις προπονήσεις επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό. Εκδικάζεται η έφεση του Τριφυλιού για την ποινή τριών αγωνιστικών του Σίριλ Ντέζερς. Χωρίς απουσίες πλην του Νιγηριανού επιθετικού, θα παρουσιαστούν οι πράσινοι στην αυριανή αναμέτρηση με την Κηφισιά. Ο Άρης συνεχίζει διαπραγματεύσεις με τον 31 ετών εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμα. Επέστρεψε στις προπονήσεις ο στόπερ Φαμπιάνο. Στα ραντάρ των κιτρίνων βρίσκεται ο 28χρονο στόπερ της Μπολόνια Νικολό Κασάλε. Την 1η Ιανουαρίου θα ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς του Ράφα Μίρα από τη Σεβίλη σύμφωνα με τους Ισπανούς. Ο Ιταλός διαιτητής Α κατηγορίας Ανδρέα Κολόμπο ορίστηκε να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη. Ο Φωτιάς θα σφυρίξει το Ολυμπιακό Σόφι, ο Τσιμεντερίδης το Παναθηναϊκός Πανετολικός, ο Παπαπέτρου το Αστέρας ΑΕΚ, ο Κατόπης το Ηρακλής Ατρόμητος, ο Τσέτσιλας το Κηφισιά Λεβαδιακός και ο Φίτσας το Καλαμάτα Βόλος. Ο Όφι υποδέχεται αυτή την ώρα τον Έστω Χρυσούπολης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, τηλεοπτική κάλυψη από Sky Hybrid. Η Καλαμάτα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιβοριανού 20χρονου Χαφ Μπεν Ζιντάν, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τη Μαύρη Θύελλα. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens το διήμερο 18 με 19 Σεπτεμβρίου και θα αγωνιστούν Παναθηναϊκός Άκτορ, ΠΑΟΚ, Παρτιζάν και Μπουργκ. Τα έσοδα από το τουρνουά θα διατεθούν στο ίδρυμα που φέρει το όνομα του εμβληματικού ηγέτη του Τριφυλιού. Επίσημα στη Σαν Λαρίνα θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός τόσο στις αναμετρήσεις της Euroleague όσο και σε αυτές της Greek Basket League για όσο διαρκέσουν οι εργασίες στο ΣΕΦ. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την επιστροφή του Γιαννούλη Λαρετζάκη στην ΑΕΚ. Ο Ελληνας Γκάρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Το Μιλάνο κατέθεσε πρόταση για να φιλοξενήσει το Final Four της Euroleague τη σεζόν 2029-30. Για τη Super League 2 στο ημίχρονο ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β 0-0. Ο Χάρι Κέιν φαίνεται πως είναι το φαβορί για την κατάκτηση της χρυσής μπάλας. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Λαμίν Γιαμάλ. Σε νέο κύκλο εξετάσεων θα υποβληθεί σήμερα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σύμφωνα με τον τύπο της Γερμανίας είναι πιθανό η διαθεσία που ένιωσε στη χθεσινή αναμέτρηση της Dortmund με τη Villarreal να οφείλεται σε αφυδάτωση. Η Arsenal του Χρήστου Τζόλι αντιμετωπίζει στις 10 εκτός έδρας στην Νάπολη για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 8 παρατέταρτο Μπαρτσελόνα Φέγενορντ και Στουτγκάρδι Βίκινγκ. Στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρίς Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας και Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατά Σαράι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. Είναι η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 5 με 6 θα είμαστε και σήμερα μαζί να ξεφιλήσουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα. Με Θέμη Παλιούρα, με Ανδριάνα Πούλιου και Γιώργο Ιωάννου στην παραγωγή της εκπομπής, στο μικρόφωνο ο Τάσος Ζαφυράκης. Θα πάμε μαζί λοιπόν, έχουμε θεματάκια, έχουμε δισογραφία με καλούς συναδέλφους, Βαγγέλη Δουκάκο για θέματα ΕΠΟ διαιτησίας, έχουμε και τον ορισμό των διαιτητών για την τέταρτη αγωνιστική, η Σοφία Ελισιώβα θα προσπαθήσουμε να την έχουμε για θέματα Super League 2, ξεκίνησε για αυτό το πρωτάθλημα, έχει ενδιαφέρον, αναμένεται πιο ανταγωνιστικό από κάθε άλλη χρονιά και αυτό το απέδειξε για η πρώτη αγωνιστική, όπου είδαμε το Πανσεραϊκό να ητάται μέσα από τη Μαρκό με 1-0, μια ομάδα που ήταν φαβορή και είναι για την άνοδο, η Δένικη Βόλ το ίδιο απέναντι στην Καλλιθέα. Ένα πρωτάθλημα λοιπόν το οποίο φαίνεται ότι θα έχει ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό, και να πούμε ότι όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων νωρίτερα, το τελευταίο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής, ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β, στο 53ο λεπτό το 0-0 παραμένει. Έχουμε όμως και για την τρίτη φάση της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, την αναμέτρηση ανάμεσα στον Όφη και τον Έστω Χρυσούπολης στο 12ο λεπτό και αυτή η αναμέτρηση παραμένει στη λευκή ισοπαλία. Θα έχετε ενημέρωση για τα δύο παιχνίδια στη συνέχεια, όπως θα έχετε και για ό,τι άλλο τρέχει, όπως για την υπόθεση Ντέσσερς που εκδικάζεται για τις τρεις αγωνιστικές. Θα δούμε λοιπόν λίγο αργότερα, αν έχουμε νεότερα θα σας τα μεταφέρουμε, αν θα παραμείνουν οι τρεις αγωνιστικές ή θα μειωθούν σε μία αγωνιστική. Στη συντροφιά μας και η εταιρεία Dead Car Hail. Πρόκειται για μια εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχει ζημιά από χαλαζόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους λακκούβες, και αυτή όπως λέμε πάντα και όπως ισχύει αποκαθίσταται με τη σύγχρονη μέθοδο BTR. Χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι και την εμπορική του αξία. Dead Car Hail θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα και αν θέλετε να επικοινωνήσετε, τηλεφωνικό κέντρο 211-411-2288, ενώ μπορείτε να μπείτε και στο site στο www.deadcarhail.com. Και θα ξεκινήσουμε με το παιχνίδι της ΑΕΚ, το μεγάλο παιχνίδι του Champions League, η πρώτη αγωνιστική, η Ένωση κατάφερε απέναντι στη ΛΑΣΚ Λίντσερ να επικρατήσει με 1-0, ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε να το καθαρίσει και πιο εύκολα η Ένωση, όμως σημασία έχει σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια, εννοώ του Champions League και γενικότερα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, είναι να παίρνει τη νίκη. Καθώς βρισκόμαστε σε όμιλο και δεν παίζει κανένα ρόλο αν είναι 3-0, 4-0 ή 2-0. Αυτά ίσως χρειαστούν και παίξουν ρόλο αργότερα, αλλά προς το παρόν όχι, πέτρα η νίκη. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Νίκολιτς κατάφερε, μπήκε με το δεξί, άλλωστε θα ήταν ατύχημα αν δεν τα κατάφερνε απέναντι στην πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου που είναι και θα... στον όμιλό της, και αν δεν επικρατούσε απέναντι σε αυτό το παιχνίδι τα πράγματα δεν θα ήταν ό,τι καλύτερο, δεν θα ήταν καλύτερα, διότι απομένουν και στη συνέχεια θα έρθουν δύσκολα παιχνίδια απέναντι στην Ένωση, παιχνίδια τα οποία δύσκολα θα καταφέρει η ΑΕΚ να φτάσει στη νίκη, μακάρι όμως αυτό να συμβεί όχι μόνο με την ΑΕΚ και όλες τις ελληνικές ομάδες, διότι βλέπουμε ότι και έσοδα έρχονται, αλλά και η βαθμολογία της UEFA βελτιώνεται υπέρ μας και όλα αυτά μετρούν, γιατί κάποια στιγμή θα μπουν στην εξίσωση και ομάδες μας στην κορυφαία διασυλλογή και διοργάνωση, οι πρωταθλήτριες θα καταφέρουν να πηγαίνουν κατευθείαν στη League Phase του Champions League και να μην δίνουν προκριματικούς αγώνες. Κοντά μας κυρίες και κύριοι έχουμε και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα.
Αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Στη Ραφίνα, Εθνικής Αντιστάσεως 4, στην Αρτέμιδα θα το βρείτε το δεύτερο κατάστημα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λαμποτέ λοιπόν, ανακαλύψτε τα και online στο lambote.gr. Εκτός από την Ένωση, είχαμε και άλλα παιχνίδια βεβαίως στο Champions League. Να σταθούμε λίγο σε κάποια. Όπως λοιπόν είχαμε μεγάλα σκόρ, για παράδειγμα Μπριζ Άστον Βίλα 2-3, Λίλ, Μπέτις 2-3 επίσης. Είχαμε Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ, η ομάδα του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος το 25ο λεπτό κοντά εκεί κάπου έφυγε με φορείο, με τους γνωστούς λόγους που ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων και τα ξέρετε εσείς. Όλα πιστεύουμε ότι πάνε καλά και θα είναι καλά για τον νεαρό Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή. 3-2 λοιπόν η Ντόρτμουντ, το πάλεψε η Βιγιαρεάλ και μάλιστα κάποια στιγμή κόντεψε μάλιστα να ισοφαρίσει και σε 3-3. Από εκεί και πέρα, Πόρτο Σίτι 0-2 και Ρεάλ Ίντερ 2-1. Αυτά ήταν τα παιχνίδια και σήμερα έχει άλλα 6 παιχνίδια σημαντικά, τα οποία θα μας απασχολήσουν και στοιχηματικά λίγο αργότερα. Θα τα πούμε όμως. Μπαρτσελόνα Φέγερνοτ στις 8 παρατέταρτο, όπως την ίδια ώρα και στον Γκάρντι Βίγκιν. Λίβερπουλ Ατλέτικο στις 10, όπως την ίδια ώρα Νάπολη Άρσεναλ, Παρίσι Ζερμέν Σλάβαν Μπρατισλάβας και Σπόρτ Λισαβόνας Γαλατά Σαράι.

Και να περάσουμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού για το κύπελλο, ανάμεσα απέναντι στο Βόλο δηλαδή, στο Γιώργος Καραϊσκάκης, 3-2 το τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε την αίσθηση ότι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά της. Κατάφερε όμως να πάρει την νίκη. Βεβαίως προηγήθηκε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Μετά έκανε το σκορ 3-0, 42-50, με τέρματα του Αρμάντο Κονζάλες βεβαίως και του Πουέρτα στο 68 κάποια στιγμή. 42-50 τα δύο πρώτα γκολ του Γκονζάλες. Από εκεί και πέρα όμως, μέσα σε ένα δεκάλεπτο, η ομάδα του Βόλου, παρότι είχε πολλούς παίχτες εκτός βασικούς και νεαρά παιδιά, κατάφερε να μειώσει σε 3-2 και έβαλε δύσκολα στην ερυθρόλευκη ομάδα, αλλά τέλος καλά, όλα καλά, η νίκη μετράει και προχωράει. Έχει κάνει τα 2-2 μέχρι τώρα. Βεβαίως για το παιχνίδι ΑΕΚ ΛΑΣΚ είπαμε νωρίτερα για τα δεδομένα, τα αγωνιστικά για την ΑΕΚ και όλα αυτά. Έχει σε καλή φόρμα τους δύο επιθετικούς, σκοράρουν σε κάθε παιχνίδι. Βεβαίως προκάλεσε εντύπωση η δήλωση του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, του δανεικός στην ομάδα της ΛΑΣΚ, ο οποίος στο τέλος διαμαρτυρήθηκε κατά κάποιον τρόπο ότι το γκολ της ΑΕΚ προήλθε από φάουλ κτλ. Υπέρμαχος, πολύ υπέρ τη ΛΑΣΚ έγινε, δεν ξέρω όταν γυρίσει, αν θα βρει ζεστή ατμόσφαιρα εκεί μετά από αυτές τις δηλώσεις, αλλά εντάξει, το δίκιο να λέγεται. Το θέμα όμως είναι αν ήταν φάουλ ή δεν ήταν. Και προσωπικά εγώ, αν ήμουν στη θέση του Λιούμπισιτς, δεν θα έβγαζα αυτή την πίκρα και τα διαιτητικά λάθη τα οποία επισήμανε ο ίδιος απέναντι στην ΑΕΚ. Τέλος πάντων, αυτά ο καθένας επιλέγει τι μπορεί να κάνει και τι θέλει. Και βεβαίως είναι στο χέρι του καθενός να κρίνει και το διαιτητή αλλά και το αποτέλεσμα. Βεβαίως τώρα αγωνίζεται, θα μου πείτε, με την ομάδα της ΛΑΣΚ και θέλει το καλό της ομάδας του.

0: Τα δύο παιχνίδια, φίλες και φίλοι, παραμένουν ακόμα στο 0-0. ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2 και τον Όφι Νέστος Χρυσούπολης για το κύπελο Ελλάδας στη League Face, 0-0 στο 20 λεπτό. Λοιπόν, πάμε σε ΕΣΥΑ να ξεκινήσουμε. Σοφία Λυσιώβα στην παρέα μας, να δούμε τι νέα έχουμε έτσι από τη Super League 2. Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Αυτή την ώρα διεξάγεται και το τελευταίο παιχνίδι της πρεμιέρας της Super League 2, Super Bet 2. Είναι στο 0-0 ο ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β, που γίνεται έτσι ένα αρκετά καλό παιχνίδι στο γήπεδο της Τούμπας. Τουλάχιστον το γήπεδο είναι καλό. Θα μπορούν να παίξουν δύο ομάδες σε ωραίο ποδόσφαιρο. Και έτσι θα ολοκληρωθεί η πρεμιέρα της Super Bet League 2 και μπορούμε να κάνουμε έναν απολογισμό, γιατί είδαμε και αρκετά γκολ και φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι διαμαρτυρίες. Δεν έχουμε για όλες άποψη, γιατί κάποια παιχνίδια δεν τα είδαμε, δεν υπήρχε εικόνα σε όλα τα παιχνίδια, οπότε όταν η Ελλάδα Σύρου βγάζει μια ανακοίνωση για το 2-2 με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, δεν ξέρουμε αν έχει δίκιο. Ειλικρινά, ξέρουν μόνο όσοι είδανε το παιχνίδι. Ανακοίνωση διαμαρτυρίας έβγαλε και η Νίκη Βόλου, αλλά επειδή το παιχνίδι μεταδόθηκε από το YouTube της διοργανώτριας, έχουμε μια εικόνα, γιατί και στη διαμαρτυρία της Νίκη Βόλου έβαλε και ένα βίντεο με τις επίμαχες φάσεις. Οπότε βλέπεις και κρίνεις. Είναι ένα θέμα αυτό. Φέτος, ειδικά σήμερα, αυτή την πρώτη αγωνιστική που διεξήχθη σε 4 μέρες, για το πώς θα βλέπουμε και θα αποκτούμε μια σαφή εικόνα από όλα τα παιχνίδια, γιατί εφόσον θα γίνονται και Δευτέρα κάποια ματς, αλλά δεν θα είναι όλα τηλεοπτικά, δεν θα έχουμε σαφή εικόνα των αγώνων. Και εξηγώ ότι εννοώ, την Κυριακή, σε Αθλητική Κυριακή, έπαιξε ένα βιντεάκι με τα γκολ τα μέχρι τότε, για τα παιχνίδια που δεν είχαμε τηλεοπτική κάλυψη. Μόνο τα γκολ βέβαια σε εκείνα τα μάτια. Και είχε λίγο πιο εκτενές ρεπορτάζ η Αθλητική Κυριακή αυτή την εβδομάδα για το ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας που το μετέδωσε κιόλας. Αλλά είναι ένα θέμα αυτό να δούμε, γιατί θέλουμε να έχουμε εικόνα για όλα τα μάτια. Τουλάχιστον τα γκολ, ας μην τι άλλο.
0: Τώρα, έχουμε κάτι άλλο, καμιά δυσούλα, Σοφία, για να βάλουμε τελεία.
1: Έχω το πρόγραμμα και τις διαιτητές σήμερα. Πάλι θα είναι τριήμερο το πρόγραμμα, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Πάλι θα υπάρχουν τρία παιχνίδια που δεν θα έχουν καθόλου μετάδοση. Οπότε θα δημιουργηθεί πάλι αυτό το ζήτημα.
0: Μάλιστα. Από την ΕΡΤ να θυμίσουμε έτσι και από αλλού. Από αλλού.
1: Την ΕΡΤ και από το YouTube της Super League 2, δηλαδή από το YouTube της διοργανώτριας.
0: Σωστά. Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τα λέμε. Να σε καλά. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε ότι στη συνέχεια θα έχουμε κοντά μας, θα κάνουμε μια προσπάθεια να πάμε μέχρι την Τρίπολη, να συναντήσουμε εκεί τον πρόεδρο του Αστέρα Άκτορ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, τον Γιώργο Μποροβίλο, να μιλήσουμε για πολλά καυτά θέματα, της επικαιρότητας, της ομάδας του, αλλά και για τις άλλες μεγαλύτερες ομάδες. Μείνετε στην παρέα μας, προς το παρόν, στοίχημα. Για πάρτε μολύβι και χαρτί, όπως είπαμε νωρίτερα, 4 παιχνιδάκια για το Champions League. Ξεκινάμε με 870 κωδικό Liverpool Atletico Madrid, ένα παιχνίδι το οποίο ξεκινά στις 10 η ώρα μαζί με κάποια άλλα, θα τα πούμε. Θα προτείνουμε goal-goal και over 2,5. Σε αυτό οι αποδόσεις, να επισημάνω ότι είναι στα φαβορί πολύ μικρές, ακόμα και τα over. Είδαμε κάποια over εκεί με ένα 22, με ένα 23. Δεν παίζονται αυτά, δεν χρειάζεται κάποιος να συμπεριλάβει στις επιλογές του. Άρα λοιπόν, κοιτάζουμε μέσα από αυτά να βρούμε κάτι που να συμφέρει και ως απόδοση. 8,70 λοιπόν, Liverpool Atletico Madrid, goal-goal και over 2,5, κοντά στο 2,20 η απόδοση. Η δεύτερη αναμέτρηση που διεξάγεται στις 10, 8.71, Νάπολι Άρσεναλ. Εδώ θα πάμε στα 2-3 γκολ. Νομίζουμε δεν θα είναι πολύ ανοιχτό αυτό το παιχνίδι. Απόδοση 1.90. Και το τρίτο παιχνίδι που ξεκινά στις 10 είναι το Sporting Λισαβόνας Γαλατασαράι, κωδικός 873. Εδώ θα πάμε στο ένα χ διπλή ευκαιρία και γκολ-γκολ συνδυαστικά για να ανεβάσουμε την απόδοση στο 1,90 περίπου. Και το τελευταίο παιχνίδι ξεκινάει νωρίτερα αυτό, 8 παρατέταρτο, 8.54 στο Γκάρδι Βίγκιν. Είναι η αναμέτρηση, εδώ πιστεύουμε ότι η Στουγκάρντ εύκολα ή δύσκολα θα φτάσει στη νίκη. Θα προτείνουμε λοιπόν άσο και άντερ 4,5, διότι το over, αν θα δείτε, είναι στο 1,20-1,25, είναι πολύ χαμηλό, δεν αξίζει. Άρα λοιπόν, στο Στουγκάρντ Βίγκιν προτείνουμε σημείο 1 και άντερ 4,5 διαστικά με απόδοση 1,80. Πάμε άλλη μια φορά συνοπτικά. 8.70 Liverpool Ατλέτικο Μαδρίτης goal goal και over 2,5 μαζί. 8.71 Napoli Arsenal 2-3 goal με απόδοση 1,90, το προηγούμενο απόδοση 2,20 όπως είπαμε. 8.54 Στουγκάρντι Βίγκιν σημείο 1 και άντερ 4,5 συνδυαστικά με απόδοση 1,80 και 8,73 Sport Λισαβόνας Γαλατασαράι, ένα χ διπλή ευκαιρία και goal goal συνδυαστικά με απόδοση κοντά στο 1,90, ίσως και παραπάνω να το βρείτε σε κάποιες εταιρείες. Θα προτείνουμε σύστημα 3-4. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, εσείς μείνετε εδώ, επιστρέφουμε με πολλά και σημαντικά θέματα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
6: Έτσι.
7: Μείνε άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
11: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
12: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
13: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-1. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ. Πάμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής. Τα παιχνίδια, όπως είπαμε και νωρίτερα, όπως τα αφήσαμε, υπάρχουν ή είναι ανάμεσα στον Ολυμπιακό Β, τον ΠΑΟΚ Β και τον Ολυμπιακό Β στο 71ο λεπτό. Είναι για την πρώτη αγωνιστική της Super League 2. Παραμένει το 0-0 και όπως και το Όφι Νέστ της Χρυσούπολης στο 31ο λεπτό για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Παραμένει και εδώ το 0-0. Λοιπόν, πάμε σιγά τώρα στο Βαγγέλη Δουκάκο, τον καλό μου φίλο, να δούμε τι έχουμε νέα από ΕΠΟ, από διαιτησία, έχουμε τους ορισμούς. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντοτε περιμένουμε λοιπόν τον ξένο που έρχεται, ότι θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ο Ανδρέα Κολόγκο, ο οποίος ήταν πέρσι σε δύο παιχνίδια που είχε παίξει την ΑΕΚ, τώρα είναι
0: στο παιχνίδι. Ιταλός, ε!
1: Ιταλός, ναι, ναι, με συμπατριώτες του. Παντριώτες του βαρίστες, έτσι, όλη η ομάδα δηλαδή, όλο το πακέτο, και βέβαια η μόνιμη παρατηρήτρια, και δεν ξέρω πώς και τι, η κυρία Κόκοτρη, η οποία δεν ξέρω αν και του στείλει ποτέ, αν στείλει παραπεμπτική όπως έγινε τώρα με τον Τσβάιερ, και του στέλνει πού, εκεί που ανήκει στο τελωνείο Ναυτίλου, δεν ξέρω πού θα τη στείλει. Η παραποπή δεν μπορεί να γίνει, έτσι πρέπει να πω ότι είναι προβληματική η επιλογή των ξένων που έρχονται, γιατί δεν υπάρχει, λέμε, η τιμωρία, η καμπάνα. Τώρα λοιπόν θα περιμένουμε, προσδοκάμε να έχει καλή απόδοση.
0: Βαγγέλη μου, δώσουμε μισό λεπτάκι να πούμε ότι ο Ολυμπιακός Β προηγείται με στον ΠΑΟΚ 1-0 στο 73ο λεπτό. Συνέχισε.
1: Ναι. Λοιπόν, και προχωράμε λοιπόν στα υπόλοιπα. Ο Φωτιάς είναι στον Ολυμπιακό, έτσι με τον Όφη, Βασίλης Φωτιάς, το παιχνίδι αυτό. Το παιχνίδι στον αγώνα που παίζει η ΑΕΚ στην Τρίπολη είναι ο Τάσος Παπαπέτρου, και αυτό είναι σημαντικό παιχνίδι. Βέβαια δεν έχει δείξει ο Αστέρας πολλά πράγματα, αλλά είναι πάντοτε ένα παιχνίδι κρίσιμο με την ΑΕΚ, η οποία έχει περισσότερες κατέστερες για να περάσει. Έχουμε την Κηφισιά με το Λεβαδιακό, με διαλυδί τον Τζέτσιλα, ο οποίος σήμερα είναι πέσει στην Κρήτη. Ο οποίος πάει πολύ καλά και το χρησιμοποιούν τώρα κατά κόρο.
0: Και παίρνει παιχνίδια συνεχώς, βλέπω. Είναι πάντα σε κάθε.
1: Ναι, τον έχουν πάρει ο Φίτσας, ο οποίος ενώ δεν είχε πάει καλά στο κύπελο, τώρα βλέπουμε ότι στον αγώνα που τον έβαλε την Κυριακή να παίξει στον Ατρόμητο την Καλαμάτα με τον Βόλο, θα είναι αυτός διαιτητής ο Φίτσας. Έτσι. Γενικώς έχουμε ότι οι διαιτητές οι οποίοι καλούνται τώρα από τον Νανουά και στο Παναθηναϊκό με τον Πανατολικό είναι ο Τσιμετερίδης. Και να πούμε επίσης ότι στον αγώνα που θα γίνει στο Βόλο μεταξύ του Ηρακλή και των Ατρόμητων, το Ατρόμητο διαιτής θα είναι ο Λευτέρης Σαμιώτης, Λευτέρης Κατόπης. Τώρα, ως προς τα υπόλοιπα θέματα, έτσι, συμβούλιο ή από έξω τέλος του μήνα, άρα δεν υφίσταται πλέον το θέμα των Ελλήνων διαιτητών, αυτό έχει πλέον πάει στις καλένδες. Το μόνο που ασχολείται τώρα η ΕΠΟ είναι για την γιορτή των 100 χρόνων που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στο Μακεδονία Παλάτ, στις 15 του μήνα. Εκεί λοιπόν τώρα έχει σταθεί. Μετά την έκθεση θα έχουμε τη γιορτή της ΕΠΟ, όπου έχουν κληθεί όλοι οι πρόεδροι των Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ενώσεων, με ομάδων ομοσπονδιών, και βέβαια και τον πρόεδρο της UEFA. Τώρα για τον Ιφαντίνο δεν υπάρχει, αυτό υπάρχει πλέον υπάρχει από πλάση από και έχει διατυπωθεί επισήμως ότι δεν θα το στηρίξει και στις εκλογές μόνο μέσω της UEFA. Οπότε τώρα πλέον θα το Τσέπερ είναι εδώ την εκδήλωση η οποία θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Βαγγέλη, μετά την τοποθέτηση της ΠΑΟΚ για την ΕΠΟ, μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ κτλ., έχουμε κανένα νέο από την ΕΠΟ, καμία αντίδραση, τίποτα αναφορικά με την τοποθέτηση του ΠΑΟΚ?
1: Η ΕΠΟ λέει με τα χαρά, ελάτε να τους ακούσετε τους διαλόγους. Και τι θα βγει από τους διαλόγους? Ακούει τους διαλόγους, λέει η μπάλα, λέει ο διαιτητής για μένα είναι κούρε, λέει όλος, μάλλον υπάρχει ένα μαρκάρισμα το οποίο δεν το βλέπω και πολύ σοβαρό, και του λέει αυτός, δεν πρόκειται να πάω στο ΒΑΡ, Τελείως. Και τι θα γίνει δηλαδή, δεν θα υπάρξει κανένα.
0: Όχι, απλώς ξέρεις τι γίνεται. Καλό είναι να βγαίνει στην επιφάνεια αυτά. Εγώ διαφωνώ σε αυτό, Βαγγέλη, γιατί έτσι βλέπεις και τι επικρατεί και την ώρα ανάμεσα στους δύο άντρες, αυτούς ανάμεσα στο ΒΑΡ και στο διαιτητή δηλαδή, και τι λέγεται. Το καλύτερο θα ήταν αυτό. Το είπαμε και προχθές.
1: Ένα διαιτητή ο οποίος είναι elite κατηγορία και ο άλλος ο οποίος δεν είναι, ήταν απλώς ένα διαιτητής ο οποίος μάλιστα ήταν εκτός δράσης, δικαιώθηκε και επανήλθε. Αλλά είναι κατηγορία Α και κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια έμπαρση. Τώρα ο Θάιρ να ακούσει τώρα και να πάει να δεχτεί τώρα το.
0: Το θέμα πρέπει να μένει εγωισμοί έξω από το άθλημα, διότι θα σου πω τούτο. Ο άλλος έχει τα τεχνολογία μπροστά του και βλέπει, ο άλλος έχει την εμπειρία. Αλλά ο ένας χωρίς τον άλλον δεν γίνεται. Ο ένας θέλει βοήθεια του άλλου στο παιχνίδι. Γι' αυτό και πρέπει να αφήσουν τους τίτλους και ότι αυτός είναι FIFA διαιτητής και ο άλλος είναι ανύπαρτος και δεν τον ακούω, δεν τον βλέπω. Όχι, αυτά. Το καλύτερο θα ήταν, το είπαμε και τη Δευτέρα για τους φίλους ακροατές, ότι θα πρέπει να πάει στο ΒΑΡ, να τον φωνάξει ο βαρίστας, να πάει να το δει και να πάρει απόφαση. Να μην δίνει λαβή για κραυγές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Βαγγέλη, περισσότερα την ερχόμενη Δευτέρα πρωτοδός. Καλή συνέχεια. Γεια.

Και να θυμίσω, φίλες και φίλοι, έχουμε κοντά μας και το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα. Είναι μια ωραία πρόταση για μίνι διαπόδραση δίπλα κοντά στην Αθήνα. Υπέροχη λοιπόν φιλοξενία με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, φάρμα σπάνιων ζώων και άλλες δραστηριότητες. Για τις διακοπές σας λοιπόν ή διάφορες εκδηλώσεις που θέλετε να κάνετε, το Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα βρίσκεται εκεί και σας περιμένει με καταπληκτική θέα στον Εβοϊκό. Για περισσότερα μπείτε στο site που θα βρείτε στο διαδίκτυο, αλλά και επικοινωνήστε και στο τηλέφωνο 22210 96465. Πρόκειται για ένα σπουδαίο προορισμό, καταπληκτικό. Όσο ακόμα είναι καλοκαίρι, μπορείτε να απολαύσετε ακόμα περισσότερο την τοποθεσία και όλα αυτά που προσφέρει. Μπορείτε να πεταχτείτε και το Σαββατοκύριακο ή για μια μέρα ή για δύο μέρες. Είναι ένας ευχάριστος προορισμός.

Είπαμε λοιπόν ότι έχουμε Champions League το βράδυ, έχουμε σημαντικά παιχνίδια και στοιχηματικώς έχουν ενδιαφέρον, αλλά όπως είπαμε και πάλι δεν είναι αποδόσεις αυτές σε κάποια παιχνίδια, αλλά τουλάχιστον για τους φίλους του αθλήματος έχει σπουδαία παιχνίδια τα οποία με ενδιαφέρον θα τα παρακολουθήσουμε.

Και να θυμίσω άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι, κοντά μας έχουμε και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Σεραφίνα και Αρτέμιδα. Συνεχείς νέες αφίξ με άριστη εξυπηρέτηση. Λαμποτέ λοιπόν, η ποιότητα που συναντά το στυλ.

Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι τα αποτελέσματα, τα δύο παιχνίδια παραμένουν ακόμα. ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β 0-1 με γκολ του Νίκου Ζουγκλή στο 73ο λεπτό. Και βεβαίως το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στον Όφη και τον Έστω Χρυσούπολης παραμένει επίσης στο 42ο λεπτό το 0-0.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, ακούτε την Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και θα πάμε μέχρι την Τρίπολη, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Αστέρα Άκτορ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, τον Γιώργο Μποροβίλο. Κύριε Μποροβίλο, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα κύριε Ζεφράκη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Τι κάνουμε, είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Είστε ένας άνθρωπος, ένας έμπειρος παράγοντας στο ελληνικό ποδόσφαιρο και χωρίς καμία αμφιβολία αυτό. Θέλουμε να μιλήσουμε, έχουμε διανύσει την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, θέλουμε να μιλήσουμε για τον Αστέρα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την ομάδα σας και δεν ξέρω αν τα 3-3 αρνητικό αποτέλεσμα το περιμένατε, γιατί η ομάδα του Αστέρα έχει ενισχυθεί φέτος, έχει πάρει έμπειρους ποδοσφαιριστές. Σας ανησυχεί το ξεκίνημα?
1: Καθόλου, γιατί είναι μόνο η τρίτη αγωνιστική, είμαστε ακόμα στην αρχή. Η ομάδα του Αστέρα είναι μια καινούργια ομάδα η οποία τώρα θα λέγαμε ότι δημιουργείται και πιστεύω, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα βρει το δρόμο της, γιατί το πρωτάθλημα έχει δρόμο και δεν είναι αγώνας 100 μέτρων, είναι ένας μαραθώνιος και είμαι σίγουρος ότι η ομάδα μας θα βρει το δρόμο της.
0: Ακούγονται διάφορες φήμες, κύριε Μποροβίλο, το καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει κάτι αρνητικό για τον Γιώργο τον Αντωνόπουλο, για τον προπονητή.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω καν να το συζητήσω αυτό. Ο κ. Αντωνόπουλος απολαμβάνει τις απολύτως εμπιστοσύνες μας και δεν ξέρω ποιος λέει αυτές τις φήμες.
0: Εγώ, ξέρετε, ως δημοσιογράφος πρέπει να ρωτήσω. Εσείς, ναι.
1: Όχι, ναι, σας λέω ότι δεν ξέρω. Όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος είναι ένας καταπληκτικός προπονητής που έχουμε δώσει στην ομάδα Λευκό και είμαι σίγουρος ότι θα δημιουργήσει ένα πολύ καλό σύνολο.
0: Και μάλιστα έχει ακουστεί και ο αντικαταστάτης του.
1: Κύριε Ζαφιράκη, σας απάντησα.
0: Ναι. Λοιπόν, έχει ακουστεί το με το Ριανού Δέλα. Φανταστείτε πώς προχωρούν τα πράγματα. Τέλος πάντων, η διεύθυνση απάντηση μετράει όμως. Έπεσε η γραμμή, θα τον έχουμε σε λίγο τον κύριο Μποροβίλο.

0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μποροβίλο ξανά στη γραμμή μας. Κόπια γραμμή, κύριε Μποροβίλο.
1: Ναι,
0: μ' ακούτε. Ωραία. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε και να πούμε, να μείνουμε λίγο ακόμα στην ομάδα σας. Επίκειται κάποια άλλη μεταφράση.

0: Θα ξαναλέω, δημιουργείται, είναι σε έναν καλό δρόμο ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων. Και είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι ο Αστέρας θα βρει το δρόμο του. Διότι ξαναλέω, είμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική, πιθανόν να μην το γνωρίζετε.
1: Όλοι το γνωρίζουμε, μην είναι.
0: Δεν το γνωρίζουμε, όχι. Είπα ότι είναι αρχή ακόμη. Είναι αρχή.
1: Σαφώς,
0: είναι
1: σαφώς.
0: Τρίτη αγωνιστική.
1: Αύριο η ομάδα του Αστέρα σαφώς δίνει τον αγώνα κυπέλλου με τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος είναι αντιπαλός σας μετά την Εφέσεων που δικαιωθήκατε, έτσι, μετά την πρωτόδικη απόφαση που ήταν υπέρ του Λεβαδιακού. Πώς τη βλέπετε αυτή την περίπτωση? Ο Λεβαδιακός προσφεύγει στο ΚΑΣ, λέει. Τα παιχνίδια διεξάγονται όμως κανονικά. Τι βλέπετε εσείς να γίνεται?
0: Κύριε Ζαφυράκη, δεν θα σχολιάσω τι αποφάσεις δικαστήριων. Οι αποφάσεις των δικαστήριων είναι σεβαστές, είτε είναι πρωτοβάθμιες, είτε δευτεροβάθμιες, είτε οποιοδήποτε βαθμού. Από εκεί και πέρα, τα δικαστήρια είναι ανεξάρτητα πειθαρχικά όργανα, αποφασίζουν και ο καθένας προφανώς είναι υποχρεωμένος να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του, είτε λέγεται Λεβαδιακός, είτε λέγεται Αστέρας, είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ. Και από εκεί και πέρα ο Λεβαδιακός προφανώς είναι στη διάθεσή του και στη διακριτική δική του ευχέρεια να προβεί σε οποιοδήποτε ένδικο μέσο νομίζω ότι πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του.
1: Αγωνιστικά με τον Άρη, τα παιχνίδια του κυπέλλου σας ενδιαφέρουν. Φαντάζομαι θα αντιμετωπιστεί με την ανάλογη σοβαρότητα, έτσι.
0: Κάθε παιχνίδι που πραγματοποιείται στο γήπεδο, είτε εντός είτε εκτός έδρας, και εφόσον είναι για ένα θεσμό όπως είναι ο θεσμός του κυπέλλου, προφανώς και μας ενδιαφέρει. Και ο Αστέρας πάντοτε κατεβαίνει με σκοπό πάντοτε να κερδίσει, είτε παίζει εντός είτε εκτός έδρας.
1: Πάμε τώρα να μιλήσουμε ευρύτερα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Τρεις αγωνιστικές μόλις, όπως είπατε και εσείς, κύριε Μποροβίλο. Τα δικά σας μάτια, τι είδα στις πρώτες αγωνιστικές, τι ξεχωρίσατε από τις μεγάλες ομάδες αλλά και τις μικρότερες?
0: Είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα το οποίο θα είναι πιο ανταγωνιστικό από όλα τα προηγούμενα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Είμαστε ακόμα μέσα στο καλοκαίρι. Είμαστε αρχές Σεπτεμβρίου. Οι ομάδες έχουν υποχρέωση είτε στην Ευρώπη, είτε στα κύπελλο, είτε σε πρωτάθλημα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι και κάθε Κυριακή οι ομάδες δείχνουν διαφορετικό πρόσωπο. Δηλαδή, τη μία Κυριακή μπορεί η ομάδα να είναι πολύ σωστά στημένη και να έχει μια πολύ καλή απόδοση, και την άλλη εβδομάδα η ίδια ομάδα δηλαδή, να τη δούμε με ένα άλλο πρόσωπο. Νομίζω ότι για να ισορροπήσουν οι ομάδες πρέπει να περάσει τουλάχιστον και ο Σεπτέμβριος, και στα μέσα Οκτωβρίου θα έχουμε μια εικόνα που να μας δίνει την πραγματικότητα, δηλαδή το κατά πόσο μια ομάδα δούλεψε σωστά και μέσα από τον αγωνιστικό χώρο αποκομίζει τα όποια ωφέλη της δουλειάς της. Δηλαδή θα ξέρουμε ότι ποια ομάδα πήγε καλά στην προετοιμασία και στις μεταγραφές και ποια ομάδα έχει θέματα τα οποία πρέπει να διορθώσει τον Δεκέμβριο.
1: Από πλευράς έψυχου υλικού, είναι κάποια ομάδα που έχει κάνει έτσι ένα μεγάλο, περισσότερο και πιο ισχυρό βήμα? Βλέπετε κάτι σε αυτό το κομμάτι, κάποια ομάδα η οποία έχει πληθώρα καλών ποδοσφαιριστών και έχει ένα πλεονέκτημα εκεί?
0: Κοιτάξτε, η ιστορία έχει δείξει ότι πολλές φορές μια ομάδα μπορεί να έχει εξαιρετικό έψυχο υλικό και στην πράξη να μην βγει αυτό το οποίο οι υπεύθυνοι, ας πούμε, οραματίστηκαν και δούλεψαν πάνω σε αυτό. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα και είναι όμορφο, γιατί κανένας δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Διαφορετικά θα βάζαμε σε ένα τραπέζι πάνω χρήματα και όποιος είχε βάλει τα πιο πολλά θα παίρνει το πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που υψέρχονται προκειμένου να δούμε μια ομάδα στο χορτάρι, στον αγωνιστικό χώρο, και να αποδίδει τα μέγιστα. Είναι δηλαδή προφανώς και οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποκτήθηκαν, είναι η δουλειά, είναι ο προπονητής, είναι η χημεία, είναι πάρα πολλοί παράγοντες αυτοί οι οποίοι στο τέλος δίνουν την εικόνα μιας ομάδος και κατά πόσο θα φανεί αυτή η ανταγωνιστική για τους στόχους που έχει στη χρονιά την οποία διανύουμε.
1: Κύριε Μποροβίλο, όταν σας είχα καλέσει την τηλεοπτική εκπομπή, τα είπαμε, θυμάμαι, είχαμε συζητήσει τότε για τους Έλληνες, την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα μεγάλα παιχνίδια, τα ντέρμπι. Όπως εσείς σωστά είχατε θέσει και το αίτημα, ότι αν είναι ξένοι βαρίστες στα μεταξύ τους παιχνίδια και να είναι Έλληνες διαιτητές, θα πρέπει να είναι ξένοι βαρίστες και στα υπόλοιπα όλα παιχνίδια να υπάρχει μια ισονομία. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Με ευθύνη πιανού, πιστεύετε?
0: Είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι επισέρχονται πάλι πολλοί παράγοντες στο να μπορέσει μια ομάδα

0: να έχει ας πούμε αυτά τα οποία ενδεχομένως αιτείται είτε στην Ομοσπονδία είτε στη Λίγκα. Δηλαδή είναι μια απόφαση η οποία περνάει μέσα από την Κεντρική Επιτροπή Διευθυνσίας. Είναι μια απόφαση η οποία περνάει μέσα από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Είναι δηλαδή και ένα σύνθετο θέμα, το οποίο αποφασίστηκε ότι φέτος δεν θα πάμε με αυτό που στην αρχή είπε ο κ. Λανουά και που στην πορεία δεν υιοθετήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, δηλαδή το να έχουμε στο γήπεδο Έλληνες διαιτητές και βαρύτες ξένους. Συνεχίζεται ένα σύστημα όπως την τελευταία χρονιά. Ελπίζω πραγματικά να μην έχουμε θέματα, διότι και η διαιτησία είναι ένας βασικός παράγοντας στη διεξαγωγή ενός αγώνα. Οπότε αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να έχουμε καλές διαιτησίες, οι οποίες πραγματικά να μην είναι αυτές οι οποίες θα διαμορφώσουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα.
1: Και βεβαίως αυτό που είπατε τώρα για τη διαιτησία, με το Φέλιξ Σβάιερ προχτές το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, βγήκαν μαχαίρια, το είδαμε. Και δεν ξέρω, εσείς ως παλιός διαιτητής, κύριε Μποροβίλο, τι το καλύτερο να φώναζε ο βαρίστας τον διαιτητή να πάει να δει τη φάση και να μην υπάρχουν ευθράπελα και φωνές και τέτοια. Δηλαδή, κάποιοι και οι διαιτητές ήδη προκαλούν, δηλαδή, δεν κάνουν τη δουλειά τους σωστά όπως πρέπει. Γιατί υπάρχει τεχνολογία μπροστά τους τώρα. Δηλαδή,
0: υπάρχει τεχνολογία, αφετέρου υπάρχει η Κεντρική Επιτροπή Διευθυνσίας, η οποία πλέον είναι έμπειρη στα της Ελλάδος, δεν είναι μια καινούρια ΚΕΔ, η οποία νομίζω ότι θα δει τα όποια θέματα δημιουργήθηκαν κατά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, αλλά και η μία που έχει διεξαχθεί για το κύπελο. Νομίζω ότι με τα σεμινάρια τα οποία γίνονται και ο τρόπος που γίνεται η παρακολούθηση από τους ενδιαιτητών θα είναι αυτό το οποίο τυχόν τέτοια θέματα θα τα λύσει.
1: Κύριε Μποροβίλο, βάζω μια προσωρινή άνω τελεία για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Βλέπω μπροστά μου τώρα πέθανε από ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο γνωστός τραγουδιστής. Πανελλήνιο σοκ στο ελληνικό τραγούδι. Έφυγε, λέει, μετά από ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζωνάκης. Λοιπόν, τα δυσάρεστα.
0: Δυσάρεστο.
1: Τα δυσάρεστα.
0: Ήταν ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης, δεν το συζητάω. Δεν περιμένει κανένας από μένα να πω για το έργο του. Μίλησε το έργο τόσα χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του ανθρώπου.
1: Δυστυχώς, συγγνώμη που διάκοψα, αλλά ήταν μια είδηση η οποία έπρεπε να την πούμε.
0: Μια σημαντική.
1: Έτσι. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαιτησία, λοιπόν, όπως είπατε, σαφώς η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας είναι εκεί για να δουν τα πράγματα πώς έχουν και να τα ελέγξουν πριν ακόμα υπάρξουν. Γιατί είδαμε, εκτός από τον άμεσα ενδιαφερόμενο ΠΑΟΚ, είδαμε και την ΠΑΕ Ολυμπιακός δια του αντιπροέδρου Κώστα Καραπαπά να λέει: δώστε με προεδρικό διάταγμα το πρωτάθλημα εκεί και τα λοιπά. Βγαίνουν τα μαχαίρια πολύ νωρίς, δηλαδή θέλει προσοχή από την ΚΕΔ για να μην έχουμε για το πρωτάθλημα, όπως είπατε, μόλις τώρα ξεκίνησε. Λοιπόν, ο Μάνος Σταραμόπουλος, ο συνάδελφος και φίλος, λέει εδώ, να σας ρωτήσω για τη διαμάχη FIFA-UEFA. Τι πιστεύετε?
0: Πάντα υπήρχε μια διαμάχη τεφανερίτε κρυφή μεταξύ της Ομοσπονδίας και της Συνομοσπονδίας, δηλαδή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και της Παγκόσμιας. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να πριτανεύσει είναι η λογική, διότι το άθλημα δεν αντέχει άλλα προβλήματα, έχει φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο, δεν πρέπει να αφήσουμε την εμπορευματοποίηση του αθλήματος να φτάσει σε τέτοιο σημείο που να καταπιεί το άθλημα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και νομίζω ότι στο τέλος θα γίνει αυτό. Διαφορετικά δεν μπορεί, το ποδόσφαιρο δεν είναι ένα προϊόν το οποίο είναι μόνο εμπορικό, είναι και εμπορικό σίγουρα, αλλά δεν είναι μόνο εμπορικό.
1: Ξέρετε, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ο κύριος Εφαντίνο, δεν ήταν αυτά που κατέθεσε εκεί τη θέση του, ότι να πουληθεί το 20% του Μουντιάλ, να γίνονται αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, μετά με το επιθετικό της Αμερικής, όπου ζήτησε να μην ισχύσει τιμωρία. Όλα αυτά ήταν μια παρέμβαση στο ποδόσφαιρο. Γενικώς επήραξε τις ομοσπονδίες της άλλες, κύριε Μποροβίλο, και πιστεύω δικαίω. Εσείς τι λέτε?
0: Εντάξει, είπα και από πριν ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο εμπορικό προϊόν. Είναι και εμπορικό προϊόν προφανώς. Όποιος το βλέπει μόνο ως εμπορικό προϊόν θα έχει συνέπειες, γιατί το ποδόσφαιρο θα οδηγηθεί σε δρόμους οι οποίοι είναι μη αναστρέψιμοι και θα χάσει αυτό το οποίο έχει τη μαγεία την οποία έχει δημιουργηθεί γύρω από το άθλημα σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Και θέλω έτσι με μια κουβέντα μόνο, γιατί μου ρωτάει ο Μάνος για τη χρυσή μπάλα, αν έχετε κάποια προτίμηση, για να πάμε και σε κάτι άλλο. Θέλω για να ολοκληρώσουμε.
0: Νομίζω ότι ο Χάλαντ αυτή τη στιγμή είναι αυτός ο οποίος δικαιούται τη χρυσή μπάλα, καθότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σεντερφόρ.
1: Τώρα, πάμε και λίγο στη Super League 2. Έχει τον Αστέρα Άκτορ Β εκεί, ο οποίος, τώρα να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ Β ισοφάρισε στις καθυστερήσεις, είναι από ό,τι βλέπω, σε 1-1 την ΠΑΕ τον Ολυμπιακό Β. Είναι και ο Αστέρας Άκτορα λοιπόν στη Super League 2. Πώς βλέπετε το πρωτάθλημα με έναν όμιλο και με 16 ομάδες, κύριε Μποροβίλο?
0: Δεν το συζητάμε. Είναι ένας όμιλος ο οποίος έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, καλή αργά παρά ποτέ. Θα υπάρχει σίγουρα ένας ανταγωνισμός τόσο για τις θέσεις των ομάδων που θα προωθούν, όσο για τις θέσεις οι οποίες θα οδηγούν στον υποβιβασμό. Νομίζω ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο ήδη αρχίζει να διαφαίνεται ότι θα έγινε ξεχωριστό από το γεγονός και μόνο ότι αρκετοί πλέον χορηγοί πλησιάζουν την Λίγκα 2 για να είναι χορηγοί του πρωταθλήματος, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, και είμαι απολύτως βέβαιος ότι οι προϊόντος του χρόνου το πρωτάθλημα αυτό θα αποκτήσει την έγκλη που το αρμόζει και θα έχουμε ένα πρωτάθλημα αντάξιο της Β', ας πούμε, να την πούμε έτσι για να την καταλαβαίνει ο κόσμος, ναι, της Β' Εθνικής, που εδώ και χρόνια δεν είχε την έγκλη την οποία όφιλε να έχει. Απόδειξη του γεγονότος είναι ότι σχεδόν ελάχιστοι ποδοσφαιριστές από τη Λίγκα 2 προωθούνται στη Λίγκα 1. Αυτό ήταν πολύ κακό, άσχημο, και πρέπει οι δύο λίγκες να συνεργαστούν και να συνεργάζονται πάντα για ένα καλύτερο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Και ένα τελευταίο. Είδαμε το παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στη ΛΑΣΚ χθες, συγγνώμη, απέναντι για το Champions League. Είδαμε και τις ομάδες της άλλες της Ευρώπης. Έχουμε από τις 5 τις 4 να προχωρούν. Μια δική σας τοποθέτηση πάνω σε αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι αυτονόητη η τοποθέτησή μου. Εμείς θέλουμε όλες οι ομάδες που έχουν ελληνικό χρώμα, ελληνικές ομάδες δηλαδή, να προχωρούν όσο πιο πολύ μπορούν στην Ευρώπη για να φέρουν βαθμούς, να ανέβει η Ελλάδα σε
1: γενική βαθμολογία,
0: στη 10η θέση και δυνατόν και στην 1η, να έχει ομάδες ομίλους του Europa League και ομίλους του Champions League. Κάτι το οποίο είναι ασύλλατος να απολαμβάνει κάθε εβδομάδα, ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου.
1: Ωραία. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, κύριε Μποροβίλου. Να σας ευχαριστήσω πολύ που τα είπαμε εδώ
0: στο. Καλό πρωτάθλημα, να έχουμε και υγεία.
1: Ελλάδα Sports, σε εσάς. Καλές επιτυχίες στην ομάδα και προσωπικές επιτυχίες. Να είστε πάντα καλά. Και με τον Γιώργο Μποροβίλο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Εσείς μείνετε εδώ. Ακολουθεί Γιώργος Ιωάννου με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Σάκης Μπουσδούντζης για το επόμενο δίωρο. Εμείς πρώτα ο Θεός την επερχόμενη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά.
2: Που τρέχω. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Να πάω για νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
6: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
7: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει την πλήρη στήριξη από τη διοίκηση του Αστέρα Άκτορ. Καμία βάση στα δημοσιεύματα περί θέματος προπονητή, δήλωσε ο πρόεδρος του Αστέρα Άκτορ Γιώργος Μποροβίλος στην εκπομπή Πρώτο και Τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Η χθεσινή νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ είναι η πρώτη σε όμιλο Champions League μετά από 20 χρόνια. Η Ένωση Γερνικής στις 21 Νοεμβρίου του 2006 στη Μίλαν με γκολ του Ζούλιο Σέζαρ. Κατάγμα στον καρπό έχει υποστεί ο Θωμάς Τρακώσα και αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Υποψήφιο για γκολ της βραδιάς είναι αυτό που πέτυχε στη χθεσινή νίκη της Ένωσης ο Ρασβάν Μαρίν. Επιπλέον 2,1 εκατομμύρια έβαλε στα ταμεία της η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Στους 900 βαθμούς βρίσκεται πλέον η διαφορά της Ελλάδας με την 10η Πολωνία στη βαθμολογία της UEFA και μόλις στους 500 από την 11η Τσεχία μετά τη χθεσινή νίκη της ΑΕΚ. Αυξημένες αρμοδιότητες θα έχει στην νέα του θητεία στον Ολυμπιακό Αντώνιο Κορδόνο, ο οποίος θα έχει ενεργό ρόλο στο μεταγραφικό σχεδιασμό των Ερυθρολεύκων, ενώ θα αποτελεί το συνδρετικό κρίκο του ποδοσφαιρικού τμήματος με τη διοίκηση της ομάδας. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα της ερχόμενης Τετάρτης κόντρα στη Αγγελόνια. Οι Πειραιώτες εξασφάλισαν 3.500 εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Μαρσέιγ στις 15 Οκτωβρίου. Την περίπτωση του 28χρονου Αφρικανού επιθετικού της Samsung Sport Marius εξετάζει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με δημοσίευμα του Σάσα Ταβολιέρη. Στα 6 με 7 εκατομμύρια ανέρχονται οι απαιτήσεις της τουρκικής ομάδας. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστιαν Γιάκιτς. Ο Κροάτης Χαφ θα αγωνιστεί στο δικέφαλο του Βορρά ως δανεικός για ένα χρόνο από την Augsburg. Ο Δημήτρης Γιαννούλης αναμένεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τους ασπρόμαυρους μετά τη διακοπή. Για την απόκτηση φόρ και ίσως στόπερ θα κινηθούν οι Θεσσαλονικείς. Στις προπονήσεις επέστρεψαν και οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό. Εκδικάζεται η έφεση του Τριφυλιού για την ποινή τριών αγωνιστικών του Cyril Desers. Χωρίς απουσίες πλήν του Νιγηριανού επιθετικού θα παρουσιαστούν οι πράσινοι στην αυριανή αναμέτρηση με την Κηφισιά. Ο Άρης συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον 31 ετών εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμα. Επέστρεψε στις προπονήσεις ο στόπερ Φαμπιάνο. 40 των κιτρίνων βρίσκεται ο 28χρονο στόπερ της Μπολόνια Νικολό Κασάλε. Την 1η Ιανουαρίου θα ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς του Ράφα Μίρα Πτσεβίλη σύμφωνα με τους Ισπανούς. Ο Ιταλός διαιτητής Α κατηγορίας Ανδρέα Κολόμπο ορίστηκε να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη. Ο Φωτιάς θα σφυρίξει στο Ολυμπιακό Σόφι, ο Τσιμεντερίδης στο Παναθηναϊκός Πανετολικός, ο Παπαπέτρου στο Αστέρα ΣΑΕΚ, ο Κατόπης στο Ηρακλής Ατρόμητος, ο Τσέτσιλας στο Κηφισιά Λεβαδιακός και ο Φίτσας στο Καλαμάτα Βόλος. Για δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, Όφι Νέστος Χρυσούπολης 0-0 στο ημίχρονο. Η Καλαμάτα ανακοίνωσε την απόκτηση του Βορειανού 28χρονου Χαφ Μπεν Ζιντάν, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens στο διήμερο 18 με 19 Σεπτεμβρίου και θα αγωνιστούν Παναθηναϊκός, Άκτορ, ΠΑΟΚ, Παρτίζαν και Μπουργκ. Τα έσοδα από το τουρνουά θα διατεθούν στο ίδρυμα που φέρει το όνομα του εμβληματικού ηγέτη του Τριφυλιού. Επίσημα στη Σαν Λαρίνα θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός τόσο στις αναμετρήσεις της EuroLeague όσο και σε αυτές της Greek Basket League για όσο θα διαρκέσουν οι εργασίες στο ΣΕΦ. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την επιστροφή του Γιαννούλη Λαρετζάκη στην ΑΕΚ. Ο Έλληνας Γκάρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ πριν από λίγο ανακοινώθηκε η αποχώρησή του από τους Πειραιώτες. Το Μιλάνο κατέθεσε πρόταση για να φιλοξενήσει το Final Four της EuroLeague τη σεζόν 2029-30. Για τη Super League 2, ο ΠΑΟΚ Β' και ο Ολυμπιακός Β' αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στην Τούμπα. Σε νέο κύκλο εξετάσεων θα υποβληθεί σήμερα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σύμφωνα με τον τύπο της Γερμανίας, είναι πιθανό η αδιαθεσία που ένιωσε στη χθεσινή αναμέτρηση της Dortmund με τη Villarreal να οφείλεται σε αφυδάτωση. Η Arsenal του Χρήστου Τζόλι αντιμετωπίζει στις 10 εκτός έδρας στην Νάπολη για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 8 παρατέταρτο Μπαρτσελόνα Φέγενορτ και Στουτγκάρδι Βίκινγκ. Και στις 10, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρίσι Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας και Sporting Λισαβόνας Γαλατασαράι. Και μία δυσάρεστη είδηση από τον χώρο της μουσικής. Έφυγε, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, ό,τι θέλετε εσείς. Καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 9 λεπτά μετά τις 6. Ξεκινάμε και για σήμερα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 9 του μηνός. 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Sports On Air Live μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939943943. Λέω και πάλι 6939943943. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας 6984521821, με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Φυσικά διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας. Μας βοηθάτε κιόλας να κάνουμε την κουβέντα μας εδώ με τους συναδέλφους reporters.

Σαν κεραυνό σε 93 μας ήρθε η είδηση πριν κάνα 20 λεπτό περίπου για τον Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα λοιπόν φεύγει από τη ζωή μια φωνή που συντρόφευσε γενιές ανθρώπων, ένας καλλιτέχνης που δεν τραγούδησε απλώς τραγούδια, τραγούδησε τον έρωτα, τον πόνο, τη μοναξιά, τις χαρές αλλά και τις δύσκολες στιγμές μας. Τα τραγούδια σου, Γιώργο, θα μείνουν εδώ να θυμίζουν σε όλους μας τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Γιατί οι πραγματικοί καλλιτέχνες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Μένουν στις φωνές μας, στις αναρνήσεις μας και στα τραγούδια που αφήνουν πίσω, που θα συνεχίσουμε να ακούμε. Καλό ταξίδι, φίλε Γιώργο. Τι άλλο να πω. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ένας άνθρωπος που είχα γνωρίσει από τα πρώτα του βήματα, όταν είχε έρθει από την Πάτρα πιτσιρικάς τότε, με τις πρώτες του επιτυχίες, το «Μου λείπεις». Οι παλιότεροι θα θυμούνται. Απίστευτο πραγματικά. Ένας πολύ νέος άνθρωπος. Από ό,τι μαθαίνω από ανακοπή καρδιάς, τι να πω, πραγματικά δεν έχω λόγια.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να συναντήσουμε τον Στέλιο Παπαντονίου στην όμορφη και αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Στέλιο, καλό απόγευμα φίλε.
2: Χαίρετε, χαίρετε, καλό απόγευμα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι? Όλα καλά φίλε, εσύ?
2: Καλά και εμείς εδώ είμαστε, περιμένουμε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης σιγά σιγά.
0: Ναι, η πόλη θα βρίσκεται όλη την εβδομάδα στο ρυθμό του ντέρμπι. Με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Άρη, έτσι δεν είναι?
2: Τον Άρη υποδέχεται σε ένα τοπικό ντέρμπι, το οποίο γενικότερα στην Θεσσαλονίκη έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί τα πειράγματα δίνουν και παίρνουν. Γενικότερα είναι ένα ντέρμπι το οποίο έρχεται σε μια κατάσταση όπου και οι δύο προέρχονται από δύο βαριές ήττες με πολύ κακές εμφανίσεις και οι δύο, προβληματίζουν και οι δύο, οπότε νομίζω ότι η νίκη θα δώσει πολύ μεγαλύτερο ψυχολογικό boost σε αυτόν που θα καταφέρει να την πάρει.
0: Και πόσο πίσω θα πάει ο άλλος, αν χάσει, όποιος χάσει? Γιατί στο Χ, ας πούμε, εντάξει. Για τον ΠΑΟΚ είναι χειρότερο το Χ, γιατί είναι εντός έδρας. Για τον Άρη δεν θα είναι και άσχημο αποτέλεσμα. Αλλά φαντάσου τώρα κάποιος, όποιος από τους δύο χάσει.
2: Όποιος από τους δύο χάσει θα βυθιστεί.
0: Ακόμα περισσότερο, ναι, ναι.
2: Ναι, θα βυθιστεί στην εσωστρέφειά του. Ήδη, στην πλευρά του ΠΑΟΚ ήδη υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία είναι προς συζήτηση και υπάρχουν διαφωνίες, εντάσεις, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες φορές, από την πώληση του Κωνσταντέλια μέχρι τον αποκλεισμό από την Ευρώπη κτλ. Υπάρχει πολύ γκρίνια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ένα δεύτερο συνεχόμενο αρνητικό αποτέλεσμα μετά την είδη του Παναθηναϊκού, αυτό θα το γιγαντώσει. Σήμερα είχαμε και κάποιες εξελίξεις. Σήμερα ανακοινώθηκε ο Γιάκιτς, ο οποίος ήρθε εχθές στην Θεσσαλονίκη. Ο Γιάκιτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας ενός έτους, καθώς είναι με τη μορφή δανεισμού στον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά οι δύο πλευρές βρήκαν τη χρυσή τομή, γιατί η διαφωνία τους ήταν όσον αφορά την ρήτρα. Οι Γερμανοί ζητούσαν η ρήτρα να είναι αναγκαστική, ο ΠΑΟΚ ζητούσε προαιρετική. Οπότε η λύση βρέθηκε κάπου στη μέση, δηλαδή προαιρετική ρήτρα αγοράς και ουσιαστικά ένα ποσό ενοικίου κοντά στις 500.000 ευρώ που θα πληρώσει ο δικέφαλος, με το Μιγιάκη να έχετε στην Θεσσαλονίκη και να θεωρείται κάτοικος Τούμπας.
0: Για το ποσό της ρήτρας μάθαμε?
2: Ορίστε.
0: Για το ποσό της ρήτρας λέω, αν μάθαμε.
2: Ναι, είναι στα 4 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δεν τα λες και λίγα.
2: Όχι, δεν τα λες.
0: Το θέμα είναι αυτά τα χρήματα σε εισαγωγικά να τα βγάλει μες στο γήπεδο ο παίκτης, οπότε να αξίζει τον κόπο για να το κρατήσει ο ΠΑΟΚ, λέω.
2: Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Ουσιαστικά αυτές οι κινήσεις τη δεδομένη χρονική στιγμή έχουν τη λογική το ότι παίρνει έναν παίκτη ο οποίος αγωνίζεται στην Bundesliga, τον παίρνω ως δανεικό με το ελάχιστο ρίσκο. Γιατί
0: ναι,
2: αν
0: σωστό,
2: δεν το κάνει, τον δίνω το καλοκαίρι. Αν όμως τον πάρω και δεν μου κάνει και δώσω 4-5 εκατομμύρια, υπάρχει πρόβλημα. Οπότε ναι, είναι ένα θέμα. Βγήκε και ο αθλητικός διευθυντής της Augsburg και δήλωσε πως ο Γιάκιτς ήθελε να παίζει περισσότερο, ήθελε χρόνο συμμετοχής, κάτι που το πρόσφερε ο ΠΑΟΚ, οπότε γι' αυτό πίεζε και ο ίδιος να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Ο Γιάκιτς, ο οποίος πέρα από τα αμυντικά χαφ που είναι ένα εξάρι που έχουμε πει ότι ο ΠΑΟΚ αναζητούσε ένα εξάρι μετά τον τραυματισμό του ΜΕΙΤΕ, ο οποίος φέτος δεν έχει αγωνιστεί καθόλου, αλλά και το γεγονός ότι ο Σάντα Μαρία αγωνίζει τη θέση 6, αλλά δεν έχει πείσει τόσο πολύ τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, μπορεί να καλύψει και την θέση του δεξιού άκρου της άμυνας. Εκεί να θυμίσουμε πως ο ΠΑΟΚ έχει μόνο τον Κένι, ο οποίος παίζει ασταμάτητα. Φυσικά υπάρχει και ο Λουσέ, ο οποίος μπορεί να αντικαταστήσει τον Κένι σε περίπτωση που χρειαστεί, αλλά να θυμίσουμε ότι ο Λουσέ έχει υποστεί θλάση, οπότε για αρκετές μέρες ακόμα θα μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων.
0: Έκανε και προπόνηση από ό,τι διάβασα. Είναι πιθανό να τον δούμε να είναι στη διάθεση του Λύση. Τουλάχιστον στην αποστολή, έτσι.
2: Σήμερα έκανε την πρώτη του προπόνηση όπως αναμενόταν. Νομίζω ότι θα είναι στην αποστολή. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κάνει και προετοιμασία, συμμετείχε κανονικά στους αγώνες, στις προπονήσεις της Augsburg. Δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής φέτος, αλλά συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις, οπότε νομίζω ότι θα μπορεί να είναι στην πάγκο της ομάδας και αν χρειαστεί να πάρει χρόνο συμμετοχής και να κάνει τον ντεπούτο του με τα σπρώμαυρα. Αυτός ο οποίος θεωρώ Πολύ πιθανό να πάρει φανέλα βασικού είναι ο Diego Costa, ο στόπερ που ήρθε στην αρχή της εβδομάδας, δανεικός από την Krasnodar, καθώς εκεί πέρα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ είναι μετρημένα κουκιά, καθώς ο Μιχαηλίδης είναι ο ένας κεντρικός αμυντικός, ο οποίος θεωρείται βασικός και αντικατάστατος στην δεδομένη χρονική στιγμή. Υπάρχει η αποβολή στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό του Ελουστόν, το οποίο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής με τον Άρη. Υπάρχει ο τραυματισμός του Χατζηδιάκου, ο οποίος έχει θλάσει. Οπότε αυτοί οι οποίοι μένουν είναι ο Diego Costa και ο Μπαταούλας. Οπότε νομίζω ότι η ζυγαριά γέρνει περισσότερο στον Diego Costa, ο οποίος είναι πιο έμπειρος αμυντικός και γενικότερα θέλει και μια ειδική διαχείριση όσον αφορά τον νεαρό Μπαταούλα για τον χρόνο συμμετοχής που θα πάρει.
0: Ναι, και στήριξη θα έλεγα εγώ, γιατί έκανε, εντάξει, το λάθος εκεί με το πέναλτι, με το χέρι, αλλά είναι ένα παιδί που, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το ήξερα, αλλά μου άρεσε ως παίκτης, ως σωματοδομή. Ελληνόπουλο, καλό είναι να στηριχτεί από τον ΠΑΟΚ. Και είδα επίσης ότι έχει 6 τραυματίες ο ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν τους λες και λίγο.
2: Έχει πολλούς τραυματίες, είναι αλήθεια. Είναι γεμάτο το ιατρικό δελτίο. Έχει τον Λουσέ, τον Χατζηδιάκο, τον Μεϊτέ, τον Ντεσπότοφ, τον νεαρό Σαρί, τον Τσάλοφ. Έχει πολύ πράγμα. Οπότε, ναι. Τώρα, στον αφορά τον Μπαταούλα, έχει πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι είναι ένα από τους παίκτες, ο οποίος, αν δουλευτεί ακόμα περισσότερο, θα πάρει και συμμετοχές στην πρώτη ομάδα. Ήταν άτυχος που έπεσε πάνω στον Ντετέι, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ισχύει και αυτό.
2: Ειδικότερα το ματσάρισμα του Μπαταούλα με τον Ντετέι δεν τέργεσε τόσο πολύ, γιατί ο Μπαταούλας, νομίζω, θέλει λίγο ακόμη δουλειά όσον αφορά τα σωματικά του προσόντα, δηλαδή θέλει λίγο να γίνει πιο δυνατό.
0: Ναι, είναι ένας άγουρος παίκτης, αν μπορώ να το πω έτσι, ακόμη. Αλλά έχει τα προσόντα να πάει ακόμα καλύτερα, έτσι, πάρα πολύ καλύτερα.
2: Ναι.
0: Αυτό έρχεται, φίλε, με τη συμμετοχή. Δηλαδή, εντάξει, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει συμμετοχές και στο κύπελο, που πρέπει να παίζουν δύο πιτσιρικάδες. Θα το δούμε, βέβαια, πώς θα το διαχειριστεί ο προπονητής αυτό.
2: Εκεί πέρα έχει πάρα πολλούς να βάλει ο Λύση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Μύθου και ο Χατσίδης είναι λίγο πιο μπροστά.
0: Αρκετά πιο μπροστά. Ναι, ισχύει.
2: Είναι αρκετά πιο μπροστά από τον Μπαταούλα. Αλλά νομίζω ότι με μια σωστή διαχείριση και ο Μπαταούλας, νομίζω ότι θα πρέπει να πάρει τις ευκαιρίες του. Και νομίζω ότι θα είναι τρομερό λάθος, και στον ΠΑΟΚ το ξέρουν, το να κρυθεί από ένα παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό που δεν ήταν στα πλάνα να αγωνιστεί, απλά προέκυψε η συμμετοχή του. Γιατί ουσιαστικά ήρθε η αποβολή του Ελουστόντο, μετά δεν υπήρχε εναλλακτική λύση, οπότε μπήκε ο Μπαταούλος μέσα. Και εκτός από αυτό, πέρα από το λάθος και το ότι δεν τρέχει στο ματσάρισμα με τον Τετέι, να πούμε ότι έβγαλε και μια εξαιρετική πάσα στον γκολ του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ισχύει. Βγαίνουν και τα εισιτήρια αύριο το πρωί. Για το μάτς με τον Άρη,
2: Ναι, βγαίνουν στην κυκλοφορία και τα εισιτήρια για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ πως θα είναι γεμάτο το γήπεδο, ανεξάρτητα με όλα αυτά τα οποία γίνονται και συμβαίνουν. Γιατί μιλάμε για ένα ντέρμπι, μιλάμε για να πάω Χάρης, νομίζω ότι όλοι θα δώσουν το παρόν εκεί. Και νομίζω ότι θα είναι έτσι ένα ωραίο βράδυ Κυριακής και ευελπιστώ και με ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Και να κλείσουμε με τα μεταγραφικά. Ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για στόπερ, για φορ, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη θέση.
2: Σίγουρα θα κινηθεί για επιθετικό. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ψάχνει ένα φορ. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι δημιουργεί καταστάσεις μπροστά στις αντίπαλες ευθείες, αλλά δεν έχει αυτό το εύκολο γκολ. Χαρακτηριστικά θέλει έναν άνθρωπο που να θυμίζει το Γιακουμάκι, έναν αντίστοιχο Γιακουμάκι. Ο Ιδιαγέ, ας πούμε, στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό έδειξε ότι έχει τη σωματοδομή, αλλά δεν έχει αυτό το τελείωμα, δεν είναι αυτός ο killer επιθετικά που θέλεις. Οπότε θέλει έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή. Είναι ο Λαμπόρτο ένας, που είναι στη Σαουδική Αραβία. Υπάρχει και ένα ακόμα όνομα το οποίο ακούγεται, είναι ο Ιβάνοβιτς, είναι Σέρβος, είναι ένας εξαιρετικός νεαρός, 21-22, ο οποίος αρέσει στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, ανήκει στην Millwall, έχει αξία στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο κοντά στα 11 εκατομμύρια ευρώ, είναι μια δύσκολη περίπτωση. Έχει συνολικά 87 συμμετοχές, 22 γκολ και 3 ασίστ. Είναι ένας αρκετά καλός ποδοσφαιριστής. Είναι ένα ταλέντο το οποίο σίγουρα έχει να προσφέρει. Τώρα από εκεί πέρα είναι δύσκολη η περίπτωσή του. Αρέσει σίγουρα στον ΠΑΟΚ. Θα κάνουν μια προσπάθεια και θα δούμε το ποιος θα κλείσει, αλλά σίγουρα θα πάρουν επιθετικό. Και κοιτάνε και μια περίπτωση για στόπερ, όπως σας είχα πει, δεν ήταν στο πρόγραμμα να αποκτήσει στόπερ ο ΠΑΟΚ. Απλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει εντοπίσει μια περίπτωση ποδοσφαιριστή, ο οποίος τους έκανε να αλλάξουν τον προγραμματισμό τους και να πούνε ότι με αυτή την περίπτωση πρέπει να ασχοληθούμε και πρέπει να τον αποκτήσουμε.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, νομίζω τα καλύψαμε όλα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, φίλε.
2: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά τα είπαμε όλα.
0: Ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Καλό απόγευμα. Για χαρά. Λοιπόν, αυτός ήταν από την όμορφη Θεσσαλονίκη, ο Στέλιος Παπαντονίου, με το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: 24 λεπτά είμαστε μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Συντονισμένοι σωστά στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Να χαιρετήσω τη φίλη μας την Αποστολή από την Θεσσαλονίκη. Αποστολή μου, αλήθεια είναι αυτό που μου γράφεις για τον χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, από ανακοπή καρδιάς, ναι. Το είπαμε και στην αρχή.

Πάμε και στα δικά σας μηνύματα. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Πλούσιο ρεπορτάζ και πολλά σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτες. Αναμένω, ευχαριστώ μας, λέει φίλη μας η Βίκη. Έχω πάθει σοκ για το θάνατο του Γιώργου Μαζουνάκη. Δεν έχω λόγια. Νέος άνθρωπος, πέρασε πάρα πολλά. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Ποιος έχει λόγια όταν φεύγει ένας νέος άνθρωπος, καλή μου φίλη Βίκη. Καλησπέρα Σάκη και καλή εκπομπή σε σένα και στους αξιόλογους και όμορφους συνεργάτες σου. Ωραία, μπράβο Γεωργία μου. Καθώς και σε όλους τους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports, σε όποια γωνιά της γης και αν βρίσκονται, καλή συνέχεια. Και ευχαριστώ, έχω πάθει σοκ και εγώ. Ευχαριστώ. Τώρα το είδα για τον χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Μακάρι να είναι fake news, λέει η φίλη μας η Γεωργία. Δυστυχώς είναι αλήθεια, Γεωργία μου, δυστυχώς. Καλησπέρα και στο φίλο τον Παντελή, στην Πετρούπολη, στην Εύη και το Βασίλη στο Ήλιον. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που αυτή την ώρα είναι συντονισμένη εδώ, στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα και στο φίλο τον Σωτήρη. Καλησπέρα σας, λέει, από Ιγουμενίτσα. Με μια όμορφη φωτογραφία. Καλησπέρα και στον φίλο τον Σωτήρη, στην Ιγουμενίτσα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Είναι το πρώτο για τη σημερινή εκπομπή και θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

32 λεπτά μετά τις 6 επιστρέψαμε φίλες και φίλοι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports On Air Live μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Σάγης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Μαζί θα πάμε και μαζί με όλους εσάς μέχρι και τις 9 και απόψε.

Καλησπέρα Σάκη, καλό ταξίδι στο Γιώργο Μαζονάκη που μας ψυχαγωγούσε με τα τραγούδια του, κουράγιο και δύναμη στους οικείους. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Καλή εκπομπή, καλέ μου φίλε. Καλησπέρα και στους ακροατές εντός και εκτός Ελλάδας. Πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους μου, Σωτήρη Γεωργίου και Κώστα Σαμαθράκη. Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου, καλέ μου φίλε Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου, να είσαι καλά. Τι να πει κανείς τώρα για τον Γιώργο, τι να πει.

Για το φίλο τον Γιώργο που με ρωτάει, ο Παναθηναϊκός, καλό μου φίλε Γιώργο, κατέθεσε την έφεση σήμερα για τη μείωση της ποινής του Ντέσσερς για την κόκκινη που πήρε στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και αναμένεται σύντομα η απόφαση. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία να μειωθεί από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Εκδικάστηκε σήμερα το απόγευμα, 4-4,5 αν δεν κάνω λάθος. Η απόφαση αναμένεται να βγει μέχρι την Παρασκευή. Δεν αποκλείεται όμως η απόφαση να βγει νωρίτερα ή και αύριο, αλλά και μέχρι και το τέλος της σημερινής ημέρας. Από ό,τι υποστηρίζει η πλευρά του Παναθηναϊκού, πρόκειται για απόθυση προς τον Μιχαλίδη στη φάση της αποβολής και όχι για βιοπραγία. Και όπως λένε και οι του Παναθηναϊκού, φαίνεται και από το βίντεο της συγκεκριμένης φάσης. Για να δούμε λοιπόν.

Να σας πω πως σήμερα είχαμε για τις Β ομάδες ένα ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ Β υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό Β. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Είναι για τη Super... Ήταν μάλλον το μάτς αυτό για τη Super League 2. Σε εξέλιξη είναι το μάτς για το κύπελο Ελλάδας μεταξύ του Όφη και του Νέστο Χρυσούπολης. 3-0 στο 78 λεπτό είναι εκεί το σκορ. Βραδιά Champions League και απόψε. Θα τα πούμε αργότερα με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Στις 8 παρατέταρτο έχουμε δύο παιχνίδια, Μπαρτσελόνα Φέγενορτ, Στουτγκάρδη Βίκινγκ, και στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Νάπολη Άρσεναλ, Παρίσι Σεζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας και Σπόρτινγκ Γαλατασαράι.

Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ με Μάριο Μαντσάνκο. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821 με απλή χρέωση μηνύματος.

Καλέ μου φίλε Σωτήρη, για τον Γιώργο Μαζονάκη τι να πεις, όπως λες και εσύ, όταν χάνεται ένας νέος άνθρωπος. Τώρα για τα υπόλοιπα και τα οικογενειακά του, μόνο οι ίδιοι ξέρουν. Και εμείς δεν πρέπει και δεν μπορούμε να σταθούμε σε αυτό. Όταν χάνεται ένας νέος άνθρωπος, δεν έχεις λόγια, τι να πεις. Πολύ κρίμα. Καλησπέρα και στον φίλο τον Ιωσήφ. Καλησπέρα Σάκη, λέει ο Ιωσήφ. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Έβαζες φουλ, λέτε, δούλευε στο κλαμπ Λίκηθος. Ναι, ισχύει αυτό. Έπεσε το ελληνικό τραγούδι 10 μονάδες από την απώλεια αυτή. Ιωσήφ, τι να πεις τώρα. Ο Γιώργος είχε πάρα πολλές επιτυχίες από το ξεκίνημά του, έτσι, μέχρι και τώρα. Δεν το συζητάμε. Με γύρισες χρόνια πίσω. Τι μου θύμισες τώρα. Ωραίες εποχές περνάγαμε. Ωραία περνάγαμε εκεί τότε.

0: Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα στο Μάριο Ματσάνκο να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Η ΑΕΚ η οποία πήρε το τρίποντο χθες. Γεια σου Μάριε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Ήθελα να σε υποδεχτώ με το παιδί της νύχτας, αλλά άργησα που το σκέφτηκα.
2: Ναι. Είναι δύσκολη μέρα.
0: Ναι, είναι σοκ φίλε, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω.
2: Για εμάς τους λαϊκούς.
0: Ακριβώς. Και πόσο μάλλον όταν, γιατί τον Γιώργο τον είχα γνωρίσει τα ξεκινήματά του. Μιλάμε χρόνια πίσω όταν πρώτο ξεκίναγε, με τις επιτυχίες, μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του. Τι να πω, τι να πεις τώρα, δεν υπάρχουν λόγια φίλε.
2: Όταν... ανθρώπινη ζωή έτσι.
0: Ναι βέβαια, μα είναι πάνω απ' όλα τώρα, δεν το συζητάμε. Ποια μπάλα τώρα, ποια γκολ και όλα αυτά. Τέλος πάντων, τι να πούμε. Πάμε στα δικά μας.
2: Πάμε στα δικά μας, ναι, πάμε στα ποδοσφαιρικά.
0: Μετά από πόσα χρόνια η ΑΕΚ, νομίζω με τη Μίλαν ήταν η τελευταία νίκη.
2: Ναι, κοίταξε να δεις πώς γίνεται τώρα, να δεις πώς κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, η μοίρα, πώς τα φέρνει η ζωή. Πριν 20 χρόνια, η ΑΕΚ είχε κερδίσει τη Μίλαν 1-0 στο ΆΚΑ με αυτή την κολάρα του Τζούλιο Σέζαρ από απευθείας χτύπημα φάουλ.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
2: Χθες ήταν ο Ρασβάν Μαρίν που με ένα τρομερό τηλεκατευθυνόμενο γκολ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ΛΑΣΚ με απευθείας εκτέλεση φάου. Και τότε και τώρα Ιταλός τερματοφύλακας κάτω τα δοκάρια. Τότε ήταν ο Σορεντίνο, έτσι ήταν ο Μπρινιόλι, που πραγματικά ο Μπρινιόλι όχι μόνο με τις αποκρούσεις του, αλλά και με τα όσα δήλωσε μετά το παιχνίδι και σε ανάρτησή του σήμερα, καταλαβαίνεις πώς ένας ποδοσφαιριστής δουλεύει, μάχεται για να φτάσει σε ένα επίπεδο. Είναι σε ηλικία 35 ετών ο Μπρινιόλι και λέει ήμουν 18 ετών και ξεκινούσα από τη Σέρια D με όνειρο να φτάσω στην κορυφή. Και πώς θα παίζει η μοίρα, η ζωή, πώς θα φέρνει. Έπρεπε να τραυματιστεί ο Θωμάς Τρακόζια, γιατί αν δεν τραυματιζόταν δεν θα αγωνιζόταν ο Μπρινιόλι, για να μπορέσει να πάρει τη θέση του κάτω από τα δοκάρια και αυτό θα συνεχιστεί για κάποιους ακόμα αγώνες.
0: Για να κάνουμε κουβέντα, αυτό, ναι. Ειδικά στη θέση του τερματοφύλακα, είναι λίγο περίεργη η θέση αυτή, γιατί πάντα παίζει ένας. Και όταν είσαι σε μια ομάδα, αν δεν είσαι ο νούμερο ένα, θα πρέπει να κάνεις και να έχεις υπομονή. Που αυτό έχει γίνει, ας πούμε, και με τον Νικοπολίδη, ένα άλλο παράδειγμα στη σκιά του Βάντσικ στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Και είδες ότι την καριέρα τη μεγάλη την έκανε αμέσως μετά. Όσοι όμως αντιδρούν και δεν έχουν αυτή την υπομονή να περιμένουν για να έρθει και η σειρά τους, βλέπεις ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον χάνονται. Και ας έχουν προσόντα.
2: Και όταν σου έρθει η ευκαιρία πρέπει να την αρπάξεις από τα μαλλιά.
0: Ίσως και αν δεν είσαι έτοιμος, πάει, πέρασε.
2: Ναι, σωστό. Μπράβο λοιπόν στον Μπρινιόλι, μπράβο στο Ρασβάν Μαρίν που πέτυχε αυτή την κολάρα μπροστά σε 30.221 φίλους.
0: Ρε θερία, τους μέτρησες.
2: Μάλλον να πω σωστά, 30.221 εισιτήρια κόπηκαν. Στην Νέα Φιλαδέλφεια, να το πω σωστά, δεν τους μέτρησα, αλλά...
0: Έτσι όπως το πες, τώρα με ψάρωσες. Ναι, δηλαδή, ναι, ήταν
2: αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ.
0: Σε
2: μια εξαιρετική βραδιά, με συλλεκτικά σημαίακια, με παλμό, Φιλαδέλφεια από τα παλιά μπορεί να πούν κάποιοι, αλλά νομίζω ότι από την επιστροφή, με την επιστροφή της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται όλο και καλύτερα. Εννοώ και στο κομμάτι της εξέδρας, κερκίδας.
0: Εντάξει, το γήπεδο φίλε είναι μεγάλη υπόθεση για τις ομάδες. Όποια ομάδα δεν έχει σπίτι, είναι θέμα. Το έζησε και η ΑΕΚ.
2: Φαίνεται πόσο έλειψε η ΑΕΚ από τη Νέα Φιλαδέλφια. Και η Νέα Φιλαδέλφια από την ΑΕΚ. Αυτά είναι αλληλένδετα. Πολύ καλό παιχνίδι από αρκετούς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Να σου πω και κάποια ρεπορταζιακά που δεν ξέρω αν έχουν βγει και προς τα έξω. Ένα για παράδειγμα, δεν είναι ρεπορτάζ, αλλά πώς θα φέρνει η ζωή. Ήταν Ιούνιος του 2025, όταν ο Μάριος Ηλιόπουλος στην παρουσίαση του Μάρκο Νίκολιτς είχε πει να φτιάξουμε ομάδα που για εκείνη θα μιλάει όλη η Ευρώπη. 15 μήνες μετά η Ευρώπη μιλάει για την ΑΕΚ, ακόμα και ο επίσημος λογαριασμός του Champions League στα social media υποκλίνεται σε αυτό το goal του Μαρίν. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και ρεπορταζιακά έχουμε το εξής. Χθες έχει τελειώσει το παιχνίδι, έχει κάνει τις δηλώσεις του ο Μάρκο Νίκολιτς, συγχαρητήρια στον κόσμο, ευχαρίστησε τους ποδοσφαιριστές, έδωσε και συγχαρητήρια και στους ποδοσφαιριστές, ευχαρίστησε επίσης και τον κόσμο, τσάι. Στα αποδυτήρια όμως ήταν εκνευρισμένος. Γιατί μετά το τέλος του αγώνα και αφού κατέβηκαν και οι ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια, ήταν εκνευρισμένος για τις χαμένες ευκαιρίες που είχε η ΑΕΚ. Δηλαδή τα τέτ-α-τέτ και του Γιώβιτς, που εκεί, οκ, okay, κάνει το τολίμα στο δεύτερο λεπτό, αλλά ο τερματοφύλακας της δράσης το βγάζει με το κεφάλι, τρομερό, εσυκτοδός, τυχαίο, όπως θέλεις πες.
0: Όχι, επειδή το έβλεπα, στην ουσία δεν το έβγαλε. Η μπάλα πήγε στο κεφάλι του.
2: Ακριβώς. Περισσότερο βέβαια και με το Βάργα, τη στιγμή που βγαίνει τέτ-α-τέτ και εκεί λες ότι θα το τελειώσει, αλλά δεν ξέρει τι να την κάνει, και με άλλες φάσεις.
0: Άργησε να αποφασίσει εκεί. Δηλαδή η ΑΕΚ χθες έπρεπε να έχει καθαρίσει τουλάχιστον με 3-0 το μάτς με αυτά που έβλεπα.
2: Γιατί ήταν εκνευρισμένος ο Νίκολης, γιατί μετράνε και τα γκολ στη League Face του Champions League.
0: Πώς δεν μετράνε, βέβαια.
2: Γι' αυτό ήταν εκνευρισμένος.
0: Και όχι λίγο... μόνο αυτό, φαντάσου λίγο πριν το τέλος να γίνει το 1-1. Που πήγε να γίνει.
2: Ευτυχώς που δεν έγινε εκεί με την έξοδο του Μπρινιόλη. Και ο Αριάγκα με το κεφάλι εκεί μπερδεύτηκαν οι δυο τους και ευτυχώς πήγε πάνω από τα δοκάρια η μπάλα στην κεφαλιά του ποδοσφαιριστή της ΛΑΣΚ. Και λίγο πριν φύγει από το γήπεδο ο Μάρκο Νίκολιτς μάζεσε τους συνεργάτες του να δεις κάποιες φορές πώς λειτουργούν οι προπονητές, οι κανονικοί προπονητές.

0: ΑΕΚ δεν θέλει να την πατήσει. Γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για να χαθούν βαθμοί. Αυτά είναι τα δύο ρεπορταζιακά. Συν το τρίτο ότι ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι που αγωνίστηκε χθες άρρωστος, γιατί άρρωστος έπαιξε, και κάτι το οποίο φάνηκε στις δηλώσεις του, αποχώρησε με καφέ από το γήπεδο, ζεστό καφέ, όχι κρύο, ζεστό καφέ, δείγμα του ότι δεν αισθανόταν, δεν ήταν 100% έτοιμος.
1: Μάλιστα, να πω πριν συνεχίσουμε, Όφι Νέστος Χρυσούπολης 3-0, στο 88 λεπτό βρισκόμαστε. Συνεχίζεις, Μάριε. Τι κρατάς εσύ από το χθεσινό παιχνίδι, έτσι γενικά?
0: Εντάξει, για ένα ακόμα παιχνίδι κρατώ την εμφάνιση του Λόβρο Μάγερ. Πραγματικά η ΑΕΚ έχει βρει έναν τρομερό ποδοσφαιριστή.
1: Ποιοτικός, πολύ καλός παίκτης.
0: Ποιοτικός. Μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω δει τέτοιο ποδοσφαιριστή φετινή σεζόν στην χώρα μας. Έχει τρομερά χαρακτηριστικά. Κάνει την μπάλα, είναι αυτό που λέμε, κάνει την μπάλα κομπολόι. Κρατάω τη διστακτικότητα του Βάργα. Περιμένω περισσότερα από τον Βάργα, τον πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ. Κρατάω το πολύ καλό παιχνίδι του Μαρίν, που ανεβαίνει παιχνίδι με παιχνίδι, είναι πιο απελευθερωμένος από ό,τι ήταν με τον Πινέδα όταν έπαιζαν δίδυμο. Πέρα από τον γκολ που είναι τρομερό γκολ και δικαίως αναδεικνύεται και MVP, τα τραξίματα του Πίλιου, θα μπορούσε βέβαια ο Πίλιος να είχε καλύτερη εικόνα, την εξέλιξη του Ρότα, του Μπρινιόλι, εκεί όπου χρειάστηκε οι επεμβάσεις ήταν κέρυες καθοριστικές. Αυτά κρατάω. Και φυσικά το τακτικό πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς, που τη στιγμή που επιτίθεται η ΑΕΚ έχει δώσει οδηγίες σε κάποιους ποδοσφαιριστές να παίζουν άμυνα πάνω στους center for της ΛΑΤΣΚ για να μην φυγούν στην αντεπίθεση. Γιατί ναι, η συγκεκριμένη ομάδα είναι φωτιά στην αντεπίθεση.
1: Και βλέπω, ρε φίλε, έναν προπονητή, τον Νίκολιτς, διαμάντη για μένα, με την έννοια ότι έχει βρει λίρα 100. Πιστεύω η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ επιδραστικός γενικά στο παιχνίδι της ομάδας και τουλάχιστον μέχρι τώρα σε γενικές γραμμές πάντα είναι διαβασμένος. Έτσι νομίζω.
0: Ναι. Είναι διαβασμένος, είναι επιδραστικός. Βγήκε για το παιχνίδι χθες η ΑΕΚ, ξεκίνησε με το καλύτερο δυνατό, το να ξεκινάς με τρίποντο στην έδρα σου, στην πρεμιέρα, όταν επιστρέφεις μετά από αρκετά χρόνια σε εντός έδρας παιχνίδι. Καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Και για τον Μάρκο Νίκολιτς νομίζω τα πράγματα πήγανε πάρα πολύ καλά, για την ΑΕΚ πήγανε πάρα πολύ καλά, όμως πρέπει άμεσα, το έκανε κιόλας από χθες το βράδυ, άμεσα γύρισε το κουμπί, γιατί σου λέει πλέον κοιτάμε την Ελλάδα, έχουμε τρία παιχνίδια μέχρι τη διακοπή με Αστέρα Τρίπολης, Πανσεραϊκό για το κύπελο και Βόλο εκτός έδρας, μέχρι τη διακοπή των τριών εβδομάδων, άλλο και τούτο θα πω, τρεις εβδομάδες διακοπή. Θα δούμε πόσο θα επηρεάσει την ΑΕΚ ή όχι. Και τελικά αυτό που λέγαμε χθες, ότι οι ενοχλήσεις του Στρακώστα στο χέρι που έλεγα, παρόλο που η ΑΕΚ δεν έχει πει ακόμα, δεν είχε πει κάτι επίσημο, ο Μάρκο Νίκολιτς αποκάλυψε ότι έχει υποστεί ράγισμα στον καρπό, το δεξί του χέρι είναι, και μάλλον πιστεύω ότι είναι από την επέμβαση που κάνει στο παιχνίδι με τον Άρη, στο σούτ του Ράφα Μύρ, του επιθετικού του Άρη. Αν δει κάποιος προς το τέλος, έχει πέσει, έχει βγάλει την μπάλα πριν πάει στα δίχτυα, ίσως εκεί έγινε η ζημιά. Ήταν χθες στο γήπεδο, είχε ένα άρθηκα στο χέρι, ο Θωμάς Στρακώστα.
1: Περαστικά να πούμε στο παιδί.
0: Με την οικογένειά του εκεί. Παρακολουθούσαν το παιχνίδι στα επίσημα. Περαστικά, εννοείται περαστικά.
1: Υπάρχει μάλλον ένας speaker στη Λατινική Αμερική, που τον γκολ του Ρασβάν Μαρίν, που ήταν ποίημα όντως το φάουλ, τρελάθηκε ο άνθρωπος, δεν ξέρω, γιατί αυτοί είναι και πολύ εκδηλωτικοί εκεί.
0: Ναι, είναι. Έχουν ξεχωριστές περιγραφές, ναι. Και όχι μόνο στη Λατινική Αμερική.
1: Και το Champions League πόσταρε πάντως την εκτέλεση φάουλ του Μαρίν.
0: Ναι, ναι, είναι αυτό που είπαμε, ότι υποκλήθηκε πραγματικά ο λογαριασμός του Champions League στα social media. Εντάξει, είναι λογικό, γιατί η ΑΕΚ επιστρέφει, πετυχαίνει ένα τρομερό τέρμα, τρομερό γιατί όλοι νόμιζαν, όσοι το παρακολουθούσαν από την τηλεόραση τουλάχιστον, δεν ξέρω στο γήπεδο πώς φάνηκε, ότι η μπάλα πηγαίνει εκτός. Πηγαίνει.
1: Και μόνο έτσι θα μπορούσε να μπει γκολ, δηλαδή άπιαστο. Κατευθείαν στο παραθυράκι, τέλος, συστημένο.
0: Όσο και να προσπαθήσει να φτάσει την μπάλα ο τερματοφύλακας, δεν μπόρεσε. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και αυτός.
1: Και εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ χθες έπαιζε με 12 παίκτες, φίλε. Ο κόσμος έπαιξε πολύ μπάλα χθες.
0: Ναι,
1: για άλλη μία φορά.
0: Ο κόσμος έπαιξε τρομερή μπάλα για άλλη μια φορά και μάλιστα.

0: άνθρωποι που, γιατί εγώ δεν μπόρεσα να βρεθώ στο γήπεδο, άνθρωποι που ήταν στο γήπεδο μου μετέφεραν ότι έζησαν, θυμήθηκαν τα παλιά, έζησαν όμορφες στιγμές και τα δύο πέταλα ήταν εξαιρετικά. Γενικότερα ήταν βραδιά εκθές. Ήταν μια βραδιά όνειρο.
1: Ναι, ναι. Το θέμα είναι, αυτό το παιχνίδι το χθεσινό το λες και σχετικά εύκολο, γιατί μιλάμε για Champions League τώρα, έτσι. Να κατεφέρει η ΑΕΚ να πάρει και άλλους βαθμούς στα επόμενα που θα είναι πιο δύσκολα παιχνίδια. Βέβαια, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αλλά καλό είναι, γιατί μαζεύοντας και βαθμούς και προχωρώντας είναι και το οικονομικό. Γιατί χθες με την νίκη πήρε καλά λεφτά. Θα πάρει μάλλον η ΑΕΚ, έτσι δεν είναι?
0: 2.100.000 ευρώ η νίκη, κάθε νίκη της ΑΕΚ. 700.000 ευρώ είναι η ισοπαλία. Ο επόμενος αντίπαλος ΑΕΚ μπορεί να αργεί λίγο, είναι 14 Οκτωβρίου εκτός έδρας με τη Σαχτάρ. Η Σαχτάρ πιστεύω είναι ο αμέσως πιο βατός αντίπαλος για την ΑΕΚ. Είναι μια πιο έμπειρη σαφώς ομάδα στο Champions League σε σχέση με τη ΛΑΣΚ. Όμως το γεγονός ότι παίζει σε ουδέτερο γήπεδο, σε ουδέτερη έδρα, το Stamford Bridge, το γήπεδο της Chelsea, δίνει τη δυνατότητα να πάει αρκετός κόσμος στη ΑΕΚ. Μαθαίνω ότι θα βρεθούν μέχρι στιγμής 2.500, θα πάρει δηλαδή τα εισιτήρια που δικαιούνται η ΑΕΚ, 2.500 φίλοι του δικεφάλου. Θα ζητήσει η πλευρά της ΑΕΚ και άλλα εισιτήρια. Μακάρι να δοθούν, γιατί ο κόσμος, επειδή σε διάστημα μιας εβδομάδας υπάρχουν τα δύο αυτά παιχνίδια στην Αγγλία, ένα με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και το άλλο με τη Manchester City, πολλοί θα συνδυάσουν αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω πού δουλεύουν όλοι αυτοί. Να μου πούνε να πάω να δουλέψω κι εγώ, να έχω τόσες μέρες άδεια και να έχω και παχυλό μισθό.
1: Πάντως πολλοί φίλοι εκ των ομάδων κρατάνε άδειες για τα παιχνίδια, φίλε, πάντως, να ξέρεις.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Ναι,
1: πέρα από το κανάλι.
0: Είναι η διαμονή.
1: Εντάξει, όλα
0: είναι το Λονδίνο που χρειάζεται διαβατήριο, το λέω γιατί μπορεί να μην το ξέρουν πολλοί, που χρειάζεται διαβατήριο και χρειάζεται μια κάρτα εισόδου στα 20 ευρώ για να μπορέσεις, δηλαδή. Όσοι δεν έχουν διαβατήριο πρέπει να βγάλουν και διαβατήριο να κάνουν και αυτή την κάρτα. Δηλαδή money money χωρίς να ταξιδέψεις θέλεις 100 ευρώ. 100-110 ευρώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω τα καλύψαμε όλα, φίλε.
0: Κάνω και οικονομικά.
1: Ναι, και οικονομικά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
0: Τα καλύψαμε όλα, ναι. Από αύριο θα μιλήσουμε και για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Έχει οριστεί διευθυντής ο κύριος Παπαφέτρου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Έγινε. Καλό απόγευμα, Μάρια, σε ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, Σάκη. Να είσαι καλά.
1: Και εσύ. Μάριος Ματσάκος, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μόλις τελείωσε και το μάτς που ήταν σε εξέλιξη για το κύπελο, ο Φινέστος Χρυσούπολης 3-0, τελικό αποτέλεσμα. Και εμείς θα πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού και Κώστα Σαμοθράκη.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: '94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, ή το δεύτερο ημίχρονο αν θέλετε, 3 λεπτά μετά τις 7, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την Έφη να είναι στην οργάνωση της παραγωγής και φυσικά με όλους εσάς εκεί έξω. Πάμε να σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 698-4521-943. Ο δεύτερος τρόπος με απλή χρέωση μηνύματος. Όλα τα, το ξαναλέω, όλα τα μηνύματα τα διαβάζουμε και φυσικά μας βοηθάτε στην κουβέντα που κάνουμε εδώ με τους συναδέλφους reporters.

Τι να πούμε τώρα, γιατί τα περισσότερα μηνύματά σας μιλούν για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σοκ, πραγματικά σοκ έχει προκαλέσει αυτή η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες υπέστη ανακοπή και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής. Ο αγαπημένος μας τραγουδιστής, που επί δεκαετίες είχε χαράξει τη δική του ξεχωριστή πορεία στο ελληνικό τραγούδι, έφυγε από τη ζωή δυστυχώς σε ηλικία 54 ετών, βυθίζοντας το πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και τους χιλιάδες θαυμαστές του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο Κολωνάκι όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ψέλισε σβήνο, κατέρευσε. Επιδεινώθηκε ευνίδια η κατάσταση υγείας του, με αποτέλεσμα να σημαίνει συναγερμός, να μεταφερθεί εσπευμένα στο νοσοκομείο Ελπής, και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο τραγουδιστής δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η είδηση βέβαια του ευνίδιου θανάτου του Γιώργου έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση, καθώς ο Γιώργος υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, με την μοναδική του σκηνική παρουσία, το ιδιαίτερο ύφος που είχε και τις μεγάλες επιτυχίες του που όλοι έχουμε τραγουδήσει, όλοι έχουμε ακούσει. Είχε καταφέρει να δημιουργήσει μια σχέση αγάπης με το πολύ μεγάλο κοινό που τον ακολουθούσε όλα αυτά τα χρόνια. Ένας καλλιτέχνης που άφησε το δικό του αποτύπωμα. Ο Γιώργος δεν ήταν απλώς ένας δημοφιλής τραγουδιστής, ήταν ένας καλλιτέχνης με ξεχωριστή ταυτότητα, μια παρουσία που ποτέ δεν πέρασε παρατήρητη και που κατάφερε να αφήσει το δικό της αποτύπωμα, θα έλεγα, στην ελληνική μουσική σκηνή. Οι ερμηνείες του, οι μεγάλες επιτυχίες του, αλλά και ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο επικοινωνούσε με το κοινό του, τον καθιέρωσαν ως έναν από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της γενιάς του. Για τους θαυμαστές του τώρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν μια φωνή που συνόδευσε στιγμές χαράς, έρωτα, χωρισμού, αλλά και νοσταλγίας. Η είδηση του θανάτου του έρχεται να αφήσει ένα μεγάλο κενό, καθώς ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά έναν άνθρωπο που με το ταλέντο και την προσωπικότητά του κατάφερε να ξεχωρίσει. Και φυσικά η απώλεια του Γιώργου έχει προκαλέσει σοκ στους ανθρώπους του θεάματος και στους χιλιάδες θαυμαστές. Ένας καλλιτέχνης που ήταν ενεργός και πολύ αγαπητός στο κοινό. Ο Γιώργος έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία μουσική διαδρομή και ένα κοινό που θα τον θυμάται για πάντα μέσα από τα τραγούδια του. Για άλλη μια φορά, καλό ταξίδι, φίλε Γιώργο.

0: Λοιπόν, συνέχεια με το ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμαθράκη να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα φίλε.
2: Γεια σας Σάκη μου, καλησπέρα μου σε όλους.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Εντάξει, καλύτερα, θα δούμε.
0: Περαστικά και πάλι φίλε.
2: Να είσαι καλά.
0: Από πού ξεκινάμε, τι φρέσκο υπάρχει από τον Ολυμπιακό?
2: Κοίταξε, φρέσκο υπάρχει ότι ο Ολυμπιακός εξασφάλισε εισιτήρια όχι μόνο για τη Μασσαλία, για το παιχνίδι με τη Μαρσέη που είναι προγραμματισμένο για τις 15 Οκτωβρίου, αλλά και για τα άλλα τρία παιχνίδια εκτός έδρας για το Europa League. Αυτό έγινε γνωστό και το αναφέρω αυτό γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση, ειδικά για τον αγώνα με τη Μαρσέη. Συγκεκριμένα για το παιχνίδι στη Μασσαλία, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε 3.500 εισιτήρια. Το λέω αυτό γιατί είναι γνωστό ότι είναι πολύ φανατική η οπαδή της Μαρσέη και μάλιστα έχει γίνει και μια σύσκεψη στην UEFA πριν από λίγες μέρες για το αν θα υπήρχε μετακίνηση οπαδών, των οπαδών του Ολυμπιακού στη Γαλλία.
0: Στη Γαλλία, ναι.
2: Τελικά αποφασίστηκε να πάρει ο Ολυμπιακός 3.500 εισιτήρια. 1.750 για το παιχνίδι με την Τζέλιε στη Σλοβενία, 1.650 για το παιχνίδι με τη Ρέν στη Γαλλία και 1.500 για το τελευταίο παιχνίδι εκτός έδρας στην Πορτογαλία με την Ρεϊρέντσε. Αυτό έγινε κατόπιν συνεννόησης με την πορτογαλική ομάδα και ανάλογα με τη ζήτηση που θα υπάρξει, ο Ολυμπιακός ενδέχεται να προμηθευτεί και άλλα περισσότερα εισιτήρια συγκριτικά με αυτά που δικαιούται. Να σημειώσω εδώ ότι σε όλα αυτά τα εκτός έδρας παιχνίδια προτεραιότητα θα έχουν φίλε οι κάτοχοι εισιτήριο διαρκείας, έτσι.
0: Ναι, όπως πάντα.
2: Ναι. Όπως και σήμερα μετά τις 5 ξεκίνησε η διάθεση για το παιχνίδι με τη Γιάννη την ερχόμενη Τετάρτη, είναι το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού για το Europa League. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων ηλεκτρονικά με τον γνωστό τρόπο, έτσι. Οπότε, βέβαια πριν από το παιχνίδι με τη Γιάννη, πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει το παιχνίδι με τον Όφη το ερχόμενο Σάββατο, έτσι. Στις 7 η ώρα είναι. Είδαμε κάποιες δοκιμές ή κάποια πράγματα που έχει στο μυαλό του με τη Λίμπα ενώπιση του αγώνα με τον Όφη το ερχόμενο Σάββατο, ο οποίος Όφη κέρδισε 3-0 για το κύπελλο,
0: ναι,
2: σήμερα.
0: Ναι, έληξε πριν από λίγο.
2: Τον Νέστο Χριστόπουλος. Όπως και να πω ότι και για το πρωτάθλημα της Super League 2 ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε τον Ολυμπιακό στις καθυστερήσεις, στο τελευταίο του καθυστερήσεων 1-1. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι για τη Super League 2, την πρώτη αγωνιστική. Έλεγα λοιπόν ότι είδαμε κάποια πράγματα σχετικά με το τι μπορεί να έχει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ. Δηλαδή είδαμε ας πούμε τον Μπουέρτα να είναι σε σούπερ κατάσταση.
0: Ναι, πάρα πολύ καλός.
2: Νομίζω ότι γι' αυτό και τον έκανε αλλαγή για να ξεκινήσει το παιχνίδι με τον Όφη το Σάββατο. Ο Φορτούνης σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Και ο Γκοντζάλες ήταν καλός.
2: Ο Γκοντζάλες με 2 γκολ δείχνει σιγά σιγά να παίρνει λίγο στα πάνω του, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο για τον Μεξικανό, τον Πιτσιρικά, τέλος πάντων, 22 χρονών.
0: Εντάξει, εμείς να τους βλέπουμε πιτσιρικάδες αυτούς.
2: Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει από την πατρίδα, θέλει κάποιο χρόνο προσαρμογής και αυτά τα γκολ που πετυχαίνει προφανώς τον βοηθούν πάρει τα πάνω του.
0: Και έρχονται κάποιοι συμπατριώτες του φίλε, δημοσιογράφοι από το Μεξικό.
2: Ναι, πάντα έρχονται στο Καραϊσκάκι. Και βέβαια και η επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος αγωνίστηκε για ένα 20 λεπτό, του ακυρώθηκε και ένα γκολ, είχε 2-3 καλές ενέργειες και γενικά ο Γιάρεμτσουκ μου έδειξε εμένα στα μάτια τα δικά μου ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία, είναι ευκαιρία του να παίξει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Ορεξάτος μου φάνηκε και εμένα, φίλε.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτός θα είναι που θα συμπληρώσει τη θέση του Ελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα. Και με αυτούς τους δύο, τον Κοντζάλη δηλαδή και τον Γιάρεμτσουκ, θα προχωρήσει ο Ολυμπιακός μέχρι να επιστρέψει ο Ελκαμπή μετά από 6-7 μήνες πρώτο ο Θεός. Γενικά θα κάνει αρκετές αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ το ερχόμενο Σάββατο με τον Όφη, σε ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί ξέρουμε ότι ο Όφη είναι καλή, πόσο καλή ομάδα είναι, το έχουμε δει, έτσι, θέλει μεγάλη προσοχή. Γενικά είναι αυτές τις ημέρες τώρα, είναι τρία παιχνίδια μέχρι τη διακοπή πρωταθλήματος, τα οποία έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολία για τον Ολυμπιακό, με τον Όφη το Σάββατο και ο Καραϊσκάκη, την ερχόμενη Τετάρτη με τη Γιάμπλονετς στην πρεμιέρα του Europa League και μετά με τον Λεβαδιακό την ερχόμενη Κυριακή, τη μεθεπόμενη Κυριακή, συγγνώμη, το τελευταίο παιχνίδι πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των εθνικών ομάδων και μάλιστα για τρεις εβδομάδες.
0: Αν και ήταν κύπελο χθες το μάτς με τον Βόλο, ναι, η εμφάνιση, ναι, του Ολυμπιακού εσένα σε ικανοποίησε?
2: Σάκη, δεν μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα τώρα με τον Βόλο. Θέλω να δω ότι είδα κάποια καλά πράγματα που μου αρέσανε σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, τα είδα. Και τα είδα και τον απλούστα το λόγο ότι είδαμε παίκτες μπαλαδόρους, ναι, στην δεκάδα. Δηλαδή είδαμε τον Φορτούνι ας πούμε και τον Μπουέρντα να κάνουν ωραία πράγματα σαν χαφ στο κέντρο. Να περνάνε καλές πάσεις. Απόδειξε ας πούμε το τρίτο γκολ που πέτυχε ο Μπουέρντα, πώς το ξεκίνησε ο Φορτούνις με την ωραία πάσα στον Γκονζάλες και αυτός προσέκοψε την μπάλα στον Μεξικανό, στον Κολομβιανό, συγγνώμη, για να πετύχει με ένα σκαυτό σου το 3-0. Αυτή την κίνηση, δηλαδή αυτή το συνδυασμό, αυτές τις ενέργειες, είχα καιρό να τις δω στον Ολυμπιακό. Τώρα θα μου πεις με τον Βόλο στο κύπελο, με τον Βόλο στο κύπελο. Να κάνω δηλαδή. Προσπαθείς να πιεσείς από κάπου και
0: ναι,
2: να πεις ότι κοίτα, κάτι έχει αλλάξει μάλιστα και στον τρόπο παιχνιδιού και στη φιλοσοφία του προπονητή και της ομάδας και γενικά. Δεν στέκομαι σε αυτό το παιχνίδι, μάλλον στέκομαι στη χαλαρότητα που υπήρχε στο τελευταίο 15 λεπτό όταν ο Ολυμπιακός δέχτηκε δύο γκολ, έτσι. Γιατί εκεί που έδειξε το μάτσο ότι μπορεί να είναι γύρι και 4 και 5-0, ξαφνικά έγινε 3-2. Και αυτό προβλημάτισε τον Μεντιλίμπαρ, βέβαια έγιναν αρκετές αλλαγές στο διάστημα αυτό. Και μην ξεχνάμε, Ρεσάκη, ότι αυτή τη στιγμή ο Μεντιλίμπαρ προσπαθεί να προσαρμόσει την ομάδα 17 νέα πρόσωπα. Αυτό
0: δεν είναι εύκολο.
2: Το ότι είναι και εύκολο.
0: Βέβαια, δεν είναι
2: εύκολο. Θέλει υπομονή. Εγώ το έχω πει και άλλες φορές, θα το πω και μια φορά και ας γίνομαι κουραστικός. Ο Ολυμπιακός θέλει τουλάχιστον ένα δίμηνο μέχρι να συνέλθει, να αρχίσουμε να βλέπουμε κάτι καλύτερο από αυτό που είδαμε και πέρσι αλλά και στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς. Όποιος δεν το καταλάβει αυτό, δεν μπορείς να το βάλει καλά στο μυαλό του, θα κάνει λάθος. Θα είναι λάθος η εκτίμηση. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή τρομερές απαιτήσεις, να δούμε μπαλάρα κτλ. Το ζητούμενο είναι να πάρει ο Ολυμπιακός αυτά τα μάτς, τουλάχιστον τώρα μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, και από εκεί και πέρα βλέποντας
0: σιγά,
2: και
0: σιγά να στρώσει και ομάδα. Να βάλουμε και τους φίλους ακροατές στην κουβέντα. Ο φίλος ο Διονύσης, ναι, ρωτάει, ο, ναι, Φορτούνης πιστεύεις ότι θα είναι στις επιλογές το Σάββατο με τον Όφη ή θα τον έχει μόνο για το κύπελο και αν θα ακολουθήσουν και άλλες εσωτερικές μεταγραφές μετά το κορδόν?
2: Για το Φορτούνη να σου πω ότι προφανώς και τον έχει στο μυαλό του, γιατί δεν μπορεί να μην τον έχει στο μυαλό του. Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός χωρίς τον Φορτούνη είναι άλλη ομάδα.
0: Είναι άλλη ομάδα, συμφωνώ.
2: Έτσι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σου κάνει το απρόβλεπτο, μπορεί να σου περάσει πάσεις, μπορεί να σου κάνει ατομικές ενέργειες, μπορεί να σου κάνει πράγματα, δεν μπορεί να τα κάνει κανένας άλλος. Τουλάχιστον τα δύο χρόνια που έλειπε στη Σαουδική Αραβία, ο Φορτούνης έλειπε. Ή μάλλον ο παίκτης Φορτούνης με αυτό το στυλ και τον τρόπο παιχνιδιού έλειπε. Και το βλέπουμε τώρα. Από εκεί και πέρα θέμα προπονητή είναι. Τι να σου πω, στο Βόλο, ας πούμε, δεν το χρησιμοποιείς. Τώρα για τον Γκορδόν να σου πω ότι προφανώς και θα έχει ένα ρόλο πολύ σύνθετο, αν θέλεις να σου το πω έτσι. Δεν θα πάει απλά τη θέση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος τελείωσε μετά από 2,5 χρόνια από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν επέστρεψε ο Γκορδόν απλά για να συμπληρώσει ένα οργανόγραμμα. Επιστρέψει στον Ολυμπιακό για να ανάλαβε ένα ρόλο με πολύ μεγάλο ειδικό βάρος, έχοντας μπροστά του μια ξεκάθαρη αποστολή, ας πούμε. Να αποτελέσει έναν από τους βασικούς ανθρώπους στον αγωνιστικό σχεδιασμό και στη λειτουργία ολόκληρου του ποδοσφαιρικού οργανισμού. Αυτό τα λέει όλα. Τώρα τι θα γίνει μέχρι τον Ιανουάριο, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς αυτή τη στιγμή να κάνουμε σκέψεις. Οι ενδείξεις που υπάρχουν ότι προφανώς τον Ιανουάριο θα γίνουν πάλι μια-δυο κινήσεις. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα.
0: Είναι νωρίς ακόμη.
2: Ναι, είναι η δεύτερη παρουσία. Μην ξεχνάμε ότι ο Κορδόν ήταν και πριν 4 χρόνια στον Ολυμπιακό, αλλά έχει ένα οικογενειακό πρόβλημα και γι' αυτό έμεινε μόνο 3 μήνες. Τον είχα γνωρίσει τότε στην προετοιμασία που είχαμε πάει στην Αυστρία. Μας είχε κάνει και το τραπέζι σε όλους τους ρεπόρτερ τότε. Ένα σοβαρός άνθρωπος, λίγα λόγια και καλά. Και φαίνεται, ας πούμε, να θέλει να δημιουργήσει ένα δικό του μοντέλο. Μην ξεχνάμε ότι είχε κάνει μια συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη πριν 2-3 μήνες, αλλά έμεινε εκεί η συνάντηση. Δεν προχώρησε. Αλλά τώρα έκρινε ο ηγέτης του Ολυμπιακού ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, ας πούμε, να επιστρέψει και να δει πώς μπορεί να οργανώσει καλύτερα το ποδοσφαιρικό τμήμα από όλες τις πλευρές. Γνωρίζει το περιβάλλον του Ολυμπιακού, δεν είναι άσχετος ο κορδόν. Αυτό είναι, ας πούμε, ένα πλεονέκτημα.
0: Ναι, ξέρει που έρχεται.
2: Ναι, γνωρίζει τις απαιτήσεις, την πίεση που υπάρχει. Τα είχαμε συζητήσει και τότε αυτά, θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι. Και το, κυρίως το επίπεδο στο οποίο θέλει να κινείται ο Ολυμπιακός. Έτσι. Αυτή τη φορά επιστρέφει λοιπόν με πιο πολλά εφόδια, για να το πω έτσι. Και με μεγαλύτερο πεδίο ευθύνης. Θα είναι δίπλα στον Βαγγέλη τον Μαρινάκη. Κομβικό σημείο είναι αυτό. Ο ρόλος δηλαδή που θα έχει η άμεση συνεργασία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, να τον ενημερώνει για τα πάντα, θα έχουν καθημερινή επικοινωνία για σημαντικά ζητήματα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι από εδώ και πέρα όλα θα περνάνε από τον Αντώνιο Κορδόν.
0: Συμφωνώ και με ένα φίλο εδώ, τον Δημήτρη, ναι, που λέει, ναι, ότι χθες κέρδος ήταν και ο Φίλης με την καλή παρουσία του στο μάτς.
2: Ο Φίλης, φίλε, δεν είναι, και εγώ συμφωνώ, αλλά δεν ήταν χθες κέρδος. Ο Φίλης ήταν κέρδος και από το παιχνίδι με τη Λάρισα. Πριν,
0: ναι, σωστό,
2: με μια
0: εβδομάδα
2: στο 4-0 είχε κάνει καταπληκτική εμφάνιση. Και ο Φίλης σε όλα τα παιχνίδια του κυπέλου θα είναι βασικός. Πρώτο γιατί ταξίζει. Και δεύτερο γιατί ο Ολυμπιακός αναγκαστικά θα πρέπει να έχει 2 παιδιά γεννηθέντες του 2004. Όπως όλες οι ομάδες βέβαια, όχι μόνο ο Ολυμπιακός. Ο Φίλης έχει αυτές τις προδιαγραφές.
0: Ναι, έχει ποδοσφαιρικό θράσος, άνεση στο παιχνίδι, δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Είναι αριστεροπόδαρος, ωραίο κορμί, ξέρει μπάλα.
0: Ναι, μπαλάτος
2: που λένε. Έκανε και μια πιρουέτα ωραία που,
0: ναι, ναι,
2: που την ολοκλήρωσε, εν πάση περιπτώσει. Γενικά είναι ένα project το οποίο το δουλεύουν πολύ στον Ολυμπιακό και ποντάρουν πολύ. Δηλαδή από όλους αυτούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι ο Φίλης είναι νούμερο 1 στη λίστα.
0: Η θέση του είναι 6-8.
2: 6-6. 6, ξεκάθαρα 6, αμυντικό χαφ, αλλά με πολύ καλές προδιαγραφές και πολλά στοιχεία που παραπέμπουν σε ένα παίκτη ο οποίος όσο παίζει, αυτός τώρα έχει αυτό το πλεονέκτημα, ότι θα παίζει. Μα 8 παιχνίδια στο κύπελο.
0: Κέρδος είναι το, για το παιδί, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, αν και το, επειδή ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει σε μεγάλη εκτίμηση, δεν αποκλείται να το δούμε και σε κάποια άλλα μάτς. Έτσι, δεν λέω στον Ντέρμπι, ξέρω εγώ, με τον Παναϊκό ή την ΑΚ ή τον Μπόκο, αλλά σε κάποια άλλα παιχνίδια, αν του δοθεί ευκαιρία, όχι βασικός, αλλά και σαν αλλαγή, ο Μεντιλίμπαρ θα τον αξιοποιήσει, θα του δώσει χρόνο να μπαίνει σιγά σιγά στην ομάδα, όπως έκανε και με τον Κοστούλα πρόπερση και με τον Μουζακίτη. Έτσι. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει αυτή η ιστορία. Είναι ένα παιδί και ο Κουτσογούλας δεν ήταν κακός, αλλά ο Φίλης πραγματικά είναι αυτός που ξεχωρίζει και κάνει τη διαφορά, φίλε.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, νομίζω ότι τα καλύψαμε.
2: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τα νεότερα από αύριο να ξεκινήσει η προετοιμασία. Μάλλον αύριο θα έχει ρεπό. Σήμερα έγινε μια αποθεραπεία, έτσι όπως γίνεται πάντα την επομένη του αγώνα. Θα έχει ρεπό και θα ξεκινήσει η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Όφη και για το μάτς με την Γιαγκελόνη. Όπως είπα, ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων. Νομίζω ότι το Καραϊσκάκι την ερχόμενη Τετάρτη θα είναι γεμάτο, γιατί και χθες, παρά τον προβληματισμό που υπάρχει, τη δυσαρέσκεια με το 1-1 στο Βόλο, είχε 23.000 εισιτήρια χθες.
0: Ναι, είχε κόσμο, ναι.
2: 10 παρατέταρτο στο Καραϊσκάκι και καθημερινή. Και μάλιστα υπήρχε και η στήριξη του κόσμου, γιατί υπήρχε ένας προβληματισμός, πώς θα αντιδράσει ο κόσμος κτλ. Χειροκροτήθηκε με τη Λίμπαρ. Γενικά ο κόσμος του Ολυμπιακού στηρίζει την ομάδα αυτή τη στιγμή, στα δύσκολα, γιατί εδώ είναι το ζητούμενο.
0: Όχι μόνο στα εύκολα.
2: Στους πανηγυρισμούς και στις φιέστες να είμαστε κοντά, αλλά και σε κάποιες στιγμές όπως τώρα, ας πούμε, που υπάρχει ένας προβληματισμός από τις εμφανίσεις.
0: Έτσι
2: η αλήθεια είναι αυτή. Ότι από τις εμφανίσεις, τον αποκλεισμό από το Champions League, τα 1-0 με τον Αστέρα και τον Ατρόμητο, το 1-1 με τον Βόλο έτσι όπως ήρθε, ο τραυματισμός του Ελκαμπή, όλα αυτά προφανώς έχουν επηρεάσει τον κόσμο. Όμως εγώ είδα χθες το Καραϊσκάκι τον κόσμο να στηρίζει την ομάδα και να είναι κοντά. Οπότε και με τον Όφη και με την Γιαγκελόνια νομίζω ότι το Καραϊσκάκι θα είναι γεμάτο.
0: Μάλιστα. Φίλε, καλό απόγευμα σου. Εύχομαι.
2: Να είσαι καλά, Σάκη μου. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Κώστα. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και πριν σας αφήσω, καλησπέρα να πω στο φίλο του Βασίλη που μου λέει για το βιντεοκλίπ του Γιώργου Μαζονάκη για το τελευταίο τραγούδι που είχε εμφανιστεί με ρετρό φανέλα του Ολυμπιακού και είχε ευχηθεί πριν το τελικό με την Ρεάλ στο μπάσκετ. Α, ξέχασα, λέει, αύριο Κυριακή παίζει ο Μέγας Ολυμπιακός με τη Ρεάλ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ στη Euroleague. Είχε πει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζονάκης. Πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και θα επιστρέψουμε. Έχουμε και ρεπορτάζ Παναθηναϊκό μέσα μετά. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
1: Μείνε άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Σάχης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 69 39 943 943 698 45 21 821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Καλησπέρα να πω στην όμορφη Λευκάδα, εκεί στη φίλη μας τη Νίκη. Καλησπέρα στον Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει. Συλληπιτήρια για τον Γιώργο Μαζονάκη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα και σε σένα Σάκη. Και καλή συνέχεια στην εκπομπή μας, λέει η φίλη μας τη Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη. Καλησπέρα να πω και στα κορίτσια εκεί στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη, στην όμορφη Κρήτη, στην Ελένη, στην Χριστίνα και την Μαρία. Επίσης στο Βασίλη να πω καλησπέρα και τη Μαρία στην Λιβαδιά, στην όμορφη Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωση στους 97,3. Καλησπέρα και στην Κύπρο. Μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM, μέσα από τον μάλλον Super Sport FM σε 104. Καλησπέρα στο φίλο μας το Θέμη. Καλησπέρα και στον Νικόλα. Καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα στο Βασίλη. Καλησπέρα και στο φαντάρο μας, στο φίλο μας, στο Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Λίγες έμειναν, λέει Δημήτρης. Με το καλό, φίλε. Η Κηφισιά που αντιμετωπίζει αύριο ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το ματς. Επέστρεψε ο Γιον Ντελούις στην αποστολή. Εκτός παραμένουν Βαν Άιμα και Έμπο. Ο Ισπανός ξεπέρασε τον τραυματισμό του που τον κράτησε εκτός. Μιλάω για τον Λουίς και επέστρεψε στην αποστολή της ομάδας του Λέτο και θα είναι στη διάθεση του προπονητή της Κηφισιάς για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Αναγνωστόπουλος, Ραμίρες, Αποστολάκης, Ντελούις, Πέτκοφ, Καλοσκάμης, Αμπάντα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο, Δοϊρανλής, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκης, Γιάνκε, Κούσουλος, Αντώνησε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον, Σόουζα, Εμπουλά, Πατήρας, Σαγάλ και Χριστόπουλος είναι η αποστολή της Κηφισιάς για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Πριν λίγο είχαμε και το αντίο της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον Γιώργο Μαζονάκη. Έναν σπουδαίο καλλιτέχνη που σημάδεψε το χώρο της λαϊκής μουσικής, ο οποίος σήμερα σε ηλικία 54 τον έφυγε από τη ζωή. Τον αποχαιρέτησε λοιπόν στα social media με το δικό της μήνυμα η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής. Καλό ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε, αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός στο μήνυμά της.

Να θυμίσω για τη Super League 2 το απόγευμα ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β 1-1. Ολυμπιακός, ο οποίος σοφάρισε στις καθυστερήσεις, όπως μας είπε και ο Κώστας Μαθράκης. Για το κύπελλο Ελλάδος, ο Φινέσος Χρυσούπολης 3-0. Και μην ξεχνάτε, βραδιά Champions League σήμερα. Στις 8 παρατέταρτο, δύο παιχνίδια. Μπαρσελόνα Φέγενορτ, Στουτγκάρδη Βίκινγκ. Στις 10 άλλα 4 παιχνίδια. Η Λίβερπουλ υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Νάπολη την Άρσεναλ. Σπουδαίο παιχνίδι και αυτό. Παρί Σεζερμέν, Σλόβαν Μπρατισλάβας. Και Σπόρτινγκ Γαλατασαράι.

Καλησπέρα να πω στη φίλη μας τη Μαρίνα που μας ακούει στην Καλαμάτα. Καλησπέρα και στον Θοδωρή. Καλησπέρα στον Αλέκο στο Μενίδη. Καλησπέρα και στον φίλο το Γιάννη και την παρέα του εκεί στην Ομορφινάξο.

Καλησπέρα, αγόρι, λέει το κάτω εγάλεο. Φίλος μας ο Λάκης 811 για τους παλιούς. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Σάκη, και από τη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στο νομό Ηλίας.

0: Είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 8, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι πάντα σωστά εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπανικολάου να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού, για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα φίλε.
2: Γεια σου ρε Σακή, καλό απόγευμα και εσένα και στους φίλους. Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Εγώ θέλω να γυρίσω στα παλιά, εδώ και τώρα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Στην παλιά τη γειτονιά που ξέρεις από αυτή τη γειτονιά.
2: Εκεί που ξεκίνησαν όλα. Εκεί που ξεκίνησαν, για τον κάθε άνθρωπο εκεί που ξεκίνησε. Να είναι ελαφρύ το χρόνο που θα τους σκεπάσει τον άνθρωπο, νεότατος.
0: Ναι. Κρίμα φίλε, όταν φεύγουν νέοι άνθρωποι, τι να πεις, δεν έχεις λόγια, τι να πεις. Και έτσι ξαφνικά, σοκαριστικό ακριβώς.
2: Είναι σοκαριστικό. Και το ακόμα πιο σοκαριστικό, σαν και μου ξέρεις, είναι ότι ο περισσότερος κόσμος, ανεξάρτητα τώρα το αν σου αρέσει η μουσική του Μαζονάκη,
0: καλά, ναι, μπορεί να αρέσει σε όλους. Εντάξει.
2: Ναι, εννοείται αυτό. Είναι το σοκ τέτοιο, σαν να φεύγει ένας δικός άνθρωπος, επειδή τους ζούμε καθημερινά τους άνθρωπους, είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Και πραγματικά το σοκ είναι σαν να φεύγει ένας δικός σου άνθρωπος. Δηλαδή, τις λίγες ώρες που έχω τελειώσει την πρωινή μου τη δουλειά, ακούω δηλαδή όλο τον κόσμο να συζητάει γι' αυτό. Ήταν σοκαριστικό. Κρίμα, πολύ κρίμα.
0: Κοίτα, έτυχε, το λέγαμε και εκτός αέρα, να τον γνωρίσω όταν ξεκίναγε, που δεν ήταν καν γνωστός. Είχε βγάλει τα πρώτα τραγούδια, οι επιτυχίες του τέλος πάντων. Ένα παιδί που με πολλά όνειρα και ήταν ξεχωριστός από τότε. Και εμείς, και εγώ στο DJ τόσα χρόνια, τα τραγούδια του μου θύμισαν πολλοί φίλοι σε διάφορα μαγαζιά που διασκέδαζαν με τα τραγούδια του. Μεγάλωσαν γενιές, άλλοι έκλεγαν με τα τραγούδια του, άλλοι χώρισαν, άλλοι παντρεύτηκαν. Έτσι. Και ξέρεις, ειδικά κάποιοι καλλιτέχνες, και ειδικά όταν αρέσει η μουσική, τους θεωρείς ότι είναι, όπως είπες και εσύ, δικοί σου άνθρωποι, ένα κομμάτι από τον εαυτό σου. Αφήνουν παρακαταθήκη βέβαια τα τραγούδια, αλλά όταν χάνεται ο άνθρωπος, όπως και με το Μπαντελή, τον Παντελίδη.
2: Έτσι, και εκείνο ήταν πολύ σοκαριστικό.
0: Ακριβώς.
2: Και εμένα αυτό μου ήρθε στο μυαλό απευθείας. Ήταν παρόμοιο το σοκ. Παρόμοιο. Κρίμα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Απλά μένουν να σου πω κάτι. Για τον κάθε άνθρωπο, ανάλογα, είτε στα μαγαζιά που εμφανιζόταν ή από κοντά, ή αν υπήρχε κάποια σχέση μεταξύ τους, είναι κάποιες στιγμές που σου μένουν στο μυαλό και δεν φεύγουν ποτέ μέχρι να κλείσει τα μάτια
2: σου. Έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι ότι η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή σαν να είναι τελευταία. Έτσι μπορεί να αφήνεται κλισέ.
0: Αυτό...
2: όμως δεν ξέρουμε για πόσο είμαστε. Φίλε, οπότε πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και
0: κλισέ μπορεί...
2: όσο το δυνατόν καλύτερα.
0: Ναι, κλισέ μπορεί να είναι, φίλε, αλλά αν όλοι οι άνθρωποι σκεφτόταν αυτό, δηλαδή να λέμε δόξα τω Θεώ από το πρωί βλέπουμε τον ήλιο.
2: Έτσι,
0: γιατί η ζωή από το θάνατο είναι ένα κλικ, τίποτα δεν είναι.
2: Έτσι, δευτερόλεπτα.
0: Και
2: δευτερόλεπτα,
0: αν όλοι οι άνθρωποι το καταλάβαιναν αυτό, ότι κανείς δεν είναι αθάνατος, πιστεύω ότι και η κοινωνία μας θα ήταν καλύτερα, γιατί δεν θα υπήρχαν αυτά τα μίση να σκοτώνονται για τις ομάδες, να κοιτάζω εγώ πώς θα κλέψω εσένα ή να φάω
2: ακριβώς,
0: εσένα σε εισαγωγικά.
2: Δηλαδή, ο κόσμος θα ήταν καλύτερος.
0: Θα ήταν πολύ καλύτερος.
2: Θα ήταν καλύτερος. Καλύτερος.
0: Απλά
2: το θυμόμαστε μόνο σε αυτές τις σοκαριστικές στιγμές και μετά το ξεχνάμε πάλι.
0: Και ο καθένας νομίζει ότι είναι ξεχωριστός και ότι έλα μωρέ, δεν θα τύχει σε μένα. Και όμως,
2: έτσι ακριβώς.
0: Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σκοτήσεις την πόρτα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
2: Πάμε τώρα στα απλά.
0: Απλά καθημερινά, ναι, δευτερεύοντα πράγματα αυτά βέβαια. Ντέσσερς δεν έχει βγει νομίζω ακόμα η απόφαση.
2: Όχι, περιμένουμε. Έχει, εκδικάστηκε το μεσημέρι σήμερα η έφεση του Παναθηναϊκού για την ποινή των τριών αγωνιστικών που δέχτηκε ο Σίριλ Ντέσσερς στην αποβολή στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, με την αυσιμαχία αυτή με τον Μιχαηλίδη. Τώρα για το πότε θα βγει η απόφαση, αναμένεται να βγει ως την προσεχή Παρασκευή, 11 του μήνα. Αν και το πιθανότερο σενάριο υπάρχει ενδεχόμενο να βγει και αύριο ακόμα, ημέρα Πέμπτη, αλλά οφείλουμε να περιμένουμε αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να πούμε κάτι με περισσότερη σιγουριά. Υπάρχει αισιοδοξία από τη μεριά του Παναθηναϊκού ότι θα μειωθεί η ποινή. Το δεδομένο σάκι μου είναι ότι χάνει το παιχνίδι αύριο με την Κηφισιά. Εντάξει, το ήταν δεδομένο έτσι αλλιώς, είτε με μία αγωνιστική είτε με τρεις, το συγκεκριμένο παιχνίδι θα το έχανε. Οπότε τώρα μένει να δούμε με την εκδίκαση ουσιαστικά, με την απόφαση μάλλον της εκδίκασης, αν θα χάσει και το παιχνίδι με τον Πανετολικό αμέσως μετά πάλι στο ΆΚΑ και το επόμενο παιχνίδι με την Κηφισιά ξανά, αυτή τη φορά όμως για το κύπελλο Ελλάδας, στο Απόστολος Νικολαίδης.
0: Μάλιστα. Έχουμε την αποστολή του Παναθηναϊκού που ολοκλήρωσε σήμερα την προετοιμασία για το μάτς με την Κηφισιά, όπως και η Κηφισιά το ίδιο.
2: Έτσι ακριβώς ο Παναθηναϊκός, ο Νίστρουπ μάλλον ολοκλήρωσε και την σημερινή πρωινή προπόνηση. Εντάξει, η προπόνηση όπως κάθε φορά ήταν προετοιμασίας του Νίστρουπ για να ετοιμάσει τους παίκτες του για το παιχνίδι με την Κηφισιά. Ουσιαστικά αυτό που τους είπε είναι ότι αφήνουμε πίσω τη μεγάλη επιτυχία κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πάστε σπάς που λέει κάποτε και ο Μπράβοβιτς. και προχωράνε σίγουρα για το 3 στα 3 στο πρωτάθλημα που είναι και ο στόχος. Τώρα αν θέλεις να πούμε...
0: Αν την έχεις πρόχειρα, εγώ να την πω εγώ.
2: Την έχω.
0: Εκτός να πούμε ότι είναι ο 4 και φυσικά οι τραυματίες, έτσι.
2: Σωστά. Η αποστολή να πούμε είναι 23 ποδοσφαιριστές. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, τερματοφύλακες. Η αμυντική είναι Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρις, Δεφράι, Φαντρόγγελεν, Πάλμερ Μπράουν. Είναι η αμυντική. Τώρα στη μεσαία γραμμή, Ετιέν Καμαρά, Κοντούρης, Μινιάρης, Κίνγκς Κάγκουα, Αμπόρδα, Λούζα, Ουναή και Γιάγκουσιτς. Και στους επιθετικούς είναι ο Κυριόπουλος, Πελίστρη, Αντίνο, Λιβάη Γκαρσία, Ανδρέας Τετέι και Ράστοντερ. Απουσία εκεί μεγάλη σίγουρα αυτή του Σίριλ Ντεσσεσάκη, ο οποίος, όπως είπαμε, αναμένεται να χάσει το παιχνίδι και ελπίζουμε να μην χάσει και τα επόμενα.
0: Να πάμε και λίγο στην επικρατέστερη δεκάδα. Να θυμίσουμε ότι το μάτς αυτό δεν είναι για το κύπελο, είναι το εξαναβολής για το πρωτάθλημα. Αμέσως μετά την Κυριακή, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα έχουμε ένα ντέρμπι πρωτοβόρων με τον Πανετολικό.
2: Με τον Πανετολικό.
0: Και μετά ξανά με Κηφισιά για το κύπελο όμως. Πώς βλέπεις να πάει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή ποια θα είναι η δεκάδα? Έχει διλήμματα ο προπονητής, δηλαδή θα συνεχίσει να είναι βασικός ο Καμαρά ή θα παίξει ο Λούζα, λέω τώρα. Δεν ξέρω. Ναι. Και η θέση του Ναΐ ποια θα είναι? Θα ξεκινήσει, θα έρθει από τον πάγκο? Τι βλέπεις?
2: Έχει πονοκεφάλους εσάς και ευχάριστος.
0: Ναι, ναι, ευχάριστος. Όπως και τα Μπόρδα θα έλεγα, γιατί πάει non-stop.
2: Τώρα τον Ταμπόρδα ρε εσάς και τον βγάζεις από αυτή
0: την εξήγηση. Αυτό πήγα να σου πω. Πώς τον βγάζεις?
2: Δεν τον βγάζεις. Είναι αυτή τη στιγμή θεωρώ πιο φορμαρισμένος ο παίκτης. Αλλά

0: μια κάτω από τα δοκάρια για την γραμμή άμυνας δεν υπάρχει κάποια συζήτηση. Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Οι Ολλανδοί στα στόπερ, Φαντρόγκελεν με Ντεφράι. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα αλλάξει σχηματισμό. Θα πάει ο Νίσο σε αυτό το 4-4-2. Και εάν θέλεις τη δική μου άποψη, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με ακριβώς την ίδια εντεκάδα που ξεκίνησε και με τον ΠΑΟΚ.
1: Αυτό νομίζω και εγώ, φίλε. Δεν θα...
0: Ναι, ναι. Αφήνω ένα παράθυρο ανοιχτό στο να μπει ο Ουναΐ στην εξίσωση και να πάρει τη θέση του Αντίνο αριστερά και με αυτόν τον τρόπο, μάλλον δεξιά, και να τραβήξει τον Ταμπόρδα αριστερά που το έχουμε ξαναδεί και πέρσι και φέτος κυρίως με Επινίστρου, να ξεκινάει
1: ναι, γιατί
0: αριστερά.
1: Και οι δύο θα συγκλίνουν προς τα μέσα.
0: Και να παίξει, μπράβο, αυτό ακριβώς θέλω να πω, ο Παναθηναϊκός με ένα σύστημα που πλέον και οι δύο οι πλάγοι σε αυτό το 4-4-2, οι δύο χαφ και ο δεξής και ο αριστερός θα έχουν ένα διαφορετικό ρόλο. Δεν θα είναι οι χαφ ή οι εξτρέμ αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν και πατάνε γραμμή, αλλά θα πηγαίνουν εσωτερικά, κάτι σαν για αυτό που κάνει τα Μπόρτα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Τώρα Κάγκουα Καμαρά, εγώ νομίζω ότι αυτό το δίδυμο δεν πρέπει να το χαλάσει. Στη δεδομένη στιγμή έχει αρχίσει και αποδίδει. Ο Καμαρά με τον Κάγκουα δίπλα του είναι άλλος παίκτης. Τώρα για το διαμάντι από τη Ζάμπια δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Είναι το κάτι άλλο ο Κάγκουα να τον βλέπεις από τόσο νωρίς και έχει κερδίσει νομίζω το χειροκρότημα και του τελευταίου φιλάθλου του Παναθηναϊκού με αυτά που κάνει.
1: Ναι, και τον βλέπω να είναι ενεργός και στα social και πολύ ρε παιδί μου ευχαριστημένος που βρίσκεται εδώ. Φαίνεται αυτό στην ομάδα.
0: Είναι ωραίο να έχεις τέτοιους παίκτες που δείχνουν την ευχαρίστησή τους και παίκτες οι οποίοι έχουν και μεράκι Ισάκη να δουλέψουν και παραπάνω και να αποτύχουν ακόμα περισσότερα
1: βέβαια,
0: πράγματα
1: βέβαια.
0: Γιατί τέτοιους χρειάζεται ο Παναθηναϊκός με αυτή την νοοτροπία όπως είναι ο Κάγκουα, όπως είναι ο Καμπόρδα, δηλαδή αυτή την αίσθηση, αυτό το πάθος και αυτό το να λες ρε παιδί μου ότι κυλάει η αίμαση φλέπες, το ότι νιώθουν την κάθε στιγμή σαν να είναι τελευταία αυτή, είπαν οι διευθυντές στα γκολ. Είναι το κάτι άλλο.
1: Και εγώ θα σε πάω στην απέναντι όχθη. Βλέπε τον Ντεφράι, ας πούμε, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία. Έχει παίξει τόσα παιχνίδια σε υψηλό επίπεδο. Champions League, ας πούμε, πρώτη φορά έπαιζε στο conference, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αλλά προκληματικά. Αφού είχε προκληματικά που σε διακόψα. Είχε πει σε δηλώσει ότι πραγματικά νιώθω περίεργα που παίζω προκληματικά. Δεν το είχα συνηθίσει τόσα χρόνια να βρίσκομαι σε αυτό το στάδιο. Είχε συνηθίσει να είναι απευθεία σε league phase.
1: Μπράβο. Και βλέπεις λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, ότι πέρα από τους νέους που λες και πολύ σωστά το είπες, και αυτός ο παίκτης. Φαίνεται διψασμένος ρε παιδί μου.
0: Παρά την ηλικία του και παρά τα όσα έχει καταφέρει στην καριέρα του.
1: Γι' αυτό το αναφέρω. Έτσι.
0: Και επίσης να πω και κάτι ακόμα σε σχέση με αυτό. Ντεφράι και Καλάμπρια αυτή τη στιγμή είναι δύο παίκτες οι οποίοι ο ένας ήρθε από την Ίντερ, ο άλλος από τη Μίλαν. Αρχηγοί και οι δύο στις ομάδες τους. Ο Ντεφράι εκ των αρχηγών. Ο Καλάμπρια μόνιμος, πρώτος αρχηγός. Εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω ότι
1: κάτι λέει αυτό.
0: Εκτός ότι λέει κάτι, αυτό είναι δεδομένο, είναι πολύ σημαντικό ο Παναθηναϊκός να έχει τέτοιες παρουσίες στα αποδυτήρια, διότι θα σου πω το εξής, Άκη μου. Ο Καλάμπρια είναι από τους παίκτες, και το κάνει και ο Ντεφράι, όπου μπορούν στους νεότερους σε ηλικία, αλλά και σε αυτούς που μπορεί να μην είναι τόσο νεότεροι σε ηλικία, αλλά δεν έχουν τις ίδιες παραστάσεις, με συγχωρείτε, να τους κάνουν να καταλάβουν ότι ένα παιχνίδι, για παράδειγμα, με τον ΠΑΟΚ, που ήταν μια επιτυχία του Παναθηναϊκού, την πήρε, αλλά πέρασε αυτό. Και τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στο αμέσως επόμενο παιχνίδι. Αυτό προσπαθεί να περάσει ο Νίστρουπ. Και όταν έχεις παίκτες που έχουν κάνει πρωταθλητισμό και ξέρουν πότε να γυρνάνε το διακόπτη και να πηγαίνουν από το ένα παιχνίδι στο αμέσως επόμενο και να κρατάνε αυτή τη συγκέντρωση, τέτοιοι παίκτες είναι ο Ντεφράι, τέτοιος παίκτης είναι ο Καλάμπρια, αυτό είναι αξία ανεκτήμητη για κάθε ομάδα έτσι που μπορεί να έχει.
1: Και έτσι μαθαίνουν και οι νεότεροι δίπλα τους.
0: Βεβαίως, και μαθαίνουν και οι νεότεροι. Τώρα υπάρχουν νέα παιδιά, ο Κάτρης για παράδειγμα, νομίζω είναι τρομερή εμπειρία να παίζεις και να έχεις δίπλα σου έναν ιερότερα σαν τον Ντεφράι. Έτσι, το ίδιο θα έλεγα και αν ήταν για κάποια άλλη ομάδα. Έτσι, έχουν περάσει και άλλοι μεγάλοι στόπερ από την Ελλάδα. Έτσι, αυτό είναι ο Μέλμπερκ, ας πούμε, τώρα πολύ πρόσφατα.
1: Τεράστιος παίκτης, δεν το
0: ξέρω. Τεράστιος παίκτης, έτσι, σαν στόπερ στον Ολυμπιακό. Και μαθαίνουν οι παλιότεροι. Και νομίζω τότε είχε συνυπάρξει με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, έχω την εντύπωση. Κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι, εγώ θυμάμαι και τον Παναθηναϊκό το Χέντριξεν, που αυτός έπαιζε με το μυαλό πιο πολύ.
0: Απίστευτο.
1: Δεν ήταν ο πιο γρήγορος παίκτης, αλλά έπαιζε με το μυαλό πάνω απ' όλα.
0: Απίστευτο.
1: Και δίπλα του έμαθαν αρκετοί παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Έτσι ακριβώς είναι και το Αμπόρδα. Μπορεί να μην είναι ο πιο γρήγορος παίκτης του κόσμου, αλλά το μυαλό που έχει αυτό το παιδί, ο χαρακτήρας και το mentality, νομίζω ότι είναι αυτά τα οποία τον κάνουν πραγματικά να ξεχωρίζει.
1: Εγώ για άλλη μια φορά θα πω, μ' αρέσει γιατί καραγκουνίζει. Μ' αρέσει.
0: Συμφωνώ, Σάκη. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Να σου
0: πολύ,
1: πω...
0: πολύ το βλέπω και
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι, ναι. Τι ήθελα να πω. Για το... Από κόσμο τι βλέπεις?
0: Από κόσμο, εντάξει, νομίζω ότι θα πάμε σε ποσοστά εκεί ΠΑΟΚ. Ο κόσμος ζεστάθηκε, Σάκη. Ζεστάθηκε με τον... με αυτό που είδε στο γήπεδο ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Ήταν η καλύτερη ομάδα. Οπότε αυτό έκανε τους φίλους του να ζεσταθούν ακόμη περισσότερο, διότι στα πρώτα παιχνίδια η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έδειχνε καλό πρόσωπο αγωνιστικά. Όμως βλέπουμε ότι όσο περνάει ο καιρός και μπαίνουν και οι νέοι παίκτες ναι. στην εξίσωση και αυτό το πράγμα γίνεται σιγά σιγά ομάδα και αποκτά μια ομοιογένεια, βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο κάτι καλύτερο. Και αυτό το πράγμα τον κόσμο τον ζεσταίνει, Σάκη. Οπότε θεωρώ ότι θα έχει κόσμο στο ΆΚΑ.

0: το ίδιο περίπου με, το, με τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι θα, θα ανοίξουν και το πανδιάζωμα ξανά.
1: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Ναι.
0: Ακριβώς. Που είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Η ομάδα του Λέτο δεν θα είναι εύκολη.
1: Όχι, δεν θα είναι εύκολο απόγευμα. Και εγώ αυτό πιστεύω. Να βάλουμε και λίγο τους φίλους, γιατί δεν μας πιέζει ο χρόνος. Καλησπέρα, λέει ο φίλος ο Λευτέρης. Τι λέτε, λέει, για τον Ουναΐ, αν θα είναι αυτός που ξέραμε. Γιατί καμιά φορά οι επιστροφές από το παρελθόν προκύπτουν απογοητεύσεις. Πριν απαντήσει, εγώ θα πω κάτι. Είδαμε ένα μικρό δείγμα, γιατί δεν έχουμε δει έτσι μεγάλο δείγμα. Εμένα μου φάνηκε ακόμα καλύτερος από ότι όταν ήταν εδώ στον Παναθηναϊκό. Να πούμε όμως ότι όλα κρίνονται στο χορτάρι, αυτό θα το δούμε. Μακάρι να είναι καλύτερος από ότι. Από όταν έφυγε, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου.
0: Τι να πω, νομίζω με κάλυψες, Σάκη, τι να πω. Εγώ αυτό που είδα είναι ένα παίκτη πιο έτοιμο. Είδα ένα παίκτη και σωματοδομικά, αν θέλεις, πιο γεμάτο, πιο σκληροτράχυλο, χωρίς να χάνει όμως αυτό το στοιχείο του, το φαντεζί και το ωραίο. Εντάξει, μπήκε ελάχιστα λεπτά με τον ΠΑΟΚ, χωρίς να έχει μπει στο κλίμα, χωρίς να είναι 100% έτοιμος, χωρίς να ξέρει την ομάδα. Και είδαμε ότι
1: και γκολ πήγε να πετύχει.
0: Και γκολ πήγε να πετύχει, όπως το λες. Οπότε τώρα δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα. Να είναι καλά ο άνθρωπος, να έχει την υγεία του και αυτός και όλοι οι ποδοσφαιριστές.
1: Και το καλό είναι, δεν είναι δανεικός, δεν κοιτάει τώρα για τον γκολ.
0: Και να είναι focus εκεί. Ακριβώς. Και να είναι, ξέρεις ένα πράγμα, και το λέω και στους φίλους να το ακούσουν, δεν είναι από τους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει για να τελειώσει το συμβόλαιο του στον Παναθηναϊκό. Κράτησε το αυτό που
1: λέει. Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Και να κλείσουμε με ένα φίλο, ναι. Σπίθας 54, για το πέναλτι πάλι. Πάντως, Άκη, λέει, την Κυριακή ήταν πέναλτι με τον ΠΑΟΚ. Τι λες, απορώ, ξένος διαιτητής που ήταν και στο ΒΑΡ, πώς δεν το είδανε. Τέλος πάντων, κερδίσαμε 3-1. Το είπαμε και εδώ με τον Χρήστο. Πέναλτι ήταν. Πριν προηγήθηκε φάουλ. Τώρα, δεν μπορώ να πω στο μυαλό του ΒΑΡ, γιατί το πιο πιθανόν, αν μπορώ να δώσω μια εξήγηση, δεν το ξέρω, είναι. Καλό ήταν να έχουμε τους διαλόγους, να ξέρουμε τι γίνεται. Από τη στιγμή που υπήρχε φάουλ, μπορεί να το είδε ο διαιτητής, σου λέει και να τον φωνάξω στο ΒΑΡ να δει το πέναλτι, αφού θα πρέπει να γυρίσω στη φάση πίσω. Οπότε θα δοθεί φάουλ, συνεχίζουμε και τελείωσε. Λέω εγώ, μπορεί να είναι λάθος αυτό που λέω, δεν το ξέρω.
0: Κοίταξε, η ΚΕΒ έχει πάρει μέρος υπέρ του ΠΑΟΚ, έτσι, ότι ήταν πράγματι πέναλτι. Και ουσιαστικά η δικαιολογία που δόθηκε είναι ότι ο βαρίστας έχει χάσει εκείνη την ώρα τη φάση, διότι, λέει, είδε την επανάληψη από λάθος κάμερα.
1: Μάλιστα.
0: Και από την κάμερα την οποία είδε, εντάξει, δεν είχε καλή οπτική επαφή για να
1: αφού πει το λέει
0: την ώρα την επέναλτη.
1: Ωραία, πέναλτη ήταν. Εγώ θα πω όμως ότι υπάρχει φάουλ πίσω.
0: Υπάρχει ξεκάθαρα φάουλ πριν στον Κάγκουα, αυτό το νομίζω. Και να κλείσει με αυτό το υπόθεση αυτή.
1: Λοιπόν, αύριο είναι το μάτς. Τι ώρα είναι, στις 9 και 4.
0: Τέταρτο και τέταρτο. 9 ώρα ήταν η αρχική, ένα τεταρτάκι μετά πήγαμε. Μικρή διαφορά για τον κόσμο που θα πάει εκεί. Έτσι, 9 και τέταρτο. Έχουμε σέντρα, Σάκη.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ,
0: καλό βράδυ σε όλους. Αντίο, γεια.
1: Για χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε και τα νέα του Παναθηναϊκού με τον Χρήστο Παπανικολάου.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και την δεύτερη ώρα με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για μπάσκετ, για όλα τα διεθνή. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Τρία λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε και μπήκαμε στην τρίτη ώρα και τελευταία για τη σημερινή μας εκπομπή. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, σωστά συντονισμένη. Sports on Air Live μέχρι και τις 9, με το Σάγκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής.

δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Μπαρσελόνα Φέγενορτ 1-0 από το τρίτο λεπτό με γκολ του Ραφίνια. Είναι σε μάτς μάλλον που είναι σε εξέλιξη για το Champions League. Στουτγκάρδη Βίκινγκ 0-0. Αυτά τα δύο μάτς είναι τον 8 παρατέταρτο. Βρισκόμαστε στο τρίτο λεπτό. Από το πρώτο λεπτό στην ουσία προηγείται η Μπαρσελόνα με 1-0. Θυμίζω στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Νάπολι Άρσεναλ, Παρίς Σεν Ζερμέν, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Σπόρτινγκ Γαλατά Σαράι. Νωρίτερα Όφη κέρδισε τον Έστω Χρυσούπολης με 3-0 για το κύπελο Ελλάδος και για τη Super League 2 ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β 1-1.

Να πούμε επίσης πως μια ακόμη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να γίνει για τον Παναθηναϊκό. Όπως γνωστοποίησε σήμερα η Πράσινη ΠΑΕ, θα διεξαχθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι, με βασικό θέμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, 2 μήνες μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον Παναθηναϊκό.

0: Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 8. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 9. Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ και όχι μόνο. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Κοίτα, καλά είμαστε. Εντάξει, αυτή η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η αλήθεια είναι ότι μας έχει επηρεάσει λίγο. Ένας νέος άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης, νεότατος. Τέλος πάντων, τι να πεις τώρα, τι να πεις. Έτσι ξαφνικά.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι μια πολύ κακή είδηση, γιατί είχε αφήσει ο Γιώργος Μαζονάκης τη δικιά του σφραγίδα. Ένας καλλιτέχνης, θα έλεγα, μια κατηγορία μόνος του.
0: Ακριβώς.
1: Με την έννοια ότι ήταν ένα άλλο στυλ από αυτό που ξέραμε, ήταν διασκεδαστής, καλλιτέχνης, τραγουδιστής, πολλά τραγούδια τα οποία θα τα ακούμε και για χρόνια και στα κλαπ και στα ραδιόφωνα και παντού, και στις πίστες, το δικό του στυλ, δηλαδή δεν ήταν, δεν αντιγράφεται που λέμε, ούτε αντέγραψε κάποιον.
0: Όχι, ήταν ξεχωριστός από, και από τότε που ξεκίνησε, γιατί έτυχε να τον είχα γνωρίσει από τα πρώτα του βήματα.
1: Πάτρα, από εμάς, από την Πάτρα.
0: Ναι, από την Πάτρα, μπράβο, ναι, σωστά.
1: Ξεκίνησε η καριέρα του εδώ.
0: Ναι, και έκανε μια μεγάλη καριέρα. Με πάλι...
1: Νομίζω στη Σιτία είναι γεννημένο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, η καταγωγή ήταν από την Κρήτη, ναι.
1: Καταγωγή, δεν ξέρω. Από γεννημένο δεν ξέρω που ήταν ο Γιώργος. Αλλά.
0: Και κάπως ο Κερατσίνη μεγάλωσε. Κάπου από εκεί, ναι.
1: Ας περιπτώσει, το θέμα είναι ότι είναι μια μεγάλη απόλεγα το τραγούδι. Ήταν. Είχε περάσει και αρκετές αλλαπορίες έτσι τελευταία, θυμάσαι, και με δικαστήρια, με ιστορίες, με...
0: Εντάξει, δεν είναι και ωραία πράγματα αυτά.
1: Ναι, όλα αυτά πάντα παίζουν ένα ρόλο, δεν ξέρουμε τώρα τι να πω κτλ. Σίγουρα, πάντως δεν ήταν και στην καλύτερη κατάστασή του, αυτό εννοώ, γιατί θυμάσαι ότι έκανε την επιστροφή του μετά από όλα αυτά στο τραγούδι πάλι, ήταν έτοιμος να πάει τώρα, νομίζω θα πήγαινε μία μέρα τη βδομάδα, είχε κλείσει στο Νόξι, στο καινούργιο αυτό που φτιάχνουν τα παιδιά εκεί, που θα είναι ο Οικονομόπουλος. Μία μέρα, νομίζω, το καινούργιο, μία μέρα θα πήγαινε. Μάλιστα λέγανε, θα είναι, ποια μέρα θα ήταν. Εκεί είχα μείνει και εγώ, δηλαδή, τόσο προημέρων, μάλιστα.
0: Ναι, και τώρα, αν θυμάμαι καλά, στο Άλσος, δεν ξέρω, έχει μια συναυλία τώρα, τις επόμενες ημέρες.
1: Α, μπορεί, ναι, ναι. Πάμε, θα ξεκινάει στο καινούργιο μαγαζί, αν δεν κάνω λάθος, ή στο Νόξ, στο Μήλο, εν πάση περιπτώσει, θα ήταν μία μέρα τη βδομάδα. Ήταν σε πτώση η καριέρα του, βέβαια, έτσι, τελευταία, λόγω όλων των θεμάτων. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος ήταν σε πτώση η καριέρα του, όσον αφορά τα μαγαζιά κτλ. Αλλά όσον αφορά τον κόσμο, παντού έπαιζε Μαζονάκης.
0: Παντού, παντού, ναι.
1: Και θα παίζει.
0: Ήταν και τηλεοπτικά, βέβαια, που τον βλέπαμε.
1: Έχει πάρα πολλά τραγούδια, έτσι, άπειρα. Καλά τραγούδια, ωραία, που μας αρέσουν, που είναι για όλες τις ηλικίες. Αυτό το ξεχωριστό τραγούδι του Μαζονάκη ήταν για όλες τις ηλικίες. Τα ακούγαν όλοι ευχάριστα.
0: Ακριβώς, όπως το πες. Τι να πεις, τέλος πάντων. Πάμε στα δικά μας. Είχαμε και άλλο τραυματισμό για τον Παναθηναϊκό.
1: Ω, εσύ θα προλαβαίνεις όλα γρήγορα. Χθες που είπες για την ΑΕΚ και έγινε ό,τι έπαιζε.
0: Σου το είπα. Σου το είπα.
1: Πού τραυματίστηκε, ποιος τώρα.
0: Ο Μουσταφά Φαρ, λοιπόν, έχει υποστεί θλάση. Τέτοιες πληροφορίες έχω. Έχουμε στρατό παντού, φίλε. Μαθαίνουμε πράγματα.
1: Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει και το Super Cup, προφανώς.
0: Ναι, πήγε στο νοσοκομείο σήμερα στο Υγεία μετά. Την προπόνησε, για να κάνει τις εξετάσεις, θλάσσης στον οπίσθιο μοιραίο. Και θα εκτιμηθεί, βέβαια, λογικά, δεν είμαστε γιατροί, η κατάσταση του το επόμενο διάστημα και πόσο θα μείνει έξω.
1: Σίγουρα, έξω. Ναι. 20 μέρες, αυτό είναι θέμα για τον Παναθηναϊκό.
0: Κοίτα, είναι Φαλ, Ναν, Χέις Ντέιβις και Ρογκαβόπουλος, αυτή τη στιγμή 4 είναι έξω.
1: Είναι όλη βασική σειρά.
0: Ακριβώς. Είναι θέμα πάντως για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, έχει τεράστιο βάθος. Βέβαια, εντάξει, το καλό είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει παιχνίδια τώρα σοβαρά. Και δεν έχει φιλικό, τα πρώτα μάτια στο ΆΚΑ είναι εύκολα που είχε. Έτσι, άρα λοιπόν, στην ουσία από αρχές Οκτώβρη εκεί θέλει, μετά τις 10 Οκτώβρη θέλει τα καλά μάτια που έχει με Φενέρ και με Χάπολο Παναθηναϊκός να έχει μεγάλη πληρότητα. Αλλά σίγουρα τον πάει πίσω στην προετοιμασία, αν δεν έχει πάρει και εικόνες και αυτά ο Φαλ. Εντάξει, το 5 Παναθηναϊκός θα πάει με Λεσόρ σαφώς, έτσι με, αν λείψει τα πρώτα μάτια αυτά ή στα φιλικά τώρα, θα πάει με Λεσόρ, θα πάει με τον Γιαμπουσέλε και θα πάει και με Μίτογλου στο 5 που είναι και σε φόρμα.
0: Ακριβώς.
1: Ένα
0: δείγμα του Παναθηναϊκού, του νέου Παναθηναϊκού, του Ομπράτοβιτς, θα το δούμε 11 και 12 Σεπτεμβρίου με την ΑΕΚ και την Σπαρτάκ Σουμποτίτσα στο τουρνά, ναι, στη Ρόδο.
1: Ναι. Δεν είναι τόσο δυνατά τα φιλικά τώρα των ομάδων. Έτσι. Δηλαδή και το Παύλο Γιανακόπουλο δεν έχει τόσο μεγάλα ονόματα.
0: Όχι, δεν είναι δυνατά, ναι.
1: Ναι, το απόφαση για το final, για το Super Cup της Ευρωλίγκα ακόμα δεν έχει βγει. Mm-hmm. Να πούμε ότι για τον Ολυμπιακό έχουμε το τουρνουά στην Κύπρο, όπου θα παίξουμε την Μακάμπη και με τον Άρη, νομίζω. Θα τα δούμε αύριο, μεθαύριο αυτά. Σίγουρα παίζουμε την Μακάμπη, θα σύβει και εκείνα τα παιχνίδια. Αν τα έχει μπροστά, δεν
0: θα. Τώρα θα το δω, θα το δω.
1: Θα πούμε. Και όχι, τον Ερυθρό Αστέρα παίζει Παρασκευή και με τη Μακάμπη την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Νομίζω έτσι, σε χάρη σε αυτό. Καλά, δάμε, έχουμε δρόμο. 9 η ώρα νομίζω με Ερυθρό Αστέρα είναι την Παρασκευή και την Κυριακή πάμε με τη Μακάμπη στις 6. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, η είδηση της ημέρας είναι μια αποκλειστικότητα. Εντάξει, εγώ δεν λέω αποκλειστικά ποτέ, γιατί δεν μπορώ, σε αυτόν τον κόσμο τόσο κατηγισμού ειδήσεων μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που να έχουν βγάλει κάτι. Αλλά είχαμε πει, θυμάσαι, πολύ νωρίς σχετικά εδώ, πριν από κάνα 20 μήνα, ότι ενδέχεται το NBA Europe θα κάνει πρόταση εξαγοράς για την Ευρωλίγα. Θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Επιβεβαιώθηκε αυτό. Αυτό δεν το είχα διαβάσει εγώ κάπου. Επιβεβαιώθηκε γιατί ήδη στο κόμμα αρχές Οκτώβρη θα συντηθούν οι πρόεδροι, οι μέτοχοι, όλοι της Ευρωλίγκα οι πρόεδροι, για να συζητήσουν την πρόταση εξαγοράς του NBA Europe στην Ευρωλίγκα. Είναι είδηση αυτό, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Λοιπόν, τα είχαμε πει εδώ. Σάκη, βγουν σάκη όλα τα θέματα. Λοιπόν.
0: Ο Σωτήρης Γεωργίου τα έχει αυτά τα θέματα.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό δεν ξέρω τώρα τι θα πούνε, τι δεν θα πούνε. Δεν υπάρχει πρόβλεψη και εκτίμηση. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι πάμε σε μια κρίσιμη φάση πλέον, διότι το NBA Europe θέλει να αγοράσει την Ευρωλίγκα ή ολόκληρη ή να υποχωρήσει και να πάρει μέρος της. Εάν δεν γίνει αυτό, οι πιθανότητες να συμπλέξουν είναι μικρές για την ώρα και γι' αυτό ακριβώς και γίνεται πρόταση εξαγοράς. Αλλιώς θα πηγαίναμε με τη σύμπλευση. Εάν δεν υπάρξει αποδοχή της εξαγοράς, το πιο πιθανό θα πάμε σε διάσπαση και θα γίνει NBA Europe με 12 ομάδες, όπου θα υπάρχουν 6-8 καινούρια teams, όπου θα μπουν και ποδοσφαιρικοί σύλλογοι μέσα, που δεν έχουν μπασκετικό τμήμα αυτή τη στιγμή, όπως,
0: και θα φτιάξουν,
1: όπως, Μιλάνο, ναι. Όπως η Μίλαν στο ποδόσφαιρο, η οποία μάλιστα λέγεται θα πάρει τις Βαρέζε την ομάδα του αφημί και τα λοιπά. Όπως η Ρώμα του Ντόνσιτς είδες ήδη, και υπάρχουν και άλλες ομάδες στην Αγγλία, η Τσέλσι πια είναι ομάδα από το ποδόσφαιρο, η Τσέλσι πια είναι ομάδα, θα μπουν 8 ομάδες ή 4 που θα είναι η ΑΕΚ και η Γαλατά και άλλοι 2, Μάγκη Μάλαγα. Λοιπόν, και να κάνουν το NBA Europe. Βέβαια αυτό δεν είναι καλό γιατί δεν θα έχει το πρεστής για την Αγγλία εάν δεν παίζουν εμάς στην Ευρωλίγα που ξέρουμε. Σύντομα ότι αυτό δεν είναι καλό γιατί σκέψω ότι αν μπουν αυτές οι ομάδες θα έχουν άπειρα λεφτά, η ΑΕΚ να πω. Εδώ δίνω και άλλη είδηση, ότι και αν παίξει στο NBA Europe, είτε και στη Νέα Ευρωλίγκα στην πράξη μαζί...
0: θα πάει με άλλο budget, λογικά.
1: Δεν θα πάει με άλλο budget, θα πάει με διαστημικό budget. Γιατί θα ενεργοποιηθεί, θα ενεργοποιηθούν τα δύο ονόματα που έχουν μπει στο μετοχικό κεφάλαιο αυτή τη στιγμή, η Ιταλία ειδικά, η Ion Group. Τα νούμερα εκεί, να ξέρεις, είναι... διαστημικά, όπως το ακούς, μπορεί να δεις και την ΑΕΚ ξαφνικά να πέφτουν και 200 εκατομμύρια στο τραπέζι.
0: Αυτό θα κάνει κακό στην Ευρωλίγκα, γιατί οι παίκτες...
1: Όχι, όχι, ένα-ένα. Θα κάνει καλό στο ελληνικό μπάσκετ στην ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ...
0: Όχι, δεν μιλώ για την ΑΕΚ. Εντάξει, οκ, οκ.
1: Ένα-ένα, πάμε. Η ΑΕΚ, λοιπόν, εάν παίξει NBA Europe ή στο άλλο το καινούριο, θα πέσουν τρελά λεφτά στην ΑΕΚ, όπου ξαφνικά... γιατί είναι τα λεφτά πολλά για να συμμετάσχεις στο εγχείρημα, συν το budget που θα ανέβει και θα έχεις budget 45 εκατομμύρια, τα λεφτά υπάρχουν στην ΑΕΚ. Είναι από τους συμμετόχους στους οποίους δεν ασχολούνται με την Ελλάδα, το έχουμε πει αυτό. Δεν θα βάλουν λεφτά στην Ελλάδα, αλλά εκεί θα ρίξουν τρελά λεφτά. Μη δεις την ΑΕΚ και με άλλο γήπεδο μετά. Κράτησε εδώ
0: για αυτό. Για να δούμε. Λοιπόν, να χρωστάμε. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας είναι στις 11 του μήνα στις 9 το βράδυ
1: και,
0: και Μακάμπι στις 6 στις 13
1: λοιπόν,
0: του μήνα.
1: Πάμε στο κακό τώρα που είπες πριν για την Ευρωλίγκα, αν γίνει αυτή η διάσπαση. Εκεί πράγματι υπάρχει ένα θέμα ότι οι παίκτες, αν τα κασέ έχουν εκτοξευτεί τώρα, μετά θα πάνε κι άλλο πάνω. Γιατί θα έρθει μετά η κάθε ομάδα της Ευρωλίγκα που θα είναι και καινούργιες, δεν έχουν κανένα παίκτη, πρέπει να πάρουν ξαφνικά 150 παίκτες και θα λέει ο καθένας από την καινούργια ομάδα της Ευρωλίγκα που θα έχουν τρελά budget. Θα λέει πόσο κάνεις εσύ κύριε Νάν, κύριε... 4, πάρε 10, έλα. Πόσα κάνεις εσύ Σάσα Βεζέκοφ, 4,5, πάρε 10, έλα. Άρα τι θα γίνει.
0: Με κλειστά τα μάτια θα πάνε όλοι, φίλε.
1: Ναι, και δεν ξέρω θα πάνε όλοι, αλλά το θέμα δεν θα έχει παίξει φέτα.
0: Αυτό λέω. Θα δυνατήσει σε εισαγωγικά.
1: Μπράβο. Θα μου πεις, βέβαια, αν ενωθούν όλοι μαζί, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, είναι και αυτό πρόβλημα. Απλά θεωρώ ότι αν είναι μία διοργάνωση, θα μπει ένα salary cap, θα μπει κάτι και θα βρουν μια λύση, θα υπάρξει δηλαδή μια έτσι καλύτερη προσέγγιση του θέματος. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό αυτό στις αρχές Οκτώβρη, εάν θα γίνει εξαγορά της Ευρωλίγκα, αλλιώς θα πάμε για διάσπαση.
0: Πιθανότητες σύμπλευσης βλέπεις?
1: Όχι, αυτό λέω, ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται. Σύμπλευση, αυτό και γίνεται πρόταση εξαγοράς. Αν υπήρχε σύμπλευση, θα προχωράει η σύμπλευση. Ένας άνθρωπος που εμπιστεύομαι πάρα πολύ μου είπε ότι είναι ένα άλλο σενάριο να πάει τελικά μόνο το NBA γύρω πέρα χρόνο ή δύο και να καταλάβει ότι δεν βγαίνει άκρη. Να έχει και την Ευρωλίγα τα θέματα της που θα χάνει παίκτες από το NBA Europe και θα ανέβουν τα καθένα και δεν θα βγουν τα νούμερα, οικονομικά δεν θα ανέβουν τα έσοδα. Και να πούνε μετά και οι δύο νερό στο κρασί, πελάτε. Αλλά δεν θα είναι καλό για τον μπάσκετ αυτό, θα έχει μείνει ένα χρόνο δύο έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση της ημέρας, είναι σημαντικότατη, την αναφέρω, αφορούσε και πολλούς και υπάρχει και ένα καλό εδώ μέσα στο έργο, αυτό που περιγράφουμε, ότι μπορεί να έχουμε 4-5 ελληνικές ομάδες πλέον στις δύο μεγάλες διοργανώσεις, στη μία, αν γίνει μία θα είναι 30 ομάδες, έτσι, κατά πάσα πιθανότητα. Και θα είναι δηλαδή, εννοείται ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήδη έχει κάνει τρομερό μπάσιμο με 3 λεπτά, η ΑΕΚ, η οποία είπε ότι έχει από πίσω Κασέρι που δεν τελειώνει, όταν θα παίξει εκεί, και κρατάω μια επιφύλαξη για τον Άρη, γιατί το Άρης έχει κολλώσει τους επενδυτές, αλλά για την ώρα κινούνται με αργά βήματα και δεν έχουν ακολουθήσει. Μπορεί να μπουν και αυτοί όμως, όπως θα μπει και η ΑΕΚ στο παιχνίδι με 3 λεπτά. Λοιπόν, αυτά για το θέμα αυτό. Τώρα, αγωνιστικά, όπως είπες χθες, ο Ολυμπιακός μετακομίζει στο γήπεδο της ΑΕΚ, αναμενόμενο ήταν θέμα χρόνου.
0: Και Λαρετζάκης μετακομίζει στην ΑΕΚ, έτσι.
1: Ο Λαρετζάκης Ρεατρία του πάει στην ΑΕΚ για να κλείσει την καριέρα του εκεί που έφτιαξε το όνομά του. Ουσιαστικά βγαίνει απογείωση στην καριέρα του στον Ολυμπιακό. Δεν χωράει στον Ολυμπιακό πλέον. Είχε συμβόλαιο, θα τον ήθελε ο Ολυμπιακός και ο Μπαρτζόκας, αλλά θα τον ήθελε γιατί έχει θέμα στα ελληνικά διαβατήρια με την αποχώρηση του Γόκαμπ, αλλά από την άλλη τιμής ένα και που λέμε ήταν στρατιώτης, του έδωσε το δικαίωμα να πάει να παίξει που λέμε, γιατί στον Ολυμπιακό δεν θα παίζει καθόλου, στην άκρη θα παίζει 15-20 λεπτά σίγουρα. Αυτά όσον αφορά τον Ολυμπιακό τον Λαρετζάκη. Ο Ολυμπιακός με τον Ντόρση, επειδή και εδώ γίνεται πολύ ντόρος, διάβαζα σήμερα, έχουμε ξαναπεί, η δική μου πληροφόρηση, θυμάστε τι έλεγε και ουσιαστικά επιβεβαιώνεται και αυτή, ότι δεν ασχολεί το ΠΑΟΚ φέτος. Δηλαδή να κάνει πρόταση στον Ολυμπιακό όλα αυτά. Ασχολείται από του χρόνου αν είναι ελεύθερος ο παίκτης. Λογικό είναι. Τώρα, αν έχει πει ο ΠΑΟΚ 4 εκατομμύρια στον παίκτη, αν πιστεύει θα τα βρει από αλλού κτλ., αυτό είναι ένα κομμάτι άλλο. Ούτε ο Παναθηναϊκός έχει κάνει προσέγγιση στον παίκτη αυτή τη στιγμή. Κανένας δεν έχει κάνει προσέγγιση στον παίκτη, λένε οι πληροφορίες μου. Ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο ΠΑΟΚ. Τώρα, αν γύρω-γύρω λένε ότι αν μείνεις ελεύθερος εδώ, είμαστε, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά ο παίκτης έχει συμβόλαιο τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να χάσει κάποιον Έλληνα παίκτη. Δηλαδή, διαβατήριο, ειδικά ελληνικό. Και παίκτης εθνικής ομάδος δεν μπορεί να το χάσει πλέον. Ο Ολυμπιακός θα ανέβει, αλλά δεν θέλει να χαλάσει και τις ισορροπίες. Έτσι δεν μπορεί να πάει στις ευρωπαϊκά νούμερα. Ο Ντόρση από την άλλη πλευρά είναι βασιλιάς στον Ολυμπιακό. Ουσιαστικά του λένε, σου μεταφέρω τώρα το παρασκήνιο. Έτσι. Ουσιαστικά του λένε, Τάιλερ, εντάξει, θα πάρεις 500-700 παραπάνω εκεί, αλλά εδώ είσαι άρχοντας, ξέρεις, τον Μπαζόκα έχεις παίξει μπασκετάρα, βλέπεις, αγαπάμε, τι κάνουμε. Τώρα τι να πάει να αλλάξει τώρα για 500-700 χιλιάρικα π.χ. Μην χαλάσουμε και εμείς ισορροπίες. Νομίζω θα βρεθεί στο τέλος η λύση. Δεν είναι κάτι που καίει πάντως κανέναν αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός έχει και το πακετάκι των 2,5 εκατομμυρίων από το Ντουμπάι. Είναι άλλο λίγα που θα βάλει ο ίδιος για να περιμένει να τα δώσει στο πακέτο που θα κάνει προσφορά σε Χεζόνια ή σε Διάλο, όποιος προκύψει από το NBA. Βέβαια, Χεζόνια δεν έχει εγγυημένο συμβόλαιο και είναι το πιο πιθανό να πει στην αγορά μέχρι αρχές Νοέμβρη, μέχρι 15 Νοέμβρη. Και επειδή έχω όρεξη σήμερα με τα διάφορα έτσι πρασινιακά, θα κρατήσουμε και το όνομα του Μπογκδάνοβιτς. Μην ξαφνικά το δούμε και αυτό στην Ευρώπη αν δεν παίζει στο Χιούστον, γιατί συμπληρώνει το, μαθαίνω, το δεκαετές αυτό το προγραμματάκι που παίρνει μετά χώρου ζωής, το συμπληρώνει μέσα στη σεζόν και νωρίς, οπότε μετά μπορεί να τον δεις αν δεν παίζει στο Χιούστον, να του πει Παναθηναϊκός, αν είναι στο καλοκαίρι, χτύπα πάρα και άλλα 4-5 τώρα εκατομμυράκια και άλλα από τώρα να κάνουμε τη διαφορά. Χωράει και στο 3 μια χαρά, άλλωστε θα χαμηλά σχήματα. Έχει το σουτάκι του και με τον άλλο να χωρέσει. Μια χαρά. Το κρατάμε και αυτό. Γιατί ξέρεις, γιατί στο είπα τώρα αυτό. Γιατί κάποιοι φίλοι μου λέγαν δεν έχει καθαρό τριάδι Παναθηναϊκός. Και δεν έχει καθαρό τριάδι. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος δεν είναι για βασικός. Δεν έχει καθαρό τριάδι. Έφυγε ο Όσμαν. Οπότε υπάρχει πάντα ένα κενό.
0: Και από ό,τι βλέπω, και με αυτό να σε αφήσω, φίλε, συνέντευξη τύπου θα δώσει την επόμενη εβδομάδα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, ο κύριος Βαγγέλης Λιόλος, και θα δούμε αν θα αναφερθεί.
1: Ναι, εκεί έχουμε ένα θέμα τώρα που είναι με τις καταγγελίες που έχει προς το πρόσωπό του και με το θέμα από τον Μαρούς και τι γίνεται και τι πλοκές μπορεί να έχει ο Προμηθέας. Το θέμα με τους διαιτητές είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε πολύ. Θα δούμε και εκεί τι θα γίνει, πώς θα γίνεται ο ορισμός, κλήρος ορισμός δηλαδή με τους διαιτητές, μετά την πρωτοφανή θα λέει κανείς τώρα της ΕΟΚ. Δεν είναι κακή αρχικά, τώρα θα μου πεις βέβαια απ' την άλλη, είναι και καλό να λέτε βγάλετε εσείς και δεν βγάζουμε εμείς την, αλλά απ' την άλλη σου πούνε, εσείς δεν μπορείτε να πείτε μόνοι σας. Και πάντα μας κατηγορεί θα πει ο κάποιος πλευρά της. Βέβαια η λύση είναι να πάει η διαιτησία κατευθείαν στον ΕΣΑΚΕ, έτσι. Αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο δεν το βγάλει. Οπότε εγώ κανονικά, άμα θέλει έτσι, δεν λέει πάρει διαιτησία στο ΕΣΑΚΕ, τελειώνεται.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι αύριο τα σπουδαία που λένε. Καλό βράδυ.
1: Καλά.
0: Γεια σου, Σωτήρη. Ήταν Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι. Μίλησαμε για μπάσκετ και όχι μόνο.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πριν το διάλειμμά μας να σας πω, 31 το λεπτό για το Champions League, Barcelona Feyenoord 2-0. 40 λεπτό, Stuttgart Viking 3-1. 6 γκολ σε 2 μάτς, τον 8 παρατέταρτο τα μάτς αυτά. Πάμε τώρα στο τελευταίο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε με όλα τα διεθνή, με Μάνο Σαραμόπουλο. Οπότε έχετε πάνω από 94,3 λόγους να μείνετε εδώ μαζί μας. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

33 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Sports on Air Live μέχρι και τις 9, εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Με το Σάκη Μπουζδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την Έφη να είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Βράδυ Τετάρτης, 9 του Σεπτέμβριου του 2026.

Ημίχρονος στο μάτς της Μπαρσελόνα με τη Φέγενορτ. Προηγείται 2-0 η Μπαρσελόνα με γκολ του Ραφίνια στο 3ο λεπτό και του Καρίμ Αντεγέμι στο 20ο.

0: Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο για το καθιερωμένο μας ταξίδι ανά τον κόσμο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
2: Τώρα Σάκη, καλησπέρα και στους αγροτές στο 943 Ντερβέντε Sports.
0: Έχουμε δύο μάτς εξέλιξη για το Champions League.
2: Ναι, πέρα από αυτό, εντάξει, η Μπαρσελόνα προηγείται 2-0 της Φέγενορ, τη Στουτγκάρη 3-1 της Βίγκινγκ, αλλά το θέμα είναι ο Κωνσταντίνος ο Καρέτσας.
0: Ναι, για πες μας, τι μαθαίνεις.
2: Λοιπόν, κοίτα, το οποίο ακόμα είναι ασαφές. Ας πάρουμε όλο το περιστατικό. Χτες λοιπόν στο παιχνίδι στο 23ο λεπτό, ο Καρέτσας στο παιχνίδι Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ ένιωσε κάποια διαθεσία. Έκανε σήμα στον πάγκο ότι κάτι δεν πάει καλά. Ο πάγκος δεν αντελήφθηκε ακριβώς τι έγινε και τρία λεπτά αργότερα ο Καρέτσας καταραίει. Αυτομάτως, όπως καταλαβαίνουμε, ενεργοποιήθηκαν άπαντες, τρέχουν από πάνω το ιατρικό επιτελείο, οι προπονητές, τον βάζουν σε φορείο, τον πάνε στα αποδυτήρια. Έχει κατέβει από την αίθουσα των επισήμων η μητέρα του με τον πατέρα του τον Βάιο. Αποφασίζει ο γιατρός ότι πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Το βάζουν σε ασθενοφόρο, μπαίνει μαζί η μητέρα του. Ο πατέρας του μαζί με ένα παράγοντα επέστρεψαν στις θέσεις των επισήμων. Γίνανε οι πρώτες εξετάσεις, δεν βρέθηκε κάτι. Απλώς υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο κυκλοφορικό του. Λένε κάποιοι που δεν... Η επίσημα η διοίκηση του νοσοκομείου, όπως και η Ντόρτμουντ, δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Πληροφορούν λοιπόν διάφορες πληροφορίες που λένε ότι μπορεί να έχει πάθει από αφυδάτωση. Την προηγούμενη, στην τελευταία προπόνηση, δεν είχε λάβει μέρος. Έλεγαν κάποιοι ότι ο Νίκο Κόβατς, ο προπονητής του, δεν θα το χρησιμοποιήσει τουλάχιστον στο ξεκίνημα του αγώνα αντίον της Βιγιαρεάλ. Ακόμα είναι μέσα, υποβάλλονται εξετάσεις, είναι καλά στην υγεία του αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε. Πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις, να είναι απολύτως σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα, ούτως ώστε να πάει σπίτι του άνθρωπος και να επιστρέψει όσο πιο γρήγορα γίνεται στις προπονήσεις, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο η Εθνική Ομάδα της Ελλάδος έχει αρκετά δύσκολα παιχνίδια για τον Nations League, για την πρώτη κατηγορία απέναντι καταρχήν στην Σερβία στο Ράικο Μίτιτς και μετά στο Augsburg με αντίπαλο τη Γερμανία του Jürgen Klopp. Είναι μια άτυχη στιγμή, όπως επισημαίνει και το Sport Bild και οι άλλοι γερμανικά μέσα, που σε διάστημα 10 ημερών είχαμε πρώτα τον σοβαρότατο τραυματισμό του Γιάννη του Κωνσταντέλια και τώρα έρχεται αυτό το άγνωστο περιστατικό που κανένας δεν μπορεί να το εξηγήσει προς το παρόν τι ακριβώς συνέβη. Περιμένουμε όλοι να ολοκληρωθούν εξετάσεις και να βγάλει επίσημη ανακοίνωση η διοίκηση του νοσοκομείου και μετά η διοίκηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Μάλιστα, ο Κόβατς και ο τεχνικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, ο Λάρς Ρίκεν, εξεπλάγησαν, τρόμαξαν οι άνθρωποι, όπως δήλωσαν. Τώρα πάμε στο θέμα. Λίγη ώρα πριν πληροφορηθήκαμε ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γαλλίας, ενώ ήταν φύλλα προσκύμενη προς τον σημερινό πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Φαντίνο, τώρα και βεβαίως είχε εκδηλώσει την ίδια επιθυμία και ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, έτσι, ο Μανουέλ Μακρόν, όπως έχουμε πει εδώ στον Ελλάδα Sports. Πριν από 10-15 μέρες είχε βγει και είπε ότι πρέπει να στηρίξουμε επανεκλογή του Τζιάννη Φαντίνο. Άρα τώρα τα πράγματα αλλάζουν και ο Φιλίπ Διαλό, ο πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας, που φερόταν ότι είναι φύλλα προσκύμενος προς τον Τζιάννη Φαντίνο, λέει αποσύρουμε τη στήριξή μας προς τον σημερινό πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάννη Φαντίνο, για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές του Μαρτίου στο Ραμπάτ. Πρέπει να πούμε ότι την προσεχή εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA. Καταρχήν για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, όπου θα γίνει και ένα φεστιβάλ ποδοσφαιρικό εκεί, με τη συμμετοχή θα πάρουν μέρος στην αρχή σε κάποιες εκδηλώσεις ο πρόεδρος ΣΕΠΟ Μάκης Ογκαγκάτσης μαζί με τον ομολογό της FIFA τον Αλεξάνδρο Τσεφερίν, και μετά θα γίνει και ένα μικρό παιχνίδι με ονόματα μεγάλα, δηλαδή ο Θοδωρής Ζαγοράκης, ο Ολίβερ Μπίρχοφ, οι γυναίκες, κορίτσια που παίζουν δηλαδή ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο γυναικών, και επίσης θα συμμετάσχουν και 60 κορίτσια και αγόρια από διάφορα σχολεία της Θεσσαλονίκης σε άλλο παιχνίδι. Θα είναι ένα ποδοσφαιρικό, μια ποδοσφαιρική φιέστα. Αυτό θα γίνει στην πλατεία Αριστοτέλους στις 15 του μηνός.
0: Μάλιστα.
2: Παράλληλα, πρέπει να πούμε ότι εκεί θα γνωστοποιηθούν οι που θα γίνουν οι τελικοί Champions League, Europa League, Conference League 27-28 και των άλλων διοργανώσεων, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι, αυτό δεν είναι στην ατζέντα, είναι ανεπίσημο, θα συζητηθεί, είναι το επίμαχο θέμα ποιον θα στηρίξει η UEFA στις προεδρικές εκλογές της FIFA το Μάρτιο του 27. Όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει μια συμμαχία μεταξύ της UEFA, της CONCACAF, δηλαδή Βόρειος Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας. Αυτή αποτελεί ένα ερωτηματικό, γιατί ο κύριος Μοτσέντο, ο πρόεδρος της, είναι φύλλα προσκύμενος των Γιάννη Φαντίνο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι που θα ψηφίσουν μπορούν να στηρίξουν οι ομοσπονδίες, δηλαδή τον Ιφαντίνο. Επίσης η Ασιατική Ομοσπονδία που έχει εκφραστεί υπέρ της UEFA, νομίζω ότι εκεί θα εστιαστεί όλο το σκηνικό. Ο πρόεδρος, ο Αλ Καλίφα, 70 ετών, που είναι και ο μεγαλύτερος από τους όλους τους πρόεδρους των συνομοσπονδιών. Υπάρχει μια συμμαχία, θεωρώ, που θα στηρίξουν τον Αλ Καλίφα, τον πρόεδρο της Ασιατικής Ομοσπονδίας, να θέσει αυτός πρώτα υποψηφιότητα, έχοντας την στήριξη όλων των υπολείπων, όσοι είναι φύλλα προς την πλευρά της UEFA. Το δεύτερο χρόνο να πάει ο Βίκτορ Μονταλιάνι στην προεδρία της FIFA. Τον τρίτο κάποιος άλλος και τον τέταρτο ο σημερινός πρόεδρος του UEFA, ο Αλεξάρ Τσεφερίν. Γιατί τον Απρίλιο στο Καζακστάν έχουμε και εκλογές για την προεδρία της UEFA, που και εκεί νομίζω θα επανεκλεγεί ο κύριος Τσεφερίν. Αυτό θα είναι το μεγάλο διακύδευμα της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα πραγματοποιήσει στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ότι στα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, αυτά που ξεκίνησαν χθες, συνεχίζονται σήμερα, του Champions League και γενικά των περισσότερο του Champions League μάλλον, θα υπάρχει στις ομάδες που θα είναι πρωτάρες, οι ποδοσφαιριστές θα έχουν ένα ειδικό σύμβολο στο μανίκι τους, ούτως ώστε να κρατήσουν αυτή τη φανέλα, να την έχουν πάντα στην ζωή τους, που θα δείχνει ότι, να, εκείνη την εποχή εγώ για παράδειγμα μετά από 30, 40, 50 χρόνια έπαιξα για πρώτη φορά στο Champions League σε εκείνο το παιχνίδι.
0: Θα είναι και συλλεκτικές, φαντάζομαι.
2: Συλλεκτικές, ακριβώς. Ναι. Ενθύμιο για τους ποδοσφαιριστές. Είναι κάτι σε μικρογραφία της χρυσής μπάλας, ας πούμε.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Η χρυσή μπάλα είναι το μεγαλύτερο και ευγενέστερο ατομικό έπαθλο. Εδώ θα είναι κάτι που όλοι οι ποδοσφαιριστές νομίζω που θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, οι ομάδες τους, έτσι. Όχι δηλαδή οι Paris Saint-Germain που έχουν συμμετάσχει ήδη, εννοώ για τις ομάδες που εμφανίστηκαν φέτος στο Champions League. Για παράδειγμα, η Linz Lask που έπαιξε χθες αντίπαλο ΣΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κατάλαβες. Που δεν είναι πολλές, είναι λίγες αυτές. Λοιπόν, είναι κάτι το όμορφο, το ουσιαστικό. Τώρα, η διοίκηση της Ρώμα έχει αποφασίσει και λέει στις φανέλες της θα έχει ένα, όχι διαφημιστικό, ένα σλόγγαν που θα είναι για τον κόσμο να μαζέψουν κάποια λεφτά για τα θύματα του Νεπάλ. Θυμόμαστε όλοι, 27 Αυγούστου έλειωσαν οι πάγοι και έγινε ένα σεισμός σε αυτό το μικρό κρατήδιο που έχασαν τη ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι, έτσι. Από το πουθενά, όποιος είδε εκείνες σκηνές, εφιαλτικές, συγκλονιστικές. Είναι μια πολύ σωστή κίνηση αυτή της διοίκησης της Ιταλικής Ρώμα, στην οποία βεβαίως αγωνίζεται και ο Κουγεράκης, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τώρα, έχουμε επίσης σήμερα διθυραμβικούς τίτλους και σχόλια από τον τύπο του Μεξικού και της Κολομβίας για το τεμπούτο χθες στο παιχνίδι αντίον του Βόλου με τη φανέλα του Ολυμπιακού, τόσο του Πουέρτα, του Κολομβιανού, όσο και του Μεξικανού, του Γκονσάλες. Και οι δύο, για παράδειγμα, η Record, η εφημερίδα του Μεξικού λέει «Μεξικανική δύναμη», αναφερόμενοι στον Γκονσάλες που πέτυχε και δύο γκολ και ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του χθεσινού 3-2 που πέτυχε ο Ολυμπιακός στο League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Η ΑΣ όχι ισπανική, η ΑΣ της, του Μεξικού λέει, της Κολομβίας μάλλον. Γκουστάβο Πουέρτα σκοράρει και συστήνεται με, ένα θαυμάσιο γκολ στον κόσμο του Ολυμπιακού και γενικά στο ελληνικό κοινό. Ενώ η Κολομπιάνο λέει καθαρά κλάση. Στην Ελλάδα το ντεμπούτο του Πουέρτα που ήταν βασικός και πετυχαίνει και γκολ είναι μια σπουδαία ποιότητα. Τώρα πάμε στον Τιέρι Ανρί, αυτό το παλιό σπουδαίο Γάλλο ποδοσφαιριστή, παγκόσμιο πρωταθλητή, δεν πρέπει να ξεχνάμε, με την εθνική του ομάδα το 1998, ο οποίος εντυπωσίασε βεβαίως και στην Premier League με τη φανέλα της Arsenal, έτσι είναι ίσως ο μεγαλύτερος επιθετικός που έχει περάσει την εποχή της Premier League, δεν λέω γενικότερα, ο οποίος αναφερόμενος για τη χρυσή μπάλα, δεν έχει δικαίωμα ψήφου να πούμε ο Ανρί, απλώς εξέφρασε την άποψή του λέγοντας ότι εγώ θα έδινα τη χρυσή μπάλα στον Κιλιάν Εμπαπέ. Εντάξει, τώρα ο καθένας είναι ελεύθερος, μπορεί να λέει ό,τι θέλει, έτσι. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ που βγήκε πέρσι πρώτο σκόρε στη Λα Λίγκα, η Ρεάλ δεν πήρε το πρωτάθλημα, ήρθε δεύτερη, δεν νομίζω ότι θα πάρει τη χρυσή μπάλα, άλλοι θα την πάρουν. Τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Πρέπει να πούμε τώρα ότι αλλάζει κάτι στο Europa League από τη νέα αγωνιστική περίοδο, 27-28, θα υπάρχει όπως είναι στο Champions League το μονοπάτι των πρωταθλητών και των μη πρωταθλητών, θα υπάρχει κάτι αντίστοιχο και στο Europa League. 24 ομάδες εκεί που θα έχουν φτάσει ανεξαρτήτως τι θα γίνει. Θα υπάρχουν 6 πρωταλήτρες ομάδες που θα έχουν προέλθει από τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League, έτσι, και 6 πρωταθλήτριες από τον τρίτο προγραμματικό του Europa. Αυτή θα είναι το μονοπάτι των πρωταθλητών.

0: Ολλανδία, κοιτά, η Ελλάδα παραμένει στη 12η θέση με 44.212 βαθμούς. Είναι πολύ κοντά στην Τσεχία που έχει 44.725, δηλαδή 500 βαθμούς διαφορά με την Τσεχία. Αλλά η Τσεχία στην 11η θέση δεν έχει καμία διαφορά με τη 12η. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα για να πάει τον πρωταθλητή απευθείας τους ομίλους, να το πούμε έτσι, να καταλαβαίνει ο κόσμος, πρέπει να πάει στη 10η θέση που είναι η Πολωνία με 45.125. Είναι περίπου χοντρικά 800-900 βαθμοί. Αυτό σημαίνει ότι την προσεχή εβδομάδα που θα μπουν στο παιχνίδι και άλλες τρεις ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός, ο Όφη και ο Ολυμπιακός, πρέπει να πάρουν, να ξεκινήσουν μάλλον νικηφόρα όπως θες η ΑΕΚ που κατέβαλε με 1-0 την ΛΑΣΚ την Αυστριακή. Και μάλιστα ο Αυστριακός τύπος σήμερα λέει ότι η παρουσία των 30.000 φιλάθλων στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν αυτή που έπαιξε μεγάλο ρόλο. Δεν είχαν ξαναδεί οι ποδοσφαιριστές της ΛΑΣΚ, η οποία για πρώτη φορά εμφανιζόταν σε League Face, έτσι, Champions League. Προφανώς τρόμαξαν σε εισαγωγικά οι ποδοσφαιριστές της, ένιωσαν άβολα, έπαιξε αυτό το ρόλο του. Έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο το εκπληκτικό γκολ του Ρουμάνου Μάρκο Μαρίν, που όπως έλεγε και ο νεαρός και άπειρος τροφυλάκας που έκανε και ορισμένα λάθη, έτσι το παραδέχθηκε και ο ίδιος, της αυστριακής ομάδας, ο οποίος πριν μερικά χρόνια ήταν ball boy και έτσι κατάφερε να κάνει πραγματικότητα το παιδικό του όνειρο, να παίξει στη Champions League. Λοιπόν, όπως είπε και αυτός λοιπόν ο τροφυλάκας, ότι ήταν άπιαστο το σου του Μαρίν, ότι και αν έκανα δεν μπορούσα να κάνω τίποτε περισσότερο. Πήγε στο γάμα της εστίας μου. Και όντως είναι ένα από τα καλύτερα γκολ. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι αν είχε μπει το άλλο γκολ του Γιώβιτς, που ήταν από συνεργασία του Πίλιου με τον Μάγερ και εκείνη η κεφαλιά ψαράκι του Γιώβιτς, νομίζω ότι εκείνο το γκολ θα ήταν το γκολ της πρώτης αγωνιστικής.
1: Ναι, ήταν πάντως ήταν τεράστια ευκαιρία αυτό. Αυτή
0: του... ευκαιρία. Όχι, δεν ήταν ευκαιρία. Μπήκε γκολ απλώς στο site.
1: Α, είναι το site, όχι, εγώ μπερδεύτηκα με την κεφαλιά. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Όχι, εγώ λέω ότι του Βάρκα, ναι, μπερδεύτηκα την κεφαλιά του Βάρκα.
0: Ναι, ναι, όχι, εκείνο. Λέω για τον γκολ το άλλο που ήταν άριστος συνδυασμός.
1: Ναι, ναι, ναι, εγώ μπερδεύτηκα.
0: Κεφαλιά ψαράκι του Γιώργη. Για μένα θα έπρεπε αυτά τα γκολ οι διαιτητές να τα μετρούνε, να μην δει ότι είναι
1: να τα αφήνουνε.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί ομορφαίνει το ποδόσφαιρο, παιδιστή. Συμφωνώ. Το ποδόσφαιρο είναι ομορφιά. Τώρα πρέπει να δούμε επίσης ποιοι είναι υποψήφοι για τη χρυσή μπάλα, έτσι. Είναι ο Μεξικανός Κινώνες, τον είδαμε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι στην άλλη κατήχεια της Σαουδικής Αραβίας. Είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο αρχηγός της Ίντερ. Είναι δύο της Arsenal, φιναλίστ του Champions League και πρωταθλητές Αγγλίας. Ο Σαλιμπά, ο ένας στόπερ, ο Γκάμπριελ, ο Βραζιλιάνος, ο δεύτερος. Είναι ο Χόλαντ, ο Νορβηγός φόρ της Manchester City. Είναι τρεις της Μπάγερ Μονάχου, ο Λίσε ο Γάλλος, εξτρέμ εκπληκτικός, είχε μια θαυμάσια σεζόν. Ο Χάρι Κέιν που βγήκε πρώτος χώρος όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με 36 γκολ, 72 βαθμούς, πήρε και το χρυσό παπούτσι άλλωστε. Ο Κολομβιανός Λουίς Δίας, βαβαρός κι αυτός. Μετά έχουμε σχεδόν τη μισή ενδεκάδα της Paris Saint-Germain, τον Ντεμπελέ που πήρε πέρσι τη συμπάλα, τον Μαρκίνιος, τον αρχηγό της Παρί, τον Νούνο Μέντες, τον αριστερό μπαχάφ, τον Πορτογάλο, τον Βιτίνια, τον Πορτογάλο κεντρικό χαφ, τον Γούλιαν Πάτσο, είναι από το Εκουαδόρ, και τον Ρουίθ, τον Φαμπιάν Ρουίθ, τον Ισπανό παγκόσμιο πρωταθλητή μέσο, και τον Φεράν Τόρες που απέκτησε φέτος το καλοκαίρι από την Μπαρσελόνα με 45 εκατομμύρια, έτσι, η Παρί Σεν Ζερμέν. Επίσης έχουμε τον Άγγλο, τον ξέχασα να πω επίσης τους. Πάμε στην Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι ο Μπέλιχαμ ο Άγγλος, ο Κουκουρέγια ο Ισπανός που τον πήρε φέτος το καλοκαίρι με 55 εκατομμύρια ευρώ από την Τσέλσι, και δύο της Μπαρσελόνα, ο Γιαμάλ βεβαίως και ο Κουμπαρσί, ο στόπερ ο νεαρός που είναι και στους νέους, δηλαδή στο βραβείο Ρεμό Κοπά που δίνεται σε ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών, και εκείνη και ο Γιαμάλ. Αλλά ο Γιαμάλ νομίζω έχει πάρει και πέρσι το έπαθλο αυτό, οπότε δεν νομίζω θα διεκδικήσει τώρα το μεγαλύτερο, ούτε αυτό πιστεύω ότι θα το πάρει. Πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο Κουμπάρης ήταν ο καλύτερος νέος, που είναι ένας ποδοσφαιριστής παγκόσμιας κλάσης, μικρός, 19 ετών, και νομίζω ότι θα μας απασχολήσει και τα προσεχή χρόνια. Θα δούμε, θα δούμε. Επίσης, χθες έκανε τον τεμπούτο τους στην Αγγλία, όχι στην Premier League, στην Αγγλία στο League Cup, για συγκεκριμένα

0: Χρήστο Μουζαγκίτης, όπου εναντίον της Σάντερλαντ νίκησε 1-0 η Σάντερλαντ. Ο Μουζαγκίτης μπήκε στο 60 λεπτό στη θέση του Βάζ. Τι άλλο έχουμε, και ο Χάμες Ροντρίγκες είναι πολύ πιθανό να πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στα 36 του χρόνια στην Ιταλία με τη φανέλα της Αβελίνο, ομάδα της Β' κατηγορίας που είχε κάνει εμφάνιση ο Νίκος Αναστόπουλος πριν από 30 χρόνια περίπου.
1: Μάλιστα. Μάνα μου, να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλό βράδυ και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο.
0: Βεβαίως.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, Μάνο, σε ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος, φίλες και φίλοι. Αναλυτικότατος, θα έλεγα, όπως πάντα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος με τον Μάνο Σαραμόπουλο. Ήμασταν παρέα από τις 6 μέχρι και τώρα. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κράτησε τροφιά, με τον Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Βασίλης Γερασίμου, άνθρωπος του Προέδρου, ο οποίος έχει κάνει το ζεσταμά του και θα μπει εδώ στο γήπεδο του Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3 και από ό,τι μου λέει μου φέρνει και αυγά. Μάλιστα. Γεια σου Βασίλη μου, σε βλέπω απ' έξω. Δεν ξέρω, παραγωγή σου είναι. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6. Ο άνθρωπος του Προέδρου θα σας ενημερώνει και για τα μάτς του Champions League και αυτά που είναι σε εξέλιξη και αυτά που θα ξεκινήσουν στις 10. 50 λεπτό Μπαρτσελόνα Φέγενορντ 2-0, Στουτγκάρντ Βίκινγκ 3-1. Ευχαριστώ και εσάς για την συμμετοχή σας με τα δικά σας μηνύματα. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Τετάρτη σήμερα, 9 του Σεπτέμβριου του 2026. Να είστε όλοι καλά, προσοχή στους δρόμους. Από όλους εμάς εδώ να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή. Η αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, βράδυ Τετάρτης. Ο μήνας έχει 9 Σεπτέμβρη. Εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τώρα έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και βέβαια τις Κυριακές το βράδυ από τις 12 μέχρι τις 2. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Η μέρα Champions League και η σημερινή. Με δύο μάτς τα οποία είναι σε εξέλιξη. Στο 59 βρισκόμαστε, στο 60 περίπου. Μπαρσελόνα Φέγενορντ είναι στο 3-1. Στουτγκάρντι Βίκινγκ και εδώ 3-1. Από εκεί πέρα είχαμε δύο μάτς, ένα για τη Super League 2. ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β 1-1. Για το κύπελο Όφη Νέσος Χριστούπολης 3-0 με 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Σε άλλα σημαντικά παιχνίδια, μάλλον γνωστά πρωταθλήματα, Γιάμπλονετς Μπάνικο Στράβα 3-0, Ελσίκη Ίντερ Τούρκου 2-1, Λεύσκη Σόφιας Τσέσεκα Σόφιας 2-4. Και από εκεί πέρα σε εξέλιξη, Τβέντε Τέλσταρ είναι στο 0-0 στο 62, είπαμε Μπαρσελόνα Φέγενορ 3-1, Στουτγκάρντι Βίκινγκ 3-1. Από τη Σουηδία Νόρντινγκ με τη Βάρναμο 0-1, είναι στο δεύτερο ημίχρονο αυτά τα παιχνίδια. Λατσκρόνα Χέλσιμπορκ 1-1, Λουντσκίλε Νόρμπι 0-1, Σάντβιγγενς με την Όντεβολτ 0-1. Και ένα παιχνίδι από την Τσεχία, Χράντετς με την Βικτόρια Πλιζέν 0-0 στο 49.

Είπαμε βραδιά Champions League σήμερα, βραδιά Champions League και αύριο. Αργότερα έχουμε 10 η ώρα. Έχουμε σέντρα στα υπόλοιπα παιχνίδια, τα οποία είναι Liverpool, Ατλέτικο Μαδρίτης, Νάπολη, Arsenal, Παρί με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα, Sporting Λισαβόνα, Γαλατά, Σαράι. Τα παιχνίδια ξεκινούν στις 10. Και έχει κάποια άλλα παιχνίδια από Σκωτία, από ό,τι βλέπω. Είναι Premiership Σκωτία, Rangers Σεντ Μίρεν, έχει τη Σεντ Τζόνσον Celtic. Παιχνίδια από την Championship Charlton QPR. Derby West Brom Norwich Birmingham. Και βλέπω και ένα κύπελο. Κύπελο είναι αυτό μάλλον, ναι. League Cup Chelsea με την Linz. Αυτά τα παιχνίδια έτσι τα πιο σημαντικά. Έχει και ένα παιχνίδι βράδυ 11 παρατέταρτο, Moreirense Benfica. Είναι για το πρωτάθλημα, Πριμέρα Λίγκα για την Πορτογαλία. Και αργότερα μετά τη μία έχει παιχνίδια για την Αργεντινή, Κόπα Σουδαμερικάνα, Κόπα Λιμπερταδόρες και τα υπόλοιπα, και Αμερική από ό,τι βλέπω, πολλά παιχνίδια. Επτά λεπτά μετά τις 9 είχαμε και την άσχημη είδηση της ημέρας. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, η πιο μεγάλη, και αυτοί που ακούνε ελληνικά λαϊκά τραγούδια, μεγαλώσαμε με τα τραγούδια, το ακούσαμε πολλά τραγούδια του. Έφυγε από τη ζωή ξαφνικά σε ηλικία 54 ετών, σήμερα το απόγευμα, λίγο πριν τις 7.30 κάπου εκεί. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του, ελαφρύ το χώμα.

Από εκεί πέρα οι ομάδες ψάχνονται για μεταγραφές από ό,τι διαβάζω σε διάφορα site. Όλες οι ομάδες έχουν ακόμα μερικές μέρες περιθώριο. Ετοιμάζονται για τα παιχνίδια βέβαια και του Σαββατοκύριακο για την Super League. Ο Παναθηναϊκός έχει παιχνίδι αύριο 9 και 4 με την Κηφισιά, ζωντανά εδώ από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. 9 και 4 Παναθηναϊκός Κηφισιά είναι το παιχνίδι που είχε αναβληθεί. Και άρα αύριο κατά τις 11.30 θα ξέρουμε ακριβώς, θα έχουν οι ομάδες όλες τρία παιχνίδια και θα ξέρουμε ακριβώς την βαθμολογία.

ισοφαρίζει Νόρμπι την Λουντσκίλε 1-1 στο, μάλλον η Λουντσκίλε την Νόρμπι 1-1 στο 54. Είναι παιχνίδια από το πρωτάθλημα της Σουηδίας. Να δούμε τα γκολ για την Τβέντε με την Τέλσταρ 1-0 στο 66. Το γκολ της Φέγενορ ακυρώθηκε μέσω VAR, άρα παραμένει το 3-0 Μπαρτσελώνα Φέγενορ, και το Στουτγκάρντ Βίκινγκ παραμένει το 3-1. Δύο εύκολες νίκες βλέπουμε, τα, έτσι φαίνεται, εύκολες νίκες και Μπαρτσελώνα και Στουτγκάρντ. Βρισκόμαστε περίπου 25 λεπτά πριν το τέλος των παιχνιδιών. Νόρντινγκ Βάρναμο γίνεται μόλις τώρα 0-2 στο 55.

Να πω μια καλημέρα στο Μάνο Σταραμόπουλο, μάλλον καλησπέρα στο Μάνο Σταραμόπουλο που θα βγει μετά τους αγώνες το βράδυ, λίγο πριν τις 12, να κάνουμε έτσι μια ανασκόπηση των παιχνιδιών του Champions League που είδαμε σήμερα και ό,τι άλλο υπάρχει στην Ευρώπη. Να πω στον καλό μου φίλο το Σάκη το Μπουσδούνι, αν μας ακούει τώρα, που τον ακούτε καθημερινά από τις 7 έως τις 9. Κύριε Σάκη Μπουσδούνι, έχετε προς το, στα μέρη σου ο κύριος Τσαπαλιάρης. Σε παρακαλώ να του δώσεις και το δικό μου προσκλητήριο, μην το ξεχάσεις.

Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπούλα, λέει η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από το περίπτερο Στούρης Αμπελοκήπους και ο φίλος ο Γιάννης όπως πάντα εδώ στην παρέα μας από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Καλησπέρα φίλε Γιάννη. Μπιλάρα, καλά ξεκινήσαμε το στοιχηματάκι, γκολ και μάλλον άσο και over 3,5 και τα δύο μάτς. Μια χαρά, εσύ τα έχεις πιάσει και τα δύο. Φέγενορντ είναι Μπαρσελόνα, Φέγενορντ 3-0 από νωρίς και η Στουτγκάρντ και αυτή από νωρίς 3-1 και βρέθηκε να ισοφαρίζεται κάποια στιγμή από την Viking. Μετά άλλα δύο γκολ έκαναν το 3-1 που είναι και μέχρι τώρα το αποτέλεσμα. Περίπου 70 λεπτά έχουν παίξει μπάλα στην Ισπανία και στην Γερμανία.

Φιλαράκο, έχει αλλάξει η ώρα, δεν είναι 9. 9 ήταν και εγώ αυτό ήξερα, αλλά έχει αλλάξει η ώρα. Παναθηναϊκός και Φυσιά θα γίνει 9 και 4 για να συμπληρωθεί και η τρίτη αγωνιστική. Να δούμε μετά πόσα είναι η βαθμολογία. Ούτως ή άλλως ο Πανετολικός, ό,τι και να γίνει, θα παραμείνει πρώτος η ομάδα του Αγρινίου. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει και η Φυσιά, που είναι φαβορή, θα έχει συγκάτοικο και τον Παναθηναϊκό, και την Κυριακή παίζουν μαζί. Παναθηναϊκός, Πανετολικός.

Ο φίλος ο Στάθης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Καλησπέρα, Βιλιάρα, και από εμένα. Ο Λευθέρης από την Αγία Παρασκευή. Και σήμερα εδώ, συντροφιά, λέει ο φίλος μας.

Ο φίλος μας ο Γρηγόρης μας έστειλε τις καλησπέρες του και μας λέει: Μπιλάρα, έχω παίξει Μπαρσελόνα άσο ημίχρονο, άσο τελικό, over 2,5 και under 6,5. Και Στουτγκάρδη άσο ημίχρονο, άσο τελικό και over 3,5. Είσαι μια χαρά και στα δύο φίλες, δεν νομίζω η Μπαρσελόνα να φτάσει στα 7 γκολ. Νομίζω πως εκεί θα πάει, 3, 4, 0, 5, πόσο να φτάσει. Άρα είσαι κομπλέ. Έχει ξεκινήσει καλά, δεν ξέρω αν έχει κάποιο άλλο παιχνίδι αργότερα. Πάντως έχει ξεκινήσει καλά και νομίζω και είναι και καλές οι αποδόσεις, αν τα έχει συνδυάσει όλα αυτά μαζί.

Από ανακοπή καρδιάς, Γιώργο μου, διαβάζω ότι έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ήταν μια άσχημη, πολύ άσχημη είδηση. Ένας καλλιτέχνης, ένας τραγουδιστής, ο οποίος σημάδεψε πολύ κόσμο με τα τραγούδια του. Όσοι ακούτε βέβαια ελληνικά και τέτοιου είδους μουσική, νομίζω ότι έχετε τραγουδίσει τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Τι να πούμε, έφυγε το απόγευμα, σήμερα το απόγευμα, σε ηλικία 54 ετών, στο νοσοκομείο Ελπίσης, από καρδιακό, από καρδιά, από ανακοπή καρδιάς. Ο φίλος μας ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλησπέρα Μπιλάκη από εμένα, ο Γιώργος από το περίπτερο στο Εγάλεο. Τα παιχνίδια δεν έχουμε κάποια αλλαγή, τα παιχνίδια του Champions League τουλάχιστον. Μπαρσελόνα Φέγενορντ 3-0 στο 76 και Στουτγκάρντ Βίκινγκ 3-1 στο 78. Ο Ραφίνια νωρίς το 1-0 στο 3ο λεπτό, Αντεγέμι στο 22 το 2-0. Στο 57 ο Ραφίνια πάλι με το 3-0. Ακυρώθηκε γκολ του Νάτσο Φέρι στο 59 για τη Φέγενορντ. Και το άλλο μάτς, το Στουτγκάρντι Βίκινγκ προηγήθηκε με τον Ντεμίροβιτς στο 20 λεπτό, η Στουτγκάρντι 1-0, ισοφάρισε ο Τρίπιτς. Στο 22 λεπτό ο Ντεμίροβιτς το 2-1 στο 26, ο Ντεμίροβιτς πάλι χατρίκ στο 32, έκανε το 3-1 που είναι και μέχρι τώρα το αποτέλεσμα. Νόρντικ Βάρναμο γίνεται 1-2 στο 66 λεπτό. Να δούμε κάποια αλλαγή από τα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Υπάρχει ένα γκολ από την Σαουδική Αραβία, Αλ Νάστρ με την Άμπχα, 1-0 στο 21 λεπτό. Ένα πολύ καλό σημείο φάουλ για την Μπαρσελόνα, ακριβώς στο όριο της, έξω από τη μεγάλη περιοχή, στο ημικύκλο της μεγάλης περιοχής, σε πολύ καλό σημείο, ο Γιαμάλ εκτελεί, η μπάρα στα δίχτυα, ένα πολύ ωραίο γκολ, 4-0 στο 77, Μπαρσελόνα με την Φέγενορντ.

23 λεπτά μετά τις 9, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Εντάξει, ήταν δύσκολο για την Φέγενον να μπορέσει να κάνει κάτι με την Μπαρσελόνα, που είναι σε πολύ καλή κατάσταση και είναι από τα φαβορή για το φετινό Champions League. Ένα τα φαβορή, όχι το απόλυτο φαβορή, υπάρχουν και άλλες ομάδες που είναι πάρα πολύ, πολύ καλές, αλλά και η Μπαρσελόνα δείχνει φέτος ότι είναι ικανή να πάει ψηλά στο Champions League. Εντάξει, δεν ήταν και κάποια φοβερή εκτέλεση από ό,τι βλέπω. Απλά άνοιξε το τείχος της Φέγενον, πέρασε μπάλα από μέσα τους και κατέληξε τα δίχτυα και έγινε το 4-0.

Να πούμε και το πρόγραμμα το μετά, τον 10, και εδώ έχει σημαντικά παιχνίδια, πιο σημαντικά από τα παιχνίδια που βλέπουμε. Έχει Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης με τον Άσο στο 1.65, το Χ στο 4.15, το διπλό στο 4.75. Έχει Νάπολι Άρσεναλ, και εδώ ωραίο μάτς, 4.15, 3.70 φαβορεί Άρσεναλ στο 1.80. Ένα Παρί Σλόβαν Βρατισλάβας, απόλυτο φαβορή η Παρί με 1.04, 14.5 και 31 το διπλό για την Σλόβαν. Και Sporting με τη Γαλατά Σαράι, και αυτό ωραίο μάτς, 1.84, 3.80 και 3.95 το διπλό για τους Τούρκους.

σήμερα Champions League, έχουμε και αύριο. Είναι τριήμερο Champions League. Έχουμε και ένα κύπελο, βλέπω αύριο, Αστέρας Τρίπολης Άρης στις 6 παρατέταρτο. Λοιπόν, έχουμε δύο μάτς στις 8 παρατέταρτο, Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετς και Φενέρμπαχτσέ με τη Ρώμα. Και το βράδυ στις 10, Κόμο Λιψία, Manchester United Σαμπάχ, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμ, Σλόβαν Σλάβια Πράγας με την Λανς. Και βέβαια έχουμε το παιχνίδι Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στις 9 και 4.

0: Λοιπόν, γκολ για τη Φέγενον που πανηγυρίζει στα έξαλα από τους οπαδούς της Φέγενον και από τους παίκτες της Φέγενον. Μειώνουν στο 81. Μιλάμε για πολύ πανηγυρί. Εντάξει, οκ, okay, για τον παίκτη που το βάλε, πανηγυρίζει και οι οπαδοί της Φέγενον στο γήπεδο έχουν ξεσπάσει σε πανηγυρισμούς. Είναι ένα 4-1.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: ...94,3... Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Το γκολ της Φέγενο μετράει κανονικά, εξετάστηκε, μετράει κανονικά, άρα είναι 4-1, βρισκόμαστε στο 85, το άλλο παραμένει το 3-1, λίγο πιο μπροστά είμαστε εδώ στο 87, στο Στουτγκάρντι με την Viking. Η Μπαρσελόνα συνεχίζει όμως να βάζει γκολ. Φιλαράκο που το έχει παίξει άντερ 6,5. Τώρα το πράγμα αρχίζει και δυσκολεύει λιγάκι. Είναι 5-1. Είμαστε λίγο πριν το φινάλε. 5 λεπτά. Συν τις καθυστερήσεις. Με κεφαλιά μπήκε το γκολ το 5ο για την Μπαρσελόνα. Φίλε να παρακαλάς τώρα που το έχει παίξει άσο over 3,5 και άντερ 6,5. Να περιμένεις ακόμα λίγο. Εκεί που ήταν 3-1, 3-0. Ξαφνικά. Μαζεμένα γκολ έχει γίνει 5-1 με τον Ζέσους, με κεφαλιά στο 85 μπήκαμε. Ο φίλος ο Δημήτρης, καλησπέρα Μπιλάρα, σε σχέση με τους βαθμούς που δίνει μια ομάδα για την ευρωπαϊκή κατάταξη, δεν είναι πόσες περισσότερες ομάδες θα βγάζουμε, αλλά πόσες ομάδες με ποιοτική προοπτική να πάνε όσο πιο ψηλά μπορούν. Δημήτρης από Κουβαρά. Γεια σου φίλε Δημήτρη, ωραίο γκολ. Βλέπω για την ωραία κεφαλιά του Ζέσους μετά από σέρα του Γιαμάλ ή όχι. Ναι, κεφαλιά νομίζω, κεφαλιά έγινε και πήγε μπάλα στην γωνία του τερματοφύλακα, δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Μπαρσελόνα Φέγενορ 5-1. Σταματήστε ρε παιδιά να πιάσει ο φίλος μας στο στοίχημα. Από εκεί πέρα, Νόρντινγκ Βάρναμο έχει γίνει 1-3 στο 75. Λατσκόνα Χέλσιμπορκ 1-1. Έχουμε διακοπή από ό,τι βλέπω στο παιχνίδι της Λουνσκίλε με την Νόρμπι. Το παιχνίδι διακοπή ήταν 1-1. Σάντβιγγενς Όντεβολτ 0-1 στο 76. Χράντετς Βικτόρια Πλιζέν 0-0 στο 75. Δύο παιχνίδια από τη Σαουδική Αραβία. Αλφατέχ Αλ Ντράιχ 0-1 στο 32. Στο ίδιο λεπτό, Αλ Νάστρ με την Άμπχα είναι στο 1-0. Ξεκίνησε και ένα παιχνίδι από τη β' κατηγορία της Αργεντινής. Δενφές Ντε Μπελγκράνο με την Λος Άντες 0-0 στο 4ο λεπτό.

Ναι, φίλε, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά. Βέβαια, αυτά θα μας τα πει και καλύτερα ο Μάνος Σταραμόπουλος. Αλλά νομίζω είναι η πρώτη φορά. Δεν θυμάμαι άλλη φορά να υπάρχουν δύο νορβηγικές ομάδες σε Champions League ή στην καινούργια έτσι, το Youth League του Champions League, την καινούργια, το καινούργιο σύστημα ή το παλιό, το απλό Champions League. Δεν νομίζω να υπήρχε ποτέ να είχαμε δύο ομάδες σε ομίλους Champions League ή στο φετινό format, μάλλον το format που έχει ξεκινήσει πριν λίγα χρόνια. Νομίζω πάντα υπήρχε μία ομάδα. Ήταν μόνο μία ομάδα, κάποτε ήταν Ρόζεμπουργκ, τώρα είναι Μπόντο Γκλιμτ. Νομίζω δεν υπήρχε ποτέ άλλη φορά να είναι δύο ομάδες. Μεγάλη επιτυχία για τους Νορβηγούς να έχουν δύο ομάδες στη League Phase του Champions League. Και βέβαια και η Μπόντο Γκλιμτ, εντάξει, η Viking είναι πρωτάρα. Η Μπόντο Γκλιμτ πάντως έχει κάνει και πολλές επιτυχίες. Λοιπόν, μπήκαμε στις καθυστερήσεις στο παιχνίδι της Στουτγκάρτης με την Viking. Είναι 3-1, θέλει ακόμα 2 λεπτά να τελειώσει το μάτσο, γιατί της έδειξε 3 λεπτά καθυστερήσεις. Ακόμα έχουμε 2 λεπτάκια για να τελειώσει. Το Μπαρτσελόνα Φέγενορντ παραμένει το 5-1 και εδώ μπήκαμε στις καθυστερήσεις.

Μάλλον ακόμα δεν έχουμε μπει καθυστερήσει στο Μπαρσελόνα με τη Φέγενο. Μόλις τώρα μια φοβερή απόκουση ο τερματοφύλακας της Μπαρσελόνα. Φίλε, γλίτωσες. Λοιπόν, μπήκαμε στο 90. Να δούμε τώρα και να δούμε τηλεόραση πόσα λεπτά γραφτεί καθυστερήσει. Νομίζω πως έδειξε 3-4. 3 λεπτά καθυστερήσει. Φίλε μου, υπομονή 3 λεπτά να μην μπει άλλο γκολ. Να κάνουμε πασούλες εκεί και να τελειώσει το μάτς 5-1 με μεγάλη νίκη της Μπαρσελόνα και να πληρωθείς και εσύ.

ο φίλος μας ο Πέτρος. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλησπέρα σε όλη την παρέα, στριπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, αν και η οικογένειά του δεν τον στήριξε. Ναι, είχαμε πολλά πριν ένα χρόνο, θυμάστε τι είχε γίνει με την οικογένειά του και όλα αυτά για τα ρημάδια, τα λεφτά με τις αδερφές του, είχε γίνει ένας χαμός, θυμάστε τι είχε γίνει, πολλά και διάφορα. Τέλος πάντων, ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει το Γιώργο Μαζονάκη.

Βέβαια είναι και να πούμε ότι διαβάζω εδώ πέρα σε διάφορα site ότι στο μικροσκόπιο των αρχών ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έχει ανατεθεί στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, η οποία αναμένεται να προχωρήσει στο σχηματισμό σχετικής δικογραφίας. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις έρευνες ενδέχεται να συνδράμει και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστό ως ελληνικό FBI, προκειμένου να εξεταστεί κάθε διαθέσιμο στοιχείο και να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ενδείξεις που χρήζουν περαιτέρω ποινικής διερεύνησης. Και από ό,τι διάβασα νωρίτερα σε κάποια άλλα site, ο γιατρός εκεί στο νοσοκομείο έχει προσεχθεί στην αστυνομία, στην ασφάλεια. Δοκάρι για την Μπαρσελόνα, φίλε μου, γλιτώνει άλλη μια φορά πάλι από το Ζεσούς, γλιτώνει το 6-1. Νωρίτερα είχε γλιτώσει γιατί έχασε μεγάλη ευκαιρία η Φέγενορ. Τώρα μεγάλη ευκαιρία για την Μπαρσελόνα με τον Ζεσούς στο δοκάρι, μπάλα και έξω.

Λοιπόν, τελείωσε το μάτς του Γκάρντι με την Viking. 3-1 τελικό αποτέλεσμα με 4 γκολ. Πολλά γκολ στο μάτς. Τελείωσε και το Μπαρσελόνα με τη Φέγενο μόλις τώρα, φίλε, ισοκέι 5-1. Πολλά γκολ στα δύο πρώτα μάτς των 8 παρατέρτο. Πέρασαν τα απόλυτα φαβορί με εύκολες νίκες.

0: Είμαστε 20 λεπτά πριν τις 10, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερ Βέρτεν Ελλάδα Σπορτς. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα, 69.39.9.43.9.43 και το email μας, onearpapaki943.gr. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Πάμε, καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μπίλη Ανδρέας.
0: Καλώς, Ανδρίκο. Καλώς το φίλο μας.
1: Έχω δουλειά, παίρνω. Εντάξει. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Και εγώ άκουσα και το γιατρό κάτι. Γίνεται με το γιατρό, δεν ξέρω.
0: Προσήχθη στο... στην ασφάλεια τώρα. Δεν ξέρω.
1: Πάει, ναι. Κρίμα το να φεύγουν νέοι άνθρωποι. Γιατί κι άλλο ο Δημήτρης ο Κόκοτας και αυτό νέο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, συγχαρητήρια χθες για την ΑΕΚ που νίκησε.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Ο Μαρίν λίρε 100 γιατί το πήρε η ΑΕΚ, μου φαίνεται να πάει στον Άρη για πρωτοδότη στον Άρη.
0: 2 εκατομμύρια το πήρε η ΑΕΚ.
1: 1,7 εγώ.
0: Εκεί, ναι, εκεί, 2 εκατομμύρια περίπου.
1: Πολύ καλός παίκτης. Και ο Μάγερ θα το δούμε στη διάρκεια, αλλά και από ό,τι φαίνεται και αυτός είναι πολύ καλός παίκτης ο Μάγερ.
0: Ναι, γενικά οι μεταγραφές πήρε φέτος καλή είναι και ο Βιτάλης είναι καλός.
1: Άμα δεν έπεφτε η Φόρτμπου,
0: ναι, εντάξει,
1: η αξία του είναι πάνω από 20 εκατομμύρια.
0: Ναι, μα και άλλοι παίχτες φύγανε από την Βόλφσμπουργκ, γιατί όταν έπεσε η Βόλφσμπουργκ είχαν πολλά οικονομικά θέματα για να τα λύσουν και να πουλήσουν. Και άλλοι παίχτες φύγανε καλοί από την Βόλφσμπουργκ και πήγανε σε άλλες ομάδες ευρωπαϊκές. Δηλαδή δεν είναι η Βόλφσμπουργκ που ξέραμε πέρυσι. Και βρήκε ευκαιρία η Άκη και τον πήρε. 6 εκατομμύρια δεν είναι λίγα, αλλά αν τον έπαιρνε άλλη εποχή θα ήταν 20.
1: Εγώ είπα, η ΑΕΚ έχει πολύ καλό και κέντρο και επίθεση, λίγο στην άμυνα είναι το πρόβλημα.
0: Έπρεπε να πάρει για δύο παίκτες εκεί, να δούμε.
1: Ο Ρώτα είναι πολύ βελτιωμένος, έχει βελτιωθεί πολύ.
0: Αλλά πόσο να αντέξει ρε φίλε να παίρνεις την Κυριακή.
1: Είναι αυτό, γιατί τώρα με την τάξη με τη Σαχτάρ, από ό,τι άκουσα έχει κόσμο η ΑΕΚ, 2.500.
0: Όσα δικαιούται, στην ΑΕΚ 2.500 δικαιούται.
1: Από ό,τι άκουσα όμως εκεί πέρα έχει κλαμπ εκεί στο Λονδίνο.
0: Κοίτα να δεις, εδώ υπάρχει ένα θεματάκι με τα εισιτήρια με τη Σαχτάρ. Ότι η Σαχτάρ, λόγω του που δίνει η Τσέλσι το γήπεδο της, η δίκηση των Ουκρανών είπε ότι στους φιλάθλους της Τσέλσι που έχουν διαρκείας μπορούν να πηγαίνουν να βλέπουν τα παιχνίδια δωρεάν. Άρα αν πηγαίνουν οι φιλάθλοι της Τσέλσι να δουν το παιχνίδι, τα εισιτήρια θα μειώνονται για τους οπαδούς της ΑΕΚ. Θα πάρει αυτά που πρέπει να πάρει, τα 2.500 εισιτήρια. Τώρα αν πάρει κάποια άλλα θα το δούμε στην πορεία. Πάντως μέχρι τώρα δεν έχει προκύψει κάτι άλλο.
1: Και ο Πρινιόλι πολύ καλός χθες, έτσι.
0: Ναι, ήταν καλός, σταθερός. Μετά από καιρό που είχε να παίξει, ήταν σταθερός.
1: Ναι, ωραίος. Ναι, γιατί μετά τη Σαχτάρ είναι τα δύσκολα για την Αγκετή. Είχε η Μάντζερ Σίτι έξω και μετά Ρεάλ, έτσι.
0: Ναι, έχει δύσκολος ο όμιλος.
1: Ναι, και Ντόρτμουντ.
0: Τώρα ήταν η ομάδα με. Μάλλον η πιο βατή. Εντάξει. Η πιο βατή ομάδα ήταν η Λίντσερ. Μια καλή ομάδα κι αυτή.
1: Καλή ομάδα.
0: Αθλητική ομάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν το πιο έτσι. Θεωρητικά πάντα, εντάξει, πιο παιχνίδι βατό για την ΑΕΚ. Αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Η πρεμιέρα πάντα κρύβει και
0: ναι.
1: το παιχνίδι, αλλά η ΑΕΚ έπαιξε. Εντάξει.
0: Έδειξε καλά στοιχεία όμως. Η ΑΕΚ έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Μπορούσε να βάλει.
1: Είπαμε, έχει πολύ καλούς επιθετικούς και στο κέντρο πολύ καλό. Η άμυνα πίσω είναι άμα.
0: Εκεί στο.
1: Και... άμυνα...
0: Ναι, λίγο πύλιο εκεί να έχει βγει ένα παίχτη μαζί με τον πύλιο να βοηθήσει.
1: Και ο Βίτα τον έχει, ξέρει,
0: ο Βίτα είναι. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Πιο πολύ.
1: Να πω και κάτι για την ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Εχθές, τι δεν μου άρεσε με το 3-0. Που χαλάρωσε η ομάδα, έτσι.
0: Χαλάρωσε και πολύ, μάλιστα.
1: Και πολύ. Εντάξει, οι παίχτες ήταν πιο πολύ, ήταν η πρώτη φορά που παίζαμε μεταξύ τους. Αλλά είδες, ο άνθρωπος που ξέρει πάρα τον ίδιο που έρθα. Την παιχτάραση.
0: Ωραίο γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Και το γκολ ήταν πολύ ωραίο που έβαλε. Ωραία εκτέλεση.
1: Ναι. Και ο Μεξικανός, αλλά ο Μεξικανός εκεί μου το χαλάει στο μετασούτι.
0: Εντάξει, είναι πέρα... λίγο σχέση με τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα φαίνεται πιο έτσι έτοιμος ποδοσφαιριστής. Ο Πιτσιρικάς, ο Μεξικάνος, είναι λίγο ακόμα άγουρος. Καλός παίκτης. Ναι, ναι. Είναι καλός παίκτης. Βέβαια και να βάλουμε ότι παίζει πρώτη φορά στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Να το βάλουμε και αυτό. Άλλο Μεξικό, άλλο Λατινική Αμερική και άλλο Ευρώπη.
1: Μέχρι να προσαρμοστεί.
0: Ναι, εντάξει, είναι μες στο. Ο Πινέδα έπαιζε όμως και στην Ισπανία αρκετά χρόνια. Αυτός πρώτη φορά βγαίνει από τη χώρα, από την Λατινική Αμερική. Δεν είναι εύκολο και πιτσιρικάς, αλλά τον γκολ φαίνεται ότι το έχει, δηλαδή είναι μέσα στις φάσεις.
1: Εμένα μου άρεσε ο πατέρας ήταν παλιός, το θυμάσαι, το φίλι του center back του Ιωνικού.
0: Ποιον?
1: Το φίλι.
0: Το φίλι.
1: Πιτσιρικά.
0: Α, λες για τον Πιτσιρικά το Φίλι, ναι, καλό παίξι.
1: Ο πατέρα ήταν παλιό, ο παλιό Σεντρεπάκου που ήταν στον Ιωνικό.
0: Καλό παίξι, ο Φίλι, τον Πιτσιρικά σα
1: πρέπει πρέπει να. Το επόμενο project του Ολυμπιακού.
0: Αν προσεχτεί το παιδί αυτό, ναι, ίσω να έχουμε και το επόμενο αμυντικό χάφτη τη Εθνική. Βέβαια, μην λέμε πολλά, γιατί ξέρει και αυτά τα παιδιά τα τρελαίνουμε.
1: Εγώ τον έχω δει από την προετοιμασία,
0: ναι,
1: τα φιλικά.
0: Αλλά κάπου χαμηλά την μπάλα.
1: Ναι,
0: χαμηλά την μπάλα, λέω, από τους οπαδούς και από τους δημοσιογράφους, γιατί ακούω πολλά και διάφορα κατά καιρούς για, για παίκτες, ότι να ο καινούριος Μέση, να ο καινούριος Μαραντόνα.
1: Όχι, άμα δεν πάρουν τα μυαλά.
0: Αυτό λέω. Λίγο το παιδί θέλει να είναι και χαμηλά το κεφάλι. Που είναι πάντως καλός παίκτης, αλλά ξέρεις, κάποιες φορές οι δημοσιογράφοι γράφουν πράγματα οποία δεν είναι σοβαρά πράγματα τώρα. Εντάξει. Όχι μόνο όχι εδώ, για το Φίλι. Γενικότερα έχουν περάσει παιδιά. Θυμάστε τι λέγανε.
1: Τον Νίνι παλιά από το
0: Ρήνα. Θυμάστε τι λέγανε κάτι για, τι λέγανε για τον Νίνι.
1: Ο Έλληνας Μέση.
0: Ο Έλληνας Μέση. Ο Γιαννικούλης. Αυτό λέω. Θέλει λίγο τα και δημοσιογράφη και ο παδί. Καλό παίκτη ο Φίλης, αλλά θέλει το παιδί
1: αλλά,
0: λίγο.
1: Το παιδί φαίνεται όμως. Ναι. Όλο έχει παίξει είναι πολύ καλός.
0: Φαίνεται. Ίσως να έχουμε το επόμενο αμυντικό χάφτη της Εθνικής. Που δεν έχουμε. Εξάρι.
1: Και άλλο ο Πέτερσεν και ωραίο έντερση που έβγαλε.
0: Απλά πρέπει το Πιτσιρικάς να πάρει και ευκαιρίες. Θα πάρει σίγουρα. Θα παίξει σίγουρα στο κύπελο, σίγουρα, γιατί είναι υποχρεωτικό. Το θέμα είναι να πάρει και ευκαιρίες από το Μεντιλίμπαρ και στο πρωτάθλημα σε κάποια μάτς.
1: Ο Μεντιλίμπαρ, πρώτη φορά χθες που διαφώναζαν οι οπαδοί το όνομά του.
0: Εντάξει, ήταν η μέρα παράξενη χθεσινή μετά την αποτυχία στο Βόλο. Ήταν λίγο παράξενη η μέρα. Μετά να ανακοίνωσε στις 7. Εντάξει.
1: Εντάξει, δεν ήταν και τίποτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είχε όμως μια μουρμούρα. Δεν ήταν τα πράγματα, το κλίμα ωραίο.
1: Εντάξει, είπαμε να αλλάξει τα μυαλά του. Και δεν πιστεύω ότι Σάββατο πάλι να κατεβάσει πάλι με Τσικίνιο, έτσι και.
0: Νομίζω Σάββατο. Εγώ νομίζω Σάββατο θα κατεβάσει μια ομάδα, όχι η ίδια που του Κυπέλου. Θα κατεβάσει τον Μεξικάνο, θα κατεβάσει τον Πουέρτα.
1: Πουέρτα. Και το Φορτούνι. Λογικά δεν πάει να το βάλει το Φορτούνι.
0: Λογικά θα βάλει και το Φορτούνι. Λογικά θα βάλει το Φορτούνι. Από εκεί πέρα. Από εκεί πέρα η άμυνα. Εντάξει. Ρέτσο θα πάει πάλι, πιστεύω.
1: Ο Παναγία μου και ο Χριστέ μου.
0: Εντάξει, μπορεί να έκανα ένα λάθος, οκ, εντάξει. Αλλά νομίζω.
1: Με την ΑΕΚ δεν είχε κάνει το 0-1, ο Όρος δεν κάνει το λάθος.
0: Ναι, δεν θα αλλάξει τώρα όλη την ομάδα πάλι. Δεν νομίζω.
1: Εντάξει, ο Ισμαήλεβς μαζεύει καινούργιες μεταγραφές. Και ένα τελευταίο για το Μαφέα είδε εκεί στη Βαλένθια από τον Γιουχάρανε.
0: Το Γιουχάρανε. Βέβαια, βέβαια στη Βαλένθια πήγε στα 4 μάτς. Έχει παίξει τα 3 βασικός.
1: Επιλέγεται με τη Λίπερ αυτό, Μαφέα.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω για τον Γιουχάνα τον άνθρωπο, γιατί σε 5 γκολ.
1: Είναι καλή απόδοση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, με 5 γκολ έφαγε η Βαλένθια, δηλαδή μόνο ο Μαθαίο φταίει. Οι άλλοι παίζανε μπαλάρα και την πλήρωσε αυτό. 5 γκολ έφαγε. Άρα φταίγαν όλοι. Λοιπόν, αλλά όμως στα 4 μάτς Βαλένθια να παίζει τα 3 βασικός, είναι κάτι όμως.
1: Εντάξει, δεν είναι η παλιά Βαλένθια τώρα.
0: Ναι, ρε, δεν είναι η παλιά Βαλένθια. Κανείς δεν λέει ότι είναι η παλιά Βαλένθια, αλλά να παίζει βασικό στη Βαλένθια όμως τα 3 παιχνίδια 4 δεν είναι και εύκολο.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα παίκτη ο οποίο έφυγε από τον Ολυμπιακό σαν αποτυχημένο.
1: Και ένα άλλο λάθο με τη Λίπα που δεν πήρε τον Λουμπάκο πίσω του Κράτη. Δεν τον ήθελε.
0: Το ματοφύλακα λε.
1: Ναι. Πολύ καλό ο ματοφύλακα.
0: Όταν θυμάμαι τα παιχνίδια με του Κροάτε. Καλό ο ματοφύλακα, ναι.
1: Πολύ καλό ο ματοφύλακα. Και ένα τελευταίο ευχαριστώ γιατί με την είδε θα βρήκαν εκεί πέρα ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ.
0: Ναι, με το γήπεδο, ναι.
1: Μέχρι τέλη Γενάρη.
0: Ναι, το γήπεδο θα ετοιμαστεί το Ολυμπιακό. Μόλι σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμο.
1: Δεν μου λες γιατί είχα μια διαφορά. Το γήπεδο τη ΑΕΚ εκεί πέρα πάνω είναι 4.500 ή 9.000 είναι το γήπεδο χωρητικότητα.
0: Τώρα να σου πω ότι δεν το θυμάμαι. Νομίζω όχι 4.500, πρέπει να είναι μεγαλύτερο όμως.
1: Μεγαλύτερο,
0: πρέπει να είναι μεγαλύτερο. Ναι, πρέπει να είναι μεγαλύτερο. Τώρα εντάξει, φίλοι του Ολυμπιακού θα έχουν θέμα τώρα. Δεν είναι εύκολο να βρει τώρα εισιτήρια.
1: Εγώ κοιμάμαι, αν αλλιώ για μένα.
0: Λέω να βρει εισιτήρια τώρα για θα κλωβιώσουν και διαρκεία. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει. Μέχρι να είναι γίνει πάλι το σεφ.
1: Με GPS, γιατί εκεί πέρα χάνει μέσα στην
0: Ελλάδα. Μέχρι να γίνει πάλι το σεφ να είναι έτοιμο. Εντάξει.

0: Πες και ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. 10 έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Πολλές ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ κάνει λίγες. Ένα κορμό. Ναι, εντάξει, αλλά είχε ένα ρε παιδί μου, ένα σχήμα έτοιμο ο Νικόλιτς.
1: Μέχρι 15 δεν αλλά, είναι. Η ΑΕΚ πρέπει να πάρει και στην άμυνα.
0: Όπως θέλω, θα πάρει δύο παίχτες, πιστεύω η ΑΕΚ. Θα πάρει.
1: Και μετά στις 15 ναι, μου φαίνεται και.
0: Η ελεύθερη, ναι. Που και εκεί υπάρχουν λαβράκια. Το θέμα είναι οι ελεύθεροι να έχουν κάνει προετοιμασία με τις ομάδες τους. Γιατί αν δεν έχουν κάνει, πρέπει να τους περιμένεις κανένα δίμηνο.
1: Εγώ άκουσα για ένα παίχτη, λέει, ένα Μαροκίνο. Τι είναι για σέντερφο Ολυμπιακός.
0: Το διάβασα λίγο, αλλά το έχασα το δημοσίευμα.
1: Στην Τουρκία που έπαιζε.
0: Θα το ψάξω, να το βρω.
1: Ναι, κάτι τέτοιο άκουσα. Για να δούμε, εντάξει. Θα έχουμε πάντως φέτος το πρωτάθλημα που θα είναι πολύ. Με τόσες μεταγράψεις και καλή παίχτη, θα δούμε πολύ ωραίο πρωτάθλημα.
0: Ωραία, Αντρίκο μου.
1: Και περαστικά και στον Ελκάμπη, έτσι.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Για χαρά. Λοιπόν, είπαμε παιδιά, τελικά αποτελέσματα. Μπαρτσελόνα Φέγενο 5-1 και τη Στουγκάρδη με τη Βίκινγκ 3-1. Εδώ είχαμε το πρώτο χατρίκ για το Champions League. Φέτος το πέτυχε ο παίκτης της Στουγκάρδης, ο Ντεμίροβιτς.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ για τον Ολυμπιακό που ρώτησε ο φίλος. Διαβάζω ότι ο Ολυμπιακός γράφει εδώ: παίρνει ταλέντο από την Μπαστιά, όπως προβέβαια λένε από τη Γαλλία. Από την Ελλάδα δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα από τον Ολυμπιακό. Από τη Γαλλία λένε ότι ο Ολυμπιακός παίρνει παίχτη καλό ταλέντο. Καλό ταλέντο από την Μπαστιά. 21 χρονών είναι. Αλεξάνδρε Ζαουαΐ, επιθετικός μέσος που άρχισε να λάμπει κατά τη διάρκεια του περασμένη σεζόν στη β' κατηγορία της Γαλλίας, έχοντας 26 παιχνίδια, 13 βασικός και 13 αλλαγή, με 2 γκολ και 2 ασίστ. Η Μπαστιά υποβάσκει στη γάμα κατηγορία. Ο νεαρός σας με καταγωγή από την Ακτίνα Φωτοστού ξεκίνησε τη φετινή του σεζόν με 4 συμμετοχές, 2 βασικός και 2 αλλαγή. Και κατά το ρεπορτάζ του Γκάλ δημοσιογράφου, είναι έτοιμος να πάρει μεταγραφή με τον Ολυμπιακό, να βρίσκεται στην ball position για την απόκτησή του με ένα ποσό λίγο παραπάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Πάντοτε, κατά την ίδια πηγή, ο παίχτης αυτός, κεντρικός χαφ, έχει ουσιαστικά ήδη συμφωνήσει τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρολεύκους. Μιλάμε για τον παίχτη από την Ακτή Ελεφαντοστού που λέγεται Ζαουί. Ήταν να υπογράψει πριν μια εβδομάδα, λέει, στην τουρκική Κόνιασπορ, αλλά η Μπαστιά δεν τον άφησε, ενώ το όνομά του είχε ακουστεί πριν ο καιρό και για τον Άρη, χωρίς πάντως αυτός να μπορέσει να εξασφαλίσει τον παίχτη. Και είναι πολύ κοντά από την Ένωση Γαλλία να υπογράψει συμβόλαιο 4 χρόνια με τον Ολυμπιακό, ο Ζαουί. Ζαουαΐ καλύτερα. Αλεξάνδρε Ζαουαΐ. Είναι από την Ακτή Ελεφαντοστού.

Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν τη σέντρα στα υπόλοιπα μας του Champions League. Να πούμε αν έχουμε κάποια από τα υπόλοιπα παιχνίδια κάποια έτσι εξέλιξη. Έχουμε στο Nordic Varnamo 2-4 τελικό αποτέλεσμα. Λασκρόνα Χέλσιμπορκ 1-1 στο 93. Το μάτς του Λουσκίλε Νόρμπι συνεχίζεται κανονικά. Είναι στο 81, παραμένει το 1-1. Τελικό Sandvikens Oddevold 0-1. Χράντετς Βικτόρια Πλιζέν 0-0 τελικό.

Αλφατέχ Αλντράιχ 1-2 είναι στο ημίχρονο και ημίχρονο Αλ Νασρ Ριάντ με την Άμπχα 1-0. Σε εξέλιξη τώρα έχουμε το παιχνίδι Defensa de Belgrano Los Andes 0-0 και στο 1 το λεπτό 3 μάτς Norwich Birmingham, Derby West Brom, Rangers St. Mirren είναι όλα στο 0-0 περίπου στο 10ο λεπτό. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό απαραίτητο έτσι, διαφημιστικό διάλειμμα, ακούγοντας πρώτα έτσι ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε με τη σέντρα στα παιχνίδια του Champions League. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
6: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα.

Ξεκίνησαν τα μας των 10 για το Champions League, όλα και τα 4. Να πούμε γκολ από την Los Andes 0-1 με την Belgrano στο 32, γκολ για τη West Brom με τη Derby 0-1 στο 17ο λεπτό. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθήσουμε μαζί τα παιχνίδια, τα σπουδαία μάτς που έχει σήμερα το βράδυ. Ξεκίνησα πριν από λίγο στο Champions League.

Την άλλη εβδομάδα, φίλε Δημήτρη, την άλλη εβδομάδα είναι τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, του Όφη και του Παναθηναϊκού για το Europa και το Conference. Αντίστοιχα, την άλλη εβδομάδα είναι τα παιχνίδια.

Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα παρέα, καλησπέρα Μπιλάρα. Κάντα μου όλα λέει γκολ γκολ. Και τα τέσσερα μάτς γκολ γκολ. Έχουν πει και τα τέσσερα μάτς. Όσοι θέλετε παιδιά να βλέπετε τα παιχνίδια, έχετε δυνατότητα να, από την τηλεόραση Magenta Sports 1 είναι το λεπτό προς λεπτό, και αν ψάξετε τα κανάλια θα βρείτε και κάθε παιχνίδι μεμονωμένο, αλλά το Sports 1, το Sport 1 έχει το λεπτό προς λεπτό από όλα τα μάτς.

Ο φίλος μας ο Γιάννης έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει η φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Ναι, αύριο, μάλλον αύριο Πέμπτη, μεθαύριο, Παρασκευή, πρωί, τα σχολεία ανοίγουν και οι δρόμοι θα είναι περισσότεροι. Θα έχει περισσότερη κίνηση γιατί οι γονείς θα πηγαίνουν τα πιτσιρίκια σχολεία. Από Δευτέρα δηλαδή θα γίνεται χαμός, όχι ότι δεν γίνεται τώρα. Θα έχει ξεκινήσει ήδη σε Κηφισό, Μεσογείο, Κηφισίας, Κατεχάκη και τα υπόλοιπα. Γίνεται ένας χαμός στις πρωινές ώρες. Τώρα από Δευτέρα που θα βγουν και οι γονείς στους δρόμους θα γίνεται πανηγύρι. Παρασκευή λοιπόν είναι το πρώτο κουδουνάκι, αγιασμός και από Δευτέρα κανονικά επίσης τα παιδιά θα πάνε σχολείο. Νομίζω έχει μπει γκολ. Νομίζω έχει μπει γκολ για τη Sporting. Θα δούμε τώρα αν χτυπήσει το ρολόι. Το ρολογάκι χτύπησε για να δούμε του γιατί, αν πέρασε τη γραμμή. Μισό λεπτάκι, νομίζω έχει περάσει τη γραμμή. Νομίζω. Αλλά όλα, το ρολόι θα τα πει, το ρολόι όλα. Όχι, εδώ δεν έχει περάσει. Εδώ στην δεύτερη φάση. Εδώ νομίζω πολύ δύσκολη φάση. Θα δούμε, θα δούμε. Πάντως αν δεν έχει περάσει τη γραμμή, έχει κάνει δύο φοβερές επεμβάσεις ο τερματοφύλακας της Γαλατά Σαράι. Μάλλον ο τερματοφύλακας Sporting, δηλαδή τον γκολ μέτρησε. Sporting Γαλατά Σαράι 0-1, νωρίς. Έκανε μια φοβερή επέμβαση στο πρώτο σουτ ο τερματοφύλακας Sporting. Στο δεύτερο όμως η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή, το ρολόι του γιατί σφύριξε. Έκανε το γκλιν γκλιν ότι πέρασε τη γραμμή και τον γκολ μέτρησε κανονικά. Γαλατά Σαράι ξεκίνησε δυνατά 0-1 στο 7ο λεπτό. Με τον Λούκας Τορέιρα προηγείται η Γαλατά Σαράι.

Ο φίλος μας ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Καλησπέρα σε όλη την τρέλο παρέα, λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από την Νέα Ιωνία. Γεια σου

Η φίλη μας η Αποστολή από Θεσσαλονίκη μας έστειλε μηνυματάκι. Καλό πρόγραμμα Μπίλι. Να σου ρωτήσω που είναι. Πού να είναι.

σε μια παραλία να κάνει τα μπάνια του. Ο Τζίτζης παιδιά έχει εξαφανιστεί γιατί λόγω δουλειάς δεν μπορεί να έρθει τις ώρες που κάνουμε εκπομπή εμείς. Τώρα μας είπε σε κανένα ρεπό θα έρθει κανένα βράδυ, αλλά δεν το βλέπω το μέγα πρόεδρο. Εγώ μπιλάρα τα έχω παίξει τα παιχνιδάκια όλα φυσιολογικά, δηλαδή να κερδίσει η Arsenal, να κερδίσει η Liverpool, να κερδίσει και η Sporting, η οποία χάνει όμως 1-0 τώρα, βέβαια είναι ακόμα νωρίς, και να κερδίσει και η Paris, λέει ο φίλος. Εντάξει, όλα είναι 0-0 εκτός από την Γαλατά που κερδίζει μέσα στη Λισαβόνα τη Sporting με 0-1, φιλαράκο, αλλά ακόμα έχουμε πολύ πολύ δρόμο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 18 λεπτά μετά τις 10. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια του Champions League. Το μόνο γκολ έρχεται από την Πορτογαλία, εκεί που Γαλατασαράι κάνει το 0-1. Να θυμίσουμε, Γαλατασαράι θα είναι μια αντίπαλο τη ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Κάποια στιγμή θα παίξει με την ΑΕΚ, είναι στον ομιλό τη. Η οποία ξεκινάει και αυτή καλά, τουλάχιστον μέχρι τώρα προηγείται 1-0 μέσα στην Sporting με γκολ του Λούκας Τορέιρα στο 5ο λεπτό. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο 0-0. Και από εκεί πέρα σε εξέλιξη τα υπόλοιπα μάτς. Είπαμε το Belgrano Los Andes γίνεται 0-1 στο 48 λίγο πριν το ημίχρονο. Norwich Birmingham 1-0. Derby West Brom 0-1. Rangers St. Mirren 0-0. Αυτά τα παιχνίδια είναι περίπου στο 33ο λεπτό. Γκολ για την Paris Saint-Germain με τη Σλόνα Μπρατισλάβας 1-0 στο 17ο λεπτό.

Γκολ για την Ατλέτικο Μαδρίτης μέσα στην Λίβερπουλ. Με τη Λίβερπουλ 0-1. Λίβερπουλ Ατλέτικο 0-1. Γρήγορα γκολ έχουμε μέχρι τώρα. Μέχρι στα 19 λεπτά περίπου έχουν μπει 3 γκολ. Ένα για την Ατλέτικο 0-1. Ένα για την Παρί και ένα για την Γαλατά Σαράι. Το γκολ της Παρί δεν μου έχει βγάλει ακόμα σκόρερ. Θα το βγάλουμε σε λίγο. Το γκολ της Λιορέντε, ο Μάρκος Λιορέντε έκανε το 0-1 Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης.

Το γκολ για την Παρί, ο Ντεμπελέ στο 17ο λεπτό. Άρα έχουμε τρία γκολ. Ένα για την Ατλέτικο με τον Λιορέντε, ένα για την Παρί με τον Ντεμπελέ και ένα για την Γαλατά Σαράι με τον Τορέιρα, Λούκας Τορέιρα. Στο μάτς Νάπολη, Άρσεναλ δεν υπάρχει κάτι, 0-0 παραμένει στο 20ο λεπτό.

20 λεπτά μετά τις 10, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλημέρα στο φίλο μας, καλησπέρα μάλλον στο φίλο μας τον Μιχάλη που μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλησπέρα Μπιλάρα, ωραία μας είδαμε το απόγευμα και οι ομάδες ήταν μεγάλης διαφοράς δυναμικότητας, η Στουτγκάρντη με τη Βίκινγκ και η Μπαρσελόνα με τη Φέγενορ, αλλά είδαμε ωραία μας και ωραία γκολ. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για τα δωρεάν μηνύματά σας, 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

Ο φίλος ο Μάκης που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Μπιλιάρα καλημέρα, καλησπέρα επιγόντως, γίνα μου την Sporting να πάμε ταμείο, είναι καλά τα λεφτά. Φίλε μου είναι 0-1 στο 22ο λεπτό, βέβαια ακόμα είναι πολύ πολύ νωρίς. Θα δούμε, μέχρι το έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ δρόμο. Norwich Birmingham γίνεται 2-0 στο 38. Derby West Brom 0-1, η West Brom παίζει με 10 παίκτες και Rangers St Mirren παραμένει το 0-0 στο 37ο λεπτό. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Arsenal, εξεπαφής κεφαλιά, το φύλακας της Νάπολη το βγάζει. Μια Νάπολη η οποία ξεκινήσει τον αγώνα καλύτερα, πιέζει, έχει κάνει μια-δυο ευκαιρίες.

για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, διαβάζω εδώ ότι ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, αποκαλύπτει για την κλινική που υπέστη ανακοπή ο Μαζονάκης. Δεν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση, ζήτησε έρευνα από τον ΙΣΑ, υποτιθέμενη κλινική. Χαρακτήρισε το χώρο όπου ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή ως υποτιθέμενη κλινική στο Κορονάκι, η οποία στην πραγματικότητα είχε άδεια λειτουργίας ενός απλού παθολογικού ιατρίου. Τόνισε κατηγορηματικά ο Υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης της ιατρικής πράξης, στην οποία φέρεται ότι υποβόλαταν ο τραγουδιστής σε απλά ιατρία. Γι' αυτό και μάλλον ο γιατρός προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα, στην ασφάλεια. Είναι σοβαρό αυτό που λέει ο Γεωργιάδης, ότι δεν είχε άδεια να κάνει αυτό το πράγμα που έκανε στον Μαζονάκη, την πλασμαφαίρεση. Θα με ρωτήσετε τι είναι, δεν το ξέρω, αλλά από ό,τι λέει ο Υπουργός, η κλινική αυτή δεν μπορούσε να κάνει τέτοια πράγματα, ήταν απλά ένα παθολογικό ιατρείο. Παρίς Σεντζερμέν καθαρίζει το ματσάκι νωρίς-νωρίς, γίνεται 2-0 με τη Σλόνα Μπρατισλάβας. Εντάξει, φυσιολογικό, απόλυτο φαβορή η Παρί, πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας με τη Σλόνα Μπρατισλάβας. 2-0,

Και πάλι με τον Ντεμπελέ. Στο 17 ο Ντεμπελέ έκανε το 1-0. Στο 23 έκανε το 2-0 με κεφαλιά από κοντά. Εξ επαφής έκανε το 2-0 Παρί Σλόβαν Μπρατισλάβας. Στο 25ο λεπτό 0-0. Τα άλλα τρία παραμένουν ως έχουν. Νάπολι Άρσεναλ 0-0. Μοιρασμένο μάτς. Είχε ανέβει και λίγο παραπάνω η Νάπολη. Έχει πάρει χώρο στο γήπεδο. Αλλά η Άρσεναλ φαίνεται ότι είναι πιο, έτσι, πιο ομάδα τουλάχιστον τα πρώτα λεπτά. Sporting Galatasaray 0-1 στο 26ο λεπτό με γκολ του. Μα το χρεώνουν αυτό γκολ. Το χρεώνουν, από ό,τι βλέπω το παίρνουν το. Α, μισό λεπτάκι γιατί έγινε. Το γκολ το χρέωσαν αυτό γκολ το γκολ της Γαλατά με τον Ινάσιο Γκονζάλο. Αυτό γκολ στο 5ο λεπτό. Τώρα βλέπω ότι. Πρέπει να εξοφαρίσει Sporting. Ναι, 1-1 ισοφαρίζει Sporting. Δεν έχω ακόμα τον σκόρερ. Θα τον βγάλουμε σε λίγο. Νομίζω ο Κένι. Νομίζω ότι είναι ο Κένι. Στο 26ο λεπτό, Sporting Γαλατά Σαράι 1-1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε κατευθείαν να μιλήσουμε με Κώστα Σαμοθράκη. Έχουμε νέο από τον Ολυμπιακό. Κώστα μου, καλησπέρα.
1: Καλή Βασιλή. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Λοιπόν, τέλος με την Λίμπαρα από τον Ολυμπιακό. Σε λίγο θα ανακοινωθεί και επίσημα με το τέλος της συνεργασίας των Ερυθρόλευκων με τον Βάσκο προπονητή μετά από 2,5 χρόνια στον πάγκο του Ολυμπιακού. Έτσι αποφάσισαν στον Ολυμπιακό. Προσπαθώ τώρα να δω, τώρα μου ήρθε η ανακοίνωση. Λοιπόν, να μεταφέρω και την ανακοίνωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ολυμπιακός, είπα, Ολυμπιακός ανακοινώνει τις λήξεις συνεργασίας με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με τον Χωσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο των κάθε Ολυμπιακού, κάθε Έλληνα, και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ένδοξης ιστορίας του θρύλου. Στη συνέχεια η ομάδα κατέκτησε το ιστορικό ντρέμπλ των 100 χρόνων του συλλόγου, πρωτάθλημα, κύπελο, Super Cup, και ο coach έγραψε και αυτό το όνομά του με χρυσά γράμματα την ιστορία του Ολυμπιακού. Γι' αυτό θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με το σύλλογό μας. Γι' αυτό θα κατέχει πάντοτε ξεχωριστή θέση στο πάνθεο της Ολυμπιακής ιστορίας και της καρδιάς ολόκληρης ερυθρόλευκης οικογένειας. Στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, δεν υπάρχουν κύκλοι, υπάρχουν κύκλοι και κάποτε κλείνουν. Όπως αυτό που αντυχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχει καταφέρει. Η εκτίμηση και ο σεβασμός, η αγάπη και η οικογένεια του Ολυμπιακού θα συνοδεύουν πάντα παντοτινή στρατηγία μας, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν για να είναι παντοτινά. Σε ευχαριστούμε για όλα. Ολυμπιακός. Αυτή είναι η ανακοίνωση.
0: Κώστα, σου ήταν, για σένα ήταν έκπληξη?
1: Κοίταξε,
0: το ξαφνικό, τόσο ξαφνικό.
1: Ήταν έκπληξη, Βασίλη, αλλά από τη στιγμή που τελείωσε ο
0: Κοβάσεβιτς.
1: Ο Κοβάσεβιτς.
0: Σ' άκουγα που τα έλεγες χθες.
1: Ήταν θέμα χρόνου πλέον να γίνει και αυτό. Αυτή ήταν η εκτίμησή μου.
0: Ναι, σ' άκουγα που τα έλεγες χθες.
1: Από το πρωί στις συζητήσεις που έκανα και νομίζω ότι ήταν φανερό. Γιατί ο Κοβάσεβιτς τον έφερε στην Ελλάδα, ο Κοβάσεβιτς τον στήριξε, είχαν πολύ καλές σχέσεις. Όχι τις καλύτερες τον τελευταίο καιρό, η αλήθεια είναι. Έτσι. Αλλά γενικά ήταν ένας άνθρωπος που τον στήριξε πολύ και μαζί πορεύτηκαν αυτά τα 2,5 χρόνια. Και από τη στιγμή λοιπόν που έγινε αυτό, η εκτίμησή μου, έτσι στο μυαλό μου πάντα είχα, ότι ο Μεντιλίμπαρ θα μας αποχαιρετήσει. Αυτό έγινε πριν από λίγα λεπτά. Είμαστε οι πρώτοι
0: μεταδίδουμε
1: την Λίμπαρ από τον πάγκο του Ολυμπιακού.
0: Έχουμε κάποιο όνομα που παίζει? Πάμε με τον Όφη? Με ποιον πάμε? Με τον Όφη?
1: Αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω
0: πώς
1: θα πάμε.
0: Ωραία,
1: με τον Όφη. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι σίγουρα έχουν γίνει κάποιες προεργασίες οι οποίες δεν είναι γνωστές αυτή τη στιγμή, με τον Κορδόν προφανώς και στη συνεργασία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Θα δούμε, θα είμαστε σε επαφή, γιατί δεν αποκλείεται απόψε και απόψε τη νύχτα να έχουμε,
0: εξελίξεις. Ωραία. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ακούσαμε πρώτοι. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούστε πρώτοι εδώ από το σταθμό ότι ο Ολυμπιακός αποφάσισε να απομακρύνει τον Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο του και ψάχνει τώρα τον αντικαταστάτη. Ήταν ξαφνικό, βέβαια. Ξαφνικό. Έπεσε πολύ στις τελευταίες μέρες ότι μήπως και δεν κάτσει, δεν μείνει στον Ολυμπιακό. Τελικά λίγο πριν ο Κώστας Σαμοθράκης μας ενημέρωσε, πρώτη τα ακούσατε εδώ από το σταθμό μας, ότι ο Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ είναι οι δρόμοι χωριστοί από εδώ και στο εξής. Λοιπόν, θα δούμε την εξέλιξη του, τι θα γίνει με το νέο προπονητή του Ολυμπιακού. Πιθανόν να πάει τώρα την Κυριακή. Νομίζω δεν προλάβει να βρει προπονητή να κάτσει στον πάγκο. Πιθανόν να πάει με έναν υπηρεσιακό την Κυριακή στο παιχνίδι, Σάββατο νομίζω, στο παιχνίδι με τον Όφη. Και από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα ανακοινώσει τον νέο του προπονητή. Λοιπόν, στα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη, να δούμε ότι έβαλε τρίτο γκολ η Παρή, κάνει πλάκα στην λογικό είναι, με τον Φεράν Τόρες στο 31, 3 γκολ, εύκολο over από αρχή. 1-1 Sporting Galatasaray. Ατλέτικο Μαδρίτης προηγείται μέσα στη Λίβερπουλ με 1-0, 0-1 και το παιχνίδι Νάπολι Άρσεναλ να παραμένει το 0-0. Στα υπόλοιπα που έχουμε σε εξέλιξη, παιχνίδι από την Αγγλία, Norwich Birmingham 2-0 ημίχρονο, Derby West Brom 1-0-1 ημίχρονο, Rangers and Mirren 0-0 ημίχρονο, Charlton QPR 0-0 στο 35 και κάτι άλλο, Chelsea Lynch 0-0 στο 21ο λεπτό. Αυτό είναι για το League Cup της Αγγλίας.

ο φίλος Σωτάκης. Ευχαριστώ με την Λίμπαρ για όλα. Καλή συνέχεια, λέει ο φίλος Σωτάκης που είναι φίλος του Ολυμπιακού. Και ο φίλος ο Γιώργος, φίλος του Ολυμπιακού. Ευχαριστούμε coach για ό,τι μας πρόσφερες, αλλά οι δρόμοι έπρεπε να χωρίσουν εδώ το τελευταίο 1,5 χρόνο, λέει ο φίλος. Σας έχουμε πάντα στην καρδιά μας. Εντάξει παιδιά, τα μηνύματα τώρα είναι όλα, μάλλον δεν είναι, μάλλον μηνύματα αγάπης για το Μεντιλίμπρα, από ό,τι βλέπω έχω τα περισσότερα τουλάχιστον. Εντάξει, ένας προπονητής ο οποίος στον Ολυμπιακό πρόσφερε τα πάντα. Εντάξει, δύο τελευταίες χρονιές, μια μισή χρονιά δεν πήγε το ίδιο καλά, αλλά εντάξει, okay, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Και ο Ολυμπιακός τώρα θα αναστήσει το νέο του προπονητή. Τώρα είπαμε ότι λογικά από εβδομάδα, και να τον βρει τώρα νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να κάτσει στον πάγκο στο παιχνίδι του Σαββάτου. Είναι δύο μέρες πριν το παιχνίδι, τρεις. Όπως είπε ο Κώστας Σαμοθράκης, ο Ολυμπιακός θα έχει κάνει προεργασίες τους ή άλλους για να γίνει τόσο μάλλον να γίνει η απόλυση του Μεντιλίμπαρ. Άρα ο Ολυμπιακός θα έχει ασχοληθεί με διάφορους προπονητές. Και ίσως, όπως μας είπε ο Κώστας, ίσως και μέσα στην ημέρα, σήμερα ή αύριο, να έχουμε εξελίξει το θέμα του προπονητή για τον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, καλησπέρα φίλε Βασίλη, ο φίλος ο Διαμαντής. Διαμαντή μου, το διαβάσαμε, τη διάβασε ο Κώστας Σαμοθράκης στην ανακοίνωση που λες ότι ο Ολυμπιακός, ναι παιδιά, δεν τον κακίζει, εντάξει, απλά λέει ότι κάποιες φορές έτσι το ποδόσφαιρο οι δρόμοι χωρίζουν, αλλά θα μείνει πάντα το όνομά του στην ιστορία του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η ανακοίνωση πάνω κάτω της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το Μεντιλίμπαρ.

0: Λοιπόν, 22 λεπτά πριν τις 11, δεν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια του Champions League. Chelsea Lynch μόλις τώρα γίνεται 0-1 και εμείς πάμε σε μια γραμμούλα, αν μας είναι ο φίλος. Καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον δεν είναι ο φίλος. Θα μας ξαναπάρει, μάλλον μας ξαναπαίρνει για να πάμε να δούμε αν υπάρχει τώρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το χάρη το φίλο μου το Χάρη.
1: Τι έγινε, είδες τους τα έλεγα προχθές.
0: Όλοι τα λέγανε, μωρέ.
1: Όχι. Εγώ σου είπα τη στιγμή που είπε η θύρα 7 έτσι και έτσι είναι τελειωμένος. Και μου λες και όχι, μου λες δεν πάει έτσι. Και σου λέω είναι θύρα 7 και μου λες και τι έγινε που είναι θύρα 7. Σου είπα είναι κάτι διαφορετικό η θύρα και καλός για μένα έτσι. Αυτή είναι η πρώτη γραμμή και λάθος να έχουν κάνει, εγώ το δέχομαι. Γιατί αυτοί είναι οι πρωτομάστορες, αυτοί αποφασίζουν. Τώρα εσείς μπορεί να σου φαίνεται κινέζικο αυτό που λέω.
0: Α, μου φαίνεται παράλογο, όχι κινέζικο.
1: Ωραία, εγώ...
0: Εντάξει, φίλο, ο καθένας όπως το βλέπει.
1: Μα σου είπα και ο Μαρινάκης είναι θύρα 7 στην Τουρκία.
0: Εντάξει, οκ, θύρα 7.
1: Είναι χειρότερος από θύρα 7.
0: Ναι,
1: και λειτουργεί έτσι με το αίσθηκτο και με αυτό, εν πάση περιπτώσει, έπρεπε να γίνει αυτό, κακά τα ψέματα, δεν μπορούσε τώρα. Εγώ το μόνο που του χρεώνω λέει του με τη Λίμπαρ ότι ήταν πολύ πολιτισμένο ρε παιδί μου για την Ελλάδα. Δηλαδή το σκηνικό εχθές αυτός ο άνθρωπος έχει τέτοια ακακία, πώς να το πω.
0: Είναι και τι θα είναι δολοφόνος να είναι ρε φίλε. Τι λες Χάρη τώρα, βγαίνεις τώρα και λες ένα πράγμα, τι είναι αυτά που λες τώρα. Τι είπα να πει είναι ακακία, τι είπα να πει, τι είναι έναν δολοφόνος.
1: Να το εξηγήσω ρε φίλε, δηλαδή πάει εχθές τώρα το οποιοδήποτε ροπονητή πάει και αγκαλιάζεται.
0: Καλά έκανε, συνάδελφός του είναι.
1: Τώρα ο Μπράτσος λέει σου δείξε σώμα με τη συμπεριφορά του προχθές που φανάτισε τους παίκτες του. Κοίτα, εντάξει, εσύ μπορεί να μην το δέχεσαι, αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Εντάξει, είσαι πολύ οπαδός, φοράς πολύ κόκκινα γυαλιά, ρε φίλε. Συγγνώμη που το λέω κιόλας, δεν μπορώ να κάνω κουβέντα με τόσο οπαδός σαν και εσένα.
1: Δεν το έχω κλείψει, ρε φίλε.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κουβέντα με άνθρωπο που είναι τόσο βαμμένος οπαδός.
1: Εντάξει, ρε Βασίλη.
0: Είναι αρρώστια αυτό που κάνεις, φίλε. Τώρα μου λες γιατί πήγε ο Μπεντιλίμπαρ και αγκάλιασε το Ροπόνι. Τι καλά έκανε και τον αγκάλιασε, δεν κατάλαβα. Αριστείς το λόγο. Από κανέναν. Συνάδελφός του ρε φίλε είναι.
1: Να αγκαλιάσει κάποιον που το αξίζει.
0: Γιατί δεν αξίζει ο Μπράτσος, του έχει κάνει κάτι ο Μπράτσος.
1: Ο άλλος σου φέρεται έτσι.
0: Λέει πώς του φέρθηκε ο Μπράτσος δηλαδή, τι έκανε.
1: Να καταλάβεις, δηλαδή οι παίκτες του Μπράτσου πώς μπήκανε προχωρήσει και παίξαν έτσι από μόνοι τους παίξανε.
0: Πώς παίξανε έτσι, πώς φέρθηκε μπάλα παίξανε κι αυτοί.
1: Δηλαδή με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος.
0: Τι τους είπε δηλαδή, πήγε, τι είπε του Σαμπάνι, πήγε να σπάσει το πόδι του. Εντάξει, Χάρη, εντάξει. Παίρνε τη θύρα 7, Χάρη, δεν μπορούμε να μιλήσουμε μαζί. Μίλαμε τη θύρα 7. Εντάξει, να είσαι καλά. Για χαρά. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε μαζί. Χάρη μου, συγγνώμη κιόλα, είσαι πολύ βαμμένο, το είπα κιόλα. Μίλαμε οπαδού, όχι με μένα. Δεν μπορώ να μιλήσω έτσι. Τώρα μου λε, έβαλε ο Μπράτσο του παίκτε του Ολυμπιακού, το Σεαμπάνι να σπάσει το πόδι του Αλαραμπή. Μην τρελαθούμε κιόλα. Είναι άσχημο για τον άνθρωπο Μπράτσο. Και να μου λε τώρα με τη Λίμπρα γιατί πήγε και αγκάλια στον προπονητή Ολυμπιακού, του Βόλου, καλά έκανε. Δεν κατάλαβα.

Εντάξει, για όλοι είμαστε οπαδοί, όλοι φανατιζόμαστε, αλλά υπάρχει και ένα όριο. Να ξέρουμε και τι λέμε. Μα βγαίνουμε να λέμε στον αέρα τώρα ότι μας έρθει στο μυαλό επειδή αγαπάμε τη μια ομάδα ή την άλλη. Όσο άρρωστοι και να είμαστε, υπάρχουν και κάποια όρια. Λοιπόν, η Λίβερπουλ σοφαρίζει λίγο πριν το ημίχρονο στο 39, κάνει το μάτς 1-1. Άρα έχουμε γκολ στα 3 από τα 4 μάτς. Το μόνο μάτς που δεν έχει γκολ είναι Νάπολη με την Arsenal.

Με τον Σλόμπο Σλάι έκανε το 1-1 η Λίβερπουλ. Άρα έχουμε ανακεφαλαίωση Λίβερπουλ Ατλέτικο 1-1, Νάπολι Άρσεναλ 0-0, Παρίς Σλόβαν 3-0, Σπόρτινγκ Γαλατά Σαράι 1-1. Ωραίο γκολ, ωραίο συνδυασμός, τακουνάκι στον Σλόμπο Σλάι και το 1-1 και πανηγυρισμοί ξέφρενοι στο Anfield. Από ό,τι διαβάζω εδώ σε διάφορα site, θα μας το επιβεβαιώσει αν υπάρχει κάτι και ο Κώστας Σαμοθράκης, που ακούσατε την είδηση της αποχώρησης, της απομάκρυνσης του με τη Λίμπαρ πρώτη εδώ στο σταθμό. Αν έχει κάτι, ο Κώστας θα μας ενημερώσει αμέσως. Από ό,τι διαβάζω σε κάποια site που έρχονται και από το εξωτερικό κάποιες ειδήσεις, ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά να βρει προπονητή στο όνομα, το όνομα του οποίου είναι, παιδιά, το κάνω λίγο γιατί είναι λίγο δύσκολο, Ιμανόλ Αργουαθίλ. Λέγεται ο προπονητής. Έτσι γράφουν κάτι και μέσα και από ό,τι διαβάζω και ότι πιθανόν να λάβει και από αύριο τον Ολυμπιακό, δηλαδή τη μέρα που μας έρχεται, η Ιμανόλ Αργουαθίλ. Έχει δύσκολο όνομα άνθρωπος. Ισπανός, πάλι σε Ισπανό πάει ο Ολυμπιακός. Τώρα παραπάνω στοιχεία για τον προπονητή δεν έχω, παιδιά. Αν βρω κάτι παραπάνω στοιχεία, πώς και τι που είναι, που ήταν και αυτά, θα τα πούμε. Μόνο το όνομά του έχω διαβάσει. Αν κάτι παραπάνω βρει ο Κώστας Σαμοθράκης, θα μας ενημερώσει όπως κάνει πάντα, γρήγορα γρήγορα. Είναι και αυτός Βάσκος. Αν μου λέει κάτι το όνομά του, πρέπει να είναι από, έτσι που έχω παρακολουθήσει κάποια παιχνίδια της Ισπανίας από την τηλεόραση, πρέπει να είναι, ήταν προπονητής στη Real Sociedad, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, και έχει νομίζω πάρει και ένα κύπελο, και αυτό δεν είμαι σίγουρος. Έχει πάει τελικό, το έχει πάρει, δεν το έχει πάρει, δεν το θυμάμαι. Πάντως πρέπει να είναι προπονητής που ήταν και στη Real Sociedad. Αλλά παιδιά, θα τα βρούμε όλα σε λίγο. Θα βγουν, αν το όνομα παίζει πολύ, θα βγουν και στοιχεία για τον προπονητή που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό.

Τώρα πρέπει να το λένε όμως οι ρεπόρτερ και οι σπίκερ να το λένε η Μανόλ, γιατί τώρα αμπερδευόμαστε. Έχει δύσκολο όνομα άνθρωπος, Αλγκουαθίλ. Ενώ Βαλβέρδε παλιά με τη Λίμπαρ ήταν πιο εύκολο. Μπαμ, το έλεγες τώρα, Αλγκουαθίλ. Αν το πεις πολλές φορές, το μαθαίνεις.

0: Για πάμε γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Έλα.
0: Δήμο.
1: Έλα,
0: έλα Δήμο.
1: Έχουμε πρώτη πληροφορία για τον καινούργιο προπονητή του Ολυμπιακού.
0: Για πες.
1: Η Μανόλο.
0: Α, το είπα και εγώ πριν.
1: Ο πρώην προπονητής Σοσιεδάδ είναι στην Ελλάδα. Υπογράφει και αύριο το πρωί θα προπονήσει και την ομάδα.
0: Α, είναι δηλαδή, είναι έτοιμο,
1: η
0: λέει το.
1: Είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Είναι δηλαδή έτοιμο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αυτός, δεν ξέρω αν Δήμο θυμάσαι, είναι αυτός που είχε πάρει και το κύπελο με τη Σοσιεδάδ.
1: Ναι, ναι.
0: Ή είχε πάει στον τελικό. Το είχε πάρει νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να δούμε. Και αυτός Βάσκος,
1: είναι από Κορδόν πλευρά, προφανώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και αυτός Βάσκος.
1: Είχαμε πει την προηγούμενη Τρίτη στην εκπομπή μαζί με τον Καραμπεσίνη,
0: ναι,
1: τον Γιώργο,
0: ναι,
1: ότι έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες. Μάλλον το είχαμε πει την Παρασκευή ότι έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες ασχέτως αποτελέσματος με τον Βόλο.
0: Και ο Κώστας Σαμοθράκης πριν είπε ότι ο Ολυμπιακός έχει ήδη στην ατζέντα του διάφορα ονόματα.
1: Όχι, η Μανόλο.
0: Η Μανόλο Αλγκουαθίλ.
1: Ο πρώην της
0: Σοσιεδάδ. Για να σου πω τώρα.
1: Αύριο γνωρίζετε και προπονεί την ομάδα.
0: Και θα είναι στο μπάγκο με τον Όφη κανονικά, έτσι, έγινε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, ωραία. Εντάξει. Οκ, Δήμο μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Δήμο Τσαπαλιάρη. Μας λέει ότι από ό,τι διαβάσαμε και εμείς, ότι ο νέος προπονητής Ολυμπιακού είναι η Μανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος είναι στην Αθήνα και περνάει μάλλον μιλάει με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, υπογράφει το συμβόλαιό του. Θα δούμε τώρα τι χρονική διάρκεια θα έχει το συμβόλαιο και από αύριο αναλαμβάνει στο Ρέντι προπονήσεις για να είναι στον πάγκο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού το Σάββατο το βράδυ με τον Όφη, να γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές του, να πάρει μια εικόνα από Ρέντι,

Λοιπόν, είμαστε 12 λεπτά πριν τις 11, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports. Για τα παιδιά εκεί που είναι μια μέρα η οποία έχουμε Champions League και δεν έχει τίποτα έτσι άλλο να ασχοληθούμε από Ελλάδα, ξαφνικά γίνεται μπαμ. Με την Λίμπαρ, ξαφνικά. Εντάξει, υπήρχε εδώ και κάποιες μέρες, έπεσε το σενάριο να φύγει από τον Ολυμπιακό. Από χτες, μετά την νίκη του Ολυμπιακού με τον Βόλο, κάπως τα πράγματα ηρέμησαν, δεν ακούστηκαν πολλά πράγματα.

0: Καλό στο φίλο μου το Σταμάτη το Μαστόρο. Τον Μπαγκανίνη να πάρει προπονητή, λέει ο Ολυμπιακός. Τον Μπαγκανίνη που ξέρει και από καλό ψωμί. Γεια σου, Σταματάκο μου. Γεια σου, παιχταρά μου. Καλό φτηνόπορο. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλό στο φίλο μου το Μάκη.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, Μάκη μου.
1: Λοιπόν.
0: Το περιμένατε στη Ολυμπιακή αυτό ή ξαφνικά ας ήρθε?
1: Όταν ανανέωσε ο κύριος πρόεδρος και με ρώτησαν, δεν θυμάμαι αν ήταν στο συγκεκριμένο σταθμό.
0: Μισό λεπτό, Μάκη μου, μισό λεπτό, Μάκη μου, να πω τελικό, μάλλον ημίχρονο, Νάπολη Άρσεναλ 0-0, Παρίς Σλόβαν 3-0, Λίβερπουλ Ατλέτικο 1-1, Σπόρτινγκ Γαλατά 1-1, συνεχίζεις.
1: Επειδή βγαίνω σε σένα, εννοώ στο δικό σας το σταθμό, σε έναν άλλον τελικά.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι δύο είναι που βγαίνω αραιά και πού που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Τώρα οι επισκέψεις είναι πιο συχνές.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε.
1: Είχα πει όταν με ρωτήσανε, όταν έγινε η... Πώς να το πω τώρα. Η ανανέωση εμπιστοσύνης που του έδωσε ο Μαρινάκης.
0: Μετά την Αϊμέγεν, λες.
1: Εγώ είπα ότι πήρε παράταση ζωής και μένει μέχρι να φύγει. Δεν πρόκειται να μακροημερεύσει. Λοιπόν. Το πρόβλημα ήταν προπολού έπρεπε να είχε λυθεί, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εγώ περίμενα να είχε λυθεί το πρόβλημα πριν παίξουμε με την Αϊμέγεν. Γιατί περίμενα να φύγει ο κύριος Μεντιλίμπαρ, που όταν ήρθε εγώ ήμουνα κάτι ενθουσιασμένος. Και τον πρώτο χρόνο και το δεύτερο ήμουνα με χίλια μαζί του.
0: Εντάξει, με την Αϊμέγεν, Μάκη, όμως δεν μπορούσε να κάνεις κάτι γιατί δεν είχες παίξει ακόμα. Δηλαδή, να τον διώξεις πριν την Αϊμέγεν, δεν ήξερες τι θα παρουσιάσει.
1: Να τον διώξω πριν την Αϊμέγεν και θα σου εξηγήσω.
0: Μα δεν ήξερες τι θα παρουσιάσει πριν την Αϊμέγεν. Γιατί είναι μια νέα σεζόν.
1: Θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Όταν λοιπόν ακούω, διαβάζω ότι θα στηριχτεί στο Τζικίνι, στο Γκαρθία, στο Ζέλσον, να πάει να αποκλείσει την Αϊμέγεν, την οποιαδήποτε Αϊμέγεν, όταν με το συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, με τους συγκεκριμένους παίχτες, όλη τη χρονιά ο Ολυμπιακός ήταν στο μηδέν.
0: Μισό λεπτό παρένθεση. Το να στηριχτεί που λες συμφωνώ, είχε αυτούς τους παίχτες. Ο Ολυμπιακός του πήρε παίχτες πριν την Αϊμέγεν.
1: Να ζήταγε.
0: Πού ζήταγε? Ξέρουμε αν ζήταγε.
1: Βασίλη μου.
0: Ναι, μισό λεπτό. Να τα βάζουμε όλα. Ξέρουμε αν ζήταγε παίχτες. Για το Ολυμπιακό, οι μεταγραφές Ολυμπιακού.
1: Έλεγε, μα έβγαινε και είπε, εγώ αποφασίζω και δεν δίνω λόγο σε κανέναν.
0: Ναι, αλλά και ο Ολυμπιακός, μεταγραφές του Ολυμπιακού, δεν τις έκανε όλες ο Μεντιλίμπαρ. Υπάρχουν και άλλοι στο τεχνικό επιτελείο που κάνανε μεταγραφές. Οι οποίες μεταγραφές άργησαν να έρθουν στον Ολυμπιακό.
1: Πρόσεξε. Όταν ήταν στο Μονακό ο κύριος Μαρινάκης, είπε, επειδή βγαίνανε στους σταθμούς από εδώ και από εκεί και λέγανε ότι η διοίκηση παίρνει παίχτες και όχι ο Μεντιλίμπα. Ο κύριος Μαρινάκης είπε το εξής. Όποιος παίχτης έχει έρθει, η διοίκηση του κυρίου Μεντιλίμπα. Δεν άκουσα εγώ να αμφισβητήσει κανείς αυτό. Άρα συμφωνούσε σε όποιον παίχτη, όποιος παίχτης ερχόταν στον Ολυμπιακό. Και θα πάω μια αυτή.
0: Έλα, Μάκη, κάνει διακοπές, πού είσαι? Μάκη.
1: Εγώ.
0: Έλα, τώρα καλύτερα, έλα, πάμε.
1: Α,
0: βέβαια, εγώ θυμάμαι το Μεντιλίμπα να ζητάει κάποιους άλλους παίκτες, έναν από την Ισπανία που ήταν στην Μπάγερ. Ναι. Πώς ξέρεις του Μαρινάκη αυτά που λέει ο Μαρινάκη είναι αλήθεια και δεν είναι ψέματα? Πού ξέρεις δηλαδή, μου λες για το Μαρινάκη και δεν μου λες για το Μεντιλίμπα. Κάποια στιγμή ζήταγε ένα παίκτη που έπαιζε στην Μπάγερ.
1: Ο Μεντιλίμπα δεν βγήκε να πει εγώ θέλω αυτόν.
0: Ναι, έχει κανένα προπονητή να λέει θέλω αυτόν.
1: Εγώ άκουσα τον προπονητή όμως του Ολυμπιακού να λέει ότι όσοι παίχτες έχουν έρθει ήταν υπό την έγκριση του κυρίου Μεντιλίμπα.
0: Αυτό είπε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, το Μεντιλίμπα. Ναι.
1: Δεν άκουσα όμως να το αμφισβητήσει ο Τέο.
0: Έχει ποτέ δει κανένα προπονητή να αμφισβητεί
1: ότι ξέρεις τι, εγώ δεν ήθελα τον Τάδε.

0: Ήθελα τον τάδε και δεν μου τον φέρανε. Τότε θα ρίχνα δίκιο στον κύριο με τη λίμπα.
1: Δεν είναι θέμα. Αλλά... Εγώ δεν λέω ποιο έχει δίκιο, ποιο έχει άδικο. Εντάξει, εγώ λέω ότι ο Μεντιλίμπαρ, οι παίκτες που πήρε του φέρανε, γιατί οι παίκτες όπου έρθαν δεν είναι η επιλογή του Μεντιλίμπαρ. Ο Γκονζάλες δεν είναι επιλογή του Μεντιλίμπαρ, είναι επιλογή του τεχνικού διευθυντή του Ολυμπιακού. Μια καλή επιλογή. Και πληρώσαν τόσα λεφτά. Αν του είχαν φέρει νωρίτερα, ίσως ο Ολυμπιακός να ήταν τώρα στο Champions League.
0: Περίμενε, Βασίλη μου.
1: Λέω, ίσως να ήταν, δεν ξέρω, ίσως να ήταν.
0: Περίμενε. Επειδή ακούω αυτό που είπες τώρα εσύ. Και το λένε και πολλοί, ότι θα είναι πάρα πολλοί παίχτες, πρόσεξε, και δεν έχουν μπει ακόμη στην ομάδα για να δείξει η ομάδα την απόδοση. Ερωτώ.
1: Κάνει διακοπές, Μάκη, πού είσαι, κάνει διακοπές στο κινητό σου πολλές.
0: Τώρα
1: σ' ακούω, μία σ' ακούω, μία κόβεται, μία σ' ακούω, μία κόβεται. Τώρα, για πάμε τώρα. Λοιπόν, τώρα είμαστε καλά. Γιατί εγώ θυμάμαι τον Μεντιλίμπαρ όταν ήρθε στο Ολυμπιακό. Δεν έκανε μεταγραφές αυτός. Του φέρανε παίχτες και πήρε το conference.
0: Τους βρήκε.
1: Του φέρανε όταν ήρθε. Δεν είχε. Του φέρανε κάρμο, του φέρανε παίχτες. Όταν ήρθε ο Μεντιλίμπαρ και πήρε το conference. Γιατί άμα ήταν. Έτσι δεν είναι.
0: Δεν
1: τους έφερε ο Μεντιλίμπαρ αυτός. Δεν τους έφερε ο Μεντιλίμπαρ. Πέμπτη και Παρασκευή και Δευτέρα τον ανακοινώσανε παίχτες. Πότε προλάβει και τους έφερε. Απλά τους δέχτηκε. Τον Κάρμο και τους υπόλοιπους.
0: Και με αυτούς που δεν έφερε ο Μεντιλίμπαρ πήρε το κόνφερες. Συμφωνούμε.
1: Ναι, άρα θέλω να πω ότι δεν τις κάνει μεταγραφές μόνο ο προπονητής, γι' αυτό υπάρχουν τεχνικοί διευθυντές.
0: Όχι, μα άκου να δεις. Πάντα θα ρωτηθεί και ο προπονητής.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, ναι, αλλά δεν του φέρνουν και ένα. Οι τεχνικοί διευθυντές δεν είναι άμυροι ευθυνών, δηλαδή έχουν ρόλο σε ομάδες. Ας πούμε και ο Ριμπάλτα τον Νίκολς τον ερώτησε, δεν του είπε πάρτους αυτούς.
0: Το έχω πει προπολού ότι γύρω εντάξει. Οι τεχνικοί θα έχουν ευθύνη και.
1: Κάνε δουλειά και αυτοί δηλαδή, ναι.
0: Αλλά δεν μπορώ να λέω κάθε μέρα τα ίδια.
1: Όχι, ναι, εντάξει, οκ. Λοιπόν,
0: okay. Πέρασε όλη η χρονιά. Πες μου έναν παίχτη που παρουσίασε εξέλιξη τη χρονιά αυτή που μας πέρασε. Έναν. Ξεκινάω από το Ροντινέι. Ξεκινάω από τον Ορτέγκα που είναι στη Αργεντινή. Ξεκινάω από το Ρέτσο. Ξεκινάω από τον Πιρόλα. Εννοώ για τη χρονιά που μας πέρασε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πάω στο κέντρο. Έσε, τίποτα. Μουζακίτης, τίποτα. Γκαρθία, τίποτα. Πάω στην επίθεση τώρα. Τσικίνιο, αλλού για αλλού. Ζέλσον, αλλού για αλλού. Ελκαμπή, σκοράρει στη χάση και στη φέξη. Θέλω να σου πω ότι οι παίχτες που είχε όλη τη χρονιά και τους έβαζε να παίζουνε, δεν παρουσιάσανε ούτε ωραίο ποδόσφαιρο, ούτε καμία πρόοδο. Κανένας από αυτούς δεν βελτιώθηκε. Πώς λοιπόν ξέρουμε και δικαιολογούμε ότι μα δεν ήρθανε καινούργιοι γρήγορα να τους βάλει μέσα. Μα αυτούς που είχε ένα χρόνο τους έκανε χειρότερους. Τόσο απλό είναι, ρε παιδιά.
1: Εντάξει,
0: τόσο απλό.
1: Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα που είχε πολλά προβλήματα με ευθύνη του Μεντιλίμπαρ. Την προηγούμενη χρονιά, αλλά οι μεταγραφές γίνανε πολύ αργά. Και στη ΡΙΦ και στους ίδιους παίχτες. Πώς θα γίνει, φίλε, όταν μια ομάδα είναι κακή, κάνει μεταγραφές να γίνει καλύτερη. Αλλιώς παραμένει η ίδια.
0: Δεν κρίνουμε αυτό που θα γίνει στην πορεία, κρίνουμε αυτό που έχουμε.
1: Αυτό
0: δει.
1: Που είδαμε τώρα είναι μια περσινή ομάδα.
0: Η οποία.
1: Δεν παίζει καλά. Απλό. Γι' αυτό ο κόσμος Ολυμπιακού διαμαρτύρεται.
0: Άρα, ποιος την είπε έφτιανος που η ομάδα δεν έπαιζε καλά.
1: Ο Μεντιλίμπαρ δεν έπαιζε.
0: Γιατί λοιπόν τόσο καιρό οι φίλοι μου, οι Σίγαβροι, δεν βγαίνανε να πούνε ρε παιδιά, δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό.
1: Το λέγανε πολύ.
0: Ελάχιστοι.
1: Το λέγανε πολύ, πολύ, όχι ελάχιστοι, πολύ. Η πλειοψηφία το λέγε.
0: Και γινόμασταν στόχοι εμείς.
1: Για να δούμε το καινούργιο τώρα. Θα κάνει τίποτα για να δούμε, γιατί τώρα έχουμε και αυτό. Γιατί τώρα θα μπει σύγκριση.
0: Αυτό λες τώρα. Να το δούμε. Τι θα συμβεί στο μέλλον.
1: Ναι, ρε παιδί, να σου λέω αύριο ο άνθρωπος τώρα έρχεται. Αλλά πρέπει να δείξει, δηλαδή θα έχει διακοπή της ελληνικής ομάδας στις εβδομάδες και αυτός πρέπει να δείξει κάποιο έργο.
0: Βασίλη, το μέλλον στο ποδόσφαιρο κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Κανένα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κανείς το μέλλον. Να σου λέω και αυτός ο νέος προπονητής που έρχεται με εμπειρία από τη Λα Λίγκα, έχει 6,5 χρόνια στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, έχει πάρει κύπελο, είναι επιθετικός προπονητής από ό,τι διαβάζω. Πρέπει και αυτός μέσα σε 1,5, 2, 3, 4 μήνες να δείξει κάποιο έργο.
0: Βασίλη,
1: άμα δεις τον Ολυμπιακό παίζει το ίδιο ποδόσφαιρο, άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Έτσι δεν είναι. Δεν πρέπει να δεις κάτι μετά.
0: Κάποιο που τον έδιωξε, διώχνεις κάποιον που δεν πάει καλά και ναι. Παίρνεις έναν άλλον, μήπως πάει καλύτερα. Όταν η ομάδα έχει πιάσει.
1: Δεν παίρνεις ένα μήπως πάει καλύτερα. Παίρνεις ένα προπονητή για να πάει καλύτερα. Το μήπως πάει καλύτερα είναι λευκή πετσέτα. Τότε πάρε ένα το Μάκη.
0: Δεν ξέρεις αυτό αν πάει. Έχεις τη διάθεση.
1: Ρε παιδί μου, πας σε μια λύση προπονητή, ο Κορδόν και οι υπόλοιποι που είναι στο Ολυμπιακό, εξέτασαν κάποιες λύσεις προπονητών. Σου λέει αυτός ο προπονητής ταιριάζει στην ομάδα μας. Επιθετικό ποδόσφαιρο, εμπειρία στη Λα Λίγκα, έχει το ονοματάκι του στην Ισπανία. Αυτό θα πάρουμε. Αλλιώς θα παίρνει το Μάκη. Άμα ήταν μήπως παίξουμε καλύτερα. Θα παίρνει το Μάκη.
0: Ο Μεντιλίμπαρ πήρε το conference με το δικό του ποδόσφαιρο, το οποίο δεν είχε καμία σχέση με το ποδόσφαιρο.
1: Μάκη, δεν σε ακούω ρε φίλε. Δεν έχει πάει το κινητό το τηλέφωνο σήμερα. Κάνει διακοπές. Κάνει διακοπές, δεν σε ακούω. Α, τώρα μία σε ακούω, δεν σε ακούω, δεν σε ακούω καθόλου.
0: Κάτσε να μετακινηθώ.
1: Γιατί και ο Μεντιλίμπαρ. Ναι, γιατί όταν έφυγε ο προπονητής του Ολυμπιακού προηγούμενος και το Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός αυτό σκέφτηκε. Πρέπει έναν προπονητή που έχει πάρει ένα Europa, που ήταν αρκετά χρόνια στην Ισπανία και τον εμπιστεύομαι να μου φτιάξει την ομάδα. Και όπως έκανε. Δεν πήρε έναν προπονητή παγκοσμίου άγνωστο.
0: Περίμενε.
1: Και τώρα πήρε έναν προπονητή το ίδιο πράγμα. Έτσι,
0: ένα Βασίλη μου, ναι. Πριν φτάσουμε στο Μεντιλίμπαρ, είχαν περάσει και κάποιοι άλλοι που του είχε πάρει ο κύριος πρόεδρος του Ολυμπιακού. Με σκοπό να βελτιώσουν την ομάδα μετά το Μαρτίνς. Όμως δεν πέτυχαν.
1: Ναι, γι' αυτό πήγε.
0: Ένας έφευγε άλλος, μέχρι που ήρθε με τη Λίμπα και έκανε τις επιτυχίες αυτές που έκανε.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Και
1: αυτό
0: δεν
1: λέω.
0: Είναι κανείς αγνώμονας, πιστεύω, στον Ολυμπιακό να μην αναγνωρίζει.
1: Το ίδιο λέμε. Το ίδιο λέμε. Και ο προπονητής που διαλέγει τώρα ο Ολυμπιακός είναι ψαγμένος. Δεν είναι προπονητής που βρήκαμε ένα όνομα και τον φέραμε και δεν έχουμε άλλον. Ο Κορδόν, από ό,τι φαίνεται, για να γίνει απόλυση σήμερα του Μεντιλίμπαρ. Ήταν εδώ και καιρό που ψάχναν να βρουν προπονητή. Και έχουν καταλήξει και για να τον έχουν φέρει στην Αθήνα. Πάνε να πει ότι κάνανε κουβέντα πολύ καιρό μαζί του.
0: Μα έχει κυκλοφορήσει μέσα αυτό το όνομα, Βασίλη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τον έχουν στην Αθήνα όμως, λέει.
0: Εννοείται.
1: Άρα...
0: Μα εγώ πιστεύω ότι ένας λόγος που ο κύριος Μαρνέτης δεν τον έδιωξε πριν 20-25 μέρες, πόσο είναι τώρα, ίσως να μην είχε βρει προπονητή. Και τώρα που βρήκε προπονητή και συμφώνησε. Και εγώ αν ήμουν στη θέση του Μεντιλίμπαρ θα σηκωνόμουν να έφευγα μόνος μου. Γιατί έτσι τον είχα χαρακτηρίσει. Όταν θα καταλάβαινε ότι το κλίμα είναι βαρύ απέναντί του, να σηκωθεί να φύγει κύριος. Και να τον ευχαριστήσουμε και να μας ευχαριστήσει.
1: Οκ, Μάκη μου, πάμε γιατί έχουμε διάλειμμα. Λοιπόν. Να είσαι καλά, φίλε. Γεια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viber για μηνύματα, 69-39-943-943. Να, εδώ είμαστε. Πού είμαστε, μισό λεπτάκι να βάλουμε το διαλυματάκι μας γιατί το ξεχάσαμε. Δεν πειράζει και ο φίλος θα περιμένει ένα λεπτάκι περίπου. Λοιπόν, μάλλον μισό λεπτό. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Γιάννη μου, να σε καλά φιλαράκο. Λοιπόν, είπαμε παιδιά, ο Ολυμπιακός θα είναι με νέο προπονητή στον πάγκο με τον Όφη. Μας ενημέρωσε και ο Δήμος Τσαπαλιάρης λίγο νωρίτερα που βγήκε στον αέρα ότι ο Ολυμπιακός είναι ήδη ο προπονητής στον Πειραιά και συζητάει για τα συμβόλαια και τα υπόλοιπα. Και από αύριο πιάνει δουλειά στο Ρέντι και θα είναι την Κυριακή, Σάββατο βράδυ, στον πάγκο του Ολυμπιακού, στο παιχνίδι στο Κανασκιάκη με τον Όφη.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι, απογοητεύεσαι, αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκίνησα τα δεύτερα ημίχρονα στα παιχνίδια του Champions League. Γεια σου Μπίλαρε, η ανακοίνωση της 7 είχε προαναγγείλει το αναπόφευκτο με τη Λίμπαρο κορυφαίος όλων για εμένα. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για τον Ολυμπιακό. Μάκης ο μηδενιστής. Ο φίλος ο Δημήτρης, τρίπλα του Μαρινάκη, ήταν η συνάντηση του Αυγούστου. Καλησπέρα. Βάσκος έφυγε, Βάσκος έρχεται. Πάντα Ισπανός, δεν αλλάζουμε χώρα, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης που έστειλε, Γιονύση, μάλλον που έστειλε μηνυματάκι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Εντάξει, εγώ νομίζω για το φίλο τον Νίκο να πούμε γκόλι παρή 4-0 στο 46. Νομίζω ότι είναι πάνω κάτω. Θύμιζε την τελευταία σεζόν του Αλμέιδα η σχέση του με τη Λίμπρα με τον Ολυμπιακό. Κάπως έτσι το παρομοιάζω, όχι ακριβώς. Υπήρχε ένα ραγί στο γυαλί και ο τέλος ήταν αναπόφευκτο. Λοιπόν, πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βασίλη μου.
2: Γεια σου, φίλε Αλέξανδρε.
3: Τι κάνεις, αγόρι μου?
2: Καλά, καλά, καλά.
3: Καλά είμαι και εγώ. Πρώτα-πρώτα, έχω λίγο σοκαριστεί σήμερα με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Και εγώ θα δώσω τα συλληπιτήρια μου στους ανθρώπους του, να του ευχηθώ και εγώ καλό ταξίδι και να είναι σίγουρος ότι θα τον θυμόμαστε μέσα από τα τραγούδια του. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε πολλές γενιές ανθρώπων με τα τραγούδια του που ήταν πάρα πολύ καλά. Έκανε πάρα πολλές επιτυχίες ο Γιώργος. Η δυστυχώς είδηση του θανάτου ήταν ένα μεγάλο σοκ για το καλλιτεχνικό γενικά κόσμο. Τώρα πάμε στις ειδήσεις αθλητικές. Καταρχήν της καρδίας στην ΑΕΚ που κέρδισε με 1-0 την ΛΑΣΚ. Ένα εξαιρετικό γκολ από τον Μαρίν, θα έλεγα. Πάρα πολύ καλή έμπνευση του Ρουμάνου και ένα εξαιρετικά εκτελεσμένο φάουλ που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον τερματοφύλακα των Αυστριακών. Και τώρα για εμάς τον Ολυμπιακό. Νομίζω ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο κύριος Μεντιλίμπαρ, διότι από τη στιγμή που απολύθηκε ο Κοβάσεβιτς, που ήταν πιο κοντά σε εκείνον, ήταν θέμα χρόνου να βρει ο Ολυμπιακός τον αντικαταστά του για να ανακοινώσει τώρα τον αντικαταστά του και να τον αντικαταστήσει προφανώς για να συνεχίσει την πορεία του.
2: Μισό λεπτό να πω ότι η Λίβερπουλ πετυχαίνει δεύτερο γκολ, 2-1, προηγείται σε Ατλέτικο Μαδρίτης, νωρίς το δεύτερο ημίχρονο. Συνεχίζει, Αλέξανδρε.
3: Ναι, και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι κιόλα αυτό το μεταξύ, μια και το ανέφερε. Ατλέτικο Μαδρίτης με την Λίβερπουλ είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Ο Αλκουαθίλ λοιπόν θα είναι ο καινούργιος προπονητής, Βάσκος και αυτός από τη Real Sociedad, όπως μας ανέφερε και προηγουμένως ο φίλος μου Κώστας Σαμουδράκης. Είναι ένας επιθετικός προπονητής από ό,τι γνωρίζω από την Ισπανία. Ελπίζω, είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξει τα πράγματα και θα οδηγήσει τον Ολυμπιακό εκεί που πρέπει. Και νομίζω ότι τον παίρνει και την κατάλληλη στιγμή ο Ολυμπιακός, διότι μετά από τις αγώνες νομίζω θα έχει μια διακοπή 20 ημερών, νομίζω, Βασίλη μου.
2: Είναι 3 εβδομάδες.
3: Ναι, που θα μπορέσει κάπως να δει την ομάδα και πιο κοντά ο προπονητής και να μπορέσει να δείξει κάποια στοιχεία που από τον Ολυμπιακό λείπουν όσο ήταν ο κ. Μεντιλίμπαρ προπονητής. Όμως δεν μπορώ να παραλείψω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Μεντιλίμπαρ, διότι ο Ολυμπιακός δεν είναι αχάριστος. Έχει πάρει ένα conference, έχει πάρει ένα treble, δηλαδή ένα. Όταν έφερε ένα κύπελο και ένα super cup με τον Μεντιλίμπαρ, ένα προπονητής που άφησε το στίγμα του στην ομάδα του Ολυμπιακού, για να μην είμαστε και χάριστοι. Αλλά όμως όπως η ζωή προχωράει, Βασίλη, τα ξέρουμε αυτά τα ζητήματα, Από το καλό υπάρχει από το καλύτερο.
2: Εντάξει, φίλε, πάντα η ομάδα δεν πάει να διώξει 15, θα διώξει το προπονητή. Όταν η ομάδα δεν πάει καλά, έχει μεγάλη ευθύνη και ο προπονητής. Αλλά δεν μπορεί να, ποτέ καμιά ομάδα στον κόσμο να διώχνει τους παίκτες. Είναι πιο εύκολη λύση να φύγει ο προπονητής, να αλλάξει το κλίμα και να παίξει η ομάδα καλύτερα, αν μπορεί να παίξει καλύτερα. Αυτό θα το δούμε στην πορεία.
3: Και βέβαια γι' αυτό έχει πάρει και τόσους πολλούς παίκτες ο κ. Μαρινάκης, για να μπορέσει να κάνει κάποια διαφορά. Γιατί άμα για τους παλιούς μόνο.
2: Βέβαια το θέμα είναι ότι. Το θέμα. Ο προπονητής, από ό,τι διαβάζω, είναι ένας καλός προπονητής. Με επιθετικό ποδόσφαιρο, αυτή είναι η φιλοσοφία του. Το θέμα είναι ότι έκθεσε τον Ολυμπιακό που βρίσκει παίκτες οι οποίες δεν είναι καμία επιλογή του.
3: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Βέβαια αυτό δεν λέει τίποτα. Δηλαδή, ναι. Αν του πεις, ας πούμε, πήραμε τον Μπουέρτα, τον Μπουέρτα τον ξέρει. Ήταν στην Ισπανία ο Μπουέρτα. Άρα δεν ας πει γιατί τον πήρες. Εντάξει, απλά δεν, δεν είχε λόγο και αυτό σε κάποια μεταγραφή που ήθελε να κάνει, ρε παιδί μου. Γιατί κάθε προπονητής παίκτη σε μια ομάδα έχει κάποιους παίκτες που θέλει να πάρει αυτός, καταλαβες.
3: Ναι, οπωσδήποτε έχει ο προπονητής.
2: Αυτό. Απλά τώρα δεν έχει κάποιον. Εντάξει, οκ, αλλά ο Πουέρτα δεν θα πει γιατί φίλε τον Πουέρτα. Το ξέρει κιόλας. Το ξέρει.
3: Και δεν είναι και μόνο ο Πουέρτα.
2: Ναι, και ναι, λέω για τον Πουέρτα που το ξέρει κιόλας από την Ισπανία. Απλά ναι, δεν είχε λόγο σε κάποια μεταγραφή που ήθελε ας πούμε, να πάρει ένα παίκτη που τον θεωρεί ότι θα του κάνει πολύ καλή δουλειά. Αυτό
3: όμως, Βασίλη μου, σημαίνει ότι όταν δείξει την εργασία του προπονητή, αυτό θα είναι ένας λόγος παραπάνω για αυτόν. Όταν διακριθεί να το πει.
2: Μα αυτό, δεν έχετε, ρε φίλε, δεν έχετε για να αποτύχει, να διακριθεί. Έχετε τον άνθρωπο.
3: Οπωσδήποτε εννοείται.
2: Αυτό του έκανε πρώτα ο Ολυμπιακός, τα βάλε κάτω, είδε το ρόστο του Ολυμπιακού, είδε τι μπορεί να κάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, που παίζουν, τι κάνουν και αποφάσισε να έρθει. Δεν είναι ότι βρήκα φως και μπήκα. Και αυτό το έψαξε το πράγμα. Έψαξε ποιο είναι ο Ολυμπιακό, τι παίκτες έχει και αυτά και όλα τα υπόλοιπα.
3: Συμφωνώ. Δεν έχει τα πράγματα. Ναι. Είναι ψαγμένα για να κάνει κάτι τέτοιο.
2: Γιατί και αυτοί οι ρομπονιτές, ξέρεις, το όνομά του φτιάχνουν.
3: Προφανώς φτιάχνουν το όνομά του και δεύτερον δείχνουν και έργο έτσι πέρα από αυτό.
2: Δεν θέλουν να αποτύχουν, βέβαια.
3: Ναι. Τόσο για την ΑΕΚ, αυτό που σου είπα και την άλλη φορά, η ΑΕΚ νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Θα μπορούσε να έχει βάλει κι άλλο γκολ με την ΛΑΣΚ.
2: Ναι, μπορούσε να βάλει και 2-3 γκολ. Να έχει καθαρίσει το μάτς πολύ εύκολα.
3: Θα μπορούσε να το έχει καθαρίσει πιο καλά το παιχνίδι.
2: Να μην υπάρχει άγχος στο τέλος.
3: Ειδικά εκεί που έγινε στο κενό χώρο η φάση με τον Βάργκα, θυμάμαι στο πρώτο ημίχρονο που έφυγε.
2: Ναι, και με τον Ζήνη στο τέλος.
3: Και με τον Ζήνη στο τέλος εκεί που έκανε περί τρίπλα και μπορούσε να έχει ήδη σκοράρει από εκεί. Και αυτό, όπως έμπαιναν αριστερά, την άλλη πλευρά από το άλλο ημίχρονο, το δεύτερο. Εν πάση περιπτώσει, έδειξε ότι μπορεί να σταθεί. Σε αυτό το δεσμό, τώρα πρέπει. Δεν βάζω το πρέπει, λέω ότι μπορεί να κερδίσει και τη Σαχτάρ στο Λονδίνο και να πάει μετά με άλλη προοπτική να αντιμετωπίσει τους δύο μεγάλους συλλόγους που είναι η City και η Real Madrid.
2: Ωραία. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρε, να είσαι καλά, φίλε.
3: Ευχαριστώ, αγόρι μου.
2: Να είσαι καλά.
3: Και μετά.
2: Για χαρά, για χαρά.
3: Γεια σας, αγόρι,
2: λοιπόν, να πούμε γκολ για τη Λίβερπουλ που το είπαμε νωρίτερα. Ο Μακάλιστερ πέτυχε το 2-1, νωρίς το δεύτερο ημίχρονο, στο 50. Μακάλιστερ 2. Ένα, Νάπολι Άρσεναλ, το μόνο παιχνίδι που δεν έχει γκολ σήμερα. Είναι 0-0 στο 53. Παρίσι Λόνα Βρατισλάβα 4-0. Το τέταρτο γκολ πάλι ο Φεράν Τόρες. Καθαρίζει εύκολα η Παρί τη Σλόβαν. Αναμενόμενο. Σπόρτινγκ Γαλατασαράι 1-1 το παιχνίδι. Στο 51 από το πρώτο ημίχρονο ισοφάρισε ο Τζένι στο 27ο λεπτό. Και είμαστε τώρα στο 50. Παραμένει το 1-1. Ένα. Το μόνο παιχνίδι που δεν έχει γκολ είναι το παιχνίδι, είπαμε, της Arsenal με τη Lazio, το οποίο έχει ευκαιρίες, γκολ δεν έχει.

Μιλάρα Ολυμπιακός, είμαι Γιώργος από τον Πειραιά. Δεν περίμενα να φύγω με τη Λίμπαρ τώρα. Τέλος πάντων, λέει ο φίλος, αλλά και ο προπονητής που πήραμε και αυτός δεν έχει εμπειρία πρωταθλητισμού, όπως δεν είναι και ο με τη Λίμπαρ. Εντάξει, δεν ήταν ποτέ. Για, εντάξει, τώρα για να κάνεις πρωταθλητισμό στην Ισπανία, πρέπει να είσαι στην Ατλέτικο ή στη Ρεάλ ή στην Μπαρσελόνα ή παλιά στη Βαλένθια, ας πούμε. Τώρα, άμα είσαι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, είσαι στην Θέλτα και αυτά, μπορεί να είσαι καλός προπονητής, αλλά δεν μπορεί να κάνεις πρωταθλητισμό όταν έχεις απέναντί σου τα μεγαθύρια. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι, το οποίο δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό. Δεν λέει κάτι, γιατί έπαιζε σε μια ομάδα, ήταν σε μια ομάδα η οποία δεν μπορούσε να πάρει πρωτάθλημα ανάμεσα σε κολοσσούς.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα μερικά πραγματάκια. Λοιπόν, ήταν γέννημα, είναι γέννημα θρέμα της Real Sociedad, την οποία υπερέτησε τόσο ποδοσφαιριστής όσο και προπονητής. Από το 18 έως το 25 κάθισε στον πάγκο της Sociedad συνολικά σε 339 παιχνίδια πριν βγει για πρώτη φορά εκτός Ισπανίας για την Al Shabab, με την οποία ολοκλήρωσε τη συνεργασία του το Φλεβάρι του 2026. We've come too far to turn around. Έχουμε λύσει, διαβάζω εδώ πέρα με τα καλύτερα λόγια για τον προπονητή, το νέο του Ολυμπιακού, για τη δουλειά που κάνει. Έχουν μιλήσει με τα καλύτερα λόγια και ο Σιμεώνε και ο Μουρίνιο και ο Λουίς Ενρίκε.

0: Λοιπόν, πάμε γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Βασίλη, καλησπέρα. Πρώτη φορά πέρασε ο σταθμό σα. Βασίλη, λέγω εγώ, συνονόματα.
0: Γεια σου, συνονόματε.
1: Μ' ακούτε?
0: Σε ακούω μια χαρά.
1: Ναι, ναι. Πήραμε αφορμή τον κύριο που βγήκε προηγουμένω και αρπαχτήκατε. Είχα εξοργιστεί γιατί ερχόμουν με το αυτοκίνητο. Και αυτά που άκουγα ήταν ασυναυτησία. Συγγνώμη τώρα, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, πάμε, πάμε παρακάτω όμως.
1: Θα πρέπει ένας προπονητής να πάει να δώσει το χέρι.
0: Εντάξει, εγώ το είπα. Εντάξει, οκ. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Δεν χρειάζεται να σχολιάζουμε τον προηγούμενο.
1: Εντάξει,
0: σε καταλαβαίνω. Το είπα και εγώ. Το είπα και εγώ. Το είπα, τελείωσε. Πάμε παρακάτω.
1: Βασίλη μου, καλέ, εγώ το είπα γιατί.
0: Το κατάλαβα τι λες.
1: Να έχετε μεγάλο στομάχι.
0: Το κατάλαβα, κατάλαβα. Εντάξει.
1: Επειδή ο συγκεκριμένο κύριο βγαίνει κάθε μεσημέρι σαν νεαρό, ο οποίο είναι εξαίσιο.
0: Εντάξει, και με το χάρη μιλάω και εγώ πολύ καιρό, αλλά σήμερα μου έκανε εντύπωση έτσι ο τρόπος που μίλησε. Μπορεί να είναι.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ήταν λίγο.
1: Δεν πάει εκτός λεφτά στην ομάδα, δηλαδή από την τσέπη του και κάθεται και κάνετε τους σχολιασμούς.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
1: Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω γιατί είμαι εξοργισμένο.
0: Εντάξει, ηρέμησε το, εντάξει, όλα καλά.
1: Να γυρνάει να λέει ότι θα πάει να πει ο προπονητή στον παίκτη που πήγε να σπάσει το πόδι.
0: Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει. Στις μικρές κατηγορίες δεν γίνονται.
0: Πουθενά να γίνονται αυτά. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά. Άντε, τα λέμε.
1: Καλό βράδυ και
0: γεια χαρά. Γεια σου, φίλε. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια. Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 11. Ο Αντώνης. Κύριε, για σωστή ενημέρωση, ο Ιμανόλ Σιδάρ Σοσιεδάτ πήρε στην καριέρα του ένα κύπελο Ισπανίας το 2021 και φέτος πήγε σε Σαουδική Αραβία στην Αλ Σαμπάμπ. Τα πάμε αυτά, φίλε Αντώνη. Τι καλή ενημέρωση μας λες. Τα πάμε εδώ και μισή ώρα.

Ο Δημήτρης, καλημέρα Βασίλη. Συνάντηση προηγούμενης εβδομάδας ο Μαρινάκης με προπονητή αναλύσει συνεργασίας και μετά η λύση Κοβάσεβιτς. Λογικά είχε πάρθει απόφαση. Πιστεύω ότι τα ίδια έγινε και με τον Αλμέιδα. Καλή επιτυχία. Ο νέος προπονητής, λέει ο φίλος μας, ο Δημήτρης. Ναι, είχε ραγίσει το γυαλί, κάπως έτσι πάνω κάτω. Είχε ραγίσει το γυαλί όμως, όπως το Αλμέιδα με την ΑΕΚ, έτσι και με την Λίμπαρ, με τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Έφυγε ο Αλμέιδα, έφυγε και με την Λίμπαρ. Πέναλτι για την Sporting, να δούμε αν θα μπει. Παρί 5-1, τρώει γκολ. Για την Γαλατά ή για τη Sporting. Έχουν τσαμπουκά τώρα. Αχ, για την Sporting είναι το πέναλτι. Λοιπόν, η Σλόβαν μειώνει σε 5-1 και πανηγυρίζεται έξαλα από κάποιους οπαδούς, γύρω στους 200-300 οπαδούς που είναι στο Παρίσι από την ομάδα της Σλόβαν, το παρί της Σλόβαν Μπρατισλάβας. Για να δούμε το πέναλτι. Γκολ 2-1 για την Sporting. Άρα έχουμε γκολ να πούμε και αυτά αναλυτικά. Λοιπόν, η Παρί είχε κάνει το 5-0 με τον Τόρες, Φεράν Τόρες, και πάλι χατρίκ. Δεύτερος που κάνει χατρίκ σήμερα. 5-0, μείωσε το 59 ο Καμαρά, Σουλεϊμάν Καμαρά, σε 5-1. Λίβερπουλ Ατλέτικο 2-1. Σπόρτινγκ Λισαβόνας με πέναλτι μόλις τώρα κάνει το 2-1 με τον Λουίς Σουάρες με πέναλτι. Έχουμε αρκετά γκολ, μόνο μένει το 0-0 στον Νάπολη Άρσεναλ. Όλα τα υπόλοιπα έχουν αρκετά γκολ, 3 στη Λισαβόνα, 3 στην Λίβερπουλ και 6 γκολ στο Παρίσι. Ο Διονύσης λέει Ολυμπιακός πάνω από όλους και τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται, λέει ο φίλος μας. Ναι παιδιά, έτσι είναι, μοίρα των προπονητών και των παιχτών, έτσι είναι. Έρχονται παίχτες, παίζουν καλά, μένουν, δεν παίζουν καλά, την επόμενη χρονιά φεύγουν. Το ίδιο γίνεται και με τους προπονητές. Δεν είναι δικό μας λέει φαινόμενο ελληνικό, έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις που προπονητές που δεν πάνε καλά σου κρατάνε ομάδες για αρκετό καιρό. Άχισε, αλλά τις περισσότερες φορές όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, όχι εδώ στην Ελλάδα μόνο, γενικότερα στην Ευρώπη, η λύση είναι να φύγει ο προπονητής. Να αλλάξει τα πολιτεία, να αλλάξει το κλίμα, να μπουν κάποιοι παίκτες που δεν υπολογίζει ο προπονητής στην ομάδα και όλα αυτά. Chelsea Lynch 0-2 για το League Cup Αγγλίας. Τα υπόλοιπα έχουμε Norwich Birmingham είναι στο 2-1, Derby West Brom 0-1, Rangers St. Mirren 0-0, Charlton QPR 0-0, St. Johnson Celtic 0-1 στο 65. Είναι τα παιχνίδια αυτά. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Για το φίλο που με ρωτάει, φίλε μου, εγώ από μηνύματα εδώ που δεν ξέρω τώρα τι γίνονται σε άλλες εκπομπές και σε άλλα ραδιόφωνα και γενικότερα social media, στα μηνύματα που παίρνω εγώ αυτές τις μέρες και τα τηλέφωνα, το μεγαλύτερο ποσοστό των φίλων του Ολυμπιακού ήθελαν να φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Φόρτσα Λίντς, λέει ο φίλος μας, τρένο πάει φέτος η Λίντς.

φίλε μου, τώρα ο προπονητής του Ολυμπιακού, αν θα πιάσει δουλειά από αύριο το πρωί, θα είναι σίγουρο ότι έχει εδώ καιρό συζητήσει με τον Ολυμπιακό. Είναι σίγουρο ότι ο άνθρωπος έχει δει βιντεάκια και έχει παρακολουθήσει παίκτες του Ολυμπιακού. Έχει πάρει μια πρώτη εικόνα δηλαδή από τα βίντεο πιο πολύ. Από αύριο στις προπονήσεις στο Ρέντι θα δει από κοντά τους παίκτες. Δεν λέω ότι όσοι παίζανε με τον Μεντιλίμπαρ δεν θα ξαναπαίξουν. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Αλλά μπορεί και κάποιοι παίκτες με τον Μεντιλίμπαρ που δεν έπαιζαν να έχουν μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής. Θα τους δει, τους παίκτες θα τους αξιολογήσει και θα δει αν κάνουν για το πλάνο του ή όχι. Δεν είναι ότι έχει τροποποιηθεί και όλοι οι παίκτες με τον Μεντιλίμπαρ που παίζανε δεν θα παίζει κανείς. Δεν γίνεται. Απλά μπορεί να βγάλει κάποιος που ήταν έτσι πιο στον πάγο από το Μεντιλίμπαρ, με τους υπολόγισε πολύ, να τους υπολογίσει περισσότερο ο νέος προπονητής, όπως έκανε ο Μεντιλίμπαρ με το Φορτούνι. Θυμάστε, το Φορτούνι ήταν να φύγει πριν έρθει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Και όμως ήταν ο Μεντιλίμπαρ, τον αξιολόγησε, του έδωσε ρόλο και ήταν από τους παίκτες που ήταν πρωτεργάτες στο να πάρει ο Ολυμπιακός εκείνη τη χρονιά το conference. Έτσι θα κάνει και αυτός, έτσι κάνουν προπονητές. Μπορεί να πει ότι κάποιοι δεν μου κάνουν, εντάξει, γι' αυτό παίζει. Ναι, φίλε μου, έχει φύγει ο προπονητής. Δημήτρη μου, καπετάνιε μου. Όχι καπετάνιε, Δημήτρη, τον έχει απολύθει ο τέλος συνεργασίας του Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ. Έχει βγει και επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ. Αν μπει στα site, θα τη διαβάσει την επίσημη ανακοίνωση. Χωρίς να τον κατηγορήσει τίποτα, βέβαια. Ίσα-ίσα μιλάει με τα καλύτερα λόγια.

0: Άρα λέει ο φίλος ο Γιάννης Μπιλιάρα, από ό,τι λέμε, όταν έρθει ο προπονητής θα διώξει τον Γκαρθία. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν τον διώξει τον Γκαρθία. Εντάξει, τώρα και συμβόλαια. Υπάρχουν και συμβόλαια με τους ποδοσφαιριστές, δεν πάνε να τους διώξει όλους. Εντάξει, έχουν και συμβόλαια που μπορεί οι παίκτες να πούνε: εγώ δεν θέλω να φύγω. Να κάψω πάνω στο συμβόλαιο. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο. Εντάξει, τώρα τον Γκαρθία νομίζω ότι δεν θα τον υπολογίζει και πάρα πολύ. Αν και αυτό έδειξε με την Λίμπαρ βέβαια. Στα τρία μάτς του Ολυμπιακού δεν τον υπολόγιζε. Δηλαδή δεν τον έβαλε καθόλου και τον έβαλε στο παιχνίδι με το Βόλο. Εντάξει, παιδιά, είπαμε τώρα αυτά δεν ξέρω πώς δουλεύει, πού να ξέρω. Θα δούμε τι σκεπτικό έχει. Θα δούμε αν μπορεί να τον θέλει και τον προπονητή στο νέο στον Γκαρθία. Δεν ξέρω. Θα το δούμε. Πάντως θα αξιολογήσει παίκτες. Του έχει δει σε βίντεο, είπαμε, αλλά από κοντά είναι πολύ καλύτερο να του βλέπει παίκτες. Τώρα για τον Γκαρθία μου λες φίλε, δεν ξέρω τι θα κάνει ο άνθρωπος. Εντάξει, λογικά δεν τον βάζει να παίζει και πολύ. Αν μείνει, γιατί έχει και συμβόλαιο ο Γκαρθία, θα παίζει λίγο. Έως καθόλου κάποιες φορές. Μιλάμε φοβερό γκολ για την Sporting. Μιλάμε για γκολάρα. Τα λέμε γκολάρα, φοβερό φάουλ. Αλλά Μάριν, αυτό μου θύμισε. Αλλά ήταν πιο εμφίβολο, πιο ευθεία η μπαλά. Στο γάμα πήγε. 3-1 από ανατροπή. Αντίπαλος της Γαλατά, η Τσάικ είναι η Γαλατά. 3-1 με τη Sporting στο 62. Φοβερό γκολ, παιδιά. Να βάλετε να το δείτε. Γκολάρα. Να δούμε ποιος το έβαλε κιόλας, να σας πω. Λοιπόν, το έβαλε ο Σαντιάγκο Ζαλαζάρ, ο Ροντρίγκο Ζαλαζάρ στο 63. Κάνει το 3-1 και ψιλοκλειδώνει τη νίκη για τους Πορτογάλους. Τσέλσι Λίντς γίνεται 1-2 στο 53. Και έχει μαρμαρώσει τον Νάπολι Άρσεναλ που το παίζανε, το έχουν παίξει πολλοί φίλοι. Βλέπω μηνύματα. Γκολ-γκολ, over και τα υπόλοιπα. Αλλά έχει μαρμαρώσει το παιχνίδι στο 0-0. Είμαστε στο 66. Πάμε μια γραμμούλα ακόμα, λίγο πριν το διάλειμμα. Είμαστε 3 λεπτάκια. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς στο φίλο μου τον Βασίλη.
1: Και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, ναι.
1: Λοιπόν, προλαβαίνω να πω για.
0: Έχουμε 4 λεπτάκια. Προλαβαίνεις.
1: Εντάξει.
0: Καλά είναι.
1: Λοιπόν, να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μαζονάκη. Έτσι. Και εγώ τα άκουσα τώρα το απόγευμα. Αλλά για το με τη Λίμπαρ τα άκουσα τώρα, πριν από 5-10 λεπτά. Ναι, το έλεγες εσύ. Ναι. Δεν το ήξερα.
0: Το βγήκε ο πρώτο ο Κώστας Σαμοθάκης, το είπε στο σταθμό, πριν κανένα μισάωρο περίπου. Έχουμε πιάσει την κουβέντα για το. Λογικό να κουβεντιάσουμε για το με τη Λίμπαρ, ήταν το θέμα της ημέρας σήμερα.
1: Ναι, λογικό είναι. Κοίταξε. Το πράγμα φαινότανε. Έτσι. Και φαινόταν από την αρχή του καλοκαιριού. Τέλος πάντων, έδωσε ευκαιρίες τώρα ο Μαρινάκης, δεν τράβαγε. Δηλαδή, εγώ έβγαινα και τα έλεγα και πρέπει να καταλάβει και κάτι ο κόσμος. Επειδή, ας πούμε, με το Χάρη, ο Χάρη έλεγε: βγαίνει να μας πείσει, ήταν με το Μεντιλίμπαρ. Εγώ δεν είμαι ούτε με το Μεντιλίμπαρ, ούτε εναντίον του Μεντιλίμπαρ. Ούτε με το Μαρινάκη, ούτε εναντίον του Μαρινάκη. Εγώ είμαι με τον Ολυμπιακό. Και βέβαια, τον ευχαριστώ τον Μαρινάκη, παράδειγμα φέτος, που έδωσε 70 εκατομμύρια και έφερε παιχταράδες. Και το Μεντιλίμπαρ δεν θα είχα κανένα λόγο αν έβλεπα την ομάδα να πέσει μπάλα. Αλλά κάπου είχε, οι αιμονές τους τον είχαν ξεπεράσει το Μεντιλίμπαρ. Και με παίχτες και με συστήματα και με το πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός. Όλα αυτά τον είχαν ξεπεράσει.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι και όλα αυτά που λες και αυτά που μου έχει πει ο Γιώργος προχτές που μιλάγαμε το συμφωνώ και αυτά που λες συμφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι υπήρχε και δεν είναι αμέσα, δεν είναι μπροστά. Νομίζω ότι υπήρχε θέμα στα αποδυτήρια. Δεν ήταν, δεν ήταν
1: αυτό,
0: η οικογένεια. Δηλαδή δεν ήταν η οικογένεια
1: αυτό,
0: που είχε τα πρώτα
1: χρόνια. Αυτό το έλεγα εγώ από πέρσι και αν θυμάσαι που έλεγα παιδιά και από παιδιά. Δηλαδή φαινόταν πέρσι. Δεν μπορεί να παίζεις να σου έχει παράδειγμα η ομάδα ένα ρόσερ 22 παιχτών και εσύ να μου παίζεις με 12-15.
0: Ναι, την πρώτη χρονιά,
1: πρώτη χρονιά
0: ήταν άλλο το κλίμα στα αποδυτήρια. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, παιδιά, και το κλίμα στα αποδυτήρια γιατί παίχτες. Λίγο να μην να κάνουν ένα.
1: Δηλαδή αυτά που έκανε, ας πούμε, στο Γιάρεψουκ, μην νομίζω ότι δεν τα έβλεπαν οι άλλοι παίχτες. Που μπορεί να μην ήταν, ας πούμε. Και αν θυμάσαι, σου είπα εχθές προχθές με τη συμπεριφορά του, παράδειγμα, με τον Γκαρσία και τον Τσικίνιο, τους κάνει αντιπαθητικούς. Στον οπαδό του Ολυμπιακού. Δεν τους προφυλάσσει. Θυμάσαι που το έλεγα.
0: Ναι, ναι, ναι. Όμως αυτό πιστεύω. Μαζί μου αυτά που λες και που λένε οι φίλοι του Ολυμπιακού, θεωρώ ότι είχε χαλάσει και το κλίμα στα αποδυτήρια και μια ομάδα όταν χαλάει το κλίμα και έχεις απέναντί σου ποδοσφαιριστές, πιο εύκολα να κάνεις κακά αποτελέσματα παρά να τα κερδίσεις. Γιατί οι ποδοσφαιριστές είναι πολλοί, εσύ ένας.
1: Ακριβώς. Από εκεί πέρα, ο κόσμος να μην νομίζω ότι πήγε τώρα και του άρχισε τα κατήλια και τα πινελίκια ο Μανάκης και του είπε σήκω φύγε από εδώ ρε να πούμε και ξεκουμπήσου και κάνε. Φιλικά χωρίς
0: εντάξει η ανακοίνωση του Ολυμπιακού δεν έχει κάτι αιχμηρό.
1: Ναι, ναι, ναι, θέλω να πω για τον κόσμο γιατί ο κόσμος λέει α, απόλυσε το με τη Λίπαρ. Δηλαδή νομίζω ότι ξέρεις του είπε ούς ρε από εδώ.
0: Όχι,
1: φύγε από εδώ.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν, δεν είναι έτσι.
1: Φιλικά το... φιλικότατα
0: ναι,
1: έτσι.
0: Η ανακοίνωση...
1: Κάτι άλλο το κουβεντιάσαν είπαν ξέρεις.
0: Ναι, δεν πάει άλλο εντάξει. Okay, ναι.
1: Με τη Λίπαρ δεν τραβάει.
0: Ναι, δεν είναι. Και, και ανακοίνωση δεν έχει κάτι καθόλου αιχμηρό. Δηλαδή, σα ίσα από μια ανακοίνωση.
1: Το λέω, εγώ το ξέρω, εγώ ξέρω πώς γίνονται δουλειές. Αλλά ο περισσότερος κόσμος έχει αυτή την εντύπωση. Ότι και με τον Αλμέιδα, παράδειγμα, ο Ηλιόπουλος παίξανε μπουνιές. Καταλαβαίνει πώς το λέω.
0: Όχι, εντάξει. Δεν, πήγε, δεν πάει η ομάδα καλά. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορούμε να πάμε να συνεχίσουμε μαζί. Ευχαριστούμε πολύ για χαρά.
1: Χωρίζουν φιλικά δεν τρέχει τίποτα.
0: Υπάρχουν κάποια διαζύγια που είναι και επεισοδιακά με αποζημιώσεις και αυτά, αλλά τα περισσότερα. Εντάξει, όταν ο
1: προπονητής έχει
0: προσφέρει κιόλα, εντάξει, οκ, okay, δεν πάει η χρονιά, πρέπει να αλλάξουμε. Ευχαριστούμε πολύ για χαρά. Εντάξει, αυτά γίνονται.
1: Ναι, ναι, και μπορεί να τύχει, και μπορεί να τύχει μεθαύριο να τον ρωτήσουν το με την Λίπαρ για να πέφτει. Ή να ξέρω εγώ να τον ξαναφέρουν. Ή ξέρω εγώ
0: ναι,
1: να
0: παιδί,
1: τον πούνε...
0: Η ζωή κάνει κύκλους. Η ζωή κάνει κύκλους, λέω.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι ασπρομαύρο
0: η... Ουσιάζει το για τον Μεντιλίβαρ, από ό,τι λένε, τότε που ήρθε, είχε πάρει ο Μαρινάκης από τον Βαλβέρδε πληροφορίες.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι
1: ακριβώς. Είναι. Μα έτσι είναι. Είναι δουλειές, δηλαδή, πώς να το πούμε τώρα. Εσύ, παράδειγμα που ήσουν στον Sport FM τώρα, τσακώδηκες, έπαιξες μπουνιές, δεν ξέρω τι έγινε, λέμε τώρα.
0: Εμένα ήταν άλλοι λόγοι. Δεν έπαιξα μπουνιές
1: με τα παιδιά.
0: Δεν τσακώθηκα με τα παιδιά. Υπήρχαν όμως άλλοι λόγοι που. Εντάξει, τέλος πάντων, μην τα πάμε στα παλιά και θα ανοίξω στο
1: στόμα.
0: Μην ανοίξω στο στόμα.
1: Δηλαδή, είναι διαφορετικά από το σε απολύει κάποιος από τη δουλειά σου και διαφορετικές αυτά τα διαζύγια.
0: Ναι, ναι, άλλο πράγμα.
1: Ναι, είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι, παράδειγμα, πάω εγώ και μου λέει το αφεντικό, ξέρεις, πάρε, τις χρωστάμε και σηκώ φύγε από εδώ πέρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρέπει να το καταλάβουν, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Bon.
1: Και να πω και κάτι.
0: Πάμε, Μπιλάρα, γρήγορα, ή θα ξαναπάρεις μετά ή θα πάμε στο διάλειμμα.
1: Να περιμένω.
0: Όχι, να μην περιμένεις, τσάμπα, να ξαναπάρεις πιο μετά, άμα θέλεις.
1: Εντάξει, παίρνω πιο μετά.
0: Εντάξει, λοιπόν, Μπιλάρα μου, έλα, για να ολοκληρώσω κιόλας, γιατί μίλησες λιγάκι. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και παραρχόμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Δεν έχουμε καμία αλλαγή στο στοιχηματάκι. Είμαστε 32 λεπτά μετά τις 11. Έχουμε αλλαγή, όχι, δεν έχουμε καμία αλλαγή. Παραμένει το 0-0 Νάπολι Άρσεναλ. Εδώ πέρα πολλά μηνύματα παρακαλάνε να μπει ένα γκολ τουλάχιστον μία από τις δύο ομάδες. Λέει έχουν παίξει Μπιλάρα και over μισό στο live. Παιδιά, εντάξει τώρα, ξέρω εγώ, είναι το μόνο μας που περιμέναμε και εγώ περίμενα να μπουν γκολ εδώ. Γιατί και η Νάπολη επιθετική ομάδα είναι και η Άρσεναλ επιθετική ομάδα είναι, αλλά έχει μείνει το 0-0. Τα άλλα έχουν μπει γκολ. Ο φίλος ο Διονύσης που έβαλε στο στόμα του την Λίντς με το που είπε ο ομαδάρα Λίντς πάει τρένο, έχει φάει 3 γκολ. Μπαμ μπαμ. Και γίνει το 0-2, γίνει 3-2 στο 53, στο 55 και στο 60. Διονύση, να σε φωνάξουμε την πρωτοχρονιά να μας πάσει το ρόδι.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, επανήλθαμε. Ανοίγει το σκορ η Arsenal. Νάπολη Arsenal 0-1 στο 78. Βρισκόμαστε με γκολ του Οντεγκάρντ, ο Μάρτιν Οντεγκάρντ. Το 0-1 στο 75 μπήκε το γκολ. Άρα έχουμε παντού γκολ στα παιχνίδια και στο Liverpool Ατλέτικο 2-1. Νάπολη Arsenal 0-1. Παρίσι Σλόβαν 5-1. Σπόρτινγκ της Αφόνας Γαλατασαράι 3-1. Κάποιος έκανε βουντού στην Λίντς. Εσύ έκανε βουντού στην Λίντς. 3-2. Είναι όχι 2-2, έχεις μείνει πίσω. Άρχισαν, εγώ τα έλεγα, μιλάνε τόσο πολύ που δεν υπάρχει κάτι που δεν έχουν πει. Ο Βασίλης είχε βγει σε όλες τις εκπομπές επικοινωνίας. Δεν υπάρχει κάτι που δεν ξέρουν. Γεια σου Βασίλη. Χρήστος από το Νέο Φάλιρο. Γεια σου Χριστάρα μου. Τσέλσι 4-2. Έπιασε στο στόμα του ο Ιωνίσης, ο φίλος μου, την Λίντς στο 0-2 και έχει φάει 4 γκολ σε 15 λεπτά. Λοιπόν, τελευταίο δεκάλεπτο στα παιχνίδια του Champions League. Συν τις καθυστερήσεις, 13 λεπτά δηλαδή περίπου, 14, αναλόγως πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα είναι σε κάθε μάτς. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Παιδιά, μιλάμε για τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού. Είναι ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Θα ανακοινωθεί λογικά μέσα στην επόμενη μέρα, αύριο. Και από ό,τι λένε θα δώσει το παρόν στην προπόνηση των Ερυθρολεύκων την Πέμπτη, δηλαδή αύριο 10 του μήνα, θα είναι στο Ρέμπι στην προπόνηση του Ολυμπιακού και θα είναι στον πάγκο στο παιχνίδι με τον Όφη το Σάββατο το βράδυ. Και αυτός Βάσκος, Ρεάλ Σοσιεδάδ πολλά χρόνια, την τελευταία με το 26 ήταν στην Ελλά Αλ Σαμπάμ. Ως παίκτης άρχισε από την Ακαδημία του Συλλόγου και έφτασε μέχρι να φορέσει τη φανέλα της αντρικής ομάδας, ενώ στο τεχνικός ήταν βοηθός στη β' ομάδα και έφτασε σταδιακά να προπονεί την πρώτη, με την οποία κατέκτησε μάλιστα το κύπελλο Ισπανίας το 19-20. Έχει πάρει ένα κύπελλο Ισπανίας με τη Real Sociedad, δηλαδή δεν είναι και εύκολο, σαν να το έχει πάρει, ας πούμε, όπως το πήρε Όφη. Κάτι τέτοιο είναι. Ανάμεσα στους μεγάλους πήρε το κύπελλο. Έχει μια επιτυχία στο παλμαρέ του στην Ισπανία, στην La Liga, που είναι και οι ομάδες πάρα πολύ καλές. Από το 18 θα το διαβάσαμε αυτό. Λοιπόν, αυτά, δεν έχει κάτι άλλο από ό,τι βλέπω. Παραμένει δίκως ομάδα, ενώ προτιμά η σχηματισμή του να είναι με τετράδα στην άμυνα.

Λοιπόν, είμαστε λίγο 18 λεπτά πριν τις 11. Βασίλη, εσύ για την ομάδα σου τι λες, ότι πάει χάλια όταν πάει καλά, δεν νομίζω. Τι νομίζει, Διονύση? Αλλά για τη Λίνς. Καλά πάει, αλλά τέπιασε στο στόμα σου και την έστεισες αδιάβαστη. Αυτό λέω.

Όχι, φίλε, δεν βλέπω κάποια, να έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση ο Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός έκανε ανακοίνωση για τον αποχαιρετήσει. Μια ανακοίνωση η οποία δεν είχε κάτι αιχμηρό από ό,τι διάβασα. Νομίζω ότι ήταν μια ανακοίνωση χωρίς να υπάρχει κάτι αιχμηρό. Και από εκεί πέρα ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει βγάλει κάτι. Κοντά στο 2-0 η Arsenal, το χάνει όμως. Το χάσε. Ακόμα η φάση τελείωσε. Πάνω στη γραμμή αποκρούει ο τερματοφύλακας. Σουτ πάνω στη γραμμή πάλι ο παίκτης της Νάπολη. Μεγάλη ευκαιρία, περάσει ευκαιρία να κλειδώσει το μάτς η Arsenal.

στο 85 βρισκόμαστε, παραμένει το 0-1 στο Νάπολι Άρσεναλ. Τεράστια ευκαιρία για την Άρσεναλ, χάθηκε πριν από λίγο, διπλή τεράστια ευκαιρία, παραμένει το 0-1. Τα υπόλοιπα να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή, όχι, όπως τα έχουμε αφήσει. Και ένα παιχνίδι που είναι για την Πορτογαλία, για τη Λίγκα, Μοριρένση Μπενφίκα 0-1 στο ημίχρονο με γκολ του Παυλίδη. Ποιος άλλος, με πέναλτι, ο Παυλίδης έβαλε γκολ κι άλλο με την Μπενφίκα. Λοιπόν, τελικό στο αργεντίνικο, Μπελγκράνο Λος Άντες 1-1, τελικό Νόρις Μπέρμιγχαμ 2-1, ντέρμπι με τη West Brom 0-1, Ρέιτζερ Σεν Μίρεν 1-0. Τελικό αποτέλεσμα, με γκολ στο 91, Charlton QPR 0-0 στο 86, St. Johnson Celtic 0-1 λίγο πριν το φινάλε.

Μειώνει η Λίντς με την Τζέλσι 4-3. Μιλάμε για παιχνίδι που είναι για το League Cup στην Αγγλία. Τζέλσι Λίντς 4-3. Πολλά γκολ. Τα παιχνίδια μπήκαν στο 88-89 τα παιχνίδια του Champions League για να ολοκληρωθεί και η δεύτερη μέρα. Αύριο έχουμε πέμπτη την τρίτη μέρα του προγράμματος με τα υπόλοιπα μάτς. Θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικά.

fear factor. Λοιπόν, έχουμε τα δύο πρώτα τελικά από τα παιχνίδια του για το Champions League, τα βραδινά μας πάντα. Liverpool Ατλέτικο 2-1. Paris Saint-Germain Σλόνα Μπρατισλάβας 6-1. Δεν έχουμε ακόμα τελικό στο παιχνίδι της Νάπολη με την Άρσεναλ. Τελειώνει σε πολύ λίγο όμως. Σε ένα λεπτάκι τελειώνει το μάτς, σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και Sporting Galatasaray 3-1 στο 92 είμαστε εδώ. Chelsea Lynch, τα γκολ συνεχίζονται 5-3.

Τέλος πάντων, δεν ξέρω κιόλας. Τελειώνει το μάτς σε λιγάκι. 5-3 έχει γίνει στο 85. Sporting Γαλατά 3-1. Ακόμα θέλει 2 λεπτάκια να τελειώσει το μάτς. Και τελειώνει το μάτς της Νάπολη με την Arsenal. Νίκη για τους Εγγλέζους 0-1. Σε λίγο θα έχουμε στην παρέα μας το Μάνο Σταραμόπουλο να κουβεντιάσουμε για τα παιχνίδια που είδαμε σήμερα. Αρκετά γκολ και σήμερα. Το μόνο παιχνίδι που δεν είχε πολλά γκολ ήταν στην Νάπολη με την Arsenal 0-1. Τα υπόλοιπα είχαν πολλά γκολ. 7 γκολ στο Παρίσι, 4 γκολ στην Λισαβόνα, 3 γκολ στο Λίβερπουλ. Και νωρίτερα είχαμε 4 γκολ στην Γερμανία και 6 γκολ στην Ισπανία. Πολλά γκολ. Μόνο το Νάπολη Arsenal 0-1. Όπως και χθες είχαμε πολλά γκολ. Μόνο το 1-0 ήταν της ΑΕΚ το πιο φτωχό από όλα. Όπως και σήμερα της Arsenal το 0-1 με την Νάπολη. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας. Αμέσως μετά ένα απαραίτητο διαφημιστικό. Κάποια απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Επαναρχόμαστε. Θα πούμε καλημέρα. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα. Πέμπτη, ο μήνας θα έχει 10. Και θα μιλήσουμε μετά τις 12 με τον Μάνο Σταραμόπουλο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Intervet & Sports. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέμε πια. Ξημερώνει καινούργια ημέρα, Πέμπτη, ο μήνας έχει 10. Και πάμε κατευθείαν στο Μάνο Σταραμόπουλο να μας σχολιάσει τη δεύτερη μέρα των ομάδων, των αγώνων για το Champions League και να μας πει και αν έχει κάποιες πληροφορίες για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού. Μάνο μου, καλησπέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη, σένα και στους ακροατές του 943 Intervet & Sports. Θα ξεκινήσω με τον Καρέτσα. Αυτό που είπαμε και χθες, ναι. Ο Καρέτσας είναι στο νοσοκομείο ακόμα, υποβάλλεται σε εξονυχιστικές εξετάσεις. Εκείνα επισημή ανακοίνωση ούτε το νοσοκομείο έχει βγάλει πρωτίστως, ούτε η διοίκηση της Ντόρτμουντ. Απλώς έχει κυκλοφορήσει ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο κυκλοφορικό του. Να θυμίσουμε χθες το 23ο λεπτό του αγώνα μπορούσε Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ, ένιωσε ενοχλήσεις, αδιαθεσία, έκανε νόημα στον πάγκο ότι κάτι δεν πάει καλά. Ίσως δεν έδωσαν μεγάλη σημασία, 3 λεπτά αργότερα καταραίει στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε τρέχουν το ιατρικό τίμα από πάνω του, με φορείο τον παίρνουν, τον πάνε στη Φυσούνα, κατεβαίνει η μητέρα του και ο πατέρας του που ήταν στις κερκίδες των επισήμων. Του κάνουν κάποια ιατρικά εκεί εξετάσεις ό,τι μπόρεσαν, δεν έχει συνέλθει, μάλιστα δεν μπορούσε να μιλήσει κιόλας, οπότε με ασθενοφόρο που μπαίνει και η μητέρα του μέσα τον πήγανε στο νοσοκομείο. Ο δε πατέρας του επέστρεψε με ένα παράγοντα της Ντόρτμουντ στις κερκίδες. Από εκεί και πέρα τώρα υποβάλλεται από χτες και σήμερα σε εξονυχιστικές εξετάσεις. Είναι καλύτερα σίγουρα, αλλά ακόμα θα τον κρατήσουν μέσα δεν ξέρω για πόσο, μέχρι να είναι απολύτως σίγουροι ότι όλα λειτουργούν κανονικά. Μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Ναι, λοιπόν, το πάμε βασικό τώρα, το να πάνε όλα καλά.
1: Με τη Λίμπαρ. Ναι. Χθες λοιπόν που ανακοινώθηκε, που επέστρεψε μάλλον ως τεχνικός διευθυντής ή γενικός διευθυντής, θα το δούμε τις προσεχείς ημέρες, ο Αντώνιο Κορδόν. Είχε συζητήσει από ό,τι λένε στην Ισπανία, ήξερε αυτό τον Ιμανόλ γιατί είναι Βάσκος, έτσι, ναι, ο Αλγουαθαίλ. Ναι. Λοιπόν, και έχοντας η διοίκηση του Ολυμπιακού το πράσινο φως και από τον Κορδόν, χθες ο Μονκάδα, ένας άλλος από τους νέους παράγοντες που έχουν εισαχθεί στον οργανισμό του Ολυμπιακού το τελευταίο δίμηνο, είχε 2 φορές επαφές με τον Ιμανόλ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, έτσι, και αύριο το πρωί θα πάει να πάρει μέρος στην πρώτη προπόνηση των Ερυθρολεύκων ως ο νέος προπονητής. Ναι, τώρα, ναι. Οι φίλοι μου συνεργάτες στην Ισπανία τους ρώτησα τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του Ιμανόλ. Ας ξεκινήσουμε από τα αρνητικά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Από τα αρνητικά. Έχει αιμονή στο πλάνο Α. Ορισμένες φορές κατηγορείται για τακτική ακαμψία. Όταν ο αντίπαλος δηλαδή καταφέρει να εξουδετερώσει τις επιθέσεις του ή το pressing, δυσκολεύεται να αλλάξει δραστικά το σχηματισμό ή τη φιλοσοφία του. Αυτό νομίζω το είχε και ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ο Μεντιλίμπαρ, ναι, Βάσκος αυτός.
1: Λόγω των υψηλών απαιτήσεων του στυλ παιχνιδιού, πολλοί τρέξιμο, ένταση, οι ομάδες του συχνά παρουσιάζουν κοιλιά απόδοσης ή και πολλούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια των σκληρών μηνών. Επίσης, θεωρείται ότι δεν έχει μεγάλη εμπειρία, έτσι, γιατί όλη του την προπονητική καριέρα σε κορυφαίο επίπεδο την έχει χτίσει σε ένα οικείο και ασφαλές περιβάλλον όπως είναι η Real Sociedad. Και εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό αν θα μπορούσε να διαχειριστεί την πίεση ενός μεγάλου ευρωπαϊκού συλλόγου. Τώρα στο θέμα της αποτελεσματικότητας στη μικρή περιοχή, αν και οι ομάδες του ελέγχουν το παιχνίδι και κυκλοφορούν ωραία την μπάλα, κάποιες φορές εισθελούν στην τελική προσπάθεια απέναντι σε κλειστές άμυνες. Τώρα πάμε στα θετικά. Θετικά, ανάπτυξη ακαδημιών και νεαρών ποδοσφαιριστών. Θεωρείται κορυφαίο στο να αδεικνύει ταλέντα από τις ακαδημίες. Έχοντας δουλέψει πολύ καιρό στα τμήματα υποδομής, ξέρει πώς να ενσωματώνει ομαλά νεαρούς ποδοσφαιριστές στην πρώτη ομάδα, εκτοξεύοντας ταυτόχρονα την αξία τους. Επίσης, οι ομάδες του παίζουν ελκυστικό και σύγχρονο ποδόσφαιρο. Βασικά χαρακτηριστικά, έντονο pressing ψηλά δηλαδή, γρήγορη κυκλοφορία, κατοχή της μπάλας και έμφαση στη δημιουργία από τον άξονα.
0: Ναι.
1: Επίσης, πάμε τακτική πειθαρχία και συνοχή. παρά το επιθετικό του στυλ, καταφέρει να διατηρεί εξαιρετική αμυντική ισορροπία. Οι ποδοσφαιριστές του γνωρίζουν τους ρόλους στο γήπεδο και η ομάδα του φημίζεται για την πίεση που της δίνει την ευκαιρία να ανακτά πολύ γρήγορα την μπάλα. Έχει επίσης τεράστιο πάθος το οποίο το μεταδίδει στους ποδοσφαιριστές και στην κερκίδα. Η πίστη και αφοσίωσή του στο σχέδιο που έχει δημιουργούν ένα πολύ καλό και υγιές κλίμα στα αποδυτήρια χωρίς να υπάρχουν εσωτερικές έρηδες. Τώρα, όσον αφορά τις επιτυχίες του, έτσι δεν πρέπει να ξεχνάμε, οδήγησε τη Sociedad στην κατάκτηση του Copa del Rey το 2020 και έχει επίσης συνεχόμενες ευρωπαϊκές εξόδους συμπεριλαμβανομένου και του Champions League, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να κρατήσει μια ομάδα σε κορυφαίο επίπεδο με διάρκεια.
0: Ναι.
1: Αυτά από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Λοιπόν, ο οποίος είπαμε θα παρουσιαστεί σήμερα Πέμπτη ουσιαστικά στην πρώτη προπόνηση ως νέος προπονητής του Ολυμπιακού. Τώρα, από εκεί και πέρα, είχαμε 25 γκολ σήμερα στο δεύτερο πιάτο του Champions League, έτσι. Τα περισσότερα γκολ τα είχαμε στο εντυπωσιακό 6-1 της Paris Saint-Germain με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, όπου ο προπονητής της είναι ο Γιάγια Τουρέ.
0: Και είναι και δύο παιχνίδια μάνο σήμερα που είχαμε δύο χατρίκ, ε.
1: Ναι, θα τα πούμε, ναι. Θα τα πούμε. Λοιπόν, πρέπει να πω, η Σλόβαν έχει προπονητή το Γιάγια Τουρέ, παλιός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, μετά της Μπαρτσελόνα και της Σίτι, έτσι. Και τώρα ξεκινάει την προπονητική του καριέρα ως πρώτος προπονητής στην Σλόβαν Μπρατισλάβα, Σλοβακία. Εδώ τώρα πέτυχε δύο γκολ ο Ντεμπελέ, τρία ο Φεράν Τόρες που είναι το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Paris Saint-Germain στο Champions League, πετυχαίνει τρία γκολ. Το άλλο το πέτυχε ο Ρουίθ, ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την νίκη Ισπανίας. Μετά, πάμε στο 5-1 της Μπαρτσελόνα επί της Φέγενορτ, όπου εδώ δύο γκολ πέτυχε ο Ραφίνια, που είναι ο αρχηγός της πλέον. Ο Αντεγέμι, που τον πήρε το καλοκαίρι από την Μπορούσια Ντόρτμουντ και στη συνέχεια η Μπορούσια Ντόρτμουντ πήρε τον Καρέτσα. Ο Γιαμάλ πέτυχε γκολ. Ο Ζεζούς, που και αυτός έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα στο Champions League, είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής της Arsenal, που τελευταία δεν ήταν στην βασική ενδεκάδα του Αρτέτα. Και για την Φέγερον, την ολλανδική ομάδα, είχε μειώσει ο Στέιν στο 87. Είχαμε επίσης τη Στουτγκάρδη, που επικράτησε 3-1 της Βίκινγκ. Τα τρία γκολ τα πέτυχε ο Ντεμίροβιτς, 20-28-32, και ο Τρίπιτς είχε ισοφαρίσει το ενδιάμεσο. Πρέπει να πούμε για την ομάδα της Νορβηγίας, ότι είναι η δεύτερη φορά μετά από 27 χρόνια που παρουσιάζει η Νορβηγία δύο ομάδες στους ομίλους ή του League Face του Champions League. Τότε, σεζόν 99-2000, είχαν παίξει και η Ρόζεμπορ και η Μόλντε. Τώρα έχουμε την Πόντο Γκλίμτ, έτσι, και τη Βίκινγκ. Λοιπόν, πάμε μετά στην Νάπολη. Η Arsenal, η πρωταλήτρια Αγγλίας και φιναλίστ του Champions League, επικράτησε 1-0 της ιταλικής ομάδας χάρη σε γκολ του Έντεγκαρ, του αρχηγού της, μετά από assist του Τζόλι, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στο 66 στη θέση του Έζε. Η Λίβερπουλ νίκησε 2-1 την Ατλέτικο, η οποία προηγήθηκε με τον Μάρκος Γιωρέδε, το δεξιό πιστοφύλακα, στο 17. Ισοφάρισε στο 40 ο Σομποσλάι και ο Μακάλιστερ ο Αργεντινός στο 50 έδωσε στο 2-1. Στο 88 μπήκε ο Τσιμίκας του Ούγγρου του Κέρκες. Επίσης η Sporting Λισαβόνας με αντίπαλο τη Γαλατά Σαράι νίκησε 3-1, βρέθηκε να χάνει βεβαίως, αν θυμάμαι καλά, 1-0 από το αυτογκόλ που πέτυχε ο Ινάσιο, ο ποδοσφαιριστής της. Σοφάρισε ο Κατάμος το 27 με πέναλτι ο Λουίς Σουάρες, ο Κολομβιανός, καμία σχέση με τον Ουρουγουανό, έκανε το 2-1 και ο Σαλασάρ στο 63 το 3-1. Να πούμε εδώ, ο Φώτης, ο Ιωαννίδης μπήκε στο 67 αντί του Λουίς Σουάρες, του Κολομβιανού Φορ, και ο Βαγιανίδης έπαιξε όλο το παιχνίδι, δεξιός οπισθοφύλακας. Επίσης πρέπει να πούμε ότι τις ημέρες από Κυριακή μέχρι Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, όπου συμπληρώνονται και τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, και μάλιστα στις 15 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αριστοτέλους θα γίνει ένα παιχνίδι, πολλά παιχνίδια μάλλον, θα είναι 60 αγόρια κορίτσια από σχολεία της Θεσσαλονίκης θα παίξουν μπάλα. θα δοθεί και ένα φεστιβάλ ποδοσφαίρου με Καρεμπέ, με Ασάνοβιτς, με Ζαγοράκη και με άλλα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως να παίξει μπάλα και ο πρόεδρος του ΕΦΑ ο Τσεφερίν, ίσως και ο πρόεδρος του ΕΠΟ Μάκης ο Γκαγκάτσης. Ενδέχεται να παρακολουθήσουν μάλιστα και το ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα σε ΠΑΟ Κάρι. Θα το δούμε αυτό. Τώρα, το κυρίαρχο θέμα της εκτελεστικής επιτροπής, παρότι δεν είναι στην ατζέντα είναι το ποιοι θα πάρουν τελικούς τελικούς Champions League 28-29 το ίδιο σε Europa και σε Conference. Αλλά το επίμαχο θέμα, το κυρίαρχο που δεν είναι στην ατζέντα, παραλαμβάνω, αλλά είναι το κυρίαρχο, είναι ποιον θα προτείνει η UEFA για τις προσεχείς εκλογές της FIFA που θα γίνουν το Μάρτιο του 27 στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Εδώ πρέπει να πούμε, σύμφωνα με πληροφορίες μας, ότι θα υπάρξει μια συμμαχία ανάμεσα στην UEFA, δηλαδή τον πρόεδρο Αλεξάνδρ Τσεφερίν, τον Σλοβαίνο, τον ομόλογο του της CONCACAF, Βόρειος Κεντρική Αμερική Καραϊβική, τον Βίκτορ Μονταλιάνι, τον πρόεδρο της Ασιατικής Ομοσπονδίας, τον Αλ Καλίφα, που είναι και ο μεγαλύτερος από πλευράς ηλικίας, και ίσως και από την Αφρικανική Συνομοσπονδία, που εκεί ο πρόεδρος ο Μοτσέπε είναι φύλλα προσκύμενο στον Τζιάννη Φαντίνο, στην τελευταία του επαφή που είχε με παράγοντες UEFA, είπε ότι θα μιλήσουν οι νομοσπονδίες στις εκλογές. Αυτό λέει ο καθένας όπως θέλει το
0: ερμηνεύει. Ναι, βέβαια, ο καθένας όπως το ερμηνεύει. Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Λοιπόν, θα υπάρξει μια συμμαχία σίγουρη από αυτές τις τρεις νομοσπονδίες, Βόρειος Κεντρική Αμερική, UEFA Ευρώπη δηλαδή και Ασία, οι οποίες θα προτείνουν να στις εκλογές πιθανότατα τον Ασιάτη πρόεδρο για τον πρώτο χρόνο. Το δεύτερο χρόνο θα είναι ο Βίκτορ Μονταλιάνι, ο Καναδός, τον τρίτο κάποιος άλλος και στον τέταρτο η Ευρώπη με τον Τσεφερίν.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι είναι και το φαβορί αυτή η συμμαχία για να υπερισχύσει στις εκλογές της FIFA του Γιάννη Φαντίνο, ο οποίος ανακοίνωσε βεβαίως ότι θα ξαναλάβει μέρος στις προεδρικές εκλογές. Μάλιστα, χθες και σήμερα στη Ζυρίχη είχαν πάει πολλοί πρόεδροι μάλλον ομοσπονδιών της Αφρικής, Γκάνα, Νιγηρία και άλλοι, οπότε καταλαβαίνουμε τις διαπραγματεύσεις που γίνονται.
0: Γίνονται πολλά στο παρασκήνιο, θα γίνονται πολλά στο παρασκήνιο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Είναι μεγάλη θέση του, έτσι είναι.
1: Βέβαια, έτσι είναι. Ο οποίος μέχρι τον Ιούνιο ήταν σχεδόν βέβαιο 101% ότι θα ήταν ξανά ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
0: Ναι.
1: Όμως, απ' τη μία, το λάθος με τον Μπαλογκούν, έτσι, που τον πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ.
0: Ναι, ο Τραμπ τότε, στο Μουντιάλ.
1: Μετά, η πρόταση που πήγε να την περάσει μόνος του, χωρίς να έχει συνομιλήσει με τους άλλους ομολόγους των εθνικών, των υπηρετικών συνομοσπονδιών, να δημιουργήσει, να πουλήσει δηλαδή το 20% του παγκοσμίου κυπέλου σε εταιρεία marketing, στην οποία είναι βασικός μέτοχος ο Τζόσουα Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, δημιούργησαν μεγάλο σάλο, πανικό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και έκτοτε.
0: Κοιτάξτε, η καρέκλα του να τρίζει η καρέκλα του. Βέβαια. Που ήταν απόλυτο φαβορή.
1: Όχι, ήταν ένα δύο, τουλάχιστον οι περισσότεροι.
0: Εκεί είχαν δίκιο, δεν είχαν και άδικο.
1: Ναι, συμφωνώ απολύτως.
0: Απόφαση να παίρνει μόνο τώρα στη διαδικασία.
1: Συμφωνώ απολύτως. Το λάθος σε αυτήν την περίπτωση ποιο είναι? Ότι προσπάθησε να βάλει εταιρεία έξω από τη FIFA.
0: Ναι.
1: Η UEFA έχει την team, την παλιά team που τώρα τη λένε G3, που είναι δικιά της θηγατρική εταιρεία, αλλά μέσα στους κόλπους της τη δημιούργησε η ίδια για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Ναι, τώρα να βάλει.
1: Η Φαντίνο ήταν ότι πήγε να την κάνει με εξωτερική εταιρεία.
0: Ναι, και του Τραμπ γαμπρό κιόλας.
1: Ναι, καλά.
0: Παίζουν ρόλο όλα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Μάνο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπεις σήμερα τίποτα από τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα τα σημερινά?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω.
0: Παιδί μου, βλέπεις ποια ομάδα είναι πιο κοντά σε νίκη από τα σημερινά παιχνίδια, αυτό λέω. Δηλαδή, θεωρείς
1: ότι. Μισό λεπτό.
0: Να στα πω, να στα πω μισό λεπτό.
1: Για πες, γιατί δεν τα έχω δει.
0: Να στα πω τώρα αμέσως μισό λεπτό. Έχουμε το νωρίς, το μετά απογευματάκι, έχουμε και την αντίπαλο Τσάικ, Αϊτχόφεν, Σαχτάρ Ντόνετσκ.
1: Ναι, νομίζω η Ολλανδική ομάδα πρέπει να νικήσει.
0: Ναι. Φενέρμπαχτσε, σπουδαίο μάτς με τη Ρώμα.
1: Όχι, η Ρώμα τώρα που λες, στις φανέλες της γράφει, βοηθήστε τον ΕΠΑΛ, κάντε δωρεές.
0: Ναι, γιατί αυτό που έχει καθίσει και ένα λεπτό συγκεκριμένο.
1: Θα το δούμε και αύριο αυτό, στις φανέλες. Φενέρμπαχτσε, δύσκολο παιχνίδι. Βεβαίως η ομάδα του Γκασπερίνη είναι από τις μεγάλες πρωταγωνίστρες και φέτος στην Σέρι Α. Και όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά.
0: Ναι. Και το ματσάκι για μένα που είναι πολύ ωραίο ματς, το Κόμο Λειψία.
1: Κόμο Λειψία. Νομίζω η ομάδα του Δουβίκα εύκολα, δύσκολα και
0: θα το πάρει το ματς.
1: Ναι. Που πήρε σεντερφόρ τώρα θα επικρατήσει.
0: Τα άλλα δύο εντάξει, ματς σε Σαμπάχ και Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμπτ. Οκ, είναι απόλυτα φαβορή. Το άλλο είναι Σλάβια Πράγας Λανς. Και εδώ δύσκολο ματς.
1: Ίσως η γαλλική ομάδα
0: έχει ένα κλικ παραπάνω.
1: Να έχει ένα μικρό προβάδισμα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου. Να είσαι καλά. Τα λέμε πάλι αύριο. Να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Ακούσαμε Μάνο Σταραμόπουλο που μας είπε για τον Καρέτσα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Το βασικό τον αυτό, η υγεία του ποδοσφαιριστή. Μετά μας είπε για τον προπονητή Ολυμπιακού, τον νέο, τα υπέρ και τα κατά. Από ό,τι μαθαίνει από πληροφορίες από συναδέλφους του που μιλάει με Ισπανία. Του είπαν τα υπέρ και τα κατά του νέου κόλπου του Ολυμπιακού. Μιλήσαμε για Champions League, μιλήσαμε για UEFA, η Φαντίνο και όλα τα υπόλοιπα. Πλήρες ρεπορτάζ από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Και τώρα συνεχίζουμε κανονικά. Όσοι θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, οι γραμμές ανοιχτές 210-220-5943, 215-215-5943. Να πούμε μια φορά ακόμα τα παιχνίδια όλα αναλυτικά και με τους σκόρερ, γιατί βλέπω κόσμος που παίζεται και σκόρερ, αλλά θα τα πούμε όμως σε πολύ λίγο. Πρώτα να ακούσουμε το φίλο που είναι στην γραμμούλα, να πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μπορείτε να μου πείτε δύο αποτελέσματα?
0: Βεβαίως μπορούμε. Πέστε μου ποια θέλετε.
2: Η Celtic τι έκανε?
0: Η Celtic κέρδισε 1-0.
2: 1-0. Οι Rangers
0: κέρδισε 1-0.
2: Κέρδισε 1-0.
0: Ναι, ναι, στο τέλος.
2: Η Benfica.
0: Η Benfica κερδίζει 0-3. Εντάξει, 70 είναι, 0-3, διπλό δηλαδή.
2: Και ένα αγγλικό.
0: Αγγλικό, ποιο θέλετε?
2: Linz, πώς λέγεται?
0: Η Linz, Chelsea.
2: Πώς?
0: Η Chelsea με τη Linz.
2: Η Chelsea πόσο έγινε?
0: 6-3.
2: 6-3.
0: Ναι.
2: Και είσαι η Celtic.
0: Ναι.
2: Και ένα Norwich αγγλικό.
0: Norwich είναι 2-1 νομίζω. Μισό λεπτό να το βρούμε. Ναι, 2-1 είναι Norwich. Κέρδισε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, να πούμε τα παιχνίδια αναλυτικά πριν πάρει ο επόμενος φίλος. Λοιπόν, 8 παρατέταρτο πρώτα. Αναλυτικά και με τα γκολ. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, Μπαρσελόνα με την Αϊτχόφεν. Στο 3 ο Ραφίνια. Στο 22 ο Αντεγέμι. Στο 57 ο Ραφίνια. Στο 77 ο Γιαμάλ. Στο 82 ο Σεμ έβαλε το γκολ της τιμής, τέλος πάντων, πώς το πούμε. 4-1. Στο 85 ο Χέσους Γκαμπρίλ. Ο Ζέσους έκανε το τελικό 5-1. Μεγάλη νίκη για την Μπαρσελόνα. Το απόλυτο φαβόρι βέβαια. Στουτγκάρντι 3-1 με την Βίκινγκ. Το πρώτο γκολ τον πήγε ο Ντεμίροβιτς, μάλλον 3 γκολ ο Ντεμίροβιτς. Έβαλε χατρίκ στο 20, στο 26, στο 32. Είχε σοφαρίσει με τον Τρίπιτς, Τσλάκο Τρίπιτς, η Βίκινγκ σε 1-1. Τα υπόλοιπα θα πούμε μετά την γραμμούλα, αν περιμένει ο φίλος. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Ο κύριος Δημοσθένης.
0: Δημοσθένης είναι τώρα, κοιμάται. Βασίλης.
3: Α, ο κύριος Βασίλης.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Κύριε Βασίλη μου, είμαι ο στρατής από την Κάριστο.
0: Τι κάνετε, καλά είστε?
3: Καλά εσείς?
0: Καλά, καλά και εγώ.
3: Ευχές να έχετε υγεία, σας ακούμε πότε τα αθλητικά. Είναι η ανάλυση που κάνετε χαρισματική και έγκυρη. Να έχετε υγεία, να είστε γεροί, χαρούμενοι όλοι.
0: Επίσης, να είστε καλά και εσείς, επίσης.
3: Και ο κύριος Μάριος που είναι ένας εξαίρετος και αυτός.
0: Να είστε καλά, επίσης.
3: Υγεία, καλό υπόλοιπο.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Πάμε να συνεχίσουμε τα παιχνίδια. Λοιπόν, Λίβερπουλ Ατλέτικο. 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Προηγήθηκε η Ατλέτικο με το Λιορέντε στο 17. 40 ο Σλομποσλάι έκανε το 1-1 και στο 50 ο Μακάλιστερ το τελικό 2-1. Πάμε παρακάτω, Νάπολι Άρσεναλ 0-1 με γκολ του Όντεργκαρντ, ο Μάρτιν Όντεργκαρντ στο 75 από ασίστ βέβαια του Χρήστο Τσόλι, να το πούμε και αυτό, το 0-1 της Άρσεναλ. Παρίς Λόβαν, το μεγαλύτερο, τα πιο πολλά γκολ μπήκαν εδώ, με τον Ντεμπελέ στο 17, τον Ντεμπελέ στο 23, το 2-0, το Φεράν Τόρες το 3-0, πάλι ο Φεράν Τόρες το 4 και το 5-0 ο Φεράν Τόρες, χατρίκ και αυτός. Ο Ρουίς Φαμπιάν στο 88 το 5, τα 5 γκολ της, τα 6 γκολ της Παρί είχε μειώσει. Είχε μειώσει. Είχε πάει 5-1 με τον Καμαρά στο 59 η Σλόβαν Μπρατισλάβα, τελικό 6-1. Και πάμε και στο τελευταίο μάτς που είχαμε. Sporting με την Γαλατά Σαράι. Τα γκολ τα έβαλαν όλα οι παίκτες Sporting. Με αυτό γκολ 0-1 η Γαλατά με τον Ινάσιο. Στο 27 ο Γέννη έκανε το 1-1. Ο Σουάρες με πέναλτι το 2-1. Και στο 63 ο Σαλαζάρ έκανε το τελικό 3-1 για την Sporting. Μεγάλη νίκη απέναντι στους Τούρκους, οι οποίοι Τούρκοι θα αντίπαλοι και τη ΑΕΚ μετά από λίγο καιρό, μετά από κάποιους μήνες. Καλημέρα φίλε Μπιλάρα, με τις διακοπές ήρθαμε πίσω, εργασία, καλή συνέχεια φίλε. Να είσαι καλά φίλε Πανίκο από την Κύπρο και μας ακούτε από τον Super Sport Κύπρου στο 104. Ο Νικόλας Καματερό, φούρνο δίδυμο, γεια σου Νικολάκη μου, καλημέρα. Μοριρέας Μπενφίκα γίνεται 0-4 στο 75. Το πρώτο γκολ το σημείωσε ο Παυλίδης με πέναλτι στο 49. Το Viper για μηνυματάκια 6939-943-943 και το email μας ο neapapaki943.gr. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ναι. Δύο αγώνες ήθελα να μου πείτε.
0: Για πέστε μου ποιες θέλετε.
1: Η Ρέιτζερ
0: κέρδισε 1-0.
1: Και τη Τζέλσι.
0: Η Τζέλσι κέρδισε 6-3.
1: Ωραία, εντάξει, τίποτε άλλο το έπιασα.
0: Να είσαι καλά, μπράβο.
1: Δεν το έπιασα πολύ.
0: Δεν πειράζει, ό,τι παίρνεις καλό είναι.
1: Έπιασα την Άρσεναλ 0-1.
0: Μπράβο.
1: Ναι, την έπιασα σκορ, αυτό με... Αλλά δεν το παίξα πολύ, ένα δεκάρικο το παίξα.
0: Δεν πειράζει, καλά είναι, ό,τι μαζεύεις καλό είναι.
1: Τα άλλα είναι χαμηλά δηλαδή. Είναι...
0: εντάξει.
1: 1.58, 1.23, 1.32, 1.30 και 2 παραπάνω, όχι, δεν το βλέπω καλά. Τώρα σπάτε πάνω από 2.5 είναι.
0: Πάνω από, θα πάω σε ένα κατοσαρικάκι, μια χαρά είσαι.
1: Μια χαρά.
0: Εντάξει, μόνο μια κατοσαρικάκι δεν είναι και άσχημο από το πουθενά.
1: Έχουμε και έξοδα εκεί.
0: Εντάξει, ναι ρε παιδί μου, αλλά ένα δεκάρικο να πάρεις 100 καλά είναι.
1: Ήθελα να πω κάτι για την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ έπαιξε καλά, αλλά να προσέξει, γιατί αυτή η ομάδα είναι επικίνδυνη. Βάζει γκολ. Να μην αρκεστούν ότι είναι στο 0-0.
0: Ποια ομάδα βάζει γκολ?
1: Να ενισχύσει την άμυνά της.
0: Ποια ομάδα βάζει γκολ, λέτε?
1: Για την ΑΕΚ μιλάω τώρα.
0: Όχι, λέει πια, να προσέχει μια ομάδα βάζει γκολ. Ποια ομάδα βάζει γκολ? Η ΑΕΚ. Δεν ξαναπέζει με αυτή, τελειώσαμε.
1: Αν τελειώσατε, νομίζω ότι είναι επαναληπτικός.
0: Όχι, δεν είναι, τελειώσαμε. Τώρα παίζουμε άλλες ομάδες.
1: Ευτυχώς, γιατί το φοβόμουν να λέω.
0: Όχι, τελειώσαμε.
1: Δεν πάει εκεί. Πάντως έπρεπε να κερδίσει χτες, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, μια φάση τελειωμένο γκολ. Τι πήγε να κάνει τρίπλα στον παίκτη
0: μπροστά
1: του. Ήθελε να γίνει ήρωας και στο τέλος έκανε ήρωα τον αμυντικό. Αυτά είναι τα επιπόλαια, ας πούμε. Εκεί έσβηνε τελείως ο αγώνας, το είχε πάρει το παιχνίδι καθαρά. Να κινδυνεύει τώρα με ένα 0. Τέλος πάντων, αφού το πήρε καλός. Πάντως στην είδα συγκροτημένη την ΑΕΚ, πάει καλά και νομίζω ότι στην πορεία των πραγμάτων θα πάει καλύτερα.
0: Άτομα.
1: Όχι, και η Ελλάδα να πάρει τίποτα βαθμούς, να δουλέψουν και οι άλλοι. Και πιστεύω και ο Όφη να κάνει κάτι. Γιατί το βλέπω κάπως πιο ζωηρό τώρα. Πήρε και λίγο αέρα. Έκανε ορισμένα πραγματάκια, ας πούμε, προχώρησε. Έκανε δύο αγώνες καλούς.
0: Έχει ο Όφη να παίξει τώρα 6 παιχνίδια. Έχει 8 παιχνίδια να παίξει ο Όφη. Έχει δρόμο ακόμα. Πολύ πράγμα.
1: Ο σκοπός να πάρει βαθμούς.
0: Θα δούμε, αυτό λέω. Έχει παιχνίδια πολλά.
1: Γιατί μην καταντήσουμε και πάμε και κατεβαίνουμε με 3-4 ομάδες με το ζόρι. Και να είναι σχεδόν εκεί οι δεύτερες ομάδες, δηλαδή από την Super League, εννοώ δεύτερες, δηλαδή μετά ο Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ κτλ. Να είναι σχεδόν και οι άλλες ομάδες λιγάκι, να μπορούμε να πάμε με πιο δυναμισμό έξω. Να μην περιμένουμε τώρα να κερδίζουμε μια ομάδα που ουσιαστικά είναι τρίτης κατηγορίας και να την κερδίζουμε τώρα με 1-0, 2-1 και ή να φέρουμε σοβαλία. Δεν είναι. Δεν μας αξίζει. Πρέπει να το κάνουμε πιο δυναμικό το ποδόσφαιρο. Πάντως εγώ χαίρομαι για την άκρη, τη βλέπω από πέρυσι, ανεξάρτητα και να μην το έπαιρνε το πρωτάθλημα, το ίδιο θα έλεγα. Βγαίνει πάρα πολύ καλά. Και γιατί το βασικό είναι για μένα ότι έχει οργανωθεί σωστά και διοικητικά. Και το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δουλεύει πολύ σοφά. Και ας το ακολουθήσουν και τα άλλα σωματεία, δηλαδή τα ισχυρά σωματεία. Όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Ας πάρουν ορισμένα παραδείγματα, ορισμένα σημεία. Καλά, ο Ολυμπιακός είναι, έχει και τον άλλο το χοντρό είναι...
0: Μίλα πιο ωραία.
1: Που είπα έτσι το...
0: δεν είναι καλό αυτό που λες τώρα, εντάξει.
1: Εγώ το είπα...
0: ναι, αλλά δεν τα λέμε στον αέρα αυτά, εντάξει.
1: Χιουμοριστικά.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν τα λέμε στον αέρα.
1: Δεν είναι και φυσικά. και αν το ακούει ο κύριος Μαρινάκης.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ότι εγώ ευελπιστώ και πιστεύω ότι τουλάχιστον οι 4-5 ομάδες θα περπατήσουν καλύτερα φέτος. Δηλαδή θα φέρουν καλύτερα αποτελέσματα διεθνώς.
0: Και να δούμε. Τώρα 4-5 ομάδες δεν έχουμε. 4 είναι. 5 πού τις βρήκες?
1: Οι 5 ομάδες.
0: 4 είναι στην Ευρώπη. 5 ναι, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε.
0: Άρα 4 ομάδες έχουμε.
1: Δεν είναι αποτυχία αυτή.
0: Εντάξει, αφού δεν πρόσεξα.
1: Τέλος πάντων.
0: Να είστε καλά.
1: Ας πάμε καλά και όλες οι ομάδες να μην έχουν ατυχήματα, μονάχα με τα παλικάρια. Λοιπόν, γεια σας.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Yeah. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Βόλο, που λέει καλημέρα Μπιλάρα. Ακόμη μια Τετάρτη που ήταν ωραία μπαλίτσα. Βέβαια, η μεγάλη ομαδάρα έπαιξε θέση και κέρδισε 1-0. Λέω Γιάννης από το Βόλο. Γεια σου, Γιαννάρα. Λοιπόν, άλλο μηνυματάκι, ο φίλος μου ο Νεκτάριος, το καλύτερο παιδί, ο καλύτερο DJ εκεί στην Κύπρο. Λέει καπετάνιο μου, καλησπέρα, πάω Λεμεσό, ήμουν Λευκοσίας, ακούω μπράβο στην Αεκάρα, γεια σου φίλε Νεκτάριε και DJ στην Κύπρο. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Φίλα, σε περιμένουμε και αύριο αν θέλεις, εκεί στο Μποτέγκα έχουμε πρόβα Τζενεράλε. Έχετε Τζενεράλε αύριο, μια μέρα πριν την πρεμιέρα σας. 11 του μήνα ξεκινάτε εκεί με το Χολίδι και τον Ήβο και τα υπέροχα κορίτσια. Μπατζάκης εκεί επιλέγει, είναι σκάουτερ, είναι δυνατό σεντερφόρ ο Μπατζάκης. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 12.30, πάντα συντονισμένη εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ. Ξύπαμε, ξημερώνει καινούργια ημέρα, 5η, 10 ο μήνας, 10 Σεπτέμβρη. Και ακόμα κάνει ζέστες πολλές, είχε πάρα πολύ ζέστη και σήμερα. Το βραδάκι λίγο φτιάχνει, έχει λίγο δροσούλα το βραδάκι, αλλά το μεσημεράκι μετά τις 11 η ώρα, 12, ο ήλιος καίει. Έχει πολύ ζέστη, να δούμε τι θα κάνει σήμερα, να δούμε λίγο τον καιρό έτσι από περιέργεια. Θα πέσει καθόλου η θερμοκρασία ή θα είναι πάλι στα ύψη. Για να δούμε. Ναι, εντάξει, 21 μέχρι 5 λέει. Αλλά ψηλά. Όλη τη βδομάδα, από Δευτέρα, από την άλλη Δευτέρα, μάλλον Κυριακή εδώ πέρα βλέπω, μου δείχνει βροχούλα. 22 βαθμούς έως 31. Και την άλλη εβδομάδα, από την Κυριακή μετά, βλέπω ότι έχει πέσει πέφτει θερμοκρασία, 28, 27 βαθμούς. Καλά είναι. Α, το τρίμηνο τώρα, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο, βλέπω 36-37.

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Καλά ρε, πήλα ρε.
1: Λοιπόν, σου είπα, θα ξαναπάρω.
0: Ναι, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Σε περίμενα ούτως ή άλλως. Δεν τελειώσεις.
1: Λοιπόν, δεν μου λες.
0: Ας πω.
1: Την Τρίτη, στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Τη ΣΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Αντίπαλος ήταν ο φίλος ο Μπέλος.
0: Ο Μπέλος.
1: Ήταν ποδοσφαιριστής Μπέλος.
0: Μπέλος, ένας Μπέλος, ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό λέω κάτσε να το πω.
0: Καλά έκανες, ναι, ήταν ένας Μπέλος, ναι, ναι. Ήταν καλός παίκτης όμως.
1: Ναι, ναι, ωραίος παίκτης.
0: Καλός παίκτης.
1: Δηλαδή ο φίλος σου θέλει να μας πεις ότι είναι καλός παίκτης.
0: Όχι, δεν είναι καλός παίκτης αυτός. Αυτό δεν πετυχαίνει ούτε με αίτηση.
1: Και Μανόλ, έτσι, Μανόλης.
0: Μανόλης Μπέλος, ναι. Μπέλο.
1: Όχι. Ο προπονητής λέω καινούριο του Ολυμπιακού, Μανόλη.
0: Όχι Μανόλη, πώς λέγεται. Ιμανουάλ.
1: Μανόλ.
0: Ιμανόλ, ναι, Ιμανόλ. Να το δούμε κι αυτό.
1: Λες να είναι ο Χατιμάν.
0: Λες να γίνει προπονητής.
1: Ξέρω εγώ.
0: Και να έχεις το επώνυμο.
1: Είχε εξαφανιστεί τώρα αυτό.
0: Ναι, ναι, έχει χαθεί, ναι.
1: Τέλος πάντων. Άκουσα και το Μάνο Σαραμόπουλο. Ωραία τα είπε. Πολύ ιδανικά για τον Ολυμπιακό. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε βέβαια.
0: Τα είπε και τα κατά. Και τα υπέρ και τα κατά είπε.
1: Τα υπέρ άκουσα δηλαδή.
0: Α, είπε και τα κατά. Από ότι μίλησε με συναδέλφους από την Ισπανία που έχει καλές σχέσεις με Ισπανούς, του είπαν και τα υπέρ και τα κατά.
1: Τα κατά ποια ήταν, δεν τα
0: τώρα,
1: δεν τα
0: θυμάμαι, νομίζεις.
1: Ότι παιδί, έχει.
0: Και έχει και αυτός, ναι, ότι έχει κάποια. Δεν αλλάζει εύκολα τακτική και αυτά. Αλλά βγάζει νέα παιδιά.
1: Αυτό το άκουσα ότι είναι ασχολείται με τις ακαδημίες. Τα κατά, γι' αυτό παραξενεύτηκα. Γιατί έπεσα πάνω στα καλά.
0: Τι να σου κάνω εγώ.
1: Λοιπόν, όπως και να έχει πάντως το θέμα, θα τον δούμε μέσα στο χορτάρι, έτσι, τι γίνεται.
0: Όλα εκεί φαίνονται, ρε φίλε.
1: Και ήθελα να πω το εξής. Σου είπα τώρα, προηγουμένως που μιλάγαμε πάλι, σου είπα ας πούμε για τον Ντάνι Γκαρσία και για τον Τσικίνιο. Τώρα, ειδικά τώρα, δεν χρειάζεται να τους σταυρώσουμε ούτε στο πύρτο εξωτερό. Είναι παίκτες του Ολυμπιακού, θα είναι μέσα στο rotation. Βέβαια εντάξει, ο Ντάνι Γκαρσία νομίζω το καταλαβαίνει και ο ίδιος, αλλά και εσύ να είσαι ο προπονητής και εγώ να είμαστε προπονητές, θα ήταν, να το πούμε, ξέρω εγώ, θα προηγούσαν άλλοι παίκτες.
0: Εντάξει, τώρα κοιτάξτε να είσαι ο προπονητής, ο καινούργιος τώρα. Θα κοιτάξει το ρόστερ, το έχει δει από κασέτα, από βίντεο. Θα τους δείξει την προπόνηση στο Ρέντι σήμερα. Θα αποφασίσει ποιοι του κάνουν, γιατί μην νομίζω ότι μπορεί να τους κρατήσει και όλους.
1: Ακριβώς.
0: Δεν λέω ότι θα βάζει ό,τι έβαζε με τη Λίμπαρ. Εντάξει, αλλά και αυτός θα έχει κάποιες επιλογές.
1: Όχι, κοίταξε, αυτή που είναι τώρα είναι και μέσα στη λίστα και είναι σχεδόν.
0: Ναι, ρε παιδί, δεν μπορεί να αλλάξει τη λίστα. Η λίστα ευρωπαϊκή είναι δεδομένη. Αυτή δεν αλλάζει. Λέω για την ομάδα του πρωταθλήματος. Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι θα παίξει με τους παίκτες που παίζω με τη Λίμπαρ.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Θα το διαμορφώσει. Εντάξει. Διαφορετικά.
0: Δηλαδή, μπορεί κάποιοι παίκτες να μην του κάνουν ούτε του προπονητή.
1: Ναι, ναι.
0: Το μόνο κακό για τον προπονητή, κακό τέλος πάντων, εισαγωγικά τη λέξη.
1: Ότι δεν είναι δική του.
0: Ότι δεν έχει επιλέξει κάποιους παίκτες δικούς του. Εντάξει, βέβαια τον Μπουέρτα δεν θα πει όχι, το ξέρει από την Ισπανία. Εντάξει, δεν είναι. Το ξέρει. Κάποιους παίκτες του ξέρει. Το Ρόκα, ας πούμε, το ξέρει. Αλλά. Αν ήταν από την αρχή της χρονιάς, ίσως να έλεγε παιδί μου, θέλω και να πάρουμε και αυτόν που είναι αδυναμία μου. Γιατί οι προπονητές όλοι έχουν κάποιες αδυναμίες σε παίκτες.
1: Αυτά πέρα το Δεκέμβριο.
0: Όπως είχε ο Αλμέιδα με τον Πινέδα.
1: Ναι, κατάλαβες.
0: Ναι, θέλω να πω ότι ο Πάιθον θέλει μαζί του, έτσι και στην Άκη τον πήρε και στη Μοντερέη. Υπάρχουν προπονητές που έχουν κάποιες παίκτες που τους θέλουν να τους έχουν κοντά.
1: Ο Αλμέιδα, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν είναι καλό προπονητής ή όχι, αλλά σαν χαρακτήρας δεν μου άρεσε.
0: Αχ, αυτό δεν το κάνουμε παρέα κιόλας.
1: Δεν θα το κάνουμε παρέα, αλλά δηλαδή σαν χαρακτήρας μιλάω σαν συνεργάτης, να κάνει συνεργασία μαζί του. Δηλαδή δεν πρέπει να το βρίσκε με τίποτα ο Ηλιόπουλος. Δηλαδή θα πρέπει να τον εντρέλαινε. Δεν ξέρω, έτσι αυτή την εντύπωση έχω.
0: Δεν ξέρω πώς θα απαντήσω ποτέ, να ξέρω πάντως.
1: Δηλαδή έτσι όπως τον έβλεπα με τις αποφάσεις στο πάγκο, με αυτά δηλαδή και αυτός έκανε τρελά πράγματα, έτσι, ειδικά την τελευταία χρονιά, δηλαδή το κουβέντιαζε με πολλούς αεξίδες.
0: Γι' αυτό έφυγε ρε φίλε, άμα έκανε καλά θα έμενε.
1: Ακριβώς. Δεν μπορώ να το καταλάβω ρε φίλε αυτό το πράγμα, δηλαδή πάρει και το με τη Λίμπαρ, παίρνεις τον double, βλέπεις, έχεις ένα μπούσουλα πώς έπεσε η ομάδα και πας την επόμενη χρονιά και τα αλλάζει όλα και τα πάει χειρότερα. Με την Λίμπαρ. Τα ίδια έκανε και ο Αλμέιδα. Το παρατήρησα
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή άλλαξαν προπονητικό στυλ, άλλαξαν το στυλ που έπεσε η ομάδα, βοήθησε τον Μπούσουλα. Πίεση ψηλά, ξέρω εγώ, pressing.
0: Βέβαια υπάρχει ένα πράγμα το οποίο όμως τον Μπούσουλα που είχες, τον μάθανε οι ομάδες που έπαιζε οι αντίπαλες. Εντάξει,
1: όσο για να τον εμάθουν.
0: Εντάξει, πρέπει να αλλάξει και εσύ λιγάκι. Γιατί αν παίζει το ίδιο, άμα σε μάθει ο άλλο πώ παίζει, δεν μπορεί να παίξει ποτέ έτσι το ίδιο.
1: Άκουσε.
0: Γιατί και ο Αλμέρα την πρώτη χρονιά δεν τον έξερε. Δεν ξέραμε τι ποδόσφαιρο παίζει, δεν τον ήξερε κανεί. Και παίζαν όλη πίεση μπροστά και βάζαν τα γκολ εύκολα. Και πήρε τον double. Την επόμενη χρονιά τον μάθανε. Δεν έβγαινε τόσο πολύ η πίεση μπροστά.
1: Εντάξει, το μαθαίνει, αλλά αυτό που κάνει το βελτιώνει και όσο και να σε μαθαίνει ο άλλο, εάν εσύ γίνεσαι καλύτερο. Και βάζει και άλλα στοιχεία μέσα στο παιχνίδι σου. Είναι εύκολο, όχι εύκολο, τίποτα δεν είναι εύκολο, έτσι. Τα πάντα απαιτούν προπόνηση, προσπάθεια και επιμονή και κούραση, έτσι. Αλλά, ρε παιδί μου, παράδειγμα, με τη Λίμπα τώρα, μια και είναι της ημέρας, μάλλον της βραδιάς, η αιμονή του. Βρε, κάνε δύο κομπίνες στο κόρνερ, όχι. Κάνε δύο κομπίνες στα φάουλ, όχι. Παίξε λίγο διαφορετικά, ξέρω εγώ, από τον άξονα, όχι. Δηλαδή.
0: Εντάξει, αυτό πλήρωσε, φίλε. Αυτό πλήρωσε, γι' αυτό πολύ.
1: Κατάλαβε. Δεν έκανε και ο Αλμέιδα με διαφορετικό βέβαια τρόπο.
0: Μα αυτό πλήρωσαν οι προπονητές, αυτό πληρώνουν. Όταν η ομάδα δεν παίζει καλά.
1: Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, εγώ δεν ξέρω, σαν Βασίλης τώρα, έτσι. Δεν το είχα ποτέ. Έτσι. Μου έλεγαν, ξέρεις, έλεγαν, κάτσε, θα το δω, θα το κοιτάξω. Και αν είχαν δίκιο. Μπορεί να μην έλεγα, να μην σου έλεγα έχεις δίκιο, αλλά συνενετικά, ξέρεις, σου έδειχνα ότι ναι, εντάξει, πάμε, προχωράμε. Μπορεί και εγώ να είχα τον εγωισμό μου και να έλεγα, όχι, Βασίλη, δεν έχεις δίκιο, ή να καταλάβαινε ότι έχεις δίκιο, παράδειγμα, αλλά μην σου έλεγα, ναι, έτσι, γιατί έχω τον εγωισμό μου, αλλά θα πήγαινα συνενετικά και το προχώραγα. Καταλαβαίνεις σου λέω.
0: Ναι, κατάλαβα. Αλλά βέβαια η διαφορά είναι ότι εσύ έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο που μιλάς και ο προπονητής θα κάνει με χιλιάδες κόσμο. Που είναι 250.000 γνώμες. Γιατί εσύ να σου πω εγώ κάτι σε σένα που είμαι εγώ, ο Βασίλης, το Βασίλη, εκεί θα ακούσεις 1.000.000 Ολυμπιακούς, αλλά είναι ο καθένας διαφορετικό πέρα πράγμα.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Εγώ άλλο πράγμα σου λέω. Ότι αυτό παράδειγμα. Δεν μπορεί, παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, ο Κοβάσεβιτς, ο Καρεμπέ, να μην το είχαν κουβεντιάσει. Παράδειγμα, εσύ, κάνε δύο κομπίνες στα κόρνερ.
0: Εντάξει, μωρά, οι προπονητές έχουν τη φιλοσοφία τους και δεν αλλάζουν εύκολα. Ο Μουρίνιο, ας πούμε, έφτιαχνε ομαδάρες με μπάζες εκατομμυρίων και έπαιζε άμυνα.
1: Ναι, ναι, πούλμα, ναι, εντάξει.
0: Δεν αλλάζει.
1: Αυτό ήταν το στυλ του όμως, ναι, το γενικό του στυλ. Και τον έπαιρνε για αυτό το πράγμα. Άξι.
0: Ο Μεντιλίμπαρ θεώρησε τη δεύτερη χρονιά μετά τον Ντάμπλο ότι θέλει να παίξει έτσι. Το θεώρησε ότι θα είναι πιο εύκολο. Δεν του βγήκε. Γι' αυτό απολύθηκε. Αλλιώς έμενε στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι τα πάντα ρί που έλεγε και η. Πώς το έλεγε η.
0: Η Λεγάκη.
1: Τα πάντα ρί. Λοιπόν, τα πάντα είναι ρευστά στη ζωή. Και το ποτάμι προχωράει μπροστά. Έτσι, δεν γυρνάει πίσω.
0: Γι' αυτό πρέπει
1: να κοιτάμε όλη την επόμενη μέρα. Τον Μεντιλίμπαρ τον ευχαριστούμε, όπως τον ευχαριστήσατε και εσείς τον Αλμέιδα. Εντάξει, τώρα προχωράμε με τον καινούριο προπονητή. Τέλος.
0: Έτσι, δεν πάει. Δεν πάει κάτι διαφορετικό.
1: Ούτε ο Μάγκας που έλεγα να φύγει, ούτε ο άλλος είναι ο χαζός που δεν υποστήριζε.
0: Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Και όσο μένεις πίσω, πίσω θα πηγαίνει σαν ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Το παρελθόν τελείωσε, εντάξει. Έγινε ό,τι έγινε, πήρατε ό,τι πήρατε, απέτυχε την τελευταία χρονιά. Εντάξει, έτσι είναι η ζωή των προπονητών.
1: Και η ζωή μας.
0: Και η ζωή μας, ναι, ρε παιδί μου, λέμε γενικά το πρόβλημα.
1: Αν καθόμαστε και ξέρω εγώ πώς το λέει στον εθνικό ύμνο ο Σολωμός. Και αναπολώντας ανακλές και τον αχέρι νύβει. Όχι,
0: αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλη παροιμία, έχει μπερδέψει. Ναι, θέλω να πω ότι έτσι με η μοίρα των προπονητών των παιχτών έτσι είναι. Αν είναι καλό, φεύγουν. Αν είναι καλοί, μένουν. Εντάξει.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Αυτό γίνεται
1: σε όπως και να έχει το θέμα, προχωράει. Η ζωή προχωράει.
0: Έτσι είναι, έτσι.
1: Πάμε τώρα την επόμενη σελίδα. Γυρνάμε τώρα τη σελίδα και αρχίζει να γράφει τώρα το καινούριο Δευτέρι.
0: Έτσι, έτσι είναι. Ωραία. Να σε καλά, λοιπόν, Βαλή. Γεια χαρά.
1: Έγινε. Γεια σου, φιλαρά. Ο Λονδίνο βγήκε.
0: Δεν βγήκε ακόμα, όχι. Εγώ σε βγήκε ακόμα. Τον περιμένω. Αν δεν έχει κάποια δουλειά, θα βγει.
1: Έχει γίνει Αυστριακό τώρα.
0: Δεν ξέρω αν γύρισε από την Αυστρία. Είχε πάει στην Αυστρία βολτούλα, δεν ξέρω αν γύρισε.
1: Ναι, για να δούμε.
0: Αν δεν πειλάρα τα λέμε.
1: Έγινε.
0: Για χαρά, για χαρά. Πάμε και μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
2: Έλα, Βασίλη, ο...
0: Ναι, έλα, ναι. Έλα, καλημέρα.
2: Μας, έτσι,
0: ναι, ναι.
2: Λοιπόν, άκου να δεις. Οι Βάσκοι, σαν προπονητές, έτσι είναι. Και το γνωρίζεις.
0: Δεν ακούω, δεν ακούω, δεν ακούω. Όμως μιλάς πολύ σιγά και δεν ακούω τίποτα.
2: Τώρα ακούω.
0: Τώρα καλύτερα, έλα, τώρα καλύτερα.
2: Λοιπόν, οι Βάσκοι, σαν προπονητές, έτσι είναι. Παίρνουν τις αποφάσεις με υπομονή και τους παίχτες τους βάζουν σιγά-σιγά μέσα. Όλοι οι Βάσκοι το έχουν αυτό. Κατάλαβες τι σου λέω, έτσι.
0: Με ρωτάς κατά, δεν κατάλαβα τι μου λέει. Γιατί δεν ξέρω, δεν ξέρω αυτό.
2: Οι παίχτες οι Βάσκοι, ναι. Δεν τους βάζουν όλους μαζί. Τους βάζουν σιγά-σιγά.
0: Για παίρνουμε ένα πρώην Βάσκο που τους βάζει σιγά-σιγά και τους με τη Λίμπα.
2: Να σου πω. Ναι. Ο Βαλβέρδο το ίδιο έκανε.
0: Ναι,
2: ο
0: άλλος...
2: Ιραόλα που, έχει πάει στην, που πήγε στην Πόρμου και τώρα στη Λίβερπουλ το ίδιο έκανε.
0: Ο Ιραόλα τους έβαλε όλους τους παίχτες μέσα. Ο Ιραόλα τους έβαλε όλους τους παίχτες μέσα, λέω, στη Λίβερπουλ.
2: Δεν ακούω.
0: Έλα, ακούγεσαι, έλα, πάμε. Σ' ακούω. Μα, εγώ σ' άκουγα, εσύ δεν μ' άκουγες. Για πάμε, καλημέρα. Και αυτή η γραμμή έπεσε, δεν πειράζει. Θα ξαναπάρει ο φίλος, οι φίλοι μας, οι οποίοι ήταν. Για να δούμε τώρα, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα. Μας είπες ναι, σου είπα καλημέρα, δεν μας άκουγες. Εγώ σ' άκουγα. Πάντως, ξαναπάραμε να ξαναβγεί στον αέρα. Είμαστε 13 λεπτά πριν τη μία, πάντα συνεχισμένοι. Εδώ 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος ο Ιωνής λέει στον Πειραιά, πάντως θα έχει δροσιά αύριο. Ο Γιάννης, καλημέρα Βασίλη μου, ζήτω η τρέλα. Γιάννης Τιτάκης, γεια σου μεγάλε coach Τιτάκη, παιχταρά μου. Ο Γιώργος, σε ευχαριστούμε στρατηγέ, λέει ο φίλος. Καλημέρα, Πιλάρα. Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
2: Έλα, Βασίλη.
0: Τώρα ακούγεσαι καμπάνα, καμπάνα, καμπάνα.
2: Λοιπόν, κοίταξε τι γίνεται. Τι είπα για τους Βάσκους.
0: Ότι έχουν υπομονή. Ναι.
2: Τους βάζουν τους παίχτες σιγά-σιγά.
0: Βέβαια, και υπομονή δεν γίνεται στην Ελλάδα.
2: Εμένα υπομονή πρέπει να έχουν εκεί φιλάθλοι.
0: Στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο να έχει υπομονή.
2: Όχι, να αποκτήσουν υπομονή. Έτσι κάνουν οι σοβαρές ομάδες. Για να καταλάβεις. Εγώ είμαι αισιόδοξο γιατί από τον τεχνικό διευθυντή που ήρθε, τον Κορδόν.
0: Ναι.
2: Ξέρεις γιατί, αυτός ξέρει πολύ καλά την αγορά της Αργεντινής, έχει πολύ καλό σκάουτινγκ εκεί και στις αγορές Μαρόκο και Μακρέπ. Ξέρεις τι σου λέω.
0: Τώρα οι αγορές τελειώσανε τον χρόνο πάλι. Το Δεκέμβρη.
2: Όχι, για τον χρόνο μιλάμε τώρα.
0: Γενάρη, το Γενάρη. Πρώτα το Γενάρη που είναι μεταγραφές του Γενάρη.
2: Όχι, αυτός θα έρθει για τον επόμενο χρόνο, δεν είναι για ένα χρόνο.
0: Όχι, λέω μεταγραφές τώρα το Γενάρη πάλι.
2: Ναι, σου λέω, μιλάμε για τον επόμενο χρόνο. Κατάλαβε, μιλάω σε βάθος χρόνο. Αυτό σαν προπονητής είχε αυτό το καλό. Και την περασμένη φορά που δεν πέτυχε, ξέρεις τι έγινε, που έφερε το Μαρτίνεθ, ήταν λύση ανάγκης. Είχαν επιλέξει άλλον και αυτόν θα επιλέξει πάλι. Βάσκο θα επιλέξει πάλι και αυτός.
0: Ποιος?
2: Ποιον είχε επιλέξει τότε. Για πες.
0: Ποιον θα επιλέξει
2: τον Ιραόλα.
0: Ποιον θα
2: Μόνο που η Ιραόλα τελευταία στιγμή του έπεσε πρόταση από την Πόρτσμουθ και πήγε Αγγλία. Και δεν σου βρέθηκε. Και σοβαρός προπονητής. Μείνανε χωρίς προπονητή, δηλαδή δεν έκατσε ο Ιραόλα και βρήκανε τη δεύτερη λύση, την τρίτη τη βρήκανε.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ καλός. Μην ξεχνάς ότι τον Ελκαμπή αυτός τον έβρικε.
0: Ποιος?
2: Ο Κορδόν.
0: Μην ξεχνάμε το ροπονίτη του Ολυμπιακού, λέμε τώρα. Ποιο Κορδόν μου λες εσύ?
2: Τον Ελκαμπή.
0: Για ποιον λες το ροπονίτη του Ολυμπιακού λες τώρα ή τον τεχνικό διευθυντή?
2: Τον τεχνικό διευθυντή.
0: Α, γι' αυτό μιλάς. Εντάξει, okay,
2: ναι, ναι, ο Κορδόν τον έβρικε. Και επίσης αυτός έφερε και τον Έσε. Που δεν πιστεύαν θα πιάσει γιατί είχαν δώσει σχετικά λίγα χρήματα και είδες ότι βγήκε καλή η μεταγραφή.
0: Ναι, καλώς
2: έχει, πέρας, ναι. Έχει καλό σκάουδο σε Αργεντινή και σε χώρες του Μακρέμπ. Λοιπόν, για μένα πολύ καλά κάνει ο Μαρινάκης. Τον αφήνει τον Μεντιλίμπαρ, τελειώνει η χρονιά ομαλά και εν τω μεταξύ έχει ψάξει για τον.
0: Για να σου πω, έχει καταλάβει τι έχει γίνει σήμερα.
2: Και ξέρεις για ποιον μιλάνε.
0: Μισό λεπτό. Παίρνει τηλέφωνο. Έχει καταλάβει τι έχει γίνει σήμερα στον Ολυμπιακό? Ή παίρνει και χωρίς να ξέρει τι έχει γίνει? Ο Μεντιλή παραπολύθηκε.
2: Απολύθηκε.
0: Τι κουβέντα κάνουμε, ρε φίλε, τώρα κάνουμε και σε ακούω.
2: Ποιο ήρθε στη θέση του?
0: Ο Ιγκουαοθόλα, κάπως έτσι.
2: Πώς?
0: Ένας Βάσκος Ιγκουαοθόλα, ένας προπονητής που ήταν στη Σοσιεδάδ.

0: Πει τώρα που θα του κάνει καλό το προπονητή, γιατί τρεις εβδομάδες χωρίς Super League θα κάνει καλό, θα δει πράγματα λόγω των εθνικών ομάδων που έχουμε κενό.
1: Και σε αυτό που έλεγα το Σαράμπε που τον συστάγανε, ξέρεις γιατί τον συστάγανε, γιατί παίζει με την μπάλα κάτω αυτός, πράσινη ψηλά και συνδυαστικό ποδόσφαιρο, δεν παίζει με σέντρες. Λοιπόν, δεν σου είπα ότι έπεσα μέσα χωρίς να το ξέρω ότι πάλι σε Βάσκο θα πάει ο Μαρινάκης. Πήγε σε Βάσκο.
0: Τι μέσα, ρε φίλε. Εσύ μου πω ο Μαρινάκης θα τον αφήσει μέχρι τέλος της χρονιάς και έχει απολυθεί ο προπονητής.
1: Είχε σκοπό να τον αφήσει, δεν τον άφησε, δεν τα ξέρα. Τι σου είπα όμως, έπεσα στο μισό μέσα, θα πάει σε Βάσκο.
0: Ναι, Βάσκος είναι ο προπονητής, ναι.
1: Α, μπράβο. Γιατί οι Βάσκοι έχουν ένα καλό, ότι βγάζουν το 90% από τους παίκτες που παίρνουν στα χέρια τους.
0: Εντάξει, όλα θα τα δούμε στο γήπεδο τώρα. Τι βγάζουν, τι βγάζουν, μου λες τώρα, εσύ μου κάνεις ανάλυση. Εσύ δεν είχες το λίγο ο Μαρινάκης.
1: Οι σοβαρές δουλειές δεν γίνεται να αλλάξει 50 προπονητές. Είδες τι έκανε, πώς το λέμε, ο Ηλιόπουλος. Άφησε μια χρονιά η ομάδα σερνόταν τον, πώς το λέμε, τον Αλμέιδα και μόλις τελείωσε πήρε ένα σοβαρό τεχνικό διευθυντή.
0: Όχι, το Ριμπάλτα, το Ριμπάλτα τον είχε.
1: Δεν ξέρει την μπάλα που
0: ξέρει. Ναι, φίλε, ρε αδερφέ, όταν βγαίνει, θα ξέρει τι λες.
1: Και του είπε πάρε τα κλειδιά. Αυτό έκανε.
0: Καλά. Εσύ δεν ακούς κιόλα.
1: Δηλαδή,
0: μ' ακούς. Μ' ακούς. Ρε αδερφέ, μ' ακούς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν δεν ξέρει κάτι, να μην το λες. Ο Ριμπάλτα ήταν και επί Αλμέιδα. Δεν τον έφερε.
1: Έφερε πρώτα από τον Ριμπάλτα και μετά έφυγε ο Αλμέιδα. Δηλαδή τι έκανε.
0: Ήταν ο Ριμπάλτα με τον Αλμέιδα.
1: Εγώ δεν ξέρω πολύ από μπάλα. Πάρ τα κλειδιά και αναλαμβάνεις εσύ.
0: Ωραία.
1: Κάνω λάθος αυτό.
0: Εντάξει, εντάξει, δεν έχουμε κουβέντα να κάνουμε. Δεν καταλαβαίνεις.
1: Δεν μου λες του Ριμπάλτα, του δώσα τα κλειδιά και αναλαμβάνεις.
0: Ο Ριμπάλτα ήταν παρέα με τον Αλμέιδα. Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Όχι, ρε παιδί μου, το ξέρω ότι έκανε παρέα με τον Αλμέιδα.
0: Όχι παρέα, δεν πήρανε καφέ, ρε φίλε. Ήταν στην ομάδα με τον Αλμέιδα μαζί ο Ριμπάλτα.
1: Έφερε πρώτα τον Ριμπάλτα. Τι για να έχει τεχνικό διευθυντή και μετά άλλαξε προπονητή και του είπε του Ριβάλτα ποιον προτείνεις και έφερε το Σέρβο. Δηλαδή σου λέει έδωσε τα κλειδιά σε ένα σοβαρό τεχνικό διευθυντή. Έχω άδικο σε αυτό που λέω.
0: Όχι, εντάξει.
1: Έτσι είναι.
0: Ωραία.
1: Ομάδα χωρίς σοβαρό τεχνικό διευθυντή που να πεις κάνε το κομμάτι δεν γίνεται σήμερα την εποχή. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν είναι ο κύριος πρόεδρος που θα πετάξει, θα αδειάσει το πορτοφόλι να κάνει μεταγραφές. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια
0: σας. Να καλά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Ναι.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Τι κάνεις, φίλοι μου.
0: Καλά, φίλε.
2: Ο Κώστας από τον Πειραιά είμαι. Γεια σου. Έχουμε μιλήσει για το παρελθόν χιλιάδες φορές.
0: Γεια σου, Κωστή.
2: Κατά λάθος έκανα έτσι στο ράδιο και άκουσα τη φωνή σου. Ορίστε. Να σου δώσω να καταλάβεις.
0: Α, τώρα καταλάβα ποιος είσαι. Ρε. Τώρα καταλάβα ποιος είσαι. Από τη φωνή.
2: Τώρα με καταλάβετε.
0: Τι κάνεις, Φιλαράκο.
2: Όλα καλά.
0: Καλά ρε φίλε, καλά, καλά, καλά.
2: Καλά. Πώς ήρθες στην ΑΕΚ χθες?
0: Καλή, καλή, καλή, καλή, καλή ήταν.
2: Καλή ήταν, ναι.
0: Καλή.
2: Όντως, αλλά εμένα δεν μου αρέσανε αυτοί οι Αυστριακοί πάρα πολύ. Εντάξει, από ό,τι είπαμε μια... και αυτοί που παρακολουθούσαν και τα παιχνίδια εδώ της ομάδας.
0: Εντάξει, αυτή η ομάδα όμως μην ξεχνάμε ότι έβαλε 5 στη Σέλτικ.
2: Αυτό σου λέω, ναι.
0: Και όχι τα έβαλε με 0-0 πρώτο παιχνίδι, είχε χάσει 3-0 πρώτο μάτς.
2: Αυτό σου λέω, ναι.
0: Ήταν μια ομάδα η οποία εντάξει, δεν γίνεται ήταν το φαβορί του ομίλου.
2: Μου έκανε εντύπωση πάντως που δεν είχαν γρήγορα εξτρέμ, δηλαδή δεξιά τουλάχιστον δεν είδα κανέναν. Ο Λιούμπης κάνα δύο φορές που αντί να.
0: Μια καλή ομάδα, γυμνασμένη ομάδα, αλλά δεν είναι το. Δεν είναι. Η Άκη ήταν ευκαιρία να κερδίσει το μάτς εύκολα. Χθες το πήρε. Εντάξει, το πήρε, αυτό μετράει.
2: Έχει φέρει καλούς παίκτες, φίλε. Να σου δώσω να καταλάβει όταν πήρε το Βάργκας. Πήρα τηλέφωνο στο Sport FM και λέω μακάρι, γιατί εγώ όταν τον είδαμε τη Φερεντσβάρος, αλλά είχαμε τους δύο Μαροκινούς τότε, δεν μπορούσα να τον πάρει. Θα μου πεις τι έκανε ο Πάκ με τον Λουτσέσκου που ψάχναν σε τερφόρε, φίλε, τι βλέπουνε, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Με τον Τετέι τα ίδια. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μακρηγορώ. Άσχημες μέρες είχαμε δύο απώλειες, γιατί εγώ είμαι από εδώ, Νίκαια, Κορδαλό. Τον αγαπούσαμε τον Μαζονάκη, αγαπούσαμε τον Μεντιλίμπαρ. Ο κόσμος του Ολυμπιακού, η πρώτη μου στεναχώρια, φίλε, που γύρισα πολύ παλιά, όταν έφυγε ο πρώτος παίκτης από τον Ολυμπιακό, ήταν ο Γαλάκος. Να ζω στο καταλάβει.
0: Ναι, ναι, ναι. Παλιά, πολύ παλιά. Πάμε παλιά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, με τον Μεντιλίμπαρ, μωρέ.
2: Το για... τελικό του κυπέλου μου φαίνεται, έφυγε ο Γαλάκος Κυράστας.
0: Με τον Μεντιλίμπαρ τώρα, εντάξει, μωρέ. Εγώ θεωρώ ότι είχε ραγίσει το γυαλί και στα αποδυτήρια.
2: Πολύ παράξενο. Ενώ ας πούμε στην Ευρώπη η ομάδα πήγαινε σφαίρα, στην Ελλάδα δεν ξέρω τι γινόταν. Δηλαδή, σαν να ήταν στον πάγκο ο άλλος άνθρωπος. Δεν μπορεί τώρα, ρε φίλε, δηλαδή. Όλοι αυτό λέμε, δηλαδή, και τα βλέπαμε. Πέρυσι έκανε δηλαδή κάτι λάθη στο Χαριλάου, άψε τον Γκαρσία με κίτρινη. Πήρε κόκκινη, χάσαμε το παιχνίδι. Δηλαδή πράγματα που τα βλέπαμε στην Τούμπα, έχασε το παιχνίδι τσάμπα.

0: Εδώ στην Ευρώπη, εγώ αυτό που θέλω να διατηρήσει ο Ολυμπιακός και το μόνο που το καλύτερο από όλα του με τη Λίμπαρα, ακόμα για το Conference League για μένα, ήταν η νοοτροπία που έχει αποκτήσει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Αυτό θέλω να το διατηρήσει. Άκουσα ότι αυτός ο προπονητής, ανάλογα με τον αντίπαλο, έχει πολλά συστήματα. Και για μένα αυτό είναι το καλύτερο.
1: Τα παιδιά και εγώ διάβασα, αλλά είναι και θέμα τι θα βρει. Τι παίχτες έχει, αν του κάνουν, αν δεν του κάνουν. Είναι πολλά που πρέπει να δούμε στον νέο προπονητή. Στο Σουηδάδη είχε φτιάξει μια ομάδα, οποία από ό,τι λέγανε εκείνη μια χρονιά που πήρε το κύπελο, και ο Μουρίνιο και ο προπονητές εκεί στην Ισπανία και ο άλλος Σιμεώνη είχαν μιλήσει.
0: Είχαν μιλήσει με
1: τα καλύτερα. Ούτε εγώ τον ήξερα, ναι. Είχαν μιλήσει τα καλύτερα λόγια.
0: Εντάξει, για να το λένε αυτοί, κάτι θα έλανε. Εγώ δεν ήξερα καν ότι ήταν στη Real Sociedad. Real Sociedad είναι μια πολύ δυσκολοκατάβλητη ομάδα.
1: Έχει πάρει και ένα κύπελο με τη Sociedad.
0: Πάει καλά στον Ολυμπιακό, παίχτες και καλό υλικό υπάρχει. Έχει και μικρούς καλούς ο Ολυμπιακός, δηλαδή αυτός ο Φίλης.
1: Φίλης είναι ένα ταλέντο μεγάλο.
0: Έχουν τα παιδιά μέσα.
1: Τον ταλέντο
0: μεγάλο. Να αξιοποιηθούν. Έχουν έρθει καλές μεταγραφές. Απλά θέλω να διατηρήσει αυτό το πρόσωπο στην Ευρώπη, δηλαδή θέλω να δω να κάθεται πίσω και να περιμένεις να βάλεις ένα γκολ. Ξέρεις, αυτά τα παλιά που βλέπαμε στην Ευρώπη και λέγαμε ότι και να κάνεις κάποια στιγμή θα φας τον γκολ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πω ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν ξεχνάει ποτέ, ποτέ δεν ήμασταν αχάριστοι. Όποιος πέρασε από τον Ολυμπιακό και αγάπησε την ομάδα, τον αγάπησε και ο κόσμος. Για το Μετιλίμπαρ του ευχόμαστε τα καλύτερα, να είναι πάντα καλά. Τον θέλουμε να. Και που έφυγε, δηλαδή, αν πάρουμε το πρωτάθλημα σε μεγάλους αγώνες και αυτά, αν μπορεί να έρχεται στην Ελλάδα, τον αγάπησε όλος ο κόσμος, από την νοοτροπία του, από το σεβασμό προς τον κόσμο, ένας πολύ τίμιος και πολύ ηθικός άνθρωπος, ο οποίος δεν κατάλαβε, δηλαδή...
1: Εντάξει, δεν ήταν και, δεν είχε, το τέτοιο, και ήταν και αγαπητός και από τους υπόλοιπους οπαδούς, δεν είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα.
0: Ναι, ένας πολύ τίμιος και πολύ καθαρός άνθρωπος, με καθαρό πρόσωπο, καθαρό λόγο, έτσι. Απλά προς το τέλος δεν ξέρω, ρε γάμο, τι έπαθε και δεν ξέρω.
1: Άκου τώρα, ο προπονητής των νέων του Ολυμπιακού έχει αντιμετωπίσει συνολικά 9 φορές το Μεντιλίμπαρ στην Ισπανία και δεν έχει χάσει σε κανένα από αυτά. Τον έχει κερδίσει όλα ή δεν έχει φέρει σοπαλία.
0: Ο καινούριος έχει κερδίσει το Μεντιλίμπαρ.
1: Ο καινούριος προπονητής του Ολυμπιακού έχει αντιμετωπίσει το Μεντιλίμπαρ συνολικά στην Ισπανία 9 φορές. Δεν έχει χάσει. Όχι, ναι, μπορεί να είναι 5-0 και 4 σοπαλίες. Δεν έχει χάσει ποτέ, ναι.
0: Θα το δούμε αυτό το πράγμα.
1: Έχει αντιμετωπίσει το Μεντιλίμπαρ, λέει. Έχει αντιμετωπίσει τον σαν τεχνικό διευθυντή, σαν τεχνικό Σοσιεδάδ, τον Μεντιλίμπαρ με την Σεβίλη, με την Αλαβές και την Ειμπάρ.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν έχει χάσει καμία φορά. Α, μισό λεπτό, μισό λεπτό. 1-2, 3 σοπαλίες, 4 σοπαλίες και τα υπόλοιπα νίκες.
0: Μάλιστα.
1: 5 νίκες, 4 σοπαλίες έχει κάνει απέναντι στον πρώην προπονητή, τον Μεντιλίμπαρ.
0: Το θέμα είναι ότι πάμε από Βάσκο σε Βάσκο. Θα γίνουμε και εμείς Βάσκοι στο τέλος. Εντάξει, λένε ότι είναι οι καλύτεροι προπονητές. Οι Βάσκοι έχουν βγάλει πολύ καλούς, τα Αρτέτα, το Αλόνσο κτλ.
1: Βαλβέρδε.
0: Βαλβέρδε. Και ο Μέντι. Δεν
1: το Μεντιλίμπαρ, ναι.
0: Τρία ευρωπαϊκά πήρε.
1: Και ο Μεντιλίμπαρ, σε Ελλάδα κιόλα.
0: Δύο με τη Σεβίλη και ένα με τον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, εντάξει, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Και καλή συνέχεια, Βασιλάκη.
1: Γεια σου, χαρά. Γεια σου, Κωστή μου, για χαρά. Λοιπόν,
0: καλά.
1: Πάμε στο διαλυματάκι. Μας επανερχόμαστε για ακόμα μία ώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 να κάνει υπομονή ο επόμενος φίλος, να πάρει τηλέφωνο σε 2-3 λεπτάκια, να μην περιμένει τσάπα στη γραμμούλα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, είμαστε 5 λεπτά μετά τη μία. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει κρίμα για το Μαζονάκι. Βασίλη, αν μπορούσες, δεν μπορούμε να βάλουμε τραγουδάκι ελληνικό φιλαράκο, θα είχα βάλει αν μπορούσαμε. Ο φίλος μου ο Δημητράκης, γεια σου Βασίλη, τώρα από σένα έμαθα ότι έφυγε ο Μεντιλίμπαρ, που εγώ διαφωνώ με αυτή την νοοτροπία, αλλά στο, θα σου πω, καλή εκπομπή. Εγώ στενοχωρήθηκα τώρα, η Θήρα 7 θέλει να μην πάρει κανένας άλλος πρωτάθλημα. Λέω ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα, ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ, το φιλαράκι μου, το καλό. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, για πάμε να δούμε, χτυπάει άλλη γραμμούλα για να δούμε την επόμενη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου τον Γιώργο.
1: Τι
0: καλά φιλαράκο μου, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Μπράβο ρε φίλε.
1: Λοιπόν, για να πούμε δύο πράγματα. Για τα πρώτα απ' όλα.
0: Τα αδρόμενα. Τα ξαφνικά.
1: Τα αδρόμου. Πρώτα απ' όλα η απόλυση Κοβάσεβιτς. Με την επιστροφή Κορδόν, πολύ δε περισσότερο η επιστροφή Ανικό σε Ακαδημίες του Ολυμπιακού.
0: Ο Ανικό αυτός ήταν παλιά με το Καραφλουλής.
1: Αυτός.
0: Ήταν στο... Ναι, ναι, μπράβο,
1: στο
0: ναι, ναι.
1: Πάτο του Ολυμπιακού. Ο Γάλλος.
0: Ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι. Κατάλαβα ποιον λες.
1: Μπράβο. Η επιστροφή Ανικό προβλέπει ότι θα βγουν, πιστεύω εγώ, δεν ξέρω αν θα βγουν 15 ή 3. Πάντως πιστεύω ότι μπορεί να βγουν παίκτες μέσα τον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι με τον Φίλη, τον είδε, θυμάσαι που είχαμε μια συζήτηση.
0: Είναι καλός παίκτης ο Φίλης. Θέλει το παιδί προσοχή.
1: Θέλει... Αν ξεχάσα κάτι να σου πω πριν ναι. πούμε οτιδήποτε, ναι. άκουσε με κάτι. Τι έγινε, ρε, μόλις θα βγάλεις πολλά τηλέφωνα σε εσένα, ναι, θα σου σηκώνουν τις εκπομπές και δεν θα ακούγεται κανένας.
0: Τι κανένας?
1: Αυτό που σου λέω. Σου σηκώνουν την εκπομπή. Όσο εκεί που είσαι φουλ σε γραμμές, εγώ, ο Χάρης, ο Μπίξε, ο Δίξε και η Αναστασία, τρία έχουν σηκώσει τέσσερα μέρη, κατά τέσσερα μέρη, τα τρία μέρη δεν ακούγεται τίποτα. Και σου σηκώνουν το τελευταίο που παίζεις μόνο μουσική. Ωραία είναι αυτό.
0: Ας το πρωί, θα το πω το πρωί στα παιδιά,
1: Ναι, για τις 7-9 του πέσους.
0: Εντάξει, θα το πω στα παιδιά.
1: Ακούγεται, λέει εδώ το γατώνει. Ο Λονδίνος.
0: Θα το πω στα παιδιά, θα το πω κάτι, κάποιο θέμα θα είχαν. Κάποιο θέμα θα
1: είχαν. Ναι, ναι, ναι, θέμα έχουν. Μόλις ανεβαίνει η εκπομπή σου έχουν θέμα. Θέμα γιατί ανεβαίνει η εκπομπή σου έχουν.
0: Σόπα,
1: αλλά τώρα είναι άλλη συζήτηση. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στην ουσία. Η απόλυση με τη Λίμπα. Σε άκουσα προηγουμένως και έλεγες ότι για τον καινούριο προπονητή, τον Εμμανόλο, ότι να τον δούμε τι παίχτες. Ναι, αλλά και όταν ήρθε με τη Λίμπα. Τους παίκτες τους είχε βρει ήδη. Σωστά ή όχι?
0: Ναι, ναι. Όχι, εγώ είπαμε, εγώ είπαμε τη λογική ποιους θα κρατήσεις, θα τους έχει δηλαδή σαν υπόψη του. Γιατί νέος προπονητής, εντάξει, δεν μπορεί να τους διώξει όλους με τη Λίμπα, δεν γίνεται. Αλλά μπορεί κάποιες επιλογές που με τη Λίμπα δεν ήθελε, αυτός να τους στέλνει. Όπως έκανα με τη Λίμπα με το Φορτούνι. Θυμάσαι το Φορτούνι, ήταν να φύγει και με τη Λίμπα τον ανέστησε.
1: Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα, για αυτούς που μπαίνουν στα ίντερνετ, οι οποίοι γράφουν με. Μπαίνουν στο YouTube, κάνει, ξέρω εγώ, βγαίνει ο Νικολακόπουλος και κάνει ρεπορτάζ. Βγαίνει ο Σαμοθράκης και κάνει ρεπορτάζ. Και από κάτω πέφτουν τα λικόνια και αρχίζουν να φάγατε το με τη Λίμπα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Η τρία 7 του Μαρινάκη, εσείς είσαστε. Λοιπόν,
0: αυτά πρέπει να τα περιμένεις, εγώ. Αυτά πρέπει να τα περιμένεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, καλά.
0: Σου κάνει εντύπωση.
1: Είναι αυτοί οι Ολυμπιακοί, αυτοί οι Ολυμπιακοί που μας βρήκανε, δεν τους βρήκαμε. Εμείς τον Ολυμπιακό δεν τους το δώσαμε μικρό. Του το δώσαμε τεράστιο. Ούτε καν μεσαίο. Τεράστιο.
0: Αυτό που λες εγώ δεν είναι, δεν είναι σωστό, ρε. Γιατί ο άλλος μπορεί να γεννήθηκε το. Μπορεί να είναι 20 χρονών ο άλλος, ε.
1: Εμείς δεν αγαπήσαμε το Μεντιλίμπαρ, δεν τον αγαπάμε.
0: Όλοι τον αγαπήσαν το Μεντιλίμπαρ, φίλε. Όλοι
1: και τον αγαπάμε.
0: Ναι, όλοι τον. Εντάξει, έφυγε ο άνθρωπος. Εντάξει.
1: Α, μπράβο. Α, μπράβο. Βλέποντας όμως ότι η ομάδα εδώ και ένα χρόνο παραπέει, έχοντας χάσει τα αποδυτήρια, παραδείγματος χάρη Γιάρεμτσουκ, τα Ρέμι, ΕΣΕ και ούτω καθεξής, ακόμα και στην περίπτωση της λίστας ευρωπαϊκής, αφήνοντας έξω το Σιπιόνι και βάζοντας μέσα τον Τζικίνιο. Έτσι δεν είναι, ρε φίλε?
0: Ναι, εντάξει. Βάζει είχε πέρα, εντάξει, μωρέ, αυτό πληρώνει.
1: Καλά μιλάμε.
0: Αυτό πληρώνει, με τη Λίμπαρα αυτό πληρώσε. Τις αιμονές του, τις αιμονές του που είχε.
1: Του δώσε τη μια ευκαιρία, του δώσε τη δεύτερη, του δώσε την τρίτη. Προ 15 μέρες του έκανε συζήτηση. Λέγοντάς του αυτά που είπε δηλαδή και στην κλήρωση στο Μονακό, ότι ξέρεις κάτι δεν μας αρέσει το συντρόσφαιρο. Και με το που του το είπε, την Κυριακή κατεβάζει την ομάδα και παίζει ακριβώς αυτό που δεν θέλαμε να βλέπουμε.
0: Ναι, με το Βόλο.
1: Και το αποτέλεσμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει, ξεκίνησε τα, μετά την κουβέντα του Μαρινά, ξεκίνησε η ιδιοπαιχία με Ατρόμιο Τρίπολη να παίζει στο ποδόσφαιρο. Και με στο Βόλο, στο Βόλο λες και άλλαξε τελείως το μυαλό του.
1: Όχι, άλλαξε το μυαλό του. Στο Βόλο γύρισε στις εργοστασιακές του.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Έτσι. Όλοι αυτοί λοιπόν, όταν παρέμεινε ο Μεντιλίμπαρ, εμείς είπαμε σωστή απόφαση του Μεντιλίμπαρ, του Μαρινάκη να παραμείνει, περιμένουμε να δούμε τις αλλαγές. Τις βλέπουμε λοιπόν σε δύο παιχνίδια. Άκουσα εκεί ένα φίλο Ολυμπιακό προηγουμένως που μίλαγε σε σένα, ο οποίος σου είπε έδωξε στην Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι ότι και φέτος στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός δεν έδειξε τίποτα. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, δεν έδειξε.
1: Έπαιξες με μια Νάιμεγκεν που βάγε 5-6 γκολ από την Πόντο Γκλιμ, έτσι, και σου έκανες ένα γκολ με τα χέρια ζόρια.
0: Ναι, δεν
1: έτσι
0: ήταν,
1: δεν
0: ναι.
1: είναι.
0: Μα από εκεί έγινε, εγώ θεωρώ από τον αποκλεισμό έγινε.
1: Όχι,
0: το...
1: δεν έγινε από εκεί, φίλε, γιατί άμα ήταν από εκεί δεν τον είχε διώξει από τότε.
0: Επειδή μου, όχι, λέει, από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία και του έδωσε την πρώτη ευκαιρία μετά μια παταγώδη αποτυχία.
1: Όχι, εγώ απαντάω. Ναι, εγώ απαντάω.
0: Α, ναι, εντάξει, το φίλο που έλεγε. Ναι.
1: Έπαιξε μπάλα. Είχε παίξει μπάλα. Όσο έπαιζε μπάλα Ολυμπιακός.
0: Κοίτα, Ολυμπιακός πέρυσι, Ολυμπιακός πέρυσι σε σχέση με το πρωτάθλημα και την Ευρώπη ήταν άλλος Ολυμπιακός. Έπαιξε καλά.
1: Στο...
0: ήταν καλή πορεία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη πέρυσι. Πέρασε,
1: με κάτι.
0: Πέρασε ήτανε, μετά.
1: Ήταν πολύ μεγάλο το ευρωπαϊκό του Μεντιλίμπαρ. Άκουσε τώρα ένα Ολυμπιακό παλιό. Ένα Ολυμπιακό που λάβε και τον Γαλάκο και τον Κυράσα και τον Αγγελή και τον Κρητικόπουλο και πολλούς και τον Δελικά και πολλούς άλλους. Λοιπόν, η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού στον Ολυμπιακό δεν ήρθε τυχαία. Ο Ολυμπιακός πριν την κατάκτηση έχει αποκλείσει την Arsenal δύο φορές μέσα στο Emirates, έχει κάνει πορείες με τον Μάρτινς και αυτό συνέβαλε στο να μεγαλώσει ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, εγώ άλλο σου λέω, βρε. Λέω πέρυσι που χρονιά ήταν καταστροφική στο πρωτάθλημα, πήγε καλά στην Ευρώπη όμως. Έβλεπε σαν Ολυμπιακό στην Ευρώπη.
1: Μέχρι το Γενάρη πήγαινε καλά και στο πρωτάθλημα βάσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μετά λέω γενικά το πρωτάθλημα. Δεν λέω με ένα μήνα, δύο μήνες. Λέω γενικά ένα πρωτάθλημα που το έχασε δεν ήταν καλό ο Ολυμπιακό.
1: Όχι, μέχρι το Γενάρη ήταν πρωτοδεύτερο ναι, μετά από το πάνω.
0: Εγώ λέω γενικά τι έγινε. Για να χάσει το πρωτάθλημα ναι. ήταν καλύτερη η ΑΕΚ. Λέω,
1: Γενάρη,
0: αλλά στην Ευρώπη όμω ήταν καλύτερο. Στην Ευρώπη ήταν καλύτερο όμω.
1: Βασίλη, Ο Ολυμπιακός στα τελευταία 17 μάτς έχει βάλει 7 γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν βάζω του κυπέλου.
0: Άσε, τα σημαντικά του πρωταθλήματος.
1: 0-0 με τη Λάρισα. 0-0 με το Λεβαδιακό με 10 παίκτες. 0-1 με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι. 0-1 με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι, δεν μπορεί να βάλει γκολ.
1: Μπράβο, 0-2. Ρε, ούτε γκολ.
0: Ναι, δεν μπορεί να βάλει γκολ.
1: Ούτε γκολ. Εγώ δεν σου λέω γιατί χάσαμε.
0: Μα αυτό πληρώνει ρε φίλε. Πληρώνει
1: και πρόσεξε. Και με τρία center four πρώτης γραμμής. Πες μου ποιος δεν ήθελε τον Ταρέμι να τον έχει στην ομάδα του. Το Γιάρετσου και τον Ελκαμπή. Έτσι δεν είναι ρε φίλε.
0: Ναι, αλλά ήταν
1: και λέγαμε τότε. Και τότε λέγαμε. Όχι δεν το λέγα εγώ. Αυτοί το λέγανε οι μυρωδιάδες. Λέγανε ότι ξέρεις κάτι. Πούλησε τον Κοστούλα. Και άμα δεν έχει παίχτη πίσω λοιπόν. Αυτό που έγινε στη διοίκηση Ολυμπιακός είναι μια ανώνυμος εταιρεία, η οποία όμως δεν βασίζεται μόνο στα εισιτήρια και στις πράξεις, βασίζεται και στο συνέστημα. Και μέσα στην ατυχία των άλλων ομάδων, ο Ολυμπιακός έχει και ένα μεγάλο πλεονέκτημα, φίλε. Ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο πλεονέκτημα? Ο πρόεδρος του είναι και οπαδός. Ο πρόεδρος του νιώθει τον πόνο το δικό μου και του κάθε Ολυμπιακού, γιατί τον νιώθει μέσα του. Δεν είναι μόνο business Ολυμπιακός, γι' αυτό ναι. Πολλοί θέλουν να φύγει ο Μαρινάκης. Το καλύτερό τους θα ήταν. Άμα φύγει να δούμε τη γλυκά. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι όσο ο Ολυμπιακός αναγνώρισε και ο πρόεδρος του ότι η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού ήρθε από αυτόν τον άνθρωπο, άλλο τόσο και η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού ήρθε και από τους υπόλοιπους παράγοντες. Από τον Καρεμπέ, από τον Κοβάσεβιτς που τον έφερε, από τους παίκτες που παίζανε, από τη διοίκηση που πλήρωνε, από τους φιλάθλους που στηρίζανε. Έτσι δεν είναι, βλέπω.
0: Μα ρε φίλε, για να υπάρχει μια επιτυχία πρέπει να δουλεύει όλο το team σωστά, όλη η ομάδα. Από τον υπάλληλο στο Ρέντι που ανοίγει την πόρτα μέχρι το μεγαλύτερο, μέχρι τον πρόεδρο.
1: Είναι Ολυμπιακή του πληκτρολογίου, για να μην σου πω και ονόματα, κάποιοι σου στέλνουν και μηνύματα και στο μικρό και σε σένα. Μην πω ονόματα, δεν θέλω να ανοίξω κόντρες. Είναι αυτοί που λέγανε τότε όταν βγήκα εγώ και σου είπα, τότε χάσαμε στο Καραϊσκάκι με τον ΠΑΟΚ, σας είπα τελείως το πρωτάθλημα. από το Γενάρη. Και μην τον ακούς το γιος από το Λονδίνο και στο τέλος ήταν εξαφανισμένοι. Ψάγαμε να τους βρούμε. Ψάγαμε να τους βρούμε. Χαρούμενοι ήταν που χάσαμε το πρωτάθλημα.
0: Πάντως για...
1: Το τι στήχησε, το τι στήχησε. Αυτό το χαμένο πρωτάθλημα, όχι οικονομικά, ακόμα και στο να φτιάξει μια καινούργια ομάδα. Γιατί αν είχες πάρει το πρωτάθλημα, θα έπαιζες απευθείας στους ομίλους του Champions League, κερδίζοντας δύο μήνες. Αυτοί οι μυρωδιάδες. Το είπανε ποτέ.
0: Εγώ πάντως να σου πω κάτι σαν ουδέτερος, ότι επίσης το έχω ζήσει αυτό, είναι ότι χειρότερο μπορείτε να κάνετε να τσακώνεστε μεταξύ σας Ολυμπιακοί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Επειδή βλέπω λοιπόν.
0: Είναι ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο.
1: Ακριβώς.
0: Το έχω ζήσει εγώ στον Πετσί μου. Το έχω ζήσει εγώ στην ΑΕΚ.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Άκου φίλε κάτι στον Ολυμπιακό όμως. Επειδή ευτυχώς μας τον δώσανε οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας. Οι γνήσιοι Ολυμπιακοί. Όχι οι νέοι Ολυμπιακοί που μάθανε να παίρνουν 16 και 20 πρωταθλήματα στα 35 χρόνια ζωής τους. Άλλοι Ολυμπιακοί, οι οποίοι κόβανε 40.000 στο Καραϊσκάκι απ' έξω και 40 μέσα. Όταν ο Ολυμπιακός είχε 9 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Αυτοί οι Ολυμπιακοί είμαστε εμείς. Και τότε έμπρακτα στηρίζαμε την ομάδα. Περιμένω από αυτούς, δεν μιλάω για όλους, μιλάω για το ποσοστό αυτό. Οι οποίοι έχουν πάρει ένα πληκτρολόγιο και γράφουν βλακίες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οι άμπαλοι, γιατί περί άμπαλων πρόκειται, εάν δεν πρόκειται περί τρολ. Να βγουν να μας πούνε αν είναι ικανοποιημένοι από την μπάλα που έχει παίξει ο Ολυμπιακός τους τελευταίους 11 μήνες. Και να σου πω και κάτι ρε φίλε, δεν είναι όλα το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε επιχείρηση, δουλειά, προσωπική ζωή έρχεται μετά από αγώνα και προσπάθεια. Όταν υπάρχει λοιπόν μια καλή θετική άβρα, όταν υπάρχει, είναι οι ίδιοι που όταν χάσανε ο Ολυμπιακός 1-4 στο Καραϊσκάκι, είχαν κρεμάσει τα ματαλάκια το Μαρινάκι που αλλάζει προπονητές. Τρεις έφερε. Ψέματα λέω. Αυτοί δεν είναι που τον βρίζαν το Μεντιλίμπα στο πρώτο του παιχνίδι που έφαγε 3 γκόλα του Παναθηναϊκού μες στο Καραϊσκάκι 1-3 και 1-4 τη Μακάμπη που μας έφερε στο Μυρωδιά το Βάσκο. Που... Αυτοί δεν είναι. Αυτοί δεν είναι. Αυτοί είναι.
0: Εντάξει, τότε υπήρχε μεγάλο μέρος φίλων του Ολυμπιακού που είχαν στα κάγκελα μετά τις δύο ήττες με τον Παναθηναϊκό και την Μακάμπη.
1: Έτσι. Και ξαφνικά γυρίζει το έργο, πάει ο Ολυμπιακός, κερδίζει τη Μακάμπη 1-6 και αυτοί τότε που ήταν τα σπαθόλουρα της εποχής τους τότε κατά του Μεντιλίμπα, ξαφνικά αυτά τα σπαθόλουρα πήραν τα σταλουριά μήναν μόνο, ψάχαμε να τους βρούμε.
0: Εντάξει, λοιπόν, και αυτά τα παιδιά που λες, και αυτοί που λες, τον Ολυμπιακό αγαπάνε. Τον Ολυμπιακό θέλουν να βλέπουν να κερδίσει.
1: Πολλοί που τον αγαπάνε, εντάξει, άκουσε με.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο δηλαδή.
1: Όχι, φίλε, άκουσε με.
0: Δεν υπάρχει Ολυμπιακόμετρο να μετράσει.
1: Να το εξηγήσω, άσε με να στο πω να καταλάβεις. Υπάρχουν πολλοί που αγαπάνε τον Ολυμπιακό έχοντας αμφιβολίες, αλλά όταν αγαπάς πραγματικά τον Ολυμπιακό, όταν η διοίκηση του Ολυμπιακού υπεστηρίζω το Μαρινάκι. Εγώ δεν βγήκα στο να και να φωνάζω Μαρινάκι γιατί τον κράτησε στο Μεντιλίμπα. Είπα να του δώσουμε άλλη μια ευκαιρία. Πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Αυτοί τώρα που τον αγαπάνε τον Ολυμπιακό, γιατί αμφισβητούν την απόφαση του Προέδρου.
0: Δεν
1: αμφισβητούν. Που στην τελική πληρώνει και που χάνει και τα πολλά. Ρωτάω ρε Βασίλη.
0: Δεν αμφισβητούν την απόφαση του Προέδρου από ό,τι καταλαβαίνω. Εγώ στα μηνύματα που έχονται. Αμφισβητούν γιατί τον έδιωξε τώρα όταν τον στήριξε.
1: Γιατί τον στήριξε
0: αυτό,
1: γιατί ο Μαρινάκης, επειδή ήταν και οπαδός, ακριβώς αυτό, δεν ήταν ψυχρός επιχειρηματίας, είχε και το συνέστημα μέσα, στο εξήγησα την αρχή, είναι ο μοναδικός πρόεδρος στην Ελλάδα για μένα που είναι βαφτισμένος Ολυμπιακός, από 5 χρονών έχω φωτογραφία με τον Λοσάντα, μέσα στο Καραϊσκάκι, από αυτούς τους Ολυμπιακούς είναι, λοιπόν έχει συνέστημα και αυτός παίρνοντας στο Ευρωπαϊκό, είδε τι είχε κάνει, το πήγε στον τάφο του πατέρα του. Έτσι δεν είναι. Το γύρισε σε όλη την Ελλάδα. Ήταν ένα όνειρο ζωής το οποίο πέτυχε. Έτσι δεν είναι. Αυτός δηλαδή, και αυτός τότε έλεγε ρε παιδί μου, δεν πειράζει να τον βοηθήσω, να του δώσω ακόμα μια ευκαιρία μετά τη συζήτηση. Ρε φίλε όμως, δεν είναι. Δεν γίνεται ρε φίλε. Δεν γίνεται, δηλαδή όταν βλέπεις ότι έχει γίνει μια συμφωνία κυρίων επαγγελματίων, όπως θέλεις πες την, businessman, Και λέγοντας ότι ξέρεις κάτι, αυτό που κάνεις δεν μου άρεσε.
0: Εγώ σου είχα πει, μαζί μιλάγαμε το καλοκαίρι ότι φέτος ο Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει την εύνοια που είχε τα προηγούμενα χρονιά. Στο είχα πει, μαζί μιλάγαμε.
1: Εγώ είμαι αυτός που βγήκα και σου είπα δεν θα έχει λίπος.
0: Ναι, μαζί τα λέγαμε και σου λέω ναι, φέτος θα είναι χρονιά που θα κρυθεί πολύ πιο αυστηρά. Όπως...
1: Φίλε, άκουσε με. Δεν είναι ότι έχασε το πρωτάθλημα.
0: Όχι, δεν λέω γι' αυτό. Λέω ότι δεν έπαιξε μπάλα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι, δεν έπαιξε μπάλα. Δεν... Είναι ότι αυτό που βλέπαμε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, αυτό τέλος πάντων.
1: Δεν βλεπόταν. Ναι, και ρωτάω εγώ, ρε φίλε Βάσιλη, τώρα. Αυτός ο Βόλος, αυτός ο Ολυμπιακός που είδα εγώ που έφαγε και δύο γκολ, όπως θα έφαγε. Και έγινε 3-2. Και ας γινόταν και 3-3. Θέλω να χαρήκαν τα μάτια μου, θα μπάλα τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. 5 λεπτά, 70.
0: Ναι, μπάλα, μετά χαλαρώσα, εντάξει, μετά χαλαρώσα, να κάνει κάποια λάθη, έγινε το 3-2. Okay,
1: δεν έχει σημασία, δεν μπορούσα να τον εδώ δηλαδή στη. Στο Βόλο με 15.000 λάσου και Ολυμπιακός. Ο λόγος που δεν τον είδα, ο λόγος που δεν τον είδα ποιος είναι, να πω εγώ ποιος είναι. Να βάλει το φίλι, γιατί μου βάλε στο 87 το Σιπιόνι, ακόμα και χτες, κάνει αλλαγή να μου βάλει το Σιπιόνι πότε ρε φίλε, στο 87. Καλά ρε, παίζεις με τα νεύρα του παιδιού.
0: Έχει χάσει τα αποδυτήρια ρε φίλε, έχει χάσει τα αποδυτήρια. Εκεί που τα είχε ενωμένα και αγαπημένα, τα έχει χάσει τα πολιτεία. Υπάρχουν ομάδες των παιχτών οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους αδικημένο, δικαίως ή αδίκως.
1: Και ρωτώ εγώ τώρα. Γιατί αυτός... Σκέφτομαι μόνος μου. Ναι. Σκέφτομαι. Ρε, μήπως ο Τζολάκης ήθελε να φύγει, λέω εγώ τώρα, πηγαίνοντας έστω και στη ΧΑΛ, γιατί μπορεί να μην άντεχε. Το τι έβλεπε στα αποδυτήρια, λέω εγώ ρε παιδί.
0: Αυτό κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Στα αποδυτήρια δεν είμαστε. Ναι. Αυτά πρέπει να τα πούνε αυτοί.
1: Έχει δικαίωμα να το λέω.
0: Ναι, έχει δικαίωμα. Αυτοί που ξέρουν καλύτερα είναι αυτοί που είναι μέσα στα αποδυτήρια. Εγώ θεωρώ πάντως ότι θα στα αποδυτήρια υπήρχαν ομάδες παιχτών οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους αδικημένο δικαίως ή αδίκως και γι' αυτό τα αποδυτήρια έγιναν λίγο μπάχαλο. Και αυτό έβγαινε προς τα έξω και στην απόδοση της ομάδας.
1: Μπράβο. Αν λοιπόν. Αυτοί που έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι ξέρανε κάποια πράγματα, δηλαδή εγώ ξέρω κάτι, 100% το ξέρω αυτό, όχι 70, ούτε 80. Το ξέρω 100%, μην με ρωτήσεις από πού, δεν σ' αφορά, αφορά εμένα. Ξέρω λοιπόν ότι όταν του είπανε ότι θα πάρουμε 10 παίκτες, 7-8, είχανε γκρίνιες. Αυτό το ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελε να πάρει παίκτες. Και ενώ δεν ήθελε να πάρει παίκτες, την ίδια στιγμή η διοίκηση έτρωγε τη λέζα από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού λέγοντας του Μαρινάκη δεν βάζει το χέρι στην τσέπη και δεν βάζεις παίκτες. Πρόσεξε τώρα, εσύ, ο Βασίλης ο Γεράσιμου, είσαι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Έχεις εμένα προπονητή, μου λες θα φέρουμε 6-7 παίκτες να φτιάξουμε την ομάδα και εγώ να σου λέω όχι δεν θέλω. Όχι σε παρακαλώ πολύ δεν θέλω καν. Και να βγαίνουνε οι συγγενείς σου, οι φίλες σου εκεί, όλοι οι γνωστοί σου και να βρίζουν τον Γεράσιμου, τον πρόεδρο δηλαδή, γιατί δεν βγαίνει παίκτες. Εκεί είχαμε φτάσει.
0: Ναι.
1: Εκεί είχαμε φτάσει. Στο λέω με υπογραφή, αυτό είναι σίγουρο που σου λέω, ότι δεν ήθελε παίκτες. Σίγουρο. Σίγουρο. Όχι μήπως και αν και όποιος θέλει, γιατί ξέρω τι λέω, ας για να αμφισβητήσει. Από ρεπόρτερ του Ολυμπιακού μέχρι όποιος θέλει. Κατάλαβες, φίλε Βασίλη. Όταν λοιπόν εγώ στην επιχείρηση δικιά σου, στο σταθμό αυτό που είσαι εσύ, έχετε τσαπαλιάρες και λέει, άκου να σου πω κάτι, γεράστη μου, από σήμερα θα σου πάρω καινούργια πλατφόρμα, οι τηλεφωνικές γράμμες θα είναι αυτόματες, θα έχεις δύο τηλεφωνήτριες και θα σου κάνω αυτό. Και εσύ λες όχι. Όχι, εγώ θέλω έτσι. Δεν θέλω αλλιώς. Και εγώ βγαίνω και βρίζω τον ιδιοκτήτη. Ποιος είναι το λάθος, ρε Βασίλη,
0: για πες μου. Εγώ που δεν δέχτηκα τη...
1: Α, μπράβο. Σου λέω λοιπόν σίγουρα...
0: Όταν αγγίζεις το...
1: απόλυτα, χωρίς αμφισβήτηση, απόλυτα, χωρίς αμφισβήτηση, ότι ο Μεντιλίμπα, όταν του είπε ο Ολυμπιακός και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού θα φέρω 10 παίκτες, 8, 5, 3, θέλουμε εκεί, ανιώτανε να πάρει παίκτες.
0: Σου λέω και πάλι, η μεγάλη ιστορία είναι τα αποδυτήρια. Ο Αλμέιδα έχασε τα αποδυτήρια και έχασε τα αυγά και τα πασχάλια.
1: Ναι.
0: Για την Γερμανία το ίδιο έπαθε. Τα αποδυτήρια έχασε. Βγαίναν από μέσα πράγματα, έχασε τα αποδυτήρια εκεί που τα είχε ενωμένα.
1: Τα αποδυτήρια, ο Μεντιλίμπαρ, φίλε, τα έχασε. Στο είχα πει μια φορά σε μια συζήτηση. Όταν έβλεπα το Μεντιλίμπαρ και στο 17 ένα σκάρμο που έκανε 20 εκατομμύρια 17, στο 15, στο 17 λεπτό, στο 18, του λέει πέρασε έξω, φύγε. Γιατί δεν κάνεις αυτό που θέλω και μπες μέσα εσύ, ποιος ήταν τότε ο Πυρόλα,
0: ο Πυρόλα
1: και παίξε.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Αυτός ήταν, είχε κερδίσει τα αποδυτήρια. Όταν βλέπεις...
0: Ναι, ναι, ναι, τότε έδειξε δύναμη, τότε έδειξε...
1: Υπάρχει ένα Σιπιόνι ο οποίος βγάζει μάτια και τον αφήνεις εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Σιπιόνι και μπαίνει ο Τσικινιό που δεν βλέπετε. Που δεν βλέπετε. Ακόμα και ο ΕΣΕ, αλλά επειδή έχει δώσει ο ΕΣΕ, και δεν θέλω να το χρεώσω, ακόμα και ο ΕΣΕ που μπήκε σε σύγκριση με το Σιπιόνι, με το φορμάρισμά του, δεν έπρεπε να μπει πρώτα ο Σιπιόνι.
0: Ναι, ναι, σου λέω και πάλι, όταν έβγαλε τον Κάρμο, δήλωνε ότι εγώ είμαι ο ισχυρός, θα κάνω κουμάντο. Όταν άρχισε τα υπόλοιπα.
1: Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αξιοκρατία, και αυτό γίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, όταν ο Μεντιλίμπαρ δηλαδή σταμάτησε να είναι Βάσκος και έγινε Έλληνο Βάσκος, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει αξιοκρατία, για να ξέρουμε και τι λέμε. Όταν λοιπόν έγινε Έλληνο Βάσκος, πήρε την ελληνική νοοτροπία και άρχισε να κάνει χατηράκια. Ποιο είναι το χατήρι? Φέρω τον Γκαρσία. Του λένε, ρε δεν βλέπετε. Όχι, τον θέλω, πάρ' τον. Μήπως ξέρεις τι έγινε σήμερα με τον Μαθαίο με τη Βαλένθια?
0: Το είδα, το, ναι, το είδα, το είδα. Το είδα.
1: Το είπες, το, να το ακούσει η Ολυμπιακή.
0: Το είπα, το είπα την αρχή. Έγινε. Βέβαια, μου έκανε εντύπωση, όχι τον...
1: Το είπα.
0: Στην αρχή της εκπομπής. Όταν, βέβαια, δεν φταίει ο Μαθαίο τώρα που έφαγε 5 γκολ, γιατί παίζανε κι άλλοι. Εντάξει, δεν τα φάγε μόνος του. Λοιπόν, αλλά τον αποδοκίμασα και διάβασα μετά όμως ότι ο παίκτης αυτός στα 4 μάτς στη Βαλένθια έχει παίξει τα 3 βασικό, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση.
1: Πόσες νίκες έχει κάνει, μας είπε.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν φταίει ο Μαφέο όμως που η Βαλένθια δεν φάγε 5 γκολ την Μπαρσελόνα. Δεν φάγε μόνο.
1: Δεν φάγε 5 γκολ και τα 4 ήταν τη μεριά του. Τι λες?
0: Εντάξει,
1: τώρα,
0: ρε φίλε, αλλά παίζουν κι άλλοι όμως. Αν δεν είχε βοήθεια.
1: Ρε φίλε, τώρα,
0: εντάξει.
1: Εγώ,
0: δεν λέω ότι είναι καλός παίκτης. Δεν λέω ότι είναι καλός παίκτης. Εγώ δεν λέω ότι είναι καλός παίκτης.
1: Εγώ ακόμα του Ολυμπιακού δανεικός είναι στη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Ακόμα του Ολυμπιακού.
0: Εγώ λέω, δεν λέω ότι είναι καλός παίκτης. Λέω όμως ότι στη Βαλένθια δεν ξέρω τι άλλο έχουν από πίσω. Έπαιξε τα 4 μάτς, τα 3 βασικός. Τώρα μάλλον δεν έχουν κανέναν άλλο.
1: Σηκώθηκε ένα γήπεδο.
0: Τον
1: λοιπόν,
0: έβριζε, ναι.
1: Φιλαράκι. Ένα γήπεδο. Και ναι, τον έβριζε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όταν ο συγκεκριμένος είχε... Θα σου πω κάτι. Ξέρω για τις δυο παίκτες που πήρε τελευταία στιγμή ο Μαρινάκης. Έναν παίκτη που τον είχε σε βαλίτσα, δεν τον είδε κανένα και τον πούλησε 20 εκατομμύρια.
0: Τον έρμε τον Βασιλιάνο.
1: Και δεν τον είδα, ρε φίλε, τον Λουίς. Δεν τον είδα να παίζει εξτρέμ 5 παιχνίδια. Να σου πω κάτι, δύο ολόκληρα. Με τον Πανετολικό, ρε φίλε, μην μου το βάλεις στην Ευρώπη, μην το βάλεις σε ντέρμπι, τον εβάζεις στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ και παίρνει τον πέναλτι.
0: Ναι, στα Φιλανδέσια, ναι, στην Αέλφια.
1: Λοιπόν, και από τότε τον εξαφανίζεις. Τον αγαπάμε.
0: Είχε μονές, μωρέ, είχε μονές πολλές, είχε μονές πολλές.
1: Αυτά, αγαπάμε,
0: και αυτό πλήρωσε.
1: Θα τον έχουμε στην ψυχή μας. Θα είναι και στο μουσείο φωτογραφία του.
0: Εντάξει, και ο Ολυμπιακός...
1: Θα τον τιμάμε, ανέκαθεν θα τον τιμάμε.
0: Μα και ο Ολυμπιακός, για να κλείσουμε, στην ανακοίνωση που έβγαλε δεν έχει κάπου αιχμηρό τρόπο. Ίσα ίσα.
1: Μα δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, λέω
1: για... Μιλάω. Μιλάω ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού λένε για την 7, για ποια εσείς μπορείτε να μιλήσετε για τη θύρα 7, ρε. Για αυτά τα παιδιά που βρέξει χιονίσει. Με χειμώνες, με χιόνια, με οτιδήποτε, με ταλαιπωρίες που δεν ξέρετε, πολλοί από αυτούς αν έχουν λεφτά να αγοράσουν το διαρκείας και χρεώνονται για να τα αγοράσουν για να στηρίξουν την τρέλα τους, την ομάδα τους. Η θύρα 7 είναι από αυτά τα παιδιά που πήγανε στη Μακάμπη 400 άτομα στο πουθενά, γιατί παίζαμε στο πουθενά, αν θυμάσαι,
0: στο,
1: αυτή την ομάδα.
0: Εκεί, στην Σερβία.
1: 10 ώρες ταξίδι, 10 ώρες ταξίδι για να πάμε. Στο 1-6, γιατί Μακάμπι έπαιζε τότε
0: στη Σερβία, σαν χωριό.
1: Μπράβο. Στο πουθενά και βγαίνετε εσείς και λέτε ότι η θύρα 7 είναι το σπαθόλουρο του Μαρινάκη. Τροπή σας, ρε, που το λέτε αυτό. Η θύρα 7 δεν ιδρύθηκε επί Μαρινάκη, ρε. Η θύρα 7 είχε ο Ατήλιο, ήταν ο Όσιο Ακροβάτης. Πολλοί που εσείς δεν την έχετε υπόψη σας, δεν την γνωρίζετε, κάνετε 25 άριδες με 35 άριδες. Και βγαίνετε να μιλήσετε για αυτά τα παιδιά, ρε. Για αυτούς. Φιλαράκι, καλό υπόλοιπο.
0: Να τα λέμε, για χαρά.
1: Καλή εκπομπή.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30. Πάμε τραγουδάκι, να πάρουμε μια ανάσα και επανερχόμαστε. Για ακόμα μισή ώρα θα είμαστε παρεούλα. Να πω καλημέρα, Βασίλη, του Μεντιλίμπαρ του χαλάσανε τα μυαλά οι δημοσιογράφοι σαλιάρντες που είναι γύρω-γύρω από την ομάδα. Τον έδιωξε η θύρα 7 και κάτι τύπη σαν αυτόν που μας έχει πει κάθε μέρα στο ραδιόφωνο, λέει. Έχουν φάει στη μάπα 56 χρόνια, έφτασα. Λέει ο φίλος ο Γιώργος, το μήνυμά σου Γιώργο μου. Δεν μπορώ να διαβάσω ολόκληρο. Ο Αντώνης τροφή για σκέψη τότε, γιατί τον κράτησε άρα σε μια αποτυχία. Τώρα μόνο ο προπονητής φταίει και όχι οι άλλοι, όλοι οι άλλοι. Απλά την αποτυχία την πληρώνει. Εντάξει, παιδιά, είπαμε ο προπονητής την πληρώνει πάντα την ύφη. Γιατί δεν, σε όλο τον κόσμο δεν μπορεί να διώξει μια ομάδα 11 ποδοσφαιριστές 16. Είναι πιο ευκολής να διώξει τον προπονητή. Εντάξει, αυτό είναι γενικό σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Ότι υπάρχουν ευθύνες από τους παίκτες, υπάρχουν ευθύνες από τους παίκτες. Θα μου πει κάποιος άλλος, τους παίκτες που παίζουν και έχουν ευθύνες, ποιος σου βάζει μέσα και παίζουν. Ο προπονητής βάζει την ενδεκάδα. Εντάξει, υπάρχουν και πολλές φορές που παίκτες είναι και αδιάφοροι. Όταν χαλάνε τα αποδυτήρια, παιδιά, αυτά συμβαίνουν. Υπάρχουν ομάδες στα αποδυτήρια, παίκτες μεταξύ τους που στραβώνουν και χαλάνε το κλίμα. Όσο το κλίμα είναι καλό στα αποδυτήρια και σε μια ομάδα, η ομάδα θα πηγαίνει καλά. Όταν χαλάσει το κλίμα και υπάρχει διχόνια και γκρίνια, βγαίνει και στο γήπεδο. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, τα λέμε σε λιγάκι. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 1:43 Εντερβέτεν Ελλάδα Sports, 0-4 τελικό Μπενφίκα, Deportivo Riestra Banfield 0-0, Palmeiras Liga de Quito 1-0 στο 32, Santos Atlético Mineiro και αυτό 1-0 στο ίδιο λεπτό. Είναι Copa Sudamericana και Copa Libertadores αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε, πάμε για το τελευταίο 25 λεπτό. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2, 2 παρά 5. Για το φίλο τον Γιάννη που λέει καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Σάββατο θα είμαι, λέει, στο Μποτέγκα που κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή. Αν θες να κεράσουμε ποτάκι, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Γιάννη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλαράκο, να είσαι καλά. Και να πας στο Μιχάλη, το φίλο μου, το Αμπατζάκι, που είναι μεγάλο συντρεφόρο εκεί, γιατί ετοιμάζει ωραίο σχήμα. Παρασκευή κάνουν τα παιδιά πρεμιέρα, 11 του μήνα. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη Ευαγγέλη, συμμετέχει.
0: Γεια σου, φιλαράκι μου. Γεια σου, Γιώκα Πεχταρά μου. Έλα, Ευαγγέλη μου.
1: Έλα, μ' ακούς.
0: Σ' ακούω μια χαρά, καμπάνα.
1: Λοιπόν, για τρία θέματα θέλω να πω γρήγορα. Πρώτον, η ΑΕΚ πιστεύω θα περάσει το Champions
0: League. Θα πάρει 10 πόντους, 9 πόντους, πόσο χρειάζεται.
1: Θα πάρει, θα
0: πάρει. Μακάρι, μακάρι.
1: Αν πάρει και Τσαχτάρ, περάσει.
0: Ναι, αλλάζει πολύ το πράγμα να πάρει Τσαχτάρ. Και στο παλιά να φέρει Τσαχτάρ, έχει ελπίδες πολλές.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ένα αυτό, δύο. Άκουγα και τον κύριο που είχε πάρει πριν από λίγο. Κοίταξε να δεις. Το μόνο λάθος με το Μεντιλίμπαρ είναι ότι έπρεπε να φύγει μετά την ΑΕΜΕΚ. Τώρα χάσαμε χρόνο. Έτσι θεωρώ εγώ. Ναι. Ή έπρεπε να φύγει μετά την ΑΕΜΕΚ ή στη διακοπή. Να προλάβει ο καινούριος, γιατί με μία-δυο γκέλες αρχίζει η κρίνα και με τον καινούριο.
0: Εντάξει, και ο καινούριος τώρα, άμα έχονταν με την ΑΕΜΕΚ που λες και συμφωνώ απόλυτα, θα έχει και μια επιλογή να πάρει κάποιους παίκτες που θέλει αυτός. Τώρα αυτοί οι παίκτες που θα βρει είναι επιλογές άλλων. Δεν είναι δικές του. Βέβαια, τον Πουέρτα δεν απείδε τον θέλω γιατί τον ξέρει. Το Ρόκα τον ξέρει. Αλλά μπορούσε να πάρει και κάποιους άλλους δύο παίκτες, άψο σε δάτη π.χ. που τους ήξερε, τους είχε χρόνια μαζί του.
1: Ακόμα μεγαλύτερο μπράβο στον πρόεδρο που έδιωξε τον Κοβάσιτς για μένα για ευνόητους λόγους. Και το τρίτο και το κυριότερο, συλληπιτήρια για τον Γιώργο Μαζονάκη, ναι, που μεγαλώσαμε τα τραγούδια του. Και ένας άνθρωπος ο οποίος και εσύ ξέρεις και γιατί πηγαίναμε και παλιά και όλοι
0: ναι,
1: ξέρουμε.
0: Ναι. Και βοηθήσε πολύ.
1: Το μόνο κακό, εκτός από αυτό, το μόνο κακό που έκανε ήταν στον εαυτό του. Αυτά, καλό βράδυ.
0: Γεια σου φίλε μου, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, έχουμε άλλη γραμμούλα, δεν έχουμε κάποια γραμμούλα. Να πούμε όμως, ακόμα έχουμε χρόνο, 20 λεπτάκια. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε, καλημέρα.
2: Γεια σου Βασιλάκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Θανάσης, είμαι από εκεί, εδώ.
0: Γεια σου Θανάση μου, τι κάνεις φίλε.
2: Τι κάνεις, το κορί μου,
0: καλά, καλά, καλά.
2: Άκουσα και τον Γιωργάκη μας από το Βορδίνο. Εντάξει, μια χαρά τα λέει και ο Γιωργάκης. Εγώ, τι να πω, εγώ το είχα τοποθετηθεί και στο Θέμη το μεσημέρι. Μια χαρά ήταν με τη Λίμπα, πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά έφτασε και στα
0: κάπου... Εντάξει, ήθελε το πείραμα του χρόνου, παιδιά, έτσι είναι.
2: Έτσι δεν γίνεται στον κόσμο.
0: Έτσι είναι, σε όλους τους προπονητές, έτσι γίνεται. Αν δεν πάει καλά, έτσι, απολύεται.
2: Πάνε σε τόσα κάποιοι πολλοί προπονητές τώρα χρόνια.
0: Ο Μουρίνιο έφυγε από όλες τις ομάδες, τον διώχνανε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Μέχρι
0: φορά έφυγε, τι έκανε, από όλες τις ομάδες έχει φύγει. Ο Μουρίνιο τα τελευταία χρόνια έχει απολυθεί από 5-6 ομάδες.
2: Από 5-6 ομάδες,
0: που έχει, που έχει πάρει τα πάντα,
2: ναι.
0: Αν δεν κάνει δουλειά, οι ομάδες τον διώχνουν.
2: Τον ευχαριστούμε, μια χαρά, κύριος εξαιρετικός, τον θυμόμαστε πάντα. Και εγώ πιστεύω ότι δεν θα ξαναδουλεύσει πια ο Μεντιλίμπαρ, νομίζω πια και η ηλικία του είναι τέτοια. Είναι δύσκολο να μπει κάποια ομάδα, να κάτσει και στην Ισπανία, στην Μαδρίδα του, μια χαρά να περάσει. Εντάξει.
0: Θα βρει ομάδα.
2: Έλα μου, για ποιο λόγο μόλις λεπτά έχει τώρα την αυλή.
0: Δεν έχει σημασία μόνο, εντάξει, δεν είναι και εύκολο να φύγει στο επάγγελμά σου τώρα.
2: Όταν πας μια ηλικία, Βασίλη μου, κάπου λες εντάξει.
0: Δεν είναι και για 100 χρονών. Εντάξει, πόσο να
2: όχι, είναι 7 χρονών, εντάξει, να μην είσαι καλό πια. Κάπου σταματάνε όλοι τους. Λοιπόν, εντάξει, φαινόταν το πράγμα ότι θα πάει εκεί η δουλειά, δεν γινόταν αλλιώς το πράγμα. Καλώς. Τώρα, το υλικό που έφερε ο Ολυμπιακός είναι καλό, εάν ένα καλό προπονητή να πούμε μπορέσει να τα δουλεύσει. Καλώς, και να γίνει ο Ολυμπιακός. Όπως το θέλουμε εμείς οι Πυλάγοι, να πούμε. Λοιπόν, αυτός ο, πώς το λέμε, ο Μπέιλι, πώς του λέγεται, Βασίλη.
0: Ο Μπέιλι, που από την Αγγλία που πήρε.
2: Απροπόνητος, γιατί ποιο λόγο δεν παίζει ακόμη.
0: Δεν έχει ακόμα μπει στην ομάδα.
2: Για τρεις μέρες έχει έρθει.
0: Ναι, 5-6 μέρες έχει έρθει. Εντάξει, θα τον δούμε κι αυτόν. Είναι νωρίς ακόμα, είναι νωρίς. Στην Αγγλία έπαιζε.
2: Άμα έχει Βασίλη, λοιπόν, αυτός είναι καλά στην υγεία του, τώρα έχουμε το φόβο και του Ρόκου, αποκύψε. Θα γίνει καλά για αυτό τώρα.
0: Ναι, και ο Ρόκα, εντάξει, 15-20 μέρες θα είναι έτοιμος.
2: Ναι, εντάξει, θα διακοπεί το πρωτάθλημα τώρα. Εντάξει, να κάνουμε έτσι. Αυτά είναι, Βασιλάκη, δεν είναι από πράγματα.
0: Να σε καλά, φίλε.
2: Τι να κάνουμε, ο άνθρωπος πρόσφερε, ο αντασμό μας πάλι και θα τον αγαπάμε. Αλλιώς μπορώ να μου. Έτσι. Και να, για το Μαζονάκι που λέει και ο Ρωσικό, να πω και εγώ μια κουβέντα. Δυο συγχωρές φυκούλα του άνθρωπος, είναι όταν τους έφυγε, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αλλά ακόμα και τέτοια θα γίνουν στους ανθρώπους. Δυο συγχωρές. Και από ό,τι άκουσα, είπε και εσύ, ότι βόηθα και ο κόσμο.
0: Αυτό που ξέρω εγώ και από. Το ξέρω δηλαδή από, όχι από, από άλλους, το έχω δει και εγώ με τα μάτια μου ότι έχει βοηθήσει πολύ κόσμο και νέα παιδιά και όχι για στο τραγούδι, γενικότερα βοηθούσε.
2: Και γενικά, οικονομικά, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία. Εντάξει, αγόρι μου, δεν ήθελα τίποτα άλλο. Αλλά σου πω και για την κολάρα που έβαλε στο Μαρίν. Τι σούτ ήταν αυτό.
0: Ναι, κολάρα, κολάρα. Ήταν το απόλυτο σούτ, το απόλυτο.
2: Τι σουτάρα ήταν αυτή. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Και τις γολάρες να μπαίνουν σούτ και τις ξελασπώνουν με ένα σούτ, με ένα φάουλ. Είδες είναι το φάουλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άμα έχει να κάνουν παίκτη, καθαρίζει το παιχνίδι να μου. Εντάξει, εντάξει, Κασίδη μου.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου, φίλε μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος εδώ τι μου γράφει. Όσο για τα κακομαθημένα παιδιά της ΕΣ7, τα γνωρίζω πολύ καλά τα τελευταία 28 χρόνια. Σχεδόν πηγαίνω σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Ευρώπη και τα εκτός έδρας τα δύο τελευταία. Γιατί, όχι τα δύο τελευταία, γιατί κουράστηκα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Πάμε, παιδιά, είπα, το είπα και πριν στον Γιώργο. Το χειρότερο πράγμα σε μια ομάδα, γιατί το έχω ζήσει και εγώ στον Περσί μου, το έχουμε ζήσει και εμείς οι Αεκτζήδες, είναι η διχόνοια ανάμεσα στους οπαδούς. Χειρότερα από όλα τα υπόλοιπα. Και από τους προπονητές, από τους παίκτες, από την πορεία της ομάδας. Αν στο γήπεδο υπάρχει η μία κερκίδα είναι έτσι και η άλλη κερκίδα είναι αλλιώς, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να τσακώνονται ήδη οι φύλαχοι μεταξύ τους. Και δεν λέω να τσακώνονται, να πιάνονται στα χέρια. Μόνο με τη, ότι εγώ αυτό, εσύ αυτό, εγώ με αυτό, εγώ με αυτό, εγώ είμαι πιο Ολυμπιακός, εγώ είμαι πιο Αγγλής από σένα και τα υπόλοιπα. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια ομάδα και δεν πρόκειται να δει προκοπή ποτέ, γιατί εγώ το έχω ζήσει πολύ καλά και οι Αγγλίδες το έχουμε ζήσει στο πετσί μας πολύ καλά με παλιές εποχές και επί Μπάγκεβιτς και με Αλμέιδα και πολλά πολλά άλλα. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
3: Ναι, καλή σου μέρα, ο φίλος.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Καταρχήν τα
0: όπα, όπα, χαίρον που είσαι, αχαίρον, χάθηκες, αχαίρον, έπεσε η γραμμούλα, αχαίρον, φίλε μου, να ξαναπάρεις τηλεφωνάκι, να βγεις στον αέρα. Λοιπόν, είπαμε, παιδιά, ο προπονητής είναι ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, είναι ο νέος προπονητής Ολυμπιακού και από σήμερα, Πέμπτη, θα πιάσει τη δουλειά κανονικά. Θα πάει στο Ρέντι να δει τη νέα τους νέους παίκτες, την ομάδα, τη νέα ομάδα που θα προπονεί, να γνωρίσει τους παίκτες που θα έχει στο ρόστερ. Ας προπονήσει και πιθανόν, όχι πιθανόν, σίγουρα από ό,τι λένε, το Σάββατο βράδυ θα είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού για το πρώτο μάτς στην Ελλάδα με τον Όφη, Σάββατο βραδάκι το παιχνίδι. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι στον πάγκο στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Το μπαμ μπαμ. Σήμερα θα πάει στην προπόνηση και το Σάββατο θα κουτσάρει τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Όχι, κάτι άλλο δεν έχουμε από μηνύματα. Για να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη λίγο πριν φύγουμε. Λοιπόν, Παλμέιρας Λίγκα δε Κίτο 1-0 παραμένει. Είναι λίγο πριν το ημίχρονο. Λίγο πριν το ημίχρονο και το Σάντος Ατλέτικο Μινέιρο 1-0. Μποταφόγκο Εσπίνο Βοριζοντίνο 0-0 στο 15. Είναι για τη β' κατηγορία της Βραζιλίας. Φορταλέζα Βαΐ 0-0 και αυτό στο 15ο λεπτό. Αργότερα έχουμε πολλά παιχνίδια από ό,τι βλέπω. Ολόκληρη αγωνιστική για το MLS, για την Αμερική, με πάρα πολλά παιχνίδια. Ξεκινούν 2.30. Έχει ακόμα παιχνίδια για τη Βραζιλία 2.30. Β' κατηγορία. Έχει πολύ πράγμα, αλλά πιο πολύ έχει Αμερική. Και το 3.30 το πρωί, μάλλον σε περίπου 1.30 ώρα από τώρα, έχει το παιχνιδάκι της Εσουντιάντες με την Κορίνθιας, είναι για το Κόπα Σουνταμερικάνα το μάτς αυτό, παιχνίδια από την Κολομβία, αλλά πιο πολύ από ό,τι βλέπω έχει πολλά παιχνίδια, μια αγωνιστική ολόκληρη από το MLS.

Ο φίλος ο Νίκος Μπιλάρα, καλημέρα. Νίκος Ολυμπιακός, συμφωνώ απόλυτα. Αν υπάρχει διχόνοια στην κερκίδα, είναι ό,τι χειρότερο. Παιδιά, είναι, σας το λέω, δεν υπάρχει. Δηλαδή, οπαδοί μεταξύ τους θα τσακώνονται. Εντάξει, ότι εγώ είμαι πιο από σένα και εσύ λιγότερα από μένα. Είναι ό,τι χειρότερο.

προπονητής Ολυμπιακού, από ό,τι διαβάζω, ο νέος προπονητής θα είναι σήμερα την Πέμπτη. Φτάνει στην Αθήνα, τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι ώρα, αλλά λογικά θα είναι το μεσημεράκι πρωί. Θα έρθει από την Ισπανία. Εκεί λογικά θα είναι ο άνθρωπος να υπογράψει τα συμβόλαια, τα χαρτιά. Τέλος πάντων, τα έχουν βρει σε όλα, δεν υπάρχει. Μόνο υπογραφές μένουν. Και αφού λένε από τον Ολυμπιακό ότι μετά θα πάει κατευθείαν στο Ρέντι να προπονήσει τη νέα του ομάδα.

φυσικά δική του επιτυχία. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λέω την εντάξει ο φίλος μου από το Osnabrück. Επιτυχία δικιά του, συμφωνώ, αλλά και των παιχτών που ήταν δίπλα του στην ομάδα και έπαιζαν για την ομάδα του Ολυμπιακού. Και ο Μεντιλίμπρα που ήταν προπονητή στον πάγκο, όλοι μαζί. Δεν μπορεί να πάρει μόνο του ένα άνθρωπο ένα κόφερες, ούτε ένα παίκτη να πάρει μόνο του ένα κύπελο, ένα πρωτάθλημα, ούτε ένα προπονητή να πάρει μόνο του. Όλοι μαζί, στην εργασία ήταν καλή εκείνη τη χρονιά στον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, πάμε να πούμε και τις τελευταίες καλημέρες λίγο πριν αποχαιρετήσουμε την παρέα και σήμερα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία και ο γείτονας. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα, καλή ξεκούραση. Ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Και τελευταίο μήνυμα ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Μπιλάρα, καλή ξεκούραση, τα λέμε πάλι αύριο το βράδυ. Λοιπόν, 5 λεπτά πριν τις 2, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εμείς θα είμαστε και σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 9 παρεούλα. Έχουμε και τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά σήμερα, μην ξεχνάμε, 9 και 4, ζωντανή σύνδεση με το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Έως τότε λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες την τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Τα λέμε το βράδυ. Yes, sir.

and we'll be back.